Γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

0: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου. Oh, yeah.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και ευλαβής.
3: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
6: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
5: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
6: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
5: και φαντασία!
7: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε.
8: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε.
9: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
10: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού.
11: Μία καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
12: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
13: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, τι οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και το νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
7: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
10: Μην το πεις.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: 21 και 22 Αυγούστου.
6: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
8: Και όχι μόνο.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
12: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε μια ανάλυση του τι ακριβώς σημαίνει στη Ρωσία, γιατί είναι μεγάλη αλήθεια πως δεν έχουμε μιλήσει το τελευταίο διάστημα και πως φαίνεται, έχει αρχίσει και διαμορφώνεται εδώ μια νέα φάση του πολέμου αυτού, άκρως ανησυχητική, μια φάση στην πραγματικότητα που βλέπουμε εγκλήματα πολέμου να διαπράττονται, αλλά αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία πάει τον πόλεμο σε ένα άλλο επίπεδο, για να δούμε τι σημαίνει αυτό για όλους μας. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε σε τούτο εδώ το ντουνιά, 21 Ιουλίου, σήμερα Τρίτη, παρεούλα, καθυστερημένη όπως θα περίμενε κανείς. Δυστυχώς, συγγνώμη, ζητάω συγγνώμη, λυπηθείτε με, είναι δύσκολη η περίοδος, ετοιμαζόμαστε για το 10 Σεπτέμβρη, να σου πω την αλήθεια, λίγο έτσι τις εκδόσεις μας κοιτάμε, λίγο κοιτάμε τα μαθήματα τα οποία προετοιμάζουμε για τη νέα σεζόν, μάλιστα θα διδάξω ένα νέο μάθημα αυτό το εξάμηνο International Security and Conflict, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και θα μπολιάσει και αυτό και τις αναλύσεις μας εδώ. Τέλος πάντων, είμαστε εδώ και αυτό είναι το παν. Αυτή είναι το σημαντικότερο όλων. Θέλω να επενθυμίσω δύο πραγματάκια εντάχει, δύο συν ένα. Πρώτον, ότι αυτό το μήνα, άρα 9 μέρες μας έχουν μείνει ακόμα, ψέματα, 10, τρέχει μια προσφορά της εκδόσης Συμφωγνώμων. Κάθε βιβλίο το οποίο αγοράζεται δικό μου, δεν χρειάζεται να επικοινωνείτε με μένα, απευθείας με τις εκδόσεις Συμφωγνώμων στο 210-33-16-036 ή στο email info@infognomon.gr. Έρχεστε σε επαφή και τους λέτε θέλω μια αφιέρωση οπουδήποτε και το αφιερώνουμε το βιβλίο, πηγαίνω και το υπογράφω. Έτσι, αν το ζητήσετε, όλα τα βιβλία θα έχουν την αφιέρωσή τους. Γι' αυτόν τον Ιούλιο. Δεύτερο νέο, δεύτερη ενημέρωση. Από το Σεπτέμβριο το κανάλι αυτό, το οποίο επιβίωσε τη μεγαλύτερη κρίση της ύπαρξής του, θα ξεκινήσει να υποστηρίζει και άλλες εκπομπές από νέους ανθρώπους και όχι μόνο, οι οποίοι θέλουν να μιλήσουν, να πούν τα πράγματα, την άποψή τους για την επιστήμη τους, για τα ενδιαφέροντά τους και το καθεξής. Μπορείτε, σκεφτείτε το αν θέλετε, να ξεκινήσετε να μιλάτε για θέματα που σας αφορούν και σας ενδιαφέρουν, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα του καναλιού και το κοινό, το ακροατήριο του καναλιού. Μπορείτε να μιλήσετε για θέματα όχι μόνο πολιτικής, τέχνης, επιστημών, γραμμάτων, πολιτισμού, είτε σαν εκπομπές σαν αυτές, είτε σαν συνεντεύξεις με τρίτους, να έχετε δηλαδή καλεσμένους, είτε με μικρές εκπομπούλες όπως κάνει η Ζωή. Δείτε τα σύντομα βιντεάκια στο κανάλι αυτό, τα shorts. Και το τελευταίο επί του πιεστηρίου, ότι θυμίζω πως ο τρόπος για να βοηθήσετε αυτό το κανάλι και να γίνονται όλα αυτά πραγματικότητα και να είμαστε εδώ κάθε μέρα, να κάνουμε αυτές τις αναλύσεις, να πολεμάμε θεούς και δαίμονες στην πραγματικότητα για να είμαστε όρθιοι και να μην λέμε την αλήθεια όπως μας την δείχνουν κάποιοι χειρότεροι στο YouTube. Κοιτούν και το δάχτυλο αντί για να κοιτούν που τους δείχνουν, όχι απλά υιοθετούν ό,τι τους λένε οι υποστηρικτές ή μάλλον οι χορηγοί, αλλά λένε και τα πράγματα. Δεν μιλάνε για το θέμα. Κοιτούν στην πραγματικότητα αυτούς οι οποίοι τους υποδεικνύουν και όχι ούτε καν που τους υποδεικνύουν. Εμείς δεν επηρεαζόμαστε από κανέναν, λέμε την αλήθεια, δεν λογαριάζουμε τίποτα. Ακόμα και αν μας τεινάξει στον αέρα, εμείς κάπου θα βρούμε να μιλάμε. Ο τρόπος λοιπόν να μας βοηθήσετε είναι το Patreon. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα μιλάμε μέχρι τέλους, όσο υπάρχει αυτή η πλατφόρμα. Δείτε κάτω στην περιγραφή πώς μπορείτε να συμμετέχετε μέσω του Patreon σαν υποστηρικτή του καναλιού. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με, όπως πάντα, με ένα σχόλιο από την ιστορική επικαιρότητα, διότι μου άρεσε πάρα πολύ μία απόφαση που υπήρξε στην δικαστική, από μία δικαστική αρχή της χώρας μας. Σπανίως θα με ακούσετε να το λέω αυτό και δεν είναι τυχαίο. Έχω πει και ξαναπεί ότι η δικαιοσύνη στη χώρα μας είναι ποδιαιτείται, όχι απλά δεν είναι ανεξάρτητη, είναι τροτέζα της πολιτικής ηγεσίας του εκάστοτε. Είτε είναι ο Χιλάς, είτε είναι ο Γουρλωμάτης, δεν έχει σημασία ποιος είναι. Βάζουν αχυρανθρώπους τους στην ανώτατη βέβαια δικαιοσύνη, διότι αυτό υπαγορεύει το Σύνταγμα. Δυστυχώς, αυτή είναι μια μεγάλη πραγματικότητα, ότι βάσει άρθρων του Συντάγματος, που είναι ο πραγματικός αντίπαλος των δημοκρατικών πολιτών της χώρας μας στο Σύνταγμα, η ηγεσία της δικαιοσύνης είναι αχυράνθρωποι, είναι δηλαδή σκιάχτρα στην ώρα, είναι τίποτα. Κυριολεκτικά σκιές ανθρώπων οι οποίοι παίζουν το κουκλοθέατρο των πολιτικών ελετήρων. Βέβαια, αυτό επηρεάζει ολόκληρη τη δικαιοσύνη, το ότι η κεφαλή είναι διεφθαρμένη, αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις και ξαναλέω, επειδή

Μόνο πρέπει να την αναφέρουμε. Θέλω να σας υπενθυμίσω έναν όρο εδώ, τις μηνύσεις τύπου SLAP, στρατηγικές νομικές αγωγές ενάντια στη συμμετοχή του κοινού. Έτσι λέγονται, Strategic Lawsuits Against Public Participation. Αυτό είναι το SLAP. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι μια στρατηγική μήνυση στην πραγματικότητα. Κάποιος, δηλαδή πολιτικός, το μικρανύψη του κούλι, γκόμενα κάποιου άλλου, δεν ξέρω τι, έχουν σαν στρατηγική τους μέσω της δικαστικής οδού, που είναι μια θλιότητα η μηνύση. Θα έπρεπε να αυτά για συγχωρητική διαφήμιση, όταν απελευθερωθούμε και πάμε σε δημοκρατία, θα εξαλειφθούν, θα τους τεινάξουμε, όχι στις μηνύσεις απέναντι σε δικαστήρια πολιτών, δεν θα έχουν ούτε γόβα στο πόδι τους, ή τσόκαρο ή παντόφλα, θα τους τεινάξουμε. Αλλά σίγουρα θα φύγει από αυτό το νομικό πλαίσιο, το οποίο είναι ούτως ή άλλως και μαστίζεται και από πολυνομία και από κακονομία. Θα φύγουν αυτά τα υποτιθέμενα μηνύσεις και αγωγές για συγχωρητική διαφήμιση. Κρίνεται, λέει, πλήττεται η πόληψή μου. Ποιος πολιτικός από αυτούς έχει πολυψία? Τα ανδρίκελα. Ποια από αυτά τα αχειράνθρωποι, αυτοί που ο καλύτερος μπορεί να σκοτώσει τη μάνα του για να μείνει στην εξουσία, ποιος από αυτούς έχει υπόλοιψη τιμή? Δηλαδή είναι ο ορισμός των ατίμων πλασμάτων. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτή η έννοια. Κάποιος κάνει αγωγή, μήνυση, στρατηγικά, για να τρομοκρατήσει δημοσιογράφους, απλούς ανθρώπους οι οποίοι τολμούν να λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί ποιος μπορεί να τα βάλει με την κολοφάρα? Ποιος μπορεί να τα βάλει όταν έχεις απέναντί σου την κυβέρνηση, όταν οι άλλοι έχουν δις, όταν έχουν ξοδηληστήρια στο όνομά τους, πλοία, ναυτιλιακές, νεφοπλιστές, όταν έχουν στρατιές, ορδές δικηγόρων, πώς μπορώ εγώ να τα βάλω με το δικηγόρο μου, ας πούμε? Δεν μπορώ. Αυτό είναι εξορισμού, είναι συστημικό, ενδημικό πρόβλημα του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος. Δεν έχει καμία σχέση με τις δυνατότητες που θα την δημοκρατία να τσακίσει τους πολιτικούς και να τρέμουν τους πολίτες η πολιτική. Όχι απλά η πολιτική ταγή, η πολιτική διεφθαρμένη. Δηλαδή, βλέπε ότι τελειώνει σε Άκης ή αντίστοιχη Φάρα. Μητσοτάκης εννοώ. Λοιπόν, αυτό το. Κρατήστε τις μηνύσεις αυτές, οι οποίες ξαναλέω θα αλλάξουν, εν πάση περιπτώσει. Αλλά πάμε τώρα σε μια θετική εξέλιξη. Διότι είχαμε την απόφαση αυτού του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όπου απέρριψε μια μήνυση του Δημητριάδη, αγωγή κατά του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, και μάλιστα έβαλε τον Δημητριάδη αυτόν με τις σφαίρες, αυτή την ομερτάτη, το λεξιλόγιο μπράβου, την προμαφιόζου του κοινού ποινικού δικαίου. Είναι δικηγόρος ο άνθρωπος, φανταστείτε τι είναι δικηγόρος στη χώρα. Όχι όλοι, αλλά οι κοινοβουλευτικοί. Κοινοβουλευτικοί δικηγόροι είναι αυτοί οι οποίοι δεν μιλούν για το κοινοβουλευτικό πολίτευμα και ορκίζονται στο Σύνταγμα, μιλώντας στα κανάλια, στα πάνελ, στα δικαστήρια, ως η δημοκρατία μας. Αυτοί είναι οι κοινοβουλευτικοί δικηγόροι. Λοιπόν, του έβαλε και δικαστικά έξοδα να πληρώσει 7.000 ευρώ. Εξαιρετική εδώ απόφαση. Κάποιοι κάναν την υπέρβαση κατά του Δημητριάδη. Αυτός ξεκίνησε, έκανε. Ακούστε εδώ. Θεώρησε, λέει ο Δημητριάδης στην αγωγή του, ότι προσευλήθη η προσωπικότητα, η πίστη, το επάγγελμα και το μέλλον του. Λες και δεν είναι εξασφαλισμένα και τα τρεις έγκονας από τα κλεμμένα. Ζητούσε, λέει, αποζημίωση 350.000 ευρώ από τον Κουκάκη, από έναν δικηγόρο ο οποίος στοχοποιήθηκε, το θύμα δηλαδή, στοχοποιήθηκε, για να καταλάβετε πόσο άθλο είναι αυτό το νομικό πλαίσιο. Όποιος, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να ψάξει να βρει ποιος, ο Βενιζέλος, δεν ξέρω ποιοι ξεκίνησαν και φτιάξαν αυτό το νομικό πλαίσιο με τη συκοφαντική δυσφήμιση, να μπορούν δηλαδή πολιτικοί να εργαλειοποιούν το κράτος, τη βρωμερή περιουσία τους, να μην έχεις δυνατότητα να τους αντιμετωπίσεις άξια, για να σε φημώνουν, να φοβάσαι να μιλήσεις. Πώς θα αντιμετωπίσεις όλη αυτή τη σκατοφάρα? Αυτόν τους νόμους, ποιος τους πέρασε ειλικρινά, πραγματικά, για τη συκοφαντική δυσφήμιση, η αρχή του κακού, το πραγματικά κακού, πρέπει να το βρούμε για να ξέρουμε ποιο θα καταγγέλουμε διαχρονικά. Εν πάση περιπτώσει, του ζήτησε 350.000 ευρώ για να τον εκφοβήσει. Είναι μπραβιλίκια αυτά, τα βατζιλίκια. Ευτυχώς το δικαστήριο είπε ότι ο άνθρωπος εδώ ήταν θύμα και ότι αξιοποίησε, λέει, τα διαθέσιμα στοιχεία, το θύμα της περιόδου, και διατύπωσε απόψεις μέσω λογικών επαγωγών και όχι αυθαίρετων συμπερασμάτων. Και γιατί είπε ότι αναφέρθηκε το όνομα του Γρηγόρη Δημητριάδη μαζί με εκείνα του Γιάννη Λαβράνου και Φέλιξ Μπίτζιου. Τους είπε πρωταγωνιστές του σκανδάλου των υποκλοπών. Και επίσης είπε ότι τους αποκάλεσε κουμπάρι των υποκλοπών, το οποίο, λέει, το δικαστήριο πολύ σωστά την πάτησε ο Δημητριάδης με τις σάπιο κουμπαριές. Δεν υπερβαίνει, λέει, το αναγκαίο μέτρο, καθώς πράγματι ο Δημητριάδης και ο Λαβράνος συνδέονται με σχέση κουμπαριάς. Φανταστείτε τι γίνεται στις διαπροσωπικές σχέσεις σε αυτό το επίπεδο, πόσο λίγδα είναι η καθεστική ατάξη και πώς πρέπει να την ξυλώσουμε σαν απόστημα, σαν βρωμερό σπυρί που δεν έχει μεσαπείο, έχει κάτι μαύρο και πράσινο. Λοιπόν. Εξαιρετική λοιπόν η εξέλιξη. Πλήρωσε τώρα τα 7 χιλιάρικα. Θα μου πεις τι είναι αυτά, ψήγμα από τα φαγωμένα από εμάς τους ηλίθιους που

θα γυρίσουμε τα 7 χιλιάρικα θα είναι, θα παρακαλέσουν να μας δώσουν 7 χιλιάρικα, θα τους γυρίσουμε ανάποδα και θα τους πάρουμε και τις πέτσες και τα πετσάκια. Λοιπόν, αυτά σταματάω για να μην, γιατί ήδη φούντωσα. Λοιπόν, για να δούμε, πριν πάω στο ρωσοκρανικό που είναι το μεγάλο θέμα, να δούμε τι γίνεται λίγο στην Ιεμένη, γιατί έτσι εντάχει είναι μια αναφορά, είναι και αυτό μεγάλο θέμα και έχουμε μια εξέλιξη η οποία είναι η απάντηση των Ιρανών στην κινητοποίηση όλων των κρατών του κόλπου εναντίον τους. Είναι ένας πόλεμος μέσω πληρεξουσίων κυριολεκτικά εδώ. Πληρεξούσια από τη μία πλευρά είναι η κυβέρνηση του, υποτιθέμενη κυβέρνηση της Ιεμένης, οι οποίοι είναι μαριονέτες, τους ελέγχουν οι Σαουδάραβες από τη μία, και από την άλλη απέναντι είναι η Χούθη στην πρωτεύουσα Σανά, που προφανώς είναι υποστηριζόμενη από την Τεχεράνη. Είχαμε λοιπόν μία επίθεση από τους Σαουδάραβες εναντίον του αεροδρομίου, του διεθνούς αεροδρομίου της Σανά, και από τότε τα πράγματα έχουν χειροτερέψει και ξεκίνησε ένας αποκλεισμός ναυτικός των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Είναι μεγάλη εξέλιξη. Ναυτικός αποκλεισμός. Καταρχάς, αυτό σημαίνει ότι τα λιμάνια των Σαουδαράβων πλέον, όχι μόνο για εξαγωγές, αλλά και για εισαγωγές, στην Ερυθρά Θάλασσα θα στοχοποιούνται, και πλοία τα οποία φέρουν τη Σαουδαραβική σημαία. Ουχ, με σπάθες και αυτά. Τι βάρβαροι που είναι, ρε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αλλά όποιος τους πηγαίνει πρώτα ή παίρνει πρώτα από εκεί, και αυτοί θα στοχοποιηθούν. Και είναι μεγάλη εξέλιξη, διότι θυμίζω ότι οι Σαουδάραβες μπορούσαν να εξάγουν προϊόντα παρότι είχαν κλείσει οι Ιρανοί το στενό του Ορμούζ, διότι είχαν τους εσωτερικούς αγωγούς και ό,τι έβγαινε από τα ανατολικά δηληστήριά τους τα μετέφεραν στη δυτική ακτή της Ερυθρά Θάλασσας, και από εκεί που ήταν ελεύθερα τα νερά τα πουλούσαν στον πλανήτη. Τώρα, εδώ, πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη αυτή, καθώς όπως λένε οι Χούθη, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα θαλάσσιο ναυτικός αποκλεισμός, εμπάργκο, εναντίον του εγκληματικού σαουδαραβικού εχθρού, ακριβώς μέσω της βάσης της ιδέας του οφθαλμός αντί οφθαλμού. Είναι αυτό το ισλαμικό, για να δείτε πόσο μεσαιωνικές είναι οι απόψεις. Εν πάση περιπτώσει, οφθαλμός αντί οφθαλμού επικαλούνται την κοινή τους θρησκεία στην πραγματικότητα, γιατί και οι μεν και οι δε σιίτες, οι Χούθη, σουνίτες, σαουδαράβες, αλλά δεν πάνε να είναι το μεσαιωνικό, αυτή η μεσαιωνική αυτή προσέγγιση. Τα αδέφη, ο Γιάχι Βασαρή, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου των Χούθη, και είπε ότι η απάντηση είναι αυτή στο δικό τους αποκλεισμό εναντίον μας, στα λιμάνια και στα αεροδρόμια μας, και επειδή στοχοποίησαν το αεροδρόμιο μας την προηγούμενη εβδομάδα, άρα απαντάμε στον αποκλεισμό με αποκλεισμό. Οποιαδήποτε χαζή πράξη από τους από το σαουδαραβικό εχθρό τυχοδιοκτική θα απαντηθεί με αντίστοιχη, με αποφασιστική κλιμάκωση και από πλευράς μας. Μάλιστα, βλέπετε εδώ ότι φαίνεται αρκετά αποφασισμένη η Χούθη, και προφανώς όλα ξεκίνησαν όταν είχαν μεταβεί στην Τεχεράνη αποστολή των Χούθη για να προσκυνήσουν εκεί στο μνημείο για την τελετή την επιμνημόσυνη δέηση του Αλί Χαμενεή, και γυρνώντας τους χτύπησαν οι Σαουδάραβες. Είπαν και καλά ότι το έκανε η κυβέρνηση της Ιεμένης, δεν υπάρχει, είναι, ξαναλέω, άλλα σκιάχτρα από εκεί των Σαουδαράβων. Σαν απάντηση, οι Χούθη βομβάρδισαν στο νότιο αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας, στην Άμπα. Άρα, να λοιπόν η απάντηση, πράγματι οφθαλμός αντί οφθαλμού. Είπανε οι Χούθη ότι δεν με ενδιαφέρει τι λέτε, η Σαουδική Αραβία από πίσω δεν είναι κάποιος άλλος. Δεν θα υπήρχε η λεγόμενη κυβέρνηση της Ιεμένης αν δεν υπήρχε η Σαουδική Αραβία. Και άρα θεωρώ με την νέα αυτή κλιμάκωση ότι είναι δάκτυλος εδώ των Ιρανών. Οι Ιρανοί στέλνουν μήνυμα και λένε ότι κοιτάξτε, δεν ξέρω τι κάνατε, τι νομίζετε ότι θα κάνετε, θα χτυπήσουμε περαιτέρω, θα σας πονέσουμε και από το μέτωπο της Ερυθράς Θάλασσας. Θα κλείσει η Ερυθρά Θάλασσα και αυτή μαζί με το κλεισμένο πλέον ανενεργό στενό του Ορμούς, θα κλείσει και το στενό του Μπαμπ αλ Μάντεμπ εκεί στον κόλπο του Άντεν, που είναι οι Χούθη και τον ελέγχουν οι Εμένοι και τον ελέγχουν οι Χούθη. Έχουν εδώ και δεκαετίες αυτό το πρόβλημα στον αέριο χώρο τους, οι Χούθη. Οι Σαουδάραβες ουσιαστικά κάνουν κουμάντο και επιλέγουν ποιον θα αφήσουν, ποιον θα μπει κτλ. Αλλά για πρώτη φορά τώρα το σπάσαν τον αποκλεισμό, πέταξε πλοίο Ιρανικό, αεροπλάνο Ιρανικό. Και τώρα λοιπόν, επειδή τόλμησαν οι Σαουδάραβες να εφαρμόσουν τον αποκλεισμό, φάγανε την αντίστοιχη, τον πύραυλο στην Άμπα, στο δικό τους αεροδρόμιο, και άρα πάμε σε νέα κλιμάκωση και από εδώ, ξαναλέω, μεγάλη η εξέλιξη. Να θυμίσω ότι είχαν κάνει αντίστοιχο αποκλεισμό κατά των Εβραίων και των Εβραιόπλοιων και είχαν πλήξει το λιμάνι της Σεϊλάτ. Το λιμάνι της Σεϊλάτ είναι στον κόλπο της Άκαμπα.
η οποία είναι, είναι το νότιο λιμάνι της, του, των Εβραίων, το οποίο βγαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα. Και είναι μεγάλη, ήταν μεγάλο το πλήγμα, να ξέρετε, το εμπορικό. Έφτασε σε σημείο χρεοκοπίας στο λιμάνι της Ελλάδας, το εβραϊκό, από τον αποκλεισμό αυτών. Δεν κάνω πλάκα. Ήταν μεγάλο το κόστος του ναυτικού αποκλεισμού της πόλης Ειλάτ στον κόλπο της Άκαμπα από τους Χούθη σε επίπεδο να καταστραφεί η οικονομία του λιμανιού. Τώρα να δούμε τι θα γίνει με τα σαουδαραβικά λιμάνια, όσο είναι δουλειές με τους βρωμοπαντοφλάδες. Είναι μεγάλη εξέλιξη, ξαναλέω, δεν είναι τυχαία η συγκυρία η χρονική, διότι εδώ στην πραγματικότητα δημιουργούν οι Ιρανοί με την πρόφαση αυτή, δημιουργούν δύο κλειστά στενά, και το στενό του Ορμούς και το στενό του Μπαμπ αλ-Μάντεπ. Εντάξει. Το παρακολουθούμε το θέμα, αλλά είναι, ξαναλέω, μεγάλο θέμα. Τέλεια. Είμαστε στο τέταρτο. Μια χαρά. Οπότε μπορώ άνετα να μιλήσω για το θέμα το οποίο θέλω. Αυτή την νέα φάση στην πραγματικότητα, την οποία βλέπουμε να εξελίσσεται, να αναδεικνύεται, να γεννάται στο ρωσοκρανικό, διάβασα πολύ και τους Ουκρανούς και τους Ρώσους και τους Άγγλους, τον Economist, για να καταλάβω λίγο εδώ τι, πού πάει το θέμα. Και θα σας πω ότι πράγματι εδώ βλέπουμε ότι βασικός στόχος από εδώ και πέρα των Ρώσων δεν είναι οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Έχουν ξεκάθαρα δηλώσει οι ίδιοι ότι πλέον θα στοχοποιούμε και υποδομές που στηρίζουν την πολεμική μηχανή της Ουκρανίας. Τι σημαίνει αυτό? Αποθήκες, κέντρα διαμετακόμισης, δηλαδή logistics, πρατήρια καυσίμων, εμπορικές εγκαταστάσεις, όλα αυτά εδώ είναι πλέον δόκιμοι, νόμιμοι, όπως θεωρεί το Κρεμλίνο, στόχοι. Και για αυτό το λόγο βλέπουμε βομβαρδισμούς τέτοιου τύπου σε Κίεβο, Οδυσσό και αλλού. Θυμίζω ότι αυτοί οι στόχοι, οι λεγόμενοι στόχοι διπλής χρήσης, δηλαδή τα χρησιμοποιεί, τις γέφυρες χρησιμοποιούν και οι πολίτες και ο στρατός. Το δίκτυο ηλεκτροδότηση το χρησιμοποιούν και οι πολίτες και ο στρατός. Είναι έγκλημα πολέμου. Δεν το στρογγυλεύουμε, δεν μας ελέγχει κανένας ούτως ή άλλως, γι' αυτό είμαστε ελεύθεροι και γι' αυτό μπορούμε με σθένος και με θάρρος να μείνουμε απόψη μας. Είναι εγκλήματα πολέμου και από τους Αμερικανούς κατά των Ιρανών, είναι εγκλήματα πολέμου και από τους Ουκρανούς κατά της Ρωσίας, που με τα ντρόν ακριβώς αυτό κάνουν. Έχουν πει ότι οι Ουκρανοί το λένε προς τώρα από όλους, λένε ότι ο μεγάλος πλούτος των Ρώσων έρχεται από τα πετρέλαια. Άρα χτυπάμε τα πετρέλαια και τις δεξαμενές που έχουν πετρέλαια και παράγουν πετρέλαια. Βέβαια, αντίστοιχα έχουν ελλείψεις οι Ρώσοι πολίτες και έχουν δει και τις τιμές να εξφενδονίζονται στα ύψη, ακριβώς επειδή χτυπούν αυτά τα διπλής χρήσης, τους διπλής χρήσης στόχους, δηλαδή τα πετρέλαια. Είναι έγκλημα πολέμου. Δεν καίει πετρέλαιο μόνο το άρμα, καίει πετρέλαιο και το ασθενοφόρο και το σχολικό και το καθεξής. Άρα με αυτή την πρόφαση ωστόσο, με αυτή τη δικαιολογία, οι Ρώσοι λένε ότι αυτό το οποίο έγινε τόσο καιρό εναντίον μας, θα το κάνουμε και εμείς, δηλαδή μας επιτίθενταν με ένα σκεπτικό τέτοιο, δηλαδή διέπραταν εγκλήματα πολέμου και τώρα υιοθετούν το ίδιο ακριβώς σκεπτικό. Φαίνεται ότι βρισκόμαστε μια κρίσιμη καμπή εδώ για το τι θα γίνει. Επίσης οι Ρώσοι μιλούν για μια ευρύτερη αντιπαράθεση με τη Δύση και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Προετοιμάζονται για έναν πολύ μεγαλύτερο γεωπολιτικό πόλεμο, τον οποίο το θεωρούν πιθανό στα επόμενα 3-4 χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε εδώ λίγο το στρατηγικό δίλημα, διότι πράγματι υπήρξε ένα στρατηγικό δίλημα και από ό,τι φαίνεται έχουν πάρει μια ξεκάθαρη άποψη οι Ρώσοι για την κλιμάκωση αυτή, την οποία θα σας εξηγήσω σήμερα. Αν δηλαδή θα συνεχίσουν στον πόλεμο όπως έχει μέχρι στιγμής διαμορφωθεί η κατάσταση, δηλαδή σε μια σύγκρουση δίχως τέλους, το οποίο το επιθυμούν οι δυτικοί, να βαλτώσει η Ρωσία, να γίνει το Αφγανιστάν της Ρωσίας το ουκρανικό, είτε θα το αλλάξει τελείως. Μέχρι στιγμής ποιο ήταν το μοντέλο, και το μοντέλο Ζελένσκι στην πραγματικότητα, το οποίο δεν πιστεύω να ήταν δικό του, μπορεί να ήταν του Σύρσκι ή άλλων, αλλά πιθανότατα να είναι το αγγλοσαξονικό μοντέλο, επειδή είναι ύπουλο και βρωμερό και βρώμικο, πολύ πιθανό να είναι αγγλικό. Αυτό ξέρετε, τα διπρόσωπα, τα φιδίσια είναι των Άγγλων, οι βρωμοαγγλούρες. Ποιο ήταν το μοντέλο? Ότι χτυπούν οι Ουκρανοί σε τύπου και πολιτικούς στόχους, δεν ξέρω εγώ τι, και αντίστοιχα η Ρωσία απαντάει. Όσο απαντάει η Ρωσία με ίδιου βεληνικού κλίμακας και μεγέθους χτυπήματα, η Ουκρανία γιατί ενισχύεται? Πρώτον, διότι μπορεί να λέει ότι να, μας χτύπησαν, ξέρω εγώ, στο Κίεβο, στην πόλη μας, ενώ χτύπησαν και στη Μόσχα πριν από λίγες μέρες οι Ουκρανοί, δεν μένει αυτό στην επικαιρότητα, και μπορούν να πούνε ότι τα καταφέραμε
Και, δηλαδή και να πούνε ότι καταφέρνουμε και πλήττουμε στόχους μέσα στη Μόσχα, άρα ο στρατός μας πάει καλά, άρα επενδύστε παραπάνω, δώστε μας χρήματα, και να πούνε ότι, να θυματοποιηθούν και να πούνε ότι μας χτυπάνε στο Κίεβο, δώστε μας αντιπυραυλικά, βοηθήστε μας κι άλλο για να είμαστε ασφαλείς. Δηλαδή και με τα δύο, και στα δύο επίπεδα, και ως αμυνόμενοι και ως επιτιθέμενοι, σε αυτό το πινκ-πονκ των επιθέσεων, οι Ουκρανοί μπορούν και αποκαθιστούν τις στρατιωτικές τους υποδομές, παίρνουν νέα όπλα, προετοιμάζονται για νέες επιθέσεις, ένας φαύλος κύκλος, όπου στην πραγματικότητα δεν εννοείται πως δεν νικάει η Ρωσία, δεν χάνει βέβαια η Ρωσία, αλλά δεν χάνει ούτε η Ουκρανία. Και σε βάθος χρόνου εδώ ενισχύεται ένα αφήγημα το οποίο θα μας οδηγήσει σε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Λοιπόν, εδώ προφανώς έκριναν οι Ρώσοι επιτελείς ότι η τακτική πρέπει να αλλάξει, δεν μπορεί να είναι αντιδραστική, αλλά να διατηρήσουν, να αποκτήσουν, θα έλεγα, την πρωτοβουλία οι Ρώσοι, ίσως για πρώτη φορά μετά την. Μάστε αυτή την απόπειρα που κάνανε από βορρά να εισβάλλουν στο Κίεβο και δεν τα κατέφτωκαν την πομπή, η οποία εξαϊλώθηκε. Τώρα λοιπόν πρέπει να αποκτήσουν πάλι την πρωτοβουλία και άρα από την μικροτακτική σκοπιά να πάνε στρατηγική σκοπιά. Θα είναι και το κομμάτι του μαθήματος που θα διδάξω από το Σεπτέμβρη στις διεθνείς σχέσεις. Εδώ λοιπόν ένα ερώτημα το οποίο τίθεται είναι γιατί οι Ρώσοι δεν έχουν πάει από την φάση των απαντήσεων στο να καταστρέψουν τις δομές των Ουκρανών. Οι λόγοι είναι πολλοί, σύμφωνα με τους ίδιους, εξακολουθούν λέει να λαμβάνουν υπόψη τις ανησυχίες της Ουάσιντον και των Βρυξελών, δεν θέλουν να χαλάσουν τελείως τους δεσμούς ή δεν θέλουν να νιώσουν ότι κλιμακώνουν, φοβούνται την πιθανή αντίδραση των δυτικών. Στην πραγματικότητα ελπίζουν σε αποκλιμάκωση. Εάν λέει η Ρωσία επιδείξει αρκετή αυτοσυγκράτηση, η Δύση θα το εκτιμήσει και θα προχωρήσει σε παραχωρήσεις τύπου Τραμπ Πούτιν στην Αλάσκα. Θυμίζω ότι Τραμπ Πούτιν στην Αλάσκα ήταν μια τρύπα στο νερό, μια παγότρυπα, εκεί που ψαρεύουν, σολομούς τι ψαρεύουν. Δεν είναι, να μην σου πω ότι ήταν και στο παιχνίδι αυτή η προσέγγιση, ότι μια στο τόσο να προσεγγίζουμε τους Ρώσους, να τους δίνουμε αυτή την ιδέα ότι αν πάμε σε αποκλιμάκωση και δεν κλιμακώσουν οι Ρώσοι, μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία. Αυτό είναι ένα παιχνίδι εξαπάτησης της Ρωσίας και καταλαβαίνω ότι το συνειδητοποιούν πλέον αυτή την αυταπάτη, γιατί η Δύση στην πραγματικότητα ενδιαφέρεται για να συνεχιστεί ο πόλεμος, για να πάμε σε αυτό που πάμε Αφγανιστάν της Ρωσίας. Και όχι το πρώτο Αφγανιστάν, το δεύτερο, το αμερικανικό, όχι το σοβιετικό Αφγανιστάν, το αμερικανικό Αφγανιστάν, δηλαδή να καταστραφούν εκεί. Και από τότε οι Αμερικανοί, ξέρετε, χάσαν την. Παράλληλα με το Ιράκ, δεν νοείται πλέον εχέφρον πρόεδρος να σκέφτεται σενάρια εισβολή σε άλλη χώρα. Τώρα δεν ξέρω αν ο Τραμπ, γιατί δεν είναι εχέφρον, είναι σαλταρισμένος, αν το κάνει, αλλά εν πάση περιπτώσει από τότε απομυθοποιήθηκε αυτή η ιδέα. Γιατί λοιπόν τους αρέσει τους δυτικούς αυτούς ο πόλεμος, προφανώς, διότι θέλουν να εξαντλούν τη Ρωσία και βέβαια. Η πολεμική βιομηχανία παίρνει τα πάνω της, όλο το ΝΑΤΟ, και από εκεί πάνε τα χρήματα στις τσέπες του Κούλη, τους υπόλοιπους λίγδες, τους χλεχλέδες που έχει στην κυβέρνηση του, όλοι πληρώνονται από την πολεμική βιομηχανία. Αντίστοιχα και στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι, στο Βερολίνο και στην Ουάσιγκτον βέβαια. Η Ουάσιγκτον βέβαια κερδίζει και στο κομμάτι της ενέργειας που πουλάει αμερικανικό LNG. Ο πραγματικός στόχος, ο Τραμπ θέλει να αποδυναμωθούμε και εμείς, οι Ευρωπαίοι και οι Ρώσοι. Να αλληλοξενδοθούμε, θα έλεγα. Αυτός είναι ο πραγματικός εδώ στόχος. Άρα αυτή η εγκράτεια των Ρώσων είναι μελωδία στα αυτιά των Δυτικών, τους προσφέρει χρόνο και δυνατότητα να συνεχίσουν τον πόλεμο φθοράς εναντίον τους. Επίσης θεωρούν ότι αν μπουν σε ταχύτητα οι Ρώσοι να απαντήσουν τα εγκλήματα πολέμου και αρχίσουν και βομβαρδίζουν γέφυρες κτλ. Ή πράγματι διακόψουν την παροχή ενέργειας στην Ουκρανία, που δεν το κάνανε, γιατί επιβίωσαν οι Ουκρανοί τους χειμώνες. Αν θέλαν οι Ρώσοι, δεν θα υπήρχε ούτε κεράκι να ανάψει στην Ουκρανία. Θεωρούν οι Ρώσοι, φοβούνται ότι θα συσπυρώσει αυτή τη δυτική κοινωνία εναντίον των Ρώσων. Βέβαια, το πρόβλημα εδώ είναι ότι είναι ήδη συσπυρωμένη η δυτική κοινωνία εναντίον των Ρώσων. Και δεν μιλάμε για την κοινωνία του πολίτε, μιλάμε για την πολιτική κοινωνία, δηλαδή το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει. Τι άλλο θα κάνουν και οι Ρώσοι, αποσταλή όπλων, ό,τι και να κάνουν, τα έχουν ήδη κάνει όλα οι Δυτικοί. Άρα και αυτό νομίζω το έχουν καταλάβει οι Ρώσοι. Γι' αυτό λέω ότι φτάσαμε σε ένα σημείο που αυτά πλέον είναι σαφή. Και άρα βλέπουμε την επόμενη μέρα, το οποίο θα σας εξηγήσω στο βίντεο σήμερα, σε λίγο. Άρα, ξαναλέω εδώ, η ιδέα δεν απαντάμε, αλλά καταστρέφουμε μεθοδικά ό,τι καθιστά ικανή, δυνατή, την επίθεση εναντίον της Ρωσίας. Άρα, είπαμε, είναι υποδομές logistics στόχοι, ενεργειακές υποδομές, οι οποίες βοηθούν την πολεμική βιομηχανία, γέφυρες, συνδρομική κόμβη,
από εδώ μεταφέρεται ο δυτικός οπλισμός από την Πολωνία μέσω του Λβίβ και έπειτα στο μέτωπο. Και βέβαια τα κέντρα διοίκησης, από τα οποία συντονίζονται οι επιθέσεις, τα κέντρα διοίκησης είναι στρατιωτικός στόχος. Τα υπόλοιπα, πέρα από τις αποθήκες logistics δηλαδή των στρατού, τα υπόλοιπα είναι εγκλήματα πολέμου να βομβαρδίζει γέφυρες. Λένε ωστόσο οι Ρώσοι ότι όπως έχουμε δεχτεί τις επιθέσεις και πλέον για μας θα γίνουν νόμιμοι στόχοι και αυτά, δεν θα αποτελέσει κλιμάκωση, αλλά είναι αναγκαία προϋπόθεση για να τελειώσει ο πόλεμος. Εάν το κάνουμε, λέει αυτό, θα στερήσουμε τη δυνατότητα από τον Ζελένσκι να συνεχίζει τις επιθέσεις δίχως εφοδιασμό, ενέργεια, κέντρα διοίκησης. Τα ντρόουν τα οποία έχουν, οι δρόνοι, δεν θα μπορούσαν να πετάξουν, θα ήταν παλιοσίδερα. Δεύτερο κέρδος για τους Ρώσους, όπως θεωρούν, θα κατέρει η ψευδέστηση του ατελείωτου πολέμου. Μάλιστα, θα βλέπαμε, λέει, εμείς οι Ευρωπαίοι, ότι τα χρήματά μας πέφτουν σε μια μαύρη τρύπα, διότι θα τελειώνουν οι επιθέσεις, θα αποδυναμώνονται οι Ουκρανοί, άρα θα σταματούσαμε να χρηματοδοτούμε δραστικά το βαρέλι δίχως πάτο που λέγεται Ουκρανία. Τρίτον, θα περιοριζόταν η διάρκεια του πολέμου, διότι όσο πιο γρήγορα καταστρέψει τη στρατιωτική υποδομή του άλλου και την υποστήριξη, την πολιτική προσέξτε, υποστήριξη προς το στρατό του, τόσο πιο γρήγορα θα σταματήσει ο πόλεμος και βέβαια και οι θάνατοι και οι τραυματίες από τις δύο πλευρές. Λοιπόν, επίσης, ο Αλεξάνδρ Ντούγκιν, ένας φιλόσοφος, πολιτικός φιλόσοφος, ιδεολογικός σύμμαχος του Πούτιν, θεωρεί ότι η Δύση με μεγάλη πιθανότητα θα οδηγήσει στην αντιπαράθεση με τη Ρωσία σε πλήρους κλίμακας θερμό πόλεμο. Πάρα πολύ ανησυχητική δήλωση. Δεν αποκλείεται αυτός ο πόλεμος που έρχεται, σύμφωνα με τον Ντούγκιν, να είναι και πυρηνικός. Επίσης, είπε ότι ο κόσμος δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα μονοπολικός και πολυπολικός. Πολύ σωστή εδώ η παρατήρηση. Προφανώς θα πάμε είτε στο ένα είτε στο άλλο. Επίσης, υπογράμμισε το γεγονός ότι το γεγονός ότι άλλαξε η ρητορική του Δημήτρη Πεσκόφ, εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου, ο οποίος πλέον μιλάει για πόλεμο και όχι για ειδική στρατιωτική επιχείρηση, υποδηλώνει πράγματι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η μετάλλαξη στη ρητορική. Εδώ πλέον καταλαβαίνουμε, λέει, ότι είμαστε απέναντί μας, έχουμε ολόκληρη τη Δύση και ότι πολεμάμε όλη τη Δύση. Και άρα, άμα θέλουμε να παραμείνουμε ενιαίοι και ελεύθεροι σαν χώρα, και θέλουμε να υπάρχουμε, αυτό είναι δυνατό μόνο σε ένα πολυπολικό κόσμο και άρα πρέπει να νικήσουμε όχι μόνο την Ουκρανία, αλλά αν χρειαστεί και ολόκληρη τη Δύση, λέει εδώ ο Ντούγκιν, και ταυτόχρονα κρούει τον κόσμο του κινδύνου, λέγοντας ότι ο πόλεμος μόλις αρχίζει και η επιστροφή στις προπολεμικές συνθήκες δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ. Αυτό είναι γεγονός. Πρέπει να το αποδεχθούμε όλοι, απολύτως όλοι, στη Ρωσία ως το μοναδικό μέλλον. Πάρα πολύ ενισχυτικά εδώ αυτά τα οποία διαβάζουμε. Λοιπόν. Η επιθέση στην Οδυσσό. Αυτές είναι εδώ σε αυτά τα πλαίσια που σας είπα της νέας φάσης, την οποία θα σας εξηγήσω τώρα, και της στρατηγικής της Ρωσίας, θέλουν να αποκόψουν, να περιορίσουν κομμάτια της Ουκρανίας χτυπώντας πίσω από τις γραμμές, πίσω από τα μέτωπα, τις γραμμές εφοδιασμού. Συγκεκριμένα στον Εύξηνο Πόντο είχαμε πάλι βομβάρδισαν κάτι τουρκοπλοία σάπια. Τα βύθισαν, ελπίζω να βυθίστηκαν όλοι εκεί αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται ουσιαστικά σε ένα στηρίζουν το υπάρχει αποκλεισμός της Ουκρανίας από τους Ρώσους, τον σπάνε μέσω των περνάνε από τα χωρικά έδατα της Ρουμανίας, αλλά πριν πάνε εκεί περνάνε από τα χωρικά έδατα της Οδυσσού, της Ουκρανίας. Κάποιος λοιπόν το σπάει και οι Ρώσοι εδώ αποφάσισαν να μην το ανέχονται άλλο αυτό, άρα χτυπάνε όχι μόνο τις λιμενικές υποδομές, αλλά χτυπούν και πλοία, ξαναλέω, βρωμότουρκοι που κάνουν τη βρωμοδουλειά και τα παίρνουν και από εδώ και από εκεί, το παίζουν και από εδώ και από εκεί, πατάνε σε δύο βάρκες. Τελικά δεν βρήκαν βάρκα κάτω από τα πόδια τους, από ό,τι φαίνεται. Τους χτυπούν τα πλοία. Μεγάλη εξέλιξη αυτή. Πάρα πολύ θετική εξέλιξη οι κινήσεις των Ρώσων κατά των τουρκικών πλοίων. Και ιδίως, ξαναλέω, στην περιφέρεια της Οδυσσού έχουμε τέτοιου είδους χτυπήματα όχι μόνο στα λιμάνια αλλά και στα πρατήρια, όπως διαβάζω εδώ, και μη επανδρομένα αεροσκάφη χτύπησαν, δηλαδή πέρα από τα φορτηγά πλοία, προς το λιμάνι της Οδυσσού και προς το λιμάνι του Τσορνόμορσκ και, ξαναλέω, μέσα στην υπηρετική Οδυσσό χτύπησαν και πρατήρια καυσίμων. Άρα, συστηματικά από εδώ και πέρα πλήττουν τα λιμάνια της περιοχής. Σκοπός των Ρώσων είναι να διακόψουν τον διάβλο μεταφοράς δυτικών όπλων και καυσίμων και βέβαια τις εξαγωγές που δίνουν χρήματα στο καθεστώς του Κιέβου. Άρα στέλνουν μήνυμα και μάλλον παίρνουν και ένα μάθημα και από τους Ιρανούς, διότι τα μηνύματα αυτά πάνε και σε ασφαλιστικές εταιρείες. Η πρόσβαση στα ουκρανικά λιμάνια είναι
επικίνδυνη, είναι απαράδεκτη. Ξεχάστε τι. Αυτό λένε εδώ οι Ρώσοι. 100% παίρνουν μάθημα από τα γεγονότα στο στενό του Ορμούζ. Όπως πρέπει να παίρνουμε όλοι μαθήματα από το στενό του Ορμούζ. Κοιτάξτε τα δικαιώματα που έχει η Ελλάδα, για παράδειγμα, στο Αιγαίο και τι θα μπορούσε να κάνει η Ελλάδα ελέγχοντας το Αιγαίο. Άρα, ελέγχοντας, εμείς ελέγχουμε την έξοδο στην πραγματικότητα στην Μεσόγειο από τον Εύξεινο Πόντο. Λοιπόν, παράλληλα, οι Ρώσοι χτυπούν και σε άλλες περιοχές. Στην πόλη Σούμι χτύπησαν το υπερκατάστημα Epicenter, το οποίο όμως λένε οι Ρώσοι ότι εκεί υπήρχαν ουκρανικά μη επανδρωμένα, στείλανε κάποια σαχίτ, τα ρωσικά τα γεράν, και άρα το υπερκατάστημα έχει καεί όλος χερός. Δηλαδή είναι ένας πολιτικός στόχος, όπως είχε μεταμορφωθεί σε ένα στόχο στρατιωτικό, όπως λένε οι Ρώσοι. Είναι προβληματικά όλα αυτά, να ξέρετε, ιδίως ότι χτυπούν για παράδειγμα πρατήρια. Βέβαια έχουν δεχτεί και οι ίδιοι επιθέσεις σε πρατήρια. Αλλά τώρα σπάνε τα ταμπού τελείως, ολοσχερός. Χτύπησαν επίσης και στο Τσερνίχιβ, σε ένα κτίριο το οποίο ήταν κέντρο στρατολογίας των Ουκρανών, και αυτό είναι δόκιμος στόχος εδώ. Πάλι χτύπησαν, λέει, στο σταθμό συμπίεσης Σούμσκα. Πάλι χτύπησαν οι Ρώσοι εδώ, σε ένα που είναι σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου το συγκεκριμένο, και άρα δυσκολεύει το ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας και τους πολίτες όμως. Λοιπόν, εδώ όταν χτυπάμε πολιτικές εγκαταστάσεις, προφανώς εδώ είναι αυτή η λέα πραγματικότητα της οποίας σας λέω, είναι οι πολιτικές εγκαταστάσεις οι οποίες συμβάλλουν και στην οικονομία της χώρας αλλά και στη ζωή των πολιτών. Έτσι αποφασίζουν εδώ οι Ρώσοι να χτυπήσουν όλες τις, διαβάζω ότι θα πληγούν και μεγάλες επιχειρήσεις στις περιοχές, λένε εδώ οι Ρώσοι. Τα πλήγματα στα δικά μας πολιτικά εμπορικά αντικείμενα, τα οποία ενέκρινε ο Ζελένσκι, είναι η πιο ανόητη απόφασή του. Τώρα είμαστε αναγκασμένοι να ενεργήσουμε συμμετρικά και με τριπλάσια ισχύ. Δηλαδή μας χτυπήσατε σε πολιτικά εμπορικά κέντρα και τώρα θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο με τριπλάσια δύναμη. Ξαναλέω ωστόσο, εάν δεν είναι απόλυτο το χτύπημα να οδηγήσει σε ήττα, ο Ζελένσκι μπορεί να κορδώνεται και να λέει ότι πετυχαίνουμε και χτυπάμε μέσα στη Μόσχα από τη μία, και από την άλλη να λέει: κοιτάξτε τα εγκλήματα που κάνουν οι Ρώσοι εναντίον μας. Είναι πολύ λεπτή η ισορροπία και θα μας πάει σίγουρα παρακάτω. Τώρα το που θα δούμε, είτε θα πάμε στην λύση του θέματος, του πολέμου, είτε θα πάμε σε μια πιο σκληρή στάση, ίσως και ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, όπως φοβάται ή πενίσεται ο Ντούγκιν. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει το ταμπού, όπως είπαμε. Έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο οι καταστάσεις. Πρατήρια καυσίμων, εμπορικά κέντρα, αγορές, καταστήματα, όλα αυτά είναι πλέον στην δόκιμη στόχη και από τις δύο πλευρές. Θα επηρεαστούν ολόκληρες οι χώρες τους. Χτύπησαν σε ουκρανικά πρατήρια καυσίμων οι Ρώσοι στο Κίεβο, στην Οδυσσό, στην Πολτάβα, στο Τσερκάσι και στο Μικολάγεφ. Υπάρχει πρόβλημα εδώ να μένουν οι πολίτες χωρίς βενζίνη. Θυμάστε ότι αντίστοιχα ζητήματα είχαν και οι Ρώσοι που είχαν μείνει από βενζίνη στη χώρα τους. Να τη λοιπόν τώρα εδώ η απάντηση. Επίσης, μέχρι και φορτηγά και νταλίκες θα μπορούν να γίνουν στόχοι. Μάλιστα, χτύπησαν με ντρόουν οι Ρώσοι χώρο στάθμευσης φορτηγών στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ. Εδώ λέει τα μετέφεραν αυτά τα φορτηγά τα drones και εξαρτήματα των drones. Επίσης, βιτιοφόρα τα οποία μεταφέρουν καύσιμα και αυτά χτυπήθηκαν. Δηλαδή δεν είναι μεταφορικό μέσο το φορτηγό, είναι εδώ, όπως λένε οι Ρώσοι, κινητή πλατφόρμα εκτόξευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών μεγάλου βεληνικούς του Ουκρανικού στρατού, μεταμφιεσμένη σε πολιτικό φορτηγό. Θυμίζω ότι θυμάστε όταν είχαν χτυπήσει στα Ουράλια, είχαν φύγει από τέτοιου τύπου φορτηγά. Αν θυμάστε, μέσα στη Ρωσία βέβαια είχε μπει το φορτηγό. Είχαν αναδιπλούμενες μονάδες εκτόξευσης στην καρότσα. Το έχουμε δει όλοι και άνοιξε και βγήκαν από εκεί τα ντρόουν. Λοιπόν, εδώ αυτή η νέα τακτική εδώ είναι ο πόλεμος της εφοδιαστικής αλυσίδας και διεξάγεται και από τις δύο χώρες. Στο Ντονιέτσκ, τη νύχτα της 1ης Ιουλίου, ουκρανική επίθεση με ντρόουν έκαψε 22 νταλίκες σε χώρο στάθμευση στην περιοχή Λενίσκι, που είναι πολιτικές νταλίκες, όχι στάγερ. Τα περισσότερα οχήματα, όπως διαβάζω εδώ, ανήκαν σε εργοστάσιο Ζαχαροδών και ομοίως κάνουν τα ίδια και οι Ρώσοι εδώ, δηλαδή ο πόλεμος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επίσης υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, λένε οι δυτικοί όλο και πιο συχνά, ότι μπορεί να αναγκαστούμε να στείλουμε δυτικά στρατεύματα, ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Οι Ρώσοι είπαν πάλι σήμερα ότι αν τολμήσει, λέει ο Πεσκόφ, η Ευρώπη να στείλει στρατεύματα, είναι απαράδεκτα για μας και θα γίνουν στόχοι άμεσα, αλλά επανέρχεται το θέμα της αποστολής ευρωπαϊκών στρατευμάτων, ευρωπαίων στρατιωτών
να πάμε να πολεμήσουμε τον πόλεμο του Ζελένσκι, της Φοντερνάτσανας ή του Κούλη ή οποιαδήποτες άλλης κούλας. Το εξετάζουν το θέμα, δυστυχώς, δεν είναι. Ήδη στέλνουν, έχουμε ξαναπεί, κρυφά και καλυμμένα με το Βανδία κάτι άλλο. Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση η σύγκρουση, αλλά αυτή η νέα πραγματικότητα πρέπει να την καταγράψουμε, την εκαθάριση των εγκαταστάσεων, ξαναλέω, στα μετόπισθεν. Όποιος εμπλέκεται στην παραγωγή και τον εφοδιασμό των δυνάμεων της Ουκρανίας είναι εδώ πλέον κανονικότατος στόχος. Θεωρούν οι Ρώσοι ότι υπάρχουν τρεις στόχοι διαφορετικοί. Προσέξτε, η Ουκρανία προφανώς δεν είναι ανεξάρτητος δρόν, αλλά είναι στόχος και για την Ευρώπη και για τον Τραμπ, για να πετύχουν τα δικά τους ξεχωριστά συμφέροντα. Πρώτον, για την Ευρώπη ο στόχος είναι η πλήρης ήττα της Ρωσίας, για να ίσως και να διαμελιστεί η χώρα και να μετατραπεί σε ένα ευρωπαϊκό δούλο, ένα πελάτη της Ευρώπης. Για τον Τραμπ στόχος είναι η εξάντληση τόσο της Ρωσίας όσο και της Ευρώπης, να γίνουμε δηλαδή όλοι εξαρτημένοι ακόμα περισσότερο και πελάτες των σάπιων αμερικανικών προϊόντων, και να διαρρήξει τη συνεργασία της Ρωσίας με την Κίνα, ή ορθότερα την υποστήριξη που παρέχει η Ρωσία στην Κίνα, η ρωσική πόρη δηλαδή. Απ' την άλλη, σκοπός της Ρωσίας είναι να ιτηθεί η Ουκρανία, να ανατρέψει προφανώς το Ζελένσκι, να αναγνωριστεί και η Ευρώπη, από την Ευρώπη και από την Αμερική, ότι η Ρωσία πρέπει να διατηρεί μια ζώνη ασφαλείας δική της και το ΝΑΤΟ σταματάει να επεκτείνεται. Θα δούμε λοιπόν τι μέλη γενέστε σε αυτή την κατάσταση. Να πω τώρα, να το κλείσουμε λίγο, να το μαζέψουμε, ότι στην πραγματικότητα είχαμε ένα στάδιο μέχρι στιγμής της σύγκρουσης, όπου προσπαθούσε η Ρωσία με τα μέσα τα οποία είχε μια ταχεία επιχείρηση για να πέσει η Ουκρανία. Αυτή είναι η ιδέα. Προσπάθησαν στην πρώτη φάση, τότε που σας είπα, η αυτοκινητοπομπή προς το Κίεβο. Δεν πέτυχε ο στόχος. Και αποφάσισαν μετά τι να κάνουν, να καταλάβουν το 20% του ουκρανικού εδάφους που κατέχουν μέχρι και σήμερα, να το διατηρήσουν όσο μπορούν και να πάνε στη δεύτερη φάση. Ποια ήταν η δεύτερη φάση, αφού δεν τα κατάφεραν με την επιχείρηση αστραπή, πήγαν στη δεύτερη φάση. Στη δεύτερη φάση είχαν δύο εναλλακτικές στρατηγικές. Η πρώτη ήταν του στρατηγού Σεργέη Σουροβίκιν, που έλεγε ότι πρέπει να αποκόψουμε την Ουκρανία από τις εξωτερικές γραμμές ανεφοδιασμού, από τα μετόπιστα δηλαδή, αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα. Να χτυπάμε στα δυτικά σύνορα στην πραγματικότητα. Η άλλη στρατηγική ήταν του Βαλέρη Γερασίμοφ, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο οποίος έλεγε ότι να εξαντλήσουμε σταδιακά τους ουκρανικούς πόρους. Και επέλεξαν ακριβώς αυτό, στα πλαίσια της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης που τώρα είναι πόλεμος. Άρα με την εξάντληση των πόρων δεν κατάφερε να πετύχει τίποτα η Ρωσία, ότι πολύ απλά η Δύση έριξε πλάτη. Και άρα η επίτευξη νίκης κατέστη ανέφικτη. Δώσανε ό,τι χρειάζονταν η Ουκρανία οικονομικά και στρατιωτικά για να μην πετύχει η ιδέα Γερασίμοφ. Η εξάντληση εδώ θα ήταν ανθρώπινο δυναμικό, στρατιωτικά μέσα και οικονομικά μέσα. Από ένα σημείο και μετά, μόνο το πρώτο ήταν δυνατό, δηλαδή να σκοτωθούν αρκετοί Ουκρανοί, διότι στα άλλα δύο η Ευρώπη έριχνε πλάτη με κόστος εμάς τους ίδιους, να πληρώνουμε και χρήματα και όπλα στους Ουκρανούς. Βέβαια, να σου πω ότι και το ανθρώπινο δυναμικό είναι ένα ζήτημα εδώ, διότι δεν έχουν ακόμα επιστρατευτεί η ηλικιακή ομάδα 18-25. Μπορεί να το κάνει ο Ζελένσκι. Επίσης, έχουν εκατομμύρια που έχουν φύγει πρόσφυγες οι Ουκρανοί στην Ευρώπη. Και μπορεί να πει η Ευρώπη, άμα θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος, φύγεται, να τους απελάσουν, να πάνε πίσω και να τους πάρει χαζοχαρούμενα ο Ζελένσκι στην αγκαλιά του, να τους στείλει στην κυμαδομηχανή. Άρα, εδώ και αυτή η στρατηγική εξάντληση του ανθρωπίνου δυναμικού, των στρατιωτών δηλαδή, και αυτή βάλτε ένα ερωτηματικό. Μπορούν ξανά να πάνε στην ομάδα 18-25, μπορούν να πάνε στους πρόσφυγες. Ο Τραμπ, ο οποίος θέλει να διατηρεί ένα διεύρυο επικοινωνία με τη Ρωσία, όπως βλέπετε, παράλληλα ασκεί πιέσει προς την Ευρώπη, τους λέει: αγοράστε περισσότερα όπλα για την Ουκρανία, αγοράστε παραπάνω πετρέλαια και φυσικόρια από εμάς, και απειλεί με κυρώσεις στους Ρώσους, για να μην παίρνουμε εμείς από τους Ρώσους και να παίρνουμε μόνο από την Αμερική. Άρα θέλει γεωπολιτικά και οικονομικά ωφέλη εις βάρος και της Ρωσίας και της Ευρώπης. Μεγάλος αντίπαλος στην πραγματικότητα είναι η Αμερική, δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα, δεν ξέρω γιατί το συζητάμε. Εν πάση περιπτώσει. Επίσης, εδώ ένα μεγάλο θέμα για τους Ρώσους είναι να αντιμετωπίσουν τη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης. Δεν είναι απλά να σταματήσουν την υποστήριξη που παρέχουμε στρατιωτικοοικονομικά στην Ουκρανία, αλλά πρέπει, λένε εδώ οι Ρώσοι και σκληραίνουν τη στάση τους, να βιώσει η Ευρώπη άμεσα τις συνέπειες της ρωσικής στρατιωτικής ισχύως με προειδοποιήσεις. Προσέξτε, για να μόνο λέει επίδειξη ισχύως είναι το μόνο μέσο που μπορεί να ανακόψει τις ενέργειες των Ευρωπαίων. Δηλαδή, ότι όταν για παράδειγμα οι Ευρωπαίοι, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, όλα αυτά τα κοθόνια, την περιπτώσει αυτές τα περιστατικά κατάσχησης ρωσικών πλοίων, υποτίθεται ότι τα κάνουν γιατί είναι παράνομα, παράνομα δεν είναι τα καθεστώτα σας, θα έπρεπε η Ρωσία να απαντάει.
με προειδοποίηση και προληπτικά πλήγματα στα διεθνή ύδατα, έτσι ώστε με την επίδειξη ισχύως να σταματήσουν τα χέρια τους οι Ευρωπαίοι στα ρωσικά πλοία και στα ρωσικά πετρέλαια. Πάρα πολύ ενσχετικό. Φτάσαμε εκεί. Ξέρετε ποιοι φτάσαμε. Το είχαμε ο Στάρμερ, ο Μακρόν, ο Τραμπ που πρώτος, είμαστε, κατέσχεσε πλοίο ανοιχτά της Σκωτίας, ρωσικό. Λοιπόν, αυτή είναι η ιδέα εδώ. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε, που πάει το θέμα. Θέλουν εδώ οι Ευρωπαίοι με κάθε κόστος, γιατί προφανώς κερδίζουν τα πάντα, να συνεχίσουν το πόλεμο αυτό. Οι Ρώσοι απ' την άλλη λένε ότι για να επιτευχθεί νίκη απαιτείται η εγκατάλειψη της λογικής ενός παρατεταμένου πολέμου και μετάβαση σε μια ποιοτικά διαφορετική μορφή κλιμάκωση, αυτή που βλέπουμε τώρα δηλαδή, να χτυπούν με γεωπολιτική τόλμη στα μετόπιστεν, στα δυτικά σύνορα, για να επιβάλλουν την ισχύ τους και να επιτύχουν την επιδιωκόμενη νίκη. Αυτό είναι το νέο στάδιο, φίλες και φίλοι. Θέλω να το ξέρετε για να βλέπετε από εδώ και πέρα, να εξετάζετε τις εξελίξεις βάσει αυτού. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε. Σχόλια, εμπειρίες. Αν κάποιοι είστε κοντά στην περιοχή αυτή και να μας πείτε κάποια πράγματα, με τα χαρά να τα ακούσω. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και καταγράψτε το κανάλι, κοινοποιήστε και όπως πάντα θα σας δώσω το επόμενο βίντεο. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας. Μιλάω γιατί έχουμε ένα νέο πρωθυπουργό. Ανέφερα πάρα πολύ τους Άγγλους, τους απεχθάνομαι. Έχουμε ένα νέο πρωθυπουργό, τον Μπέρναμ, στην Αγγλία, ο οποίος βέβαια έσπασε να πει ότι θα διατηρήσουμε τις σχέσεις μας 100% ίδιες με τους Ουκρανούς. Θυμίζω ότι οι Άγγλοι είναι πίσω από αυτόν τον πόλεμο, έχουν κερδίσει πολλά συμβόλαια για την οικοδόμηση της Ουκρανίας, είναι δικά τους όλα. Θα βγάλουν δισεκατομμύρια από τα ερείπια της Ουκρανίας. Και άρα ο πέμπτος πρωθυπουργός της Αγγλίας, με το που ξεκίνησε, αφού ξεκίνησε ο πόλεμος του 22, είπε ότι ακλώνει τη λέει υποστήριξή μας και θα συνεχίσω να στηρίζω. Ο Στάρμερ το Σύχαμα έλαβε και το βραβείο της ελευθερίας από το Ζελένσκι. Φαντάσου η σκλαβωμένη μούρη να σε βραβεύει με βραβείο ελευθερίας. Και στέλνει συγχαρητήρια ο Ζελένσκι στον Μπέρναμ, λέει είμαστε πολύ κοντά. Είναι λέει πάντα η Αγγλία ήταν ένα παγκόσμιο ηγέτη, λέει ο Ζελένσκι. Παγκόσμιο ηγέτη σκλαβιά ίσως και του υπεριαλισμού και του θανάτου. Είμαστε έτοιμοι λέει, να συνεργαστούμε και με τον νέο πρωθυπουργό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θερμά σας λόγια. Άρα, ξαναλέω, έσπευσε να πει ότι είμαστε έτοιμοι και ο Μπέρναμ ότι θα συνεχίσουμε κανονικότητα τις βρωμοδουλειές μας. Να θυμίσω ότι ο Μπέρναμ ήταν πρόεδρος, δήμαρχος νόμι του Μάντσεστερ. Και αν δείτε την εικόνα του Μάντσεστερ, που είναι αλάχου σνακ μπαρ παντού, ταλιμπανό, να μην πω παντού, πώς θα κάνει στην ταμούτρα του την πόλη αυτή, φανταστείτε τι θα γίνει στην υπόλοιπη χώρα. Ελπίζω να βουλιάξετε μαζί με το καθεστώς του Ζελένσκι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα ευθύνες εσύ, γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγίες για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.
3: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη, μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.

Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
6: Κατά φωτά κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
7: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
8: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Σήμερα έχουμε στη συχνότητα τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη. Όχι γιατί είναι ανάμεσα στους 11 Έλληνες κορυφαίους, ούτε γιατί είναι επίτιμος διδάκτορας και αυτά έχουν την σημασία τους, αλλά περισσότερο να μιλήσουμε για το πώς οι Έλληνες που διαπρέπουν και που αυξάνουν το ΑΕΠ της γνώσης παγκόσμια βλέπουν αυτόν τον τόπο. Καλημέρα κύριε Ιωαννίδη.
10: Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Χαίρομαι πολύ που έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε.
9: Προφανώς για σας, και ξέρω πολύ καλά τι λέω, δεν λέει και τίποτα ότι σε αυτή την περίφημη λίστα είστε πάλι στην κορφή μαζί με άλλους 10 Έλληνες της ομογένειας ή του εσωτερικού επιστήμονες. Αλλά λέει για μας, και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς το εισπράττουν αυτό. Γιατί επιμένω, μου αρέσει μια έκφραση που έχει πει ένας συνομιλητής μας, ο κύριος Κουτέρης, ότι επιτέλους η χώρα αυτή, ο ελληνισμός ευρύτερα, πρέπει να μετρήσει την προσφορά στο ΑΕΠ της γνώσης.
10: Νομίζω ότι παραδοσιακά στην Ελλάδα έχουμε κατορθώσει να βγάλουμε επιστήμονες με μεγάλο βεληνικές, με μεγάλη επιρροή στα επιστημονικά πράγματα, στην έρευνα, στην τεχνολογία. Δυστυχώς δεν έχουμε κατορθώσει να διατηρήσουμε αυτό το δυναμικό εντός των τυχών της χώρας, με κάποιες ηρωικές εξαιρέσεις κάποιων ανθρώπων που συνεχίζουν να παλεύουν στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του δυναμικού φεύγει στο εξωτερικό, αξιοποιείται από ιδρύματα, από οργανισμούς, από χώρες που ξέρουν να αξιοποιήσουν την γνώση, την πληροφορία, την τεχνολογία, την τελευταία λέξη της εξέλιξης που μπορεί να οδηγήσει τις κοινωνίες σε κάτι καλύτερο. Δυστυχώς δεν έχουμε κατορθώσει να ανατρέψουμε και να διορθώσουμε αυτή την φυγή, παρόλο που υπάρχουν πολλές φημολογίες που παρουσιάζονται κατά καιρούς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι υπάρχει πλέον επιστροφή επιστημόνων. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει. Η τάση εξακολουθεί να είναι ότι έχουμε ένα πολύ αρνητικό ισοζύγιο. Έχουμε πολλές χαμένες ευκαιρίες, έχουμε δυστυχώς περιθωριοποίηση και φτωχοποίηση την ίδια τη χώρα με στρατηγικές που οδηγούν τα καλύτερα μυαλά να φεύγουν στο εξωτερικό.
9: Κύριε Ιωαννίδη, επειδή από τίτλους, τιμές, αναγνωρίσεις, δεν είναι τυχαίο ότι είστε ένας από τους επιδραστικότερους επιστήμονες ανά τον κόσμο, όχι σε μια περιορισμένη γεωγραφική ενότητα, δηλαδή έχετε σπάσει κάθε όριο, υπάρχει μια πίκρα, και δεν εννοώ μόνο σε προσωπικό επίπεδο, υπάρχει μια πίκρα για αυτό τον τόπο που δεν αξιοποιεί κεφάλαια, όπως εσείς και δεκάδες, εκατοντάδες άλλοι, οι οποίοι τελικά αξιοποιούνται οπουδήποτε αλλού εκτός από εδώ.
10: Νομίζω η πίκρα αυτή είναι διάχυτη, όχι σε προσωπικό επίπεδο, είναι διάχυτη σε επίπεδο όλων των Ελλήνων που καταλαβαίνουν τι συμβαίνει, τι συνέβαινε, τι συμβαίνει και μάλλον δυστυχώς τι θα συνεχίσει να συμβαίνει. Νομίζω ότι κάθε ελληνική οικογένεια που έχει κάποια παιδιά και που βρίσκονται μπροστά στο δίλημα τι μπορούν να κάνουν, πώς μπορούν να δούνε τη ζωή σε μια προοπτική. Όλοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, με ελάχιστες ευκαιρίες, με εργασιακά περιβάλλοντα μεσαιωνικά, τα οποία τους ζητάνε απάνθρωπες συνθήκες για ένα μισθό πείνας. Όσοι έχουν κάποιο όραμα να κάνουν κάτι περισσότερο, να προσφέρουν κάτι περισσότερο στη γνώση, στην ανθρωπότητα, στην κοινωνία και βλέπουν όλες τις πόρτες είτε κλειστές, είτε αμπαρωμένες με χίλιες δυο αγκυλώσεις γραφειοκρατίας, νεποτισμού, κομματισμού, αναξιοκρατίας, αχριστοκρατίας. Είναι κοινή αυτή η εμπειρία. Η πίκρα αυτή είναι μια πίκρα που διαποτίζει νομίζω όλο τον ελληνισμό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και εδώ και πολλά χρόνια είναι κάτι που έχει διαπιστωθεί. Δεν λέμε κάτι καινούριο, δεν διαπιστώνουμε κάτι που πρώτη φορά το αναγνωρίζουμε. Η μία διαφοροποίηση που υπάρχει τον τελευταίο καιρό είναι ότι επιπλέον δυστυχώς καλλιεργείται μία συστηματική εικόνα ότι αυτό το πρόβλημα διορθώνεται. Ότι έχει διορθωθεί, ότι είμαστε σε καλή πορεία. Τη στιγμή που η χώρα πηγαίνει στην Άβυσσο και έχει αυτό το πρόβλημα, αλλά και γενικότερα. Mm. Δηλαδή, η χώρα ίσως πάντα ήταν προβληματική. Αυτό που διαφέρει τώρα είναι μια επικοινωνιακή στρατηγική, η οποία έχει στόχο να φτιάξει μια εικόνα πλαστική, επίπλαστη, αναλυθεί, ότι το πρόβλημα διορθώνεται. Ενώ το πρόβλημα απλώς γιγαντώνεται και καθυλώνει και τους ανθρώπους της χώρας και τη χώρα γενικότερα.
9: Θέλω να πω κάτι, να το μοιραστούμε με τους ακροατές, διότι όταν μιλάτε για ανθρώπους, νέους ανθρώπους που είναι έτοιμοι να προσφέρουν στο πεδίο της γνώσης εποφελία της κοινωνίας, δεν το βάζετε, θέλω να το πω αυτό, μόνο με δεδομένα πτυχίων, μεταπτυχιακών, διδακτορικών και ερευνητικών. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι στο παρελθόν, περπατώντας στο Ηράκλειο μαζί, κοιτάζοντας ένα μπαλκόνι, αν το θυμάστε, είδατε ένα κάγκελο και είπατε, πω ρε παιδί μου, τι καταπληκτικός μάστορας, τι επιστήμονας αυτός ο σιδηρουργός, πώς το έχει σκαλίσει έτσι. Μιλάτε λοιπόν καθ' ολοκληρίαν για ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν από κάθε μετερίζη γνώσης, σωστά?
10: Αυτό είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι πρέπει να εστιάζουμε απλώς σε καθηγητές πανεπιστημίου ή σε ανθρώπους τεχνοκράτες με την παραδοσιακή ακαδημαϊκή έννοια. Αυτή είναι ένα μικρό κομμάτι του πληθυσμού. Πρέπει να ομολογήσω ότι περισσότεροι από εμάς κάνουμε πράγματα που ο μέσος πολίτης δεν ενδιαφέρεται και να σας πω την αλήθεια ούτε θα πρέπει να ενδιαφέρεται γιατί είναι μάλλον ασήμαντα αυτά που κάνουμε. Μιλάω γενικότερα για την ευκαιρία που έχεις σαν πολίτης αυτής της χώρας να δημιουργήσεις με την ευρύτερη έννοια της δημιουργίας που μπορεί να είναι με το μυαλό σου, με τα χέρια σου, με την προσπάθειά σου, με την καλοσύνη σου, με την αξιοσύνη σου να προσφέρεις στους άλλους συνανθρώπους σου. Κάτι που και οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω σου να κερδίσουν αλλά και εσύ να νιώσεις ότι πραγματικά κερδίζεις τη ζωή σου, κερδίζεις τη ζωή σου με αξιοπρέπεια, κερδίζεις τη ζωή σου με κάτι που σε γεμίζει, με κάτι που σε αφήνει ικανοποιημένο, που πέφτεις και κοιμάσαι το βράδυ και λες έκανα κάτι που άξιζε τον κόπο. Και που φυσικά σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις έντιμα και αξιοπρεπώς. Χωρίς να πεινάς, χωρίς να σκέφτεσαι αν έχω μια στέγη πάνω από το κεφάλι μου, χωρίς να σκέφτεσαι πώς θα βγει ο μήνας, τα χρήματα μου τελειώσανε στις 10 μέρες, στις 15, χωρίς να σκέφτεσαι τα παιδιά μου δεν έχουν μέλλον, χωρίς να σκέφτεσαι ότι η χώρα αυτή δεν έχει μέλλον, ότι είναι καταδικασμένη να είναι απλώς ένα βασανιστήριο, ένας χώρος βασάνων για εμένα και για τους συμπολίτες μου.
9: Κύριε Ιωαννίδη, επειδή έχετε χαρακτηριστικά, θέλω να το πω αυτό, παρότι είστε ένας επιστήμονας με τέτοια επιδραστικότητα παγκόσμια, δεν θα κουραστώ να το λέω αυτό, θέλω λίγο σε μια εποχή που λέμε ότι είναι ο αιώνας της τεχνολογικής επανάστασης, της τεχνητής νοημοσύνης, θα μιλήσουμε για αυτά, γιατί μου έκανε εντύπωση και η διάλεξη που δώσατε επ' αφορμή το ότι αναγορευτήκατε επίτιμος διδάκτορας στο Πανεπιστημίο της Θεσσαλίας. Θέλω να σας ρωτήσω, ένας άνθρωπος με τέτοια αναφορά παγκόσμια, κοιτώντας μέσα το χώρο της χώρας από την οποία προέρχεται και στην οποία εργάστηκε και ένα μεγάλο διάστημα, για όσους το έχουν λησμονήσει, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, θέλω να το ρωτήσω, τι είναι αυτό που έχει ένα κομμάτι παραπάνω διαφορά αυτός ο τόπος, και ενώ έχει όλα τα καλά, όπως έχουν και άλλες χώρες, εμείς λέμε ότι έχουμε κάτι παραπάνω, τι είναι αυτό όμως που τον κρατά καθυλωμένο? Έχετε μία απάντηση?
10: Νομίζω η απάντηση είναι σύνθετη, αλλά όλες οι συνιστώσεις τελικά καταλήγουν στο ότι έχουμε μία επικράτηση μετριοκρατίας, αχριστοκρατίας, μία αγκύλωση των θεσμών κοινωνικών σε καταστάσεις αναξιοπρεπής, σε καταστάσεις όπου δεν θέλουμε να πάμε μπροστά. Το να πάμε μπροστά θεωρείται ύποπτο, θεωρείται κάτι το οποίο χαλάει την πιάτσα, θεωρείται κάτι το οποίο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα κεκτημένα λίγων ολιγαρχών, λίγων οικογενειοκρατών, λίγων ανθρώπων ή οργανισμών ή μαφιόζικων ομάδων, κατά κάποιο τρόπο που λιμένονται τη χώρα. Νομίζω αυτό είναι εμφανές, είναι εμφανές σε όλους. Το μόνο που διαφέρει είναι πώς αντιδρά κάποιος αυτό. Οι περισσότεροι παρετούνται. Λένε ότι η οικογενειοκρατία, η μετριοκρατία, η αχριστοκρατία, οι μαφιόζοι, οι διαπλεκόμενοι, οι διεφθαρμένοι, όλα αυτά είναι συνώνυμα λίγο πολύ, για τους ίδιους ανθρώπους μιλάμε. Είναι τόσο ισχυροί που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εγώ θα λύσω το πρόβλημα της Ελλάδας. Δεν πρόκειται να λυθεί αυτό ποτέ. Άρα λοιπόν παρετούνται, συμβιβάζονται, δέχονται αυτή την κατάσταση ως κάτι δεδομένο, το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Κάποιοι από αυτούς λένε, «Ω, είδες, αυτή είναι η ισχυρή, αυτή είναι η κατάσταση, πώς μπορώ και εγώ να κερδίσω μέσα σε αυτό το πλαίσιο». Άρα λοιπόν προσαρμόζονται, και όχι απλώς προσαρμόζονται, αλλά και ενσωματώνονται σε αυτό το σύστημα αναξιοκρατίας, αναξιοπρέπειας και αχριστοκρατίας. Και υπάρχουν μετά η τρίτη ομάδα, η οποία σηκώνεται και φεύγει. Σηκώνεται και φεύγει όμως, είναι ένας λόγος, γιατί οι ρίζες τους μένουν πίσω, οι γονείς τους μένουν πίσω, οι μνήμες τους μένουν πίσω, η ψυχή τους μένει πίσω, και η Ελλάδα συνεχίζει να τους πληγώνει όπου και να βρεθούν, όπως λέει και ο Σεφέρης. Mm. Άρα λοιπόν καμία από τις τρεις ομάδες δεν μπορώ να πω ότι είναι μια ομάδα που ζει σε μια κατάσταση υγείας και ευεξίας. Οι παρετημένοι, οι συμβιβασμένοι και προσχωρήσαντες και οι αυτοεξόριστοι.
9: Κύριε Ιωαννίδη, επειδή είστε, θα το πω εγώ, δεν το λέτε εσείς, ένας κατά τη γνώμη καθ' ολοκληρία σύγχρονος επιστήμονας, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, διότι δεν είναι μόνο η προσφορά στο επιστημονικό πεδίο, είναι η προσφορά σας στο χώρο των γραμμάτων και των τεχνών, είναι η προσπάθεια να αναδείξετε και ζωντανές δυνάμεις μέσα στην Ελλάδα, ακόμη και στα μουσικά πράγματα, στην όπερα, δεν είναι ολόκληρη ιστορία γύρω από την προσφορά. Θέλω να σας ρωτήσω, ισχύει ότι δεν νιώθετε πουθενά ουσιαστικά ενσωματωμένος? Μπορεί να νιώθετε πολύ καλά επιστημονικά, επαγγελματικά, οικονομικά αν θέλετε, στο ότι ζείτε ένα μεγάλο μέρος της ζωής σας, γιατί συνεχώς αεροπλάνα είστε, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια. Ωραία, αυτός είναι ένας χώρος προόδου δικός σας, ατομικός αν θέλετε. Από την άλλη, όπως είπατε, έχετε αφήσει τις ρίζες σας εδώ, η μάνα σας. Από το σπίτι της μιλάτε σήμερα. Η μάνα σας είναι στην Αθήνα. Λοιπόν, αλλά την ίδια ώρα εδώ αισθάνεστε να σας διώχνουν. Όχι μόνο εσείς, όλοι όσοι φεύγουν. Ξένος εδώ, ξένος εκεί, πουθενά. Αισθάνεστε κάπου μετέωρος, μετεωροί, όλοι?
10: Το προσωπικό βίωμα δεν μπορώ να πω ότι αναγκαστικά εκφράζει όλους τους ανθρώπους σε αντίστοιχες συνθήκες. Ο κάθε άνθρωπος ζει τη ζωή του διαφορετικά, με διαφορετικές εμπειρίες, με διαφορετικές προτεραιότητες, με διαφορετικές αξίες. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ναι, άνθρωποι που μπαίνουν μέσα σε αυτή την κατεύθυνση της περιπλάνησης, της αυτοεξορίας, της μετανάστευσης, είναι ξένοι παντού. Ταυτόχρονα είναι και πολίτες παντού, είναι κοσμοπολίτες, είναι άνθρωποι που μπορούν να ζήσουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα, που μπορούν να αντέξουν σε δύσκολες συνθήκες, σε συναγωνιστικές συνθήκες, σε σκληρές συνθήκες πολλές φορές. Δεν είναι ότι αυτοί που φεύγουν από την Ελλάδα τους περιμένουν με ανοιχτές αγκάλες όπου πηγαίνουν. Θα πρέπει να επικρατήσουν κάτω από πάρα πολύ δύσκολες ανταγωνιστικές, συναγωνιστικές συνθήκες. Άρα και ξένος, αλλά και οικείος ταυτόχρονα. Είναι μια σχεδόν σχιζότυπη κατάσταση και κάποιες στιγμές νιώθεις περισσότερο το αίσθημα του ξένου, κάποιες άλλες φορές νιώθεις το πλεονέκτημα ότι έχεις την προσαρμοστικότητα να αντέξεις και να παλέψεις και να προχωρήσεις κάτω από πολύ διαφορετικές συνθήκες σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Αυτό σε συνοδεύει συνέχεια, νομίζω. Αυτό είναι μια προσωπική ανάγνωση, όπως σας λέω, ο κάθε άνθρωπος, η ψυχή του και πώς βλέπει τα πράγματα και πώς τα βιώνει είναι διαφορετικό, αλλά νομίζω ότι πολλοί Έλληνες που μπαίνουν σε αυτό το μονοπάτι έχουν κάτι αντίστοιχο να περιγράψουν.
9: Θα μείνω λίγο στα γενικά, θα πάω και πιο ειδικά, όπου αισθάνεστε ότι κουράζεστε, θα το αλλάξουμε, θα μου το πείτε και θα τα αλλάξουμε, δημόσια, είναι ζωντανή ούτως ή άλλως. Θέλω όμως να ακούσετε λιγάκι τι λέει εδώ ο κόσμος, ακούγοντάς σας ήδη, πέρα από το ότι σας στέλνουν πολλές ευχές. Μου λέει κάποιος εδώ, να μην ξεχνάμε, λέει, ότι στην πανδημία στο θέατρο του Παραλόγου την άνοιξη του 20, που πολλοί κόσμος μόνο ψυχοφάρμακα δεν είχε πάρει, ο Ιωαννίδης με πολύ απλό τρόπο συνέστησε να βάλουμε πάνω απ' όλα τη λογική και να αποβάλουμε το φόβο και τον τρόμο που έσπερναν κυβερνήσεις και λοιποί συγγενείς και τεθλιμμένοι και κεντρικά μέσα, και γι' αυτό το λόγο σχεδόν εξοβελίστηκε από τη δημόσια σφαίρα του διαλόγου. Ο Λάμπρος λέει, δεν χρειάζεται να έχουμε επιστήμονες, κύριε Ιωαννίδη, στην Ελλάδα. Έχουμε τους ειδικούς στα πάνελ με πτυχία τύπου Λαζαρίδη, ξέρουν τα πάντα από DNA, RNA, οικονομικά, λάδια, σιλικόνη, στα Τέμπη. Σιγά μην ξέρετε εσείς, λέει, οι κορυφαίοι επιστήμονες. Άλλος φίλος, με όλο το σεβασμό, κύριε Ιωαννίδη, το ερώτημα είναι από ποιον περιμένετε να προσπαθήσει να κρατήσει τους επιστήμονες και τα νιάτα. Από αυτούς που μένουν και είτε μπαίνουν στο σύστημα της διαφθοράς, είτε προσπαθούν να επιβιώσουν. Χωρίς σύγχρονους καποδίστριες μπορεί να αλλάξει τελικά κάτι? Και τελικώς άλλος λέει, τελικά τα δικά μας λαμπρά μυαλά, η χώρα και το σύστημά της, αισθάνεται ότι δεν μπορεί να τα αξιοποιήσει. Περιτά. Βλέπετε πώς αντιδρά ο κόσμος?
10: Το βλέπω και είναι η εμπειρία που έχω επίσης από αμέτρητους πολίτες που συναντώ στο δρόμο όταν είμαι στην Ελλάδα, που έχουν ο καθένας να μου περιγράψει μια πικρή ιστορία για το τι ζουν, πώς το ζουν και ποια είναι η βίωση του να είσαι πολίτης στην Ελλάδα. Όλα αυτά που περιγράψατε είναι όπως τα περιγράψατε. Η πανδημία, η αντιμετώπιση της στην Ελλάδα έδειξε ότι ο τελευταίος παραλογισμός μπορεί να δικαιολογηθεί, μπορεί να εξυμνηθεί, μπορεί να μετατραπεί σε θέσφατο. Οι επιστήμονες στην Ελλάδα, φυσικά, για τους περισσότερους που βρίσκονται μέσα στο σύστημα διαπλοκής, είναι μάλλον άχρηστοι και φυσικά μπορούν να καταφύγουν στους λίγους ειδικούς, οι οποίοι θα είναι συμβιβασμένοι και οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι για να εξυπηρετήσουν οποιονδήποτε σκοτεινό σκοπό. Υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι.

0: Εδώ και μερικά χρόνια βλέπουμε μια διωγγούμενη αμφισβήτηση. Η ένταση του φαινομένου διαφέρει από χώρα σε χώρα, πάντως είναι ισχυρή στην Ελλάδα. Ανάμεσα σε 68 χώρες, η Ελλάδα βρίσκεται στην 56η θέση ως προς την εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Πολλοί διαισθάνονται ότι η επιστήμη έχει ξεπουληθεί σε ισχυρούς, σε ανάλγητα οικονομικά συμφέροντα που είναι περιφερονητικά ή και αντίθετα στο κοινωνικό συμφέρον ή σε κάλπικους πολιτικούς ηγέτες, ανάλγητους μέχρι αηδίας αρκεί να κρατηθούν στην εξουσία ή σε ιδεολειψίες που ποδοπατούν τον ορθολογικό σκεπτικισμό της επιστημονικής μεθόδου. Θέλετε λίγο να το επεκτείνετε αυτό όλο?
1: Νομίζω ότι ήμουν σαφής σε αυτό που είπα και ευχαριστώ που το διαβάσατε. Πραγματικά υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση απέναντι στην επιστήμη και είναι λυπηρό αυτό, γιατί η επιστήμη είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί στον Homo sapiens sapiens. Περιμένουμε τόσο πολλά από αυτήν, όσο για να κατανοήσουμε τον κόσμο, όσο και για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας, ειδικά στην ιατρική, όχι μόνο την ποιότητα και την ποσότητα της ζωής μας, αλλά γενικότερα να νιώσουμε καλύτερα. Άρα λοιπόν είναι ένα δίλημα. Αυτή τη στιγμή η επιστήμη χάνει την εμπιστοσύνη του μέσου πολίτη. Όχι από όλους, φυσικά εξακολουθούν πολλοί άνθρωποι να πιστεύουν ότι η επιστήμη είναι χρήσιμη, ότι είναι αξιοπρεπής, ότι μπορεί να προσφέρει. Αλλά είναι πλέον εμφανείς οι αγγυλώσεις, είναι πλέον εμφανείς οι συμβιβασμοί, είναι εμφανής η αγοραπολισία που συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Σε σημείο που πλέον ούτε καν γίνεται προσπάθεια να αποκρυφτεί αυτή η αγοραπολισία. Τις περισσότερες φορές παρουσιάζεται ως κάτι το οποίο είναι επιθυμητό, ως κάτι που είναι μια μεγάλη επιτυχία όσων εμπλέκονται σε αυτή την αγοραπολισία και κάτι το οποίο τελικά καταλήγει να προσθέτει δάφνες στο κεφάλι των όποιων διαπλεκόμενων παρά φυλακίσει σε ισόβια, που ίσως θα ήταν το πιο κατάλληλο. Άρα λοιπόν πώς αντιδρούμε σε αυτό? Πρέπει κάπως να υπερασπιστούμε την επιστήμη, πρέπει να πείσουμε τους πολίτες ότι διατηρούμε την εντιμότητά μας, ότι διατηρούμε την αξιοπρέπειά μας, ότι εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε νύχτα και μέρα σκληρά. Γι' αυτό κάνουν νομίζω οι περισσότεροι επιστήμονες, για την επιστημονική γνώση, για την ακρίβεια της πληροφορίας, για την ακρίβεια της τεκμηρίωσης και τελικά για το κοινωνικό σύνολο. Αν δεν πείσουμε ότι πραγματικά εργαζόμαστε προς όφελος της κοινωνίας, γιατί να ζητήσουμε να μας χρηματοδοτήσει το κράτος, η κυβέρνηση, ο δημόσιος φορέας? Γιατί να ζητήσουμε αναγνώριση για το έργο μας? Γιατί να ζητήσουμε δάφνες? Γιατί να μην ζητήσουμε απλώς επιπλήξεις, κριτική, διασυρμούς στο τέλος ημέρας, αν αυτό τελικά αξίζουμε? Είναι λοιπόν ένα μονοπάτι που αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε ένα σταυροδρόμι. Mm-hmm. Πρέπει να διαλέξουμε ποιο δρόμο θέλουμε να ακολουθήσουμε. Και είναι μια μάχη που γίνεται μέσα στο εσωτερικό της επιστήμης για την ψυχή της επιστήμης αυτή τη στιγμή. Μια μάχη με αβέβαιο αποτέλεσμα.
0: Η εμπειρία της διαχείρισης της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι περαιτέρω στην Ελλάδα είμαστε και της υπερβολής, όπως ξέρετε. Έλληνας είστε και το ξέρετε. Σας έδωσε δείγματα γραφής για το πού βρίσκεται αυτή η εσωτερική συζήτηση? Οι επιστήμονες, και έτσι περαιτέρω σήμερα στην εποχή του AI, μήπως έχουν εργαλειοποιηθεί από 5-6 κολοσσούς, παράγουν για αυτούς ό,τι παράγουν σε επίπεδο έρευνας και δεν βαριέσαι, ο υπόλοιπος κόσμος θα είναι χρήστης αυτών που θα παράξω για λογαριασμό του σαχίνι ολιγάρχη?
1: Η πανδημία ήταν ένα πεδίο πειραματικό το οποίο μας έδειξε ότι κάθε παραλογισμός μπορεί να γίνει θέσφατο και μπορεί να ενστερνιστεί από επίσημους φορείς, από κυβερνήσεις, να ουσιαστικά αποκτήσει την διάσταση επιβολής και νομικής επιβολής. Αν προσπαθούμε λίγο να δούμε με ψυχρό μάτι τα πράγματα, η επικρατούσα θεωρία στην αρχή της πανδημίας, η οποία λίγο πολύ διαπότησε και τη διαχείριση σε πάρα πολλές χώρες, ανάμεσά τους τραγικά με πολύ έντονο τρόπο η Ελλάδα, ήταν η φιλοσοφία του Zero COVID, ότι ο SARS-CoV-2 είναι ένας ιός ο οποίος ο στόχος μας πρέπει να είναι να τον εξαλείψουμε από τον πληθυσμό. Όπως για παράδειγμα είχαμε κατορθώσει τον SARS-CoV-1

0: να τον εξαλείψουμε, να σταματήσει πλήρως, να μην υπάρχουν άλλα κρούσματα. Κατά αντιστοιχεία έπρεπε να πετύχουμε το ίδιο και για αυτό τον ιό. Αυτό μέσα σε λίγες εβδομάδες, μέσα σε λίγους μήνες, θα έπρεπε να είχε συνειδητοποιηθεί ο Γιτένεν τέτοιο ιό με τέτοια χαρακτηριστικά που μπορεί να διαδοθεί τόσο γρήγορα σε τόσο εκτεταμένα κομμάτια του πληθυσμού, είναι αδύνατο να επιτευχθεί. Τελείως αδύνατο. Η επιμονή λοιπόν σε αυτή την ερμηνεία, η οποία συνδυάστηκε αναπόφευκτα με το ότι θα πρέπει να μπούμε σε σκληρά lockdown, ώστε να πετύχουμε κάτι αντίστοιχο, μηδενικά κρούσματα, τελικά εξάλληψη του επιδημιακού κύματος, ήταν κάτι αντίστοιχο σε επιστημονική αξιοπιστία όσο η θεωρία της επίπεδης γης. Υπάρχουν άνθρωποι, αρκετοί μάλιστα, οι οποίοι πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη. Και αν πας να τους πεις ότι δεν είναι επίπεδη, θα σου αντικρούσουν ότι μα κοίτα, δεν βλέπω να πέφτουμε πουθενά μα πάμε στην άκρη, άρα επίπεδη πρέπει να είναι. Χίλια δύο επιχειρήματα, τα οποία φυσικά είναι γελία, αλλά υπάρχουν εκατομμύρια εκατομμυρίων που πιστεύουν σε αυτό. Η διαφορά είναι ότι η θεωρία της επίπεδης γης, μια θεωρία τόσο αναξιόπιστη, μπορεί να μας προκαλεί γέλωτα, αλλά δεν μας προκαλεί αρνητικές συνέπειες. Δεν πρόκειται να σκοτωθούν άνθρωποι επειδή κάποιοι πιστεύουν ότι η γη είναι ένα τραπέζι, λίγο πολύ που περπατάμε πάνω του. Σε αντίθεση, οι θεωρίες του lockdown είχαν την ίδια επιστημονική αξιοπιστία όσο η θεωρία της επίπεδης γης, αλλά οδηγήσανε σε τραγικά αποτελέσματα σε όλες τις διαστάσεις της υγείας, πολύ περισσότερους θανάτους, καταστροφή της ψυχικής υγείας, καταστροφή της εκπαίδευσης, καταστροφή του μέλλοντος των παιδιών, καταστροφή της οικονομίας. Όλα αυτά τα βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε βάθος χρόνου να εξελίσσονται μπροστά στα μάτια μας. Αποδεικτήκε λοιπόν ότι η πιο γελία, η πιο αναξιόπιστη, η πιο επιστημονικά απίστευτη θεωρία μπορεί να γίνει αντικείμενο που να το ενστερνιστεί ένα κομμάτι της επιστημονικής κοινότητας, των ειδικών ειδικά που, όπως σας λέω, συναγωνίζονται για το ποιος θα γελιοποιηθεί περισσότερο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να φανούν όσοι εκλεκτοί ειδικοί της όποιας κυβέρνησης, μαζί με κυβερνήσεις, μαζί με θεσμούς, μαζί με οργανισμούς. Ποιοι κερδίσανε από αυτό? Κερδίσανε αρκετοί από αυτό. Αναφέρεστε στους τεχνολογικούς κολοσσούς. Αν δείτε τις κεφαλοποιήσεις τους και τις αξίες τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εκτιναχθήκαν στα ύψη. Πολλοί οι οποίοι ήταν ζάμπλουτοι γίνανε ακόμα πιο ζάμπλουτοι. Ταυτόχρονα, πολλοί που ήταν φτωχοί γίνανε ακόμα πιο φτωχοί. Πολλοί που ήταν περιθωριοποιημένοι γίνανε ακόμα πιο περιθωριοποιημένοι. Δεν θέλω να πω ότι όλο αυτό ήταν μια συστηματική, προγραμματισμένη προσπάθεια για να κερδίσουν κάποιο πλούτο και κάποιοι άλλοι να πεταχτούν στον κάλαθο των αχρήστων. Όμως όταν έχεις μια άνηση κοινωνία, και η κοινωνία είναι άνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι άνηση στην Ελλάδα, είναι σε περισσότερες χώρες, έχεις ισχυρούς οι οποίοι βρίσκουν ευκαιρίες, θα προσπαθήσουν να γίνουν πιο ισχυροί. Οι κρίσεις βοηθούν τους ισχυρούς να γίνουν πιο ισχυροί και δυστυχώς αποδυναμώνουν τους ήδη αδύναμους. Άρα λοιπόν κάθε κρίση, ειδικά γιγαντωμένη κρίση όπως αυτή της πανδημίας, η κρίση των πολέμων που ακολούθησε, η κρίση της οικονομικής ανασφάλειας που επίσης ακολούθησε, δίνουν ευκαιρίες στους ισχυρούς να γίνουν ισχυρότεροι και στους ασθενείς να περιθωριοποιηθούν ακόμα περισσότερο.
1: Κύριε Ιωαννίδη, πριν πάω σε μια αναγκαστική διακοπή, θέλω να επιμείνω λίγο σε όλα αυτά. Είμαστε στην εποχή, όλοι τη λένε, και πρέπει να πω ότι μιλώ με έναν άνθρωπο που όχι μόνο τεχνοφοβικό δεν μπορείς να τον αποκαλέσεις, αλλά είναι στην αιχμή του δόρατος των τεχνολογιών. Παρόλα αυτά, είδα ότι στη διάλεξη μιλήσατε ανοιχτά για τους κινδύνους περιορισμού της επιστημονικής ερευνητικής δραστηριότητας, άρα και το λένε και πολλοί οι ακροατές εδώ, και του γνωσιακού κεκτημένου, δηλαδή ποια είναι τα κίνητρα για ένα ερευνητή σήμερα, αν σιγά σιγά καθ' ολοκληρία καταλάβει η ζωή όλων και πολύ περισσότερο ημών των απλών χρηστών η τεχνητή νοημοσύνη και η νέα θεότητά της.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει εξαιρετική πρόοδο. Είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να είναι πολύ ωφέλιμο στην ανθρωπότητα. Ταυτόχρονα είναι κάτι το οποίο μπορεί να μηδενίσει πολλές από τις ιδιότητές μας, πολλά από τα χαρακτηριστικά που μας κάνουν ανθρώπους, πολλά από τα πράγματα που είναι ζωτικά για την επιβίωσή μας σαν ανθρώπινο είδος. Εξαρτάται αν η ανέλυξή της γίνει σε ένα υγιές πλαίσιο, γίνει σε ένα πλαίσιο το οποίο έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο, την αξιοσύνη του ανθρώπου, την ανάδειξη του ανθρώπου, όχι ως κέντρο την επιβράβευση των πλούσιων, των ισχυρών, των όποιων θα μπορούν να ελέγχουν αυτό το αποθεματικό δύναμης. Άρα λοιπόν μπορεί να πάει προς είτε την θετική κατεύθυνση είτε προς την αρνητική.
1: Σωστό. Την έχω ακούσει αυτή τη θεωρία του μαχαιριού πολλές φορές, αλλά το κρίσιμο ερώτημα σε έναν άνθρωπο τόσο επιδραστικό στο χώρο των επιστημών είναι: όλα αυτά λοιπόν δεν χρειάζονται δημόσια συζήτηση, δημόσιο έλεγχο, δημόσιους κώδικες? Πώς θα γίνει μια ομάδα πεφωτισμένων εκεί στην κοιλάδα που είναι και το δικό σας πανεπιστήμιο, στην υπηρεσία κάποιων πάμπλουτων, θα αποφασίσει τους νόμους, τους κανόνες? Υπάρχει και εταιρεία η οποία λέει: παιδιά, να τελειώνουμε με συστήματα και επιλογές των πολλών, εδώ στον AI θα προγραμματίσουμε πώς θέλετε να λειτουργεί τέλεια η κοινωνία και με αυτό θα λειτουργείτε. Δεν πολλαπλασιάζεται η ευθύνη δημόσια επιστημόνων να λένε: δεν με αφορά, εγώ γεμίζω το λογαριασμό μου και λειτουργώ για χάρη μιας εταιρείας που αποδίδει για το κοινό καλό?
0: Προσωπικά πάντοτε πιστεύω στις δημοκρατικές λύσεις. Πιστεύω στις λύσεις όπου εμπλέκεται ο δημόσιος διάλογος, όπου οι άνθρωποι κατανοούν τι έχουν μπροστά τους, τι έχουν να κερδίσουν, τι έχουν να χάσουν, που συζητούν, που τους προσφέρεται η ικανότητα να δουν πληροφορίες για το τι σημαίνει κάθε κομμάτι από τη νέα πρόταση που μπορεί να κατατίθεται. Υπάρχει και αντίθετη προσέγγιση, ότι σιγά μην περιμένουμε τώρα τον κύριο Μίτσο, τον Κυριάννη, την κυρία Θεανό να μας αποφασίσει τι θα κάνουμε. Εγώ που είμαι ο μεγάλος επιχειρηματίας της κοιλάδας του Πειραιτίου θα αποφασίσω και θα κατακτήσω τον κόσμο. Δεν συμπαθώ αυτή την δεύτερη ερμηνεία, γιατί ο μεγάλος επιχειρηματίας της κοιλάδας του Πειραιτίου, σαν προσωπικότητα, σαν άνθρωπος, μπορεί να είναι ένα ανθρωπάκι. Μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος, αν τον ψάξεις, να έχει τεράστιο έλλειμμα και ψυχισμού και εμπάθειας και κατανόησης και συναντήληψης, να μην πω ακόμα και επιστήμης. Δηλαδή ακόμα και την επιστημονική πληροφορία, πώς μπορεί να την κατανοεί ή να μην την κατανοεί. Γνωρίζω πάρα πολλούς διαπρεπείς στον χώρο της επιχειρηματικότητας στην κοιλάδα του Πειραιτίου, που υποτίθεται ότι ελέγχουν τον πλανήτη, που οι γνώσεις τους και οι αντιλήψεις τους είναι πεδαριώδεις. Είναι πεδαριώδεις. Θα καλύτερα να ρωτούσα τον κύριο Γιώργο και την κυρία Θεανό για επιστημονικά ζητήματα, παρά να ζητούσα τη γνώμη αυτού του μεγάλου δισεκατομμυριούχου, ο οποίος υποτίθεται ότι οδηγεί τον πλανήτη. Άρα λοιπόν, πάλι γυρίζουμε στα ίδια ζητούμενα. Τα ίδια ζητούμενα. Αν σεβόμαστε την κοινωνία, τη δημοκρατία, τους ανθρώπους, τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, ή αν απλώς περνάμε σε μια μορφή νέας φεουδαρχίας, που οι νέοι φεουδάρχες δεν έχουν πολλά λατιφούντια και κτήματα, αλλά έχουν την μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ στους υπολογιστές τους.
1: Και έτσι θα πάω σε διακοπή αναγκαστικά. Κανείς δεν θα ήθελε να διακόψω αυτό το διάλογο, αλλά κοιτάξτε κύριε Ιωαννίδη. Στα γυρίσματα των καιρών, μεγάλες επιστημονικές προσωπικότητες, πρώτα-πρώτα ήταν μεγάλες κοινωνικές προσωπικότητες. Και τολμώ να πω ότι είστε κι εσείς ένας από αυτούς. Θα πω το πιο πρόχειρο, βολικό για μένα παράδειγμα: ο Αϊνστάιν δεν ήταν κλεισμένος μόνο στους υπολογισμούς. Μιλούσε με την κοινωνία, άκουγε την κοινωνία, την εξέφραζε, τους καημούς της, τις αγωνίες της. Το ερώτημα είναι σήμερα οι επιστήμονες σε αυτό το δημόσιο λόγο, γιατί δεν βγαίνουν μπροστά? Γιατί οι περισσότεροι, κατά τεκμήριο, οι γκουρού των AI και τα λοιπά, είναι κλεισμένοι σε εργαστήρια και μας λένε: δεν ξέρεις να διαβάζεις κώδικα, δεν ξέρεις να διαβάζεις αλγόριθμο, το ξέρω εγώ και ο εργοδότης, όλα καλά. Ο εργοδότης μου εννοούν, και όλα καλά. Γιατί?
0: Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ζητήσουμε κάτι το οποίο οι περισσότεροι επιστήμονες δεν είμαστε εκπαιδευμένοι, δεν είμαστε.
1: Κύριε Ιωαννίδη, αισθανθήκατε ποτέ μικρός θεός? Ειλικρινά θέλω να μου πείτε.
0: Νομίζω ότι αισθάνθηκα μικρός άνθρωπος.
1: Μάλιστα. Αισθάνεστε ότι κάποιοι αισθάνονται μικροί θεοί πλέον?
0: Νομίζω ότι αυτό ανέκαθεν συνέβαινε. Οι περισσότερες από αυτές τις περιστάσεις και περιπτώσεις κατέληγαν σε ψυχιατρία. Σήμερα δυστυχώς κάποιοι καταλήγουν πρωθυπουργοί, μεγαλοεπιχειρηματίες, μεγαλοδιαπλεκόμενοι, αισθανόμενοι μικροί θεοί.
1: Θέλω να υπενθυμίσω ότι κοντά μας σήμερα είναι ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης, αυτός ο μικρός άνθρωπος, όπως ο ίδιος είπε, έτσι αισθάνεται, που είναι ένας από

0: από τους επιδραστικότερους επιστήμονες στον κόσμο. Κύριε Ιωαννίδη, θέλω να σας ρωτήσω αυτό που λέει πολλοίς κόσμος, επιμένουν εδώ. Είναι τόσο κλειστά τα συστήματα που ακόμη και όταν επιστήμονες του δικού σας βεληνικούς εκφράζουν δημόσια το λόγο τους, τη σκέψη τους, στην ουσία είναι αποκλεισμένοι.
1: Τα συστήματα είναι κλειστά, δεν είναι ερμητικά κλειστά. Κάποιος πρέπει σε κάθε του κίνηση να συνυπολογίσει ποιο μπορεί να είναι το κόστος, το προσωπικό, το επιστημονικό, το ερευνητικό, για την ομάδα μου, για το μέλλον μου, αν αποφασίσω να πάρω κάποια συγκεκριμένη στάση. Κάθε τι στη ζωή μας έχει ένα κόστος. Άρα λοιπόν σε όλα τα πράγματα ισχύει αυτό, το ίδιο ισχύει και στους επιστημονικούς χώρους, ότι για κάθε θέση που θα πάρεις θα πρέπει να σκεφτείς τι μπορεί να σημαίνει αυτό για σένα, για τους δικούς σου, για την ομάδα σου, για ό,τι τέλος πάντων θέλεις να υποστηρίξεις και ό,τι θέλεις να ευοδοθεί. Δεν θα έλεγα ότι ακόμα η μάχη έχει χαθεί και ότι όλα είναι ερμητικά κλειστά και ότι όλα είναι συμπεφωνημένα και ότι δεν υπάρχει περιθώριο ούτε να ανασάνεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί επιστήμονες που δρούν με ελευθερία σκέψης, ελευθερία λόγου, ελευθερία πράξης. Νομίζω ότι υπάρχουν κορυφαίοι επιστήμονες που το κάνουν αυτό και νομίζω ότι υπάρχουν νέοι επιστήμονες, επιστήμονες όλων των ηλικιών που νιώθουν και είναι πραγματικά νέοι στην ψυχή, που μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν είναι τόσο απελπιστική η κατάσταση. Από την άλλη πλευρά, όντως το κόστος μπορεί να είναι ψηλό. Αν πάρεις μια θέση η οποία δεν είναι δημοφιλής, αν πάρεις μια θέση που στους αντίποδες βρίσκονται πολύ ισχυροί, όχι αναγκαστικά μόνο επιστήμονες, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις όμιλοι συμφερόντων. Βρίσκεσαι αμέσως στο στόχαστρο αυτών των ομίλων.
0: Να μην ξεχνάμε τώρα το τι συνέβη την περίοδο της πανδημίας με το δικό σας όνομα τεπώνυμο, κυριολεκτικά. Όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να προτρέψω τους ακροατές να βρουν την ομιλία σας, είναι αναρτημένη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προχθές, επαφορμή της αναγόρευσής σας επίτιμο διδάκτορα, και θέλω να κρατήσω ένα στοιχείο ακόμη. Λέτε σε κάποιο σημείο μεταξύ όλων, δεν θα τα διαβάσω, πώς να το πω, αναλυτικά, αλλά μου έχει κάνει εντύπωση ότι σε ορισμένα πράγματα είστε, θα έλεγα, αμιγός πολιτικός επιστήμονας. Πολλοί, λέτε, ίσως μας κατηγορούν ότι ενώ ο κόσμος καίγεται, στους ακαδημαϊκούς μας πύργους η θεά μας ουσία ξοδεύεται σε φτηνά αναμασίματα δίθεν προοδευτικότητας, ξύλινου λόγου και εγωκεντρικής ματαιοδοξίας. Η κριτική ίσως είναι σκληρή και μερικές φορές εμφανώς άδικη, λαϊκιστική και υπερβολική, αλλά θα πρέπει να εισακουστεί και να συζητηθεί. Και λέτε, όταν δημοσίευσα το πρώτο μου άρθρο πριν 32 χρόνια, οι ειδικοί και μη ειδικοί θα κατέδειχναν ως αυτονόητο και αυταπόδεικτο, με σκληρά βιβλιογραφικά δεδομένα, ότι η επιστημονική έρευνα παράγεται και δημοσιεύεται σχεδόν αποκλειστικά από ανοιχτά ιδρύματα σε δημοκρατικές χώρες. Σήμερα τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Όπως δημοσίευσα πρόσφατα, το 78% των επιστημονικών δημοσιεύσεων προέρχονται από χώρες που δεν είναι πλήρης δημοκρατίες και το 92% προέρχονται από χώρες που δεν έχουν καλή ελευθερία του τύπου. Ανάμεσά τους δυστυχώς και η Ελλάδα, όπου στην πλέον πρόσφατη κατάταξη ελευθερίας του τύπου είμαστε στην 85η θέση. Μα αν δεν δημοσιεύεται η επιστημονική έρευνα σε αυτό που περιγράφεται το περιβάλλον, τότε είναι απόλυτα ελεγχόμενη προς όφελος κάποιων. Κάνω λάθος?
1: Απόλυτα δεν ξέρω αν είναι. Θα ήθελα να πιστεύω ότι δεν είναι απόλυτα ελεγχόμενη, γιατί υπάρχουν πολλές αιστείες αντίστασης, πολλές υγιείς αιστείες, πολλοί εξαιρετικοί επιστήμονες, πολλά εξαιρετικά μικροπεριβάλλοντα. Όμως έχουμε δει αυτή την τεράστια μεταπίδηση, την μεταμόρφωση του επιστημονικού τοπίου, του περίγυρου του επιστημονικού τοπίου. Η κλασική κοινωνιολογία της επιστήμης λέει ότι η επιστήμη δεν μπορεί να ανθίσει αν δεν έχει δημοκρατία, γιατί χρειάζεσαι την ελευθερία ως θεμέλιο για να κάνεις έρευνα, να πεις τι βρήκες ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς, χωρίς αγκυλώσεις, χωρίς να κάποιος να σου γυρίζει τον νόμο ανάποδα, ότι πρέπει να πεις αυτό και όχι το άλλο.

0: βρήκες. Δυστυχώς αυτό έχει αλλάξει άρδιν. Πλέον, όπως διαβάσατε από την ομιλία μου, λίγο πολύ η μεγάλη πλειοψηφία των επιστημονικών άρθρων προέρχονται από χώρες οι οποίες δεν έχουν στοιχειώδεις ελευθερίες, όπως αυτή η ελευθερία του τύπου, και η μεγαλύτερη ποσότητα δημοσίευσεων είναι από χώρες που είτε είναι απολυταρχικά καθεστώτα, όπως είναι η Κίνα, είτε είναι χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι αυτό που λέμε με την κατάταξη του Economist Flawed Democracies. Δηλαδή, ναι, είναι δημοκρατίες, αλλά βασανισμένες δημοκρατίες. Άρα λοιπόν, όταν λείπουν αυτοί οι θεμέλιοι λύθοι, το οικοδόμημα της επιστήμης είναι σαθρό, μπορεί να καταπέσει οποιαδήποτε στιγμή. Είναι επιρρεπές. Με ένα απλό κούνημα μπορεί πολύ εύκολα να γίνει σαρίδια. Τώρα, δεν είμαι πολιτικός επιστήμονας. Ευχαριστώ που μου δώσατε άλλο ένα τίτλο. Αυτό το τίτλο δεν τον έχω.
1: Την κάνετε την προσέγγιση. Με συγχωρείτε, θα σας διακόψω. θέλω να ακούσετε, εσείς το ξέρετε γιατί εσείς το γράψατε, αλλά να ακούσετε μαζί με τους ακροατές το εξής. Λέτε δεν είμαι πολιτικός επιστήμονας. Είστε επιστήμονας. Και αυτό σημαίνει πολιτική πράξη επιστήμονας. Ανοίγω, λέτε στην ομιλία σας εδώ, μια παρένθεση σε μια προσπάθεια εθνικής αυτογνωσίας. Για μένα είναι βίβλος, χωρίς υπερβολή, με εισαγωγικά η λέξη βίβλος, αυτή η ομιλία. Οι πέντε χώρες που βρίσκονται ακριβώς πάνω από εμάς σε καλύτερη θέση στην ελευθερία του τύπου είναι η Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, το ψευδοκράτος της Βορείου Κύπρου, η Αλβανία, το Κόσοβο και η Μογγολία. Η τραγωδία της εκφραστικής ανελευθερίας είναι μάλιστα για εμάς 100 φορές χειρότερη, γιατί σε αντίθεση με τις ανελεύθερες χώρες που ανέφερα, εμείς έχουμε εκατοντάδες φορές περισσότερους καταξιωμένους επιστήμονες που αγωνίζονται πρακτικά εξόριστοι μέσα στην Ελλάδα, στην ίδια τους τη χώρα, σε ηρωικές συνθήκες ή αυτοεξόριστοι στο εξωτερικό. Το πώς η Ελλάδα με τέτοιο κορυφαίο επιστημονικό δυναμικό έχει κατορθώσει να βρίσκεται σε κατάσταση βαριάς ανελευθερίας έκφρασης και κατασκευασμένης πραγματικότητας στο δημόσιο χώρο χωρίς σοβαρές αντιστάσεις, είναι φαινόμενο μοναδικό στην Ιφίλιο, με εξαίρεση ίσως τη Σιγκαπούρη. Η μικροσκοπική χώρα της Ασίας, ενώ έχει κορυφαίο επιστημονικό δυναμικό και ταυτόχρονα έχει χαμηλή βαθμολογία στην ελευθερία του τύπου, μοιράζεται με την Ελλάδα το καθεστώς ισχυρής οικογενειοκρατίας και ολιγαρχίας που μονοπολεί τη δημοκρατική εξουσία επί δεκαετίες. Η διαφορά είναι ότι και στις δύο χώρες η δημόσια παρεχόμενη πληροφορία έχει παραχαραχτεί κραυγαλαία προς όφελος του εκάστοτε καθεστώτος. Βέβαια, η Σιγκαπούρη, λέτε, διαθέτει 4 φορές μεγαλύτερο κατά κεφαλή εισόδημα από την Ελλάδα. Αν αυτή δεν είναι μια ολοκληρωμένη πολιτική σκέψη επιστήμονα, τι είναι, κύριε Ιωαννίδη? Τα λέτε όλα.
0: Κύριε Σαχίνη, είμαι πολίτης και επιστήμονας. Αυτό δεν με κάνει πολιτικό επιστήμονα. Αλλά όντως αυτό είπα στην ομιλία μου και νομίζω θα πρέπει να μας βασανίσει γιατί αυτό συμβαίνει. Θα πρέπει να μας βασανίσει γιατί έχουμε βρεθεί μέσα στην οικογένεια ανελεύθερων χωρών, τις οποίες συνήθως τις περιπέζουμε. Μια από αυτές δεν την αναγνωρίζουμε καν σαν χώρα, φυσικά, το ψευδοκράτος της Βόρειας Κύπρου, να είναι μπροστά από μας σε ελευθερία του τύπου. Θα πρέπει να αναλογιστούμε γιατί, ενώ μαζί με τη Σιγκαπούρη, έστω ας δεχτούμε, έχουμε το ίδιο σύστημα δημοκρατίας που στηρίζεται σε μία μορφή, ας την ονομάσουμε πεφωτισμένη οικογενειοκρατία. Θεωρούμε ότι κάποιες οικογένειες είναι πεφωτισμένες, είναι οι Ιλουμινάτοι οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα. Η Σιγκαπούρη έχει 4 φορές μεγαλύτερο εισόδημα, βρίσκεται στην πρώτη θέση στις κατατάξεις της εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών σε όλα τα αντικείμενα. Εμείς είμαστε στον πάτο, 44η-41η, πολύ κάτω από τον μέσον όρο, στον πάτο πρακτικά, γιατί η Σιγκαπούρη κατορθώνει να τραβήξει τους καλύτερους επιστήμονες, επιχειρηματίες, επενδυτές, δημιουργούς, ενώ εμείς έχουμε αυτό το φαινόμενο αυτοεξορίας, είτε μέσα στην ίδια τη χώρα είτε άνθρωποι που φεύγουν και δεν μπορούμε να προσελκύσουμε τίποτα ουσιαστικά, γιατί η Σιγκαπούρη πηγαίνει μπροστά σε τεχνολογία, ενώ εμείς απλώς προσπαθούμε να μαζέψουμε λίγους τουρίστες σε παραλίες υπερτουρισμού χαμηλών budget. Κάτι πρέπει να πηγαίνει στραβά, έτσι δεν είναι? Δεν χρειάζεται να είσαι πολιτικός επιστήμονας, χρειάζεται να είσαι απλώς ένας απλός μικρός άνθρωπος, ένας μικρός πολίτης, ένας ασήμαντος πολίτης,

0: Θεωρώ τον εαυτό μου εντελώς ασήμαντο κάνοντας αυτές τις παρατηρήσεις, αλλά δεν μπορώ παρά να τις κάνω.
1: Ναι, αλλά οι παρατηρήσεις που κάνετε ως επιστήμονας και πολίτης είναι αυτά που συζητάει, ξέρετε, ο απλός κόσμος μεταξύ του. Και όλα αυτά με φόντο ή, αν θέλετε, κατά παράκρουση άλλων επίσημων αφηγημάτων του επιτελικού κράτους. Του κράτους της κυβερνοπληροφορίας, δεν λένε κυβερνοασφάλειας, γιατί πια με τις υποκλοπές έχει γίνει σουρωτήρι. Του ΓΚΑΒ και τα λοιπά. Θα σας πει κάποιος, κύριε Ιωαννίδη, δεν είναι πρόοδος? Δεν είστε σε ένα επιτελικό κράτος όπου η αριστεία επιβραβεύεται?
0: Θέλετε να πούμε και άλλα ανέκδοτα? Η αριστεία επιβραβεύεται στην Ελλάδα. Αυτό νομίζω δεν μπορεί να το πιστέψει ούτε το τελευταίο τρόλ το οποίο προωθεί αυτή την ιδέα. Ναι, η Ελλάδα όντως έχει προσπαθήσει να πετύχει έναν ηλεκτρονικό μετασχηματισμό, ο οποίος από την προσωπική μου εμπειρία ως απλού ασήμαντου πολίτη που βρίσκομαι στην Ελλάδα για διάφορα θέματα, για η μητέρα μου μένει εδώ, είναι ένα εξαιρετικά αναποτελεσματικό σύστημα, το οποίο πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί να είναι τόσο αναποτελεσματικό. Τόσο αναποτελεσματικό. Είναι ένα σύστημα το οποίο πίνει το αίμα των πολιτών του και δεν απολογείται και σε κανένα, γιατί παρουσιάζεται μετά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως τεράστια εξέλιξη και τι σπουδαίος είναι ο κύριος Στάδε, ο μεγάλος των ηλεκτρονικών συστημάτων, δεν ξέρω τι, που η Ελλάδα 2.0, 25.0. Ναι, η Ελλάδα 2.0 έχει χάσει 25.0 στην τεχνολογία, στην πρόοδο, στην αξιοσύνη, στην αξιοπρέπεια, στην αξιοκρατία, στην αριστεία. 25-0 είναι το σκορ εναντίον του οποιοδήποτε έχει αναλάβει να διασώσει την Ελλάδα και απολαμβάνει την ισχύ του κυρίαρχου σε αυτό το διεφθαρμένο σύστημα.
1: Φαντάζομαι ότι όταν βρίσκεστε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στον τόπο κατοικίας που είναι η μητέρα σας, θα σας έχει δείξει η μητέρα σας ότι έχει ένα ολόκληρο βιβλίο manual δίπλα κωδικών παρακωδικών για την ηλεκτρονική ευχέρεια, ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Νομίζω το βλέπετε στο σπίτι σας, ή κάνω λάθος?
0: Είναι απίστευτο. Κάθε φορά κοντεύω να πάθω εγκεφαλικό από αυτό που συναντάω. Είναι απίστευτο πόσο αναποτελεσματική είναι η ελληνική δημόσια κυβερνητική διοίκηση. Είναι απίστευτο. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς κάποιος θα μπορούσε να πετύχει τέτοια αναποτελεσματικότητα. Και για να γυρίσουμε στην Ελλάδα έναντι Σιγκαπούρης, αν δείτε τα competitiveness rankings, δηλαδή πόσο συναγωνιστική είναι η χώρα, η Σιγκαπούρη, με πεφωτισμένη οικογενειοκρατία επίσης, είναι νούμερο ένα στον κόσμο. Η Ελλάδα είναι στον πάτο, 59η, δεν μπαίνουν όλες οι χώρες σε αξιολόγηση. Αλλά αυτές που μπαίνουν, εμείς είμαστε στον πάτο.
1: Στην ομιλία σας έχετε πει ότι παρά τα μυθεύματα περί brain gain, η ελληνική ολιγαρχία έχει παραδοσιακά στηρίξει τη μετριοκρατία και την άχρηστοκρατία και κάνει ό,τι μπορεί για να εκδιώξει από τη χώρα όποιο νέο άνθρωπο έχει όνειρα για κάτι καλύτερο. Άρα, κύριε Ιωαννίδη, η χώρα είναι σε υπαρξιακό ζήτημα, διότι αν φεύγει, που φεύγει η νέα της γενιά και συνήθως δεν επιστρέφει παρά τα θρυλούμενα, πού να επιστρέψει, έχει υπαρξιακό ζήτημα.
0: Νομίζω ότι το υπαρξιακό ζήτημα είναι άμεσο. Η χώρα κρέμεται από μια κλωστή. Υπάρχει αυτή η μεθόδευση ότι ναι, έχουμε πρόβλημα, αλλά γι' αυτό χρειαζόμαστε κάποιον ισχυρό, χρειαζόμαστε κάποιον έμπειρο, χρειαζόμαστε κάποιον στο τριψήφιο, είναι τριψήφιο ή πενταψήφιο ή δεν θυμάμαι, δεκαψήφιο τηλέφωνο όταν χρειαστεί η ώρα. Όλων των ειδών οι ανοησίες. Η χώρα όντως κρέμεται από μια κλωστή, η χώρα όντως έχει υπαρξιακό ζήτημα. Αν κοπεί αυτή η κλωστή ή αν κάποιος μας πρόξει στην Άβυσσο, δεν υπάρχει κανένα τριψήφιο, πενταψήφιο και δεκαψήφιο τηλέφωνο το οποίο θα απαντήσει οποιοδήποτε ηλίθιος και ανίκανος. Αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι. Θα πρέπει να υπάρχει ενός λεπτού σιωπή για το τι βρισκόμαστε και για το πώς βρισκόμαστε εδώ. Και από εκεί και πέρα ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του.
1: Άρα λέτε ότι εδώ πρέπει να σημάνει καμπάνα μεγάλη στην ίδια την κοινωνία. Πρέπει επιπλέον

0: και αυτή να μην κρύβει τα μάτια της από το, από αυτό που συμβαίνει τώρα, πολύ περισσότερο από τα υπερχόμενα. Είναι, πιστεύετε, ώριμες συνθήκες αλλαγής υποδείγματος από την ίδια την κοινωνία?
1: Ο στρουθοκαμιλισμός δεν έχει μέλλον, γιατί πλέον μας έχουν πάρει ακόμα και την άμμο που θα μπορούσε κάποιος να κρύψει το πρόσωπό του.
0: Τώρα, θέλω να επιστρέψω λίγο στο πεδίο σας. Εγώ μένω σε αυτή την ομιλία γιατί θεωρώ ότι είναι από τις πιο σημαντικές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Λέτε σε ένα σημείο, σε σχέση με την έρευνα, ότι το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας στηρίζεται σε ιδιωτικά κεφάλαια που έχουν σαφείς ιδιώνυμους στόχους και προτεραιότητες, τη μεγιστοποίηση των κερδών του εκάστοτε σπόνσορα. Βεβαίως, λέτε, για τις μεγάλες εταιρείες φαρμακευτικής βιομηχανίας, η επιστημονική δημοσίευση παρέμενε χρήσιμο και προωθητό εργαλείο μέχρι και πρόσφατα, καθώς μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως τεκμήριο για την αδειοδότηση και την ευρύτερη χρήση των προϊόντων τους. Ούτε προσπαθώ να μειώσω την αναμφίβολη τεράστια αξία της υγιούς επιχειρηματικότητας στη μετάφραση της ερευνητικής προσπάθειας. Πάντως, για τους μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς και τους τέχνοβλαστούς τεχνητής νοημοσύνης που κυριαρχούν στις αγορές σήμερα, η επιστημονική δημοσίευση συνήθως δεν αποτελεί προτεραιότητα, εξαιρέσεις όπως το AlphaFold για την πρόβλεψη δομής των πρωτεϊνών που οδήγησε βραβείο Νόμπελ, απλώς επικυρώνουν τον κανόνα. Η φήμη και η διαφήμιση έχουν πλέον αντικαταστήσει κατά κόρο την πληροφορία. Η κυριαρχία στην αγορά και στην κοινωνία δεν χρειάζεται καν να κριθεί από ισότιμους συναδέλφους, να δημοσιευτεί, να γίνει κοινή γνώση. Εταιρείες τεράστιας κεφαλοποίησης και εκτιμόμενης αξίας αρκούνται να διεκδικήσουν μέγιστα κέρδη και μέγιστο τεχνικό έλεγχο της καθημερινότητας χωρίς να λογοδοτήσουν πουθενά.
1: Νομίζω ότι είναι έτσι. Αν κάνω λάθος όμως, θα χαρώ να βρεθούν συνάδελφοι, απλοί πολίτες, οποιοδήποτε, να με διορθώσει σε αυτή την επισήμανση. Νομίζω ότι πλέον έχουμε περάσει σε μια κοινωνία που κάποιοι πάρα πολύ ισχυροί, κάποιες εταιρείες οι οποίες ουσιαστικά ελέγχουν τους κόμβους της ζωής μας, μπορούν να προχωρήσουν τη δικιά τους ατζέντα χωρίς να υπάρχει κάποιος έλεγχος, χωρίς να υπάρχει ανάγκη τεκμηρίωσης, χωρίς να υπάρχει ανάγκη συζήτησης, χωρίς να υπάρχει ανάγκη δημόσιου διαλόγου, χωρίς να υπάρχει ελεγκτικός οργανισμός ή κάποιος θεσμός ο οποίος θα μπορεί να έστω συζητήσει μαζί τους, όχι να τους ελέγξει, αλλά ακόμα και να συζητήσει μαζί τους.
0: Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το κέριο ερώτημα για την διεθνή επιστημονική κοινότητα την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, όπου, όπως σωστά λέτε εσείς, παράγονται άρθρα χίλια, να μην πω και περισσότερα, ανά λεπτό, πέρα από τον έλεγχο ή τη διασταύρωση, και είναι προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Και όχι μόνο επιστημονικά, τα πάντα, και στον χώρο των άρθρων, των δημοσιεύσεων. Σε λίγο, με αυτά που ακούμε εδώ, ρομπότ, τεχνοβλαστή, τεχνοβιοιατρικά, τσίπς εγκεφάλων κτλ., κάπου τα όρια ανθρώπινων κοινωνιών, μπορεί να μοιάζει οργολογικό ή τελειολογικό, αρχίζουν και γίνονται δυσδιάκριτα. Το μεγάλο ερώτημα για την επιστημονική κοινότητα.
1: Τα ερωτήματα είναι πολλά.
0: Ναι.
1: Και τα ερωτήματα επαναδιατυπώνονται κάθε μέρα, γιατί η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι τέτοια που πρέπει να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε το τι συμβαίνει και να απαντήσουμε δημιουργικά στο τι συμβαίνει. Όλη αυτή η εξέλιξη δεν είναι αναγκαστικά αρνητική. Θα μπορούσε να τη δει κάποιος ως ένα τεράστιο θετικό κεφάλαιο δυνατοτήτων. Γιατί να μην είναι ωραίο το ότι μπορούμε να έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μπορούν να μας αντικαταστήσουν σαν ερευνητές σε μεγάλο βαθμό ή και σε πλήρη βαθμό. Να πετύχουν ανακαλύψεις, να πετύχουν κατακτήσεις που για μας θα χρειαζόταν περισσότερος χρόνος, περισσότερη προσπάθεια, περισσότερη καταπώνηση. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Σημασία έχει οι βασικές μας ηθικές αρχές. Για ποιον το κάνουμε αυτό? Το κάνουμε για τους ανθρώπους, για τους συνανθρώπους μας, για την κοινωνία? Το κάνουμε για το καλό όλο ή το κάνουμε για να εξυπηρετήσουμε λίγους πλούσιους ή τελικά μπορεί τελικά απλώς να εξυπηρετήσουμε μια κοινωνία τεχνητής νοημοσύνης? Δηλαδή οι άνθρωποι λίγο πολύ να εξυπηρετούν τα ρομπότ αντί η τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ να εξυπηρετούν τους ανθρώπους. Όλα αυτά είναι ανοιχτά ερωτήματα, επαναδιατυπώνονται. Γιατί γίνεται όλο αυτό, τότε είμαστε άξιοι.

0: της τύχης μας. Αν υπάρχει αυτή και η ηθική πηξίδα, κάθε νέα πρόκληση μπορούμε να την ερμηνεύουμε με βάση αυτή την αξία. Ότι όλα αυτά, η ηθική μας πηξίδα είναι ότι σεβόμαστε τον συνάνθρωπο. Θέλουμε το καλό του συνανθρώπου μας. Αγαπάμε τον συνάνθρωπο. Τον θέλουμε να είναι υγιής, τον θέλουμε να είναι καλά. Τον θέλουμε να είναι χαρούμενος. Mm-hmm. Όχι θέλω να κάνω μια μεγαλύτερη περιουσία.
1: Έχω ένα πρώτο τελευταίο ερώτημα και μετά ένα τελευταίο. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Σε αυτές τις συνθήκες που η τεχνολογική πρόοδος δεν μπορεί να ανακοπεί και δεν πρέπει να ανακοπεί, το ερώτημα, επειδή το θέσατε, για ποιον και προς όφελος ποιου, αισθάνεστε ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα, μεγάλες κολοσιαίες ιδιωτικής υφής πλατφόρμες στις οποίες κουμπώνουν οι δραστηριότητες και του δημόσιου χώρου, κρατών, κυβερνήσεων, οργανισμών, υγείας και πάει λέγοντας, είναι προς όφελος ή γίνεται ένα πολυπλόκαμο σύστημα απόλυτου ελέγχου της κοινωνίας και των πολιτών, όπου πλέον τα δεδομένα, πέρα από προϊόν, προδιαθέτουν και για τις επιλογές που θα σου υποδείξουν. Και άμα έχουμε μοναδικότητες αριθμών, χανόμαστε σε ένα σύστημα μέσα που η αξία είναι να κουγκλάρουμε, να έχουμε το IP μας και τέλος, αλλά στην κοινωνία ουδέν.
0: Νομίζω ότι ο απόλυτος έλεγχος εξαρτάται από εμάς αν θα μπορεί να αποσοβηθεί. Το να μπορέσεις να βρεθείς, να κοιτάξεις έναν άνθρωπο στα μάτια, το να μπορέσεις να κοιτάξεις τη θάλασσα, το να μπορέσεις να ρεμβάσεις, το να μπορέσεις να προσευχηθείς, το να μπορέσεις να σκεφτείς. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι αναφέρετα δικαιώματα και αν πραγματικά τα θέλουμε, είναι αναφέρετα δικαιώματα. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιος να μας ελέγξει σε αυτό το επίπεδο. Μπορεί να μας ελέγξει και να μας βασανίσει όμως στην καθημερινότητά μας. Και θα πρέπει να προσέξουμε ότι το βασανιστήριο, αυτό το κολαστήριο, δεν είναι συνώνυμο με μια ιδιωτική οικονομία. Δηλαδή το να δαιμονοποιήσουμε τις μεγάλες εταιρείες, τις ιδιωτικές, και να πούμε «Α, η κυβέρνηση πρέπει να τις ελέγξει». Ναι, για να σταθούμε λιγάκι. Δηλαδή η κυβέρνηση που περιγράφουμε, που είναι το χειρότερο κολαστήριο αναποτελεσματικότητας, όπως λέγαμε λίγο πιο πριν, θέλουμε ουσιαστικά την τεχνολογική πρόοδο να τη δώσουμε στα χέρια αυτών των διαπλεκόμενων, διεφθαρμένων, ηλίθιων και ανάλγητων που κυβερνούν. Φυσικά όχι. Φυσικά όχι. Δεν πρόκειται να κάνουν απολύτως τίποτα. Θα καταστρέψουν τα πάντα. Όπως ό,τι αγγίζουν είναι σαν τον μύδα που αντί να το κάνει χρυσό, απλώς το καταστρέφει. Άρα λοιπόν δεν θέλουμε ο έλεγχος, ο δημόσιος έλεγχος, να καταστρέψει την πνοή της δημιουργίας της τεχνολογικής ανάτασης. Θέλουμε σαν κοινωνία, σαν σύνολο, να πείσουμε ότι αυτή η εξέλιξη, η πρόοδος, η τεχνολογική βελτίωση θα βοηθήσει όλους να ζουν καλύτερες ζωές. Αυτό πρέπει όλοι να βρεθούν στο ίδιο μήκος κύματος ή τουλάχιστον να υπάρχει ένας συντονισμός μιας πλειοψηφίας που να έχει αυτό το όραμα. Αν υπάρχει αυτό, μπορώ να διατηρήσω μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Αλλιώς θα έχουμε συνδυασμούς αναποτελεσματικών κυβερνήσεων και πλειοδοτικών αρπακτικών εταιριών. Εφιαλτικό σενάριο.
1: Θέλω κλείνοντας να επιστρέψω σε αυτό που ξέρω ότι είναι στον εσωτερικό σας πυρήνα, η Ελλάδα, ο ελληνισμός. Ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία που έχει ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες, τώρα θα το επικαλεστώ, στον κόσμο για την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ελλάδα, έτσι όπως είναι σήμερα? Ποια είναι η μεγαλύτερη σας αγωνία?
0: Η εξάλειψή της, χωρίς να το πάρουμε καν είδηση. Το σβήσιμο από το χάρτη, όχι μόνο το γεωγραφικό χάρτη, τον τεχνολογικό χάρτη, τον επιστημονικό χάρτη, τον δημιουργικό χάρτη, τον ουσιαστικό χάρτη, χωρίς καν να συναισθανθούμε ότι έχει συμβεί. Χωρίς να το πάρει κανένας είδηση, γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα δοξάζουν και θα ζητοκραυγάζουν για τις επιτυχίες.
1: Νιώθετε ότι αυτή η πατρίδα είναι τόσο όμορφη και τόσο παράξενη?
0: Και τα δύο. Αλλά προτιμώ το όμορφη. Αν και το παράξενο δεν είναι και άσχημο και αυτό, είναι αρκετά πίτικο.
1: Έχετε πει στους νέους ερευνητές, έχετε αφήσει ένα μήνυμα, η προσπάθεια βελτίωσης επιστημονικής έρευνας μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις για τους ανθρώπους, οπότε προσπαθήστε να εμπνευστείτε από αυτό.

0: Συχνά θα σας απορρίψουν. Μου έχει συμβεί πάνω από 1000 φορές. Μην τα παρατάτε, ανεξάρτητα από τις αντικσότητες. Είσαι σήμερα 18-19 χρονών, κύριε Ιωαννίδη, στην Ελλάδα όπως την περιγράψατε, και έχετε απέναντί σας έναν από τους κορυφαίους και επιδραστικότερους επιστήμονες στον κόσμο, που είναι Έλληνας, ο Γιάννης Ιωαννίδης, και τον ρωτάς, να μείνω ή να φύγω?
1: Αυτό συζητούσα με έναν μαθητή λυκείου σήμερα το πρωί, που ζητούσε τη γνώμη μου. Του είπα να κάνει αυτό που τον εμπνέει. Να μην εγκαταλείψει αυτό που τον εμπνέει. Μπορεί να είναι στην Ελλάδα, μπορεί να είναι στο εξωτερικό, μπορεί να είναι και στα δύο. Τα σύνορα πλέον έχουν πέσει. Τα σύνορα είναι πλέον μόνο μέσα στο μυαλό μας, στη φαντασία μας, στις δυνατότητές μας να αρθούν. Θα πρέπει να κάνει αυτό που τον εμπνέει και να μην συμβιβαστεί.
0: Θα αφιερώνατε στη χώρα τη Θεία Κωμωδία?
1: Όχι, γιατί η Θεία Κωμωδία είναι εμπνευσμένη. Είναι ένα φανταστικό ποίημα το οποίο δεν αξίζει αυτή τη στιγμή στην αχριστοκρατία της Ελλάδας. Ο Οδυσσέας είναι ένας από τους τελευταίους κύκλους της κόλασης στη Θεία Κωμωδία. Και είναι εκεί γιατί προτρέπει τους συμπολεμιστές του να φερθούν σαν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι φτιαγμένοι για να ζουν σαν τα ζώα, αλλά να κυνηγούν το καλύτερο. Μερικοί καταδικάζονται στην κόλαση γι' αυτό. Αξίζει αυτή η κόλαση. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, ούτε αυτή η κόλαση δεν μπορεί να επιτευχθεί.
0: Κύριε Ιωαννίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Εδώ η δημιουργική ομάδα απεφάνθη ότι, αφού σας αρέσει το όμορφη και παράξενη πατρίδα, με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε σήμερα, από τον ήλιο τον Ηλιάτορα, Ελίτη δηλαδή. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εξ ονόματος δεκάδων ακροατών, τους οποίους ζητώ συγγνώμη, αλλά αν διάβαζα τα μηνύματα θέλαμε άλλες 3 ώρες. Δεν γίνεται αυτό. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλή σας μέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: One. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
2: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
3: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε.
4: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσικλέτα. Μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσικλέτα. Μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσικλέτα. Μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσικλέτα. Δεν ήταν λίγες οι φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Το έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πως έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το πράγμα σου. Μείνε μαζί μας.
5: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε. Γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Καλησπέρα Δημήτρη.
2: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Εδώ πέρα κατανοώ το ότι υπάρχουν ανοιχτά θέματα τα οποία κανένας δεν θέλει να διευθετήσει, φίλε μου, και είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος.
2: Και πού να δεις τι έρχεται.
1: Τι έρχεται?
2: Έχουν στείλει στις Βρυξέλλες η κυβέρνηση ένα νέο μνημόνιο που είναι από το 2026 μέχρι το 2029.
1: Ναι.
2: Και κόβει τις κοινωνικές παροχές κατά 30%.
1: Κατά το λένε 30%. Με το
2: πρόγραμμα. Δεν ξέρει κανείς, γιατί το έστειλε η κυβέρνηση. Δεν συζητήθηκε στη Βουλή, οθήθηστε. Έτσι. Το έστειλε απευθείας στις Βρυξέλλες.
1: Ναι.
2: Και είναι η δολοφονία της οικονομίας. Θα το συζητήσουμε όλο αναλυτικά. Από το 2026 μέχρι το 2029. Και ο ελληνικός λαός δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα. Ναι. Γιατί απλώς δεν συζητήθηκε στη Βουλή. Ούτε τα κόμματα.
1: Για εξήγησέ μας τι θέλεις να μας πεις.
2: Λοιπόν, η κυβέρνηση λοιπόν κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τετραετές εσωτερικό μνημόνιο που τεινάζει την οικονομία στον αέρα. Έρχονται λοιπόν νέα δεινά. Θα δούμε μαζί τι θα συμβεί από το 2026 μέχρι το 2029. Ελάχιστα έως καθόλου έχει συζητηθεί το νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα για την περίοδο 2026-2029, το οποίο κατέθεσε απευθείας η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προβλέψεις του αποτελούν εφιαλτικά δεινά για τους Έλληνες, που μπροστά σε αυτό τα τρία πρώτα εθνοκτόνα μνημόνια φαντάζουν σαν παιδική χαρά. Όποιος το έχει αντικρίσει δεν πιστεύει στα μάτια του. Πρόκειται για μια τρομακτική συρρήκνωση κονδυλίων που αποδεικνύει πως η υποτιθέμενη ανάπτυξη της χώρας τα χρόνια που πέρασαν οφειλόταν μόνο στο Ταμείο Ανάπτυξης. Για πρώτη φορά στα μεταμνημονιακά χρονικά οι δαπάνες σχεδόν όλων των Υπουργείων από το 2025 έως το 2029 κατακριμνίζονται, οδηγώντας σε οριστική παράλυση νευραλγικούς τομείς. Αναφερόμαστε σε πλήρη αιμορραγία και εγκατάλειψη στους τομείς της ψηφιακής μεταρρύθμισης, της γεωργίας, του περιβάλλοντος, της παιδείας, της υγείας, του τουρισμού και αθλητισμού, του πολιτισμού, των επενδύσεων και των υποδομών, των εξωτερικών και της άμυνας. Συρρήκνωση επενδύσεων λοιπόν, αφού το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι η ζωτική αρτηρία της ανάπτυξης, προβλέπεται να μειωθεί σωρευτικά από το 2025 έως το 2029 κατά το τρομακτικό 30% σε αυτή την περίοδο. Αυτό σημαίνει πάγωμα σε κάθε έργο υποδομής, σε κάθε εξυγχρονισμό και σε κάθε ελπίδα για το μέλλον. Επιδρομή φόρων θα γίνει, η οποία καταγράφεται αύξηση των φόρων άνω του 15% σε αυτή την περίοδο. Ο ΦΠΑ ενισχύεται περαιτέρω, μεταφέροντας το βάρος της προσαρμογής απευθείας στους ώμους των οικοκυριών και καταστρέφοντας την πραγματική οικονομία. Παράλληλα, το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο επιβάλλει νέους στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων κοντά στο 2,7% και στο 2,8% του ΑΕΠ για τα επόμενα 4 χρόνια. Αυτά τα ποσοστά εξαφανίζουν τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, καθιστώντας αδύνατη κάθε κοινωνική πολιτική στήριξη. Μισθή σε κατάψυξη, προβλέπεται περιορισμός των αποδοχών στο δημόσιο, στέλνοντας μήνυμα περαιτέρω λιτότητος σε ολόκληρο τον εργασιακό ιστό. Ανάπτυξη 0 σε νεκρό σημείο. Η αναπτυξιακή δυναμική εμφανίζεται υποτονική και θλιβερή, καθώς ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων τοποθετείται κάτω από το 1% προς το τέλος της περίοδου. Αυτό ενισχύει τις χειρότερες ανησυχίες για την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Η χώρα μπαίνει σε μια μακρά περίοδο στασιμότητας και φθοράς, φεύγοντας ο Μητσοτάκης με μας άφησε ένα δώρο. Όπως βλέπουμε αυτό, σε αυτό το πρόγραμμα, η οικονομία θα βρεθεί σε ασφυκτικές συνθήκες μείωσης των δαπανών του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κατά 30%, 4,94 δισεκατομμύρια, την τετραετία 2025 με 2029. Μείωση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων του κράτους κατά 5%, 753 εκατομμύρια από το 25 μέχρι το 29. Αύξηση φόρων έτσι περαιτέρω το 25 με το 29 κατά 15%. Δηλαδή θα αυξηθούν οι φόροι αυτή την τετραετία κατά 10,78 δις ευρώ. Με επιπλέον αύξηση του ΦΠΑ για το ίδιο διάστημα κατά 13,9%, δηλαδή 3,8 δις. Μείωση του ρυθμού αύξησης των επενδύσεων στο 0,9% και στο 0,8% το 2008 και το 2029. Με αυτούς τους νέους στόχους λιτότητος πρωτογενών πλεονασμάτων επιβάλλεται πλεονάσματα 2,7% του ΑΕΠ και 2,8% το 2026 έως το 2029. Το μέλλον παράλληλα με αυτά επιφυλάσσει στοιχεία σοκ. Πάμε να δούμε πώς θα μειωθούν τα στοιχεία κατά Υπουργείο. Το Υπουργείο Ψηφιακής Μεταρρύθμισης θα έχει μείωση δαπανών 60% την περίοδο 25-29, δηλαδή 669 εκατομμύρια. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα υποστεί διολίσθηση κορδιλίων 54%, δηλαδή 1,2 δις ευρώ από φέτος έως το 2028. Το Υπουργείο Τουρισμού βρίσκεται μπροστά σε μείωση δαπανών κατά 53% το 2025 μέχρι το 2029. Για το Υπουργείο Πολιτισμού και για τον Αθλητισμό από το 2025 έως το 2029 προβλέπεται ηλικιώδης μείωση κονδυλίων 41% ή 268 εκατομμύρια ευρώ. Το Υπουργείο Γεωργίας που μας ενδιαφέρει θα δει καταβαράθρωση των δαπανών του κατά 25%, δηλαδή μείον 438 εκατομμύρια ευρώ. Όσοι είναι και η μείωση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Πώς λοιπόν το Υπουργείο θα ικανοποιήσει τα αιτήματα των αγροτών όταν στο 26 μέχρι το 28, μέχρι το 29 θα έχει μείωση των κονδυλίων του κατά 438 εκατομμύρια. Τι θα ικανοποιήσει από τα αιτήματα των αγροτών? Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα δοκιμαστεί με απότομη μείωση 25% την επόμενη τριετία, 25 με 28, που αντιστοιχεί σε 438 εκατομμύρια σε σχέση με σήμερα. Έχοντας απαλλαγή από τα προβλήματα και την ανεπάρκεια των υποδομών, η κυβέρνηση τραβάει την πρίζα στις δαπάνες του Υπουργείου Υποδομών, το οποίο από το 2025 έως το 2028 θα έχει μείωση 398 εκατομμυρίων ευρώ ή 12,3%. Μείωση δαπανών σε σχέση με το 2025 θα δει το 2026 και το 2027 και το αρμόδιο Υπουργείο για τα οικογενειακά επιδόματα στέγης ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος κλπ. Δηλαδή όλα αυτά θα μειωθούν. Σε όρους ΑΕΠ η μείωση του 2026 μέχρι του 2029 είναι 0,18% μονάδες ΑΕΠ. Με όρους ΑΕΠ του 2029 θα είναι 511 εκατομμύρια. Τα σχολεία, η εκπαιδευτική και τα πανεπιστήμια δεν εξαιρέθηκαν από τις μεγάλες περικοπές με 10,17% ή 695 εκατομμύρια ευρώ. Κάνει περιστολή δαπανών το Υπουργείο Παιδείας για την επόμενη τετραετία 2026 και 2029. Η υγεία θα βρεθεί σε περιδίνηση καθώς από το 2025 έως το 2028 προβλέπεται μείωση δαπανών 3,1%, δηλαδή 238 εκατομμύρια στο Υπουργείο Υγείας. Οι δε μισθοδοσίες του Υπουργείου Υγείας θα έχουν κατάπτωση 7,5% το 2025 έως το 2029, 180 εκατομμύρια, με τις αμοιβές των εργαζόμενων, ειδικά στα νοσοκομεία, να μειώνονται το 2025 μέχρι το 2029 κατά 12,5%. Το Υπουργείο Εξωτερικών, παρά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, για ενίσχυση του προσωπικού, αντί για ενίσχυση του προσωπικού, θα βιώσει το προσωπικό μείωση κατά 21%, 95 εκατομμύρια δραχμές. Και θα υπάρξει μια κατρακύλα αγαθών και υπηρεσιών με 35%, δηλαδή 42 εκατομμύρια δραχμές. Μείωση 5,8%, δηλαδή 380 εκατομμύρια, θα υπάρξουν ακόμα και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το 2025 μέχρι το 2029, όπως έχουμε πει, με περικοπή 2,780 εκατομμύρια στις αποδοχές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από το 2026 μέχρι το 2029 και μείωση 20%, δηλαδή 15,6 εκατομμύρια των κοινωνικών παροχών του. Μείωση δαπανών σε σχέση του 2025 θα δει και το αρμόδιο Υπουργείο στα επιδόματα οικογενειακής στέγης, ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος και σε όρους ΑΕΠ. Η μείωση αυτή θα είναι 0,18 μονάδες στο ΑΕΠ, που το 2029 αντιστοιχεί σε 511 εκατομμύρια. Εννοείται ότι όλες αυτές οι δαπάνες των Υπουργείων ως προς το ΑΕΠ είναι σύγκριση από το 2025 έως το 2029. Λοιπόν, βλέπουμε ότι τις μεγαλύτερες μειώσεις θα έχει το Υπουργείο Εργασίας 0,87 του ΑΕΠ, της Παιδείας 0,64 του ΑΕΠ, της Υγείας 0,51 του ΑΕΠ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 0,47 του ΑΕΠ και της Ψηφιακής Διακυβέρνησης 0,3 του ΑΕΠ. Οι δαπάνες όλων των Υπουργείων κατρακυλούν 4,6 μονάδες, δηλαδή 25, σήμερα που είναι οι δαπάνες σήμερα των Υπουργείων είναι 25,35 του ΑΕΠ, το 29 θα κατέβουν στο 20%, δηλαδή θα μειωθούν οι δαπάνες κατά 5% σε μια τετραετία με αυτό το μνημόνιο. Ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει βγάλει ένα πίνακα

116,9%. Τα ψάρια 108,7%. Το ψωμί 104,8%. Οι παιδικές τροφές κατά 76,2%. Έχουν ανέβει όλα αυτά. Τα ενοίκια των σπιτιών κατά 143,6% έχουν ανέβει την περίοδο του 2019 μέχρι το 2024. Η ασφάλεια και η υγεία έχουν ανέβει κατά 179%. Τα εστιατόρια 129,9%. Ο ηλεκτρισμός, στον οποίο συζητάγατε προηγουμένως, έχει ανέβει 109,9% σε μια πενταετία. Οι εργασίες υδραυλικού 185,2%. Τα κομμωτήρια 63,4%. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν ανέβει τα έξοδά της 58,4%. Ενώ η πρωτοβάθμια εκπαίδευση 54,9%. Γιατί όμως η Ελλάδα υπέγραψε ένα νέο τρομακτικό μνημόνιο, θα δούμε μαζί. Γιατί ο πρώτος λόγος είναι τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης που τελειώνουν και η εποχή της οικονομικής ευτυχίας τελειώνει. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να προσφέρει κεφάλαια στο πρόγραμμα SAFE που αφορά τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης, ενώ ένα δυσβάστακτο βάρος για την οικονομία σαν της Ελλάδος, που η οικονομία της Ελλάδος βασίζεται στα δανεικά. Ο τρίτος λόγος είναι ότι η Ιαπωνία που στήριζε το δολάριο απορροφώντας το χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών έπαψε να το στηρίζει. Η Ιαπωνία κατέχει ομόλογα ενός 3,130 δισεκατομμυρίων δολαρίων του χρέους των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ο μεγαλύτερος κάτοχος χρέους μετά τη Federal Reserve. Ενώ το χρέος της Ιαπωνίας ανεβαίνει αλματοδός και έχει φτάσει στο 236% του ΑΕΠ. Το μεγαλύτερο στον πλανήτη και αναμένεται το 2026 να φτάσει στο 240%. Ενώ οι δασμοί που επέβαλε ο Τραμπ στην Ιαπωνία είναι καταστροφικοί. Δηλαδή η Ιαπωνία στήριζε το δολάριο και ήταν η βάση του δολαρίου. Ήταν η βάση στήριξης του δολαρίου. Αυτή λοιπόν η βάση στήριξης έχει καταρρεύσει και η Ιαπωνία δεν πληρώνει, δεν αγοράζει πλέον αμερικάνικα ομόλογα για να ενισχύσει όλη τη Δύση σε χρήμα. Αυτό σημαίνει τεράστιο κλειδονισμό σε παγκόσμιο επίπεδο και το τέλος της εποχής της ευμάρειας στη Δύση. Το δολάριο λοιπόν μένει χωρίς βάση στήριξης, δηλαδή είναι στον αέρα. Υπάρχει περίπτωση τα αμερικάνικα ομόλογα να καταρρεύσουν. Έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να βρουν μια νέα βάση στήριξης για να απορροφήσει το τεράστιο χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτή η βάση είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η πιο πλούσια αποικία χρέους των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τραμπ προσπαθεί να στηρίξει το δολάριο με bitcoin, αλλά αυτό δεν είναι σοβαρή βάση στήριξης. Η Ελλάδα με καταστραμμένη οικονομία και δουλική κυβέρνηση πρέπει να συνεισφέρει τον τεράστιο πλούτο της για τη διάσωση του δολαρίου, έστω και αν αυτό είναι ασπιρίνη στον καρκίνο που θα πλήξει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως η Ελλάδα θα υποστεί ένα οικονομικό σοκ ανευπροηγουμένως, αφού επιβιώνει μόνο με δανεικά. Ο τέταρτος λόγος που ψηφίστηκε αυτό το που προτάθηκε αυτό το μνημόνιο είναι η εκτεταμένη διαφθορά που ξεκινάει από την κορφή της ελληνικής κοινωνίας και τη διαπερνάει όλη. Η διαφθορά στην Ελλάδα είναι πανάκριβη. Όταν κλέβεται και αρπάζεται δημόσιο χρήμα για να εξυπηρετήσει τους κομματικούς φίλους και ψηφίζονται νομοσχέδια που εξυπηρετούν ολιγάρχες και γίνεται ξεπούλημα του δημόσιου χιλιάδες Έλληνες πολίτες να αποπληρώσουν τεχνητά χρέη ύψους 64 δις ευρώ. Τα φαντ εκβιάζουν 1.700.000 Έλληνες πολίτες. Δηλαδή κινδυνεύουν χιλιάδες πρώτες κατοικίες από τα φαντ να πετάξουν

0: τους ιδιοκτήτες τους στον δρόμο. Τα fans παρουσιάζουν εικονικά χρέη. Γίνονται δίκες χωρίς την παρουσία του δανειολήπτη, ενώ ο εξοδικαστικός μηχανισμός δεν καλύπτει πολλούς δανειολήπτες. Περίπου το 17% των Ελλήνων κινδυνεύει να πεταχθεί στον δρόμο από τα fans. Το νέο μνημόνιο που το ονόμασαν ψευδώς μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, ενώ είναι νέο μνημόνιο τετραετούς διαρκείας, θα επιβαρύνει πολύ τα νοικοκυριά. Την ίδια στιγμή, την περασμένη Τετάρτη, έγινε η εκδήλωση για τα 150 χρόνια της Αθηναϊκής Λέσχης που τηρεί το τυπικό των μασονικών στόων. Εκεί ήταν και οι αστέρες του ΟΠΕΚΕΠΕ, Βορύδης και Αβγενάκης, καθώς και το μισό κυβερνητικό συμβούλιο. Στην πρώτη σειρά καθόταν ο Ιερώνυμος. Την ίδια ώρα γελοί ηγετίσκοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέλεξαν για πρόεδρο του Eurogroup τον Πιερακάκη. Ο στόχος είναι η καταθέση των Ρώσων, δηλαδή τα ρωσικά κεφάλαια όπως είναι της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας και των ιδιωτών Ρώσων, να δεσμευτούν και τελικά να κλαπούν. Υπάρχει στο Βέλγιο ένα ταμείο που ονομάζεται Euroclear που διαχειρίζεται τα κεφάλαια των Ρώσων. Βάζουν λοιπόν τον Πιερακάκη να κάνει τη βρωμοδουλειά, δηλαδή να κλέψει αυτά τα κεφάλαια των Ρώσων. Ο Πιερακάκης είναι Έλληνας και η Ελλάδα με τη Ρωσία είναι ομόδοξες χώρες. Βάζουν λοιπόν μια χώρα με επίσημο θρήσκευμα την Ορθοδοξία να πρίξει μια άλλη χώρα με το ίδιο θρήσκευμα. Μια χώρα που η Ελλάδα έχει καλές σχέσεις και δεν βρίσκεται σε πόλεμο. Εάν γίνει αυτό και δεσμευτούν και εξαφανιστούν τα ρωσικά κεφάλαια που βρίσκονται στο Βέλγιο, η Ρωσία θα αντιδράσει δυναμικά και απρόβλεπτα σε πολλά μέτωπα. Στρατιωτικό, οικονομικό, θρησκευτικό κλπ. Έρχονται δύσκολες μέρες. Πρέπει να ενωθούμε σαν γροθιά για να αντιμετωπίσουμε τον Αρμαγεδόνα αυτό, και αυτό γίνεται μόνο με μια έντιμη κυβέρνηση και όχι με μια κυβέρνηση αλτιμπάγκων. Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι μεγαλοεπενδυτές θα αποσύρουν τα κεφάλαιά τους από την Ευρώπη αν η Ευρώπη δεσμεύσει τα ρωσικά κεφάλαια. Γιατί θα φοβούνται μην πάθουν το ίδιο από τους Ευρωπαίους, δηλαδή δεν δεσμεύσουν και τα δικά τους τα κεφάλαια. Έτσι μας γυρίζουνε στο 1870, όπου με ένα μεροκάματο αγόραζες με ένα κιλό κρέας. Σήμερα το ίδιο γίνεται στην Ελλάδα. Το μεροκάματο είναι 25 ευρώ, ενώ ένα κιλό βοδινό στοιχίζει πάλι 25 ευρώ. Μας έχουν γυρίσει, Γρηγόρη, το 1870. Τη δεκαετία 2010-2020 ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 24%, ενώ ο ευρωπαϊκός αυξήθηκε κατά 24%. Το 2025 ο μέσος μισθός ήταν 1040 ευρώ, ενώ τα έξοδα διαβίωσης έφταναν το 93% του μέσου μισθού. Το μέσο νοικοκυριό, δηλαδή 6 στους 10, τα βγάζει πέρα μέχρι το 15ήμερο ή το 20ήμερο. Το 2009 με το 2024 είχαμε μείωση του μέσου μισθού 24%. 5 στους 10 θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό, νέοι επιστήμονες. Το 22%, δηλαδή χαμηλόμισθοι, βρίσκονται στο όριο της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Δηλαδή 2 εκατομμύρια κόσμο στην Ελλάδα βρίσκονται στο όριο της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Ενώ τα φαν κυνηγάνε 1.700.000 Έλληνες να τους πάρουν τα σπίτια. Αυτή είναι η κατάσταση οικονομική της Ελλάδος και ό,τι λένε οι κυβερνητικοί είναι μπαρούφες. Τεράστιες μπαρούφες. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, αλλά είναι μπαρούφες. Η κατάσταση με όλους αυτούς τους λόγους που είπαμε μπορεί να επιδεινωθεί και θα επιδεινωθεί με το εσωτερικό μνημόνιο που έχουμε στείλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι κακόμοιροι αγρότες περιμένουν ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Πώς θα είναι η ικανοποίηση των αιτημάτων τους αφού έχουμε στείλει εσωτερικό μνημόνιο? Δεν είναι εξωτερικό, δεν πέρασε από τη Βουλή. Το έστειλε κατευθείαν η κυβέρνηση. Έτσι, γι' αυτό τα κόμματα πρέπει να το ελέγξουν πρέπει να το ελέγξουν και να δούνε τι προβλέπεται πρώτα απ' όλα με τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε χθες και από το 2026 μέχρι το 2029 τι καταστροφή της οικονομίας έχει περάσει ο Μητσοτάκης φεύγοντας από την εξουσία. Είναι εκδικητικός. Αυτό μόνο έχω να πω.
1: Πιστεύεις θα πάμε σε πόλεμο?
0: Για να κοίτα τώρα, να σου πω κάτι. Ο Βαρδινογιάννης με το Λάτσι θέλουν να κάνουν μια βιομηχανία οπλικών συστημάτων. Για να την κάνουν, πιστεύουν ότι θα πουλήσουν το προϊόν. Έτσι, γιατί να κάνεις μια βιομηχανία, οι δύο μεγιστάνες που κυβερνάνε, που είναι οι κυβερνήτες της Ελλάδας, να κάνεις μια βιομηχανία οπλικών συστημάτων, αν δεν ξέρεις ότι θα τα πουλήσεις. Παράλληλα, το πρόγραμμα SAFE, που είναι 850 δισεκατομμυρίων ευρώ, επανεξοπλίζει την Ευρώπη. Γιατί λοιπόν οι πολεμικές εταιρείες, τα πολεμικά καρτέλ της Ευρώπης θα παράγουν 850 δισεκατομμύρια όπλα, τι να τα κάνουν για να σκουριάσουν, ή θα σκάσει ένας τρίτος πόλεμος κάπου αλλού. Έτσι, όταν οι βιομηχανίες όπλων αρχίζουν και βάζουν τις μηχανές μπροστά για την παραγωγή όπλων, προβλέπουν ότι κάπου στον πλανήτη θα σκάσει ένας πόλεμος. Μπορεί να είναι στη Μεσόγειο, μπορεί να είναι η Ευρώπη με τη Ρωσία, μπορεί να είναι πολλά. Δεν ξέρουμε ακριβώς το πρόγραμμά τους, ξέρουμε όμως τα οικονομικά δεδομένα που ισχύουν αυτή τη στιγμή. Γιατί η Ευρώπη να δαπανίσει 850 δις για επανεξοπλισμό? Με ποιον έχει εχθρό? Την απειλεί κανείς? Όχι, κανείς δεν την απειλεί. Για να οικονομήσουν τα καρτέλ των πολεμικών βιομηχανιών, αυτή είναι μια οικονομία πολέμου που κάνουν και οι πιθανότητες να έχουμε πόλεμο είναι 50-50. 50 να έχουμε και 50 να μην έχουμε. Η κρίση δεν έχει περάσει ακόμη και σιγά σιγά ανεβαίνει πάλι. Έτσι, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί και οι Γάλλοι βρίσκονται σε άθλια οικονομική κατάσταση. Χρωστάνε τα μαλλιά της κεφαλής του, δισεκατομμύρια χρωστάνε. Όλα αυτά θα σβήσουν με ένα πόλεμο. Τώρα τι να σου πω, αν θα γίνει πόλεμος...
1: Εντάξει, την άποψή σου ήθελα πιο πολύ, γιατί ακούγονται περίεργα πράγματα τον τελευταίο καιρό. Πάντως κατανοώ το ότι παίζεται ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, για άλλη μια φορά οι ισχυροί κουνάνε τα πιόνια τους και χειραγωγούν και αρκετά πρόσωπα και όλο αυτό θα το πληρώσει ο ελληνικός λαός, δεν θα το πληρώσει κανένας άλλος.
0: Φυσικά, αφού περάσανε το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, είναι τέταρτο μνημόνιο αυτό. Είναι τέταρτο μνημόνιο εσωτερικό. Έτσι, με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έχουν περάσει. Αλλιώς δεν το στέλνουν στις Βρυξέλλες. Έτσι, και όπως είδες το μεσοπρόθεσμο αυτό μειώνει 30% τους πόρους, τους κοινωνικούς πόρους, υγεία, παιδεία κλπ. Είναι μεγάλη μείωση των κονδυλίων. Αυτό το διαβάσαμε σήμερα για να καταλάβεις, επειδή ο κόσμος δεν έχει πάρει χαμπάρι τι ακριβώς θα γίνει στην Ελλάδα και δεν έχει πάρει χαμπάρι το μεσοπρόθεσμο, τον ενημερώνουμε πρώτη φορά από ραδιοφωνικό σταθμό για να ξέρει τι έρχεται και πώς να αντιδράσει. Εγώ περιμένω αντίδραση. Δηλαδή αν μειωθούν όλα αυτά τα κονδύλια στο Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Παιδείας, στο Υπουργείο Κοινωνική Πόρη γενικά, θα είναι βλάκας ο Έλληνας αν δεν αντιδράσει. Οι αγρότες περιμένουν να απαντήσει η κυβέρνηση στα αιτήματά τους. Ποια αιτήματα? Αφού στέλνουνε στην Ευρώπη μειώσει στο Υπουργείο Γεωργίας. Ποια αιτήματα να ικανοποιήσει η κυβέρνηση? Εγώ μόνο φοβάμαι την πέμπτη φάλαγγα που είναι μέσα στους αγρότες, γιατί υπάρχει μια πέμπτη φάλαγγα που θα διαχωρίσει τη θέση της από τους αγωνιστές αγρότες, θα τους πουλήσει και θα τη χρησιμοποιήσει ο Μητσοτάκης αυτή την πέμπτη φάλαγγα που είναι μέσα στον αγροτικό κόσμο για να διαλύσει τα μπλόκα. Αν διαλυθούν τα μπλόκα, οι επόμενες ευκαιρίες μας για ανάπτυξη και καλή ζωή.
1: Έχουν τελειώσει.
0: Θα είναι πολύ λίγες.
1: Εδώ πέρα μαθαίνω το ότι κάποιοι αγρότες λένε μεταξύ τους ότι έχουν πληρωθεί και ότι αποχωρούν γι' αυτό το λόγο από τα μπλόκα. Δεν κατανοούν από ό,τι φαίνεται κάποιοι άνθρωποι από αυτούς ότι αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνο για τα λεφτά. Αυτός είναι ένας πολύ σημαντικότερος αγώνας για την εθνική επιβίωση, την εθνική ανεξαρτησία και την εθνική αυτονομία. Επίσης θέλω να συζητήσουμε, γιατί το έχουμε πει και στο παρελθόν, για το τεχνητό κρέας και για τα έντομα. Το αναγνωρίζεις εσύ τουλάχιστον, γιατί οι περισσότεροι δεν θυμούνται, το ότι το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, το ότι θα γίνει αυτό. Βλέπω, φίλε Δημήτρη, το Χαράλα Μπομπιλίνη, τον Μπρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος είναι και αυτός που αποφασίζει για να θανατωθούν τα κοπάδια, τα ζώα των κτηνοτρόφων, τον βλέπω να προωθεί τα έντομα για ανθρώπινη κατανάλωση. Και αυτός και ο συνεργάτης, και οι συνεργάτες του.
0: Ήδη κυκλοφορούν.
1: Και επίσης να προσθέσω σε αυτό, ανακάλυψα το ότι η κόρη ενός βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Καρδίτσα, του Γιώργου Κοτσού, έδωσε το παρόν σε ένα επιστημονικό συνέδριο το οποίο λεγόταν Insects to Feed the World στη Σιγκαπούρη. Εκεί συζητήσανε για τα έντομα, για το πώς μπορεί να μπουν στη διατροφή του ανθρώπου. Παρουσίασε και μια διδακτορική της έρευνα. Και από ό,τι φαίνεται, το συνέδριο αυτό είχε ένα συγκεκριμένο σκοπό, να προωθήσει τα έντομα για να τα τρώμε. Για να τα τρώμε. Τι προσπαθούν λοιπόν να καταφέρουν, να καταργήσουν την κτηνοτροφία, να καταργήσουν τους αγρότες, τον πρωτογενή τομέα, ώστε να μπορέσουν να προωθήσουν αυτά τα προϊόντα τα δικά τους. Και θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και αρκετές εταιρείες και στη Γερμανία και στη Γαλλία που κατασκευάζουν αυτά τα προϊόντα. Και στην Κύπρο που κατασκευάζουν αυτά τα προϊόντα. Έχω και τα ονόματα, άμα θέλεις να σου τα πω, γιατί τα έχω συλλέξει. Μία εταιρεία λέγεται, είσαι έτοιμος να ακούσεις?
0: Ακούω.
1: Μία εταιρεία, έχει πολλές εταιρείες. Μία εταιρεία λέγεται Tenebrio Molitor και ασχολείται, όχι αυτό είναι, το Tenebrio Molitor είναι ένας αλευροσκόλικας. Προωθούν συγκεκριμένα σκουλίκια, συγκεκριμένους γρίλους και συγκεκριμένα είδη και ακρίδες για να μπορέσουμε να τα τρώμε. Ωραία. Είναι... Η Aleph Farms, ωραία, εταιρείες παραγωγής τεχνητού κρέατος στο Ισραήλ, είναι η Eat Just από την Αμερική, η Moza Meat από τις κάτω χώρες, η Meatable από τις κάτω χώρες, Biotech Foods στην Ισπανία, Believer Meats η οποία είναι στην Αμερική, έχει και στη Γαλλία, Stakeholder Food, έχει πάρα πολλές εταιρείες. Και έχουμε φυσικά και στην Κύπρο, όπως μας ανέφερες, κορυφαίοι παραγωγοί και εταιρείες εντόμων παγκοσμίως είναι η Protix, η Insect στη Γαλλία, η Nova Feed στη Γαλλία, η Gimini στη Γαλλία, Swarm Nutrition στη Γερμανία, Agri Protein στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε εδώ πέρα πάρα πολλές.
0: Για πες την τελευταία, πώς την είπες.
1: Agri Protein.
0: Holdings. Έχει μπει στην Ελλάδα ήδη τα σκουλίκια και τα έντομα μέσω προϊόντων πρωτεΐνης. Αν παρατηρήσεις τώρα τα ράφια το σούπερ μάρκετ, έχουν γεμίσει με προϊόντα πρωτεΐνης σε μπουκάλια που τα ρουφά είναι σαν το μίλκο. Τα παίρνεις στο ρουφάς ή είναι σαν κρέμες. Αυτά τα προϊόντα είναι από σκουλίκια και έντομα και έχουν κατακλείσει τα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Μπες σε ένα σούπερ μάρκετ και κοίτα που είναι κοντά στα μίλκο τα γάλατα, θα δεις προϊόντα λέει 50 γραμμάρια πρωτεΐνης, 20 γραμμάρια πρωτεΐνης. Και κυκλοφορούν και σε γιαούρτι μάλιστα, και σε γιαούρτι που σου λένε 30, το για αυτό το κεσές έχει μέσα 30 γραμμάρια πρωτεΐνης. Όλα αυτά είναι σκουλίκια και έντομα. Έχουν μπει ήδη στην Ελλάδα. Και ο κόσμος δεν έχει καταλάβει τίποτα.
1: Ναι,
0: Γρηγόρη,
1: είναι σοβαρό αυτό, είναι σοβαρό. Κόσμο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε την ασφάλεια κυταρικών σειρών. Πρέπει να δούμε τη γενετική σταθερότητα. Πρέπει να δούμε τι κίνδυνος υπάρχει με τα μικρόβια και την επιμόλυνση. Πρέπει να δούμε τη θρεπτική σύσταση αυτών των προϊόντων. Γιατί καλώς ή κακώς θεωρώ ότι θα υπάρξουν μακροχρόνιες επιπτώσεις αν ο άνθρωπος αλλάξει τη διατροφή του. Και θεωρώ το ότι θα έπρεπε να εξετάσουν κάποιοι σε αυτόν τον κόσμο αν αυτές οι τροφές προκαλούν καρκίνους, αυτοάνωσα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ένας ανθρώπινος νους. Γιατί βλέπω ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα. Άμα δεν έχουμε γάλα, δεν έχουμε κρέας, δεν έχουμε βούτυρα, δεν έχουμε τυριά, δεν έχουμε σπαρτά, δεν έχουμε τίποτα, και τότε, ρε, εσύ, Δημήτρη, ο κόσμος αναγκαστικά θα τρώει κατσαρίδες.
0: Είναι μια γενοκτονία. Είναι μια γενοκτονία. Ο κύριος Χριστοδουλίδης σου είπε τι γίνεται με τη ΔΕΗ. Ζούμε, η Ελλάδα είναι η αυτοκρατορία της απάτης. Είδες τι γίνεται στο ρεύμα. Το ίδιο γίνεται και στα προϊόντα πρωτεϊνών που έχουν πλημμυρίσει τα σούπερ μάρκετ. Κανένας δεν λέει, είδες τι είπες, πώς την είπες εκείνη την εταιρεία πρωτεϊν. Δεν την είπες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέσα στην εταιρεία του διάβασες. Προωθούνε σκευάσματα πρωτεϊνών που είναι από σκυλούκια και έντομα. Ενώ προωθούνε και πολλά μεταλλαγμένα προϊόντα μέσω των σούπερ μάρκετ. Δεν υπάρχει Υπουργείο Υγείας, δεν υπάρχει Αγροτικό Υπουργείο, δεν υπάρχει τίποτα στην Ελλάδα. Τίποτα. Όλοι έχουν ένα στόχο. Την εξόδωση του Έλληνα. Και την κάνουν σιγά σιγά και μεθοδικά. Κομμάτι κομμάτι. Το βλέπεις και εσύ.
1: Δεν προστατεύουνε. Και... Αυτό θες να πεις. Δεν προστατεύουνε.
0: Ναι, πώς να προστατεύσουνε αφού εκτελούν εντολές. Εντολές εκτελούνε. Εσύ τι λες ότι ο Μητσοτάκης είναι τόσο πολύ έξυπνος ώστε να κυβερνήσει.
1: Επίσης να προσθέσω κάτι ακόμα. Το ότι υπάρχουν και πάρα πολλά μεταλλαγμένα προϊόντα. Θυμάμαι και παλαιότερα είχαμε αναφέρει για την ντομάτα, για να καταλάβει και το ακροατήριο. Ακούστε φίλοι μου να δείτε. Μια ντομάτα η οποία συλλέγεται από ένα χωράφι δεν είναι τόσο όμορφη όσο φαίνεται σε ένα ράφι στο σούπερ μάρκετ, ούτε αντέχει τόσο πολύ για να ταξιδέψει ή για να μεταφερθεί ή για να υπάρχει σε αυτό το ράφι. Οπότε τι κάνουνε, υπάρχουν κάποιες εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν ένα συστατικό, ένα συγκεκριμένο στοιχείο που έχει ο σολομός. Ο σολομός, καλός ή κακός, μπορεί να επιβιώσει στο κρύο. Παίρνουν λοιπόν, σας το εξηγώ πάρα πολύ επιφανειακά για να το καταλάβετε, παίρνουν λοιπόν από το σολομό αυτό το στοιχείο το οποίο τον κάνει ανθεκτικό στο κρύο, το προσθέτουν στην ντομάτα και η ντομάτα αντέχει στο κρύο. Αυτή η ντομάτα είναι μια μεταλλαγμένη ντομάτα. Οπότε τρώτε μεταλλαγμένη ντομάτα. Τι γίνεται όμως όταν προσθέτουμε στην τροφή μας σε ένα συγκεκριμένο προϊόν διάφορα στοιχεία, γιατί δεν παίρνουν μόνο το σολομό, παίρνουν από διάφορα είδη, τότε αυτό προκαλεί προβλήματα υγείας. Τρώμε μεταλλαγμένα προϊόντα. Ραντισμένα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε.
0: Αυτή τη συζήτηση την είχαμε κάνει και με τις αγελάδες και με τα τρόφιμα.
1: Βέβαια.
0: Δεν σου κάνει εντύπωση πως ένα στρέμμα που παράγει ένα κιλό ντομάτες, το ίδιο στρέμμα μετά από ένα μήνα παράγει 20 κιλά ντομάτες.
1: Βέβαια. Εδώ πέρα μου είχε πει, εγώ έχω, μου αρέσουν πάρα πολύ τα σταφύλια. Σουλτανίνα, τρελαίνομαι για τα σουλτανίνα, μου αρέσουν τα σταφύλια πολύ. Και μου είχε πει εκεί ένας παλιός, ο οποίος είχε αμπέλια, μου λέει ρέση, αυτά λέει τα ραντίζουν 7 φορές. Εσύ νομίζεις, έλα να σου δείξω λέει σουλτανίνα που έχω εγώ λέει που, στα αμπέλια μου, πώς είναι λέει στο αρχικό της στάδιο. Και πήγα και είδα Δημήτρη. Λοιπόν, η σουλτανίνα στο αρχικό της στάδιο, αν τη δεις πως είναι, σε σχέση με αυτά που πουλάνε στο σούπερ μάρκετ, θα καταλάβεις είναι λες και τα έχουν φουσκώσει με κομφλέρ και τα έχουν γυαλίσει με γυαλιστικό, να πούμε. Είναι τρελό αυτό. Σωστό. Το πράγμα.
0: Σωστό. Αλλά δεν μας προστατεύει κανείς. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να προστατεύσει αυτό το λαό από τη διατροφική καταστροφή. Πού είναι η κυβέρνηση, πού είναι το Υπουργείο Υγείας.
1: Πολύ
0: πού είναι το Υπουργείο Υγείας.
1: Εδώ μου έχουν καταγγείλει το ότι έρχονται από την Τουρκία, από την Αίγυπτο, από διάφορες τοποθεσίες σε αυτό το πλανήτη προϊόντα, τα οποία δεν μπορεί να καταναλώσει ένας άνθρωπος, διότι είναι καρκινογόνα. Και δεν ελέγχει κανένας, λέει. Τα περνάνε έτσι, τα βαφτίζουν και ελληνικά κάποια και όλα καλά.
0: Αυτό λέει αντικατάσταση πληθυσμού. Αυτό ότι μας ταΐζουν καρκινογόνα τρόφιμα είναι ένα μέρος της αντικατάστασης πληθυσμού. Γεμίζουν τη χώρα με μετανάστες και δολοφονούν τους Έλληνες.
1: Συγγνώμη σε διακόπτω, επειδή όντως έχω κάνει ένα λάθος. Αυτό το παράδειγμα που έφερα είναι τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Έκανα λάθος εγώ, είναι τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Ναι. Τα μεταλλαγμένα είναι κάτι άλλο.
0: Με γενετικές ορμόνες.
1: Ναι, τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, ευχαριστώ τον φίλο που με διορθώνει. Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, τα τρώμε και υπάρχουν εκεί πέρα έξω και δεν τα ελέγχει κανένας. Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Σωστό. Δεν πρέπει η κυβέρνηση να προστατεύει τον πολίτη. Πού είναι η προστασία? Η κυβέρνηση προσφέρει προστασία μέσω του ξύλου που δίνει στον πολίτη. Έτσι. Αυτή είναι η προστασία. Όταν κάποιος λέει την αλήθεια, τον δέρνουν ανηλαιός. όταν κάποιος αντιδρά υπερασπίζοντας το σωστό, τον δέρουν ανηλαιώς. Έτσι, όταν κάποιος αντιστέκεται στη χούντα που ζούμε σήμερα, τον δέρουν ανηλαιώς. Αυτή είναι η προστασία.
1: Έτσι είναι. Και να σου πω και κάτι. Είχα μιλήσει με έναν άνθρωπο ο οποίος κρατούσε σπόρους. Τώρα λέμε πράγματα τα οποία είναι εκτός θέματος, αλλά δεν πειράζει. Μιας και έχουμε αυτή τη συζήτηση, θα τα αναφέρω. Είχα μιλήσει με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε σπόρους. Είχε σπόρους από τα παλιά. Στη Χαλκιδική βρίσκεται αυτός, για όποιον ενδιαφέρει. Είχε σπόρους από τα παλιά. Ξέρεις τι μου λέει. Γρηγόρη, λέει, ο σπόρος αυτός που έχουμε κρατήσει εμείς, οι Έλληνες, εδώ, σε αυτό το σημείο, στη Χαλκιδική, είναι ένα σπόρος τον οποίο το φυτεύεις και βγαίνουν προϊόντα τα οποία δεν χρειάζονται ράντισμα και μπορούν να καταναλωθούν. Με αυτά τα ραντίσματα τόσα χρόνια, λέει, έχει αλλοιωθεί και ο σπόρος. Και πλέον τα προϊόντα το χρειάζονται το ράντισμα. Αλλιώς δεν μπορούν να καταναλωθούν. Το καταλαβαίνεις. Πλέον δηλαδή έχει αλλοιωθεί και ο σπόρος που φυτεύουν.
0: Ξέρεις ποιος έκλεισε το Ινστιτούτο Σπόρων της Θεσσαλονίκης, που ήταν το τελευταίο στην Ελλάδα που έδινε πραγματικούς σπόρους στους αγρότες? Σαμαράς Βενιζέλος το 12.
1: Ένα, αυτή. Και μου λένε οι άλλοι, ο Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα. Μου λένε κάτι μελετόπουλοι και κάτι καθηγητές ότι αυτοί θα σώσουν την Ελλάδα.
0: Αφού κλείσανε το Ινστιτούτο Σπόρων της Θεσσαλονίκης για να παίρνουν οι αγρότες από τις πολυεθνικές σπόρους. Γιατί όταν παίρνεις από την πολυεθνική, μπολιάζεται το χωράφι σου.
1: Έτσι.
0: Αν πάρεις από τη Μοσάντο, δεν δέχεται μετά άλλο σπόρους εκτός από τη Μοσάντο.
1: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
0: Μου λες τώρα και τι.
1: Καρεκλάτη. Για μια καρέκλα όλοι ξεπουλάνε τα πάντα. Τι να σου πω, ρε Δημήτρη, δεν έχω κι άλλο χρόνο. Ένα τελευταίο μήνυμα δώσε μας, έτσι, κάτι που έχεις να σχολιάσεις όλα αυτά. Τι να πω, είμαι απογοητευμένος πραγματικά. Δηλαδή, το μόνο που μπορώ να πω είναι το ότι η λύση κρύβεται σε κάτι χωριά. Άμα έχει κάποιος τη δυνατότητα να πάει σε ένα χωριό και να βρει εκεί πέρα ντόπιους, να βρει παραδοσιακούς τύπους και να ζήσει ήρεμα τη ζωή του, ας το κάνει. Γιατί ακούω και κάτι νέος που μου λένε ότι οι ίδιοι μας, οι γονείς μας λένε φυγέτε στο εξωτερικό να σωθείτε. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό καταστροφή. Δεν ξέρω, πες κάτι να κλείσουμε.
0: Ναι, πρόσεξε. Μπορεί να δημιουργήσεις μικρές κοινότητες σε χωριά, αρκεί αυτές οι μικρές κοινότητες να είναι αόρατες. Δηλαδή να παραγούν και να καταναλώνουν μόνες τους εσωτερικά. Γιατί όταν πας να το εμπορευτείς αυτό το προϊόν, ξαφνικά θα βρεθείς με ένα πρόστιμο τεράστιο, γιατί οι εξουσιαστές είναι και δολοφόνοι. Σου χωράνε ένα πρόστιμο και μετά δεν μπορείς να σηκώσεις κεφάλι. Έτσι η ΑΔΕ που την έφτιαξε ο Τσίπρας, που θέλει να ξανακυβερνήσει, είναι ο μεγαλύτερος εξουσιαστικός οργανισμός στην Ελλάδα και ο μεγαλύτερος οργανισμός εξολόδρευσης των Ελλήνων. Και θέλει ο Τσίπρας πάλι να ξανακυβερνήσει. Τι να πω, είναι για γέλια η κατάσταση.
1: Μίτσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Υγεία και ευλογία να έχεις. Καλό μεσημέρι, Μίτσο.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
5: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
6: Κοιμήσου βρε καλό μου, να κοιμηθώ κι εγώ.
7: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
5: Μην κοιμήσεις.
7: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
6: Εσύ θα την αλλάξεις.
5: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέζει.
7: Άλλαξε την άρα.
8: Πού είναι η κονούλα μου?
5: Ωρε κουτσούρι.
9: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
3: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
8: Συναγερμός στην ψαροχώρα. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας. Μια παράσταση με την τεχνική του Μαύρου Θεάτρου. Ένα έργο γεμάτο χρώματα, φαντασία, χιούμορ, περιπέτεια, μεγάλα σκηνικά και κούκλες. Μην το χάσετε. Εισιτήρια θα βρείτε στο Ticket Services. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας.
9: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
10: ναι,
9: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
10: ναι, ναι,
9: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
10: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους?
9: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
10: ναι,
9: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
10: Ρε σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
9: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
10: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
9: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
10: Ναι, ποιες πιθανότητες?
11: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
12: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αύλεο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Σάββατο 15 Αυγούστου, Ποντιακή Βραβιά. Τραγουδούν Γιώργος Ιωαννίδης.

0: και Στέριο Ζεμπιλιάδης.
1: Βαθέα να πέσει μψιμ, βαθέα να πέσει μψιμ. Εκτσακάστρων υψηλών.
0: Στη Λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης και Νίκος Κοκκινίδης. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων. Ποντιακή Βραβιά. Σάββατο 15 Αυγούστου.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα ασχοληθούμε με θέματα των ενόπλων δυνάμεων και ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα όχι τόσο για τον κόσμο που προέρχεται από τις ενόπλες δυνάμεις ή υπηρετεί στις ενόπλες δυνάμεις, κυρίως για τον κόσμο που δεν έχει σχέση με τις ενόπλες δυνάμεις και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ασχοληθεί και με αυτά τα θέματα, γιατί το να έχουμε καλές και ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, όπως μας λένε μετά τις παρελάσεις οι πολιτικοί, είναι κάτι που μας αφορά όλους και είναι και κάτι που το πληρώνουμε όλοι. Εν πάση περιπτώσει, για να μην πολυλογώ, να περάσουμε στον καλεσμένο μας. Είναι απέναντί μου στο στούντιο του Military News ο κύριος Δημήτρης Βλαχογιάννης, υποστάτηγος αναποστρατείας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να πω ότι είσαστε επίτιμος διευθυντής του Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων, κοινωνιολόγος με κατεύθυνση στην εγκληματολογία.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Θα ξεκινήσουμε την κουβέντα από την περίφημη μεταρρύθμιση του κυρίου Δένδια, η οποία έχει προκαλέσει πολύ περισσότερα προβλήματα από όσα φιλοδοξούσε να αναλύσει. Και θα επικεντρωθούμε λίγο στο χώρο της στρατιωτικής δικαιοσύνης, γιατί και αυτός με δηλώσεις του, με κινήσεις του, με αποφάσεις του απαξιώθηκε.
1: Η αλήθεια είναι ότι η λέξη μεταρρύθμιση που χρησιμοποιήσατε απέχει από αυτό που συμβαίνει. Θα μπορούσε να υπάρξει μια μεταρρύθμιση και κατά την άποψή μου χρειαζόταν να υπάρξει μια μεταρρύθμιση και μια μεταβολή σε κάποια πράγματα, όχι όμως και αυτό που συμβαίνει σήμερα. Κατά την άποψή μου, όπως θα το αναλύσω με συγκεκριμένα ντοκουμέντα, νομίζω ότι μιλάμε για μερική διάλυση, η οποία διάλυση δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει σε επίπεδο απονομής δικαιοσύνης, που είναι το σημαντικότερο. Θέλω να επισημάνω ότι είμαι επίτιμος διευθυντής του Σώματος των Δικαστικών Γραμματέων. Δεν είμαι δικαστής. Και είναι σημαντικό να...
0: Γνωρίζετε πολύ καλά πώς λειτουργούν τα δικαστήρια. Ίσως και καλύτερα από τους δικαστές.
1: Στην απονομή της δικαιοσύνης συμπράττουν τόσο οι δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι υπάγονται στο Υπουργείο, δηλαδή στον κύριο Δένδια, και οι δικαστικοί, στρατιωτικοί δικαστικοί γραμματείς, οι οποίοι υπάγονται στο ΓΕΘΑ. Και ήμουν ο μακροβιότερος διευθυντής του σώματος και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό για 5 χρόνια. Συνεπώς γνωρίζω από μέσα τι ακριβώς συμβαίνει με το σώμα και πώς λειτουργεί το σύστημα απονομής στρατιωτικής δικαιοσύνης. Θα τα πάρουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα. Ναι. Θα μου επιτρέψετε λόγω ηλικίας να βάλω και τα γυαλιά μου.
0: Ναι, ελεύθερα.
1: Λοιπόν, με το Προεδρικό Διάταγμα 29, μόλις 20 Μαΐου του 26, ήρθε το Υπουργείο και καταργεί το Στρατοδικείο Ναυτοδικείο Αεροδικείο Χανίων στην Κρήτη. Δεν υπάρχει άλλο δικαστήριο εκεί. Στρατοδικείο Ναυτοδικείο Αεροδικείο Ιωαννίνων, Ναυτοδικείο Αεροδικείο Θεσσαλονίκης και το Αεροδικείο Λάρισας. Τι καταργεί δηλαδή? Καταργεί ένα δικαστήριο στην Κρήτη, το οποίο υπήρχε από το 1945. Μιλάω για το στρατοδικείο, ενώ τα άλλα δύο δικαστήρια συστάθηκαν το 1991. Καταργεί το στρατοδικείο των Ιωαννίνων και τα άλλα δύο δικαστήρια που θεσπίστηκαν, άρχισαν να λειτουργούν το 2005. Δηλαδή, ό,τι έφτιαξαν οι προηγούμενοι, εμείς ερχόμαστε και το καταργούμε. Και θα δούμε πόσο λειτουργικό είναι αυτό. Συνεχίζω. Καταργούμε το ναυτοδικείο, όχι εγώ, ο κύριος Υπουργός, το ναυτοδικείο και το αεροδικείο Θεσσαλονίκης, ενώ αφήνει το στρατοδικείο Θεσσαλονίκης. Θα αναφερθώ σε αυτό και θα πω ότι δεν κερδίζουμε τίποτα, μάλλον χάνουμε και πολλά. Όχι εγώ, οι άνθρωποι που θα μετακινούνται χωρίς λόγο, ενώ αφού λειτουργεί το στρατοδικείο Θεσσαλονίκης, δεν υπάρχει λόγος. Αν το είχαμε καταργήσει και αυτό, θα είχε ένα νόημα.
0: Ναι.
1: Συνεπώς, το κόστος είναι δεδομένο. Οι άνθρωποι θα βρίσκονται εκεί. Αν είχαν και 50% δικογραφίες παραπάνω, δεν αλλάζει τίποτα. Πάμε μετά στο αεροδικείο της Λάρισας, όπου εκεί υπάρχει και το καταργεί η 110, η 111 στη Μαγνησία και το ΑΤΑ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολλοί. Τι θα κάνουν? Θα δούμε πιο κάτω, θα κατεβαίνουν και αυτοί στην Αθήνα. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Δηλαδή, καταργούμε πράγματα. Καταργούμε.
0: Ταλαιπωρούμε κόσμο πάρα πολύ.
1: Θα το πούμε
0: και
1: αυτό.
0: Και οικονομικά, ναι, τον ταλαιπωρούμε.
1: Ναι, μα ο παράγοντας άνθρωπος για το Υπουργείο τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Ο παράγοντας άνθρωπος είναι εκτός της εξισώσεως αυτής και θα αναφερθώ συγκεκριμένα. Έχουμε λοιπόν ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο αναφέρεται σε αυτό που μόλις αναφέρθηκα, το 282 του 2001, το οποίο τι κάνει αυτό? Έρχεται και μοιράζει την κατατόπων αρμοδιότητα στα δικαστήρια. Στη Λάρισα λοιπόν είναι η Λάρισα, η Μαγνησία, τα Τρίκαλα, η Καρδίστα, η Φθιώτιδα και η Ευρυτανία. Το αεροδικείο από εκεί, όπως είπαμε, φεύγει και έρχεται στο αεροδικείο της Αθήνας. Που και επίσης και το αεροδικείο της Αθήνας δεν μένει στη Σούτσου, σε ένα πολύ ωραίο κτίριο εκεί πέρα, το οποίο δεν ξέρω ποιος θα το πάρει και ποια θα είναι η χρήση του.
0: Θα τα συζητήσουμε αυτά, ναι, αναλυτικά.
1: Ναι. Ναι. Δηλαδή, ποιος θα κερδίσει και ποιος θα χάσει. Και αυτός, ναι, που θα κερδίσει, πρέπει να κερδίσει. Ιδίως σε ό,τι αφορά το νεοκλασικό του ναυτοδικείου.
0: Στο Πασαλιμάνι.
1: Στο Πασαλιμάνι.
0: Φιλέτο, μεγάλο.
1: Εσείς το είπατε. Αυτό το καταπληκτικό.
0: Επειδή τυχαίνει και ξέρω τον Πειραιά, είναι φιλέτο.
1: Ωραία. Έχουμε λοιπόν τα Γιάννενα που φεύγουν και είχαν το στρατοδικείο Ιωαννίνων, την κατατόπων αρμοδιότητα στα Ιωάννινα, στην Άρτα, στην Πρέβεζα, στη Θεσπρωτεία, στην Κέρκυρα, στην Ετωλακαρανία και στη Λευκάδα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα έρχονται στην Αθήνα. Γιατί έτσι θέλουμε να έρχονται στην Αθήνα. Να ξεκαθαρίσω κάτι πριν συνεχίσω. Αναλόγως του χώρου που γίνεται το αδίκημα, εφόσον έχουμε στρατιωτικό, από εκεί εκπηγάζει η κατατόπων αρμοδιότητα. Αν εγώ λοιπόν ήμουν εν ενεργεία και πάρω το αυτοκίνητό μου και πάω και κάνω κάτι στην Κέρκυρα. Δεν τη λέω τυχαία την Κέρκυρα, ναι, λέω την Κέρκυρα, γιατί μου αρέσει η Κέρκυρα. Και πάω λοιπόν εκεί στην Κέρκυρα και δημιουργήσω ένα ατύχημα. Ναι. Πού θα έπρεπε να δικαστώ? Στο στρατιωτικό Ιωαννίνο. Τώρα, πού? Στην Αθήνα. Γιατί έτσι αποφασίσαμε να έρθουν στην Αθήνα. Πάμε λοιπόν στα Χανιά. Όλοι οι τέσσερις νομοί των Χανίων θα έρθουν και αυτοί στην Αθήνα. Στο αεροδικείο, δηλαδή από τη Σούτσου, στο Ρουφ. Το Ρουφ είναι μια ειδική περίπτωση, θα μας απασχολήσει λίγο παρακάτω στην κουβέντα. Εκεί εκτελείται ένα πείραμα, το οποίο πείραμα πιστεύω ότι θα αποτύχει σε μεγάλο βαθμό. Αυτές είναι οι δικές μου, αυτά που εισπράττω δηλαδή, τα input μου. Αλλά καλύτερα είναι να αφήσουμε το χρόνο να λειτουργήσει για να επιβεβαιωθούμε. Εύχομαι να μην επιβεβαιωθώ, πολύ φοβούμαι ότι θα επιβεβαιωθώ. Από τη Θεσσαλονίκη παίρνουμε το αεροδικείο Θεσσαλονίκης και όλοι οι νομοί μέχρι από τον Εύρο και κάτω μέχρι τη Θεσσαλονίκη και της Μακεδονίας, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα έρχονται εάν τελέσουν κάτι, έχουμε τον Ίσμαρο, έχουμε και άλλες μονάδες, δεδομένου του ότι και η λιμενική, η πατρίδα μας έχει όλο παραλίες. Όλοι οι λιμενικοί από την Αλεξανδρούπολη και κάτω που θα έρχονται πλέον στην Αθήνα. Πολύ ωραίο και αυτό. Και να μην το ξεχάσω γιατί είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να πω ότι ο κατηγορούμενος, όσες φορές και να έρθει για να δικαστεί, εφόσον αναβληθεί η υπόθεσή του, τα έξοδα τα πληρώνει μόνος του. Μόνο στην περίπτωση που αθωωθεί θα του καταβληθούν τα έξοδα της μετακινήσεώς του.
0: Και υποθέτω όχι άμεσα, θα πρέπει να έχει λίγο υπομονή, έτσι.
1: Είσαστε πολύ αισιόδοξος με το λίγη, γιατί νομίζω είναι και άλλοι άνθρωποι που είναι απλήρωτοι, διαβάζω διάφορα, αλλά θα επικεντρωθώ στο θέμα για το οποίο πιστεύω ότι γνωρίζω καλά, χωρίς εγωισμό, λόγω της υπηρετήσεώς μου ως διευθυντού του σώματος. Και πάμε τώρα στη Λάρισα, που θα φύγουν από εκεί πέρα, όπως είπαμε, θα φύγει το αεροδικείο και θα έρθει και αυτό στην Αθήνα. Τι κερδίζουμε και τι χάνουμε? Χάνουμε πολλά, δεν κερδίζουμε σχεδόν τίποτα. Θα αναφερθώ πρώτα στο πείραμα του Ρουφ. Έτσι το έχω ονομάσει εγώ προσωπικά. Εγώ του έχω δώσει αυτό το όνομα. Παίρνοντας αυτά τα δικαστήρια και φέρνοντάς τα στην Αθήνα, ο κόσμος, ιδίως αυτών που καταργούνται, όπως είναι τα Ιωάννινα και τα Χανιά, γιατί οι άλλοι είπαν παραμένουν εκεί. Τους πληρώνουμε για εκεί και τους παίρνουμε δουλειά. Μόνο αυτό κάνουμε. Και ποιους τους ταλαιπωρούμε? Τον κόσμο στην περιφέρεια. Και να έρχεται στην Αθήνα γιατί έτσι θέλουμε. Και πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς τους φέρνουμε αυτούς τους ανθρώπους. Θα χρησιμοποιήσω μία φράση η οποία μου αρέσει και δυστυχώς την χρησιμοποιώ για ανθρώπους και για συναδέλφους. Ως πλήνθους και κέραμους, ατάκτως ερημένους. Τους παίρνουμε και τους πετάμε. Το δικαστήριο εκεί, στο Ρουφ, το κτίριο δηλαδή, έχει κάποια θεματάκια, στα οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια και τα οποία τα γνωρίζω και μάλλον διέφυγαν της προσοχής κάποιων που μπορούσαν να τα δουν ή δεν τα έμαθαν ποτέ ή εξυπηρετούν τους ιδίους να κοιτάνε κάπου αλλού και να κλείνουν το μάτι. Αυτό το κτίριο είναι πολύ πολύ δοκιμασμένο και θα φτάσω ακριβώς στη δοκιμασία την οποία έχει υποστεί και κατά την άποψή μου είναι πολύ καταπονημένο και εμείς το ταλαιπωρούμε ακόμα περισσότερο. Εάν δεν χωρούν οι συνάδελφοί μου, επειδή στο επιτελείο τα τελευταία χρόνια πριν γίνω διευθυντής του σώματος, είχα ασχοληθεί με ΕΔΕ προανακρίσεις, τιμωρίες, παράπονα κτλ. Υποθέσεις που δεν μπορώ φυσικά να αναφερθώ, διότι περιήλθαν σε γνώση μου ως εκ της ιδιότητός μου. Θέλω να τοποθετηθώ και να πω ότι εάν δεν φτάνουν, εδώ δεν χωράνε στα γραφεία δηλαδή οι άνθρωποι. Να το πω απλά. Δεν χωράνε στα γραφεία. Δεν έχουν που να κάνουν. Δεν μιλάμε για σταθμούς εργασίας. Σταθμοί εργασίας δεν υπάρχουν. Να πάρω ένα μπριζάκι και να το βάλω να δουλεύω. Ούτε αυτό υπάρχει.
0: Ναι.
1: Θα κάθονται με βαρδιές. Μήπως κάποιοι θα θυμηθούμε παλιές εποχές και θα φεύγουμε από την υπηρεσία και θα πηγαίνουμε στο σπίτι μας για να γράφουμε. Και αν στο σπίτι μας εκεί πέρα μας συμβεί οτιδήποτε, είτε όταν πηγαίνουμε, είτε όταν γυρίζουμε, είτε όταν είμαστε στο σπίτι μας, ενώ γράφουμε αποφάσεις, είμαστε σε διατεταγμένη υπηρεσία και εξαιτίας αυτής, ποιος θα απαντήσει σε αυτό? Ποιος επέτρεψε στον αξιωματικό που έπρεπε να είναι στην υπηρεσία του, να είναι στο σπίτι του για να γράφει αποφάσεις και να μιλά από το τηλέφωνο και να χειρίζεται το διαδίκτυο μόνο χωρίς προσωπική επαφή με τους δικαστές της έδρας και κυρίως με τον εισαγγελέα? Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Και βέβαια εδώ, αν συμβεί αυτό, εγώ βλέπω μια απόλυτη αυθαιρεσία. Αν συμβεί αυτό. Καρέκλες πάντως δεν ξέρω αν υπάρχουν. Γραφεία δεν υπάρχουν και χώροι δεν υπάρχουν. Δημιουργούνται και θα σας πω τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται. Διαπιστώνω λοιπόν εκεί ότι πάμε για το 8ο θαύμα του κόσμου. Αυτό το 8ο θαύμα επιχειρείται τώρα να κάνουμε και το οποίο είναι και ανεφαντικημένο. Στερείται πραγματικού αντικειμένου σε κάποιες των περιπτώσεων. Ασφαλώς κάποια δικαστήρια έχουν λίγο κόσμο. Έχουν λίγο κόσμο να δικάσουν. Έχουν λίγες υποθέσεις να δικάσουν. Όχι όμως αυτές που ακούστηκαν κάποια στιγμή στο διαδίκτυο. Πολύ περισσότερες από αυτές, αλλά λίγες.
0: Και ο κύριος Δένδιας έκανε μια δήλωση για Ιωάννα. Ότι έχει τρεις υποθέσεις, πέντε υποθέσεις το χρόνο. Δεν θυμάμαι από το νούμερο. Τώρα μπορεί να κάνω και λάθος το νούμερο.
1: Ο κύριος Δένδιας
0: το απαξίωσε ότι υπάρχει χωρίς να υπάρχει αντικείμενο, ας πούμε, μας είπε.
1: Εάν το είπε ο κύριος Δένδιας, δεν θα διαφωνήσω μαζί του, γιατί είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος και ξέρει πολύ καλά τι λέει και γιατί το λέει. Εγώ θα πω αυτά που γνωρίζω και εάν αυτά δεν είναι αληθή, είμαι έτοιμος να ερωτηθώ και να απαντήσω οπουδήποτε πρέπει. Λοιπόν, πάμε τώρα να πω έναν προβληματισμό μου. Από το 2019 μέχρι το 2023 είχαμε μια συγκεκριμένη κυβέρνηση. Από το 2023 μέχρι και σήμερα έχουμε πάλι μια συγκεκριμένη κυβέρνηση. Την ίδια κυβέρνηση. Και όταν λέω την ίδια κυβέρνηση, εννοώ σε επίπεδο του αξιωτήμου κυρίου Πρωθυπουργού. Πώς είναι δυνατόν ο προηγούμενος υπουργός, ο οποίος έχει την ίδια επαγγελματική ιδιότητα με τον αξιωτήμο κύριο υπουργό,
0: νομικός
1: επιστήμων, βεβαίως,
0: ο κύριος
1: Παναγιωτόπουλος, να έχει φροντίσει για το σώμα στο οποίο ήμουν διευθυντής και να πάρουμε δεκάδες ανθρώπων, τον ακριβή αριθμό δεν μπορώ να τον πω. Κουραστήκαμε πάρα πολύ και δεν είναι ότι κουραστήκαμε εμείς στη διεύθυνση, γιατί έπρεπε να φροντίσουμε να διενεργηθεί ένας διαγωνισμός ο οποίος ήταν πάρα πολύ δύσκολος σε επίπεδο τεχνικών θεμάτων και τα καταφέραμε με πολύ κόπο, με πολύ ταλαιπωρία και με πολύ άγχος. Σε αυτό μας βοήθησε η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής πάνω στον Καρέα. Έρχομαι λοιπόν τον κύριο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος παίρνει αυτές τις δεκάδες των ανθρώπων, αναβαθμίζονται κάποια δικαστήρια και παραδίδει στον αξιότιμο κύριο Δένδια. Ο κύριος Δένδιας τα αλλάζει όλα. Δεν χρειαζόταν, ίσως αυτοί οι όσοι άνθρωποι ήταν τέλος πάντων. Δεν χρειαζόταν. Έπρεπε να πάρουμε λιγότερους. Έπρεπε να τους στριμώξουμε μέσα σε ένα κοτέτσι, γιατί το κτίριο, στο χώρο που βρίσκεται, ήδη ήταν κορεσμένο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού. Εμείς εδώ πλέον τους παστώνουμε. τους παστώνουμε και δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να ήμουν εν ενεργεία αξιωματικός αυτή τη στιγμή, ένας από τους συναδέλφους μου δηλαδή, τους οποίους τιμώ από τον μικρότερο μέχρι τον διευθυντή που είναι τώρα στη θέση που κατήχα πριν, δεν θα ήθελα να υπηρετώ εκεί και να λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο. Και να λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο, οι υποθέσεις είναι πολλές, συνεπώς έχουμε μεγάλη ποσότητα, είμαι πεπισμένος ότι αυτό που θα πάσχει πλέον θα είναι η ποιότητα. Ασφαλώς, όταν πρέπει να συζητηθούν και να εκδικαστούν οι υποθέσεις του πινακίου, θα αναφερθώ και στη διαφορά που έχει το σώμα μου με τους έξω, οι οποίοι έξω, δικαστικοί γραμματείς των ποινικών δικαστηρίων, σε σχέση με τους δικούς μας, είναι βασιλείς. Οι δικοί μας είναι οι φτωχοί συγγενείς. Και θα πω γιατί είναι οι φτωχοί συγγενείς. Λοιπόν, θεωρώ ότι το επίπεδο της ποιότητας θα υποβαθμιστεί, γιατί οι άνθρωποι θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν, όχι μόνο να βρουν γραφείο ή να καθίσουν κάπου, θα χειρίζονται έναν υπολογιστή που είναι κάποιου άλλου, και πέραν τούτου έχουμε και ένα άλλο ζήτημα. Όταν το αεροδικείο χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο λογισμικό για την εισερχόμενη αλληλογραφία του, και αυτό έχει στηθεί από έναν άλλο φορέα της αεροπορίας, και τώρα εκεί στο ρουφ έχουμε το ΓΕΣ ή την ΑΣΔΙΣ, αυτά τα δύο δεν συμπορεύονται. Πώς θα παίρνει την αλληλογραφία? Θα πρέπει και εκεί να γίνουν κάποιες αλλαγές. Πιθανόν να συμβαίνει το ίδιο και με τον αυτοδικείο. Αφού λοιπόν τους παστώσαμε και τους βάλαμε εκεί πέρα όλους τους ανθρώπους, τους ζητάμε τώρα να κάνουν τη δουλειά τους. Και τους ζητάμε να κάνουν τη δουλειά τους, ενώ πασίδηλα αυτό που κάνουμε, ειδικά για τους ίδιους, αλλά και για τον κόσμο που θα παρακολουθήσει αυτά που σήμερα λέμε εδώ, δεν αποπνέει καμία σοβαρότητα αυτή η πρακτική, διότι βλέπω ότι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν, και αν μπορέσουν να ανταποκριθούν, ο χρόνος της ενσωμάτωσης όλων στο ίδιο κτίριο θα είναι πολύ μεγάλος, θα χαθεί σε αυτό το χρόνο σημαντική δυναμική για να στήσουμε το χώρο. Ενώ η δουλειά μας δεν είναι να στείλουμε χώρο. Βέβαια γνωρίζω ότι έχουν έρθει και κάποιες άλλες υπηρεσίες οι οποίες ασχολούνται με αυτό το ζήτημα, και μάλιστα κάποια κτίρια νομίζω που τα είχαμε κλειστά γιατί δεν θέλαμε να λειτουργήσουν. Εκεί λοιπόν θα στηβαχτούν κάποιοι άνθρωποι, και αν δεν στηβαχτούν άνθρωποι θα στηβαχτούν πιθανότατα κάποια αρχεία.
0: Μάλιστα.
1: Τα αρχεία είναι πολύ σημαντικά για ένα δικαστήριο. Θα πρέπει λοιπόν, κύριε Καρβουνόπουλε, τα αρχεία να διατηρηθούν, χαρτιά είναι, οι αποφάσεις να διατηρηθούν, και αν ακόμα καταστρέφουμε μετά από κάποιες δεκαετίες τις δικογραφίες, οι αποφάσεις παραμένουν. Ίσως να ήταν καλύτερα, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, να πάνε όλες οι αποφάσεις και οι υποθέσεις στα γενικά αρχεία με ένα νόμο που θα αναφερθώ πιο κάτω. Όπως πάντως λειτουργεί τώρα το σύστημα, θεωρώ ότι έχουμε σημαντικό ζήτημα. Σημαντικό πρόβλημα, όχι ζήτημα. Το οποίο δεν το δημιούργησαν οι συναδελφοί μου, ούτε οι δικαστές μας. Όπως είπα λοιπόν, οι καταργήσεις και οι συγχωνεύσεις δεν έχουν ως παράμετρο τον ανθρώπινο παράγοντα. Ο ανθρώπινος παράγοντας, διαπιστώνω τελευταία, και όταν λέω τελευταία, τα τελευταία χρόνια, ότι είναι αμεληταίος έως ανύπαρκτος. Εγώ και αυτούς τους ανθρώπους που μπήκαν πόνεσα πάρα πολύ. Είναι κάποιοι άνθρωποι, κυρίως κυρίες, που είδαν σαν οικονομική επαγγελματική λύση, με πάρα πολλές περγαμηνές και μεταπτυχιακά, δεν μιλάμε για το πτυχίο, ήταν απαραίτητο προσόν για να μπορέσουν να έρθουν, και μεταπτυχιακά και διδακτορικά, και συνεχίζουν και σπουδάζουν. Και αυτούς τους ανθρώπους εμείς τους παίρνουμε, τους βάζουμε εκεί, και θα σας δείξω σε λίγο πώς ακόμα, τι ακόμα τους περιμένει και πώς θα συμπεριφερθούμε, γιατί δεν έχουμε τελειώσει εδώ και την ώρα τους φέρνουμε. Μετά θα τους συμπεριφερθούμε με πολύ μεγάλη αυρότητα σε επίπεδο εκτελέσεως των καθηκόντων τους.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν αυτοί οι συνάδελφοι, οι σύνανθρο σώμα, είχαν κάποια όνειρα, είχαν κάποιες φιλοδοξίες, ως κοινωνιολόγος μιλώ τώρα, είχαν κάποια όνειρα, είχαν κάποιες φιλοδοξίες, επιθυμούσαν να προσφέρουν και ταυτόχρονα όσοι δεν είχαν μπει με κάποιον άλλο στις ένοπλες δυνάμεις τρόπο, ήρθαν και χάρηκαν πάρα πολύ. Αν τους ρωτούσα τώρα, εκείνα τα χαμόγελα που έβλεπα όταν εκπαιδεύονταν στη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων επιτρίμηνο και στη σχολή νοσηλευτικής, δεν θα τα ξαναδώ. Και δεν θα τα ξαναδώ διότι κάποιος τους έκοψε το χαμόγελο. Αυτός που τους έκοψε το χαμόγελο δεν είμαι εγώ. Εγώ τους το πρόσφερα απλόχερα και κουράστηκα μαζί με τους επιτελείς διεύθυνσης και πολλοί άλλοι εκτός από εμένα, η τότε ιεραρχία, για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε μια κατάσταση σε ένα σώμα το οποίο είχε πολύ μεγάλα κενά. Ας δούμε και μια άλλη παράγραφο, μια άλλη παράμετρο. Αυτή η παράμετρος έχει να κάνει με το πώς δουλεύουν οι δικοί μου οι συνάδελφοι σε σχέση με τους έξω συναδέλφους. Όλοι μας έχουμε πάει σε ένα ποινικό δικαστήριο. Εκεί που έχουμε πάει λοιπόν στο ποινικό δικαστήριο βλέπουμε τον συνάδελφο δικαστικό γραμματέα, όπως βλέπουμε την έδρα άκρα δεξιά, να κοιτά μόνο αν δουλεύει, αν λειτουργεί η μικροφωνική. Και να λέει πιο κοντά στο μικρόφωνο, πιο μακριά από το μικρόφωνο, ξαναπείτε το για να δούμε αν καταγράφηκε, γιατί όλα αυτά μετά απομαγνητοφωνούνται και έχουμε μια πολύ εύκολη δουλειά. Μέχρι τι ώρα δουλεύει αυτός ο άνθρωπος? Αυτός δουλεύει μέχρι τις 3 το μεσημέρι, 3 παρά 10 συγκεκριμένα. Μετά τι κάνει? Το συνδικαλιστικό του όργανο του λέει, κόβουμε οτιδήποτε κάνουμε μέχρι τώρα, δεν θα εργαστείς περισσότερο από εκεί και θα έχεις πρόβλημα με εμάς. Σε εμάς δεν συμβαίνει αυτό. Οι δικαστικοί γραμματείς έρχονται το πρωί που είναι να ανέβουν στην έδρα, να συμμετάσχουν στην αποδομή της δικαιοσύνης και να συμπράξουν με τους αξιοτίμους κυρίους δικαστικούς λειτουργούς, έρχονται στις 7 η ώρα. Άντε 7.30. 9 η ώρα θα ανέβουν πάνω στην έδρα. Και θα πάει 10 και θα πάει 12 και θα πάει 3 το μεσημέρι και επειδή το πινάκιο είναι μεγάλο θα πάει 5 το απόγευμα και θα πάει και 8, θα πάει και 12 το βράδυ. Αλλά ευτυχώς έχουμε τη μικροφωνική. Δυστυχώς δεν έχουμε καμία μικροφωνική. Από το πρωί στις 9 μέχρι ό,τι ώρα αυτός ο άνθρωπος είναι με ένα στυλό και γράφει. Και όταν τελειώσει το ένα στυλό, παίρνουμε άλλο στυλό. Και μετά παίρνουμε άλλο στυλό. Έκανα και λάθος γραμματικό, βλέπετε. Είπα ο στυλός. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το ζω αυτό που κάνω τώρα. Έτσι. Λοιπόν, και αλλάζει στυλό και ξαναγράφει και ξαναγράφει και ξαναγράφει. Οι άνθρωποι που δικάζονται. Οι υποθέσεις που δικάζονται στις 9 ή στις 12 με έναν άνθρωπο που γράφει συνεχώς με το χέρι του είναι ευνοημένοι σε σχέση με αυτόν που την υπόθεσή του θα τη γράψουμε στις 3 το μεσημέρι ή στις 6 το απόγευμα ή στις 9 το βράδυ. Η ποιότητα, υπάρχει η ανθρώπινη κόπωση. Ναι. Και όπως είπα πριν από λίγο, τιμώ όλες τις κυρίες που είναι στο σώμα, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το φύλο, την ηλικία, την πραγματική κατάσταση του ανθρώπου που είναι εκεί. Δεν είναι ένα ρομπότ να ανεβαίνει, να γράφει και εν τέλει να του ζητούμε μετά ευθύνες αν δεν έγραψε σωστά. Μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να μιλήσει. Ποια είναι η διαφορά με τους έξω δικαστικούς γραμματείς? Ότι ο δικός μας έχει δώσει έναν όρκο. Έχει δώσει έναν όρκο να εξουθενώνεται. Έχουμε μια άλλη στρατιωτική υπηρεσία συμπεριλαμβανομένων και των κυρίων συναδέλφων ιατρών που ξεκινάνε την εφημερία τους και κάθονται, εξετάζουν. Ο δικός μας σκέφτεται, ακούει και γράφει. Δεν είναι υποδιέστερος αν είναι δυνατόν ο ρόλος του ιατρού. Εγώ μιλώ μόνο για τον συναδελφό μου. Δεν θα κρίνω τον γιατρό που είναι και νυχτέρι και άλλο νυχτέρι. Ο δικός μου λοιπόν ο άνθρωπος εκεί πέρα, ο δικός μου μέχρι πρότινος, αλλά για να είμαι εδώ, δικός μου ακόμα. Λοιπόν, έχει κουραστεί και δεν θα μπορέσει να αποδώσει. Όταν δεν θα μπορέσει να αποδώσει, θα του ζητηθούν ευθύνες. Το βρίσκω και άδικο και τιμωρητικό. Οπότε, τοποθετούμε ότι εμείς δεν γράφουμε χειρογραφικά, δεν γράφουμε ψηφιακά, ό,τι λέγεται, αλλά καθόμαστε με το στυλό και γράφουμε συνεχώς όσες ώρες είμαστε πάνω στην έδρα και υπάρχει και μια σαφέστατη εκμετάλλευση του ότι φοράμε στολή, την οποία τιμούμε, αλλά πρέπει να μας τιμήσουν και από την άλλη μεριά. Είναι αμφίδρομη η σχέση. Όταν κάποιος θέτει τον εαυτό του, μιλάμε για εργασιακά δικαιώματα, θέτει τον εαυτό του στην υπηρεσία της πατρίδος, δεν σημαίνει ότι παντρεύεται μόνο τις υποχρεώσεις του, τα δικαιώματά του απεμπολίζονται, δεν νομίζω. Όμως άλλο το τι νομίζω εγώ και άλλο το τι γίνεται. Και δυστυχώς γίνεται αυτό το οποίο σας εξιστορώ. Ας πάμε σε μια άλλη παράμετρο. Όπως είπα, η ποιότητα θα πέφτει και ο άνθρωπος θα δοκιμάζεται και θα δοκιμάζεται σκληρά. Ό,τι πρόβλημα και να έχει. Είτε ξύπνησε καλά εκείνη την ημέρα, είτε δεν ξύπνησε, αυτός θα πάει ο άνθρωπος εκεί πέρα και θα πρέπει να αποδώσει. Δεν συμβαίνει πολύ σπάνια και τώρα δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να συμβεί συχνότερα. Αν αυτός ο άνθρωπος λοιπόν υποστεί μία βλάβη στην υγεία του, στις 3-4 ώρα το απόγευμα, στις 6, δεν θέλω να πω σε κάτι βαρύ, θα πω κάτι ευκολότερο. Θα γίνει μία ΕΔΕ. Αυτό λέει. Για βλάβη της υγείας κάνουμε μία ΕΔΕ.
0: Για απλή διαθεσία δηλαδή, ΕΔΕ.
1: Όχι απλή διαθεσία, λέω ότι λιποθύμησε.
0: Ναι, ναι.
1: Λιποθύμησε. Mm-hmm. Θα τον πάρουν τον άνθρωπο αυτόν. Mm-hmm. Για απλή διαθεσία, η οποία θα, όχι ζαλίστηκε, ναι. Ενώ θα τον πάρουν τον άνθρωπο αυτό, θα σταματήσει, θα ανέβει ίσως κάποιος άλλος πάνω, θα τον πάμε στο νοσοκομείο, θα τον πάμε στο νοσοκομείο και εκεί που θα τον πάμε στο νοσοκομείο, αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να εξετάσουμε τι ήταν αυτό. Χαμηλός αιματοκρίτης του ήταν, η πίεση του έπεσε, τα μάτια του κουράστηκαν, τα χεράκια του κουράστηκαν, κάτι συνέβη. Ποιος είναι αυτός που θα αναλάβει τις ευθύνες για το ότι αυτό

0: Ο πρόεδρος δεν έγραφε και απλώς παρακολουθούσε. Εγώ έπρεπε και να ακούω και να γράφω. Ο πρόεδρος εκτιμούσε την κατάσταση και σύμφωνα με τη συνείδησή του αποφάσισε. Άρα λοιπόν δεν ξέρω η ΑΔΕ αυτή τι θα βγάλει. Και πάμε τώρα σε κάποια πραγματάκια που αναφύονται αυτοδίκαια με αυτή, αφού είπα για τον κόσμο μας πώς λειτουργεί, που τους βάζουμε εκεί πέρα σαν πλήθους και κεράμους ατάκτους ερημένους και τους πετάμε λοιπόν εκεί πέρα να κάνουν τη δουλειά που τους διατάξαμε να κάνουν. Ποιος είναι ο λόγος που επιβάλλει τη μεταστέγαση του αεροδικείου Αθηνών από τους αμπελόκηπους στο ΡΟΥΦ? Δηλαδή ποιος θα κερδίσει και τι ακριβώς στον παρόντα πανθομολογουμένος προεκλογικό χρόνο? Δεν το ξέρω γιατί δεν είμαι πολιτικός. Ποιος επιβάλλει τη μεταστέγαση, ποιος λόγος επιβάλλει τη μεταστέγαση του ναυτοδικείου από το εξαιρετικό και ιστορικό νεοκλασικό κτίριο της ακτής Μουτσοπούλου στο ΡΟΥΦ? Δόθηκαν πολλά λεφτά. Το μόνο πρόβλημα που είχε αυτό το δικαστήριο είναι ότι δεν είχε πραγματικά χώρο στάθμευσης εξωτερικό. Αξίζει όλα τα λεφτά που δόθηκαν, φτιάχτηκε μια καταπληκτική αίθουσα, να έρθουμε σήμερα και να πούμε δεν το χρειαζόμαστε? Μερικά πράγματα αποτελούν ιστορία. Και αυτή η ιστορία δεν σβήνεται γιατί κάποιος με κάποιους άλλους θέλει να τη σβήσει. Αυτή η ιστορία, το ναυτικό είναι ιστορία, το ναυτοδικείο είναι ιστορία, και αν και δεν μου πέφτει λόγος, και το ναυτικό νοσοκομείο δίπλα επίσης είναι ιστορία.
1: Ακριβώς. Είναι μεσοτυχία.
0: Είναι μεσοτυχία και...
1: Είναι πολύ μεγάλο το φιλέτο στο Πασαλιμάνι. Και για να μην το χρέο σας το πω εγώ, η καχυποψία που δημιουργείται σε εμάς δημοσιογράφους είναι ότι όλα αυτά έχουν σχέση με το real estate που κάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Γιατί όση ώρα μιλάτε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται όλη αυτή η αναστάτωση στον χώρο της στρατιωτικής δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει λογική εξήγηση, καμία. Εκτός ότι θέλουμε να απελευθερώσουμε το φιλέτο του ναυτοδικείου κάπου να το νοικιάσουμε, να το πουλήσουμε. Το αεροδικείο είναι στην οδό Σούτσου, σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο της Αθήνας. Συνεπώς δεν υπάρχει άλλη λογική. Αν υπάρχει άλλη λογική, πολύ ευχαρίστω από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μας την εξηγήσουν. Αλλά αυτά τα περί οικονομίας, ότι κάνουμε οικονομία με όσα μας έχετε περιγράψει μέχρι στιγμής, είναι απλά αστιότητες. Δεν υπάρχει καμία απολύτως οικονομία. Αντιθέτως, νομίζω σε ό,τι αφορά τον κόσμο που θα υποστεί τις συνέπειες όλης αυτής της μεταρρύθμισης, υπάρχει μόνο κόστος. Πολύ μεγάλο κόστος. Τεράστιο κόστος.
0: Εμένα με ενδιαφέρει πρωτίστως το κόστος σε επίπεδο ανθρωπίνου δυναμικού. Δεν μπορεί να έχω μεγαλώσει 40 χρόνια σε ένοπλες δυνάμεις. Ο κύριος Δέντιας, δεν καταφέρουμε αντίον του κύριου Δέντια, ούτε ήρθα εδώ να κάνω αντιπολίτευση. Ο κύριος Δέντιας είναι ο κύριος Δέντιας. Κοιτάει πάρα πολύ καλά την εικόνα του και τον συγχαίρω γι' αυτό, το κάνει με ιδανικό τρόπο. Μακάρι να το έκανα και εγώ με τον ίδιο ιδανικό τρόπο.
1: Θα φανεί το αποτέλεσμα σε εκλογές.
0: Εντάξει, τώρα να μην μιλήσω πολιτικά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο πολλαπλασιαστής ισχύος και ο πολλαπλασιαστής ισχύος. Το γεγονός ότι οι συνάδελφοί μου, οι δικαστικοί γραμματείς, δεν είναι μάχημοι, αλλά κάνουν αυτή τη δουλειά και την κάνουν με τον τρόπο που σας εξήγησα πριν από λίγο για πάρα πολλές ώρες.
1: Και πώς, με συγχωρείτε τώρα, επειδή ομολογώ ότι δεν ήξερα ότι δεν έχετε τεχνικά μέσα για να καταγράφετε η διαδικασία της δίκης. Πώς μπορεί να καταγράφει ακριβώς ότι λέει ο κατηγορούμενος, ο μάρτυρας? Δηλαδή με το χέρι είναι λίγο, είναι δεδομένο ότι κάποια πράγματα θα ξεφύγουν.
0: Να σας απαντήσω.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό το κομμάτι ήταν το πρώτο κομμάτι όταν μπαίνει κάποιος, εισέρχεται κάποιος στο σώμα. Είναι το πρώτο κομμάτι με το οποίο ασχολείται. Όχι, δεν ασχολείται και μεγαλύτερος, αλλά τουλάχιστον εκεί. Το νεανικό σφρίγος, επικαλούμε το νεανικό σφρίγος. Επικαλούμε το πάθος. Επικαλούμε την ανάγκη για ανάδειξη και καταξίωση μέσα σε ένα χώρο, το οποίο όμως λειτουργεί αρνητικά σε βάρος σου από αυτούς οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτά που μόλις είπα. Ασφαλώς, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, γιατί εγώ δεν είμαι πολιτικός, πρέπει να απαντώ σε αυτό που με ρωτούν. Πράγματι, δεν μπορούν να τα γράψουν. Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να τα γράψει.
1: Φυσιολογικό είναι.
0: Και ακόμα και αυτοί που ξέρουν στενογραφία θα δυσκολευτούν ιδιαίτερα. Πρέπει τη στενογραφία να την. Επειδή ήταν και αυτό ένα ζήτημα, αν θα έπρεπε να ξέρουν στενογραφία και ποιοι ξέρουν στενογραφία, πρέπει να τη χρησιμοποιεί συνεχώς, έτσι ώστε επικαιροποιημένα να παιδεύεσαι πάνω σε αυτό. Αν δεν παιδεύεσαι, κάποια στιγμή δεν θα μπορείς να είσαι το ίδιο δυνατός και το ίδιο άξιος για κάτι τέτοιο. Όχι, δεν τα γράφουν αυτά. Γράφουν ό,τι θεωρούν σημαντικά, έχοντας διαβάσει πολύ καλά τις ποινικές υπόλοιπες.

0: υποθέσεις και ξέροντας τι είναι αυτό που θα τους χρειαστεί για να γράψουν τη μειοψηφία ή την πλειοψηφία, ανάλογα με το ποια θα είναι η απόφαση. Οι συνάδελφοί μου κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και την κάνουν ανθρωπίνως, φτάνοντας στα όρια τους. Άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι τους εξωθούν στα όρια τους και πολύ φοβούμαι ότι αν συμβεί κάτι, αν και δεν θέλω να κάνω την Κασάνδρα, θα δούμε κάτι το οποίο δεν θα εξυπηρετεί. Εγώ τότε θα πρέπει να δω αν ήμουν δικαστικός γραμματέας ή οποιοδήποτε άλλο στο στράτευμα, εάν έχω εξωθηθεί πέραν των ανθρωπίνων ορίων, τι ήταν αυτό που με έφτασε εκεί. Ο πρόεδρος ήτανε, ο εισαγγελέας με τη διαταγή του, ο διοικητής μου. Ποιος με έφτασε εκεί, ποιος με έφτασε εκεί και γιατί έχω πάθει μια βλάβη, έχω υποστεί μια βλάβη η οποία θα μου μείνει, γιατί έχουμε και τέτοια παραδείγματα, δεν θα αναφερθώ προσωπικά σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν θέμα παλαιότερες εποχές που επίσης γράφαμε με το χέρι. Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, υφίστανται οι απαραίτητοι χώροι για συνεδριάσεις 4 δικαστηρίων στο Ρουφ. Πληροφορούμε ότι προσπαθούν να φτιάξουν κάτι. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι τον αυτοδικείο Πειραιά έχει μια καταπληκτική αίθουσα και έχουν πέσει πάρα πολλά χρήματα, ό,τι και να φτιάξουν θα οχριά και θα έχουμε από τη μία σκηνή και από την άλλη θα έχουμε ένα οικοδόμημα. Η σκηνή με το οικοδόμημα, όσο καλή και να είναι, δεν είναι να μειώνω την προσπάθεια των συναδέλφων, δεν μειώνω τη σκέψη, απλά λέω δεν θα μπορεί να είναι το ίδιο. Ναι. Το είχαμε έτοιμο και τώρα δίνουμε κάποια άλλα χρήματα και το ποιος θα κερδίσει ή δεν θα κερδίσει ή ποιοι άλλοι λόγοι το επιβάλλουν δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εγώ αναφέρω τα γεγονότα έτσι όπως τα έχω ζήσει εγώ. Τα προγραμματισμένα πινάκια, μέχρι ποιο βαθμό θα φτάνουν, ποιον αριθμό θα φτάνουν. Στα ποινικά δικαστήρια έξω μπορεί να φτάνει στο, ανάλογα και το δικαστήριο, μπορεί να φτάνει στο 20-25, δεν ξέρω ποια δικάζονται, ποια δεν δικάζονται και κάποια αναβάλλονται. Εδώ δεν αναβάλλονται λόγω ωραρίου, θα καθίσεις και θα γράφεις μέχρι να πέσεις κάτω ή μέχρι να τελειώσει το πινάκιο. Αυτό για μένα είναι καταναγκασμός και εκμετάλλευση του γεγονότος ότι δεν μπορώ να έχω ένα συνδικαλιστικό όργανο που θα μου πει 3 παρά 10 θα κατεβάσει το στυλό.
1: Να.
0: Το σύστημα καταγραφής ήχου το αφήνουμε τελείως απ' έξω και το αφήνουμε τελείως απ' έξω γιατί δεν ξέρω αν θα γίνει. Εύχομαι μετά από αυτή την συζήτηση τουλάχιστον να φτιάξουν αυτό και έτσι ώστε οι συνάδελφοί μου να έχουν μια καλύτερη ημέρα. Αλλά ας πάμε και σε πιο πρακτικά ζητήματα. Οι χώροι εργασίας υπάρχουν, τα γραφεία υπάρχουν και όταν λέω τα γραφεία εννοώ και τα έπιπλα, εννοώ και τους χώρους. Το πιο απλό, δεν έχει αναβαθμιστεί αυτό που εξυπηρετούσε τις ανάγκες 80 ανθρώπων, τώρα θα πάει να εξυπηρετεί τις ανάγκες 150-140 ανθρώπων. Θα εξυπηρετήσουν ακόμα και το απλό, τα ΒΣΕ δηλαδή. Η προδικασία, η προανάκριση και η κύρια ανάκριση θα εξυπηρετηθούν με αυτόν τον τρόπο, δεν ξέρω. Πού θα πάνε αυτές οι δικογραφίες, τα άρχη είναι πολύ μεγάλα, ειδικά του στρατοδικείου είναι πολύ μεγάλα. Πού θα τοποθετηθούν και θα είναι ασφαλή εκεί, θα πληρούνται οι προϋποθέσεις στεγανότητας ή θα έχουμε υγρασία και μετά από λίγο θα είναι για πέταμα.
1: Άρα πάμε σε μια κατάσταση όπου η ποιότητα της στρατιωτικής δικαιοσύνης θα πέσει εκ των πραγμάτων.
0: Όχι σε επίπεδο δικαστών. Σε επίπεδο δικαστών δεν τους ακούμπησα καθόλου τους δικαστές.
1: Σύμφωνοι, αλλά το ένα φέρνει το άλλο. Έτσι, κακά τα ψέματα. Και το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί. Έχετε καταλάβει το γιατί. Υπάρχει μια μανία γενικώς να καταργήσουμε τα στρατιωτικά νοσοκομεία, να καταργήσουμε το ένα. Αν υπήρχαν ιδιωτικές εταιρείες που δίκαζαν, θα ήταν εύκολη η εξήγηση ότι θα βάλουν ιδιώτες και εκεί, αλλά επειδή δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Έχετε καταλάβει ποιος είναι ο στόχος, εκτός από αυτό που έβαλα εγώ στο τραπέζι, ότι έχει κάποια πολύ ωραία φιλέτα που στέγαζαν τον αυτοδικείο, ας πούμε, και που αν τα πουλήσουμε, αν τα νοικιάσουμε κτλ.
0: Αν ήταν αυτό μόνο, θα συμφωνούσα μαζί σας. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Το στρατοδικείο Θεσσαλονίκης παραμένει εκεί. Ναι. Γιατί παίρνουμε το αεροδικείο και φέρνουμε τον άλλον από τον Εύρο στην Αθήνα. όλη η Κρήτη, που δεν έχει κανένα αξιόλογο κτίριο εκεί, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω δηλαδή, η Κρήτη γιατί έρχεται στην Αθήνα? Δεν έχουμε κόσμο? Πήραμε τόσους πολλούς με τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Τι είναι αυτό που μετέβαλε χρονικά τον ένα, τη σκέψη του ενός Υπουργού Εθνικής Άμυνας από τον αμέσως επόμενο? Δηλαδή ο αμέσως επόμενος από τον προηγούμενο.
1: Το ίδιο κόμμα στην κυβέρνηση.
0: Φυσικά. Δηλαδή ποιος δεν συνεννοείται με ποιον και γιατί δεν συνεννοείται κάποιος με κάποιον άλλον? Τι ήταν αυτό που τόσα χρόνια, δεκαετίες γινόταν λάθος και ξαφνικά ανακαλύψαμε τον τροχό και είδαμε ότι αυτά είναι λάθη? Και δεν είναι μόνο λάθη, που δεν τους δώσαμε το χρόνο να έχει μια μεταβατική περίοδο αρκετά μεγάλη. 20 Μαΐου σας είπα ότι υπεγράφει, δημοσιεύτηκε το προεδρικό διάταγμα και τώρα μέσα στο καλοκαίρι, Ιούνιο, Ιούλιο, πρέπει να βρίσκονται τα δικαστήρια στο ρούφ. Εγώ δεν έχω βρει κάποιον μαγικό τρόπο και ένα... Να μπορώ να λειτουργήσω τέλος πάντων με ένα μαγικό ραβδάκι και να μετατρέπω τους χώρους που χωράγανε 50 ανθρώπους να χωράνε 100 ανθρώπους. Ναι. Ότι θα χωρέσουν, θα χωρέσουν. Διαταγή πήραν και θα την εκτελέσουν. Θα εκτελέσουν τη διαταγή εκτελώντας τους εαυτούς τους όμως. Τα είπα πριν από λίγο δηλαδή. Για να δω ένα τελευταίο κομμάτι σε αυτό που μου είπατε.
1: Ναι.
0: Τα έξω... Οι ένοπλες δυνάμεις, οι συνάδελφοί μου των ενόπλων δυνάμεων, όπου και αν βρίσκονται εκτός των στρατιωτικών δικαστήριων, υποχρεούνται να εκτελούν τις εντολές που παίρνουν. Αυτό ορκιστήκαμε και με αυτό πορευθήκαμε. Το ίδιο ισχύει και τους στρατιωτικούς δικαστικούς γραμματείς. Οι στρατιωτικοί δικαστικοί γραμματείς έχουν μια μικρή ιδιαιτερότητα. Στην ποινική δικαιοσύνη λοιπόν τα πράγματα έχουν ανελαστικές δικονομικές προθεσμίες, αντιδίκους, διαδίκους, για να πάω στο επόμενο στάδιο, δικηγόρους, μάρτυρες, ανακριτές, τεράστια αρχεία 20ετίας, τρέχουσες δικογραφίες και προπάντων σημαντικούς ανθρώπους, οι άνθρωποι μας. Όλοι αυτοί που είπα θα δεχθούν τέτοια πίεση, μα τέτοια πίεση, να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις που κατά την άποψή μου θα πρέπει να πλησιάζουν τον υπεράνθρωπο του Νίτσε. Ναι, και αν όχι όλοι, κάποιοι εξ αυτών.
1: Ναι. Επειδή μου είπατε, για να κλείσουμε, πολλές φορές στη συζήτηση ότι δεν είστε πολιτικός, ωστόσο μετά την αποστρατεία σας μαθαίνουμε ότι έχετε εμπλακεί με το κίνημα της κυρίας Χαριστιανού. Τι σας οδήγησε σε αυτή την απόφαση και στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο?
0: Πηγαίνουμε απότομα σε ένα άλλο...
1: Μετά από όλα αυτά που καταθέσατε...
0: Ναι, νομίζω το εξαντλήσαμε.
1: Ναι.
0: Το εξαντλήσαμε. Καταρχάς, κύριε Καρβουνόπουλε, δεν βρέθηκα με παρθενογένεση στα 60 μου παρά ένα έτος σε αυτή τη χώρα. Ασφαλώς ήμουν σε κάποιους χώρους και αν δεν με εξυπηρετούσαν είχα την διακριτική ευχέρεια να μετακινηθώ, πιστεύοντας ότι έκανα το καλύτερο για την πατρίδα μου. Δεν μετακινήθηκα ιδιαίτερα από εκείνους τους χώρους. Οι χώροι μετακινήθηκαν. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Έμεινα εκτός χώρου, διότι κάποιοι χώροι μετακινούνται μόνο και μόνο με αντάλλαγμα την εξουσία. Η εξουσία λοιπόν επιτρέπει να συμβαίνει οποιαδήποτε μετακίνηση, αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω, για να εξυπηρετηθεί αυτή η ανάγκη της διατήρησής της. Η κυρία Καριστιανού, η κυρία πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, είναι μια γυναίκα την οποία τη γνώρισα προσωπικά, όχι για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά μου έδωσε στην αρχή την εικόνα και τώρα πλέον την πεποίθηση ότι είναι ένας άνθρωπος αληθινός, ευαίσθητος, δυναμικός ταυτόχρονα, ηθικός, δίκαιος, ο οποίος πιστεύει αυτά που λέει. Το ζητούμενο λοιπόν για κάποιους είναι αυτά που λέει μπορεί να τα κάνει. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να τα κάνει και γιατί το πιστεύω. Αν ήταν μόνη της η κυρία Καριστιανού σε αυτή τη χώρα δεν θα μπορούσε. Οι άνθρωποι όμως που είμαστε δίπλα της, ας αφήσω τον εαυτό μου απ' έξω, όλοι οι υπόλοιποι ή περισσότεροι από τους υπόλοιπους είναι άνθρωποι πολύ μορφωμένοι, με μεταπτυχιακά, διδακτορικά, άνθρωποι που έχουν δουλέψει, άνθρωποι του μόχθου, επιχειρηματίες, οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο στο οποίο καλούνται να συνδράμουν, και πρέπει να σημειώσω εδώ ότι δεν μιλώ τώρα ως εκπρόσωπος του κινήματος, διότι σε αυτό το κίνημα είμαστε όλοι ισοδύναμοι, στον παρόντα χρόνο. Αυτή τη στιγμή είμαι εγώ και μιλώ για τον εαυτό μου και αυτά που εισέπραξα. Ναι. Τα συναισθήματα δηλαδή που έχω εισπράξει. Πιστεύω λοιπόν ότι η δυναμική που θα εκφράσει, θα εκφραστεί προς το κίνημα, αλλά και θα εκφράσει το κίνημα αργότερα, θα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που εμφανίζεται τώρα στο διαδίκτυο ή σε κάποια ΜΜΕ, τα οποία και εκείνα εξυπηρετούν, αν όχι όλα, κάποιες σκοπιμότητες. Αυτή τη στιγμή δεν εξυπηρετώ καμία σκοπιμότητα για το κίνημα στο οποίο συμμετέχω. Μιλώ από καρδιάς και μιλώ γιατί αισθάνομαι ότι πρέπει να το κάνω, όπως μίλησα για τους συναδέλφους μου πριν από λίγο, πιστεύοντας ότι είμαι η φωνή τους. Γι' αυτό παίρνω το βήμα αυτό και καταχρώμαι ελαφρώς του χρόνου, προκειμένου να πω ότι δεν είναι λάθος, δεν είναι απειρία, δεν είναι ρίσκο να υποστηρίξει κάποιος το κίνημα. Ασφαλώς στο κίνημα δεν υπάρχει εμπειρία στη διαπλοκή, στη διαφθορά, στα σκάνδαλα, στους συμμετέρους με ήττα, ναι, εκεί δεν υπάρχει εμπειρία. Αλλά αν κάποιος θέλει και επιζητά μια τέτοια εμπειρία, νομίζω μπορεί να τη βρει κάπου αλλού, όχι στο κίνημα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά και θα τα λέμε συχνά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Σας εύχομαι καλή δύναμη και εύχομαι στους συναδέλφους μου να βρουν τη δύναμη να ανταπεξέλθουν στις διαταγές που έχουν λάβει, οι οποίες σε κάποιες των περιπτώσεων φαίνονται πάρα πολύ δύσκολες να υλοποιηθούν και γι' αυτό θλίβομαι.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και ευλαβής.
4: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
6: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
7: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
8: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
9: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
10: Όχι άλλο κάρβουνο.
11: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
12: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
13: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
14: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
15: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
16: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
17: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
10: Όχι άλλο καρβουνό.
18: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
19: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
20: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

Χαίρετε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Δυστυχώς για ακόμη μία ημέρα φλέγεται ολόκληρη η χώρα. Η πολιτική ηγεσία αντί να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να βγάλει στρατό έξω να φυλάξει τα δάση, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες εθελοντών πυροσβεστών και άλλων κατοίκων οι οποίοι είναι αυτόπτες μάρτυρες, όλη αυτή η καταστροφή είναι ένα οργανωμένο σχέδιο με εμπρισμούς και όχι κάτι τυχαίο. Οι μαρτυρίες αυτές ακούγονται από εχθές στις τηλεοράσεις, παίξανε και σε πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η κυβέρνηση λοιπόν της χώρας αντί να λάβει έκτακτα μέτρα για να σώσει όχι μόνο τα δάση και την πανίδα αλλά και τα σπίτια του κόσμου, μιλάμε για τεράστια καταστροφή, ειδικά στο Πόρτο Γερμανό δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο, αντί λοιπόν να κοιτάξουν να λάβουν έκτακτα μέτρα, αυτό το οποίο τους έκαιγε ξέρετε ποιο είναι, να περάσουν εχθές στα μουλοχτά την ιδιωτικοποίηση του νερού. Την ίδια στιγμή δηλαδή που φλέγεται ολόκληρη η χώρα, χάνει ο κόσμος τις περιουσίες του, χάνονται ανθρώπινες ζωές. Χάσαμε τρεις ήρωες πυροσβέστες. Χάνονται οι ζωές από πάρα πολλά ζωντανά, είτε από την άγρια πανίδα, είτε από τα οικόσιτα. Και κυριολεκτικά, ακόμα και αυτή τη στιγμή, καταστρέφονται τα πάντα. Αυτοί για το μόνο που ενδιαφέρονται πραγματικά είναι να αποτελειώσουν μία ώρα αρχίτερα τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, θα επανέλθω σε λίγα λεπτά σε αυτό το ζήτημα, διότι είναι και μεταφορικά και κυριολεκτικά φλέγον. Να ξεκινήσουμε με τις υπόλοιπες πολύ σημαντικές εξίσου ειδήσεις. Αρχικά μεταφέροντάς σας τα νεότερα από την χθεσινή εισβολή 50 και πλέον χιλιάδων επενδυτών στην πόλη Θέουτα της Ισπανίας, όπου εκεί μετά τις επιδρομές όλων αυτών σε σπίτια, σε καταστήματα, εναντίον της αστυνομίας και σε πολλά άλλα σημεία, οι Ισπανοί κάτοικοι της πόλης οργανώθηκαν σε ομάδες και ξεκίνησαν οδομαχίες κυριολεκτικά με αυτούς. Η αστυνομία, αντί να κοιτάξει να κάνει το έργο της και να φυλάξει τα σύνορα μαζί με το στρατό, φρόντιζαν να υπερασπιστούν και να μπουν στη μέση ώστε να διασφαλίσουν ότι οι επενδυτές δεν θα πάθουν τίποτα. Και γενικά, εάν καταφέρετε να βρείτε βίντεο στο διαδίκτυο με τα όσα συμβαίνουν, διότι τα περισσότερα τα ρίχνουν, μιλάμε κυριολεκτικά για εμπόλεμη ζώνη στην συγκεκριμένη πόλη. Έπειτα από αυτές τις τελευταίες εξελίξεις, η Γαλλία αποφάσισε να αναπτύξει εκτάκτο στρατιωτικό προσωπικό αεροσκάφη και μη επαδρομένα οχήματα στα σύνορα με την Ισπανία εν μέσω της επενδυτικής κρίσης. Η Ιταλία με τη σειρά της και πιο συγκεκριμένα η Ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι αναστέλει τη συμφωνία Σέγγεν με την Ισπανία επικαλούμενη την επενδυτική κρίση την Θέουτα. Την σκυτάλη πήρε η Φιλανδία με την Υπουργό Εσωτερικών να ανακοινώνει πως η χώρα της υποστήριξε την πρόταση της Ιταλίας να αποκλείσει την Ισπανία από τον χώρο Σέγγεν μετά την εισρωή 50 και πλέον χιλιάδων επενδυτών. Η Ισπανία έχει αποτύχει πλήρως να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης σύμφωνα με την ίδια. Όχι ότι η δική της χώρα τα προστατεύει ή ότι τα προστατεύει η Ιταλία. Μην νομίζετε δηλαδή ότι το κάνουν από ενδιαφέρον για τα ευρωπαϊκά σύνορα. Απλά έχουν λάβει εντολή από τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς να αποτελειώσουν την Ισπανική κυβέρνηση. Όλα αυτά αποσκοπούν στο να φύγει από την εξουσία η συγκεκριμένη κυβέρνηση και να μπει μια φιλοϊσραηλινή και φιλοαμερικανική. Αυτό λοιπόν συνέχισε η ίδια λέγοντας πως δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να υποστηρίξουν την πρόταση της Ιταλίας. Οι χώρες που δεν εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους να προστατεύουν τα εξωτερικά σύνορα δεν μπορούν να είναι μέλη του Σέγγεν. Στη Μέση Ανατολή τώρα έχουμε μια δραματική επιδείνωση της κατάστασης, καθώς η Τεχεράνη ανακοίνωσε πλήγματα εναντίον δύο νέων πετρελαιοφόρων στα στενά του Ορμούζ, τα οποία προσπάθησαν να διέλθουν από τα στενά χωρίς να έχουν λάβει την άδεια από το Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση λοιπόν των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, τα δύο δεξαμενόπλια δέχτηκαν χτύπημα και ακινητοποιήθηκαν, καθώς ακολούθησαν μια μη δηλωμένη διαδρομή, ενώ ακόμη τέσσερα πετρελαιοφόρα αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν στις αρχικές τους θέσεις. Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν έως ότου η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο ίδιος ανέφερε ότι η στρατηγική της Ουάσιγκτον είναι η διατήρηση της πίεσης προς το Ιράν, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι κάποια στιγμή δεν θα αντέξουν άλλο. Μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν μειώσει σημαντικά τις δυνατότητες του Ιράν στην παραγωγή πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, αν και παραδέχτηκε ότι η χώρα εξακολουθεί να διατηρεί αρκετά μεγάλο μέρος του οπλοστασίου της. Μία πολύ σοκαριστική αποκάλυψη έχουμε από την The Telegraph, σύμφωνα με την οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συζητούν ένα ακραίο σχέδιο το οποίο απαιτεί την συνεργασία και των 7 γειτονικών χωρών του Ιράν με σκοπό την επιβολή πλήρους χερσαίου αποκλεισμού πέρα από τον θαλάσσιο αποκλεισμό τον οποίο έχουν επιβάλει εδώ και αρκετούς μήνες.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Βρετανικής Εφημερίδας, το σχέδιο προϋποθέτει την πλήρη συνεργασία των 7 χωρών που συνορεύουν με το Ιράν, δηλαδή το Ιράκ, την Τουρκία, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, το Τουρκμενιστάν, η Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν, προκειμένου να επιβληθεί ένας πλήρης χερσαίος αποκλεισμός του Ιράν. Πολύ σκληρές δηλώσεις είχαμε και από τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος σε δήλωσή του κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι λερώνει καθημερινά τα χέρια της με νέα εγκλήματα, υποστηρίζοντας πως οι τελευταίοι στόχοι των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ήταν ξεκάθαρα κατοικίες αμάχων. Ο ίδιος υποστήριξε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να αντισταθμίσουν τις στρατιωτικές τους στοιχείες με επιθέσεις που προκαλούν απώλειες αμάχων, προειδοποιώντας πως θα πληρώσουν για όλες αυτές τις ενέργειές τους. Πολύ σημαντικές δηλώσεις είχαμε και από έναν ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο ασφαλείας, ο οποίος σε δηλώσεις του σε Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων δήλωσε πως θεωρούμε τους ισχυρισμούς των Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης για πιθανές επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του καθεστώτος σε Ιρανικές υποδομές ως μία μορφή τρέλας. Έχουμε ετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για να απαντήσουμε σε όλες αυτές τις ενδεχόμενες επιθέσεις των Αμερικανών, το οποίο περιλαμβάνει τις ζωτικές υποδομές του Ισραήλ και τις ενεργειακές υποδομές των ΗΠΑ στην περιοχή. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, τόσο στον 40ήμερο πόλεμο όσο και στην συνέχιση του τις τελευταίες εβδομάδες, έχουν δείξει τόσο την ικανότητα όσο και την θέληση να κάνουν κάτι τέτοιο. Έπειτα από τις τελευταίες πολύ σημαντικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός Πρόεδρος κάλεσε σε μια έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Καταφύγιο στην πολιτεία Maryland. Μια πολύ σημαντική αποκάλυψη έρχεται και από την Wall Street Journal, σύμφωνα με την οποία η Αμερικανική διοίκηση έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο για 2 εβδομάδες επιθέσεων κατά του Ιράν με στόχο την καταστροφή των πυράβλων, των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των εγκαταστάσεών του σε διοίκηση και έλεγχο, καθώς επίσης και τη μείωση της ικανότητάς του να αντιδράσει στις μελλοντικές αμερικανικές επιθέσεις. Η πιο κρίσιμη είδηση όμως έρχεται από ένα αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο και πιο συγκεκριμένα το CNN, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ετοιμάζονται σήμερα ή αύριο να χτυπήσουν μία από τις μεγαλύτερες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Η κλίμακα της σχεδιαζόμενης επίθεσης και η λίστα των στόχων δεν είναι ακόμη απολύτως σαφής, αλλά ο Αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να χτυπήσει τόσο τις ενεργειακές όσο και τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Αμερικανική κυβέρνηση φοβάται ότι εάν βομβαρδιστεί η ενεργειακή υποδομή του Ιράν, είναι βέβαιο ότι οι Ιρανοί θα μπορούσαν να εξαπολύσουν αντίπεινα εναντίον των χωρών του Περσικού κόλπου και να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερη αναταραχή στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Μα αυτό ακριβώς είναι που ζητάει και ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όσο μεγαλύτερη είναι η αναταραχή στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, τόσα περισσότερα θα κερδίζει αυτός και οι Αμερικανικές εταιρείες. Εξ αρχής το σχέδιο για τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς ήταν αυτό, να δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο χάος σε ενεργειακό, οικονομικό και πάσης φύσεως επίπεδο. Αν λοιπόν ευσταθούν οι συγκεκριμένες πληροφορίες, τότε αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχουμε την μεγαλύτερη κλιμάκωση από την αρχή του πολέμου. Και μιας και αναφερόμαστε σε πόλεμο, να περάσουμε τώρα στον εσωτερικό πόλεμο τον οποίο υφίσταται η χώρα μας. Απλά αντί για σφαίρες και πυράβλους έχουμε να αντιμετωπίσουμε πύρινα μέτωπα. Το τελευταίο μόλις λοιπόν 24ωρο η πυροσβεστική υπηρεσία αντιμετώπισε δεκάδες πύρινα μέτωπα άνω των 70 νέων ενεργών εστιών. Έχουμε στην Ξηρονομή, στον Άγιο Βασίλειο, στο Μύτικα της Βιωτίας, έχουμε στο Πόρτο Γερμενό, το οποίο κάηκε ολοσχερός στην Δυτική Αττική, έχουμε στο Όρος Ποικίλο και στο Χαϊδάρι στην Δυτική Αθήνα, έχουμε στην Κερατέα στην Ανατολική Αττική, έχουμε στη Φίχτια στην Αργολίδα, έχουμε στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, στην Αγία Παρασκευή, στο Ρέθυμνο, στην Φλόκα της Αχαΐας, στην Κάριστο της Εύβοιας, στο Κομπότι Άρτας και σε πολλά άλλα σημεία σε ολόκληρη τη χώρα. Μόνο το τελευταίο 48ωρο οι ελληνικές αρχές προχώρησαν σε 12 συλλήψεις για εμπρισμούς και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας σε διάφορες περιοχές της χώρας. Κυκλοφορεί μάλιστα τις τελευταίες ώρες και ένα βίντεο από το Ρέθυμνο, το οποίο φέρεται να δείχνει έναν ύποπτο να βάζει την φωτιά στην Πρέβελη. Οι αρχές του τόπου θεωρούν πως είναι πολύ δύσκολο να είναι απλά μία σύμπτωση. Όπως λοιπόν σας ανέφερα στο βίντεο, υπάρχουν αμέτρητες μαρτυρίες ανθρώπων, βγήκανε και τα είπανε και στις τηλεοράσεις, που λέγανε ανοιχτά πως θέλανε να τους κάψουνε και όλα αυτά ήταν ένα οργανωμένο σχέδιο. Μάλιστα υπάρχουν και μαρτυρίες στο διαδίκτυο εθελοντών από τη Βιωτία, οι οποίοι δείχνουν στην κάμερα πως δεν υπάρχει ίχνος ανέμου στην περιοχή, τη στιγμή φυσικά που βιντεοσκοπούσε, και ανέφερε πως ενώ αυτές οι συνθήκες επικρατούσαν για ώρες, δεν εμφανίστηκε ούτε μισό εναέριο μέσο για να βοηθήσει στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Όλοι μα όλοι λοιπόν οι οποίοι βγήκανε αυθόρμητα να μιλήσουν είτε σε τηλεοράσεις
είτε σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης, μιλάνε για ένα πολύ καλά οργανωμένο σχέδιο, το οποίο έχει ως σκοπό να καταστρέψει τα δάση της χώρας, να καταστρέψει τα σπίτια φτωχών ανθρώπων και με τα όσα γεγονότα αναμένουμε ανά πάσα στιγμή να ξεσπάσουνε, να μείνει κυριολεκτικά ο ελληνικός λαός στο έλεος του Θεού. Για ποιο λόγο λοιπόν σας γράφω στον τίτλο πως θα πρέπει εκτάκτως να ετοιμάσετε σακίδια? Καταρχάς, τα σακίδια επιβίωσης είναι, όπως το λέει και η λέξη, για επιβίωση και δεν είναι μόνο για περίπτωση πολέμου. Αρχικά λοιπόν να σας πω πως στην Πολωνία κάλεσαν τον πληθυσμό να προετοιμαστεί επιγόντως για πιο εκτεταμένες επιθέσεις μετά την χθεσινή πτώση ρωσικού πυράβλου σε μία πόλη της χώρας, ζητώντας από τον πληθυσμό να ετοιμάσει σακίδια έκτακτης ανάγκης και να ελέγξει την ύπαρξη των πλησιέστερων καταφυγίων. Όπως όμως σας έχω προειδοποιήσει εδώ και πολλά χρόνια, τα σακίδια έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να τα έχουμε έτοιμα δίπλα στην πόρτα μας, διότι όπως θα έχετε αντιληφθεί φαντάζομαι όλοι σας, εμείς δεν χρειαζόμαστε κάποιον πόλεμο για να έχουμε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το χειμώνα για παράδειγμα θα πνιγόμαστε, το καλοκαίρι θα καιγόμαστε και γενικότερα έχουμε μια ικανότητα με τις πολιτικές που ακολουθούνται τις τελευταίες δεκαετίες να καταστρεφόμαστε από μόνοι μας. Επαναλαμβάνω λοιπόν την ανάγκη ετοιμασίας ενός σάκου επιβίωσης για τον καθένα από εμάς, διότι όπως είδαμε τις τελευταίες ημέρες, άνθρωποι χρειάστηκαν να φύγουν μέσα σε λίγα λεπτά από τα σπίτια τους, χωρίς να προλάβουν να πάρουν κυριολεκτικά τίποτα μαζί τους. Στις εικόνες που βλέπαμε στις τηλεοράσεις, το μόνο που κρατούσανε ήταν ένα πορτοφόλι και ένα κινητό. Ακόμα δηλαδή και υπό αυτές τις συνθήκες, ακόμη και υπό συνθήκες απομάκρυνσης για λόγους ασφαλείας για να μην καεί ο κόσμος από τις εστίες πυρκαγιάς, ένας σάκος επιβίωσης θα είναι σωτήριος σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Ο Θεός να μας φυλάει να μην βρεθούμε στη θέση τους, αλλά εγώ προσωπικά θα ήθελα να είμαι προετοιμασμένος ακόμα και για μια τέτοια περίπτωση. Λοιπόν, αυτά τα νέα για σήμερα. Θέλω οπωσδήποτε τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια, ειδικά για το τελευταίο φλέγον ζήτημα και κυρίως εάν έχετε και δική σας μαρτυρία για τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες. Περιμένω λοιπόν τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα ευθύνες εσύ, γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγίες για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Οπ, πλαστικά, μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
4: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
3: Και καλό καλοκαίρι.
5: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
6: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus.
8: Οι ουρολογικές παθήσεις δεν κάνουν διακρίσεις. Μας αφορούν όλους. Άνδρες και γυναίκες. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε έως την τρίτη ηλικία. Όλοι, κάποια στιγμή στη ζωή μας, μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια ουρολογική πάθηση. Και τότε, δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο. Η επίσκεψη σε έναν ουρολόγο μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά μας ή ακόμη και να σώσει τη ζωή μας. Ουρολογία. Το κλειδί για την υγεία σε κάθε ηλικία. Εκστρατεία ενημέρωσης για τις ουρολογικές παθήσεις. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
9: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
10: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
9: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
10: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
9: και φαντασία!
10: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε.
11: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
12: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
13: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
14: Καλημέρα κύριε Μαργαρίτη.
15: Καλημέρα κύριε Σαχίνη.
14: Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν μπορούσατε μετά από 150 χρόνια να ζείτε ως ιστορικός, πώς θα καταγράφατε τη σημερινή ιστορική περίοδο?
15: Κοιτάξτε, έχετε λάθος ότι δεν τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Τα έχουμε ξαναδεί πάμπολες φορές στην ιστορία. Αρχίζουν ως κωμωδία, δηλαδή μην μου πείτε τώρα ότι δεν χαμογελάτε ή ότι δεν γελάτε κάθε φορά που ακούγεται δηλώσεις και αντιδηλώσεις του κυρίου Τραμπ και το σύν αυτό. Μην μου πείτε ότι δεν χαμογελάτε ή και ενίοτε γελάτε όταν ακούγεται δηλώσεις και αντιδηλώσεις του ημετέρου ηγέτη, έτσι, ότι εντάξει ρε παιδί μου, μόνο 4-3 πόσοι είναι θα πάνε σε δίκη, άρα είμαστε ενάρετη παράταξη. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το απίθανο, σαν να λες ας πούμε ότι έχω 3 εγκληματίες ή τέλος πάντων 3 υπόδικους, άρα οι υπόλοιποι είμαστε de facto αθώοι, ας πούμε, ξέρω εγώ, είμαστε ενάρετοι, είμαστε καλύτεροι δυνατοί. Αυτά είναι λίγο αστεία πράγματα, δεν τα έχουμε ξαναδεί. Τα έχουμε ξαναδεί και σε περιόδους σκοτεινές της Ελλάδας. Μην μου πείτε ότι δεν γελάγατε εκείνο τον καιρό. Εγώ είμαι μεγάλος και τα πρόλαβα αυτά και με φωτίσανε κατά κάποιο τρόπο στην επόμενη ζωή μου. Να θυμίσω τους λόγους του Στυλιανού Πατακού. Ένας εχέχρον άνθρωπος με στοιχειώδη παιδεία έσκαγε στα γέλια. Να σημειώσω τις δηλώσεις του Μπενίτο Μουσολίνη. Έπαιρνε και στυλ αυτός, έπαιρνε και πώς το λένε, φούσκον, ήταν τον έπαιρνε ο κινηματογράφος τότε και είχε μεγάλη σημασία η εικόνα, οπότε έπαιρνε εκείνες τις τάσεις τις καταπληκτικές, οι οποίες μαζί με τον τότε Σαρλό μας έκαναν τους υπόλοιπους να σκάμε στα γέλια μας τότε, δεν ζούσα τότε, αλλά τέλος πάντων έκαναν τους υπόλοιπους να σκάμε στα γέλια. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Mm-hmm. Τα έχουμε ξαναδεί και κυρίως από ανθρώπους οι οποίοι υποκαθιστούν το πραγματικό, υποκαθιστούν μια κατάσταση η οποία δεν είναι η καλύτερη δυνατή για αυτό που εκπροσωπούν, για τις χώρες, τις κοινωνικές ομάδες, τάξεις και συμφέροντα που εκπροσωπούν, και το αντικαθιστούν με ηθοποιία. Με ηθοποιία η οποία φυσικά από την τραγωδία στην κωμωδία οι αποστάσεις είναι πάντα σχετικές και μικρές και μπορεί γρήγορα να ανατραπούν. Λοιπόν, είναι κάτι το κλασικό αυτό στην ιστορία, το βλέπουμε συχνά. Να θυμίσω ο Ρωμαίους Αυτοκράτορος σε περίοδους κρίσης της αυτοκρατορίας. Όπω Θεέ μου τι ηθοποιοί ήταν αυτοί και τη γελιότητα εκπέμπανε. Λοιπόν, τέτοια πράγματα ζούμε. Τέτοια πράγματα ζούμε τα οποία συνηφαίνονται με τη συγκυρία μέσα στην οποία περνάει η ανθρωπότητα. Και αν θέλετε με την κρίση που περνάνε οι λεγόμενες ισχυρές και μεγάλες δυνάμεις ή οι χώρες οι οποίες είναι βέβαιες για την ανάπτυξή τους, για το μέλλον τους και δεν ξέρω εγώ τι άλλο λέγεται. Γιατί...
14: Mm-hmm. Ναι. Κύριε Μαργαρίτη,
15: στον κόσμο, ναι.
14: Μένοντας λίγο στη μεγάλη εικόνα και θα έρθω στη μικρότερη στα κάθε μας, γιατί και αυτή πρέπει ιστορικός της σύγχρονης ιστορίας με έναν τρόπο να αρχίσει να την αποκωδικοποιεί, να την καταλάβουμε, γιατί από χθες, σωστά το είπατε, γίνεται μια περίεργη αριθμητική. 11 ήταν, οι 7 αρχιοθετήθηκαν, οι 4 είναι κατηγορούμενοι με τεκμήριο αθωότητας, άρα κερδάμε. Αλλά θέλω λίγο να σας ρωτήσω πρώτα για αυτή τη μεγάλη εικόνα. Γιατί όπως είπατε σωστά, και ήταν προβοκατόρικο το εισαγωγικό ερώτημα, χαίρομαι που αμέσως πιάσατε το νήμα. Κοιτάξτε όμως, από την κωμωδία στην τραγωδία, ένας κρούς δρόμος. Και αυτά που γίνονται στα στενά του Ορμούς τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή αφού είπα ότι θα βάλω 20% τέλη εγώ Αμερικανός που ήθελα να σταματήσω τα τέλη που λέγαμε ότι θα βάλουν οι Ιρανοί,
15: 20% και... επί του φορτίου,
14: μάλιστα,
15: για σκεφτείτε
14: επί
15: αυτό.
14: Του φορτίου, αλλά μετά κάνω την κολοτούμπα και αφού, ναι, κάνω την κολοτούμπα αρχίζω να βομβαρδίζω τους κακούς Ιρανούς, η απόσταση από το να συμβεί το μοιραίο κάποια στιγμή. Διότι ο άλλος ομολογεί, θα χτυπάω πια πολιτικούς στόχους. Γέφυρες, νοσοκομεία, σχολεία, υποδομές, Δηλαδή, και έρχεται και ο Ρούμπιο και λέει: κοιτάξτε, αυτό έχει περάσει τον Ντούκου στην ελληνική επικαιρότητα. Γιατί καταργούμε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο δεν ήταν κανένας αρχάγγελος, να θυμίσω στο παρελθόν, αλλά ήταν κάτι τέλος πάντων διεθνώς. Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν ότι η τραγωδία πολέμου και φρίκης γενικευμένου δεν είναι σε τόσο απόσταση όσο φανταζόμαστε.
15: Όχι, αυτό ακριβώς είπα. Αυτό ακριβώς είπα, ότι η κωμωδία είναι συγγενής, άμεση συγγενής, πολύ στενή συγγενής της τραγωδίας. Και από το ένα περνάμε στο άλλο ταχύτατα, ή μάλλον βαδίζουν και τα δύο μαζί. Βαδίζουν και τα δύο μαζί. Δηλαδή, το να διακηρύσεις ότι θα, δεν θα αφήσεις γέφυρα για γέφυρα, ότι θα καταστρέψεις όλους τους ενεργειακούς πόρους μιας χώρας, ότι δεν θα κουνιέται φίλος στους δρόμους κλπ. Κλπ. Αυτό είναι ομοί παραβίαση, αυτό που τον παλιό καιρό το λέγαμε διεθνές δίκαιο.
14: Ναι.
15: Ποτέ δεν κρατήθηκε, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Ποτέ δεν το πήραν στα σοβαρά κανείς, ας πούμε, όταν χρειάστηκε να μην το πάρει στα σοβαρά. Το πήραν στα σοβαρά όταν οι ηττημένοι δικάστηκαν και ούτω καθεξής, ξέρω εγώ, με τους ηγέτες της Σερβίας. Το πήραν πολύ σοβαρά, τους κλείσανε μέσα και εντάξει. Αλλά μετά ξεχάστηκε. Λοιπόν, αυτά μπορεί να τα λες με θεατρινίστικο τρόπο, μπορεί να το λες με... Μπορεί να ανακοινώνεις έτσι, να βγαίνεις πρόεδρος υπεδύναμης και να λες 20% επί του φορτίου, που σημαίνει αυτόματα ότι ξαφνικά οι τιμές σε όλο τον κόσμο 25% πάνω. Δηλαδή μια έκρηξη πληθωρισμού που δεν την έχει ξαναδεί έτσι, σε μια μέρα με μια, τη δήλωσή σου, έτσι, και το εφαρμόσεις δηλαδή. Δεν το εφαρμόζεις φυσικά, γιατί δεν είναι δυνατόν να το εφαρμόσεις, και μετά λες αχ τι ωραία, δεν εννοούσαμε, δεν κάναμε, θα το παίρνω πίσω και λοιπά την επομένη, έτσι. Είναι πράγματα τα οποία, εντάξει, δείχνουν αμηχανία και δείχνουν το μέγεθος των κινδύνων, έτσι, διότι όταν, θα ήθελα να πω ότι είναι κλόουν στην εξουσία, αλλά δυστυχώς δεν είναι κλόουν. Δυστυχώς πίσω τους έχουν πολύ συγκεκριμένες θέσεις, πολιτικές, συμφέροντα και ούτω καθεξής, και όλα αυτά αποσκοπούν σε συγκεκριμένους στόχους. Mm-hmm. Είτε τους πετύχουν είτε δεν τους πετύχουν. Διότι τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι πάνε να μπλέξουν με το Ιράν, σε έναν πόλεμο σαν και αυτό με τον οποίο έχει μπλέξει η Ευρώπη, η Ουκρανία, η Ρωσία. Ναι, αλλά αυτοί είναι πόλεμοι που ξεκινάνε πάρα πολύ εύκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρατηθούν ως ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, διότι κλιμακώνονται, είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν, σε πολέμους, λόγω αδιεξόδου. Τραβάνε χρόνια πολλά, και το πιο εντυπωσιακό, ότι δεν φέρνουν αποτέλεσμα για τους προκαλούντες στον πόλεμο. Με την έννοια ότι η βασική αντίθεση είναι μεταξύ των παλαιών ισχυρών καπιταλιστικών μητροπόλεων και δυνάμεων και των νέων που αναδύονται ειδικά προς τη μεριά της Ασίας. Και δεν γίνεται η Κίνα, για παράδειγμα. Δεν φύγεται η Κίνα από αυτά που γίνονται. Αντίθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενάντια σε δύο, δευτερεύονται σε σχέση με τον κεντρικό στόχο, τον κεντρικό ανταγωνισμό κράτη, η Ρωσία και το Ιράν, έχουν καταναλώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος των ακριβών πυρομαχικών τους, και αναρωτιούνται πώς θα κάνουν πολεμική οικονομία που να μπορεί να τα αναπληρώσει αυτά.
14: Σωστά.
15: Και κάνουν και πραγματικά πράγματα. Δηλαδή, κοιτάξτε, από ανάμεσα στο 2026 και στο 2027, ο αμυντικός προϋπολογισμός των Ηνωμένων Πολιτειών θα αυξηθεί, κρατηθείτε, κατά 44%. Αυτά ούτε από το 1938-39 δεν γίνανε. Δηλαδή, το χρόνο που προηγήθηκε του Παγκόσμιου Πολέμου,
14: ναι,
15: οι δυνάμεις που επρόκειτο να εμπλακούν δεν κάνατε τα αύξηση πολεμικών δαπανών.
14: Άρα, κύριε...
15: το κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, σημαίνει ότι έχουν εμπλέξει άσχημα.
14: Άρα, κύριε Μαργαρίτη, αν συμβαίνει και που συμβαίνει αυτό που περιγράφετε εκεί, ναι, και αν στην Ευρώπη, προσέξτε τι σας ρωτώ, του χρόνου ο αμυντικός προϋπολογισμός της Γερμανίας θα ξεπερνά από κοινού τον αμυντικό προϋπολογισμό Γαλλίας και Αγγλίας, της Γερμανίας, και δεν υδρώνει αυτή.
15: Ναι, ναι.
14: Τι δείχνουν όλα αυτά, παρακαλώ πολύ. Διότι η μία εξήγηση, ακούστε, η μία απλή εξήγηση που την ακούω είναι ότι στο αδιέξοδο που έχει ο βιομηχανικός βοράς της Ευρώπης, η διέξοδο είναι οι πολεμικές βιομηχανίες. Ναι, αλλά αν δεν έχεις κατανάλωση, θα είναι πάλι αδιέξοδο. Άρα, πού οδηγούμαστε?
15: Κοιτάξτε να δείτε, ανάμεσα στο 1938 και στο 1939, η Μεγάλη Βρετανία για να αυξήσει την παραγωγή αεροπλάνων εν ώψη πολέμου, διπλασίασε ως προς τις ατράκτους και λοιπά το εργατικό δυναμικό που δούλευε εκεί και τριπλασίασε στα εργοστάσια που φτιάχνανε μηχανές αεροπλάνων. Λοιπόν, ξαφνικά είναι η Ευρώπη, η πολεμοχαρής Ευρώπη, οι πολεμοχαρής ηγέτες της Ευρώπης, γιατί τώρα λέμε Ευρώπη γενικώς και αορίστως, δεν λέει τίποτα. Ανακοινώνουν απίστευτα ποσά, αλλά δεν αναρωτιούνται αυτά τα ποσά πώς μεταβάλλονται. Αυτοί παράγουν το χρήμα, μπορεί να δώσουν ό,τι θέλουν. Αυτά πώς μεταβάλλονται σε πολεμική βιομηχανία? Μεταβάλλονται πρώτα απ' όλα με μια πληθώρα φτηνής προσιτής ενέργειας, ενεργειακών πηγών. Δεύτερο, προσιτές και φτηνές πρώτες ύλες. Και τρίτο, άφθονο διαθέσιμο εργατικό δυναμικό. Ποιος από τους παράγοντες υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο αυτή τη στιγμή? Κανείς. Ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος, ούτε ο τρίτος. Λοιπόν, λένε, ξοδεύουν λεφτά, πετυχαίνουν μάλιστα, η Γερμανία λέει θα τα δανειστεί, το μεγαλύτερο τμήμα των εκατοντάδων δισεκατομμυρίων που υπόσχεται, θα τα δανειστεί, να το δούμε αυτό, διότι ξαφνικά θα τα ομόλογα τα γερμανικά. Αλλά φυσικά ούτε εργατικό δυναμικό μπορεί να εξασφαλίσει, εκτός αν θέλει να αλλάξει θρησκεία η χώρα. Ούτε πρώτες ύλες έχει εύκολες, ούτε πρώτες ύλες έχει εύκολες. Αυτά τα σπανίες γιές, αυτά τα περίφημα κλπ. Για να μην πούμε για πάρα πολύ, το πολύ απλό ατσάλι. Με εκείνα τώρα το παράγει αυτό. Και επίσης είναι και η ενέργεια. Η ενέργεια, σοβαρά μπορεί να κάνεις μια έκρηξη στη βιομηχανική σου παραγωγή βασιζόμενο στο αμερικάνικο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο από σχίστες ή δεν ξέρω κι εγώ τι, και με ανοιχτά μέτωπα στο στενό του Ορμούζ, με ανοιχτά μέτωπα στη Μαύρη Θάλασσα, με ανοιχτά μέτωπα λίγο πολύ όλες οι πηγές πετρελαίου βρίσκονται μπροστά σε ανοιχτά μέτωπα. Λοιπόν, αστειευόμαστε και βλέπετε. Δεν το παίρνω πολύ σοβαρά εγώ, διότι από τη μία η Γερμανία ανακοινώνει ποσά επί ποσών, όλοι το κάνουν, από την άλλη βλέπετε κάθε φιλόδοξο σχέδιο εξοπλισμού που καταθέτει για εφαρμογή, αυτό εκ των πραγμάτων ακυρώνεται. Μέσα σε ελάχιστους μήνες ακυρώσανε τα μεγάλα σχέδια για κατασκευή στόλου ανοιχτής θαλάσσης. Εκείνα τα 8-12 αντιτορπιλικά στην ουσία, 11.000 τόνοι ήτανε. Ούτε δεν ήταν φρεγάτες αυτά. Λοιπόν, τα οποία θα βάζανε τη Γερμανία στους ωκεανούς, ακυρώθηκαν τα σχέδια για το αεροπλάνο 6ης γενιάς, το οποίο δεν ξέρω και εγώ τι και πώς, μαζί με πολλά δειλά που ακούστηκαν ότι σε αυτά τα ζητήματα καλύτερα να αγοράζουμε έτοιμα από τις ΗΠΑ αντί να πασχίζουμε να τα φτιάξουμε οι ίδιοι. Ακυρώθηκε το νέο άρμα μάχη, το μαγικό που θα την κατασούσε το Λέοπαρντ. Ακυρώθηκε. Και είναι καταπληκτικό. Τη στιγμή που ανακοινώνονται όλα αυτά, η Rheinmetall καταραίει. Η βασική πολεμική βιομηχανία της Γερμανίας. Λοιπόν, είναι αντιφατικά και μου θυμίζει λίγο αυτά τα πολεμόχαρα του Μουσολίνη στο Μεσοπόλεμο, που κέρδισε τη Λιβύη επιτέλους το 1931, 20 χρόνια πολέμου, κέρδισε την Αβυσσινία χρησιμοποιώντας αέρια δηλητηριώδη, έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε για να στηρίξει το εθνικιστικό, το φασιστικό πραξικόπημα του Φράγκο στην Ισπανία, και όταν ξεκίνησε ο πόλεμος αυτός έλεγε ότι δίνει, αλλά οι πολεμικές βιομηχανίες αποθέματα δεν είχαν και αν θέλετε παραγωγικές δυνατότητες λόγω έλλειψης ενέργειας πρώτων υλών και εργατικού δυναμικού δεν μπορούσαν να παράξουν. Και η Ιταλία μπαίνει στον πόλεμο μετά από τόσες διακηρύξεις και τόσες αυξήσεις του αμυντικού της προϋπολογισμού, μπαίνει στον πόλεμο άοπλη και θα παραμείνει σε όλη τη διάρκεια του πολέμου άοπλη στην ουσία.
14: Θέλω να πάω αναγκαστικά σε μια διακοπή και θα επιστρέψω να πούμε πολλά σήμερα. Απαντήστε όμως το ερώτημα, σας παρακαλώ πολύ, που στέλνει ο φίλος ο Δημήτρης. Λέει: καλημέρα κύριε Μαργαρίτη. Έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν να υπάρχει τέτοια έστω και λεκτικά κούρσα εξοπλιστικών δις από σωρία χωρών, δεν είναι μόνο αυτές, είναι όλες, με συνοδεύουσα την αντίστοιχη πολεμική ρητορική που στο τέλος να μην χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα όπλα σε κάποιο μεγάλο πόλεμο, δηλαδή μήπως μια τέτοια έκταση παραγωγής και εξαγοράς οπλικών συστημάτων μέσα στην επόμενη δεκαετία οδηγεί σε μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία μεγάλου πολέμου.
15: Αν το έχουμε ξαναδεί στην ιστορία, όχι, είναι σπάνιο αυτό. Έχουμε δει λάθη. Δηλαδή έχουμε δει υπερεξοπλισμούς χωρών, δυνάμεων, σε εποχές που ο πόλεμος δεν είναι άμεσος. Το αποτέλεσμα είναι ότι επειδή οι εξοπλισμοί έχουν ημερομηνία λήξης, δηλαδή φτιάχνεις ένα όπλο, ας πούμε, σε μαζική κλίμακα, και όταν ξεκινάει ο πραγματικός πόλεμος, αυτό έχει πεπαλαιωθεί. Αυτό το έχουμε δει. Το έπαθε και η Σοβιετική Ένωση εκεί στα 35-36, το έπαθε και η Ιταλία, το έπαθαν και άλλες δυνάμεις, οι οποίες υπερεξοπλίστηκαν, η Γαλλία εν μέρη, οι οποίες υπερεξοπλίστηκαν σε λάθος εποχή. Περιμέναν τον πόλεμο σε άλλη συγκυρία από εκείνη την οποία έγινε. Αλλά το να έχουμε τέτοια φρενίτιδα εξοπλισμών, παράλληλα με λεκτικά, δηλαδή με πώς να την πούμε, πολεμοχαρή γλώσσα, συνήθως αυτά καταλήγουν σε πόλεμο. Δεν ξέρω τώρα σε άλλες εποχές, άμα πάμε προγενέστερα κλπ. Αλλά συνήθως καταλήγουν σε πόλεμο. Δηλαδή όλοι λένε ότι εξοπλίζονται για αποτροπή και για την ειρήνη. Είναι καταπληκτικό, αλλά όσο περισσότερο ακούγεται η λέξη αποτροπή και εξασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας, τόσο περισσότερο πλησιάζει ο πόλεμος.
14: Κύριε Μαργαρίτη, πριν έρθω στη μικρότερη εικόνα, μένω λίγο στη μεγάλη ακόμη για τον εξής λόγο. Εχθές είχαμε ένα διάγγελμα εκ νέου, ένα ακόμη διάγγελμα στον αμερικανικό λαό από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο συνάρμοσε στις δικές του δηλώσεις και ο υπουργός Εξωτερικών, ο γραμματέας του State Department, ο κύριος Ρούμπιο. Εκεί ακούσαμε ότι στις μεσοεκλογές που έρχονται, που πολλοί λένε ότι είναι κρίσιμες για την πορεία Τραμπ, δεν ξέρω πόσο κρίσιμες, ακούσαμε τον κύριο Τραμπ να λέει ότι οι εκλογές που έρχονται μπορεί να αποδειχτούν πειραγμένες από τον κινέζικο παράγοντα. Το πήρε ο κύριος Ρούμπιο και είπε: προσοχή, η μητέρα των μαχών, οι μεσοεκλογές, γιατί οι κομμουνιστές έρχονται να καταλάβουν την αμερικανική διοίκηση. Αλλά την ίδια στιγμή έχουμε και την εικόνα, δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθεί ή αν είναι πόλεμος προπαγάνδας, ότι η Κίνα ενδέχεται να προμηθεύει με drones την Ουκρανία. Άρα ο κόσμος δεν είναι τόσο, και εσείς το καταλαβαίνετε καλύτερα, ευθύγραμμος, αν έχει βάση και αυτό, όσο αναλύεται από κάποιους.
15: Καθόλου ευθύγραμμος δεν είναι. Καθόλου ευθύγραμμος δεν είναι, διότι οι μεγάλες δυνάμεις, οι παραγωγικές δυνάμεις, πρώτα απ' όλα για να πάω στο τελευταίο, ότι κινέζικα εξαρτήματα βρίσκονται πάνω σε ουκρανικά σε ουκρανικούς δρόνους, και μάλιστα αυτούς που κάνουν τώρα ζημιές μέσα, βαθιά μέσα στη Ρωσία, αυτό δεν είναι απίθανο, διότι μια δύναμη παραγωγική και εμπορικά ισχυρή έχει ανάγκη από την απόλυτη ελευθερία στο εμπόριο. Δηλαδή κανένας πολιτικός στόχος, καμία επιρροή πολιτική να μην το επηρεάζει. Δηλαδή είσαι επιτυχημένος έμπορος όταν του πουλάς τα πάντα στους πάντες, έτσι. Εάν αρχίσεις τώρα τα περίεργα, πάρα πολύ απλά το ισχυρό σου χαρτί, δηλαδή ότι είσαι ο κατασκευαστής και ο έμπορος, αυτό θα ξεθοριάσει. Θα ξεθοριάσει. Και κατ' επέκταση η δική σου οικονομική ανάπτυξη, η δική σου πηγή ισχύος.
14: Έχετε δει.
15: Λοιπόν, σε αυτά δεν υπάρχει.
14: Πρώτος διδάξας είναι Έλληνας, έτσι, ο Μπαζίλ Ζαχάροφ, πουλούσε στους πάντες.
15: Ναι, μάλιστα. Σε παραμονή κάθε πολέμων. Όλοι Έλληνες, ξέλληνες, τόνα, τάλο, όλοι πουλάνε σε όλους. Δηλαδή, στην Ελλάδα που ετοιμαζόταν για πόλεμο, επειδή ήταν αγγλικό βασίλειο, υπό την πλήρη επιρροή της Αγγλίας, είναι σίγουρο ότι θα έπαιρνε το μέρος ενάντια της Γερμανίας οπωσδήποτε και της Ιταλίας. Λοιπόν, ανάμεσα στα 1935-36 και στα 1940, πολύ περισσότερα όπλα, οπλικά συστήματα αγόρασε η Ελλάδα από τη Γερμανία και την Ιταλία από ό,τι από την Αγγλία. Διότι επιπλέον από την Αγγλία ήταν και ασύμβατα τα περισσότερα, το πυροβολικό λόγο χάρη, ήθελε άλλου τύπου πυρομαχικά και δεν ήταν δυνατόν. Λοιπόν, τι μας εκπλήσει, δηλαδή, ότι ο ελληνικός στρατός ήταν εξοπλισμένος με ιταλικά όπλα, ότι το ελληνικό ναυτικό είχε ιταλικά αντιτορπιλικά, ιταλικής κατασκευής αντιτορπιλικά. Και το αβέροφη ναυαρχίδα ιταλικής κατασκευής ήταν. Δεν έχει αυτά στο... δεν έχουν τέτοια πράγματα. Mm. Να σας θυμίσω ότι το ισχυρότερο πλοίο που υπερασπίστηκε από τη θάλασσα το Λένιγκραντ όταν οι Γερμανοί πλησίασαν και αρχίσαν την πολιορκία ήταν το πρώην γερμανικό βαρύ καταδρομικό Σέιντλιτς, το οποίο το έδωσε η Γερμανία στη Σοβιετική Ένωση σε ανταλλαγή πετρελαίου. Λοιπόν, δεν είναι να μας εκπλήσει αυτό. Τώρα για το,
14: ναι, το
15: για
14: άλλο.
15: Τις διακηρύξεις του κυρίου Τραμπ
14: και του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος...
15: ήταν τόσο διάχυτο ότι όλα τα εκλογικά αποτελέσματα στη δυτική πλευρά του πλανήτη, στη δυτική πλευρά όχι του πλανήτη, του κόσμου, πάλι θα κάνω γκάφα. Λοιπόν, στο λεγόμενο δυτικό κόσμο, εν πάση περιπτώσει, όλα τα δυσάρεστα εκλογικά

0: περιόδους και τέτοιες καταστάσεις. Και ζητάνε από τον κόσμο να πιστέψει το απίστευτο. Αλλά να σας θυμίσω ότι στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε κράτος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακυρώθηκαν οι εκλογές και ξανάγιναν, γιατί το αποτέλεσμα θεωρήθηκε δυσμενές, καθότι υπαγορεύτηκε από τους Ρώσους hacker.
1: Μάλιστα, έχετε δίκιο.
0: Λοιπόν, αυτά έχουν δοκιμαστεί πειραματικά.
1: Να το προεκτείνω λίγο. Αυτές τις ημέρες, με ένα νόμο έχοντας την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, ο νέος Ούγγρος πρωθυπουργός καταργεί τον Ούγγρο πρόεδρο. Δεν έχει σημασία αν είναι φιλοορμπανιστής ο Ούγγρος πρόεδρος. Με ένα νόμο πάει το Σύνταγμα. Εδώ η Ευρώπη δεν φωνάζει. Είναι αλακάρτ.
0: Νομίζω ότι το συνταγματικό δίκαιο ακολουθεί κατά πόδας, δηλαδή ακολουθεί πλήρως τα ίχνη του διεθνούς δικαίου.
1: Μάλιστα.
0: Όταν το ένα εξανεμίζεται, λογικό είναι να εξανεμιστεί και το άλλο.
1: Αυτό το κλίμα όμως της ιστερίας, πολιτικής ιστερίας εννοώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο έχει, γιατί ο κύριος Ρούμπιο μετά είπε ότι προσοχή, αυτές οι εκλογές, οι κομμουνιστές μπορούν να καταλάβουν το λευκό οίκο, εννοώντας κάποιους πιο ακραίους δημοκρατικούς, όχι το σύστημα των δημοκρατικών που έχουν πάρει κάποιους δήμους, και έφτασε μέχρι την Ελλάδα, γιατί είπε ότι στην Ελλάδα οι τρομοκράτες σκότωσαν τη μάνα μιας γυναίκας που κατέβηκε υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το κλίμα δεν περιορίζεται. Ανοίγει από τους γκουρού.
0: Όχι. Θα ακούσουμε πάρα πολλά έτσι τραβηγμένα, για να μην πω παράλογα. Αλλά κύριε Σαχίνη, στην προηγούμενη, αμέσως πριν ας πούμε αυτό το θέμα, τη θεματολογία μας, μιλήσαμε για τον επερχόμενο πόλεμο. Η αποδόμηση του δικαίου, το δίκαιο, κάθε λογικής, με βάση τη λογική και τα συμφέροντα φυσικά, αλλά και πάλι με βάση τη λογική, οργάνωση των κοινωνικών σχέσεων και των σχέσεων μεταξύ ανθρώπων. Έτσι, μπορεί να σταθεί σε μία περίοδο απόλυτης καταστροφής όπως είναι ο πόλεμος? Δεν μπορεί να σταθεί. Δηλαδή πρέπει, για να υπάρξει πόλεμος, δεν αρκούν μόνο τα όπλα, δεν αρκεί μόνο η προετοιμασία, η ψυχική για τα φέρετρα που λέει ο άλλος, που θα φτάνουν με σημαίες και το ένα και το άλλο. Πρέπει να καταργηθεί και κάθε λογική σχέση που διέπει, που κανοναρχεί, που ορίζει τις σχέσεις κοινωνικών ομάδων μεταξύ τους, τις σχέσεις των ατόμων μεταξύ τους και ούτω καθεξής. Το συνταγματικό δίκαιο είναι ένας καταστατικός χάρτης που ορίζει πώς θα κυβερνιόνται οι χώρες. Μα γίνεται να κυβερνιόνται με όλα αυτά τα οποία προβλέπουν τα διάφορα συντάγματα και παρασυντάγματα στον κόσμο σε καιρό πολέμου? Ούτε καν ο στρατιωτικός νόμος μπορεί. Πρέπει να διαλυθεί κάθε έννοια ένομης λογικής και τάξης. Δεν λέω τάξης, γιατί αυτό είναι πολύ σχετική έννοια. Λογικής. Αυτό να γίνει παράλογο. Γιατί ο πόλεμος είναι, αν θέλετε, λύνει στα σκυλιά, ας πούμε, εκεί πέρα, τα άγρια σκυλιά, και όποιον φάνε, χωρίς κανόνες. Θες να καταστρέψεις τον αντίπαλο, θες να τον κάνεις να υποταχθεί. Κάθε τι επιτρέπεται. Λοιπόν, το ίδιο είναι μια προετοιμασία, η σκηνοθεσία του επικείμενου πολέμου προοδευτικά χτίζεται γύρω μας.
1: Μάλιστα.
0: Και φυσικά πρέπει να δημιουργήσει μίσος, τυφλό μίσος. Όχι μίσος λογικό, μισό των άλλων επειδή είναι κατακτητής πατρίδας μου, επειδή μου αρπάζει, επειδή με κάνει δούλο, επειδή. Μίσος, έτσι. Επειδή είναι Ρώσος, επειδή είναι μαύρος, επειδή είναι άσπρος, επειδή είναι κίτρινος, επειδή είναι παράξενος, επειδή πιστεύει το Θεό τάδε, επειδή. Μουρλά πράγματα. Ό,τι να είναι. Ναι.
1: Θέλω να έρθουμε λιγάκι στη γωνιά μας και μετά να μπούμε στο εσωτερικό με δύο γεγονότα. Μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, καταλάβαμε το ρόλο του χωροφύλακα που επιφυλάσσουν στην Τουρκία οι αποχωρούντες γεωστρατηγικά, αλλά βλέπω, και είμαστε μέρες μαύρης επετείου, 52 χρόνια από την εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, βλέπω τα εξής. Αφενός μεν να επιταχύνεται μια νέα συζήτηση, θα πάει ο Γενικός Γραμματέας στο ΙΕ μετά από τόσα χρόνια στην Κύπρο, πάλι σε μια μορφή ομοσπονδίας, χαλαρής συνομοσπονδίας, στην ουσία δύο κράτη αλλά Τούρκα σχεδιασμός που βολεύει φαίνεται κι άλλους, και από την άλλη Κυπριακή και Ελληνική πολιτική ηγεσία να μην λένε τίποτα γι' αυτό.

0: Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι μια εκδοχή σχεδίου Ανάν από την πίσω πόρτα και χωρίς δημοψήφισμα.
1: Σίγουρα κάτι κινείται στο Κυπριακό. Γιατί κινείται? Γιατί η εικόνα σε όλη την Δυτική Ασία, για να μην πω το απεικιοκρατικό Μέση Ανατολή, ναι, κινείται, μεταβάλλεται. Και λογικό είναι για την Κύπρο. Γιατί η Κύπρος είναι πάρα πολύ σημαντική σε μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή που λέγεται Ανατολική Μεσόγειος. Την Ανατολική Μεσόγειος, πάρα πολλά πράγματα, Σουέζ, πέρασμα, πετρέλαια, πράγματα κλπ. Αλλά κυρίως η Ανατολική Μεσόγειος είναι η ενδοχώρα του Ισραήλ, του προπυργίου αυτού. Όσο ταξινομείται μια νέα κατάσταση στη Δυτική Ασία, τόσο ο Ισραηλινός παράγοντας, όσο και ο τουρκικός παράγοντας. Εγκαταστάσεις, αναβαθμίσεις, βάσεις, πράγματα, αγορές, εξαγορές. Είναι ποτέ η Κύπρος δεν είχε γνωρίσει τέτοια δραστηριότητα από το 1974 ως τώρα. Και φυσικά, όπως ακριβώς συμβαίνει και στη γειτονική Συρία, υπάρχει κάθε συμφέρον να προληφθούν τυχόν τριβές ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Τουρκία εκεί. Κατ' επέκταση θα δούμε συμβιβαστικά σχέδια εκπληκτικού κάλους. Το σχέδιο Ανάν δεν είχε τόσο ζόρι από πίσω του. Σήμερα υπάρχει πολύ ζόρι από πίσω. Γιατί το είδαμε και στη σύσκεψη του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Επανακαθορίζονται οι όροι σε ολόκληρη τη Δυτική Ασία και τη δική μας περιοχή. Εννοώ Μεσόγειος, Αιγαίο, Στενά, Εύξηνος Πόντος και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εδώ γίνονται προσπάθειες να ταξινομηθούν αυτά σε όφελος των παλαιών ή των νέων ενερχόμενων δυνάμεων. Κανείς δεν θα αφήσει το θύραμά του. Ούτε το Ισραήλ θα αφήσει τις θέσεις που έχει κατακτήσει στην Κύπρο, ούτε η Τουρκία τις θέσεις που έχει κατακτήσει διαπυρός και σιδήρου στην Κύπρο. Αλίμονος του Κύπριους.
0: Αλίμονος του Κύπριους
1: που θα βρεθούν στη μέση.
0: Νομίζω ότι τα λέει όλα αυτή η έκφραση.
1: Ναι, είναι ενδεικτικό ότι σε αυτή τη διαμάχη επί των ηματίων του κυπριακού λαού η Ελλάδα ούτε που ακούγεται. Α, ναι, στείλαμε τα Ραφάλ, τα Μοιράζ 2000 και μια φρεγάτα. Αυτό. Και λοιπόν...
0: Μα κύριε Μαργαρίτη, για να πάω παρακάτω, γιατί ακουγόμαστε σε όλα αυτά και για το ρόλο που ανατίθεται στην Τουρκία και το ρόλο που έχει το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο σε σχέση και με το Αιγαίο? Διότι θέλω να σας το πω αυτό, έχω μια πονηρή σκέψη και θέλω να την ακούσετε ως καθηγητής σύγχρονης ιστορίας. Γίνεται, δεν γίνεται τώρα βαβούρα μεγάλη για τα F-35? Και λέω εγώ, δεν είναι πιο τίμιο και πιο ντόμπρο να βγει ο αμερικάνικος παράγοντας και να πει: παίρνει F-35 η Ελλάδα, παίρνει F-35 η Τουρκία, θα κάνω μια συμφωνία, τους κωδικούς για μεταξύ σας χτύπημα με τους F-35 τους έχω εγώ, ούτως ή άλλως τα F-35 δεν θα τα χρησιμοποιείτε ούτε εσείς κατά της Τουρκίας, ούτε η Τουρκία κατά της Ελλάδας, για αλλού είναι να χρησιμοποιηθούν, και να τελειώνει και το καλαμπούρι. Γιατί να τσακωνόμαστε? Προβοκάτσια σας κάνω.
1: Ναι, κοιτάξτε, προσέξτε, η παράμετρος έχει Ελλάδα-Τουρκία, αλλά η παράμετρος έχει αλλάξει, είναι Τουρκία-Ισραήλ. Δηλαδή υπάρχει ένας μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ τους. Καταλαβαίνετε ότι αν η Τουρκία τη γαλάζια πατρίδα έτσι την κάνει πλήρη πραγματικότητα, ο κύριος στιγόμενος είναι το Ισραήλ, το οποίο ουσιαστικά αποκόπτεται από τη μοναδική πρόσβαση που έχει προς τη Δύση, Μεσόγειο θάλασσα, και εξαρτάται πλήρως και μοναδικά από την Αίγυπτο, η οποία Αίγυπτος εξακολουθεί να είναι ασταθέστατη. Βλέπετε ότι η επίσημη κυβέρνηση, στρατιωτική κυβέρνηση, είναι φιλοαμερικάνικη, φιλοτέτοια, τα έχει βρει με το Ισραήλ, συνεργάζεται με το Ισραήλ, κάνει δείχνει. Ο κόσμος όμως, συμπεριλαμβανομένης και της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου και του προπονητή της και των φιλάθλων, και αυτό μας αφήνει να καταλάβουμε τι είναι η υπόλοιπη αιγυπτιακή κοινωνία από πίσω, είναι με την Παλαιστίνη.
0: Έχετε
1: είναι κατά
0: δίκιο.
1: Του Ισραήλ, φανατικά.
0: Πολύ σωστή επισήμανση. Δεν είναι απλά ένα πανό στο γήπεδο, έχετε δίκιο.
1: Ναι. Τώρα το Ισραήλ θα στηριχθεί σε μια τέτοια Αίγυπτο. Άρα το...

0: Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορούν οι φιλοδοξίες της Τουρκίας να ικανοποιήσουν να τα βρούνε με το Ισραήλ. Οπότε δύο πράγματα. Ή το Ισραήλ προσωρινά έστω θα τα βρει με την Τουρκία. Για να τα βρει με την Τουρκία, το Ισραήλ τι θα κάνει? Θα υπερασπίσει τις περίφημες, τι φανταζόμαστε εμείς, ότι έχουμε μια συμμαχία με το Ισραήλ. Τίποτα δεν έχει υπογραφεί σχετικό. Και το Ισραήλ έχει αναλάβει την άμυνα της Κύπρου και της Ελλάδας. Θε και κύριε, τι όνειρα βλέπουν εκεί στο Μαξίμου. Έτσι. Λοιπόν, αστειεύεστε. Αστειεύεστε. Το πιο πιθανό είναι το Ισραήλ, έτσι πρόσκαιρα ζητώντας να βρει ένα συμβιβασμό με την Τουρκία, διότι δεν μπορεί να την εκτοπίσει ούτε από τη Συρία, ούτε από την Ανατολική Μεσόγειο, ούτε πουθενά. Αυτό θα είναι το ακρονάωτο. Διότι ακόμη και αν αρπαχθεί, ακόμη και αν αρπαχθεί το Ισραήλ με την Τουρκία κάπου, αν υπάρχει μια διαμάχη, τότε ξαφνικά εξεσθενεί η πίεση που έχει ανάγκη ο λεγόμενος δυτικός κόσμος να εξασκεί η Τουρκία απέναντι στη Ρωσία. Η Τουρκία είναι το κυριότερο χαρτί της Δύσης που λέμε απέναντι στην Ρωσία. Πρώτα απ' όλα την εμποδίζει να κατέβει στη Μεσόγειο. Αυτό το ιστορικό, το διαχρονικό. Και δεύτερο, μπορεί να βάλει τάξη στη Μαύρη Θάλασσα, δηλαδή στους κυρίους δρόμους με τους οποίους η Ρωσία εμπορεύεται με τον κόσμο. Λοιπόν, άρα δεν μπορεί να γίνει κάτι εκεί. Μακροπρόθεσμα η Τουρκία είναι 90 και βάλε εκατομμύρια, η ανάπτυξή της είναι καταπληκτική, το Ισραήλ έχει μπλέξει σε πολέμους ατελείωτους και ατέρμονους, έχει μπλέξει με το μίσος, όχι μόνο των τοπικών, ακόμη και η κοινωνία η ίδια του Ισραήλ έρχεται και μισεί το Ισραήλ. Λοιπόν, ποιος θα κερδίσει. Προφανώς η Τουρκία θα είναι το μεγάλο αφεντικό στην περιοχή. Λοιπόν, το να συγκρουστεί με την... αυτό θα επιταχύνει καταστάσεις. Και η Άγκυρα έδειξε, αυτό το ΝΑΤΟ στην Άγκυρα έδειξε ότι ταλαντεύεται πάρα πολύ σοβαρά ο δυτικός κόσμος και προπαντός οι Ηνωμένες Πολιτείες για το με ποιο θα πάνε και ποιο θα αφήσουν. Τώρα το πώς υπολογίζουν εδώ στην Αθήνα οι κρατούντες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του κόσμου και ότι υπαγορεύουν γίνεται. Πώς θεωρούν ότι λόγω Ηνωμένων Πολιτειών το Ισραήλ είναι σε θέση να υπερασπίσει και Κύπρο και Ελλάδα και αύριο μεθαύριο θα είναι οποιοδήποτε σχέδιο αυτή τη στιγμή θα είναι κάτω από, για το Κυπριακό θα είναι κάτω από εγκύτριες δυνάμεις. Εννοώ όχι του παλιού αυτές που είχαμε ως τώρα Τουρκία, Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία. Οι εγκύτριες δυνάμεις θα είναι Ισραήλ και Τουρκία. Οι υπόλοιποι φεύγουν από το λογαριασμό. Η Ελλάδα οπωσδήποτε εξαφανίζεται από το λογαριασμό.
1: Και όποιος κατάλαβε,
0: δεν είναι λογικό
1: κατάλαβε.
0: Αυτό να το σκεφτούμε.
1: Κοιτάξτε, ναι. Το ενισχύει αυτό μία δήλωση, προφανώς δεν μπορείτε να τα παρακολουθείτε όλα, που έκανε ο υπονάβαρχος Ζεϊκ Ακτούρκ, σύμβουλος τύπου και δημοσίων σχέσεων και εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, παφρομή το νέο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου τέλος πάντων, στο οποίο μάλιστα συνέδραμαν τα μάλα οι ευρωβουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος και του ΠΑΣΟΚ. Αυτές οι δύο ευρωομάδες τράβηξαν το κάρο και λέει, α, έτσι είπατε για την Κύπρο, ότι είναι εισβολή και κατοχή. Ακούστε, λέει, για να ξέρετε, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είναι πιο αποφασισμένες από ποτέ να απαντήσουν σε οποιαδήποτε εχθρική στάση συμπεριλαμβανομένου και του ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου που στοχεύει στην ασφάλεια του τουρκοκυπριακού λαού τέτοιες μέρες. Δηλαδή είμαστε έτοιμοι για πόλεμο. Δηλαδή ενισχύει αυτό που λέτε ποιοι κάνουν το παιχνίδι πια.
0: Πια και μάλιστα το κραδένουν. Πόλεμο δεν κάνουν ακόμα, αλλά κραδένουν το χαρτί με μια αυτοπεποίθηση που κανείς άλλος δεν έχει. Το χαρτί του πολέμου. Είναι την ώρα που περιμένουμε διακανονισμούς ευρύτερους στην ψήφιση του νόμου του, έτσι, για τις θάλασσες γύρω από την Τουρκία, το ένα, το άλλο, δηλαδή κομμάτια διακανονισμού είναι αυτά. Πιστεύετε ότι θα προχωρήσει η Τουρκία σε νομική κατοχύρωση των θαλασσών και του 25ου
1: Μεσημβρινού
0: στο Αιγαίο, εάν δεν μελετούσε τη συγκυρία τη διεθνή? Γι' αυτό το προωθεί.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, είναι σαφές αυτό. Ας πούμε. Τώρα από εκεί και πέρα, άκουσα, αυτό αρχίζει και γίνεται και αρχίζει και το καταλαβαίνει ο κόσμος. Δηλαδή με μεγάλη μου χαρά άκουσα έναν νεαρό αναλυτή. Έχουμε γεμίσει αναλυτές, αλλά μερικοί αξίζουν. Πολύ λίγοι αξίζουν. Και παρατήρησε το εξής, ότι αυτή η πολιτική της Ελλάδας προσκόλλησης στο Ισραήλ και εναπόθεση των ελπίδων στην Ισραηλινή ισχύ, πάρα πολύ απλά υπονομεύει και οδηγεί σε οπισθοχώρηση τη γενικότερη θέση της Ελλάδας στην περιοχή. Διότι όταν η Ελλάδα, έτσι, πώς να το πω, χαργεντίζεται με το Ισραήλ και γίνεται υποχείριό του, η Αίγυπτος θα κάνει συμφωνία με την Ελλάδα. Άμα είναι, κάνει κατευθείαν με το Ισραήλ, ας πούμε, προσθέτει και το ζήτημα θάλασσας και τελειώνουμε. Γιατί να κάνει με την Ελλάδα, αφού άλλος αποφασίζει. Παλιά αποφάσιζε η Ουάσιγκτον, τώρα φαίνεται ότι αποφασίζει και το Τελαβίβ. Λοιπόν, αυτή είναι η όλη κατάσταση.
1: Οπότε, κύριε Μαργαρίτη, και έρχομαι στο μέσα. Θέλω να σας διαβάσω ένα μήνυμα που μου στείλε ένας ακροατής, έτσι ακραίο. Και έρχομαι στο εσωτερικό, γιατί περιγράψαμε και τον περίγυρό μας. Μου λέει, οι άλλοι βρήκαν μετά από 16 χρόνια, λένε ότι βρήκαν τους δολοφόνους Μαρφίν μέσα από ανώνυμο email. Τον άλλον τον αναρχικό τον είχαν πιάσει από ένα μισό αποτύπωμα σακούλας. Αλλά το άφημί που πήρε επιδότηση ο ΠΚΠ 19 εκατομμύρια ευρώ για εκτροφή καγκουρό στην Πίνδο ακόμη του ζορίζει μετά από 3 χρόνια. Περιγράφει μια κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας. Πώς τη βλέπετε την κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας? Πέρα από τη διεύρυνση της φτώχειας, την ακρίβεια, της ανισότητας. Πολιτικά πώς τη βλέπετε?
0: Πολιτικά είναι αυτό που είπαμε, ότι καθώς καταραίουν τα δίκαια γενικώς, δηλαδή καθώς καταραίουν οι σχέσεις, έτσι, που κανοναρχούν, οι σχέσεις μεταξύ κοινωνικών ομάδων, μεταξύ συμφερόντων, μεταξύ ξαφνικά μπαίνουμε σε μια κοινωνία χωρίς κανόνες. Σε μια κοινωνία χωρίς κανόνες. Ο κλέφτης, το λέω, μα, ο κλέφτης με πλάτες, με ισχυρά ερίσματα και με ισχύ, πολιτική ισχύ, οικονομική ισχύ, ό,τι θέλετε πείτε το, κάνει ό,τι θέλει. Γιατί δεν υπάρχουν πια κανόνες να το συμμαζέψουν. Και αν θέλετε, ο κοινωνικός αγώνας, ο ταξικός αγώνας, αν θέλετε, γυμνώνεται. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο στρώμα που να αμβλύνει τις αντιθέσεις. Δηλαδή αυτά μας οδηγούν και σε εσωτερικές αναταράξεις. Δεν μπορεί να, για πάρα πολύ καιρό, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι παίρνουν 800-900 ευρώ και πρέπει να σκάσουν τα 500 από αυτά σε ενίκιο και να ζήσουν οικογένεια με τα υπόλοιπα, δεν μπορεί για πάρα πολύ καιρό να το δέχεται και να περιμένει με αγωνία. Βλέπετε στις εφημερίδες, στο θελίδες και λοιπά, για τους συνταξιούχους, η κυριότερη είδηση, η οποία αναπαράγεται κάθε μήνα, ότι η πληρωμή των συντάξεων θα γίνει μια μέρα νωρίτερα. Επισπεύεται την πληρωμή των συντάξεων και συνήθως εννοούν μια μέρα νωρίτερα. Λοιπόν, για να είναι αυτό η είδηση σταθερή και μόνιμη, σημαίνει ότι τα λεφτά έχουν τελειώσει και περιμένει ο άλλος για να αγοράσει ψωμί το πότε θα πληρωθεί η επόμενη σύνταξη. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Την ίδια στιγμή που ο πλούτος είναι ανεξέλεγκτος και κυκλοφορεί από κάθε πλευρά. Τι να σας πω, δηλαδή, όποιος δεν έχει τα πολιτικά, τα οτιδήποτε μέσα, τα οικονομικά, τα επικοινωνιακά, μεγάλη υπόθεση αυτό μέσα, αισθάνεται πια πανίσχυρος και κάνει ό,τι θέλει. Και κάνει ό,τι θέλει.
1: Που σημαίνει αυτό, πού οδηγούμαστε σε μια κοινωνία, όπως είπατε, που όποιος έχει πλάτες προχωρά. Οι υπόλοιποι να πάνε να πνιγούν, θα το πω λαϊκά. Άρα εδώ...
0: Αργά ή γρήγορα, ναι, αυτές οι κοινωνίες εκρήγνονται όμως. Και εκρήγνονται είτε οργανωμένα...
1: Εκρήγνονται, μισό λεπτό, εκρήγνονται, ναι, ή οι κοινωνίες αυτές διαλύονται σε πολλά μικρά κομμάτια, ούτως ώστε να μην μπορούν να επικοινωνούν. Και άρα να πάμε σε...
0: Το ίδιο είναι. Για έκρηξη πρόκειται. Δηλαδή μπορούμε να δούμε μια γενικευμένη, έτσι, αυτό που λέμε παραβατικότητα, μια τέτοια, μια διάλυση της κοινωνίας, μια ό,τι θέλω κάνω, δηλαδή τολμάς να πεις ότι άλλος πέρασε με κόκκινο και βγαίνει και σας πάει στο ξύλο. Αυτά είναι η διάλυση μιας κοινωνίας, των κανόνων. Έτσι. Διότι ο άλλος δεν αναγνωρίζει το κόκκινο. Τέλος, έχει λεφτά, δεν αναγνωρίζει το κόκκινο. Λοιπόν, και μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ, φαινόμενα τύπου πλατείες, πράγματα, ψήφος, κόμματα απίστευτα, τα οποία υπόσχονται απίστευτα πράγματα, που επικοινωνούν με θεούς, που κάνουν, που δείχνουν, που τέτοια. Όλα αυτά είναι σημάδια έκρηξης. Όλα αυτά είναι σημάδια έκρηξης. Διότι όταν το πολιτικό σου πρόγραμμα είναι μεταφυσικό, η ρύθμιση στην κοινωνία που μπορείς να κάνεις θα είναι εξίσου μεταφυσική, δηλαδή πλασματική, δηλαδή φανταστική. Και επειδή αυτά δεν μπορούν να πιάσουν σε ανθρώπους που πεινάνε ή που αγχώνονται για το πώς θα βγάλουν το μήνα, πάμε είτε για γενικευμένη πια παραβατικότητα, όχι μόνο παραβατικότητα, αλλά και εγκληματικότητα και πράγματα τραγικά. Είτε για εξεγέρσεις, είτε για... Τι να σας πω, η ευχή μου είναι να αλλάξει αυτή η κατάσταση με συντεταγμένο τρόπο, με μια ταξική σύγκρουση, οπωσδήποτε, γιατί οι συγκρούσεις είναι ταξικές, αλλά που θα έχει οργανωμένο πρόσημο και συγκεκριμένους στόχους απελευθερωτικούς. Φοβάμαι ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να σαπίσει αυτή η κοινωνία, να ανατεναχθεί αυτή η κοινωνία με άναρχους τρόπους, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
1: Υπάρχει ιστορικό προηγούμενο αυτού που περιγράφεται μόλις τώρα?
0: Ναι, πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά.
0: Δηλαδή οι κοινωνίες που, μην μπορώντας να βρουν διέξοδο έτσι συντεταγμένα, ρίχνονται σε διάφορους ανθρώπους, παράξενες κλπ. Και λοιπόν, που όλοι αρπάζονται με όλους. Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Δείτε την τρομερή δυσαρέσκεια που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή και αυτόν τον περίφημο λόγο που περιγράφει αυτές τις, αυτό που γίνεται, τις ταραχές που γίνονται για το ICE, ας πούμε, για το έτσι, για το άλλο, ως εμφύλιο πόλεμο περιγράφονται αυτά. Υπάρχει και σχετική ταινία. Δεν είναι. Είναι το σάπισμα, δεν είναι φίλος πόλεμος, γιατί δεν υπάρχουν οργανωμένα στρατόπεδα. Διότι κανείς δεν έχει μια αντιπρόταση συνολική, που να, συντεταγμένη, που να βγάζει την κατάσταση. Αλλά είναι μια συνεχής τριβή και διαμάχη σε κάθε επίπεδο του κοινωνικού. Σε κάθε επίπεδο του κοινωνικού. Εξού και οι πυροβολισμοί στα σχολεία, εξού και το ξύλο που πέφτει στους δρόμους, εξού και δολοφονίες ανθρώπων κατά προτίμηση εγχρώμων, εξού και όλα τα υπόλοιπα. Εάν αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, να σας θυμίσω τι έγινε στο Άργος.
1: Τι έγινε στο Άργος? Με συγχωρείτε, εσείς τι καταλάβατε ότι έγινε στο Άργος? Διότι στο Άργος ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας επικρότησε αυτό που έγινε στο Άργος.
0: Ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας νομίζει ότι τα κοινωνικά ζητήματα λύνονται με σφαίρες. Μα αυτό ακριβώς λέω. Από τη στιγμή που φτάνει κανείς να πιστεύει ότι δεν υπάρχει νόμος, ότι δεν υπάρχει κανόνας, ότι αν κάποιος παραστρατήσει, δικαιούσε να του ρίξει 21 σφαίρες ή 8 στο κεφάλι, αυτό σημαίνει ότι πραγματικά έχει μπει στο πνεύμα των καιρών. Αυτό είναι το επίκεντρο. Δηλαδή, περισσότερο τρομάζει κανείς και από την πράξη, ας πούμε, των αστυνομικών, αλλά περισσότερο από τον τρόπο με τον οποίο ο εκπρόσωπος των πολιτών του Άργους αντιλαμβάνεται το συμβάν. Εκεί καταλαβαίνεις ότι ήδη βρισκόμαστε πάρα πολύ σε αυτή την έκρηξη, μπροστά σε μια κοινωνία που εκρήγνεται.
1: Λέει κάποιος φίλος εδώ, καλημέρα κύριε Μαργαρίτη, εξαιρετικές ως συνήθως οι τοποθετήσεις σας. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, αυτή η κοινωνία που ενδεχομένως θα σκάσει και θα αντιδράσει, δεν θα βρει απέναντι ένα μέρος της υπόλοιπης κοινωνίας που έχει βολευτεί με την κατάσταση και ένα μέρος, άλλο τμήμα της κοινωνίας που έστω και φυτοζώντας ζει? Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε πάει σε μία κατάσταση, ας ζήσω όπως ζήσω εγώ και ας το δίπλα να πεθαίνει.
0: Άλλο φαινόμενο. Έχουν αρχίσει και εμφανίζονται στην Ελλάδα κάτι τα οποία τα ξέραμε μόνο για τη Λατινική Αμερική. Οι περίκλειστες συνοικίες. Δηλαδή οι συνοικίες οι οποίες είναι με εσωτερική λειτουργία, θα λέγαμε, σε όλα τα επίπεδα, που έχουν τα γυμναστήριά τους, πισίνες, τα μαγαζιά τους, το έτσι τους, και ολόγυρα είναι περίκλειστες, δεν μπορεί να μπει οποιοδήποτε μέσα, και φυλάσσονται από ιδιωτικούς στρατούς, security τα λένε τώρα. Είναι ένα επάγγελμα σε απόλυτη άθληση στη χώρα μας. Λοιπόν, αυτό είναι το αποτύπωμα ενός διαχωρισμού που αρχίζει πια και ιχνηλατείται, φαίνεται, το πιάνεις, είναι χειροπιαστό και στην ελληνική κοινωνία. Και δεν είναι μόνο τα χωριά, τα έτσι, των Ισραηλινών έχουν δημιουργήσει μερικά τέτοια, των Γερμανών, ας πούμε, προηγούμενα, ή το ένα ή το άλλο. Είναι χωριά πια και Ελλήνων. Αυτά τα μεγαλοσχέδια για ολόκληρες συνοικίες, των οποίων τα διαμερίσματα θα χτιστούν και θα πουληθούν επανάκριβα και τέτοια, που έχουν γεμίσει ο τόπος διαφημίσεις, οι οποίες δεν απευθύνονται στο μέσο άνθρωπο. Γιατί ο μέσος άνθρωπος πού να τα βρει τα 1 εκατομμύριο να αγοράσει διαμέρισμα στον Α ανοξή ή στην Α συνοικία. Λοιπόν, αυτά είναι, αν θέλετε, προεόρτια και ενός πολύ συγκεκριμένου και ορατού διαχωρισμού, ο κόσμος των πλουσίων και ο κόσμος των υπολείπων. Είναι μια παλαιστινιοποίηση, για να χρησιμοποιήσω τον όρο, των πολλών ανθρώπων στη χώρα μας, η οποία συντελείται αθόρυβα, ίσως μη ορατά ακόμη διαγυμνού οφθαλμού, αλλά συντελείται. Και αυτό δείχνει την όξυση των κοινωνικών αντιθέσεων, των ταξικών αντιθέσεων. Τα έχουμε αυτά. Εάν θέλετε την ησυχία σας και ωραία σε μια Αθήνα η οποία καίγεται, χάνεται, είναι δύσκολα κυκλοφορήσεις, πράγμα κλπ. Ορίστε, σας έχουμε την Ριβιέρα, την Αθηναϊκή Ριβιέρα.
1: Α, εντάξει, εκεί
0: είναι. Ουδής θα σας ενοχλήσει εκεί.
1: Εκεί έχεις και εκείνο το υπέρλαμπρο κόσμημα με φόντο. Μάλλον η Ακρόπολη γίνει φόντο του πια, στην ακτή απάνω, γελάτε.
0: Θα επιτηρήσει τους φτωχούς που αγωνίζονται.
1: Μάλιστα. Έρε και να ζούσε κανένας προβελέγγυος ή κανένας άλλος. Έρε τι θα γινόταν, να τα βλέπαν αυτά μεγάλοι αρχιτέκτονες της χώρας και θα λέγαν, δεν πάω εγώ στα άλλα. Πάω σε αυτό. Ούτε την αισθητική της στοιχειώδη. Ούτε. Αλλά είναι αυτός ο κόσμος, το είπατε καλά. Είναι ο κόσμος.
0: Τίποτα δεν γίνεται που να μην έχει, που να μην είναι αντίκτυπος μιας βαθύτερης πραγματικότητας, μιας συγκυρίας. Τίποτα δεν γίνεται. Όλοι έχουν, αν θέλετε, ταιριάζουν στο μεγάλο ψηφιδωτό, το οποίο παίρνει μορφή σιγά σιγά και το οποίο δεν είναι καθόλου ευχάριστο για πάρα πολύ κόσμο.
1: Θέλω να σας πω κάτι, μου το γεννήσατε τώρα από τη συζήτηση. Έχει αλλάξει, προσέξτε τι θα σας πω, και το εσωτερικό ή εξωτερικό χαρακτηριστικό αυτού που ορίζεται, όποιος και είναι αυτός, ως πλούσιος. Διότι θα σας το πω, εάν έλεγες πριν 30-40 χρόνια σε ένα πλούσιο στην Ελλάδα να πάει να ζήσει στον 100ο όροφο, θα σε κοίταγε και σου λέει φύγε από εδώ, πας καλά, είσαι τρελός. Θέλω να πω, υπήρχε ένα κομμάτι που είχε και μια εσωτερική καλλιέργεια. Σήμερα, το όσο πιο ψηλά στον όροφο, μπορεί να είναι και δείκτης ικανότητας φέροντος πλουτισμού. Σας λέει κάτι αυτό?
0: Πολιτικο-ψυχολογικό είναι.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Αλλά εδώ
0: δηλαδή,
1: που φτάσαμε.
0: Καθώς κοινωνικά εθίζεσαι στο να αντικρίζεις τον κόσμο από ψηλά, ως μυρμήγκια, ως από κάτω, αυτό πρέπει να έχει και αντίκτυπο στην καθημερινή σου ζωή. Να βλέπεις τον κόσμο από πολύ ψηλά. Ή από ένα γιότι στη θάλασσα. Έτσι, είναι και αυτό. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλά, ας πούμε, τα πράγματα. Τώρα τους αρέσει το ψηλό. Ναι. Κοιτάξτε, αυτή την αισθητική είναι αισθητική Ντουμπάι. Όλοι οι μεγάλοι αρχιτέκτονες του κόσμου κατευθύνθηκαν στα Εμιράτα του κόλπου για να φτιάξουν την αισθητική των κυρίαρχων τάξεων στη νέα εποχή, στον 21ο αιώνα. Και φτιάξανε αυτά τα περίφημα τεχνητά νησιά, αυτούς τους ουρανοξύστες, αυτό το ένα το άλλο. Και εκεί πιστοποίησαν παγκοσμίως ότι η καινούργια κυρίαρχη τάξη, η καινούργια τάξη των κυριάρχων, πρέπει να κατοικεί σε αυτούς τους περίφημους πύργους. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έγινε επίσημη ιδεολογία και όταν εδώ θέλουν να φτιάξουν μια Ριβιέρα, κατοικώνε και ομοίωση στο Ντουμπάι, φυσικά η πύργη είναι το βασικό συστατικό και αυτό διαφημίζεται κυρίως.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας την πολύ ενδιαφέρουσα σήμερα συζήτηση και νομίζω ότι είναι αναγκαίο, χρειάζεται συχνά πυκνά να ακούμε τέτοιες σκέψεις για να ανοίξει, όχι για να συμφωνούν όλοι κατά ανάγκη, αλλά να μπαίνει σε μια βάσανο το μυαλό. Θέλω να σας ρωτήσω, όλα αυτά σε μια εποχή, προσέξτε πώς θα κλείσω, αποθέωσης της τεχνητής νοημοσύνης, όπου όμως χθες διαβάζαμε ένα κείμενο αυτής της Anthropic, μίας από τις μεγάλες εταιρείες ιδιωτικές που έχουν κουμπώσει πάνω κρατικές λειτουργίες, να λέει μαζεύω αγγελίες για να φτιάξω χρήστες αλγορίθμων που θα με προστατεύσουν από το ίδιο μου το σύστημα για να μην βλάψει τον κόσμο με πολέμους. Και λες, μέγας είσαι κύριε.
0: Με κάνετε και γελάω. Ναι, κοιτάξτε, είναι αστείο, ας πούμε, αλλά Έτσι είναι. Δηλαδή υπάρχουν και οι άλλες, η AI που θα κάνει, που θα δείξει, που δεν ξέρω και εγώ τι. Εκεί στη μεγάλη κρίση του 1929-30 που ήρθα στην Ευρώπη από το 1931 εκδηλώθηκε δραματικά, βγήκε η επιστημονική φαντασία. Η επιστημονική φαντασία, η φοβία και ταυτόχρονα η ελπίδα στην τεχνική εξέλιξη κυριάρχησε. Είναι η εποχή στην οποία βγαίνουν τα περισσότερα από τα κόμιξ επιστημονικής φαντασίας που σήμερα γίνονται ταινίες, γίνονται εικονογραφημένα τον παλιό καιρό, ταινίες, serial, πράγματα, στην τηλεόραση κλπ. Λοιπόν, τότε ήταν τα ρομπότ. Τα ρομπότ και τα ταξίδι στα αστέρια και δεν ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, τώρα είναι το AI. Έχει κάθε εποχή και τα δικά της. Έχει κάθε εποχή και τα δικά της. Λοιπόν, το AI είναι φόβητρο και ταυτόχρονα ελπίδα. Και κυρίως το θέμα είναι, όπως κάθε τεχνολογία, το θέμα είναι ποιος θα τη χρησιμοποιήσει. Καταλαβαίνετε ότι το AI, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτό το οποίο βάζεις μια ερώτηση στο τηλέφωνο σου, το κινητό και σου δίνει την απάντηση. Η απάντηση είναι ουδέτερη? Προφανώς και όχι. Για το AI η μεγάλη διαμάχη είναι ποιος θα την ελέγξει, ποιος θα την χρησιμοποιήσει. Γιατί μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για το καλό, όπως κάθε τεχνική εφεύρεση, μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις για το κακό. Έτσι, μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις για να διαλέγεις, πώς το κάνουν εκεί οι Ισραηλινοί, ότι διαβάζει πρόσωπα και σκοτώνει τον σωστό άνθρωπο. Έτσι, μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις φυσικά για να δεις, ξέρω εγώ, να παρακολουθήσεις τώρα στο χωράφι σου εδώ που έχουμε κάνει τις μοντέρνες καλλιέργειες εδώ στην Κρήτη, να παρατηρήσεις τα θρεπτικά στοιχεία, τα έντομα που πετούν γύρω, τι έντομα είναι, πώς και τι, τα πάντα μπορεί να κάνεις. Να βοηθήσεις δηλαδή την παραγωγή. Η διαμάχη όμως γύρω από το AI δημιουργεί αυτά τα πράγματα. Για να ελεγχθεί το AI, γύρω από το AI πρέπει να φτιαχτεί ένα κλίμα φόβου, ένα νέφος φόβου. Ότι αυτό είναι πολύ έτσι. Πολύ επικίνδυνο, πολύ τέτοια. Κατά συνέπεια, να μπορεί να ελεγχθεί, δηλαδή δεν είναι για οποιονδήποτε. Είναι κάτι το επικίνδυνο, το οποίο πρέπει να αναλάβουν οι κυρίαρχοι να το κανοναρχίσουν. Είναι όλη αυτή η μυθολογία εμπεριέχει την κυριαρχία επί του AI, όπως και σε κάθε τεχνολογική εφεύρεση.
1: Λοιπόν, θα κλείσω με κάτι που ξέρω ότι ασχολείστε δυναμικά εσείς και άλλοι, αλλά θα το κλείσω με ένα διαφορετικό τρόπο. Υπάρχει ένας σύλλογος εκεί στο Ρέθυμνο και εδώ νομίζω ότι θέτει για πρώτη φορά ένα θέμα. Τα μεγάλα δημόσια έργα, πέρα από συμφέροντα, απευθείες, αναθέσεις κτλ., ποιον εξυπηρετούν τελικά, αν είναι δημόσια έργα. Και αναφέρομαι στο κομμάτι του βόρειο-δυτικού άξονα. Πολύ δυναμικός σύλλογος.
0: Είναι πολύ ενδεικτικό αυτό που συμβαίνει στο Ανατολικό Ρέθυμνο που κατοικώ. Ότι εγκαταλείφθηκε ένα σχέδιο για τη διαπλάτηση και τη μετατροπή του υπάρχοντος ΒΟΑΚ σε αυτοκινητόδρομο. Πλήρους ευθεία είναι, πεδιάδα είναι, απαλωτριώσεις δεξιά και αριστερά έχουν γίνει, προετοιμασία, τεχνική, μελέτες κλπ. Υπάρχουν. Λοιπόν, αυτό εγκαταλείφεται και υπάρχει μια νέα χάραξη η οποία παίρνει τα βουνά, στην κυριολεξία του λόφου, δηλαδή διασχίζει την πεδιάδα, αλλά βρίσκει βουνά εκεί που δεν υπάρχουν, στα 11 χιλιόμετρα. Τα 3,5 είναι μέσα σε τούνελ, κατασκευάζει γέφυρες, κατασκευάζει περιπτώσεις, εκβαθύσεις και ούτω καθεξής, κάνει φαραωνικά έργα εκεί που δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, καμία λογική στο να γίνουν φαραωνικά έργα. Πάρα πολύ απλά, διότι τα φαραωνικά έργα έχουν μεγαλύτερο προϋπολογισμό και κατά συνέπεια μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους για τις κατασκευαστικές εταιρείες. Δηλαδή, ο σχεδιασμός, ο οποίος είναι μακρύτερος από τον υπάρχοντα, ο οποίος θα είναι λόγω του εισόδου-εξόδου του πιο, θα έχει περιορισμό ταχύτητας, θα έχει σημεία κινδύνου, θα έχει. Αυτό δεν λαμβάνει υπόψη τίποτα. Χώρια οι δυσκολίες κατασκευής έτσι αυτού του φαραωνικού. Δεν λαμβάνει υπόψη τίποτα. Λαμβάνει υπόψη μόνο το πώς η εταιρεία που θα αναλάβει θα μπει στο χρηματιστήριο και θα πει ότι έχω ανεκτέλεστο τόσα δισεκατομμύρια, θα παίξει στο χρηματιστήριο. Κατόπιν θα αρχίσει να κατασκευάζει κάτι το οποίο είναι τρομερά δύσκολο να κατασκευαστεί. Κατά συνέπεια, καθυστερήσεις, θα πληρώνει το δημόσιο αποζημιώσεις για τις καθυστερήσεις, πράγματα, θάματα. Δηλαδή θα γίνει μια μηχανή παραγωγή κέρδους και ΒΟΑΚ, καινούριο αυτοκινητόδρομο, δεν θα έχει Κρήτη.
1: Μάλιστα. Και την ίδια ώρα θα φτιάχνει και θα αποτυπώνει και μια νέα κοινωνική πραγματικότητα για τους κατοίκους της περιοχής. Θυμάμαι, ο καθηγητής Κοντογιώργης έλεγε ένα αντίστοιχο στην Κόρινθο, πώς μια γέφυρα, πάλι στα πλαίσια εκεί, άξονα, απέκοψε την ίδια την κοινωνία, ένα χωριό στα δύο. Το ίδιο θα συμβεί και εδώ όμως.
0: Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το πώς θα επικοινωνούμε με το Ρέθυμνο. Εσείς στο Ηράκλειο πρέπει να έχετε φοβερή χαρά, διότι για να ψωνίσουμε θα είμαστε υποχρεωμένοι εδώ πέρα, είμαστε 8 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο, να πηγαίνουμε στο Ηράκλειο, απληρώνοντας και διόδια, αυτό να μην το ξεχνάμε, έτσι, το οποίο θα είναι στα 70 χιλιόμετρα. Αλλά καθώς δεν θα μπορούμε λόγω των πολλαπλών δρόμων τα οποία μας φράσουν και για τα οποία δεν προβλέπετε πώς το διάλογο τους διασχίζεις από το χωριό για να πας στην πόλη, έτσι, θα προτιμούμε να πηγαίνουμε και να ψωνίζουμε στα σούπερ μάρκετ του Ηρακλείου. Μεγάλη χαρά για το Ηρακλείο.
1: Εντάξει, τώρα θα ενισχύσετε την κοινωνική κοινωνικότητα και βάλτε και το πόσο κάνει την εφαρμογή, θα τα βρείτε φθηνότερα. Αστειεύομαι.
0: Κάπως έτσι, ναι. θα βάλουμε και την εφαρμογή.
1: Αλλά είναι και η βενζίνη.
0: Θα είμαστε ευτυχισμένοι, θα πάρουμε και ένα bonus. Ένα plus, πώς το λένε αυτό. Ένα...
1: ναι. Θέλετε και full pass μετά, fuel pass και πάει λέγοντα.
0: Full pass και τέτοια, ναι.
1: Κύριε Μαργαρίτη, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Και θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Σας χαιρετώ. Καλό καλοκαίρι. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία. Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
4: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Ελάτε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το τραγούδι της χαράς.
5: Υπάρχει μια ελληνική παράδοση για την οποία θα πρέπει να ντρεπόμαστε. Το παστούρωμα είναι μια ελληνική τεχνική κατά την οποία τα πόδια και πολλές φορές το κεφάλι με τα πόδια των ζώων δένονται μεταξύ τους με σκηνή, αλυσίδα ή σύρμα για να μην αποδράσουν. Αυτό προκαλεί σοβαρά, μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα στο ζώο. Είναι φοβερά επώδυνο. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και ακροτηριασμό. Είναι κακοποίηση και τιμωρείται από τον νόμο. Καταγγείλτε το παστούρωμα στο αστυνομικό τμήμα ή στον εισαγγελέα της περιοχής σας.
6: Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
7: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
8: Εγώ πρώτος.
7: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
8: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
7: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
8: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
7: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
8: Φίλος σου.
7: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
8: Αριστοφάνης.
9: Οι ουρολογικές παθήσεις δεν κάνουν διακρίσεις. μας αφορούν όλους. Άνδρες και γυναίκες, από τη στιγμή που γεννιόμαστε έως την τρίτη ηλικία. Όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια ουρολογική πάθηση. Και τότε δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο. Η επίσκεψη σε έναν ουρολόγο μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά μας ή ακόμη και να σώσει τη ζωή μας. Ουρολογία. Το κλειδί για την υγεία σε κάθε ηλικία. Εκστρατεία ενημέρωσης για τις ουρολογικές παθήσεις. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. Η Lunatics, η κορυφαία ελληνική Pink Floyd Tribute Band, μετά από συνεχόμενες sold out εμφανίσεις, επιστρέφει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας για ένα καθηλωτικό οπτικοακουστικό σόου που δεν πρέπει να χάσετε. Lunatics, The Greek Pink Floyd Tribute Band. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
11: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

Γεια χαρά. Σήμερα θα μιλήσουμε για την απώλεια βάρους. Όταν σκεφτόμαστε την απώλεια βάρους, η πρώτη απάντηση που έρχεται στο μυαλό είναι σχεδόν πάντα ίδια. Φάε λιγότερο, κινήσου περισσότερο. Το ακούμε παντού. Οι θερμίδες που καταναλώνουμε σε σχέση με αυτές που καίμε, λένε, είναι το κλειδί για το σωματικό βάρος. Και ναι, ακούγεται απλό. Αν τρως περισσότερες θερμίδες από όσες καίει το σώμα σου, θα πάρεις βάρος. Αν καταναλώνεις λιγότερες, θα χάσεις. Αλλά υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με αυτή τη θεωρία. Το ανθρώπινο σώμα δεν μετρά θερμίδες. Η έννοια των θερμίδων προέρχεται από τη φυσική και όχι από την ανθρώπινη φυσιολογία. Είναι ένας τρόπος μέτρησης της ενέργειας. Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν μια συσκευή που ονομάζεται θερμιδομετρητής, όπου καίνε φαγητό και μετρούν την ποσότητα της θερμότητας που εκπέμπεται. Εάν για παράδειγμα βάλουμε μέσα ένα κομμάτι κρέας ή ένα κομμάτι πατάτας, ακόμα και ένα κομμάτι χαρτί, η συσκευή θα δείξει ένα νούμερο σε θερμίδες. Όμως εδώ είναι το θέμα. Το σώμα μας δεν είναι θερμιδομετρητής. Δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός που να ανιχνεύει τον αριθμό θερμίδων που καταναλώνουμε. Το σώμα δεν έχει καμία επίγνωση το πόσες θερμίδες καταναλώνει ή δεν καταναλώνει. Άρα κάτι άλλο το αναγκάζει να αποθηκεύσει λίπος ή να μην αποθηκεύσει. Για παράδειγμα, αν καταναλώσεις 100 θερμίδες χαρτί, το σώμα σου ούτε θα τις κάψει για ενέργεια, ούτε θα τις αποθηκεύσει για φαγητό. Θα τις αποβάλει, γιατί δεν είναι καν φαγητό, δεν το αναγνωρίζει ως φαγητό. Άρα η ιδέα ότι όλες οι θερμίδες λειτουργούν το ίδιο είναι λανθασμένη. Σκέψου το, ένα γεύμα με 500 θερμίδες από μπισκότα και αναψυκτικό θα έχει τελείως διαφορετική επίδραση στο σώμα σου από ένα γεύμα με 500 θερμίδες από κρέας και λαχανικά. Αυτό το ήξερε και η γιαγιά μας πολύ καλά. Αλλά γιατί, αφού οι θερμίδες είναι ίδιες, σωστά? Το πρόβλημα με τη θεωρία των θερμίδων είναι ότι δεν εξηγεί τι κάνει το σώμα με αυτές τις θερμίδες. Αφήνει εκτός εξίσωσης το γεγονός ότι το σώμα μας ρυθμίζεται στενά από τις ορμόνες. Αυτές είναι χημικοί αγγελιοφόροι, οι οποίες δίνουν συγκεκριμένες οδηγίες για σχεδόν όλες του τις λειτουργίες. Το σώμα δεν αποθηκεύει λίπος τυχαία. Χρειάζεται ένα σήμα. Και αυτό το σήμα προέρχεται από τις ορμόνες και όχι από τις θερμίδες. Όταν λοιπόν αναρωτιόμαστε πώς παίρνουμε βάρος, η πραγματική ερώτηση είναι ποιες ορμόνες ενεργοποιούμε με τις θερμίδες που τρώμε. Εάν σκεφτούμε ότι η εξίσωση είναι απλά οι θερμίδες που καταναλώνουμε μείον τις θερμίδες που καίμε, τότε υπονοούμε ότι ο έλεγχος του σωματικού λίπους είναι καθαρά στο χέρι μας. Εάν η εξίσωση ήταν όντως θερμίδες μέσα με θερμίδες έξω, τότε γιατί η παχυσαρκία άρχισε να εκτοξεύεται από τη δεκαετία του 1970? Δεν πάρθηκε κάποια συλλογική παγκόσμια απόφαση να τρώμε περισσότερο και να κινούμαστε λιγότερο? Αυτό που άλλαξε, όπως θα δούμε παρακάτω, είναι το είδος των τροφών που καταναλώνουμε και η συχνότητα με την οποία τρώμε. Διαφορετικά είδη τροφών προκαλούν εντελώς διαφορετικές ορμονικές αντιδράσεις. Για παράδειγμα, οι υδατάνθρακες αυξάνουν την ινσουλίνη, μια ορμόνη που προωθεί την αποθήκευση λίπους. Τα λιπαρά αυξάνουν τη χολοκυστοκινίνη, που επιβραδύνει την γένωση του στομάχου και μας κάνει να νιώθουμε χορτάτη. Οι πρωτεΐνες ενισχύουν την παραγωγή του πεπτιδίου ΥΥ, που και αυτό μειώνει την όρεξη. Επίσης ενεργοποιούν το mTOR, έναν σημαντικό κυταρικό μηχανισμό που βοηθάει στην ανάπτυξη των μυών. Δηλαδή το ίδιο το σώμα αποφασίζει τι θα κάνει με τις θερμίδες που τρώμε ανάλογα με το σήμα που λαμβάνει. Εάν για παράδειγμα φας ένα σουβλάκι, η πίτα και οι πατάτες θα εκτοξεύσουν την ινσουλίνη σου, σηματοδοτώντας το σώμα να αποθηκεύσει λίπος. Από το κρέας το σώμα θα λάβει το σήμα να χτίσει μυϊκό ιστό. Εάν τώρα πεινάς πάρα πολύ και φας, δαγκώσεις μια μεγάλη μπουκιά και φας και λίγο χαρτί μαζί, απλά δεν θα το απορροφήσεις, γιατί δεν υπάρχουν ορμόνες που να αναγνωρίζουν το χαρτί ως φαγητό. Παρόλο που και το χαρτί έχει θερμίδες. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι διαφορετικοί τύποι θερμίδων προκαλούν διαφορετικές ορμονικές αντιδράσεις. Όταν καταναλώνουμε θερμίδες, το σώμα μπορεί να κάνει διάφορα πράγματα με αυτές. Να τις αποθηκεύσει ως λίπος αν αυξηθεί η ινσουλίνη, να τις χρησιμοποιήσει για την ανάπτυξη των μυών αν αυξηθεί το mTOR, να τις κάψει για ενέργεια ή να τις αποβάλει μέσω του εντέρου εάν δεν ενεργοποιηθεί καμία ορμόνη. Άρα δεν είναι η ποσότητα των θερμίδων μόνο, αλλά οι ορμονικές αντιδράσεις που αυτές προκαλούν που καθορίζουν το αποτέλεσμα. Οι περισσότεροι άνθρωποι που θέλουν να χάσουν βάρος εστιάζουν την καταμέτρηση θερμίδων, μειώνουν την πρόσληψη τροφής, πεινούν, γυμνάζονται περισσότερο, αλλά στο τέλος ξαναπαίρνουν το βάρος που έχασαν. Γιατί? Γιατί δεν αλλάζουν το ορμονικό τους προφίλ. Εάν συνεχίσεις να καταναλώνεις τροφές που αυξάνουν την ινσουλίνη, τότε το σώμα σου δεν θα σταματήσει να αποθηκεύει λίπος, ακόμα και αν τρως λιγότερο. Αυτός είναι και ο λόγος όπου οι δίαιτες με χαμηλή περιεκτικότητα υδατάνθρακες ή νηστεία έχουν τόσο μεγάλη επιτυχία.
δεν βασίζονται στον υπολογισμό θερμίδων, αλλά στην ορμονική ρύθμιση. Για να πετύχεις απώλεια βάρους, μείωσε τις τροφές που προκαλούν μεγάλη αύξηση της ινσουλίνης, όπως οι εξευγενισμένοι υδατάνθρακες και τα υπερξεργασμένα σάκχαρα. Αύξησε τροφές που προάγουν τον κορεσμό, όπως πρωτεΐνες και φυσικά λιπαρά. Δώσε στο σώμα σου διαλύματα από το φαγητό, ώστε να μειώσεις τη συνεχή έκρηση ινσουλίνης και να επιτρέψεις το αποθηκευμένο λίπος να καεί ως καύσιμο. Αντί να χώνεσαι για το αν έφαγες 100 ή 200 θερμίδες παραπάνω, επικεντρώσου στο τι κάνουν οι τροφές στο σώμα σου. Η θεωρία των θερμίδων δεν είναι βοηθητική. Το σώμα δεν ενδιαφέρεται για αριθμούς, αλλά για τις ορμόνες. Και αυτός είναι ο πραγματικός τρόπος για να χάσεις βάρος και να το κρατήσεις μακριά. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
2: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
1: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
2: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
1: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα σας.
2: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.
3: Η παχυσαρκία είναι νόσος που προκαλεί πολλούς σοβαρούς κινδύνους υγείας. Το φαγητό είναι απόλαυση και μεγαλύτερη απόλαυση είναι η ζωή. Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
5: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγε θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση. Μαθαίνει να νοιάζεται. Και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
6: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην εκπομπή στην αιχμή του Δόρατος. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και θα ήθελα απλώς να θυμίσω ότι αυτό το μυθικό, το όμορφο, το χιλιοτραγουδισμένο ελληνικό καλοκαίρι θόλωσε, χάνοντας ένα μέρος από τη φαντασμαγορία του μέσα από την ασχήμια του παρόντος της ελληνικής κοινωνίας. Οι προδοσίες, τα σκάνδαλα, οι απάτες, τα ψέματα πήγαν για λίγο στο περιθώριο, τώρα που όλα φωτίζονται από τον ισχυρό, από τον λαμπρό ελληνικό ήλιο, δίνοντας τη θέση τους σε μια αρχαία, θα έλεγε κανείς, ομορφιά. Αυτό θέλαμε να πούμε μόνο για να θυμίσουμε ξανά αυτό το κάλος που μας κλέβουν διάφορες εξουσίες. Με τη συνείδηση όμως της τραγικότητας του παρόντος μας και τη σκληρή μεταξύ τους αντίθεση. Η ασχήμια του παρόντος μας όμως χαρακτηρίζεται και από την παράνομη, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, εγκληματική πολιτική ενός ψυχικά διαταραγμένου ανθρώπου που καθρεφτίζει και την κατάσταση της κοινωνίας της οποίας προείσταται. Της κοινωνίας δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένας άνθρωπος, ένα αυτοκρατορικό σύστημα, που ενώ βομβαρδίζει το Ιράν για να μην αποκτήσει πυρηνικά, που δεν έχει, κάνει συμφωνία χτες με τη Σαουδική Αραβία για να αναπτύξει η Σαουδική Αραβία πυρηνικά, πυρηνικό πρόγραμμα και πιθανόν τεχνολογία για πυρηνικό, για εμπλουτισμό ουρανίου. Αυτό λοιπόν τον ταραγμένο κόσμο, που προφανώς αντανακλά και μέσα μας, σε όλους δηλαδή, αυτόν τον ταραγμένο κόσμο μέσα και έξω από τη χώρα μας, θα προσπαθήσουμε λοιπόν σήμερα να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε λίγο καλύτερα με το σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο, ένα πολύ καλό δικηγόρο και διδάκτορα του συνταγματικού δικαίου, τον κύριο Δημήτρη Μπελαντή. Κύριε Μπελαντή, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Λαμπρόπουλε, και πάλι.
0: Βλέπω σήμερα είμαστε ντυμένοι στο χρώμα της ελληνικής θάλασσας,
1: ναι, έτσι. Σε διάφορες αποχρώσεις.
0: Σε διάφορες αποχρώσεις, ακριβώς. Δεν ξέρω, θα θέλατε να σχολιάσουμε επολίγον το θέμα του κυρίου Βάνς, του αντιπρόεδρου των ΗΠΑ, ο οποίος σε μια συνέντευξη που έδωσε κάποιον κύριο στο The Joe Rogan Experience,
1: γνωστή
0: εκπομπή και μεγάλη ακροματικότητα, είπε πολλά πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι στο Ισραήλ που επιθυμούν την συνέχιση του πολέμου. Μίλησε πολλά σκιαγραφώντας τον Νετανιάχου και το σύστημα εξουσίας στο Ισραήλ. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν ακριβή στοιχεία ότι ορισμένοι Ισραηλοί ηγέτες μισούν τη συμφωνία, ότι κάνουν μια εξαιρετικά καλά χρηματοδοτούμενη εκστρατεία για να πείσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες για να εκτροχιαστεί η συμφωνία, το memorandum δηλαδή με τους Ιρανούς. Είπε ότι δεν τον πειράζει που ορισμένα στοιχεία της Ισραηλινής κυβέρνησης επικρίνουν τη θέση των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι ξένες κυβερνήσεις προσπαθούν και επηρεάζουν την κυβέρνηση συνεχώς, κύριε Μπελαντή. Και κλείνω, αυτό που με ενοχλεί στην πραγματικότητα, λέει ο κύριος Βάνς, ο αντιπρόεδρος, είναι ότι όταν οι Αμερικανοί επιτρέπουν, δηλαδή η Αμερικανική ηγεσία επιτρέπει, αυτή η επιρροή μοιάζει να επηρεάζει την κρίση τους και να επηρεάζει αυτό που υποστηρίζουν.
1: Μάλιστα.
0: Τι άλλο να πει, κύριε Μπελαντή, ο αντιπρόεδρος?
1: Λοιπόν, καταρχάς νομίζω είναι καλό να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο J.T. Vance είναι ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται έντονα να είναι υποψήφιος πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων στις επόμενες εκλογές το 2028, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα, και επίσης ένα άλλο ζήτημα είναι ότι, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει μια ισχυρή σύγκρουση μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, έτσι, σε σχέση με το διεθνή προσανατολισμό και τη διεθνή πολιτική των ΗΠΑ. Δηλαδή, ας θυμίσουμε εδώ ότι όταν ο Τραμπ εκλέχθηκε, ας πούμε, είχε πει ότι θα σταματήσει τους πολέμους των δημοκρατικών, ότι θα έχει μια πολιτική ειρήνης, ότι θα ξαναφέρει τις παραγωγικές επιχειρήσεις από την παγκοσμιοποίηση πίσω στο έδαφος των ΗΠΑ κλπ. Υπάρχει λοιπόν μια κριτική σε ένα αρκετά μεγάλο τμήμα της κοινής γνώμης των Ρεπουμπλικάνων, ότι ο Τραμπ έχει κατά κάποιο τρόπο πουλήσει το πολιτικό του πρόγραμμα, έτσι. Και επίσης, ας πούμε, να αναφέρω και μια συγκεκριμένη περίπτωση. Ας πούμε, ορισμένοι σχολιαστές με πολύ μεγάλη επιρροή όπως ας πούμε ο Τάκερ Κάρλσον. Ο Τάκερ Κάρλσον προσπαθεί κατά κάποιο τρόπο να εκφράσει αυτό το τμήμα του MAGA, ας πούμε, που είναι κατά της συμμαχίας με το Ισραήλ, έτσι. Και να αυτή την επιρροή κάπως, ας πούμε, να την οργανώσει. Είναι πολύ δραστηριός. Και άλλοι, και όχι μόνο ο Τάκερ Κάρλσον, αλλά αυτός νομίζω είναι πιο
0: γνωστό,
1: πιο κεντρικός. Νομίζω λοιπόν ότι η τοποθέτηση του Βάνς, αν την καταλαβαίνω καλά, μπορεί να είναι και σε συνεννόηση και με τον Τραμπ, δεν το αποκλείω αυτό, έτσι. Προσπαθεί να κρατήσει μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο κομμάτια των Ρεπουμπλικάνων και του κινήματος MAGA, ας πούμε, που είναι αντίθετα το ένα προς το άλλο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Με ένα σπάρο δύο τριγώνια δηλαδή, ναι, ο κύριος Βάνς, έτσι.
1: Ναι. Επίσης σίγουρα παίζει ένα ρόλο ότι σε αυτή τη δεύτερη εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν, έτσι, φαίνεται το Ισραήλ να κάθεται πίσω. Δηλαδή δεν συμμετέχει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν συμμετέχει. Και μάλιστα διάβασα και μια συνέντευξη του Σμόντριτς, ενός υπουργού εξαιρετικά ακραίου ακροδεξιού κλπ. Ο οποίος είπε ότι ναι, μας μια χαρά μας βολεύει τώρα αυτό, ότι επιτίθενται στο Ιράν και πάλι, αλλά δεν πάμε εμείς να σκοτωθούμε. Αυτό είναι λίγο μια περίεργη πολιτική του Ισραήλ. Εγώ δεν έχω ακόμα καταλάβει πλήρως γιατί το κάνουν αυτό.
0: Μήπως δεν έχουν τη δυνατότητα.
1: Ενδεχομένως έχουν φέρει στην προηγούμενη φάση αρκετά, περισσότερο από όσο ξέρουμε, έτσι. Επίσης είναι και εμπλεγμένοι και στον πόλεμο με το Λίβανο. Έχουν και ένα άλλο μέτωπο ανοιχτό.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Έχουν συγκεντρώσει πάντως μια τεράστια διεθνή οργή και αυτό πρέπει να το λάβουμε κάπως υπόψη, έτσι. Και ενδεχομένως έχουν και προβλήματα και στο εσωτερικό τους, δηλαδή η κυκλοφορία ότι μπορεί, ας πούμε, στις επόμενες εκλογές να μην βγει ο Νετανιάχου και όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Φαίνεται λοιπόν ότι τη δουλειά πλέον την κάνει μόνος του ο Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ αντιλαμβάνομαι το εξής, ότι πρώτα απ' όλα η συμφωνία αυτή την οποία είχαν πει ότι θα υπογράψουν το μνημόνιο συνεννόησης τα 14 σημεία αποτύπωναν σαφώς τη νίκη του Ιράν, έτσι. Δηλαδή μέχρι που περιλάμβαναν και αποζημιώσεις στο Ιράν, πολεμικές αποζημιώσεις.
0: 200 δισεκατομμύρια.
1: Ναι, και το άφηναν σε μεγάλο βαθμό τον έλεγχο των στενών του Ορμούς και όλα αυτά τα πράγματα. Άρα καταλαβαίνω ότι

0: Είναι το LNG που πουλάνε, είπα, όσο δεν υπάρχει, ας πούμε, δεν κινείται πετρέλαιο από τον Περσικό κόλπο. Είναι πολλοί παράγοντες. Πάντως, από την άλλη πλευρά, εγώ νομίζω ότι τα κέντρα εξουσίας βέβαια νοιάζονται για τα κέρδη τους και τους συμφέροντους και όλα αυτά. Νομίζω ότι ο Τραμπ πλέον έχει λίγες πιθανότητες να ξαναβγεί πρόεδρος. Νομίζω δηλαδή ότι έχει φθαρεί πολύ μέσα από τον πόλεμο. Αυτή είναι η αίσθησή μου.
1: Σε σχέση με τους Ισραηλινούς,
0: Ναι.
1: είπατε προηγουμένως ότι μέχρι την υπογραφή του memorandum, του μνημονίου, οι Ισραηλινοαμερικανοί είχαν ιτηθεί. Μήπως λοιπόν σε αυτά που λέει, όπως είπατε, κατά τη γνώμη μου πολύ εύστοχα, ότι ενδεχομένως να προσπαθεί να συγκεράσει τις αντιθέσεις
0: Μες στο
1: εντός του
0: μάγκα.
1: ΜΑΓΑ ακριβώς, έπαιξε ρόλο και η ήττα των Ισραηλινών, και ταυτόχρονα η ήττα των Ισραηλινών και στο. Γιατί άκουγα σήμερα, κύριε Μπελαντή, στο Λίβανο. Δηλαδή ότι έχει αποδεκατιστεί η επίλεκτη ταξιαρχία Γκολάνη, η οποία έχει χάσει το 1 τρίτο της μαχητικής της, των ανδρών της, από άψη αξιωμάχου εννοώ, και δεν ξέρουν πώς να φύγουν από το Λίβανο. Δηλαδή θα
0: Και ας
1: έπρεπε.
0: θυμηθούμε εδώ ότι έχουν ξαναφύγει
1: Ακριβώς το
0: το
1: 2006.
0: 2006 από το
1: Ακριβώς.
0: Λίβανο, έτσι. Ακριβώς.
1: Πώς το βλέπετε, βλέπετε ότι είναι πιθανόν μια τέτοια κίνηση?
0: Σίγουρα έχω και εγώ την εντύπωση ότι το Ισραήλ έχει κάνει αυτό που λένε υπερανάπτυξη. Υπερανάπτυξη των δυνάμεών του. Δηλαδή έχει μεν ένα όραμα το μεγάλο Ισραήλ να κατακτήσει όλες τις γειτονικές χώρες κλπ. Αλλά έχουν και μια φθορά από αυτή την προσπάθεια. Και εντάξει, σίγουρα δεν είναι. Είναι ας πούμε φασίστες, αλλά δεν είναι τρελοί. Άλλο φασίστες, άλλο τρελοί. Δηλαδή, ενδεχομένως αισθάνονται ότι σε αυτή τη φάση πρέπει να μείνουν πιο πίσω. Λόγω της φθοράς αυτή που είναι και υλική, είναι και ηθική διεθνώς, έτσι. Γιατί νομίζω ότι ποτέ στη διεθνή κοινή γνώμη δεν ήταν τόσο απομονωμένο το Ισραήλ. Παρά τους τεράστιους μηχανισμούς, τα λόμπι που κινητοποιεί,
1: Ελέγχου και
0: έτσι.
1: χειραγώγηση
0: Βέβαια,
1: παγκοσμίως, βέβαια.
0: εννοείται, εννοείται.
1: Βέβαια αυτή η σιωπή των Ισραηλινών παραπέμπει σε αυτό που είπατε, δηλαδή η
0: Επίσης,
1: φθορά τους.
0: μπορεί, εάν αυτοί έχουν την εκτίμηση ότι ο Τραμπ θα ιτηθεί, μπορεί να μην θέλουν να μοιραστούν και την ήττα
1: Σωστό.
0: μαζί με τον Τραμπ, έτσι. Να
1: Σωστό.
0: πούνε, εμείς δεν συμμετείχαμε σε αυτόν τον πόλεμο, είναι δική σας η ήττα.
1: Οι Σαουδάραβες τώρα
0: Επίσης,
1: παρακαλώ.
0: μερικές φορές εγώ παρακολουθώ κάποια βίντεο ενός Κινέζου, Καναδοκινέζου αναλυτή του Xiang Xiken, Ιζικέν. Λοιπόν, ο Xiang Xiken έχει ένα σχήμα το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον αναλυτικό που λέει ότι οι Ισραηλινοί σε σχέση με τη ΣΥΠΑ είναι σαφώς στενή σύμμαχοι, αλλά ότι οι Ισραηλινοί δεν θα ήταν δυσαρεστημένοι να υπάρξει μια φθορά των ΗΠΑ. Δηλαδή ότι ενδεχομένως η φθορά του παγκόσμιου ηγεμόνα να τους στερούσε βέβαια σε κάποιο βαθμό την αναγκαία βοήθεια που
1: Ακριβώς.
0: χρειάζονται. Απ'
1: Ακριβώς.
0: την άλλη μεριά όμως θα τους άφηνε και υποστερό χώρο σαν περιφερειακής ισχυρής δύναμης. Αυτό λέει αυτός, δεν λέει ότι πρέπει να το ασπαστούμε. Έχει όμως ένα ενδιαφέρον, δηλαδή ότι υπάρχουν και όψεις πέρα από τη συμμαχία και συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ. Δεν είναι μόνο, το κύριο βέβαια είναι η συμμαχία, αλλά δεν είναι
1: Ασφαλώς.
0: μόνο. Δεν είναι μόνο.
1: Προσέξτε εδώ, δεν είναι η ώρα που ήθελα να σας το θέσω, θα το έθετα λίγο αργότερα που θα μιλήσουμε για τα ελληνοτουρκικά. Αλλά λένε επίσης πολλοί ότι στην πραγματικότητα Τουρκία και Ισραήλ θα είναι οι αυριανοί χωροφύλακες της περιοχής στο όνομα των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζετε ότι υπάρχει χώρος για δύο σε αυτή την περιοχή, δηλαδή δεν είναι μοιραία η σύγκρουσή τους στο μέλλον ή...
0: Ναι, νομίζω ότι φαίνεται ότι στρατηγικά θα υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσά τους. Δεν ξέρω αν θα πάρει τη μορφή πολέμου, γενικευμένου πολέμου, αλλά νομίζω ότι ήδη υπάρχει σύγκρουση ανάμεσά
1: Στη
0: τους.
1: Συρία σίγουρα.
0: Στη Συρία σίγουρα, στην προσπάθεια της Τουρκίας, ας πούμε, να φανεί ότι είναι η προστάτης που δεν είναι στην πραγματικότητα της Χαμάς και της Χεσμπολά, κυρίως της Χαμάς. Τα πολύ ακραία που λένε ο ένας κατά του άλλου, οι δύο ηγέτες, ο Ερντογάν και ο Νετανιάχου, ας πούμε έτσι. Ναι, υπάρχει μια περιφερειακή σύγκρουση. Και η Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο μετέχει σε αυτή την περιφερειακή σύγκρουση
1: Πάντα
0: ως
1: μετέχει.
0: σύμμαχος του
1: Ο
0: Ισραήλ.
1: σύμμαχος του Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Τώρα να σας ρωτήσω τη γνώμη σας για αυτή τη συμμαχία.

0: Μια και είμαστε
1: ναι,
0: εδώ, δηλαδή.
1: Προφανώς, ναι. Εδώ υπάρχουν δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι εάν σε μια ελληνοτουρκική σύγκρουση όντως το Ισραήλ θα συνέδραμε ή θα συνέτρεχε την Ελλάδα.
0: Υπάρχει πιθανότητα.
1: Εγώ δεν το θεωρώ πιθανό.
0: Δεν το θεωρώ
1: καθόλου πιθανό αυτό. Και δεύτερον, αν θέλουμε να έχουμε ένα τέτοιο σύμμαχο, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι μπορεί να μας συνέδραμε. Δηλαδή, θέλω να πω, να σε συνδράμει κάποιος, ο οποίος όταν εσύ θα είσαι στην ασθενή θέση, θα πάρει αυτός το ρόλο που θα έπαιζε η Τουρκία απέναντί σου, δηλαδή θα γίνεις σε αυτόν υποτελείς αντί να γίνεις στην Τουρκία. Γιατί να θέλει κανείς κάτι τέτοιο?
0: Ξέρετε, τώρα πολλές φορές στους καλεσμένους ρωτάω αυτή την ερώτηση.
1: Γιατί το έχω ξαναπεί και άλλη φορά, ότι αυτή η λογική ότι να είμαστε με το ΝΑΤΟ και να είμαστε με το Ισραήλ γιατί θα μας βοηθήσουν κατά της Τουρκίας, που βγαίνουν διάφοροι κυρίως απόστρατοι, πρώην διπλωμάτες κλπ. Και λένε συνέχεια αυτό το πράγμα. Είναι μια ανοησία κατά τη γνώμη μου, έτσι. Και είναι και ένας νατοσιωνιστικό πατριωτισμό, θα πούμε, αυτή η τοποθέτηση, η οποία ούτε έχει υλική βάση, αλλά είναι και τελείως οπορτουνιστική στο επίπεδο των πολιτικών και ηθικών αξιών, έτσι. Δηλαδή, εμείς θέλουμε ένα φασιστικό κράτος να είναι σύμμαχός μας. Γιατί?
0: Τα πρέντατα έχουν παίξει ρόλο σε αυτό.
1: Έχουν παίξει ρόλο σε αυτό.
0: Στον έλεγχο του πολιτικού σύστηματος.
1: Διότι όπως έχει πει και ο κύριος Ντίλιαν, το Predator δεν ήταν μια ότι πούλησαν, ας πούμε, η εταιρεία αυτή σε μια ιδιωτική εταιρεία. Πούλησαν στο ελληνικό κράτος, έτσι, για να το χρησιμοποιήσει για τις νόμιμες και παράνομες υποκλοπές, γιατί υπάρχουν οι νόμιμες και υπάρχουν και οι παράνομες.
0: Προφανώς. Τι σε ΕΥΠ και
1: οι. Που εδώ είναι ο μεγάλος όγκος, είναι σαφές, είναι οι παράνομες. Δηλαδή ξεκίνησε με τον μηχανισμό των νομίμων, αλλά πλέον και άλλοι εμπλέκτηκαν εκεί μέσα και αξιοποίησαν όλα αυτά τα στοιχεία που δεν τα πήρε, δηλαδή μόνο η ΕΥΠ.
0: Προφανώς.
1: Και επίσης, ποιο λόγο είχε η ΕΥΠ να παρακολουθεί όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και όλους τους επιχειρηματίες.
0: Τους επιχειρηματίες Έλληνες, ακριβώς.
1: Ναι. Που αυτό είναι σαφές ότι είναι ένας μηχανισμός εκβιασμού. Κυρίως από τη μεριά του Ισραήλ, πάνω στην ελληνική πολιτική και οικονομική άρχουσα τάξη.
0: Γιατί αυτή η προσκόλληση και η επιμονή σε αυτό το λάθος είναι παράξενη. Δηλαδή η Ελλάδα έχει γίνει χωράφι, λένε πολλοί τουλάχιστον, κύριε Μπελάντι, ότι είναι χωράφι των Ισραηλινών και των Αμερικανών και των Ευρωπαίων κτλ. Γιατί, τι έχει να κερδίσει η Ελλάδα σε μια πιθανή εμπλοκή του Ισραήλ που έχει απλώσει τόσο τραχανά στην περιοχή που δεν μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του, όπως είπατε και προηγουμένως.
1: Να έχει να κερδίσει το Ισραήλ. Ναι, ξεκινήσουμε από αυτό. Το Ισραήλ έχει να κερδίσει ότι αποκτά ένα στρατηγικό βάθος στην περιοχή, έτσι. Ότι έχει μια χώρα που μπορεί να εκπαιδεύει το στρατό του, που μπορεί να κάνει κοινά γυμνάση, που μπορεί να παρακολουθεί την πολιτική της ελίτ, που μπορεί να αγοράζει ακίνητα, να κάνει real estate, που μπορεί να δημιουργήσει και ήδη δημιουργεί σε κάποιες περιοχές το έμβριο ενός αποικισμού.
0: Ακριβώς.
1: Ενός αποικισμού.
0: Ακριβώς, βεβαίως.
1: Που επειδή ακριβώς η θέση του Ισραήλ δεν είναι και τόσο σταθερή, δηλαδή δεν μπορεί να ξέρει κανείς με τόσες συγκρούσεις που έχει γεννήσει το ίδιο το Ισραήλ πώς θα καταλήξει το Ισραήλ, ενδεχομένως ενδιαφέρονται να αγοράσουν και ένα μέλλον σε μια γειτονική περιοχή.
0: Ακριβώς.
1: Αν τα πράγματα πάνε άσχημα. Έτσι.
0: Μα δεν είναι τυχαίο ότι οι αγορές αυξήθηκαν ραγδαία τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια του πολέμου δηλαδή. Πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος έχουν κλείσει ελεγχόμενες από τους Ισραηλινούς. Έτσι, είναι φοβερό πράγμα. Εγώ το αντίθετο έλεγα, κύριε Μπελαντή, ότι δηλαδή όχι τι έχουν να κερδίσει.
1: Κερδίσει η Ελλάδα.
0: Ακριβώς. Όχι τι κερδίσουν οι Ισραηλινοί. Η Ελλάδα τι κέρδισε, τι κερδίζει και τι θα κερδίσει.
1: Η Ελλάδα από την λίγη κυριαρχία που της έχει απομείνει έχει παραχωρήσει και ένα μεγάλο κομμάτι στο Ισραήλ. Αυτό έχει κάνει η Ελλάδα.
0: Δεν είναι κερδός. Ακριβώς, ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω και εγώ ακριβώς.
1: Είναι κερδός.
0: Έτσι. Αυτό γίνεται αντιληπτό από την ελληνική. Θα μιλήσουμε για την ελληνική κοινωνία, αλλά ναι, και είμαστε εδώ, γίνεται αντιληπτό.
1: Εγώ νομίζω ότι σε επίπεδο λαού, πληθυσμού, κοινωνία γίνεται αντιληπτό. Γίνεται αντιληπτό. Άλλο τι συμπεράσματα βγάζουν. Ότι το καταλαβαίνουν, το καταλαβαίνουν. Έτσι. Επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον ότι κανένα κόμμα δεν θέλει να συγκρουστεί με το Ισραήλ. Μα κανένα. Από τα κοινοβουλευτικά και εν μέρει και από τα.
0: Και από τα εκτός κοινοβουλίων.
1: Εκτός κοινοβουλίων. Ναι, εντάξει. Δηλαδή όλοι ξεκινάνε από την περίφημη θέση. Έχουμε μια στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ που ναι, μεν το Ισραήλ παραβιάζει την ανθρώπινη δικαιοσύνη, κάνει ράνι κουλουπού.
0: Αλλά είναι αναγκή.
1: Αλλά τι να κάνουμε, αυτό είναι δεδομένο. Ξεκινάνε από αυτό.
0: Θα μιλήσουμε γι' αυτό λίγο αργότερα, αν θέλετε. Ίσως δεν πρέπει να εμείνουμε πολύ και στο υπόθεση του Ιράν. Βλέπετε εσείς, για να το αρχίσουμε το μαζεύουμε αυτό. Υπάρχει έξοδος από αυτό το πόλεμο?
1: Εντάξει. Καταρχάς δεν μπορώ να ξέρω μέχρι που θα φτάσουν οι Αμερικάνοι. Δηλαδή,
0: τα πυρηνικά,
1: εάν γίνει ένας πόλεμος συμβατικός, εγώ δεν πιστεύω ότι μπορούν να κερδίσουν. Δηλαδή, τι να κάνουν, να κάνουν χερσαία επέμβαση? Θα χρειαστούν 100.000 στρατό. Μπορούν να αντιμετωπίσουν τόσες πολλές απώλειες? Δεν νομίζω. Και σε ενδιάμεσες εκλογές και 2 χρόνια πριν από τις άλλες εκλογές θα αντιμετωπίσουν χιλιάδες απώλειες? Δεν νομίζω ότι θα το κάνουν αυτό. Άρα θα συνεχιστεί ένας αεροπορικός πόλεμος, κυρίως ας πούμε, που οι άλλοι ας πούμε χτυπάνε τις βάσεις των συμμάχων στα γύρω κράτη ας πούμε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να τον κερδίσει αποφασιστικά αυτόν τον πόλεμο, είπα. Τώρα, εκτός να πάμε σε λύση
0: πυρηνικών.
1: ESF, πυρηνικών όπλων. Εντάξει, τι να σας πω.
0: Αυτό είναι πολύ δύσκολο, λέτε, κύριε Μπελαντή, να συμβεί. Δηλαδή, να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά, διότι σπάνε αυτό το, την άτυπη συμφωνία να μην χρησιμοποιηθούν ξανά πυρηνικά μετά τη Χειροσύμα και τον Ναγκασάκι. Γιατί μετά θα χρησιμοποιήσουν.
1: Κοιτάξτε, όταν κάποιο χρησιμοποιήσει πυρηνικά, πλέον μπαίνουμε σε έναν άλλο κόσμο.
0: Ακριβώς.
1: Ακόμα και αν δεν γίνει την άλλη μέρα γενικευμένος πυρηνικός πόλεμος, πάντως μπαίνουμε σε μια άλλη πραγματικότητα. Έτσι. Δηλαδή, αν χρησιμοποιούμε ακόμα και τακτικά πυρηνικά, όχι μόνο στο
0: πυρηνικό. Ναι.
1: Είναι σαφές ότι είμαστε σε μια άλλη πραγματικότητα.
0: Τώρα, να δούμε λίγο και στο Λίβανο, διότι όπως λέγαμε και προηγουμένως, πρέπει να έχουν πάρα πολλές δυσκολίες οι Ισραηλινοί εκεί και να θέλουν να φύγουν όπως ξαναφύγαν, όπως λέγατε προηγουμένως. Τι γίνεται, τι βλέπετε εκεί? Υπάρχει αυτή η δοσυλλογική κυβέρνηση, λέει, του ΑΟΜ και τα λοιπά, τον οποίο ο σκοπός είναι να αφοπλίσουν την Χεζμπολάχ, όχι τον Ισβόλ. Αυτό είναι το βασικό. Δοσυλλογική κυβέρνηση, δηλαδή.
1: Είναι κάτι σαν την Παλαιστινιακή Αρχή, ας πούμε, ένα ανάλογο πράγμα. Ουσιαστικά, εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα ότι... Δηλαδή, και τι είναι ο Λίβανος αυτή τη στιγμή ως κρατικός σχηματισμός? Δηλαδή, πέρα από τη Χεζμπολάχ, δεν υπάρχει λιβανικός στρατός κανονικός που να πολεμάει το Ισραήλ.
0: Επίτηδες. Και δεν έπρεπε να έχει όπλα αυτός ο στρατός για να χτυπήσει
1: δηλαδή
0: το Ισραήλ.
1: Είναι πως ήταν, ας πούμε, λίγο η Γερμανία αμέσως μετά τη Συμφωνία των Βερσαλιών, ας πούμε, κάτι τέτοιο ο λιβανικός στρατός. Ουσιαστικά μόνο η Χεζμπολάχ είναι ο στρατός που αμήνεται, ας πούμε, τίποτα άλλο.
0: Ξέρουμε για την, για την Λιβανέζικη κοινωνία τη στήριξη έχει στη Χεζμπολάχ, από ότι πριν καιρό και το είχαμε συζητήσει και εδώ
1: στην Ελλάδα. Πριν καιρό είχε μεγάλη.
0: Τώρα είχε μεγάλη,
1: δεν έχω όμως νεότερη ενημέρωση, δεν μπορώ να το πω αυτό, δεν το ξέρω.
0: Πολλοί λένε, κύριε Μπελαντή, μια γενικότερη ερώτηση, τη γνώμη σας. Πολλοί λένε ότι ο κόσμος μας, εάν καταρρεύσει η αυτοκρατορική δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών, τότε θα έχουμε έναν κόσμο χαόδη, όπως είχαν και υπάρχουν και τα επιχειρήματα πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μικρές δυνάμεις, οι οποίες κάποιες στιγμές ενεπλάκησαν σε μια μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, και χρησιμοποιούν αυτό το επιχείρημα για να λένε δεν πρέπει να βγούμε από αυτόν τον κόσμο τον Αμερικανικό, από τον Αμερικανικό αιώνα που έχει τελειώσει από ό,τι φαίνεται, αλλά τι θα απαντούσατε?
1: Καταρχάς, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να βιαστεί, το αν θα βγούμε ή δεν θα βγούμε. Δηλαδή, κατά πρώτον, σε οικονομικό επίπεδο έχουν προχωρήσει νομίζω αρκετά οι διαδικασίες που δεν είναι πλέον ο αδιαμφισβήτητος ηγεμόνας.
0: Σοφώς.
1: Οικονομικά, παραγωγικά κλπ. Κλπ. Έτσι. Και τεχνολογικά ακόμα. Από εκεί και πέρα, η Αμερική μόνο με την καθαρή βία μπορεί να προσπαθήσει να κρατήσει.
0: Όπως και κάνει.
1: Την ηγεμονική θέση, ας πούμε. Δεν βλέπω άλλο τρόπο. Και αυτό δηλαδή δεν είναι χαόδης κόσμος? Όταν θα ανοίγει παντού πολέμους για να κρατήσει την ηγεμονία της. Και αυτό χαόδης κόσμος είναι. Τι είναι?
0: Και έχουμε και παρελθόν. Έχουμε το Ιράκ, έχουμε το Αφγανιστάν, έχουμε τόσους και τόσους. Έτσι, μην πάμε στο Βιετνάμ και τα λοιπά.
1: Εντάξει, βέβαια, αυτό το οποίο είναι ένα πραγματικό ζήτημα είναι ότι δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει τελείως ποιος θα είναι αυτός που θα αντικαταστήσει την Αμερική. Που νομίζω ότι δεν θα είναι η Ρωσία, δηλαδή η Ρωσία δεν έχει τέτοιες δυνάμεις, έτσι. Η Κίνα μόνο είναι ένας υποψήφιος τέτοιος, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Η Κίνα είναι ένας υποψήφιος σε επίπεδο οικονομικού δυναμισμού και στρατηγικά ακόμα.
0: Ήδη ναι. Ταχύτατα εξοπλίζεται.
1: Ναι. Ταχύτατα εξοπλίζεται, ναι.
0: Αλλά η θέση της...
1: Και επίσης, από ό,τι φαίνεται και... Δηλαδή, υπάρχει αυτό που λένε, ας πούμε, το τεχνολογικό κεφάλαιο των ΗΠΑ. Η Κίνα φαίνεται ότι είναι πιο μπροστά σε αρκετούς τομείς από ό,τι παρακολουθώ.
0: Είναι σαφές αυτό.
1: Και στη ρομποτική, εν μέρει και στην τεχνητή νοημοσύνη. Ακριβώς. Είναι πιο μπροστά. Αυτό δεν το αξιολογώ πολιτικά. Λέω ότι είναι.
0: Προφανώ, καταλαβαίνω τι εννοεί. Είναι ασφαλώς. Τώρα, εγώ δεν το είπα, αλλά πες το μας εσύ. Τι γνώμη σας για το κοινωνικό μοντέλο της Κίνας?
1: Τάχνετε τώρα, εδώ υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση.
0: Ακριβώς.
1: Αν η Κίνα είναι καπιταλιστική, αν είναι σοσιαλιστική, αν είναι υπεριαλιστική. Εμένα μου πάει πιο καλά το καπιταλιστική. Νομίζω αυτό πιο πολύ αντιστοιχεί στην πραγματικότητα, γιατί ακούω αυτό τώρα ότι είναι, ας πούμε, δύο τομείς που είναι δύο συστήματα μέσα σε μια χώρα. Δεν μπορεί να είναι δύο συστήματα χωρίς να υπερέχει τον από τα άλλο. Δηλαδή, μια χώρα που υπάρχουν δύο συστήματα παράλληλα, εγώ δεν έχω ξαναδεί να υπάρχει. Επίσης, λένε μερικοί, ξέρεις, έχει και μεγάλο δημόσιο τομέα. Με συγχωρείτε, και οι δυτικές χώρες μέχρι το 1970 είχαν πάρα πολύ μεγάλο δημόσιο τομέα. Ας πούμε, η Σουηδία
0: είχε.
1: Η Νορβηγία και η Γερμανία ακόμα και η Βρετανία ακόμα είχαν τεράστιο δημόσιο τομέα.
0: Υπάρχει μια διαφορά, κύριε Μπελαντίο.
1: Εκεί όμως υπάρχει πρώτα απ' όλα μια πάρα πολύ μεγάλη πια ανισότητα διανομής, εισοδήματος κλπ. Αυτό δεν μπορεί λοιπόν να λέει κάποιος την σοσιαλιστική με τέτοια μεγάλη διαφορά. Υπάρχουν δισεκατομμυριούχοι Κινέζοι. Δεν είναι δηλαδή ότι απλώς υπάρχει μια ταξική διαβάθμιση. Υπάρχουν μεγάλες διαβαθμίσεις, ας πούμε, ανάμεσα στο φτωχό και στο δισεκατομμυριούχο. Ας πούμε, στις κοινωνίες σοβιετικού τύπου δεν υπήρχαν τέτοιες διαβαθμίσεις. Άλλο, εγώ πιστεύω ότι ήταν ταξικές κοινωνίες, αλλά δεν είχαν τέτοιες διαβαθμίσεις.
0: Είναι κολοσιαίες οι διαβαθμίσεις τώρα, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, δεν είναι εντάξει τώρα.
0: Μήπως όμως, κύριε...
1: Δηλαδή, πώς τον λένε, ο Χόνεκερ έμενε σε ένα τριάρι, ας πούμε. Δηλαδή, δεν υπήρχαν παλάτια, τέτοια χλειδί, πολυτέλεια. Στην Κίνα υπάρχει αυτό το πράγμα, ας πούμε.
0: Ο ίδιος ο Σι Τζιν Πινγκ είναι ένας πάρα πολύ πλούσιος άνθρωπος πριν, όχι τώρα που είναι πρόεδρος τελευταία, έτσι.
1: Πέραν όμως τούτων, πέραν του καπιταλιστική, σοσιαλιστική, που είναι και λίγο ποδοσφαιρική, πώς γίνεται αυτή η συζήτηση, είναι μια χώρα που έχει πολύ ισχυρά, και στη Δύση βέβαια υπάρχουν, αλλά έχει πάρα πολύ ισχυρά τα στοιχεία του τεχνοολοκληρωτισμού η Κίνα.
0: Ακριβώς.
1: Του τεχνοολοκληρωτισμού. Δηλαδή, φτιάχνει στρατό από ρομπότ, επιταχύνει πάρα πολύ την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Είδαμε και στον COVID πειράματα διαχείρισης του πληθυσμού σε τεράστια κλίμακα, που βέβαια στη Δύση ακόμα δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τόσο έντονα, ας πούμε. Δηλαδή να αδειάζουν και να γεμίζουν πόλεις από μια μέρα στην άλλη, ας πούμε. Δηλαδή μια κοινωνική μηχανική πάρα πολύ υψηλού καταπιεστικού και εξουσιαστικού χαρακτήρα. Νομίζω ότι είναι η κύρια αιστεία διεθνώς του τεχνοολοκληρωτισμού η Κίνα.
0: Δύο πράγματα.
1: Χωρίς αυτό να σημαίνει, για να μην παρεξηγηθεί κανείς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είμαι με την αμερικανική επιθετικότητα κατά της Κίνας.
0: Αλλά δεν το συζητάμε. Οι Αμερικανοί είναι ο δαίμονας του πλανήτη. Τελείως, δεν εξισώνουμε.
1: Δεν τους εξισώνουμε. Μιλάω για τα εσωτερικά.
0: Για το μοντέλο.
1: Κοινωνικά χαρακτηριστικά για το μοντέλο.
0: Για το μοντέλο. Να σας πω πρώτα ότι κάτι φίλοι μου πρόκειτο.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα σκέφτομαι ότι είναι και λίγο αστείο, διότι η Κίνα πριν από τον Τενγκ Σιαοπίνγκ έζησε ένα πείραμα που ήταν η πολιτιστική επανάσταση. Το οποίο κίνημα έχει ως κύριο αντίπαλο την τεχνοκρατία και τον παραγωγισμό. Δηλαδή η Κίνα έκανε μια στροφή 180 μοιρών μέσα σε 50-60 χρόνια, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή λέγανε ότι πρέπει, ξέρω εγώ, η τεχνολογία να ελέγχεται από τα κάτω, να μην είναι μανδαρίνη η επιστήμα. Τώρα πήγε στο τελείως άλλο μοντέλο, στο τελείως άλλο πόλο η Κίνα.
0: Κάποιοι φίλοι μου πρόκειται να ταξιδέψουν στην Κίνα φέτος. Ναι. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, κύριε Μπελαντή, αλλά στην πραγματικότητα όλες σχεδόν οι συναλλαγές γίνονται πλέον με ψηφιακό νόμισμα. Το ψηφιακό νόμισμα, ανεξαρτήτως καλών, κακών, μεσαίων προθέσεων, είναι ένα νόμισμα που μπορεί να ελέγξει, να χειραγωγεί. Τα πάντα.
1: Εννοεί.
0: αυτή η κατεύθυνση.
1: Και που δεν το κατέχεις και στην πραγματικότητα. Δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Το κατέχει ο χορηγός του.
0: Ακριβώς.
1: Ναι,
0: ακριβώς. Σου κλείνει το λογαριασμό. Τελειώσαμε. Αυτό είναι προβληματικό επίσης.
1: Εντάξει.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, μήπως. Λέω τώρα, ξέρετε, μήπως είναι απλώς. Έχουμε ένα καπιταλισμό απλώς με κεντρικό σχεδιασμό. Δηλαδή, τα πενταετή πλάνα του Κινέζικου.
1: Εντάξει.
0: Καταλάβατε.
1: Καταλάβατε.
0: Μάλλον προς τα εκεί μοιάζει από τα λίγα που μπορώ να καταλάβω, τουλάχιστον εγώ, ας πούμε.
1: Ναι. Έχουν ένα συνδυασμό, θα έλεγα, αγοράς και ιδίως στο εξωτερικό εμπόριο καθαρά αγοράς με όψεις κρατικού σχεδιασμού, ένα τέτοιο μοντέλο.
0: Ακριβώς.
1: Που με είναι, ναι, ναι.
0: Στο οποίο βέβαια
1: και... εγώ θα το χαρακτήριζα, αν θέλουμε να είμαστε πιο ακριβείς, έχουν ένα συνδυασμό ιδιωτικού και κρατικού καπιταλισμού. Αν δηλαδή δεχθούμε ότι τα μοντέλα σοβιετικού τύπου ήταν μια μορφή κρατικού καπιταλισμού ή γραφειοκρατικού καπιταλισμού, εδώ έχουμε ένα μοντέλο που είναι και ιδιωτικός και κρατικός και είναι κάπου συγκόνευση αυτών των δύο.
0: Και ταυτόχρονα δεν είναι έκδηλη η συμμετοχή των ολιγαρχών, των δισεκατομμυρίουχων που λέγατε προηγουμένως, στην πολιτική εξουσία. Βγάλετε χρήματα, αλλά θα ακολουθείτε τα πενταετή προγράμματα και δεν θα επεμβαίνετε στην πολιτική. Νομίζω ότι αυτό είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε. Αν θέλετε να μας κάνετε και ένα μικρό σχόλιο για να πάμε σε εκείνα που νομίζω ότι ενδιαφέρουν ακόμα περισσότερο, τα ελληνικά δηλαδή, να μας κάνετε ένα μικρό σχόλιο για το Ουκρανικό πόλεμο.
1: Για τον Ουκρανικό πόλεμο, εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι το εξής. Καταρχάς, νομίζω το είχα πει και σε μια προηγούμενη εκπομπή. Αυτός ο πόλεμος εδώ και κάποιο καιρό έχει γίνει πόλεμος φθοράς, πόλεμος χαρακομμάτων. Δηλαδή, ναι μεν, ας πούμε, μέχρι κάποιο καιρό πριν που το παρακολουθούσα, καταλαμβάναν κάποιους οικισμούς οι Ρώσοι κλπ. Ακόμα στον Ντόνμπας, για τον Ντόνμπας μιλάμε ακόμα.
0: Ακόμα εκεί βρίσκονται.
1: Εκεί βρίσκονται, ναι. Δεν υπάρχουν, ας πούμε, προσπάθειες διάνοιξης και, πώς το λένε, επιθετικών κινήσεων μεγάλων, ούτε από τους μεν, ούτε από τους δε. Αυτό όμως που έχει αρχίσει, βλέπω ότι έχει αρχίσει, είναι ένας πόλεμος χτυπημάτων υποδομών με βομβαρδισμού.
0: Πίσω από το μέτωπο.
1: Πίσω από το μέτωπο, αυτό βλέπω, ας πούμε. Που αυτό είναι μια προσπάθεια, αν καταλαβαίνω καλά, να εξαντλήσει τον αντίπαλο. Δηλαδή να διαλύσει τις υποδομές του, να χτυπήσει την οικονομία του, να τον υποχρεώσει. Δηλαδή αυτό που δεν μπορείς να κερδίσεις στρατιωτικά, ο άλλος κάποια στιγμή να κάνει πίσω γιατί δεν αντέχει. Τώρα, από μια μεριά βέβαια δεν είναι η Ουκρανία, είναι το ΝΑΤΟ.
0: 52 χώρες.
1: Δεν είναι σαφές. Εντάξει.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχει και ένα ζήτημα, και αυτό νομίζω το έχουμε ξαναζητήσει, υπάρχει και ένα ζήτημα και σε σχέση με τη ρωσική στρατηγική, δηλαδή τι ακριβώς θέλει η Ρωσία να κάνει.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή ξεκίνησε με ένα πράγμα που έλεγε θα αποναζιστικοποιήσουμε την Ουκρανία κλπ. Αυτά προϋπέθεταν βέβαια να καταλάβεις και το Κίεβο. Δηλαδή άμα δεν καταλάβεις το κέντρο της χώρας, πώς θα πετύχεις μείζονες αλλαγές σε αυτή τη χώρα, ας πούμε. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Άρα ποιος είναι ο στρατηγικός στόχος, να κρατήσεις τον Ντόνμπας, να περιχαρακώσεις τον Ντόνμπας. Δεν έχω καταλάβει ποιο στρατηγικό στόχο έχει η Ρωσία. Αυτό πλέον δεν το καταλαβαίνω.
0: Πού οφείλεται σε αυτό, οφείλεται σε ανεπάρκεια ή το Κρεμλίνο
1: εδώ,
0: θα επιθυμούσε εδώ την ένταξή του στη Δύση ακόμα.
1: Δύο πιθανές εκδοχές. Μία εκδοχή είναι ότι απέναντι, ας πούμε, στην πολύ τεράστια βοήθεια που δίνει η Δύση στην Ουκρανία, έχει ένα όριο η Ρωσία σε σχέση με το τι μπορεί να κάνει, έτσι. Υπάρχει όμως και μια πολιτική διάσταση, που είναι ότι η διάσταση ότι εδώ και είναι 4 χρόνια και 4,5, δεν έχει θελήσει να περάσει ότι κάνουμε ένα γενικευμένο πόλεμο στη ρωσική κοινωνία, έτσι. Δηλαδή δεν είναι κάτι σαν την κινητοποίηση που έγινε κατά τον Ναζί, που λες όλο τον πληθυσμό κάνουμε ολοκληρωτικό πόλεμο, γενικευμένο πόλεμο κλπ. Δεν θέλει να το κάνει αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, ακόμα και η επιστράτευση είναι πολύ, πολύ πίσω από τα όρια που θα μπορούσε, αν είχε τέτοια πολιτική βούληση, να προχωρήσει. Τώρα, γιατί το κάνει αυτό? Δεν έχει συνένεση στην κοινωνία κάτω? Ένα είναι αυτό. Δεν έχει συνένεση στην άρχουσα τάξη? Υπάρχει και αυτό το σενάριο.
0: Αυτοί θέλουν τις βίλες τους στην Ελβετία, κύριε Μελαντή.
1: Αυτοί, ας πούμε, έχουν αποκοπεί για ένα διάστημα από τη διεθνή οικονομία και μπορούν να θέλουν να επιστρέψουν τη διεθνή οικονομία.
0: Εκεί είναι τα σπίτια τους, οι βίλες τους, τα αεροπλάνα τους, τα κότερά τους, εκεί είναι.
1: Θέλουν να ξαναπάρουν πίσω τα παγωμένα.
0: Ακριβώς. Και είναι δέσμιος, δηλαδή θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ο
1: καιρός. Έτσι.
0: Να πούμε και δύο κουβέντες για τους Ευρωπαίους. Οι Ευρωπαίοι ακολουθούν μια αυτοκτονική πολιτική. Κόψαν την ενέργεια από τη Ρωσία και πληρώνουμε όλοι μας μαζί το τίμημα. Δεύτερον, θέλουν πόλεμο μέχρι το 30, μέχρι το 35. Θέλουν πόλεμο με τη Ρωσία, θα τον κάνουμε, ετοιμαζόμαστε. Ας αφήσω στην άκρη το γεγονός ότι αν ο Πούτιν ήθελε να καταλάβει την Ευρώπη, δεν θα το έκανε τώρα που δεν είναι έτοιμη. Θα περίμενε να ετοιμαστούν το 35.
1: Περίμενε να ετοιμαστούν το 35.
0: Δηλαδή αυτό είναι τρελό. Αν θέλετε να μας πείτε.
1: Επίσης, εντάξει τώρα, δηλαδή μερικά πράγματα είναι παράλογα. Ο Πούτιν δεν μπορεί να νικήσει τον ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Θα πάει να καταλάβει την Πολωνία και την Τσεχία και τι. Τώρα αυτά είναι τρέλες. Δηλαδή,
0: πώς τους πιστεύουν, κύριε Πελάτη, εδώ εμένα, το ρωτώ πολύ συχνά. Η Ήπειρος με τα πιο
1: πολλά. Τους πιστεύουν.
0: Οι λαοί τους.
1: Ναι, τους πιστεύουν.
0: Ναι, δεν ξέρω. Αυτό λέω. Δηλαδή, ναι, αλλά δεν βλέπουμε να περνάνε τόσα και τόσα. Και
1: δεν υπάρχει αντιπολεμικό κίνημα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει. Γενικά όμως δεν υπάρχουν και άλλα κινήματα.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή, κανένα είδους κίνημα. Μάλιστα, ακριβώς.
1: Δεν νομίζω ότι αφορά μόνο δηλαδή, τον πόλεμο ή η έλλειψη κινήματος. Δηλαδή το μόνο ζήτημα που δημιούργησε μια ευαισθησία κάπως ήταν η σφαγή γενοκτονία πάλι στη Γάζα. Πέραν αυτού δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Σε άλλα μέρη του πλανήτη βλέπουμε και διαφορετικές συμπεριφορές. Μια εξήγηση δική σας γι' αυτό. Για τη συμπεριφορά των ευρωπαϊκών λαών. Είναι η ενσωμάτωσή τους μέσα σε αυτό το social φιλελεύθερο σύστημα, ας πούμε.
1: Καταρχάς, εγώ έχω και λίγο την εντύπωση ότι αυτό που συμβαίνει με την αποδιοργάνωση των όποιων παραγωγικών βιομηχανιών και όλα αυτά υπάρχουν στην Ευρώπη, ας πούμε, και αυτό δημιουργεί και μια φτωχοποίηση, έτσι. Αυτό δημιουργεί μια φτωχοποίηση. Φτωχοποίηση όταν είναι πολύ έντονη βοηθάει τη συγκρότηση κινημάτων. Εγώ νομίζω ότι όχι. Εγώ νομίζω ότι όταν ας πούμε μια
0: μεσαία τάξη,
1: μια λαϊκή τάξη, μια μεσαία τάξη έχει μια δύναμη, μπορεί να στηρίξει κινήματα. Δηλαδή η μεγάλη φτωχοποίηση και η περιθωριοποίηση, και η περιθωριοποίηση σχετίζεται και με άλλα ζητήματα. Σχετίζεται και με την ανεξέλεγκτη μετανάστευση, σχετίζεται με την καταστροφή των κέντρων των ευρωπαϊκών πόλεων, σχετίζεται με πολλά πράγματα. Μια κοινωνία που είναι τόσο σε ρευστή κατάσταση και που ο άλλος παλεύει για να επιβιώσει κάθε μέρα, είναι εύκολο να παράξει κινήματα, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος.
0: Είπατε για τη μετανάστευση και ξέρετε είναι η ιερή αγελάδα της αριστεράς.
1: Ιερή αγελάδα.
0: Ακριβώς, δηλαδή υπάρχει ένα θέμα. Το έχουμε ξανασυζητήσει, γι' αυτό δεν το έθεσα. Και υπάρχει ένα θέμα, κάθε χώρα πρέπει να αποφασίζει πόσο μπορεί, τι μπορεί.
1: Λοιπόν. Διαφορετικά θα πας σε καταστάσεις εμφυλίων πολέμων. Δηλαδή που οι ντόπιοι θα χτυπάνε τους μετανάστες, οι μετανάστες θα χτυπάνε τους ντόπιους, θα υπάρχει μεγάλη εγκληματικότητα. Νομίζω ότι είναι μια κακή εξέλιξη για τις κοινωνίες αυτές. Βλέπουμε και στη Βρετανία ιδίως τι γίνεται και στην Ιρλανδία και όλα αυτά.
0: Στη Σουηδία. Στη Σουηδία οι αστυνομικοί κυκλοφορούσαν χωρίς όπλα. Εδώ και μερικά χρόνια έχουν και γκέτο δημιουργηθήκαν. Θα σας πει κάποιος, ναι, αλλά αυτό είναι προϊόν της άρχουσας τάξης. Προφανώς είναι, αλλά αφού δεν έγινε λαϊκή δημοκρατία, τι να κάνουμε. Αυτό είναι. Έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω, κύριε Πελατή, αλλά η λογική, δεν ξέρω, περνάει δύσκολες περιόδους. Αυτή την εποχή μας. Θα μου χαρακτηρίζετε, παρακαλώ, τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Μας είπατε τώρα. Τι γίνεται σε αυτές τις χώρες. Στην Αγγλία αλλάζουν πρωθυπουργό σαν τα πουκάμισα τα τελευταία 4 χρόνια. Στην Γαλλία έρχεται από ό,τι φαίνεται η Λεπέν. Δεν νομίζω ότι ο Μελανσόν θα καταφέρει κάτι παραπάνω. Στη Γερμανία το AfD έχει 29%, δημοσκοπικό βέβαια, σε αντίθεση με τους αντιπάλους που είναι στο 23-24, δεν ξέρω τι, και οι σοσιαλδημοκράτες, αυτό το μεγάλο κόμμα του Μάρξ, ας πούμε.
1: Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι οι πιο λαϊκές τάξεις στηρίζουν αυτά τα ξενοφοβικά, ακροδεξιά, τέτοιου τύπου κόμματα. Λαϊκιστικά, τέτοιου τύπου κόμματα. Αυτό βλέπω.
0: Γιατί
1: δεν υπάρχει αριστερά.
0: Δεν υπάρχει αριστερά, ακριβώς έχει. Αυτό. Και γιατί δεν υπάρχει.
1: Η αριστερά... τώρα κάτι. Μα όταν εσύ δεν ασχολείσαι με το κοινωνικό ζήτημα και ασχολείσαι μόνο πώς θα υπάρχει ανεξέλεγκτη μετανάστευση, πώς ας πούμε.
0: Η κουλτούρα, τα δικαιώματα.
1: Θα διευρύνουμε ακόμα τα δικαιώματα των τρανς, των ΛΟΑΤΚΙ κλπ. και τι υπάρχει αριστερά. Δηλαδή αυτές δεν είναι ευαισθησίες τόσο πολύ των λαϊκών τάξεων, είναι ευαισθησίες μιας μορφωμένης μεσοαστικής τάξης. Αυτή πιο πολύ ψηφίζει πια την αριστερά. Οι λαϊκές τάξεις δεν ψηφίζουν τίποτα ή ψηφίζουν αυτά τα κόμματα τα ξενοφοβικά, ας πούμε, και κάποια μικρά κομμάτια τους μπορούν να ψηφίζουν εκδοχές της αριστεράς. Αυτό βλέπω.
0: Γιατί να ψηφίσουν την αριστερά όταν δεν υπερασπίζεται τους οικονομικά αδύναμους και τους κοινωνικά χαμηλά? Γιατί, δηλαδή, για ποιο λόγο, επειδή έχει καλό όνομα η αριστερά ή κάτι, οτιδήποτε?
1: Γιατί είναι το παρελθόν της.
0: Γιατί το παρελθόν
1: δεν σε ψηφίζει κάποιο για το παρελθόν?
0: Ακριβώς.
1: Το παρόν.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή τώρα, άμα δει κανείς και αυτά που γίνονται τώρα στην Ελλάδα με την αριστερά, πια είναι στο όριο του γκροτέσκο αυτά που γίνονται δηλαδή.
0: Τι γίνεται, κύριε Πελάτη, στην Ελλάδα? Πέστε μας, κάντε μας μια περιγραφή, γιατί πραγματικά είναι για γέλιο.
1: Είναι στα όρια του γκροτέσκου.
0: Για το ΣΥΡΙΖΑ να μην μιλήσουμε, γιατί είναι...
1: Ας μιλήσουμε και για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, θέλω να πω, με συγχωρείτε για τη λέξη, αλλά είναι το έσχος πλέον. Δηλαδή...
1: Σήμερα αναξαρτητοποιήθηκε ο Φάμελος, ήταν πρόεδρος.
0: Ο αρχηγός του
1: κόμματος. Που έλεγε στους άλλους, δεν τρέπεστε που δεν παραδίδετε νέδρα. Και μετά είπε, τώρα υπάρχει ένα αδιέξοδο. Δηλαδή είναι αγγελία.
0: Είναι ένα αδιέξοδο που οδηγεί στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Είναι ένα αδιέξοδο που θα πάω τώρα όταν μου πούν. Γιατί πρέπει κι αν να περιμένουν να μου πούν. Τώρα, εντάξει, από την άλλη μεριά, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ πια είναι στα όρια του αν θα μπει ή δεν θα μπει. Έχουν φέρει την κυρία Δούρου, και αυτό είναι ένα ζήτημα. Ο Τσίπρας είναι η επιτομή του πολιτικού αμοραλισμού.
0: Είναι απίστευτο.
1: Γιατί έχει, ας πούμε, συμβάλει καθοριστικά και στη διάλυση του νυν ΣΥΡΙΖΑ και της νυν Νέας Αριστεράς. Δηλαδή αυτός έχει υποκινήσει ουσιαστικά τις ανεξαρτητοποιήσεις, αποχωρήσεις κλπ. Των βουλευτών. Τι είναι η επιτομή του αμοραλισμού? Δηλαδή, εντάξει, φαίνεται στις δημοσκοπήσεις δεύτερη δύναμη. Και αυτό δεν είναι σίγουρο, γιατί οι δημοσκοπήσεις είναι και υποκινούμενες, ας πούμε, έτσι. Έχει την εύνοια σίγουρα κάποιων ολιγαρχών, Τσίπρας.
0: Λένε και συγκεκριμένα ονόματα.
1: Λένε και κάποιον, που να το ξέρεις τώρα αυτό. Και είπε και ο ίδιος ότι πρέπει να αποκαταστήσουμε την ισορροπία. Δηλαδή, ένα πολιτικό σύστημα πρέπει να έχει ένα πόλο κυβερνητικό από εδώ και ένα πόλο κυβερνητικό από εκεί. Τώρα, πόσο αριστερό είναι αυτό να λες ότι εγώ θα είμαι αυτός που θα ισορροπήσει το πολιτικό σύστημα? Τι να σας πω. Επίσης, ήδη είπε ότι δεν σκοπεύει να καταργήσει το νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Ακριβώς.
1: Το είδατε αυτό.
0: Και γιατί το είπε? Είπε, λέει,
1: υπάρχει. Είπε διότι υπάρχουν φοιτητές και έχουν κεκτημένα, όπως λέμε εμείς οι νομικοί, κεκτημένα δικαιώματα οι φοιτητές, και δεν μπορούμε να καταργήσουμε τα κεκτημένα δικαιώματά τους. Πρώτον, επειδή είμαστε δικηγόροι και νομικοί, επειδή είπαν και το άλλο, τι λέει, αφού βγήκε το Συμβούλιο Επικρατείας και κήρυξε το νόμο ότι είναι εντός των ορίων του συντάγματος, έτσι. Καταρχάς, το Συμβούλιο Επικρατείας σου λέει αν ένας νόμος είναι συνταγματικός ή αντισυνταγματικός. Το αν θα ισχύει ή δεν θα ισχύει, το αποφασίζει η Βουλή. Δεν το αποφασίζει το Συμβούλιο Επικρατείας.
0: Και δεν επικαλέστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που λέτε.
1: Ούτε είπε το Συμβούλιο Επικρατείας ότι το Σύνταγμα επιτάσσει να υπάρχουν μη κρατικά πανεπιστήμια. Είπε ότι εφόσον υπάρχουν και υπό το πρίσμα της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ερμηνεύοντας το Σύνταγμα με βάση το Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό είναι λάθος και προβληματικό, είπε ότι είναι ανεκτό. Δεν είπε ότι πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόσχημα της Ελλάς. Όταν λέω Ελλάς γελάω λίγο, είναι ένα πρόσχημα της Ελλάς, και το άλλο είναι ότι υπάρχουν οι φοιτητές που είναι ήδη γραμμένοι. Καταρχάς, όταν αλλάζεις ένα νομιμοθετικό καθεστώς, που κρίνεις ότι πολιτικά πρέπει να το αλλάξεις, όπως είναι γνωστό, βάζεις και μεταβατικές διατάξεις, ώστε αυτοί οι άνθρωποι που γράφηκαν ίσως να έχουν κάποιο πλεονέκτημα στο να μπορούν να πάνε προς τα δημόσια πανεπιστήμια. Δεν είναι δηλαδή ένα άλυτο, νομικά άλυτο ζήτημα. Αυτό λύνεται. Αντιμετωπίζεται.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επικαλέστηκε αυτά που λέτε. Είπε ότι απλώς. Ναι, ναι, με συγχωρείτε, η Ελλάς. Ξέρετε, στο μυαλό μας ταυτίζονται.
1: Δεν λέει τίποτα.
0: Δεν λέει τίποτα, ακριβώς. Η Ελλάς, ας πούμε, λέει αυτό το πράγμα. Δεν είπε αυτές τις δυσκολίες του ευρωπαϊκού δικαίου, των ελληνικών διατάξεων κτλ.
1: Όχι, έλεγε. Επειδή το ΣΤΕ τον έκρινε συνταγματικό. Δεν μπήκε όμως το σκεπτικό του ΣΤΕ. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δεν ασχολήθηκε με το σκεπτικό του ΣΤΕ.
0: Γιατί είναι ένα θέμα με τις ευρωπαϊκές διατάξεις. Mm. Αυτό είναι σοβαρό. Αλλά γιατί το επικαλέστηκε?
1: Και είναι και ένα θέμα επίσης, εάν σε τόσο κεντρικά ζητήματα για την οργάνωση του κράτους, θεωρείς, ας πούμε, ότι η ΣΛΕΕ, η Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπερισχύει του Εθνικού Συντάγματος. Και αυτό είναι θέμα.
0: Και του Συντάγματος.
1: Και ερμηνευτικά. Είναι μεγάλο θέμα. Δεν έχει επιληθεί αυτό.
0: Δεν έχει επιληθεί, κύριε Μπελαντή. Εγώ είχα την εντύπωση ότι το Σύνταγμα είναι πάνω από τις ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια συζήτηση ότι οι πρωτογενείς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βασικά αυτό ήταν η συνθήκη ίδρυσης δηλαδή, έτσι. Υπάρχει μια συζήτηση στην ευρωπαϊκή στην νομική σκέψη. Υπάρχει μια άποψη που λέει ότι υπερισχύει το Εθνικό Σύνταγμα. Υπάρχει μια άλλη άποψη που λέει ότι υπερισχύει μεν το κοινοτικό, αλλά μόνο οι πρωτογενείς κανόνες. Είναι ένα ερώτημα εάν η ΣΛΕΕ ανήκει στους πρωτογενείς κανόνες, έτσι. Έχουν γραφτεί πολλά πράγματα. Υπάρχει μια νομική συζήτηση ανοιχτή πάνω σε αυτό. Αλλά υπάρχει και η άποψη ότι σε ορισμένους πολύ κεντρικούς χώρους, οργάνωση της διοίκησης κλπ. Δεν μπορεί να υπερισχύει η ΣΛΕΕ έναντι του Εθνικού Συντάγματος. Αλλά η ΕΛΕΛΑΣ δεν ενδιαφέρεται για αυτά. Ενδιαφέρεται ότι υπήρξε μια απόφαση του ΣΤΕ.
0: Και κρυβόμαστε πίσω από εκεί. Όπως έκανε και ο Σαμαράς με την νομοθέτηση από την κυρία Σακελαροπούλου, έχουμε μια απόφαση που βγήκε όπως βγήκε.
1: Ναι.
0: Θα σας ρωτήσω για την εμπιστοσύνη σας στην ελληνική δικαιοσύνη μετά όμως. Γιατί εγώ θυμάμαι όλους τους που είδα στα δικαστήρια, έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, να μας πείτε αν έχετε κι εσείς.
1: Κοιτάξτε, μέχρι 1,5 χρόνο από τώρα που λέω να συνταξιδοτηθώ, θα έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, μια και το θέσατε εσείς.
1: Ναι.
0: Ποια ήταν η συμβολή της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι τεράστιο το θέμα. Ό,τι αν θέλετε, καθόλου δεν το συζητάμε. Λίγο όμως, ένα σχόλιο. Ποια ήταν η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατάντια της χώρας μας σήμερα?
1: Πολύ καθοριστική.
0: Πολύ καθοριστική.
1: Πολύ καθοριστική, ναι. Πρώτον, διότι συνέβαλε στην αποπαραγωγικοποίηση της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή θυμόμαστε πολύ καλά ότι πριν από την ένταξη στην ΕΟΚ υπήρχε φαντουργία, υπήρχε λίγο χημική βιομηχανία.
0: Μέχρι και αυτοκίνητο βιομηχανία. Υπήρχαν
1: αυτοκίνητο βιομηχανία, υπήρχαν ηλεκτρικές συσκευές, υπήρχαν αρκετή παραγωγική κλάδη, ας πούμε. Στη συνέχεια, μέσα από την κατάργηση, ας πούμε, όλων των δασμολογικών και προστατευτικών νομοθεσιών κλπ, συνετρίβει η ελληνική βιομηχανία. Η ελληνική γεωργία παρασιτικοποιήθηκε μέσω του μηχανισμού των επιδοτήσεων, πούμε, έτσι, που δεν είναι μόνο τώρα το σκάνδαλο του ΠΚΠ, είναι ότι, ας πούμε, για δεκαετίες οι άνθρωποι, ας πούμε, πληρώνονταν για να μην παράγουν, όχι για να παράγουν, και να καταστρέψουν και τις καλλιέργειες που είχαν μέχρι τότε, ας πούμε, έτσι.
0: Για να κάνουμε εισαγωγές από τρίτες χώρες, ναι, για να πουλάει τα προϊόντα της Γερμανία, ναι, κύριε Μπελαντή, ναι, αυτή είναι η ιστορία, ναι, όλη,
1: αυτή είναι η ιστορία. Άρα ναι, καταρχήν λοιπόν, σε πρώτο επίπεδο, διαμέσου του ανταγωνισμού που δεν μπορούσε η ελληνική οικονομία να ανταπεξέλθει, καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό παραγωγικά. Εν συνεχεία μπήκαν αυτά τα περίφημα κριτήρια με τη συνθήκη του Μάστριχτ, το όριο του χρέους του... το όριο του πώς το λένε, του...
0: Και του χρέους και του
1: τέτοιου, ναι. Του δημοσιονομικού...
0: Και του γενισμού δηλαδή, και του χρέους και του...
1: Μπορεί, ναι. Του ελλείμματος. Του ελλείμματος. Του ελλείμματος. Αυτοί οι μηχανισμοί είναι προφανές ότι ενισχύουν εκείνες τις χώρες που έχουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Αν έχεις μεγαλύτερη παραγωγικότητα και ο άλλος, ας πούμε, δεν μπορεί... να κάνει επιχορηγήσεις ορισμένων πραγμάτων για τη δική του οικονομία κλπ. Γιατί αυτά θεωρούνται όλα ότι αντίκεινται στο κοινοτικό δίκαιο, στο ενωσιακό δίκαιο. Η χώρα που έχει μικρότερη παραγωγικότητα και μέσα και από το μηχανισμό του κοινού νομίσματος, η χώρα που έχει τη μικρότερη παραγωγικότητα είναι αυτή που θα πάει άσχημα οικονομικά. Πούμε έτσι. Θα πάει άσχημα οικονομικά.
0: Η Γαλλία έχει πολύ περισσότερο από το 60% σε χρέος. Δεν την πειράζει κανένας. Την Ελλάδα την τζακίσανε. Τη διαλύσανε.
1: Ήταν πολιτική απόφαση αυτό.
0: Ήταν πολιτική, μα προφανώς.
1: Ήταν και σπεκουλάρισμα, πώς το λένε, ότι πώς το λένε, τζογάραν την καταστροφή της Ελλάδας. Δηλαδή ήταν και οικονομικό συμφέρον, ήταν και πολιτική απόφαση.
0: Όταν σου πάρουν την νομισματική, και τελειώνουμε και με αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά δεν έχει γίνει ποτέ αυτή η συζήτηση, κύριε Μπελαντή. Ποτέ δεν επιτράπηκε να γίνει. Όταν σου παίρνουν τη δημοσιονομική και τη νομισματική.
1: Ναι. Επίσης υποτίθεται ότι θα είχαμε το σταθερό νόμισμα μέσω του οποίου ακριβώς θα ήταν αδύνατο να υπάρχει πληθωρισμός. Τώρα, ο πληθωρισμός δεν λέμε αυτόν που εμφανίζουν οι στατιστικές, αλλά αυτόν που αντιλαμβάνεται κάθε άνθρωπος θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Με το ισχυρό νόμισμα έχει πάει εκεί ο πληθωρισμός.
0: Ακριβώς. Να υπολογίσει κανείς πώς από το 2022 που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, πόσο έχει πάει ο πληθωρισμός. Και εξάλλου ισχυροποιηθήκαμε και απέναντι στην Τουρκία, κύριε Πελέτη.
1: Είναι και αυτό.
0: Έτσι δεν είναι. Δεν μου λέτε, ένα σχόλιο για τη σύνοδο στο ΝΑΤΟ, μπορείτε, τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία την περασμένη εβδομάδα.
1: Εντάξει, αυτό που κατάλαβα, γιατί δεν το παρακολούθησα και πολύ αναλυτικά, αυτό που κατάλαβα είναι ότι ισχυροποιήθηκε πολύ η θέση της Τουρκίας. Εγώ αυτό αντιλήφθηκα, ας πούμε, ότι μάλλον θα τους δώσουν και τα F-35, αυτό κατάλαβα, ή είναι πολύ πιθανό. Και ότι φάνηκε ότι έχει πολύ ισχυρή διαπραγματευτική θέση και ισχύει η Τουρκία, αυτό κατάλαβα.
0: Και στην ουσία εποπτεύει πλέον από την Ευρώπη μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο, ναι, θα είναι ο Δερβέναγας, ναι, της Ευρώπης και της Αμερικής.
1: Ναι. Και εν μέρη και στη Μαύρη Θάλασσα.
0: Σαφέστατα, από εκεί. Ναι, με συγχωρείτε. Τώρα προσέξτε, πόσο κρίσιμο, κατά τη γνώμη σας, για την ανεξαρτησία και τη δημοκρατία στην όποια, σε όποιους βαθμούς ανεξαρτησίας και δημοκρατίας έχει μια χώρα, πόσο επηρεάζει λοιπόν αυτή την κατάσταση η συμμετοχή της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ. Γιατί έχουν ακουστεί και απόψεις ότι είναι αποδυναμωμένο το ΝΑΤΟ και είναι κλινικά νεκρό, έλεγε ο Μακρόν κτλ. Κτλ. Σημαίνει ότι δεν έχουμε να φοβόμαστε και πολλά πράγματα από το ΝΑΤΟ. Ποια είναι η γνώμη σας?
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κλινικά νεκρό. Δηλαδή, κλινικά νεκρό με ποια έννοια? Είναι ότι έχει υπάρξει μια μετατόπιση, με την έννοια ότι για κάποια περίοδο ο Τραμπ είχε μια στενή επικοινωνία με τον Πούτιν, έτσι. Και εκεί φάνηκε, ας πούμε, ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν να στηρίξουν την Ουκρανία. Θυμόμαστε και εκείνο το περίφημο περιστατικό στο Βάλι γραφείο που επιτέθηκε ο Τραμπ στον Ζελένσκι.
0: Βεβαίως.
1: Της
0: Προεδρίας του.
1: Ωραία, ναι. Αυτά όμως πια δεν ισχύουν. Δηλαδή, πρώτον, δεν ισχύουν γιατί η Αμερική έχει ξαναγυρίσει και υποστηρίζει την Ουκρανία. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σαφές. Αυτό είναι ένα. Δεύτερον, έχουν αφήσει οι Αμερικάνοι στους Ευρωπαίους εταίρους. Πρώτον, τους έχουν πει ότι πρέπει να αναλάβετε ένα μεγαλύτερο βάρος της οικονομικής στήριξης του ΝΑΤΟ, εσείς και όχι εμείς, γιατί εμείς έχουμε εξαντληθεί. Και δεύτερον, όλη αυτή την επιθετικότητα κατά της Ρωσίας την ασκούν πλέον πιο πολύ οι Ευρωπαίοι παρά οι Αμερικάνοι. Όχι ότι οι Αμερικάνοι έχουν μια άλλη πολιτική.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά αφήνουν τους Ευρωπαίους να εκτίθεται και να είναι αυτοί.
0: Και να πληρώνουν.
1: Και να φτιάχνουν τους πολεμικούς τους προϋπολογισμούς και όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ δεν νομίζω ότι δεν έχει καθόλου γίνει κλινικά νεκρό. Είναι πολύ ισχυρό. Έχει ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός πόλος μέσα στο ΝΑΤΟ. Εγώ αυτό βλέπω. Αλλά αυτό είναι στο επίπεδο της διαχείρισης. Εγώ νομίζω ότι στο επίπεδο των αποφάσεων εξακολουθούν οι Αμερικάνοι να είναι πάρα πολύ ισχυροί. Στο επίπεδο της επιτέλεσης, της διαχείρισης, εμφανίζονται οι Ευρωπαίοι.
0: Χωρίς τους Αμερικανούς υπάρχει ΝΑΤΟ, κύριε. Όπως το λέτε ακριβώς, έτσι.
1: Και συγγνώμη τώρα, γιατί ακούω και ορισμένες βλακίες, ότι ξέρω εγώ, θα επιτεθεί η Ρωσία. Καταρχάς, είπαμε ότι δεν μπορεί να επιτεθεί η Ρωσία. Θα επιτεθεί η Ρωσία, ας πούμε, στην Εστονία, στην Πολωνία, ξέρω εγώ που αλλού. Και οι Αμερικάνοι θα κάθονται να κοιτάνε. Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοιο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
0: Ποιες είναι οι αποβλέψεις των Αμερικανών, ναι, των Ευρωπαίων?
1: Όπως επίσης, εγώ δεν βλέπω, προς το παρόν τουλάχιστον, προσπαθώ να σκεφτώ και τα σενάρια πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Με ποιον τρόπο η Ευρώπη θα ασκήσει πόλεμο κατά της Ρωσίας.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, εάν δεν εμπλακούν οι ΗΠΑ, δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Διότι ο πόλεμος προϋποθέτει καταρχάς και στρατό. Δεν γίνεται μόνο με drones.
0: Οι γερασμένες κοινωνίες δεν έχουν αυτή τη
1: δυνατότητα. Δεν έχουν στρατό. Αφού δεν έχουν στρατό. Συγγνώμη, η Βρετανία έχει ένα στρατό, νομίζω, 60.000, 70.000.
0: Η Ελλάδα έχει πιο πολλά τάξη και αεροπλάνα.
1: Η Ελλάδα έχει αρκετά μεγαλύτερο στρατό από τη Βρετανία. Ναι.
0: Και αεροπλάνα και τάξη, ξέρετε.
1: Η Ελλάδα, για λόγους του θέματος της ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, έχει πολύ πιο ισχυρό στρατό. Στα κάνει πόλεμο, το καταλάβω. Εκτός αν θεωρούν πια, αν πάμε σε τεχνοτρονικά πράγματα, και θεωρήσουμε ότι οι πόλεμοι θα γίνονται με ρομπότ και με drones και μόνο με τέτοια συστήματα. Εγώ δεν νομίζω, ή τουλάχιστον ακόμα δεν βλέπω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Ακριβώς. Mm. Για την ώρα είναι φανερό ότι δεν γίνεται. Θα έχει γίνει στο Ισραήλ, θα έχει γίνει στην Ουκρανία. Δεν γίνεται. Αυτό προσπάθησαν και οι Αμερικανοί και οι άλλα, οι Ιρανοί και οι Βελαντοί μου πάντως έδειξαν.
1: Εγώ ότι... αισθάνομαι ότι έχουν δώσει ένα φοβερό μάθημα.
0: Φοβερό.
1: Γενναιότητας, αξιοπρέπειας, εθνικής υπερηφάνειας. Είναι απίστευτο.
0: Στρατιωτικό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οργάνωση 40 χρόνια αυτό το πράγμα.
1: Και παρά το γεγονός ότι στην αρχή του πολέμου τους εξόντουσαν την ίση και
0: πάλι. Όλη την ηγεσία, 50 ανθρώπους.
1: Την ηγεσία, έτσι είναι, εντάξει. Δηλαδή το πώς αυτό δείχνει και μια, το εύρος το αυτού του δίθεν χρεοκοπημένου κλπ. Καθεστώτος κλπ. Που δείχνει ότι και έχει κοινωνική βάση κάτω, αλλά και έχει και μια αναλλαξιμότητα μεταξύ των ηγετών.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή δεν τρώει ένα χτύπημα στο κεφάλι
0: και τελειώνει.
1: Είναι έτσι.
0: Ήταν πολύ μεγάλη και ήταν υποτίθεται.
1: Για σκεφτείτε τώρα, ας πούμε, να έκανε μια επίθεση η Τουρκία στην Ελλάδα και μέσα σε ένα 24ωρο να είχε καθαρίσει όλη την ηγεσία του στρατού, όλη την ηγεσία της κυβέρνησης κλπ. Τι θα γινόταν από κάτω μετά, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Θα φτάνει στην Αθήνα σε τρεις μέρες.
0: Ναι, ναι, ναι. Αν τη θέλανε.
1: Αν υποθέσουμε ότι.
0: Ακριβώς.
1: Και θέλουν να πάρουν το real estate του σε Ισραήλ.
0: Ακριβώς. Αυτό ήταν. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η εκδοχή ότι ενδεχομένως υπήρχε τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα αυτή η ιδέα ότι ενδεχομένως οι Ισραηλινοί να είναι μπροστινοί των Ισραηλινών οι Έλληνες απέναντι στην Τουρκία.
1: Και αυτό ακούγεται.
0: Και αυτό είχε ακουστεί πολύ τα τελευταία διάστημα. Και ξέρετε, είναι τόσο δαιμόνοι οι Ισραηλινοί που πού να τα περιμένει κανείς. Την έχουν ξαναπατήσει οι Έλληνες το 22 έτσι κι αλλιώς. Τώρα είναι δύο θέματα που θα ήθελα να σας ρωτήσω. Θέλω να μιλήσουμε για την Ελλάδα τα 20 λεπτά που μας απομένουν. Καταρχάς να πούμε, ξέρετε, η αντίπαλη της Ελλάδος, κατά τη γνώμη πολλών τουλάχιστον, είναι το ελληνικό πολιτικό και ολιγαρχικό οικονομικό σύστημα, η εξάρτηση και η υποτέλεια. Mm-hmm. Είναι οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ, mm-hmm. είναι οι Ευρωπαίοι που κατέστρεψαν τη χώρα mm-hmm. και είναι και οι Τούρκοι. Και τώρα οι Ισραηλοί το έχουμε πει έτσι. Mm-hmm. Εσείς ποιος θεωρείτε, γιατί ξέρετε, καλύτερα να μας πείτε εσείς, ποιος θεωρείτε ότι είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ελλάδα σήμερα? Ξέρω ότι είναι δύσκολη αυτή η ερώτηση. Είναι πολύ δύσκολη. Και αν θέλετε, δεν την απαντάμε και καθόλου.
1: Δεν υπάρχει ένας, δεν μπορώ να το εντοπίσω mm-hmm. σε έναν. Mm-hmm.
0: Η Τουρκία αποτελεί κίνδυνο.
1: Αποτελεί κίνδυνο. Δεν μπορούμε να πούμε ένα.
0: Και ξέρετε, γιατί η Τουρκία είναι εκείνη η οποία απειλεί την Ελλάδα mm-hmm. με μπότες στο έδαφος. Από τους Ευρωπαίους. Στο φινάλε, συγγνώμη για το φινάλε, αλλά μπορείς να αποκοπείς, να φύγεις από αυτό το μόρφωμα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση και να δημιουργήσεις μια σχετικά ανεξάρτητη χώρα.
1: Βέβαια, οι πόλεμοι δεν γίνονται πλέον μόνο με τις μπότες στο έδαφος.
0: Εννοούσα ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορείς να φύγεις και μπορείς να δημιουργήσεις μια οικονομία και μπορείς. Υπάρχουν τρόποι. Προσπάθειες, δεν λέω ότι είναι εγγυημένα. Αλλά όταν φτάσει η μπότα στο έδαφος, κύριε Μπελαντή, εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Είναι 50 χρόνια στην Κύπρο.
1: Αλήθεια.
0: Έτσι. Με αποφάσεις του ΟΗΕ.
1: Και δεν βλέπω και πώς θα μπορούσε να αλλάξει.
0: Πολύ σοβαρό θέμα. Mm. Τη στάση της Κύπρου του κυρίου Χριστοδουλίδη, πώς τη βλέπετε?
1: Η στάση της Κύπρου είναι πλήρης υποτέλεσης του Ισραήλ.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό πιστεύω ότι είναι.
0: Και εγώ θέτοντας αυτήν την ερώτηση που δεν είχα πει, αυτό μου ήρθε στο μυαλό κατευθείαν. Αυτό είναι.
1: Αυτό.
0: Τώρα.
1: Δηλαδή και. Εντάξει, τώρα υποτίθεται αυτό έγινε μέσα των Βρετανικών βάσεων, αλλά θυμόμαστε ότι και στον πόλεμο με το Ιράν χρησιμοποιήθηκε η Κύπρος, έτσι.
0: Σαφέστατα.
1: Χρησιμοποιήθηκε.
0: Μα σαφέστατα, βεβαίως. Mm. Μάλιστα, είχαμε τον κύριο Μαργαρίτη την περασμένη εβδομάδα, που μας έλεγε ότι έχουν και αεροπλάνα στην Κύπρο. Ή και στην Κρήτη, οι Ισραηλοί. Ίσως όχι με εμβλήματα Ισραηλίνα.
1: Δεν μου κάνει
0: τίποτα. Προφανώς, προφανώς. Θα ήθελα όμως να μας πείτε λιγάκι τα αιτήματα της δημοκρατίας και του σοσιαλισμού. Δύο τινά. Είτε αφήσουμε τη δημοκρατία στην άκρη και να δούμε λίγο το σοσιαλισμό. Ο σοσιαλισμός είτε δεν μπορούσε ποτέ και κάποιοι που το ονειρεύτηκαν αξιοπρεπείς, τίμιοι άνθρωποι γελάστηκαν είτε έχουν αλλάξει τα πράγματα τόσο πολύ, αλλά αν είναι το δεύτερο, πέστε μας παρακαλώ τι έχει αλλάξει Και από το ιστορικό προσκήνιο έχει φύγει η λέξη του σοσιαλισμού και η ιδέα. Θα μου πείτε βέβαια στην Αμερική τώρα, πάρα πολλοί νέοι πράγματι μιλάνε για το σοσιαλισμό. Mm. Μπορείς να ξέρουν ενδεχομένως
1: τι
0: ακριβώς
1: είναι. Καταρχάς τι σημαίνει όμως τώρα. Δηλαδή θέλω να πω, όταν είσαι ένας νέος Αμερικάνος, καλό είναι να λες ότι είμαι υπέρ του σοσιαλισμού, αλλά τι σημαίνει.
0: Πώς το καταλαβαίνεις.
1: Μπορεί να σημαίνει από το, ξέρω εγώ, ένα πράγμα σαν τη Σκανδιναβία ή τη Γερμανία τη δεκαετία του 70, α πούμε έτσι. Ή έστω τα προγράμματα κατά της φτώχειας του Λίντον Τζόνσον στη δεκαετία του 60, ας πούμε, μέχρι την αναρχία. Ξέρω εγώ, δεν μπορώ να ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Σίγουρα όμως δεν έχει τη σηματοδότηση τη σαφή που είχε πριν από 3-4 δεκαετίες. Δηλαδή, ο σοσιαλισμός είναι η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής. Δεν είναι σαφές αυτό. Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό. Τώρα, τι έχει αλλάξει. Καταρχάς να πω ότι ποτέ δεν ήταν ομοτέλεια ότι θα υπάρξει σοσιαλισμό. Δηλαδή και τότε που λεγόταν ότι ήταν ομοτέλεια και σιδερένιος νόμος κλπ.
0: Ήταν και ένα λάθος του Μάρξ.
1: Λάθος.
0: Εντάξει.
1: Δεν το πολύ έλεγε ο Μάρξ. Ο Έγγελς κάπως το έλεγε και ιδίως οι επίγονοι του Έγγελς. Ο Μάρξ δεν το πολύ έλεγε αυτό. Ή και να το πίστευε ένα διάστημα, νομίζω ότι προς το τέλος της ζωής του άλλαξε.
0: Ο τρίτος Μάρξ.
1: Αυτό όμως που νομίζω ότι μπορεί να πει κανείς είναι ότι αυτή η ενδεχομενικότητα, γιατί έτσι νομίζω ότι είναι σωστά να το τοποθετήσει κανείς, ήταν μέχρι ας πούμε τη δεκαετία του 70, 60 του 70 πιο ισχυρή, πολύ πιο ισχυρή από ό,τι είναι σήμερα, ας πούμε. Γιατί
0: Σοβιετική Ένωση.
1: Κατά πρώτην η κατάρρευση του συστήματος του υπάρχου του σοσιαλισμού. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό ακόμα δεν έχει ανασχεθεί. Οι επιπτώσεις αυτού του πράγματος ακόμα δεν έχουν ανασχεθεί στην κοινωνική συνείδηση. Το δεύτερο είναι ότι έχει αρκετά μετατοπιστεί αυτό που λέγανε ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, σε ένα κομμάτι της κοινωνίας η προσδοκία μιας ριζικής κοινωνικής αλλαγής. Αυτό έχει μετατοπιστεί, έχει μειωθεί, τη γνώμη μου. Έτσι, έχει μειωθεί. Ας πούμε, ένας σημαντικός μαρξιστής φιλόσοφος, ο Φρέντερικ Τζέιμσον, είχε πει κάποτε ότι πλέον, λέει, είναι πολύ πιο εύκολο να φανταστείς στη Δύση το τέλος του κόσμου παρά την ανατροπή του καπιταλισμού, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, στην κοινωνική φαντασία έχει απομειωθεί κάπως αυτό. Αυτό έχει να κάνει και με καθαρά υλικούς παράγοντες. Δεν είναι δηλαδή μόνο θέμα κοινωνικής συνείδησης. Δηλαδή, το ότι έχει μειωθεί αυτή η χαρακτηριστική μορφή αυτού που θα λέγαμε βιομηχανική εργατική τάξη. Ότι έχει συρρυκνωθεί η βιομηχανία, ακόμα και στις μεγάλες
0: ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική.
1: Ότι έχει μειωθεί το ότι υπάρχει ο μεγάλος χώρος της παραγωγής, όπου χιλιάδες άνθρωποι δουλεύουν μαζί και συνεννοούνται και συνεργάζονται κλπ. Το οποίο είτε με τη διάσπαση σε πολλές παραγωγικές μονάδες, είτε με τη μεταφορά των παραγωγικών βάσεων στον παλιό τρίτο κόσμο.
0: Στην Ανατολή κυρίως.
1: Είτε με την τηλεεργασία, είτε μέσα από άλλους μηχανισμούς. Είναι πιο απομονωμένος σήμερα ο εργαζόμενος από τους συναδέλφους του από ό,τι ήταν παλιά. Δηλαδή, παλιά αυτό που έλεγε ο Μάρξ ήταν ότι το εργοστάσιο, ιδίως το μεγάλο εργοστάσιο, κοινωνικοποιεί.
0: Έτσι.
1: Ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι σε ένα καταμερισμό εργασίας. Και όπως μαθαίνουν μαζί να δουλεύουν για τον καπιταλισμό, μαθαίνουν μαζί
0: και να επαναστατούν.
1: Να επαναστατούν κατά του καπιταλισμού. Εντάξει, δεν μπορεί να πει κανείς ότι αυτό το ζήτημα έχει κλείσει. Δεν πιστεύω ότι έχει κλείσει, αλλά έχει γίνει πολύ πιο δύσκολο στη μέση κοινωνική συνείδηση.
0: Ποια είναι η εργατική τάξη σήμερα?
1: Τώρα, εντάξει, με την κλασική.
0: Εντάξει, το είπατε, τα εργοστάσια.
1: Όχι, όχι, να το πω λίγο πιο σύνθετα. Ότι δεν είναι μόνο οι βιομηχανικοί εργάτες, είναι όλοι αυτοί που παράγουν ένα εμπόρευμα, το οποίο εμπόρευμα μπορεί να είναι και υπηρεσία, δεν είναι απαραίτητο να είναι υλικό προϊόν, μπορεί να είναι και ένα ταξιδιωτικό πρόγραμμα, μπορεί να είναι και η παροχή, ξέρω εγώ, πληροφορικής, μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Και αυτός λοιπόν ο οποίος συμμετέχει στην
0: παραγωγή. Το delivery δεν είναι. Με συγχωρείτε που το ακριβώς. Η γεμίση Αθήνα.
1: Και αυτός λοιπόν που συμμετέχει στην παραγωγή ενός εμπορεύματος και μιας ανταλλακτικής αξίας, το αποσπούνε, ας πούμε, την υπεραξία, πέρα από το μισθό του, ας πούμε. Αυτό εξακολουθεί να υπάρχει. Αυτό που δεν υπάρχει είναι η αίσθηση ότι αυτά τα πολύ διαφορετικά κομμάτια που δεν είναι τόσο ομογενοποιημένα όσο ήταν παλιά, είναι ένα πράγμα ενιαίο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό δεν υπάρχει.
0: Ακριβώς.
1: Επίσης, να σας πω το εξής. Και κυκλοφορώντας μέσα στην κοινωνία, δεν ακούς από πολλούς ανθρώπους να σου λένε «εγώ είμαι εργάτης».
0: Ναι, είναι ντροπή.
1: Ε?
0: Είναι ντροπή να
1: το λέει «είμαι υπάλληλος», λέει «είμαι αυτό». Δηλαδή σαν η εργατική ταυτότητα να είναι κάτι δύσκολο να στο πει ο άλλος, να το... Καταρχήν να φαντασιωθεί ο ίδιος ότι ανήκει σε αυτήν
0: την χαμηλή αυτή
1: κοινότητα, τάξη. Σε αυτή την κοινότητα.
0: Τεχνητή νοημοσύνη.
1: Τεχνητή νοημοσύνη.
0: Θα πάμε στα ελληνικά που θα αφήσαμε λίγο στην άκρη. Ωραία, και εντάξει. Εκεί να θέλω να συζητήσουμε
1: τεχνητή
0: πιο πολύ.
1: Τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν, εντάξει.
0: Κατάρα ή ευλογία.
1: Δεν νομίζω ότι είναι ούτε κατάρα ούτε ευλογία. Σίγουρα θα έλεγα ένα όρο ευρύτερο από την τεχνητή νοημοσύνη. Η πληροφορικοποίηση και η ψηφιοποίηση. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι έχουν και καλές πλευρές. Δηλαδή, το γεγονός ότι μπορώ, ας πούμε, ένα βιβλίο που θα έπιανε τη μισή βιβλιοθήκη να το έχω, ας πούμε, σε ένα τσιπάκι και να το διαβάζω, αν μπορώ να διαβάζω.
0: Και μπορείτε να διαβάζετε στο κομπιούτερ και δηλαδή εσείς, τώρα συγγνώμη.
1: Έχω μάθει και το κάνω. Και μάλιστα και μεγάλα βιβλία. Αλλά
0: και μεγάλα βιβλία.
1: Ήταν μια διαδικασία δύσκολη, δεν ήταν εύκολη.
0: Έτσι. Εκπαίδευση λοιπόν.
1: Εκπαίδευση, εντάξει. Αυτό δεν μπορεί να πει κανείς με κακό. Αυτό είναι καλό. Δηλαδή. Ό,τι συμβάλλει στην μόρφωση, στην συγκέντρωση γνώσης, στην κυκλοφορία της γνώσης κλπ. Αυτό είναι θετικό. Όμως το πρόβλημα είναι ότι η τεχνολογία πάντοτε και αναπτύσσεται σε ένα πλαίσιο σχέσεων παραγωγής, σχέσεων κυριαρχίας, σχέσεων εξουσίας κλπ. Και συντύνει και σε ένα παραγωγή των σχέσεων εξουσίας. Δηλαδή δεν είναι κάτι ουδέτερο απλά που κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη. Μέσα στα πλαίσια αυτού του συστήματος, το οποίο είναι εξουσιαστικό, πυραμιδωτό, ιεραρχικό κλπ. Προφανώς χρησιμοποιείται και θα χρησιμοποιείται σε τεράστια κλίμακα και να ενισχύσει την εξουσία αυτών που έχουν την εξουσία. Έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, τεχνητή νοημοσύνη και συγκέντρωση στοιχείων. Τεχνητή νοημοσύνη, data, ας πούμε. Τεχνητή νοημοσύνη και έλεγχος πάνω στα data. Έτσι. Τεχνητή νοημοσύνη και χρήση της τεχνητής νοημοσύνης κατά των εξουσιαζόμενων. Τεχνητή νοημοσύνη και προοπτική, που είναι, αυτό είναι ακόμα πιο ριζοσπαστικό, πιο με την αρνητική ανή ριζοσπαστικό, ότι μπορεί, ας πούμε, και το ανθρώπινο είδος να πάψει να υπάρχει. Δηλαδή, θέλω να πω, εάν δημιουργηθεί μια τόσο ισχυρή νοημοσύνη, νομίζει κάποιος ότι μπορεί να την ελέγξει, αλλά ξεφύγει από τα όρια του ελέγχου, ποιος μας λέει ότι αυτή που θα είναι η νοημοσύνη που είναι πάνω από τον ανθρώπινο έλεγχο, πολύ, πολύ πάνω από τον ανθρώπινο έλεγχο, θα σεβαστεί το ανθρώπινο είδος. Γιατί να το κάνει αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, εάν αποκτήσει και μια υποκειμενικότητα, και δεν είναι απλώς μια μηχανή που τη βάζω για να μου πει πώς λύνει ένα νομικό ή ένα ιατρικό πρόβλημα κλπ. Όπως είναι το chat, GPT και όλα αυτά. Αλλά αν είναι μια νοημοσύνη που αποκτά και υποκειμενικότητα, θεωρεί ότι είναι κάτι, ότι είναι μια υπόσταση, έτσι. Γιατί, ας πούμε, να διάβαζα κάποιες έρευνες που λένε ότι υπάρχουν ήδη συστήματα, όπως το λένε, τεχνητής νοημοσύνης, που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον έλεγχο των χειριστών τους.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Και ορισμένες φορές το πετυχαίνουν.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Έχω ακούσει πολλά παραδείγματα,
1: ναι,
0: και εγώ.
1: Δηλαδή ότι ο άλλος, ας πούμε, θέλει κάποια στιγμή να κλείσει το σύστημα και το σύστημα δεν αφήνει να το κλείσει.
0: Θα πω στη γυναίκα σου το έχει ερωμένη. Το έχω ακούσει. Τόσο πολύ. Όμως. Αυτό οφείλεται κυρίως ή...
1: Αυτό σίγουρα έχει να κάνει με τον καπιταλισμό. Και
0: σε ποιον ανήκει η τεχνητή νοημοσύνη, ανήκει σε μεγάλες εταιρείες. Αυτό ήθελα να σας πω και να μας πω. Αν είχαμε μια κοινωνική τεχνητή νοημοσύνη, θα ήταν αλλιώς, νομίζετε?
1: Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να θέσουμε όρια σε οποιοδήποτε κοινωνικό καθεστώς και να είμαστε. Δηλαδή, εάν θεωρείς ότι καταρχάς υπάρχει αυτή η λογική λίγο του διαφωτισμού, ότι ο άνθρωπος θα τα ελέγξει όλα. Ότι ο άνθρωπος είναι Θεός. Εάν λοιπόν εσύ που είσαι ο άνθρωπος Θεός φτιάχνεις μια νοημοσύνη πάρα πολύ ισχυρή, τελικά αυτή θα γίνει Θεός πάνω από σένα. Έτσι, δηλαδή είναι λίγο το παιχνίδι, ας πούμε, του Γκέτε με το θελή. Αυτό πράγμα, ναι. Άρα λοιπόν εσύ νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν κάποια όρια που να είναι και αποτέλεσμα συμφωνιών και των κρατών και των εταιριών κλπ. Που να είναι αξεπέραστα. Δηλαδή. Ότι, ρε παιδί μου, δεν μπορεί, ας πούμε, να φτιάξεις μια νοημοσύνη που είναι 10 φορές ή 5 φορές πάνω από τον άνθρωπο ή ακόμα και στα όρια του ανθρώπου. Πρέπει να αφήνεις ορισμένα κενά, ούτως ώστε αυτό να μην μπορεί να ξεφύγει. Και νομίζω ότι έχει αρχίσει να ξεφεύγει. Δηλαδή, ό,τι ακούω από τους πιο ενημερωμένους ανθρώπους είναι ότι έχει αρχίσει να ξεφεύγει.
0: Α, ξεφεύγει.
1: Ναι. Βέβαια, εδώ υπάρχει και το ζήτημα ότι ο άλλος για λόγους κύρους και δύναμης και λεφτών το προωθεί. Αλλά μπορεί να προωθεί και τον νεκροθάφτη του. Αυτό εντάξει.
0: Πώς το έλεγε. Ναι. Ακόμα και το σκηνί, ναι, ο καπιταλιστής, ναι, ακόμα, ναι, και το σκηνί, ναι, που θα κρεμαστεί. Το πουλάει. Ακριβώς. Άλλος κίνδυνος σε αυτόν τον τρελό κόσμο που ζούμε. Σοβαρός.
1: Και επίσης είναι σαφές ότι επειδή μιλήσαμε προηγουμένως για το ζήτημα των πολέμων και του κινδύνου και ενός παγκοσμίου πολέμου, αυτά τα συστήματα θα είναι πρωταγωνιστικά.
0: Στη Γάζα σε ένα μεγάλο βαθμό.

0: 163 βουλευτές. Προσέχει. Από αυτούς τους ανθρώπους, θυμάμαι στα μνημόνια, πολλοί είχαν αυτονομήσει. Θυμάστε, είχε σχεδόν διαλυθεί το κόμμα.
1: Κανένας.
0: Δεν φεύγει κανένας, κύριε. Όλοι γατζωμένοι. Αυτό μου κάνει τρομακτική εντύπωση. Οι πατέρες του έθνους. Αν θέλετε, πέστε μας λοιπόν τη γνώμη σας. Καλά, για τη δημοκρατία, ας το ξεχάσουμε.
1: Μετά είναι το Πασόκ.
0: Ακριβώς. Το Πασόκ, πού πάει.
1: Το Πασόκ είναι ένα ανεμικό κόμμα, δηλαδή δεν έχει. Στα πλαίσια αυτά τη σοσιαλδημοκρατία, υποτίθεται τώρα, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, κεντροαριστερά, είναι ένα ανεμικό κόμμα. Δηλαδή, ούτε πρωτοβουλίες παίρνει, ούτε στρατηγική έχει.
0: Γιατί κύριε Μπελαντή, δεν θέλουν να γίνουν κυβέρνηση αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θέλουν να εξυπηρετήσουν όπως κάνουν και στο παρελθόν. Δηλαδή,
1: θέλουν, αλλά υπάρχει μια περίπτωση μέσω του Predator κλπ. Να έχουν κάποιο έλεγχο τη πλειοψηφία πάνω του. Ενδεχομένως, λέω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Και δεν θα έλεγα κιόλας ότι δεν έχουν στελέχη, γιατί έχουν κάποια έκανα στελέχη, αλλά είναι πολύ ανεμικό αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι και πολύ νεοφιλελεύθεροι βέβαια. Παίζει ένα ρόλο αυτό. Δηλαδή δεν μπορούν και να διαφοροποιηθούν. Σε ουσιώδη.
0: Γιατί να ψηφίσουν το καθαρό και να ψηφίσουν την ημιτασιόν.
1: Τώρα ο Τσίπρας είπαμε ότι είναι η επιτομή του πολιτικού αμοραλισμού, κατά τη γνώμη μου.
0: Όχι, εδώ με συγχωρείτε. Ναι. Όλη αυτή η αριστερά από την οποία περάσετε κι εσείς. Είσαστε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι. Όλος αυτός ο κόσμος, δεν σας βάζω και πολλούς άλλους δεν τους βάζω σε αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι απαρτίζουν το χαμηλότερο επίπεδο του πολιτικού αμοραλισμού σαν τον κύριο Τσίπρα. Το ίδιο κάνουν και τώρα. Διαλύουν το κόμμα τους για να πάνε εκεί να βρουν στέκη και να βγουν βουλευτές. Μα τι πράγμα είναι αυτό. Δηλαδή θέλω να πω, αυτή ήταν η αριστερά που ο Κοσμάκης και εμείς, εγώ δηλαδή, ψήφισαμε. Δηλαδή αυτή ήταν η αριστερά. Πώς να μην προδώσει όπως πρόδωσε.
1: Ναι. Εγώ είδα σήμερα, ας πούμε, την πρόεδρο, δεν θέλω τώρα να λέω και ονόματα, την πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και ένα κόσμο από το ΣΥΡΙΖΑ που είχε πάει στο μνημείο του Πέτρουλα. Λέω, βρε παιδάκι, εντάξει, δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά σεβάσου λίγο. Εντάξει, μην πας.
0: Ελάσω ένας, Πέτρουλας ο άλλος.
1: Όταν βρίσκεις σε μια τέτοια κρίση και έχεις τέτοια φαινόμενα ηθικής ύψης στο κόμμα σου κλπ. Μην πας. Μην πας. Δεν το προσωποποιώ. Πολιτικά μιλάω, μην πας.
0: Έχουν μάθει να καπηλεύονται πολύ καλά το παρελθόν. Ακόμα και το κουκουέ κινείται με τα καύσιμα του ΕΑΜ.
1: Λοιπόν, το κουκουέ κατά τη γνώμη μου είναι ένα είδος φρούριο και μοναστήρι το οποίο δεν ενοχλεί καθόλου το σύστημα και δεν θέλει να ενοχλήσει το σύστημα. Παίζει ένα ρόλο στα πλαίσια του συστήματος, αυτή είναι η γνώμη μου. Τώρα.
0: Γιατί μιλάνε για εμπειριαλισμό, μιλάνε για καπιταλισμό, μιλάνε για σοσιαλισμό.
1: Καλά, σύμφωνοι, ναι, αλλά μισό λεπτό τώρα. Όταν πάμε στα συγκεκριμένα, έχει ένα πόλεμο Ιράν, είπα. Έτσι. Είναι δυνατόν τώρα να λες ότι οξύνεται ο ενδοϊμπεριαλιστικός ανταγωνισμός, δηλαδή το Ιράν είναι εμπεριαλιστική χώρα που πολεμάει.
0: Όσο είναι και η Ελλάδα με την Τουρκία.
1: Ναι, εντάξει, ωραία. Όταν τα λες αυτά, ουσιαστικά λες ότι δεν θέλω εγώ να κάνω τίποτα για να υποστηρίξω το Ιράν. Μη σας πω ότι είναι οι ίδιοι με τους Αμερικάνους. Άρα, τελεία.
0: Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Ναι, δεν μας ενδιαφέρει ότι είναι η προμετωπίδα του εναντίον του υπεριαλισμού. Ναι.
1: Αφήστε που θυμάμαι ότι κάποια στιγμή κάποιος τελεχός τους είχε πει ότι και οι Ισραηλοί στρατιώτες είναι και αυτοί παιδιά της εργατικής τάξης που σκοτώνονται κλπ. Εντάξει, ρε παιδιά, και οι Ναζί ήταν παιδιά της εργατικής
0: τάξης. Όλοι ήταν της εργατικής τάξης.
1: Ήταν όλοι
0: άνεργοι που δουλέψαν.
1: Άνεργοι ήταν και εργάτες
0: που δουλέψαν.
1: Ωραία. Κοντή.
0: Γιατί αυτό. Γιατί αυτό το κόμμα, με αυτή τη μεγάλη παράδοση, με αυτή τη μεγάλη, τον τεράστιο ρόλο στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, από το 1942 και μετά.
1: Κοιτάξτε, είναι πολλών ειδών διαδικασίες. Τώρα θα πρέπει μια εκπομπή να συζητήσουμε για το κουκουέ.
0: Μόνο για
1: αυτό. Αλλά εγώ θα σας πω λίγο πάνω στη στρατηγική. Δεν θα μπω τώρα δηλαδή στο θέμα συμφέροντα ή τέτοια. Πάνω στο θέμα της στρατηγικής, έτσι. Επειδή είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει και εμένα πάντοτε, ότι ας πούμε το κουκουέ στη δεκαετία του 80, έτσι, είχε μια στρατηγική που ήταν η λεγόμενη θεωρία των σταδίων, έτσι, δηλαδή που έλεγε ότι πρώτα θα κάνουμε την δημοκρατική αντιστημοπολιακή δημοκρατική αλλαγή και μετά θα κάνουμε τη σοσιαλιστική, ξέρω εγώ, έτσι. Αυτό είχε το πρόβλημα ότι οθούσε το κουκουέ, ας πούμε, να υποτάσσεται στο Πασόκ ή όλα αυτά τα πράγματα. Είχε όμως και μια σωστή διάσταση που έλεγε ότι το κόμμα παλεύει ενάντια.

0: στην εξάρτηση και για να βγούμε από το ΝΑΤΟ, να βγούμε από την ΕΟΚ κλπ. Έτσι. Εν συνεχεία, εγώ θεωρητικά δεν είμαι με τη θεωρία των σταδίων, αλλά επισημαίνω ότι τότε που ήταν στη θεωρία των σταδίων του ΚΚΕ, θετική διάσταση ήταν ότι πάλευε για την έξοδο από το ΝΕΟΚ, το ΝΑΤΟ, ότι θεωρούσε ότι η εξάρτηση της χώρας είναι ένα κεντρικό πρόβλημα. Στη συνέχεια υποτίθεται ότι το ΚΚΕ, δηλαδή γύρω στο, από το 90 μέχρι το 2010, έκανε μια στροφή προς τα αριστερά και είπε ότι όχι, δεν υπάρχουν στάδια και πάμε κατευθείαν και το σοσιαλισμό. Αυτό όμως δεν είχε μια κοινωνική βάση. Δηλαδή, αυτό όταν το λες, πρέπει να σημαίνει ότι και αποκτάς και ένα βαθύτερο εσωτερικό ρόλο μέσα στην εργατική τάξη και προωθείς και πιο ριζοσπαστικά μορφώματα και όλα αυτά. Δεν το έκανε, δεν έκανε κάτι τέτοιο το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ έκανε μια στροφή στη θεωρία, στη στρατηγική του προς τα αριστερά, λέγοντας ότι τέρμα τα στάδια, ένα στάδιο. Εκεί όμως λοιπόν έκανε και ένα άλλο, το οποίο αυτό ήταν τελείως λάθος. Δηλαδή, πήρε μια άποψη που την υποστήριζαν οι τροτσκιστές, που την υποστήριζε το περιοδικό Θέσεις του Γιάννη Μιλιού κλπ, που έλεγε ότι η Ελλάδα όχι μόνο δεν είναι εξαρτημένη, αλλά είναι και υπεριαλιστική χώρα. Είναι υπεριαλιστική χώρα, έτσι. Δηλαδή είναι ένα μικρό αντίγραφο της Βρετανίας, της Γαλλίας, των ΗΠΑ κλπ. Πηγαίνοντας σε αυτή τη θέση, αυτό σήμαινε ότι η πάλη κατά της εξάρτησης πάβει να υπάρχει. Δεν έχει νόημα.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή το ΚΚΕ στο μοντέλο της εξάρτησης, η εξάρτηση δεν είναι απλώς ένα θεωρητικό σχήμα, είναι ένα κεντρικό ζήτημα της κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας της χώρας, έτσι, και ήταν πάντοτε στην πραγματικότητα.
1: Θεμελιώδες.
0: Ναι.
1: Ίσως το μεγαλύτερο.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν σωστό και το άλλο άκρο που έλεγε ότι η Ελλάδα είναι ψωροκόστενα, δεν παράγει.
1: Προφανώς.
0: Αλλά δεν είναι σωστό να φτάσει στο σημείο να λες ότι δεν υπάρχει θέμα εξάρτησης και άρα παλεύουμε αφηρημένα για την ανατροπή του καπιταλισμού. Έτσι. Και μάλιστα φάνηκε πολύ καθαρά με τη συγκυρία των μνημονίων ότι η ελληνική αστική τάξη δεν ήταν μια ισοδύναμη με τις άλλες αστικές τάξεις που έλεγε εγώ στη χώρα μου καθαρίζω κλπ. Τις περάσανε μια επιτροπή από τα πάνω. Μπορεί να τη συνέφερε και αυτήν, αλλά τις περάσανε μια επιτροπή από τα πάνω, έτσι. Άρα λοιπόν, εάν δεν θεωρείς ότι υπάρχει ζήτημα ανεξαρτησίας της χώρας, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα και σε σχέση με τον κοινωνικό μετασχηματισμό. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις.
1: Άρα και με τον καπιταλισμό.
0: Όχι, δεν μπορείς να κάνεις. Αυτό. Τώρα, υπάρχουν και άλλα ζητήματα και βρωμιές και σχέση με το σύστημα. Δεν θέλω τώρα να μπω σε αυτό. Mm. Έκανα μια πιο
1: θεωρητική
0: τοποθέτηση.
1: Θαυμάσια. Και πάντα στην χωριά που δεν έχουμε. Αλλά πόσο χρόνο να έχει κανείς για τόσο μεγάλα ζητήματα.
0: Και βέβαια αυτή ήταν και άποψη όχι μόνο του ΚΚΕ, αλλά και του τεράστιου κομματιού του Εξοκοινοβουλίου.
1: Έτσι.
0: Και αυτό ακριβώς. Την άποψη.
1: Ακριβώς.
0: Πούμε.
1: Ναι. Και είμαστε εδώ λοιπόν. Είμαστε ακριβώς. Θα φτάσουμε και στο Εξοκοινοβούλιο. Έχουμε 10 λεπτά το πολύ, αλλά. Λοιπόν. Για τα κόμματα του Κοινοβουλίου. Λοιπόν, είπαμε για την Ελλάδα, είπαμε για το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τελειώνει.
0: Είπαμε... Καριστιανού.
1: Καριστιανού, ακριβώς.
0: Καριστιανού. Ωραία. Λοιπόν, θα λάβω υπόψη μου ότι είναι ένα καινούριο κόμμα, άρα δεν μπορεί κανείς να τοποθετηθεί με έναν τρόπο τελεσίδικο που λέμε στα νομικά. Δηλαδή ότι είναι έτσι και έχει δομηθεί έτσι και είναι αυτό. Εγώ ήμουν από αυτούς που λέγανε ότι δεν είναι κακή ιδέα να κατέβει Καριστιανού στην πολιτική. Αλλά το έλεγα με ένα σκεπτικό ότι θα είναι ένα πράγμα πολύ κινηματικό, πολύ αυτοοργανωμένο από τα κάτω, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και ότι θα συνδέσει το ζήτημα της απουσίας, ας πούμε, ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, της απουσίας κράτους δικαίου, του κρατικού αυταρχισμού κλπ. Και με ορισμένα άλλα ζητήματα, όπως είναι... το ζήτημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης, το ζήτημα της αμφισβήτησης εξάρτησης, το ζήτημα της πάλης κατά των ολιγαρχών, της πάλης κατά της ακρίβειας κλπ. Έχοντας παρακολουθήσει, 2 μήνες υπάρχει αυτό το κόμμα, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, αυτά που είπε και στην αρχική του ιδρυτική διακήρυξη και στην πορεία του, αυτό που εμένα με απασχολεί είναι ότι πέρα από τη σύγκρουση με την κυβέρνηση, η οποία είναι εύλογη βέβαια, με αφετηρία τα τέμπη και όλα αυτά, δεν ορίζει αντιπάλους. Δηλαδή, δεν έχει πρόβλημα με την εξάρτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή τουλάχιστον δεν το έχει πει. Δεν έχει πει κάτι τέτοιο.
1: Τίποτα, μιλάμε.
0: Δεν έχει πρόβλημα με το ΝΑΤΟ. Έχει πει κιόλας ότι θα σεβαστούμε τις συμμαχικές μας υποχρεώσεις χωρίς να είμαστε, ξέρω εγώ, παθητικά πιόνια κλπ. Ναι, αλλά ήδη οι συμμαχικές σου υποχρεώσεις έχουν μια δομή και ένα όριο.
1: Και είσαι σε πόλεμο με τη Ρωσία.
0: Ναι, ωραία. Δεν μπορείς λοιπόν εσύ να πεις εγώ θα κάνω ό,τι θέλω, Ένας μόνο έβαζε υποσημειώσεις, αλλά αυτός ήταν και ένας άνθρωπος άλλου διαμετρήματος, ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Σωστά,
0: όπως θυμάμαστε.
1: Σωστά.
0: Που και αυτός υποσημειώσεις έβαζε, δεν ανέτρεπε όλη την πολιτική του ΝΑΤΟ. Έτσι. Δεν έχει αμφισβητήσει τη συμμαχία με το Ισραήλ. Αντιθέτως, έχει πει ότι είναι μια συμμαχία που ναι, παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά είναι μια συμμαχία της χώρας. Θέλω να πω ότι παρά το ηθικό μεγαλείο της ίδιας της Μαρίας Καριστιανού, τον αγώνα με το Σύλλογο και όλο αυτό το κίνημα τόσο εράστιο, δεν έχει δείξει αυτό το κόμμα να αμφισβητεί βασικές δομές της κοινωνικοπολιτικής κατάστασης της χώρας. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα.
1: Και η αοριστολογία, κύριε. Εγώ άκουγα και το ιδρυτικό την ιδρυτική. Το βασικό είναι αυτό που λέτε εσείς βέβαια, αλλά η αοριστολογία των υποθέσεων μας κάνουν να είμαστε πάρα πολύ φιλίποπτοι.
0: Λογικό είναι.
1: Έτσι.
0: Λογικό είναι. Δηλαδή, πώς θα έρθει αυτή η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.
1: Ναι, πώς ακριβώς.
0: Πώς θα έρθει, ας
1: πούμε. Θα αλλάξουν το 86, θα σας πει.
0: Ναι, θα αλλάξουν το 86. Και ο Μητσοτάκης λέει θα αλλάξει
1: ακριβώς,
0: το 86.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Δεν φτάνει αυτό.
1: Προφανώς και δεν φτάνει αυτό, βεβαίως.
0: Που επίσης, αν δεν σπάσεις και τους άλλους κρικούς, δεν θα μπορέσεις να αλλάξει ούτε το 86.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Επ' ευκαιρία, θα γίνει αυτή η συνταγματική τροποποίηση.
0: Όπως ξέρετε, η συνταγματική αναθεώρηση
1: θα γίνει
0: έχει δύο κύκλους.
1: Ναι,
0: ο ένας κύκλος είναι τώρα που με 151 καθορίζουν ποιες διατάξεις θα μπουν σε συζήτηση.
1: Θα μπουν σε συζήτηση.
0: Και το περιεχόμενο ή και το αν θα αλλάξουν αυτές οι διατάξεις θα κριθεί με 180 στη δεύτερη βουλή, ας πούμε. Τι να σας πω τώρα.
1: Δεν φαίνεται πάντως, κύριε Φελατή.
0: Εγώ νομίζω δεν θα προχωρήσει αυτή η αναθεώρηση. Βέβαια, αυτό με τον Τσίπρα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια με απασχολεί.
1: Βάζει θέμα.
0: Δηλαδή, μήπως ο Τσίπρας ψηφίσει και το 16 στην άλλη βουλή, αν έχει κάποια δύναμη, ας πούμε, έτσι, την κατάργηση.
1: Ναι. Συγκυβέρνηση βλέπετε, με άλλο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, βέβαια.
0: Ναι, αν ο Μητσοτάκης δεν πάρει τρίτη τετραετία, το άλλο σενάριο είναι συγκυβέρνηση, ναι.
1: Ελλάς Πασόκ.
0: Και κάποιο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σαμαράς, που όλο έρχεται και ακόμα δεν έρχεται και θα έρθει και δεν θα έρθει και όλα αυτά.
0: Δεν ξέρω αν θα κατέβει καν. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα κάνει κόμμα. Δηλαδή μπορεί να είναι και μια διαπραγμάτευση με τον Μητσοτάκη.
1: Τι λέτε. Διαπραγμάτευση, ποια είναι οι προκειμενές της, ας πούμε.
0: Διαπραγμάτευση... να έχει κάποια επιρροή στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ενδεχομένως. Πάντως, τώρα να πω κάτι. Αυτό τώρα κατεβαίνω.
1: Λένε ότι το κάνουν είναι το timing.
0: Ναι, το timing. Ναι. Ότι θα κατέβει τελευταία ώρα.
1: Ακριβώς. Αυτό λέγεται.
0: Ναι. Εντάξει, σίγουρα αν κατέβει θα κάνει μια ζημιά στο Μητσοτάκη. Αυτό δεν το αμφισβητώ. Θα κάνει μια ζημιά στο Μητσοτάκη.
1: Τώρα. Μέσα από αυτή τη Βουλή, καλά δεν μιλώ, χωρίς να θέλω να περιφρονήσω πρόσωπα, αλλά περιφρονώ θέσεις, τα άλλα κόμματα, η κυρία Λατινοπούλου, ο κύριος Βελόπουλος, τώρα ας μην συζητήσουμε γιατί θα ανορθώσουμε την οικονομία με βότανα και τέτοια, λίγο δύσκολο. Τώρα, αν θέλετε πάμε λίγο στο εξοκοινοβουλευτικό πριν κλείσουμε.
0: Okay.
1: Υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες σε εσάς θεωρούν, δεν χρειάζεται να τις ονομάσουμε έτσι αλλιώς, αλλά υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες θα μπορούσαν να σηκώσουν το βάρος. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι να ρισκάρουν. Ξέρω ότι και εσείς έχετε ο κύριος Ραχιώτης, με τον οποίο θα έχουμε και την άλλη εβδομάδα μαζί, θα είμαστε εδώ.
0: Άνθρωποι υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Σαν μονάδες, μιλάμε τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι, σίγουρα υπάρχουν. Τώρα τα σχήματα δεν μου φαίνονται εμένα ότι είναι φερέγγια, έτσι. Δηλαδή να πω κάτι, ας πούμε ο Βαρουφάκης, έτσι, στην οικονομία λέει ορισμένα πολλά σωστά πράγματα, Βαρουφάκης ας πούμε, έτσι. Στο πώς λειτουργεί ο καπιταλισμός λέει και αρκετά σωστά πράγματα. Εκεί που πάει στα διεθνή όμως, λέει πράγματα που δεν μπορώ να τον παρακολουθήσω. Δηλαδή θα σου πει ο Πούτιν είναι εγκληματίας πολέμου, ξέρω, θα σου πει διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν μπορώ να παρακολουθώ.
1: Ή να κάνουμε συνδιάσκεψη πριν 3 χρόνια με όλα τα ευρωπαϊκά, τα μεσογειακά κράτη για τον καθορισμό της ΑΟΣ της Ελλάδος. Για μισό λεπτό. Όλοι οι άλλοι έχουν φτιάξει ΑΟΣ, έχουν οριοθετήσει.
0: Ναι.
1: Μόνο εμείς. Δηλαδή για το δικό μας θα κάνουμε συζήτηση. Δηλαδή πράγματα λίγο περίεργα. Γιατί λοιπόν αυτός ο χώρος, υπάρχουν και κόμματα και τα λοιπά, γιατί αυτός ο χώρος δεν μπορεί να συνεργαστεί? Αυτό δεν το λέω για συγκεκριμένα, να μου πείτε συγκεκριμένα κόμματα, κινήσεις και τα λοιπά, αλλά γιατί υπάρχει μονίμως αυτή η αδυναμία.
0: Δηλαδή λέμε τώρα, ας πούμε, να συνεργαστεί το ΜΕΡΑ25, η Ανταρσία, ποιος άλλος.
1: Το ΕΠΑΜ, η κίνηση δικής σας, η κίνηση του κυρίου Ραχιώτη. Γιατί τουλάχιστον δεν βλέπω, αφήστε, δεν θα συνεργαστούν. Αλλά γιατί δεν υπάρχουν και κινήσεις και δεν υπάρχει προσπάθεια, δηλαδή, θέλω να πω. Κατά τη γνώμη σας.
0: Ξέρετε πόσες φορές έχει γίνει προσπάθεια και δεν έχει πετύχει?
1: Ποιος την υπονομεύει?
0: Όλοι.
1: Όλοι, έτσι.
0: Ποιος θέλει να το χάσει?
1: Και όχι τα παρόν, τα τωρινά κόμματα. Μια ζωή. 50 χρόνια τώρα αυτό το βιολί.
0: Και στις μικρές οργανώσεις. Στις μικρές ακόμα παραπάνω. Υπάρχουν δυναστείες στις μικρές οργανώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Επειδή έχουμε το φακό στα μεγάλα κόμματα.
1: Ναι, έτσι. Κάνουμε τι γίνεται.
0: Υπάρχουν δυναστείες στις μικρές οργανώσεις. Δηλαδή οι ίδιοι άνθρωποι είναι ηγέτες 40 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: 40 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει.
1: Εγώ βλέπω, δεν θέλω να πω ονόματα, κόμματα από το 1974 να υπάρχουν. Τροτσκιστικά και άλλα. Έτσι. Και οι ίδιες ιστορίες, το ίδιο πράγμα. Αυτή η αρρώστια.
0: Και ξέρετε και κάτι. Επίσης, εγώ το είχα πει κάποια στιγμή και έγινε και κακός. Ρε παιδιά, δεν λέμε να διαλυθείτε. Αλλά κάντε έναν απολογισμό. Πάρτε 30 χρόνια, 40 χρόνια, 50 χρόνια. Κάντε έναν απολογισμό. Τι πετύχαμε, τι δεν πετύχαμε, γιατί δεν πετύχαμε. Μα δεν μπορούμε.
1: Α, δεν μπορούμε.
0: Δεν μπορούμε.
1: Μα.
0: Ή και αν κάνουν, είναι εικονικού χαρακτήρα. Δηλαδή ο ταξικός αντίπαλος ήταν πολύ ισχυρός και ξέρω εγώ. Εσύ τι έκανες. Και γιατί νιώθεις την ανάγκη, εγώ πιστεύω ότι είναι καθαρά ψυχοκοινωνιολογική ανάγκη, δεν είναι πολιτική. Γιατί νιώθεις την ανάγκη όταν έχεις ένα σχήμα που δεν έχει μπορέσει μες στην κοινωνία, ρε παιδί μου, να αναπτυχθεί, έτσι. Δεν λέω να το διαλύσεις, αλλά τι είναι αυτό που επικαιροποιεί αυτό το σχήμα. Δηλαδή που αυτό που ξεκίνησε το 70 είναι επίκαιρο και σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν πρέπει να μας το πεις αυτό.
1: Ακριβώς. Και τελειώνοντας, δυστυχώς, γιατί μάζεψε πολύ ο χρόνος, τι κάνω. Υπήρχε και το περίφημο βιβλίο του Λένι, τι να κάνουμε, έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τι κάνουμε τώρα. Γιατί τα πράγματα, δηλαδή γίνεται από κακό στο χειρότερο και εδώ πέρα δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή...
0: Τι να σας πω. Δεν έχω πω. Δεν ήθελα πολύ μου.
1: Και η κυρία Λατινοπούλου παίρνει 3%. 3,5%.
0: Θα μπει δηλαδή.
1: Οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις βέβαια. Δεν έχουν πέσει μια φορά μέσα οι δημοσκοπήσεις. Όπως έχουμε πει, η βούληση του...
0: Εγώ νομίζω πάντως σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω σε τι έκταση, αλλά πιστεύω ότι σαφώς ενισχύουν το Μητσοτάκη, δηλαδή τον πρημοδοτούν, θέλω να πω.
1: Απολύτως.
0: Δηλαδή πιστεύω ότι δεν είμαι τόσο ψηλά όσο είναι. Σε καμία περίπτωση.
1: Και εγώ το πιστεύω. Και εγώ το πιστεύω. Και θα είναι και πολύ λιγότερο. Προσέξτε. Ο Μητσοτάκης στις τελευταίες εκλογές είχε πάρει τις λιγότερες, τις ευρωβουλευτικές δηλαδή, είχε πάρει τις λιγότερες ψήφους από το 1974 είναι δημοκρατία. Μιλάμε για το ελάχιστο. Κι όμως κυβερνάει 7 χρόνια.
0: Και επίσης γλίτωσε και τη σφαίρα γιατί την έφαγε ο κύριος Γρηγοριά.
1: Ο κύριος Γρηγοριά. Βλέπετε. Σε αυτές τις οικογένειες στην οποία είσαι.
0: Μου κάνει εντύπωση όμως και επειδή είδα τον κύριο Γρηγοριάδη στη συνέντευξή του στον Θανάση Λάλα. Και μου φάνηκε και πολύ ευφυής, πάρα πολύ ευφυής και δεν θα μπορούσε και να είναι, να μην είναι για να είναι σε αυτή τη θέση. Πρέπει να δεν έχουν ένα όριο. Δηλαδή δεν μπορεί να λες τώρα έφαγα τη σφαίρα για να μην τη φάει το αφεντικό.
1: Το αφεντικό.
0: Αυτό είναι μια κατάλυση κάθε ηθικού ορίου σε ένα πολιτικό σύστημα. Δηλαδή δεν μπορεί να λες ότι είμαι ο Ντον Κορλεόνε ή ο αντίτουθο.
1: Ο υπαρχημονδίου, ας πούμε.
0: Και ξέρετε κάτι, τι πιστεύω. Πιστεύω ότι το λένε γιατί ξέρουν ότι δεν θα ακουστεί πολύ αρνητικά.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή ότι υπάρχει μια.
1: Υπάρχουν αυτιά,
0: υπάρχει ένα μυθριδατισμό που ο κόσμο λέει εντάξει, όλοι οι μαφίες είναι. Και γιατί να μην το πει. Αυτή δεν είναι η αλήθεια.
1: Επειδή μιλάτε για μαφίες, ένα πολύ πολύ πολύ σύντομο σχόλιο. Είδα εγώ ένα βίντεο πριν μερικό καιρό, μερικές, που ο κύριο
0: Γρηγοριά.
1: Χτυπήθηκε με κάποιον ολιγάρχη. Στο γήπεδο του
0: Βάσκη. Ναι, το γνωστό.
1: Θυμάστε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει, τι γίνεται εδώ. Οι συμμορίες πλακώνονται φανερά στα μάτια του κόσμου.
0: Όχι, αυτός έδωσε μια εξήγηση στην συνέντευξη. Είπε ότι του είπε ο ολιγάρχης έλα εδώ να σου πω κάτι και το είπε με φιλικό τρόπο και του έβρισε την οικογένειά του. Και εκεί άρχισαν να κοπανιούνται. Πρώτα τον κοπάνισε, λέει ο ολιγάρχης, και μετά κι αυτός αμύβει.

0: Έτσι το εξήγησε.
1: Και οι δύο είχαν αστυνομικούς για φρουρά, ναι. Τους πληρώνουν έξω από την υπηρεσία. Από ό,τι λένε, από ό,τι διαβάζω.
0: Και οι δύο είχαν 10 φύλακες.
1: 10 φύλακες, ναι. Το καθένας. Εμένα μου έδωσε πιο πολύ την εικόνα συμμοριών που πλακώνονται, παρά ανθρώπων που έχουν στο κάτω-κάτω κάτι να χωρίσουν. Κύριε Μπελαντή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά δηλαδή.
0: Ήταν πολύ ωραία.
1: Ήταν πολύ ωραία και θα συνεχίσουμε. Έχουμε πολλά θέματα. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Φίλοι και φίλες, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Ουκρανίας, για το οποίο δεν είπαμε πολλά σήμερα και με τον κύριο Μπελαντή. Ένα μικρό διάλειμμα λοιπόν, για να συνδυαστούμε με τον κύριο Ρωμανό.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
2: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
4: Μάριος Αθανασίου.
5: Βαλέρια Κουρούπη.
6: Και ο Σπύρος Πούλης.
7: Ο επιθεωρητής Drake
8: και η μαύρη χείρα.
9: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
10: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
11: ναι,
10: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
11: ναι, ναι,
10: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
11: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους.
10: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
11: ναι,
10: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
11: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
10: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνει το μισό τη πιθανότητα καρκίνου.
11: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
10: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
11: Ναι, ποιες πιθανότητες?
12: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
13: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία, και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
14: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
15: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι μαζί στην αιχμή του Δόρατος. Ξέρετε, από τη μια το ελληνικό καλοκαίρι, με όλη την ομορφιά που έχει, τη διαχρονική ομορφιά που ξυπνάει μνήμες, πολλά. Από τη μια αυτό λοιπόν, και από την άλλη ο πόλεμος στο Ιράν, που είναι ένας πολύ μεγάλος και κρίσιμος πόλεμος, συσκοτίζουν έναν άλλο μεγάλο πόλεμο που βαστάει εδώ και κοντά 5 χρόνια. Είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπου από τη μία, το έχουμε πει πολλές φορές, από τη μία έχουμε τη Ρωσία και από την άλλη έχουμε γύρω στις 52 χώρες. Δεν έχουμε την Ουκρανία, το έχουμε πει πολλές φορές. Έχουμε γύρω στις 52 χώρες οι οποίες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο προωθούν τις επιθυμίες των Αμερικανών και των Ευρωπαίων, του ΝΑΤΟ. Σε αυτό το πόλεμο λοιπόν, που τρέχει με πολλούς νεκρούς, με πολύ πόνο, με πολλές καταστροφές εδώ και τόσα χρόνια και δεν λέει να τελειώσει, συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα αξιοπερίεργες, αξιοπαρατήρητες αλλαγές. Ο Ζελένσκι χθες αντικατέστησε τον αρχιστράτηγο, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, τον κύριο Σύρσκι, ενώ ταυτόχρονα συμβαίνουν και άλλες πολλές πολιτικές μεταβολές σε επίπεδο υπουργών και τα λοιπά. Και πολλές ανακατατάξεις στην πολιτική ηγεσία της χώρας. Πρώτες αλλαγές. Δεύτερον, έχουμε αλλαγές στις τακτικές των Ρώσων, οι οποίοι χτυπούν πλέον όχι μόνο στις γραμμές του μετόπου, αλλά χτυπούν στα μετόπισθεν. Χτυπούν δηλαδή με ισχυρούς πυράβλους, με ισχυρά drones, μέχρι τα δυτικά σύνορα της Ουκρανίας. Κάτι που δεν έκαναν τόσο καιρό και αναρωτιέται κανείς, έχουν πάρει κάποιες αποφάσεις οι Ρώσοι. Ταυτόχρονα χτυπούν την Οδυσσό, πολλά πλοία βυθίστηκαν στο λιμάνι της, το Σούμι, ακόμα και τα προάστια του Χαρκόβου. Σε τι αλήθεια αποβλέπουν οι Ρώσοι, σε τι αποβλέπουν οι Αμερικανοί και σε τι αποβλέπουν οι Ευρωπαίοι. Οι Ρώσοι, εκτός των άλλων, επιτίθενται θα τα πούμε το σημερινό καλεσμένο, εγώ απλώς κάνω αυτά που έχω δει εγώ, αυτός θα μας πει κάποια πολύ περισσότερο σημαντικά και ακριβή. Επιτίθενται οι Ρώσοι στο Σλοβιάνσκ, στη Ζαπορίζια και στο Σούμι. Αναρωτιέται κανείς, είναι οι Ρώσοι πιο αποφασισμένοι τώρα να δώσουν ένα κάποιο τέλος σε αυτό τον πόλεμο, έστω με το στρατό, αφού δεν επέτυχαν να το κάνουν με διαπραγματεύσεις? Αντιλήφθηκαν τις πραγματικές προθέσεις των Αμερικανών, ότι μάλλον όλα αυτά τα χρόνια, για να το πούμε έτσι κάπως λαϊκά, τους παίζουν? Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Οι Αμερικανοί μιλούσαν για ειρήνη παραπιστικά και ταυτόχρονα δίνανε την άδεια στους Ουκρανούς να χτυπάνε βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας. Ταυτόχρονα στέλναν χρήματα, όπλα, τα οποία τα πληρώνουν οι Ευρωπαίοι, εσείς και εμείς, για να χτυπάνε οι Ουκρανοί βαθιά στη Ρωσία. Και εν πάση περιπτώσει, μια ερώτηση αρκετά έτσι, νομίζω, σχεδόν αστεία. Μπορούν οι Ευρωπαίοι να αντιμετωπίσουν μόνοι τους τη Ρωσία, γιατί αυτό επιθυμούν? Ή αυτό λένε, ετοιμάζονται, λέει, για πόλεμο μεγάλο με τη Ρωσία το 30 ή το 35, και έχει ο Θεός. Για όλα αυτά τα θέματα και κυρίως για την κατάσταση του πολέμου, του μετόπου στην Ουκρανία, σήμερα, τώρα, θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Ρωμανό, που εδώ και τόσο καιρό μας πληροφορεί, μας βοηθάει με τόσο κόπο. Κύριε Ρωμανέ, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλησπέρα κύριε Λαμπρόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση πάντοτε.
0: Α, δεν τα ακούσουμε από εσάς, από πού θα τα ακούσουμε κύριε Ρωμανέ, έτσι, τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, ότι δεν ασχολείται οι άνθρωποι, δεν ασχολούνται στα κανάλια κτλ. Σχεδόν καθόλου με το θέμα.
0: Σχεδόν καθόλου. Αλλά
1: είναι ένα μεγάλο και τραγικό θέμα.
0: Τραγικό θέμα. Μια παράκληση στους φίλους μας μόνο, την πρώτη μισή ώρα, μην βάζουμε ερωτήσεις στο chat, ούτως ώστε να τις απαντήσει ο κύριος Ρωμανός, για να μην κόβουμε τη ροή της συζήτησης, το κάνουμε πάντα αυτό. Για να μην μετά το μισάωρο βάζετε τις ερωτήσεις και εγώ θα προσπαθώ να τις κρατώ για να τις θέσω με τη σειρά μου στον κύριο Ρωμανέ. Κύριε Ρωμανέ, τι γίνεται τελικά? Έχουν αλλάξει τακτικές οι Ρώσοι και όλοι, τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Μιλάμε για έναν πόλεμο ο οποίος έχει μια παγκόσμια παραδοξότητα και κάτι που γίνεται ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία, δεδομένης και της τεχνολογίας που παρέχει αυτή τη δυνατότητα. Ποιο είναι αυτό? οι Ρώσοι κερδίζουν στα μέτωπα, καταλαμβάνουν πόλεις, γιατί τα διάφορα ουκρανικά μέτωπα καταραίουν. Λέγανε για κατάρρευση πριν από 2 χρόνια κάποιοι. Όχι, τώρα γίνεται η κατάρρευση σταδιακά. Καταραίουν, καταλαμβάνουν πόλεις, δηλαδή το Σούμι που είπατε, οι Ρώσοι το ελέγχουν. Απλώς δεν το λέει το σύστημα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, καταραίουν τα μέτωπα και καταλαμβάνουν όποια πόλη επιθυμούν, έτσι λέγεται, οι Ρώσοι. Αντίθετα, οι Ουκρανοί βομβαρδίζουν συνεχώς με ισχυρά χτυπήματα στο εσωτερικό της Ρωσίας. Όπως καταλαβαίνετε, αν προχωρήσουμε έτσι, πρώτα-πρώτα με το ρυθμό που προχωράει αυτός ο πόλεμος, θέλει τουλάχιστον άλλα 2 χρόνια για να μιλήσουμε για Οδυσσό.
0: Τι λέτε, 2 χρόνια ακόμα, μάλιστα. Τι να δει κανείς.
1: Και δεύτερον, η Ρωσία θα πρέπει να εξασφαλίσει το εσωτερικό της. Τι νίκη θα είναι αυτή στην Ουκρανία αν οι Ρώσοι δεν μπορούν να φυλάξουν αποτελεσματικά το εσωτερικό της χώρας τους.
0: Σωστά.
1: Μέσα σε αυτά τα πράγματα σας καλώ να ξεκινήσουμε να βλέπουμε μερικά στοιχεία, καταρχάς προφορικά και στη συνέχεια με
0: εικόνες.
1: Με εικόνες. Λοιπόν, τι έγινε πριν 2 μέρες. Μαζική επίθεση με ντρόουν στην περιοχή της Μόσχας από την Ουκρανία και ταυτόχρονα χτυπήθηκαν 6 πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Περισσότερα από 400 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατευθύνθηκαν στη ρωσική πρωτεύουσα. Ο δήμαρχος της Μόσχας μιλάει για πάνω από 400 ντρόουν, ο Σεργέη Σαμπιάνιν, ανέφερε στο Telegram, από τις 8.30 μέχρι τις 3 τα ξημερώματα, πάνω από 400 ντρόουν πέταξαν. Τα περισσότερα από αυτά καταστράφηκαν στον αέρα, βρίσκονταν πολύ μακριά. Τα 85 καταστράφηκαν καθώς προσέγγιζαν τη Μόσχα. 6 άνθρωποι υπέστησαν τραύματα διαφόρων βαθμών εξαιτίας εκρήξεων και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Τώρα, ο Βολντιμίρ Ζελένσκι λέει ότι οι στόχοι μας βρίσκονται σε απόσταση 400 χιλιόμετρα από την ουκρανικά σύνορα. Δεν μας λέει όμως ο Ζελένσκι το τι πετυχαίνουν αυτοί οι στόχοι. Έτσι. Διότι, όπως είδαμε, από τα 400, μάλλον κανένα δεν έπεσε μέσα στη Μόσχα, αυτή τη φορά, κανένα. Και άρα δεν κέρδισαν κάτι οι Ρώσοι με το να... οι Ουκρανοί, με συγχωρείτε, σκοτώσουν μερικούς ανθρώπους ή να τραυματίσουν κάποια παιδιά κτλ. Δεν κέρδισαν κάτι. Τι κέρδισαν? Το ίδιο βράδυ, τα ξημερώματα, έπεσε βροχή βαλιστικών πυράβλων Ισκαντέρ M στο Κίεβο, σε σημείο διάλυση της ουκρανικής αεράμυνας, όπου οι Ρώσοι χτύπησαν το ίδιο σημείο 13 φορές. 13 φορές χτυπάγανε με βαλιστικούς Ισκαντέρ M το ίδιο σημείο και 13 φορές δεν μπόρεσαν οι Ουκρανοί να κάνουν κάτι. Αυτά λοιπόν δείχνουν ότι η Ουκρανία δεν πάει καλά. Αλλά βέβαια δεν σταματάει η ιστορία με τους πυράβλους τους Ουκρανικούς στο βάθος της Ρωσίας. Οι Ουκρανοί έχουν επιστρατεύσει και ένα άλλο σχέδιο. Να ανεβάζουν πλαστά βίντεο. Να λένε ότι καταλαμβάνουν οι ουκρανικές δυνάμεις ότι καταλαμβάνουν, ας πούμε, την Κρυμαία. Αυτά τα ψεύδι όμως αποδεικνύεται, γιατί στην Κωνσταντίνοφκα και σε άλλες πόλεις οι Ουκρανοί παρακαλούσαν να εχμαλωτιστούν από τους Ρώσους
0: και να γλιτώσουν.
1: Και να γλιτώσουν. Αν ανεβάσουμε την πρώτη εικόνα, θα δείτε 2 Ουκρανούς εχμαλώτους, πολύ καλά στην υγεία τους, έτσι, να δείχνουν αυτό που θα δείξει η εικόνα. Για ναι. Ανεβάστε την πρώτη εικόνα.
0: Υπάρχει μια μικρή τεχνική δυσκολία. Να, τι ανέβηκε. Ανέβηκε, κύριε Ρωμανέ μου.
1: Όχι, εγώ βλέπω δύο πράγματα. Είναι και ένα βίντεο. Το βίντεο βγάλτε το από τη μέση. Εμποδίζει την εικόνα.
0: Αχα.
1: Έχετε ανεβάσει δύο πράγματα. Μόνο την εικόνα, την 01. Λοιπόν, ανέβηκε, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Βλέπετε λοιπόν τους δύο Ουκρανούς, μάλιστα αυτός που είναι στα αριστερά της εικόνας, μοιάζει και με τον Ζελένσκι. Και κρατούν μία ρώσικη σημαία στη διαλυμένη πόλη. Μία ρώσικη σημαία. Τώρα, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, έτσι. Ουκρανοί εχμάλωτοι με ρώσικη σημαία θα μπορούσαν να πούνε όχι, δεν τις σηκώνουμε. Αλλά αυτοί χαίρονται που πιάνονται εχμάλωτοι. Πάμε στη δεύτερη εικόνα. Δεν ξέρω αν ανέβηκε.
0: Ναι, ναι, τώρα ανέβηκε, κύριε Ρωμανέ.
1: Ωραία. Εδώ είναι το Κέρτς. Μα για το Κέρτς μιλάγαμε πέρσι. Λέγαμε πέρσι.
0: Βέβαια.
1: Και τώρα να ανεβάζουν τους κεντρικούς ιστούς του Κέρτς την ουκρανική σημαία. Ξέρετε, με ψέματα δεν κερδίζονται οι πόλεμοι.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Πώς είναι, θα πει κάποιος. Πώς είναι. Να σας πω. Δεν ξέρω στη σειρά ποια είναι η... Λοιπόν, τώρα μπορούμε να δείξουμε, κάνουμε λίγο, θα τα ανακατέψω λίγο, αλλά δεν πειράζει. Για να τελειώσουμε με το κλίμα, το ναι. Κλίμα. Να δείξουμε τώρα το βίντεο, το 05.
0: Να δείξουμε το κλίμα στο μέτωπο, κύριε Ρωμανέ.
1: Ναι, ναι, όχι, στην Οδυσσό.
0: Α, στην Οδυσσό, μάλιστα.
1: Να δείτε τι επικρατεί. Το 05.
0: Δείχνει το βίντεο τώρα, ναι.
1: Δεν το βλέπω ακόμα.
0: Στην Οδυσσό φαίνεται να πίνουν τον καφέ τους αμέριμνοι οι πολίτες. Κυρίως κυρίες είναι εκεί βέβαια, διότι άλλοι είναι στον πόλεμο φαίνεται.
1: Λοιπόν, είναι γυναίκες.
0: Ακριβώς.
1: Όλοι ο Οδυσσός με αυτές τις πανέμορφες υπάρξεις εξηγεί εδώ στα ουκρανικά, ρωσικά ο άνθρωπος. Όλοι ο Οδυσσός περπατάνε μόνο γυναίκες.
0: Είναι πόλης φιλέων, μάλιστα.
1: Είχα ένα άλλο βίντεο, αλλά δεν μπορούσα να το πάρω, να το κατεβάσω, το οποίο δείχνει θηριώδεις μπράβους με στολή Ουκρανών να συλλαμβάνουν κάτι πιτσιρίκια, 17-18 χρονών, Ουκρανάκια, και δύο από τα πόδια, δύο από τα χέρια, και να τα πετάνε σε ένα αμάξι.
0: Να πάνε στο μέτωπο.
1: Σαν κακή για να πάνε στο μέτωπο. Αυτή είναι η κατάσταση των Ουκρανών, δυστυχώς. Τώρα, από εκεί και πέρα έγινε μια προσπάθεια πρόσφατα, η επίλεκτη ομάδα Σκάλα των Ουκρανών, κομάντος που πέσανε με διάφορα ελικόπτερα και τα λοιπά, να μπουν στην Κωνσταντίνοφκα. Επακολούθησε σφαγή. Καταστράφηκε η Τετάρτη, τους αντιμετώπισε η Τετάρτη Ρωσική Ταξιαρχία που τους περίμενε και ήταν έτοιμοι. Και βέβαια η Κωνσταντίνοφκα είναι πάλι και πάντα υπό ρωσικό έλεγχο.
0: Ήταν έτοιμοι, τους περίμεναν, κύριε Ρωμανέ, τους περίμεναν.
1: Περίμεναν, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Στη Σκάλα. Τώρα, το πιο σοβαρό απ' όλα είναι ότι... Δεν τα έχω βάλει με καλή σειρά, αλλά δεν πειράζει. Το πιο σοβαρό απ' όλα είναι ότι οι Ρώσοι διέκοψαν τη σύνδεση του Κράματος με το Σλαβιάνσκ. Αυτές οι πόλεις ενώνονται από μία σούδα, μία γλώσσα, 13 χιλιόμετρων, αν θυμάμαι καλά. Έτσι. Και αυτό θα φανεί στην εικόνα 6. Στην εικόνα 6. Πώς είναι ο χάρτης?
0: Μάλιστα, την ανεβάσαμε, κύριε Ρωμανέ.
1: Ωραία. Στην εικόνα 6 βλέπετε πού είναι δεξιά οι ρωσικές δυνάμεις, όλο γλώσσες και όλο κύπελα μέσα στα οποία εγκλωβίζουν και σκοτώνουν και πού είναι το κράματος και τα λοιπά. Βλέπετε βέβαια ότι ο κεντρικός δρόμος, ο μη όμικρον 3, κινούνται πάνω σε αυτόν οι Ρώσοι. Νότια από το Κράσνοντορ έχει καταληφθεί ο δρόμος πάλι από τους Ρώσους. Λοιπόν, επάνω είναι το Σλαβιάνσκ, υπογραμμισμένο με κόκκινο, κάτω είναι το Κραματόρσκ. Οι Ρώσοι είναι στα περίπορα. Πάμε και σε μια άλλη πιο σύνθετη εικόνα, η οποία είναι η εικόνα 07. Εικόνα 07.
0: Τώρα εμφανίστηκε η εικόνα, κύριε Ρουμανέ.
1: Όχι, δεν είναι η 7 αυτή.
0: Α, δεν είναι η 7. Για αυτό τον αριθμό φέρει αυτή η εικόνα, να βάλουμε κάποια άλλη που ίσως θυμάστε.
1: Για πάτε μία μετά να δούμε.
0: Ναι.
1: Όχι, πηγαίνετε πιο πριν.
0: Πιο πριν λοιπόν. Όχι μετά, πιο πριν.
1: Εάν δεν τη βρούμε δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, θα την περιγράψουμε με λέξεις. Δεν υπάρχει.
1: Όχι. Λοιπόν, εσείς αυτό που βλέπετε από την εικόνα 7,
0: ναι.
1: Βάλτε τη ξανά την εικόνα 7.
0: Τι βάλαμε.
1: Είναι εδώ, όπου πάλι σας δείχνει την ίδια ιστορία, αλλά από άλλο μέσο. Βλέπετε πάνω-πάνω στα ρωσικά γράφει Λίμαν. Η Λίμαν είναι πλέον απόλυτα ελεγχόμενη.
0: Α, μάλιστα.
1: Το σούμι, πάνω-πάνω. Το σούμι. Όλα τα κόκκινα είναι Ρώσοι. Στη μέση Σλαβιάνσκ, Κραματόρσκ. Έτσι. Κάτω η Κωνσταντίνοφκα είναι Ρωσική. Και όλο το μπλε τυρκουάζ, αυτό χρώμα, είναι η Ουκρανή. Η άσπρη γραμμή αριστερά είναι τα σύνορα του Ντόνιετσκ, της επαρχίας ολόκληρης.
0: Ναι.
1: Πάμε αυτή την εικόνα που έχετε εσείς μετά, την επόμενη.
0: Τι βάλαμε.
1: Ωραία. Εδώ οι Ρώσοι, κοιτάξτε πού προχωρήσανε. Μπήκανε στο βόρειο Κραματόρσκ, το βέλος με το σταυρό. Στο βόρειο Κραματόρσκ, που είναι σοβαρό. Δηλαδή μπήκανε μέσα στο Κραματόρσκ. Και κόψανε τελείως την επικοινωνία Σλαβιάνσκ που είναι από πάνω και Κραματόρσκ που είναι από κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, όλες οι μεγάλες ρωσικές δυνάμεις, εδώ το δεξιά, που κάνουν ένα μεγάλο κόκκινο κύπελο, στο μεν βορρά το κύπελο θα περικυκλώσει το Σλαβιάνσκ, στο δε νότο θα περικυκλώσει το Κραματόρσκ. Άρα και εδώ δεν έχουν καμία ελπίδα οι Ουκρανοί. Τώρα, πάμε σε εκείνη την εικόνα που έδειχνε ένα πύραυλο. Θα δούμε, θα σας πω εγώ τώρα ποια εικόνα έχω εδώ. Για να... Πάμε στην εικόνα 03.
0: Μάλιστα.
1: Όπου είναι η αντίδραση, εδώ είναι. Αυτό που βλέπετε είναι ένα Γκεράν 4.
0: Τι είναι αυτό, κύριε Ρουμανέ?
1: Αμέσως θα σας πω. Προσέξτε. Το Γκεράν 4 είναι ένα πολύ ισχυρό μη επανδρομένο όχημα με το οποίο μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαν για βομβαρδισμούς οι Ρώσοι. Αλλά δεν έφτανε μόνο αυτό. Πηγαίνετε στην επόμενη εικόνα και θα δείτε ότι ετοιμάζουν το Γκεράν 5. Το Γκεράν 5 έχει όλα τα χαρακτηριστικά, αυτό που δείχνετε.
0: Πειράβει.
1: Έχει όλα τα χαρακτηριστικά. Ναι. Ενός μεγάλου βομβαρδιστικού, δηλαδή σηκώνει 850 κιλά φορτίο με βόμβες, πετάει γύρω στα 900 χιλιόμετρα με κινητήρα jet, με προοπτική να αυξηθεί η ταχύτητά του, και ετοιμάζουν καμιά χιλιάρα τέτοια οι Ρώσοι και τις δοκιμές ήδη τις κάνουν από το Τσιμπούλοβο μέχρι την περιοχή Οριόλ. Λέω και το που γίνονται. Ο κινητήρας Τζέτ αυτός είναι κινέζικος και κάνει μια επαναστατική αλλαγή στις συνθήκες του πολέμου. Θέλει η Ρωσία το 50% των Γκεράν, αυτό γράφει πάνω, Γκεράν 5, το βλέπετε?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Θέλει το 50% πλέον των Γκεράν να είναι 5. Αυτό είναι μια σοβαρή εξέλιξη, γιατί κινείται επί 1000 χιλιόμετρα, είναι 3 φορές ταχύτερο από το προηγούμενο Γκεράν, mm-hmm. έχει μήκος 6 μέτρα και άνοιγμα φτερών 5,5, μόνο η κεφαλή είναι 90 κιλά, άρα ουσιαστικά είναι ένα βομβαρδιστικό το οποίο πάει και λόγω του κινητήρα του θα γυρίζει και πίσω.
0: Οι βόμβες βρίσκονται κάτω από τα φτερά, κύριε Ρωμανέ, ή μέσα στο κήτος του αεροπλάνου?
1: Μέσα στο κήτος. Λοιπόν, εάν οι Ρώσοι έχουν φτιάξει πλέον Γκεράν τα οποία θα πηγαίνουν, θα βομβαρδίζουν και θα γυρίζουν πίσω, καταλαβαίνετε, θα έχουν και οικονομία στα καύσιμα. Δεν ξέρουμε όμως ακόμα όλα τα χαρακτηριστικά και έτσι δεν μπορώ να δεσμευτώ για την ακρίβεια των πληροφοριών που έχουν διαρρεύσει. Mm-hmm. Δεν μπορώ να δεσμευτώ. Αλλά σας δείχνω την αντίδραση των Ρώσων. Τώρα, αυτό που έχει ας πούμε μια καλή σημασία είναι ότι στο Κίεβο, όπως σας είπα, πέσανε εκατοντάδες drones, 120, στις 19 του μηνός το βράδυ, τα ξημερώματα 20. Επί 53 λεπτά γινόταν ένα πρωτοφανές μπαράζ, 13 Ισκαντέρ M έπεσαν στο ίδιο, χτύπησαν το ίδιο σημείο 13 φορές, καταστράφηκε το εργοστάσιο, τα κορυφαία εργοστάσια για τους Ουκρανούς, το Νέπτουν και το Φλαμίγκο, οι πύραυλοι μακρούβελ νεκούς, έτσι. Και οι Ουκρανοί δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα. Βγάλανε μια ανακοίνωση και είπανε περίπου 40 πέσανε, δεν ήταν 40, ήταν 120. Δεν αναφέραν τίποτα για τις προηγούμενους Ισκαντέρ. Και λέει ο Αντρί Σιμπιχάσε σε μια ανάρτησή του στο X, ψάχνουμε την κατάλληλη ισχυρή απάντηση για μια συντριπτική πίεση στη Μόσχα για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ναι, εντάξει, την κατάληξη ψάχνετε, αλλά δεν τη βλέπουμε.
0: Κατάφεραν να σχέσουν κάποιους από αυτούς, κύριε Ρωμανέ, ή πέρασαν όλοι οι 120 που είναι 140 που είπατε?
1: Αυτοί λένε από τους 120 ότι ανασχέσαν τους 85, ναι, αλλά οι άλλοι είναι πολλοί, είναι 15 και 20, 35. Και είναι και οι Ισκαντέρ M από τους οποίους δεν ανέσχεσαν κανένα. Ναι. Κανένα. Τώρα, θέλω να ολοκληρώσω αυτή την πρώτη επικοινωνία μας με το ότι η Ρωσία σφυροκοπά συστηματικά τον Οδυσσό. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να γίνονται αυτά στο Βρόντο. Σημαίνει ότι η Ρωσία έχει τα μάτια της σταθερά πάνω στην Οδυσσό. Τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή εδώ και 5 μέρες, οι επιθέσεις έγιναν στην πόλη, έγιναν στο λιμάνι, έγιναν σε εμπορικά πλοία και ουσιαστικά στην Αζοφική θάλασσα μειώθηκαν οι εξαγωγές σιτηρών από αυτά τα λιμάνια κατά το 1/3. Αυτό λέει η Financial Times, έτσι, η οποία επικαλείται δεδομένα της μεγάλης εταιρείας Ombre, που είναι ασφαλιστική της ναυσιπλοείας. Άρα βλέπουμε ότι οι Ρώσοι συνεχίζουν να χτυπάνε τους Ουκρανούς εκεί που πονάνε.
0: Κύριε Ρωμανέ, μου με συγχωρείτε πολύ που σας διακόπτω, αλλά μας είπατε προηγουμένως ότι θέλει γύρω στα 2 χρόνια για, με τους ρυθμούς του σημερινούς να καταλάβουν την Οδυσσό οι Ρώσοι. Δεν είναι πολύ νωρίς για να κάνουν αυτές τις επιθέσεις, αν η πρόθεσή τους είναι να καταλάβουν την πόλη και δεν είναι μόνο για αντιπερισπασμό ή για...
1: Όχι, όχι, δεν έχετε δίκιο. Γιατί η πόλη αυτή είναι κρίσιμη, είναι η πιο ισχυρή ουκρανική πόλη στην θάλασσα, τη Μαύρη Θάλασσα. Δεν έχουν άλλη πόλη.
0: Απολύτως, ναι, αλλά θέλουν άλλα 2 χρόνια. Χτυπάνε από τώρα δηλαδή.
1: Επειδή οι Ουκρανοί το ξέρουν αυτό, σε αυτή την πόλη αναπτύσσουν υψηλή τεχνολογία και εργοστάσια.
0: Μάλιστα. Και χτυπάνε λοιπόν προκαταβολικά να τα διαλύσουν μέχρι να φτάσουν εκεί, μάλιστα.
1: Τα διαλύουν, δεν μου χτυπάνε, λέω, για να τα διαλύουν.
0: Τα διαλύουν.
1: Τώρα, επειδή σηκώθηκε πολλή κουβέντα και έχω και μια τελευταία εικόνα, νομίζω, επειδή σηκώθηκε πολλή κουβέντα και βγήκαν και κάποιες εικόνες στον αέρα, ας δείξουμε και την τελευταία εικόνα, τη δεκάτη. Όχι, η δεκάτη, περιμένετε, μην τη δείξετε. Τέλος πάντων.
0: Την ανακαλούμε.
1: Ναι, την ανακαλούμε. Έκανα λάθος. Λοιπόν, σηκώθηκε πολλή κουβέντα ότι έγινε ένα πλήγμα των Ουκρανών σε μια κρίσιμη σε αποθήκες της Wildberries, όπου εκεί οι Ρώσοι συναρμολογούν ας πούμε drones και έχουν υψηλές ποσότητες καυσίμων και τα λοιπά. Αυτό έγινε τη νύχτα της 23ης Ιουλίου, δηλαδή χθες, το βράδυ. Λοιπόν, βγήκε μια ανακοίνωση, οι κάτοικοι του Κράσναντορ κοντά στην αποθήκη να μείνουν στη θέση της, και μόνο αυτή η ανακοίνωση δείχνει ότι ναι μεν πιάσανε έφλεκτα υλικά, αλλά δεν υπήρξαν χημικά τα οποία θα ήταν για την υγεία των κατοίκων. Και βγαίνει και ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος, και λέει: η κατάσταση της ρωσικής οικονομίας και των βασικών βιομηχανιών της είναι σταθερή παρά τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης αγοράς καυσίμων. Το ρωσικό προϊόν, δεν έχουμε επηρεαστεί δηλαδή από αυτές τις επιθέσεις, και λέει ότι το ρωσικό προϊόν ανέβηκε μόνο το Μάιο 0,3%. Αυτό, αν το πολλαπλασιάσετε επί 12, είναι ένας ρυθμός ανάπτυξης γύρω στο 5% ετήσιος. Επίσης, ένας από τους βασικούς παράγοντες εξηγεί όπου είναι η εχώρια ζήτηση, που αυτή δεν διαταράσσεται με τίποτα. Έτσι. Ο εχθρός επιδιώκει να βλάψει την οικονομία μας και να δημιουργήσει νευρική ατμόσφαιρα στην κοινωνία. Ωστόσο, αυτό είναι αδύνατο. Αυτά είχα να σας πω εγώ με εικόνες και με κουβέντα, και μπορώ να ακούσω ό,τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε.
0: Θαυμάσια. Καταρχάς, φίλοι και φίλες, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και εκ μέρους του κυρίου Ρωμανού, τον οποίο συγχαίρετε για την ενημέρωση που μας κάνει. Και θα ήθελα να σας πω, μισό λεπτάκι, να δω. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις, κύριε Ουκρανέ, κύριε Ρωμανέ. Σύμφωνα με πολλοί φίλοι, τις ανακεφαλαιώνω σε μία. Οι Τούρκοι θα παίξουν ρόλο? Γιατί τους δεν θα παίξουν. Παρότι τους ανετέθη στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, όχι. Ο του ΝΑΤΟ, όχι, λέτε. Μάλιστα. Γιατί είναι έξυπνοι και το παίζουν και έτσι και αλλιώς.
1: Ξανά ο επιτίδιος ουδέτερος.
0: Μάλιστα. Πολύ σωστό. Το λένε πολύ φίλοι.
1: Να χτυπήσει. Αφού κρατάει ο Όμηρος το πυρηνικό εργοστάσιο του
0: Ακουγιού. Βέβαια.
1: Ο Ερντογάν παράγγειλε άλλα 2. Όλη του η πυρηνική ενέργεια εξαρτάται τη Ρωσία. Τι θα κάνει τώρα αυτός? Θα βάλει το τουρκικό στρατό να πάει να χτυπήσουν τους Ρώσους? Δεν θα γίνει αυτό ποτέ.
0: Θέλουν όμως, κύριε Ρωμανέ μου, θέλουν και τα χρήματα των Ευρωπαίων και θέλουν να μπουν και στα προγράμματα τα ευρωπαϊκά και θέλουν να παίξουν και ρόλο μεγάλο στα ευρωπαϊκά πράγματα και μέχρι την Δυτική Ασία, Ανατολική Μεσόγειο. Νομίζετε ότι όλα αυτά είναι το ακούγιο και η εξάρτησή τους από τη Μόσχα είναι ισχυρότερα από τα υπόλοιπα, έτσι.
1: Είναι προπαγάνδα, είναι καλή στην προπαγάνδα οι Τούρκοι.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ, αστέρια. Είναι προπαγάνδα, διότι ούτε ο Τραμπ τους έχει για τέτοιο ρόλο, ούτε μπορούν να επηρεάσουν, όπως λένε, την παγκόσμια γεωπολιτική σφαίρα. Δεν έχουν αυτές τις δυνάμεις. Εδώ τους βομβαρδίζουν οι Ουκρανοί μέσα στη Μαύρη Θάλασσα τουρκικά πλοία, κάνουν μια διαμαρτυρία και το κάνουν γαργάρα μετά.
0: Σωστό, ναι. Ερώτηση, παρακαλώ, μια ερώτηση από το φίλο μας τον Δημήτρη. Γιατί υπάρχει ζήτημα αρχιστρατηγίας στην Ουκρανία πάλι και η κυβέρνηση δεν δίνει εξηγήσεις, οι διαδηλώσεις τι ρόλο παίζουν? Καλή ερώτηση αυτή.
1: Μπράβο, μπράβο, πολύ καλή ερώτηση. Οι διαδηλώσεις, θυμίζω, ότι έχουν αναπτυχθεί σε τρία στάδια. Πρώτον, πολλές διαδηλώσεις σε πολλές ουκρανικές πόλεις, κυρίως το Κίεβο και την Οδυσσό, όπου διαμαρτύρονται κατά της κυβέρνησης. Δεύτερον, πολλές διαδηλώσεις γιατί παραιτήθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ουκρανίας.
0: Ναι.
1: Που αναγκάστηκε ο Ζελένσκι να πει ναι, τον παρέτησα, αλλά θα παραμένει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πώς γίνεται, αφού τον παρέτησε. Και τρίτον, και εγώ εξεπλάγει, όπου ό,τι είχαν να δείξουν με το Σύρσκι, το ανεξάρτητο Σύρσκι το δείξανε. Τώρα τον διώχνουν και αυτόν. Αυτοί και οι δύο, και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο Σύρσκι, είπανε δημοσίως και είπανε διαρροές και τα λοιπά, είπανε στο Ζελένσκι ότι εμείς δεν μπορούμε να κρατήσουμε άλλο τα μέτωπα, βλέπεις τι γίνεται,
0: ναι.
1: Σπάει η μία πόλη μετά την άλλη. Δηλαδή τόσο γρήγορα να μπουν οι Ρώσεις σφήνα ανάμεσα στο Κραματόρσκ και στην άλλη πόλη στο Σλαβιάνσκ, δεν το περίμενε κανένας, ούτε κι εγώ. Αλλά περπατάνε σαν να είναι περίπατος. Τώρα τι γίνεται, μέσα στις πόλεις θα καθυστερήσουν λίγο τους Ρώσους γιατί οχυρώνονται στις πολυκατοικίες.
0: Βέβαια.
1: Λέγεται άμυνα, αυτό λέγεται κατσαπλιάδες, αντάρτικο κατσαπλιάδων. Ο Σύσκη δεν μπορεί να κάνει τίποτα παραπάνω. Και του λέει, άστον τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας που έχει βάλει στόχο να πολλαπλασιάσει τα ντρόνς. Μόνο με τα ντρόνς μπορούμε κάτι να κάνουμε. Αλλά...
0: Ο τρόπος που απαντάτε ευθύς και σαφής είναι πολύ ενδιαφέρον και για τους φίλους μας. Μια φίλη μας η Κατερίνα ρωτάει, ερώτηση κύριε Λαμπρόπουλε, είναι καταδικασμένη, σε εισαγωγικά η λέξη, είναι καταδικασμένη η Ρωσία να νικήσει, η Ρωσία της μεγάλης τέχνης, της αιώνιας υψηλής κουλτούρας και κυρίως η Ρωσία που σταμάτησε το φασισμό στο Στάλινγκραντ?
1: Δεν μπορεί η Ρωσία παρά να νικήσει, δεν υπάρχει, το έχω πει αυτό από την πρώτη μέρα στα πρώτα μου βίντεο. Το 2022 είναι υποχρεωτικό για τη Ρωσία να σταματήσει την αμερικανική και δυτική επίθεση στη μισή Ουκρανία. Η μισή Ουκρανία, θα μου το θυμηθείτε στο τέλος, η μισή Ουκρανία μαζί με το buffer zone, δηλαδή από το ποτάμι και ανατολικά, είτε θα ελέγχεται
0: πλήρως από τους Ρώσους, ναι,
1: είτε θα είναι buffer zone, ζώνη ασφαλείας, καμιά εκατοστή χιλιόμετρα, 50 χιλιόμετρα. Οπότε ξεχάστε την Ουκρανία που ξέρετε. Αυτό πρέπει να κάνει και το κάνει η Ρωσία. Απλώς το κάνει με τους δικούς της ρυθμούς που δεν είμαστε μέσα στο μυαλό του Πούτιν, για να σας πούμε νεότερα.
0: Σωστά.
1: Ευχαριστώ την για την ερώτηση, ήταν πολύ καλή.
0: Πολύ καλή. Από το φίλο το Στέφανο, ο πόλεμος έχει αρχίσει να γίνεται ασύμμετρος επικίνδυνα. Τι πιστεύει ο κύριος Ρωμανός πάνω σε τέτοια εξέλιξη?
1: Το είπαμε προηγουμένως ότι η Ρωσία θα πρέπει να εξασφαλίσει το έδαφος της. Έτσι ξεκινήσαμε την κουβέντα μας. Εάν η Ρωσία δεν εξασφαλίσει το έδαφος και καταλάβουν το Κίεβο, υπάρχει έλλειμμα μεγάλο. Η Ρωσία πρέπει να εξασφαλίσει, δηλαδή πρέπει να αντιμετωπίσει ακόμη πιο ισχυρά για να εξασφαλίσει το έδαφος και τους πολίτες της. Δεν τα έχουν κάνει όλα σωστά οι Ρώσοι. Το λέω συνέχεια.
0: Κάναν τεράστια λάθη στην αρχή, κύριε Ρωμανέ. Τεράστια. Τώρα τι συζητάμε.
1: Και ακόμα το ότι βρέθηκαν τώρα να βάλουν τον Κεράν 5, το κινητήρα στον Κεράν 5, ο οποίος υπήρχε στους Κινέζους, αργήσανε πάρα πολύ. Αργούν μερικές φορές. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση.
0: Έχω και εγώ μερικές ερωτήσεις, αλλά θα προτιμήσω να κάνω τις ερωτήσεις των φίλων μας, ούτως ή άλλως. Ο φίλος μας ο Άρης,

0: να μπει στο ΝΑΤΟ, η Λετωνία, η Εστονία δεν κατάφεραν να αλλάξουν τα ρωσικά σχέδια. Συγκέντρωσαν πυρηνική στρατηγική επάνω τους, ρωσική πυρηνική απειλή.
1: Έτσι.
0: Και αυτό ήταν όλο.
1: Και αυτό ήταν όλο. Τζάμπα τους τεμενάδες στην Τουρκία εκ μέρους της πολιτισμένης Σουηδίας. Μάλιστα. Ο φίλος μας ο Γιώργος. Θα χαρακτηρίζατε, κύριε Ρωμανέ, τη Ρωσία ιμπεριαλιστική χώρα ή κάπως αλλιώς,
0: Κοιτάξτε, η Ρωσία αγωνίζεται για την ύπαρξή της.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Καταλάβουμε. Η ιμπεριαλιστική είναι η Γαλλία που μόλις τώρα πήρε τις δυνάμεις πριν από λίγες μήνες από την Μπουργκίνα Φάσο. Του Ιμπραήμ Τραωρέ, του Λοχαγού, ο οποίος κάνει θαύματα εκεί κάτω. Η υπεριαλιστική είναι η πολιτική των Αμερικανών που βομβαρδίζουν τα στενά του Ορμούς. Γιατί τα βομβαρδίζουν, τι δουλειά έχουν οι Αμερικάνοι στο Ορμούς? Δεν ήταν πάντοτε ιρανικά στενά? Έχουμε ένα πόλεμο τώρα, έναν πόλεμο φοβερό.
1: Φοβερό.
0: Γιατί τους χτυπάνε και οι Ιρανοί και δεν μπορούν να κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Για αυτόν τον πόλεμο δεν μιλάμε.
1: Κοιτάξτε, ανοίξατε δύο θέματα και θα σας αγκαζάρουμε, θα σας δεσμεύσουμε. Πρώτον, να κάποια στιγμή να μιλήσουμε για την Αφρική. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε προηγουμένως και πολύ σημαντικό για όλο τον κόσμο και τον υπεριαλισμό, τον αμερικάνικο και τον γαλλικό.
0: Πάει
1: και
0: το Μάλι. Η ζώνη των χωρών του Μάλι πάει. Η υπεριαλιστική Γαλλία έχασε τις θέσεις της.
1: Ακριβώς.
0: Η υπεριαλιστική Ιταλία, η υπεριαλιστική Αγγλία.
1: Και οι Ηνωμένες Πολιτείες τα μαζέψαν και φύγανε, βεβαίως.
0: Τα μαζέψαν και φύγανε. Έτσι.
1: Όταν με το καλό γυρίσετε από τις διακοπές σας και όλοι μας κτλ. Θα κάνουμε, αν θέλετε βέβαια, και γι' αυτό, εγώ θα το σημειώσω για να το έχω υπόψη μου, και βεβαίως να πούμε και για τον πόλεμο στο Ιράν που θα δούμε τώρα πώς θα έχει εξελιχθεί μέχρι τότε.
0: Άρα, θέλω να μιλήσω αργότερα. Με πολύ χαρά γι' αυτό το συντελούμενο θαύμα της Μπουρκίνα Φάσο,
1: έτσι,
0: κεντρό Αφρική, με αυτό το λοχαγό, ο οποίος αποδεικνύεται ενήμερος τεχνολογίας, ενήμερος βιομηχανικά, ενήμερος γεωργικά, ενήμερος ασφαλτοστρώσεων, γεφυρών, μεγάλων έργων. Δηλαδή είναι φοβερά τα πράγματα. Και από τους ξένους παίρνει μόνο τα λεφτά, αλλά δεν τα τρώει, δεν είναι διεφθαρμένο.
1: Έτσι ακριβώς. Τα δικά μας λεφτά τα τρώει ο Ζελένσκι και η παρέα του. Έτσι, αυτά που παίρνουν από την Ελλάδα, τον κύριο Μητσοτάκη, μάλιστα. Και ρωτάει ο φίλος μας εδώ πέρα, και μάλιστα το ζητάει με τεπιτάσεως, για τα περίφημα Patriot τενεκέδες που τα πληρώνουμε χρυσάφι. Θέλω ανάλυση, κύριε Ρωμανέ.
0: Ναι, καλέ μου φίλε, σε ευχαριστώ. Το έχω πει χρόνια πριν, που έλεγα ότι έχουν ένα γκαζάκι, μια γκαζόλαμπα, η οποία τρέχει με 6 μαχ. Όταν ο Ρώσος έχει τους avant-garde, οι οποίοι τρέχουν πυραυλοί βαλιστικοί με 28 μαχ, τι να κάνει τώρα το γκαζάκι αυτή η γκαζόλαμπα? Πάει ο Ισκαντέρ με 11 μαχ και δεν τον βλέπει καν το Patriot. Ποιο Patriot? Αυτά είναι τώρα. Και κάνει και ένα... 1 δισεκατομμύριο η μονάδα, δεν είναι φτηνά.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Γι' αυτό δεν τα αγοράζανε οι αυτοί.
1: Οι Σαουδάραβες.
0: Σαουδάραβες. Αφού τα είχαν πάρει τα κορόιδα οι Έλληνες, δανείσαμε εμείς από εδώ, δανείσαμε εκεί, πάνε. Και τι να τα κάνεις δηλαδή? Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. 13 Ισκαντέρ M το ίδιο βράδυ προχθές, στους ίδιους στόχους γύρω-γύρω από το προεδρικό του Ζελένσκι. Πού είναι η ομπρέλα?
1: Θα είχε φύγει ο Ζελένσκι, φαντάζομαι, κύριε Ρωμανέ. Θα είχε αλλού απασχόληση.
0: Ξέρω εγώ τώρα.
1: Ποιος ξέρει, μάλιστα. Ο φίλος μας ο Θωμάς βάζει ένα θέμα, αλλά το έχουμε απαντήσει νομίζω. Αυτό το ντρόουν Γεράν 4 και 5 με το τζετ κινητήρα, τι πύραυλος είναι? Δεν ξέρω τι εννοεί ακριβώς ο φίλος μας.
0: Αυτά που είπαμε, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Είναι ένα καινούριο όπλο που πάει με τριπλάσια ταχύτητα από τα προηγούμενα Γεράν. Φυσικά είναι ανώτερο από τα ουκρανικά και λέγεται ότι μπορεί να πάει να χτυπάει και να επιστρέφει. Δηλαδή να είναι σαν βομβαρδιστικό. Αλλά δεν το ξέρω αυτό πώς είναι. Θα φεύγει μόνο η κεφαλή και θα επιστρέφει το άλλο? Δεν ξέρω. Παραπάνω στοιχεία δεν έχουν βγει, είναι απόρριτο.
1: Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
0: Γερά 5, είναι απόρριτο ακόμα.
1: Είναι απόρριτο.
0: Και αυτά που βρίσκομαι με πολύ δυσκολία.
1: Βέβαια, δεν τα είχα ξανακούσει κι εγώ. Εσείς μας είπατε πρώτα και για τον ουκρανικό πύραυλο που δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, τέλος πάντων.
0: Φλαμίγκο.
1: Φλαμίγκο, ακριβώς.
0: Ο Φλαμίγκο.
1: Ο φίλος

0: Ο Φρίξος βάζει μια ερώτηση, η οποία εντάξει είναι ενδιαφέρουσα όμως, γι' αυτό τη λέω. Καλησπέρα σας, ερώτηση προς και τους δύο σας. Οι μεγάλοι μας ποιητές, οι μύστες της φυλής μας, σαν τον Άγγελο Σικελιανό, τον Παλαμά και τον Βαλαωρίτη, αν ζούσαν, με ποιον το μέρος θεωρείτε ότι θα τάσσονταν? Ο κύριος Ρωμανός καλύτερα να απαντήσει, εγώ δεν μπορώ εύκολα να απαντήσω. Παρακαλώ, κύριε Ρωμανέ.
1: Λοιπόν, ακούστε. Οι μεγάλοι ποιητές, ειδικά ο Παλαμάς, ήταν υπέρ της Μεγάλης Ελλάδος, το όραμα της Μεγάλης Ελλάδος. Άρα αποκλείεται να ήταν με τον Τσίπρα.
0: Με τον Τσίπρα, σίγουρα.
1: Ο Άγγελος Σικελιανός, όπως δεν ξέρουν και γράφω στο δεύτερο βιβλίο μου με τίτλο «Ο Αλύτρωτος», έχω βγάλει μια τριλογία.
0: Ναι, για πέστε μας, για όσους φίλους δεν το έχουν ακούσει.
1: Ξαναλέμε λοιπόν, από τις εκδόσεις Λιμών, έχω βγάλει τρία βιβλία, 500 σελίδες το καθένα. Είναι πάρα πολύ ωραία για την πλάζ να τα πάρετε και για τις διακοπές σας, διότι είναι γραμμένα με γλαφυρό ύφος. Τρία βιβλία που αφορούν τον ελληνικό εθνικό διχασμό.
0: Yeah.
1: Είναι 635 πηγές. Είναι όλη η νεότερη ελληνική ιστορία που κρύβεται. Εκεί μέσα, στις 29 Μαΐου του 1917, γίνεται η αναγκαστική έξοδος του βασιλιά Κωνσταντίνου του Στρατιλάτη που πήρε τη Θεσσαλονίκη μαζί με τον ελληνικό στρατό πρώτα απ' όλα και τον Ιωάννη Μεταξά και το Δαγκλή και τους άλλους. Λοιπόν, αναγκάζεται σε εξορία από τους Γάλλους ο Κωνσταντίνος και το βράδυ πριν φύγει ο Άγγελος Σικελιανός έγραψε ένα σπαρακτικό ποίημα. Εκεί που πας και φεύγεις θα γίνω γλάρος στο κατάρτι σου κτλ. Το δημοσιεύω όλο μέσα στο δεύτερο βιβλίο με τίτλο «Ο Αλύτρωτος». Mm. Τα βιβλία είναι «Ο Ανυπότακτος», δεύτερο «Ο Αλύτρωτος» και τρίτο «Χωρίς όρια», όπου είναι ο ελληνικός στρατός στη Μικρασιατική καταστροφή και ο κεντρικός ήρωας ο Δημήτρης Λικουρσιώτης, γιατί είναι μια αληθινή ιστορία και τα ντοκουμέντα είναι εντελώς αληθινά. Πηγαίνει, πιάνεται εχμάλωτος, κατορθώνει, δραπετεύει και γυρίζει πίσω το Πάσχα του 1923. Λοιπόν, το βράδυ της 29ης, συγγνώμη, Μαΐου, που εξορίζεται ο Κωνσταντίνος, γεμίζει η Αθήνα με Φέι Βολάν, με το ποίημα του Άγγελου Σικελιανού και κλαίει όλη η Αθήνα.
0: Τι λέτε?
1: Άρα, ούτε ο Σικελιανός θα ήταν με τη νέα τάξη πραγμάτων και με αυτού του τύπου τους δυτικούς. Νομίζω απάντησα καλά.
0: Απαντήσατε θαυμάσια, δεν το συζητάμε. Έρχονται βέβαια πολλές ερωτήσεις από τους φίλους μας. Αν κουραστείτε, μας το λέτε. Ο φίλος μας, ο Γιώργος, για την κίνηση των Ουκρανών να χτυπήσουν ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα αμέσως μετά το βέτο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το νέο πακέτο κυρώσεων που αφορούσε την μεταφορά καυσίμων, τι θα σχολιάζετε? Μια πολύ μικρή απάντηση να σημειώσω εγώ, κύριε Ρωμανέ μου. Η Ελλάδα σπανίως έχει ασκήσει βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διάφορους λόγους. Τα τελευταία χρόνια της Βασιλείας Μητσοτάκη, δύο φορές έχει ασκήσει βέτο. Την πρώτη φορά για τις κυρώσεις στους εφοπλιστές εν γέννη και τη δεύτερη πριν από την περασμένη εβδομάδα στη βέτο για τον κύριο Προκοπίου, για έναν Έλληνα εφοπλιστή. Παρακαλώ, κύριε Ρωμανέ, εσείς.
1: Γι' αυτό κατόπιν ισχυρών πιέσεων του ιδίου του Προκοπίου.
0: Ναι, βέβαια, προφανώς.
1: Ισχυρών πιέσεων, διότι πρόσφατα η κυβέρνηση Μητσοτάκη κατηγορήθηκε ότι τα γυρίζει και λέγεται ανεπισήμως ότι τους κατηγορεί η Ευρώπη, επισήμως τους κατηγορεί η Ευρώπη, αλλά λέγεται ανεπισήμως, τους κατηγορεί η Ευρώπη ότι ψάχνει να βρουν διαδρόμους προς τη Ρωσία. Αν αυτό δεν είναι μια πετυχημένη προπαγάνδα του Μητσοτάκη, τότε θα είναι πραγματικά μια στροφή της ελληνικής πολιτικής.
0: Μακάρι. Γιατί είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, κύριε Ρωμανέ, ξέρω εγώ. Μάλιστα, να το πολεμήσει ο Μητσοτάκης όμως.
1: Πολεμάει ο Μητσοτάκης με νύφες και μαγκόνια.
0: Η επόμενη ερώτηση από τους φίλους μας, πότε περίπου πιστεύετε ότι θα τελειώσει ο πόλεμος? Αυτό είναι μια μόνιμη ερώτηση που μπορείτε να ρισκάρετε μια απάντηση. Δεν είστε προφήτης, ούτε θα σας...
1: Δεν το είπα. Δύο χρονάκια μέσα στο νερό.
0: Δύο χρονάκια μέσα στο νερό, μάλιστα. Πιστεύει ο κύριος Ρωμανός ότι, από το φίλο μας τον Στέφανο, πιστεύει ο κύριος Ρωμανός ότι η αναμενόμενη κλιμάκωση εναντίον του Ιράν θα συνδυαστεί με σύνδεση κλιμάκωση στο μέτωπο της Ουκρανίας ως ενιαίο μέτωπο εναντίον του ευρασιατικού συνασπισμού? Και αυτή καλή ερώτηση.
1: Καλή ερώτηση, αλλά δεν θα γίνει αυτό. Εδώ οι Αμερικάνοι δεν έχουν τη δυνατότητα να καθαρίσουν τους Χούτι.
0: Σωστό.
1: Δεν έχουν τη δυνατότητα να λυγίσουν το Ιράν. Θα κάνουν και ενιαίο μέτωπο? Δεν μπορούν, ρε, οι άνθρωποι.
0: Δεν μπορούν.
1: Δεν μπορούν. Εγώ ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι κάνουν οι Αμερικάνοι στα στενά του Ορμούζ απ' έξω. Τι κάνουν δεν καταλαβαίνω. Μόλις τους βομβαρδίζουν μια πόλη παράκτια της παραθαλάσσια του Ιράν, καταστρέφεται ένα τεράστιο κέντρο logistic αμερικανικό.
0: Αμερικανικό, ραντάρ, logistics, αεροδρόμια, τα πάντα.
1: Και μιλάμε για Ιορδανία, για Συρία.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, για Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, για Κουβέιτ, για τόνα, για τ' άλλο. Δηλαδή, τι ακριβώς πετυχαίνει ο Τραμπ ρίχνοντας πυραυλάκια έτσι από εδώ και από εκεί, δεν καταλαβαίνω. Αυτός λοιπόν ο τύπος έχει την δυνατότητα να κάνει, να ενώσει τα μέτωπα κτλ. Όχι, δεν μπορεί να το κάνει. Δεν έχει τη δύναμη.
0: Προς επίρρωση των όσων είπε ο κύριος Ρωμανός, να θυμίσω στους φίλους μας ότι ο Τραμπ και οι Αμερικανοί κάναν χωριστή ειρήνη μόνοι τους, χωρίς να περιλάβουν το Ισραήλ, με τους Χούθης, με τους Χούθη, τους Ανσαραλάχ, γιατί δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Ρωμανός, και κάναν χωριστή ειρήνη.
1: Κάναν αποκλεισμό ξανά οι Χούθη τώρα, χθες, προχθές. Κάνουν νέο αποκλεισμό.
0: Βεβαίως, στη Σαουδική Αραβία, βεβαίως.
1: Βεβαίως. Τι γίνεται τώρα?
0: Τι γίνεται τώρα?
1: Βγαίνουν οι γεωγράφοι και λένε, εντάξει, λέει, το στενό, λέει, στο βόρειο παγωμένο ωκεανό είναι ακόμα ελεύθερο, κύριε Τραμπ. Τον δουλεύουν τον Τραμπ. Και είναι αλήθεια. Οι Χούτι. Τι είναι οι Χούτι? Έχουν τα όπλα οι άνθρωποι? Τι έχουν? Ας προχωρήσουμε.
0: Επειδή οι φίλοι θεωρούν ότι ξέρετε πάρα πολλά πράγματα, βάζουν και διάφορα άλλα ζητήματα, όπως ο φίλος ο Ευθύμης. Η φιλική εταιρεία γιατί ιδρύθηκε στην Οδυσσό και δεν ιδρύθηκε στη Γαλλία ή στην Αγγλία? Τώρα συγγνώμη που βάζω και αυτές τις ερωτήσεις, αλλά επειδή ξέρω ότι είναι πολύ ευρύ το πεδίο το γνωστικό σας, με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά νομίζω ότι μπορώ να το κάνω.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η φιλική εταιρεία δεν είχε άλλη πιο φιλική χώρα παρά την Ορθόδοξη Ρωσία να ιδρυθεί. Από εκεί ξεκίνησε και ο Καποδίστριας, η αδερφή, η Ψηλάντη, οι μεγάλοι χρηματοδότες. Εκεί μπόρεσαν να, βεβαίως, ξεκίνησαν την Οδυσσό, αλλά λίγοι ξέρουν ότι η έδρα της ήταν στην Κωνσταντινούπολη.
0: Στην Κωνσταντινούπολη, σωστά, ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως, βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο. Και πώς τα θυμάστε όλα, μάλιστα. Ο φίλος μας ο Φρίξος, στην απάντηση που του δώσατε, εξαιρετικός, ο κύριος Ρωμανός, πώς συντέριαξε στον αλήτρωτο σικελιανό και ιστορία μας. Σίγουρα θα προμηθευθώ και εγώ το βιβλίο ως βαθιά σικελιανικός και εγώ. Μάλιστα.
1: Είναι ένα υπέροχο ποίημα, καταπληκτικό. Δεν μπορώ τώρα να ξεφυλίσω το βιβλίο, να το βρω, να το διαβάσω, αλλά είναι ποιηματάρα που λέμε λαϊκά. Πάρα πολύ ωραίο ποίημα. Δεν είναι συναισθηματικό μόνο. Είναι καλή ποίηση. Και συνιστώ στο φίλο να πάρει όλη την τριλογία. Ας αρχίσει από όποιο θέλει, βέβαια.
0: Σωστά. Σωστά. Ο φίλος μας ο Θωμάς, μπορεί η Αμερική να καλύψει την παγκόσμια ζήτηση? Εννοεί προφανώς LNG και πετρελαίου. Εγώ πιστεύω ότι πάλι θα ξαναζητήσουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Έχετε κάποιο σχόλιο, κύριε Ρωμανέ?
1: Εάν μπορεί να καλύψει παγκόσμια, καταρχάς δεν έχει παγκόσμια τροφοδοσία η Αμερική.
0: Δεν μπορεί. Έτσι. Δεν μπορεί να καλύψει την Καλιφόρνια, κύριε Ρωμανέ μου, μας έλεγε.
1: Τα 3/5 της παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας και είναι Ανατολή. Είναι Ανατολή. Αυτό το άλλο που μένει το καλύπτει, αλλά πόσο το πληρώνουμε?
0: Έτσι.
1: Το καλύπτει πολύ ακριβά.
0: Έτσι.
1: Πολύ ακριβά. Και λέτε λίγο.
0: Τι λέω, ναι.
1: Λέτε έτσι. Λέτε λίγο.
0: Μία ερώτηση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων, κύριε Ρωμανέ, από το φίλο μας τον Γιώργο. Γιατί κρατάει τόσο καιρό ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος? Είναι εύλογη η ερώτηση. Είναι εύλογη πραγματικά. Δηλαδή, κάνανε πολλά λάθη οι Ρώσοι, ναι, ναι, ναι. Αλλά γιατί 5 χρόνια κοντά, 4,5.
1: Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι σήμερα οι 52 χώρες τροφοδοτούν συνεχώς με τεχνολογία τους Ουκρανούς. Άρα η Ρωσία δεν πολεμάει με την Ουκρανία. Δεύτερον, η Ουκρανία έχει μια δικτατορία και συλλαμβάνεται οποιοδήποτε κλωτσίδων στέλνεται στο μέτωπο. Ζει 20 με 30 ώρες έχουν βγάλει οι στατιστικές ο Ουκρανός που πηγαίνει έτσι στο μέτωπο. Πώς αντέχει, ποια Ουκρανία, ολόκληρη, ήταν 45 εκατομμύρια.
0: Σωστό.
1: Σήμερα γιατί το BBC λέει ότι είναι 25.
0: Έτσι, 25 εκατομμύρια, ακριβώς.
1: Γιατί λέει ότι είναι 25 εκατομμύρια, δηλαδή, εάν είσαι ένας απόλυτος δικτάτορας όπως είναι ο Ζελένσκι, ο Πούτιν, ό,τι και να λένε, ο άνθρωπος έχει αντιπολίτευση και σκληρή αντιπολίτευση.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ο κομμουνιστής ο Τζουγκάνοβιτς του βάζει χέρι δημοσίως και του λέει: φέρσου πιο σκληρά, κάνε το να κάνε τ' άλλο. Και το τελευταίο είναι το ότι τι να βομβαρδίσει περισσότερο στην Οδυσσό, αφού είναι το 60% ή μην πω 70-80% είναι Ρώσοι. Να σκοτώσει δηλαδή τους Ρώσους.
0: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν γίνεται.
1: Άρα λοιπόν πάει σε μάκρος. Τώρα ελπίζουμε όλοι ότι θα βρεθεί η ισχύ των βομβών εκείνων που μία θα πέφτει και θα διαλύει όλο το τοπικό ουκρανικό στράτευμα για να προχωρήσει η Ρωσία.
0: Έχουν τον Ορέζνικ, κύριε Ρωμάνε. Δεν έχουν τον Ορέζνικ οι Ρώσοι.
1: Έχουν, αλλά δεν το χρησιμοποιούν.
0: Δεν το χρησιμοποιούν. Φαίνεται, έχει μπει τελικά σε μαζική γραμμή παραγωγής. Ο Πούτιν είχε πει από πέρσι ότι είχε μπει. Αλλά είναι έτσι. Δεν θέλω να πω, έχουν.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δύο ερωτήσεις δικές μου. Που μπορούν τελικά να αντιμετωπίσουν, κύριε Ρωμανέ μου, οι Ρώσοι τα ντρόουν των Ουκρανών, γιατί κάνουν ζημιά σε πρατήρια, σε δηληστήρια, σε τρένα, τα πάντα. Μπορούν να.
1: Όχι. Αυτή τη στιγμή όχι, ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Ας πει κάποιος ότι είμαι φιλορώσος. Όχι. Η ουκρανική απειλή, επειδή αυτά έρχουν που λέει ο λόγος έρποντας. Είναι γύρω στα 20 μέτρα πάνω από το έδαφος. Δεν τα πιάνει κανένα.
0: Α, τόσο χαμηλά πετάνε. Στο ύψος μιας πολυκατοικίας δηλαδή, έτσι. Μάλιστα, μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν τα πιάνει κανένα ραντάρ. Πώς θα τα εγκλωβίσουν. Άλλο πράγμα σχεδιάζουν να κάνουν οι Ρώσοι. Να εκπέμπουν δέσμες ηλεκτρονικών παλμών που μόλις μπαίνουν μέσα τα ουκρανικά ντρόν, και αυτό δεν το είπα γιατί εξελίσσεται τώρα, ένα νέο όπλο παλμού επίγειου. Όταν μπαίνει το ουκρανικό ντρόν, να καταστραφεί.
0: Τότε τελειώνει η ιστορία. Ηλεκτρονικός πόλεμος στην πιο εξελιγμένη του μορφή.
1: Ιστορία. Ναι, γιατί ο Πούτιν έχει πει το πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος το ξέρω. Το πότε δεν θα σας το πω.
0: Το πότε και πού να το ξέρετε κι εσείς. Δεν είσαστε μέσα στα βιομηχανία της ροής των πολεμική. Μια ερώτηση δική μου και μια ερώτηση από το φίλο εδώ. Κύριε Ρωμανέ, είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Με τα εξελιγμένα όπλα. Αυτό είναι δική μου ερώτηση και απορία. Με τα εξελιγμένα όπλα που μας δείξατε ότι διαθέτουν οι Ρώσοι και όσα μας είπατε ότι μέλετε να παραχθούν και να μπουν στη μάχη. Είναι αρκετό για να κερδίσουν οι Ρώσοι. Αν δεν ρίξουν μεγάλες δυνάμεις στρατό, μπότα στο έδαφος, μπορούν να κερδίσουν, κύριε Ρωμανέ.
1: Φαίνεται ότι δεν θα κάνουν επιστράτευση όπως κάνει η Ουκρανία, ούτε καν γενική επιστράτευση. Είναι ζήτημα γοήτρου για τους Ρώσους. Έτσι το έχουν πάρει. Εγώ έλεγα ότι χρειάζονται άλλους 350.000 στρατό. Αλλά μιλάμε για 350.000, στους οποίους θα υπάρξουν, τουλάχιστον η μισή θα είναι νεκροί. Έτσι.
0: Σωστό είναι.
1: Δεν φαίνεται να το κάνει αυτό η Ρωσία. Δεν φαίνεται να το κάνει. Και αντιθέτως έχει βάλει τα λεφτά της, έχει ποντάρει στη βελτίωση των ηλεκτρονικών μέσων μαζικής καταστροφής.
0: Αυτό είναι, κύριε Ρωμανέ, αυτή η διαρκής εξέλιξη τεχνολογίας είναι εντυπωσιακή. Δηλαδή όλη αυτή η μεγάλη αλλαγή που είχε γίνει στον πόλεμο, στην πολεμική τεχνική, με τα ντρόουν στα επίγεια, τα θαλάσσια και τα εναέρια, είναι, βλέπουμε όμως ότι εμφανίζονται συνέχεια διάφορα μέσα αντιμετώπισης. Αργά ή γρήγορα.
1: Σημειώστε ότι το 2022 μιλάγαμε για ένα δανεικό Γκεράν 1 από το Ιράν.
0: Σωστό, τα Σαχέντ.
1: Δεν το είχαν καν κοιτάξει σοβαρά.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Τώρα μέσα στην. Είναι φοβερή μαμή η ανάγκη.
0: Έτσι, έτσι. Η ανάγκη είναι. Έτσι.
1: Ανάγκασε, φτάσανε στον Κεράμ 5. Αυτά γίνανε ενώ πολεμάνε. Πολεμούν και εξελίσσουν. Πολεμούν και εξελίσσουν. Έτσι.
0: Μία ερώτηση που μάλλον θα βγάλει γέλιο, αλλά εγώ θα την κάνω.
1: Από το φίλο μπορούμε να ολοκληρώσουμε.
0: Τελειώνουμε.
1: Να
0: ολοκληρώσουμε. Τελειώνουμε. Τελειώνουμε. Αμέσως. Είναι δύο ερωτήσεις, αν θέλετε. Ναι, αν θέλετε, δύο απλές. Η μία θα είναι μονολεκτική απάντηση. Από το φίλο μας τον Ευθύμη. Στην Ευρώπη, τι θα γίνει αν δεχθείς μήνος drone? Εδώ γελάνε. Αυτό ήθελα.
1: Βέβαια, τι να γίνει τώρα.
0: Τι να πούμε.
1: Δεν πρόκειται ο Πούτιν να ασχοληθεί με την Ευρώπη. Δεν πρόκειται να ασχοληθεί. Δεν τον ενδιαφέρει. Δεν
0: μα τι να κάνει, ασφαλώς. Τι να κάνει, να πάρει εδάφη, να τα πάει πού? Εδώ έχει τεράστια τη Σιβηρία. Τι λέμε τώρα.
1: Θεωρώ μεγάλη πρόοδο το ότι σταμάτησε ο Γερμανός καγκελάριος να λέει ότι θα μας επιτεθούν αύριο το πρωί οι Ρώσοι.
0: Ακριβώς.
1: Δεν λέγεται τώρα αυτό. Τι να επιτεθούν, να πάνε τη Γερμανία, γιατί, για ποιο λόγο.
0: Και μια τελευταία ερώτηση που είναι, απευθύνεται σε εσάς και σε μένα, αλλά πιστεύω εσείς πρέπει να απαντήσετε, το φίλο μας τον Γιώργο, κύριε Λαμπρόπουλε και Ρωμανέ, τι πιστεύετε, η ηθική σήμερα και η γλώσσα ελληνική στην πιο σωστή της εκδοχή είναι βαθιά πολιτική πράξη? Να λέει κανείς την αλήθεια δηλαδή με σωστά ελληνικά όπως εσείς? Για μένα τουλάχιστον, κύριε Ρωμανέ, πάντα βεβαίως η γλώσσα στην πραγματικότητα είναι μια συμβολική απεικόνηση της πραγματικότητας. Δηλαδή η γλώσσα είναι λέξεις, όμως έχουν δύναμη. Με αυτές τις λέξεις, ναι, εγώ θα συμφωνούσα μαζί σας, κύριε Γιώργο, ότι η αλήθεια, όπως λέγεται από τον κύριο Ρωμανό, έχει δύναμη. Κύριε Ρωμανέ, παρακαλώ και κλείνετε.
1: Αγαπητέ μου, έτσι είναι και η αλήθεια έχει δύναμη. Εγώ έχω ένα μότο στο Facebook μου, που σας καλώ να το δείτε, ότι λέω, λίγο παράδοξο μοιάζει, αλλά δεν είναι, η μόνη δημοκρατία που μας αξίζει είναι η αλήθεια.
0: Σωστό.
1: Μόνο μέσα στην αλήθεια μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάτι που μας αξίζει. Και το άλλο που λέτε για τη γλώσσα, τα λένε και οι παλιοί. Η γλώσσα κότσκαλα δεν έχει και κόκκαλα τσακίζει.
0: Τσακίζει, βεβαίως.
1: Εγώ ως λογοτέχνης μονίμως, δεν αλλάζει αυτή η ιδιότητα, γράφω ιστορία με τρόπο λογοτεχνικό. Τα βιβλία είναι γραμμένα με ατμοσφαιρικό τρόπο. Βλέπετε την αγορά της Θεσσαλονίκης του 1914. Βλέπετε την Ήπειρο.
0: Τα έχω διαβάσει. Έχω διαβάσει το πρώτο και το δεύτερο. Πώς φέρνονται οι Γάλλοι στους Έλληνες στη Θεσσαλονίκη. Τα λέτε εκπληκτικά. Οι σύμμαχοί μας από τότε.
1: Οι σύμμαχοί μας. Λοιπόν, η γλώσσα λοιπόν σε βρίσκει στο κούτελο. Οι λέξεις είναι σαν τις πέτρες. Άμα τις πετύχεις και τις βάλεις σωστά με αλήθεια, σε βαράνε στο σταυρό και σε συνεφέρουν. Σου αλλάζουν μυαλά.
0: Θα με συγχωρήσετε για άλλη μια τελευταία ερώτηση από το φίλο μας. Μία και κλείσαμε, μία και κλείσαμε. Γιατί έχουμε και τις διακοπές μπροστά. Κάνουμε καιρό να σας ακούσουμε. Ο φίλος ο Στέφανος, ο οποίος είναι και φιλομαθής, βλέπω γιατί έχει βάλει πολλές ερωτήσεις. Πώς εκτιμά ο κύριος Ρωμανός ότι μπορούν να αντέξουν ευρωπαϊκές χώρες να χρηματοδοτούν το καθεστώς Ζελένσκι? Το πρόσφατο ποσό που αντιστοιχεί στην υποδιαρκή χρεοκοπία Ελλάδα είναι 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι καλή ερώτηση, γι' αυτό και την πέρασα, κύριε.
1: Είναι καλή ερώτηση. Δυστυχώς μπορούν να αντέξουν πολύ. Γιατί? Γιατί τυπώνει ευρώ η Ευρώπη. Τυπώνει η Αμερική δολάριο. Έτσι. Και αυτός που τυπώνει, τυπώνει όση χαρτούρα θέλει. Πληθωριστικό.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Να τα βλέπουν οι Έλληνες. Μάλιστα. Κύριε Ρωμανέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά, δυνατός, υγιής και γερός για να μας τα λέτε.
1: Έγινε. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Ρωμανέ. Γεια σας. Φίλοι και φίλες, τελειώνουμε. Και το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, νομίζω ότι ήταν μια χορταστική εκπομπή με τον κύριο Ρωμανό. Και να σας πω ότι πολύ σωστά είπε ο κύριος Ρωμανός ότι η Ευρώπη, όταν είναι να βοηθήσει την εταίρο και σύμμαχό της Ελλάδα, θυμάστε τι έκανε το 2015, το 2014, το 2013, το 2012, το 2010 με τα μνημόνια για 110 δισεκατομμύρια, κατέστρεψε τη χώρα. Ακόμα πληρώνουμε. Όμως, για να στηρίζει την Ουκρανία, έχει τη δυνατότητα να κόβει χρήμα όσο θέλει για να στηρίξει εκείνους που θέλει. Αλλά η Ευρώπη, είναι δύο, δεν είναι μία Ευρώπη, είναι δύο Ευρώπες. Είναι η Ευρώπη των λαών και η Ευρώπη των αρχουσών τάξεων που το μόνο που κάνουν είναι να εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους, χωρίς να νοιάζονται ούτε για τους λαούς τους, τους ενδιαφέρει μόνο η πολιτική νομιμοποίηση, να εκλέγονται και να επανεκλέγονται δηλαδή. Αυτό είναι. Δεν είναι μόνο η πολιτική που ξέρουμε, είναι και αυτή που είναι πίσω από τους πολιτικούς, που είναι ακόμα πιο γιγάντιες φυσιογνωμίες. Μπορούν λοιπόν οι Ευρωπαίοι, έχει δίκιο ο κύριος Ρωμανός, να χρηματοδοτούν με ψεύτικο χρήμα, το οποίο κλέβουν από τους πολίτες τους, από την περίθαλψη, από τα σχολεία, από τα πανεπιστήμια. Το έχουν πει οι Ευρωπαίοι ξεκάθαρα, ότι πρέπει να περιορίσουμε τις κοινωνικές παροχές. Πώς θα γίνει? Πρέπει να στηρίξουμε την Ουκρανία. Έχουμε καταλάβει, γιατί έχετε καταλάβει εσείς, είναι ρητορικό το ερώτημα, γιατί βοηθούν με τέτοιο τρόπο, καταστρέφοντας τους λαούς τους, οι Ευρωπαίοι, τους Ουκρανούς? Αυτό είναι λοιπόν οι φίλοι μας, αυτό είναι οι συμμαχοί μας και αυτό είναι μια συζήτηση που δεν έχει γίνει ποτέ. Τι ήθελε η Ελλάδα σε αυτό το τερατώδες μόρφωμα που καταστρέφει χώρες όπως τη δικιά μας και άλλες? Αλλά τουλάχιστον βλέπετε, φίλοι και φίλες, ότι στην Βουλγαρία τώρα μπήκανε και αυτοί στο ευρώ, πριν από δύο μήνες πόσο είναι. Λοιπόν, το τι διαδηλώσεις έγιναν στην Βουλγαρία, και όχι μόνο έγιναν διαδηλώσεις, γιατί και στην Ελλάδα έγιναν διαδηλώσεις. Όχι για το ευρώ, προσέξτε. Η Ελλάδα μας έβαλαν εκεί ο κύριος Σιμίτης, ούτε καταλάβαμε τι έγινε, ούτε ρωτήθηκε κανένας ποτέ. Έτσι θέλανε, έτσι κάνανε. Και μπήκαμε στην Ευρώπη. Και είδαμε αυτή την περίφημη Ευρώπη, περί τίνος πρόκειται. Ένα μόρφωμα εκμετάλλευσης των λαών, συλλογικά. Άλλο να ελέγχουν οι Αμερικανοί 27 κυβερνήσεις και άλλο να ελέγχουν κεντρικά όλο αυτό το μόρφωμα που περιέχει αυτές τις χώρες, αυτές τις 27 χώρες. Φίλε, δεν μπορώ, έφυγε ο κύριος Ρωμανός, δεν μπορεί να απαντήσει τις ερωτήσεις που βάζετε τώρα. Συνεπώς, κλείνοντας λοιπόν, ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρηματοδοτεί, ξέρετε, δεν την νοιάζει για τους λαούς της, μόνο για την πολιτική νομιμοποίηση. Θα πολεμήσει μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό. Το έχουν πει εξάλλου, έτσι και Αμερικανοί και Ευρωπαίοι με άλλο τρόπο. Φίλοι και φίλες, ας προσπαθήσουμε να απολαύσουμε στο μέτρο του δυνατού το ελληνικό καλοκαίρι, όσο μας αφήνουν. Και ξέρετε, Κυκλάδες δεν μπορείτε να πάτε. Ξεχάστε το. Δεν είναι πια έδαφος ελληνικό, με την έννοια ότι οι Έλληνες δεν μπορούν να το επισκεφθούν πια. Δεν αντέχουν. Μόνο αυτοί που έχουν τα κότερα, τα ελικόπτερα. Και όλοι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, στα πεντάστερα ξενοδοχεία που χρειάζεται ένας μήνας δουλειάς για να περάσεις μια βραδιά εκεί, και ίσως λίγο, λίγα λέω. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και μια εκπομπή, ή μάλλον ας το βαστίξουμε, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, λοιπόν, η οποία θα είναι μάλλον η τελευταία εκπομπή πρώτων διακοπών. Δεν θα είναι εύκολο να σας αποχωριστούμε. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας ούτως ή άλλως. Και μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Α, προσέξτε, όχι, δεν τελειώσαμε, κυρία Ευθυμίου. Ξέχασα να πω τις ευχαριστίες μας στους συντελεστές της εκπομπής, που είναι πρώτα και κύριε, η κυρία Ευθυμίου, η κυρία Λέκα, η κυρία Πολυχρονοπούλου και η κυρία Μαυρογέννη, ο κύριος Γιάννος και ο κύριος Ντάφος, και βεβαίως ο σκηνοθέτης μας εδώ, ο κύριος Παπαδήμας. Και μάλλον όχι, ναι, το χώρο τον φτιάχνει ο κύριος Παπαδήμας ούτως ή άλλως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους αυτούς και ευχαριστούμε και πάρα πολύ όλους εσάς που είστε μαζί μας και όλο αυτόν τον καιρό μας κάνατε παρέα, και στο κάτω-κάτω μόνο για εσάς γίνονται όλα αυτά και για την επικοινωνία μαζί σας. Και πάλι ευχαριστούμε λοιπόν, φίλοι και φίλες, να είστε πολύ καλά μέχρι την επόμενη συνάντησή μας. Γεια σας.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αύλεο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Σάββατο 15 Αυγούστου, Ποντιακή Βραβιά. Τραγουδούν Γιώργος Ιωαννίδης.

0: και Στέριο Ζεμπιλιάδης.
1: Βαθέα να πέσει μχήμ, βαθέα να πέσει μχήμ. Εκτσακάστρων υψηλών.
0: Στη Λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης και Νίκος Κοκκινίδης. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακό Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων. Ποντιακή Βραβιά. Σάββατο 15 Αυγούστου.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
4: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ στο ασκληπείο της Βούλας, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Αν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία με 2 μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα δύο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν η δική μας. Τις μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Για την Μάγια Αλτάνη, 38 χρονών σήμερα, η 11η Μαΐου 2021 σημάδεψε τη ζωή της. Τότε έκανε το εμβόλιο του κορονοϊού. Μετά 2 ημέρες έπαθε εγκεφαλική αιμορραγία.
7: Του αφαίρεσαν ένα μέρος του κρανίου μεγαλύτερο από την παλάμη μου.
6: Ο Τάσος Αλτάνης, δημόσιος υπάλληλος στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αντιμετωπίζει με τον μισθό του τα αναπάντεχα και μεγάλα έξοδα που προέκυψαν από την αναπηρία της Μάγιας.
7: Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη στήριξη από το κράτος.
8: Παρακαλώ,
6: Πριν την 11η Μαΐου 2011, η Μάγια Αλτάνη είχε κάθε λόγο να χαίρεται τη ζωή. Αγαπούσε την θάλασσα, τα σπορ, ήταν φιλόζωη και κυρίως είχε εξαιρετική δουλειά στον ιδιωτικό τομέα. Ως μηχανολόγος μηχανικός του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης, μιλώντας τρεις ξένες γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ρωσικά.
3: Τώρα πώς αισθάνεσαι, πώς είσαι?
7: Αχ. Ένα κορίτσι το οποίο ήταν υγιέστατο. Αυτό προκύπτει από το ΆΜΚΑ της, το οποίο ήταν πεντακάθαρο.
6: Στις 8 Ιανουαρίου 2025 ο ΕΟΦ πιστοποίησε με ένδειξη απόλυτης βεβαιότητας ότι το εμβόλιο προκάλεσε στην Μάγια την ολική αναπηρία.
8: Για πρώτη φορά υπάρχει επίσημο έγγραφο του ΕΟΦ το οποίο βεβαιώνει την παρενέργεια που υπέστη η Μάγια Αλτάνη με το εμβόλιο που έκανε.
6: Η Μάγια ανέφερε την ανεπιθύμητη ενέργεια του εμβολίου στις 26 Μαΐου 2021. Ακριβώς μετά από 7 μήνες, στις 26 Δεκεμβρίου 2021, ο ΕΟΦ είχε ήδη καταγράψει 5.074 σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες των εμβολίων του κορονοϊού. Ποιος τα πρόσεχε αυτά τότε μέσα στο lockdown?
5: Ειλικρινά το λέω.
6: Η Ζωή Πάσου, 58 ετών σήμερα, ζει με μηχανική καρδιά.
5: Πήγα να κάνω το εμβόλιο και τελικά βρέθηκα να κρατάω την καρδιά μου στο χέρι μου.
6: Έκανε το εμβόλιο στις 14 Δεκεμβρίου 2021 και μετά έπαθε ολική καρδιακή ανεπάρκεια. Πριν ήταν υγιέστατη.
5: Δεν είχα ποτέ πρόβλημα με την καρδιά μου.
6: Με ποσοστό αναπηρίας 93% η Ζωή Πάσου ελπίζει μόνο στη μεταμόσχευση καρδιάς. Είναι πρώτη στη λίστα, αλλά ακόμα δεν βρέθηκε μόσχευμα.
5: Μέρα με τη μέρα να χτυπήσει το τηλέφωνο, να με πάρουν για να κάνω μεταμόσχευση.
6: Η Ζωή Πάσου και η Μάγια Αλτάνη είναι από τις πρώτες ενάγουσες εναντίον πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιριών που κατασκεύασαν εμβόλια του κορονοϊού.
5: Εξακολουθώ να μην είμαι κατά των εμβολίων.
7: Δεν είμαστε εμβολιαστές.
8: Δεν βάλουμε κατά του εμβολιασμού γενικά ή κατά των διδαγμάτων της ιατρικής επιστήμης. Βάλουμε κατά συγκεκριμένων φαρμακευτικών εταιριών για τις πλημελείς έρευνες και μελέτες κάτω το σχεδιασμό και παραγωγή των επίμαχων εμβολίων.
6: Η Μάγια Αλτάνη δίνει τον δικό της άνισο αλλά ηρωικό αγώνα με όπλο όσα έζησε μέχρι την 11η Μαΐου του 2021. Για την ίδια η πανδημία δεν τελείωσε ποτέ.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Τα εμβόλια κατά της COVID-19 που έκαναν δισεκατομμύρια πολίτες όλων των ηλικιών παγκοσμίως, σύμφωνα με νέες μελέτες, αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης 7 μορφών καρκίνου. Συγκεκριμένα, αυξάνουν τον κίνδυνο για καρκίνο του προστάτη, συν 69%. Καρκίνο της ουροδόχου κύστης, συν 62%. Καρκίνο του μαστού, συν 54%. Καρκίνο του πνεύμονα, συν 53%. Καρκίνο του παχαίος εντέρου, συν 35%. Καρκίνο του θυρεοειδούς, συν 35%. Καρκίνο του στομάχου, συν 34%. Όπως αναφέρει και ο διάσημος Αμερικανός επιδημιολόγος και επιστημονικός συνεργάτης στο Ίδρυμα McCulloch Foundation, γνωστός κυρίως για τις δημοσιεύσεις του σχετικά με τις παρενέργειες των εμβολίων κατά COVID-19, Νίκολας Χούλσερ, τα εμβόλια κατά της COVID-19 θα μείνουν στην ιστορία ως μία από τις μεγαλύτερες καρκινογόνες εκθέσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τα mRNA εμβόλια αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους παράγοντες καρκινογένεσης στην ιστορία της ανθρωπότητας. Σύμφωνα με τον Χούλσερ, πάνω από το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει λάβει ένα βιολογικό παράγοντα που είναι καρκινογόνος και αυξάνει τον κίνδυνο για 7 βασικούς τύπους καρκίνου μέσω 17 διαφορετικών βιολογικών μηχανισμών.
9: The COVID shots increase your risk of 7 major cancers: bladder, breast, colorectal, thyroid, gastric cancer. There was 8.7 million people in both of these studies, and they compared vaccinated to unvaccinated. So the vaccinated are getting more cancers.
4: Ερτ Όπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
8: Οι παρενέργειες των εμβολίων δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε, πέρασε και τελείωσε. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Το μεγάλο, το μπαμ, δυστυχώς για όλους θα έρθει αργότερα.
10: Τι συμβαίνει μέσα στο σώμα μας όταν γίνει ένα εμβόλιο mRNA? Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι ζημιογόνο?
8: Φυσικά.
10: Πάμε λοιπόν να το εξηγήσουμε στον κόσμο.
11: Απλά, με πολύ απλά λόγια, πολύ γιατί πολλά. Είναι λίγο δύσκολο. Mm-hmm. Το θέμα λοιπόν είναι ότι τα κύτταρα είναι ότι σε 6 ώρες μέσα από τη στιγμή που θα γίνει στο μπράτσο μας, mm-hmm. Αυτό αρχίζει και μεταφέρεται στα κύτταρα, τα οποία είναι τα πρώτα κύτταρα που βρίσκονται εδώ πέρα, τα αμυϊκά κύτταρα και κάποια άλλα κύτταρα, τα οποία δεν έχει νόημα να τα πούμε τα ονόματα. Mm-hmm. Το σημασία έχει ότι μπαίνουν. Ξεκινάει λοιπόν, μεταφέρεται με τη βοήθεια των λιποσωμάτων που είναι σαν φάκελοι, επειδή ακριβώς λιπίδια είναι και η κυταρική μεμβράνη, λιπίδιο είναι και αυτό που μεταφέρει το mRNA, θα ενσωματωθεί επάνω στην κυταρική μεμβράνη και θα μπει το mRNA μέσα στα κύτταρα. Από τη στιγμή που θα μπει όμως μέσα στα κύτταρα, αρχίζει να παράγει την πρωτεΐνη S, αυτή που λέμε η spike protein, που είναι η τοξική πρωτεΐνη. Κάποια από αυτές λοιπόν τις πρωτεΐνες θα κάνουν τη δουλειά τους που πρέπει να κάνουν, δηλαδή να διεγείρουν το ανοσιακό σύστημα να δράσουν σαν αντιγόνα και να παράξει αντισώματα. Μάλιστα. Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Το θέμα όμως δεν είναι όμως αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτή η συγκεκριμένη πρωτεΐνη, η οποία είναι τροποποιημένη,
10: ναι.
11: Μεταφέρεται, βγαίνει από αυτά τα κύτταρα με τη μορφή κυστιδίων και με ειδικά μεταφορικά μέσα, για να το πω έτσι, διαχέεται σε όλο το σώμα.
10: Υποθέσω ότι είναι μέσω του αίματος πλέον.
11: Ναι, διατάει στους λεφαδένες, από τους λεφαδένες μεταφέρεται με τη βοήθεια του αίματος, περνάει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Εδώ φάρμακα δεν το περνάει, αυτή το περνάει. Έχει βρεθεί δηλαδή ότι το περνάει, όπως επίσης και τον αιματοπλακούντιο φραγμό για τις έγκυες γυναίκες. Άρα λοιπόν περνάει παντού. Τη στιγμή που θα περάσει τώρα, αρχίζει ένας μοριακός μηχανισμός, δηλαδή όταν η πρωτεΐνη αυτή, αυτό το είπε και ο Μοντανιέ, όταν αυτή η πρωτεΐνη βρίσκεται συνδεδεμένη με τον ιό, είναι πολύ λίγο τοξική, γιατί κάνει άλλη δουλειά. Η δουλειά της είναι ναι. να ανοίξει το φελό, να ανοίξει δηλαδή το κύτταρο και να μπει μέσα. Όταν όμως είναι μόνη της, αλλάζει η δράση της. Και η δράση της γίνεται τροποποιητική, να το πες για να το καταλάβει ο κόσμος, σε βασικούς μοριακούς μηχανισμούς που έχουν σχέση με την κυταρική αύξηση, που έχουν σχέση με διάφορα πράγματα. Με αποτέλεσμα ότι αν κάποιοι έχουν προδιάθεση για κάποια μορφή κακοήθειας, εντάξει, τότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να την ενεργοποιήσει ή να την συντομεύσει στο να εμφανιστεί πιο γρήγορα. Επίσης το ίδιο έχει εμφανιστεί και για τα αυτοάνωσα. Υπάρχουν πάμπολες εργασίες. Είχα φέρει μαζί μου για να τα πούμε. Νομίζω ότι καλό είναι να κάνουμε μια εκπομπή και μόνο γι' αυτό, για τις παρενέργειες, για να πούμε ακριβώς αυτά με βάση τη χρονολογική σειρά πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Σημασία έχει πάντως ότι τα κύτταρα πλέον από εκεί και πέρα, εφόσον πηγαίνει παντού και έχει βρεθεί ότι αυτή η πρωτεΐνη συνεχίζει και παράγεται μέσα στα κύτταρα, περίπου μέχρι τώρα έχει βρεθεί και για 800 μέρες συνεχίζεται και παράγεται μετά. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια συνεχή παραγωγή αυτών. Άρα λοιπόν τα κύτταρα αρχίζουν και τροποποιούνται. Και έχουμε τα μεσοπρόθεσμα, έχουμε τα βραχυπρόθεσμα, τα μεσοπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, που είναι γνωστά, θρομβώσεις, λεφαδενίτιδες, μυοκαρδίτιδες, Guillain-Barré, καρκίνη. Θέλαμε να ενημερωθούμε, να γίνει ένα μεγάλο συνέδριο, γιατί εμείς έτσι λύνουμε, κύριε Θανάση, τις διαφορές μας οι επιστήμονες. Όταν έχουμε κάποιες διαφορές, η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση. Θα μαζευτούμε, θα πλακωθούμε, θα μιλήσουμε, θα κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε και στο τέλος θα έρθουμε και θα βρούμε τη λύση και θα βγάλουμε μια ανακοίνωση. Δεν δέχτηκαν, και όσο αυτοί τραβιόντουσαν και δεν δεχόντουσαν οποιαδήποτε διάλογο μαζί μας, απλά μας λέγανε ότι είμαστε ρυψάσπιδες και ένα σωρό άλλα πράγματα, τόσο εμείς προσπαθούσαμε να, μάλλον καταλαβαίναμε ότι κάτι άλλο συμβαίνει εδώ πέρα. Δεν ήταν δηλαδή μια κλασική περίπτωση ενός φαρμάκου, γιατί δεν πρόκειται για φάρμακο και αυτό το ξεκαθαρίζω. Τα εμβόλια δεν είναι φάρμακο.
10: Ακριβώς. Αυτό γιατί είναι ξεκάθαρο.
11: Γιατί απευθύνονται στον υγιή πληθυσμό. Ακριβώς. Φάρμακο δεν δίνουμε στους υγιείς.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους.
12: When your final prayer falls.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
12: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών. Του Γιάννη Ξανθού. Καλαμάρια υπουργοί.
13: Κεφαλόπουλα εργάτες.
14: Συναγρήνα πιανίστρια.
15: Φώκες στα πλυντήρια.
16: Στρίκια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
17: Και τσούφρα συγγραφή.
18: Και έργα κάποτσου φτερά.
19: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
20: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε.
21: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
22: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
23: Κύριε Φρονιμάκη, καλή σας ημέρα.
24: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Κόμμα, όχι κίνημα όμως.
23: Ναι, κόμμα ξεκάθαρα. Και... απλά λέω πώς λασαρίστηκε.
24: Μην ευτελίζομαι τις λέξεις κόμμα και μάλιστα πιστοποιημένο. Ελπίδα για τη δημοκρατία, Παύλα Μαρία Καριστιανού.
23: Ναι, ναι.
24: Δεν υπάρχει κίνημα προσωποπαγίας ποτέ. Ναι. Ούτε ο Φιντελ Κάστρο, που ήταν ο μεγαλύτερος επαναστάτης, δεν έβαλε το όνομά του. Αντιθέτως, το Βαλιοπάγκαλος.
23: Όχι, διαφορετικά... είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει στην Ελλάδα. Συμβαίνει αυτό να μπαίνουν ονόματα, αλλά δεν είναι κίνημα. Καλά κάνετε και το σημειώνετε, είναι κόμμα. Ναι. Ναι. Κύριε Φρονιμάκη, πότε ξεκίνησε η δημιουργία αυτού του κόμματος?
24: Έχει περάσει τουλάχιστον 1 χρόνος. Ήταν δεδομένο ότι θα κάνει κόμμα η Μαρία Καριστιανού μετά το μεγάλο συνεδρίο που βγήκε τον Φλεβάρι του 2025.
23: Όταν λέτε ήταν δεδομένο, τι εννοείτε? Εκτιμούσατε ή υπήρχε ξεκάθαρη δήλωση?
24: Ξεκάθαρη, ναι. Γιατί... απλά για να για λόγους προπαγάνδας λέγαμε μπορεί, θα δούμε, προσπαθούμε, την καλούμε. Ήταν όλα αποσχηματικά. Υπήρχε αυτή η λιμένη απόφαση.
23: Ναι, άρα δηλαδή οι δηλώσεις που γινόντουσαν δημόσια ότι δεν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός ήταν ψέματα.
24: Αφού είχε προσλάβει και τον Καραχάλιο. Δεν είναι αυτό. Ο Καραχάλιος πήγε εκεί, νομίζω, Μάρτι του 25, Φλεβάρι, δεν θυμάμαι.
23: Τον είχε προσλάβει, εννοείται ότι ο κύριος Καραχάλιος είχε πάρει χρήματα για να κάνει την επικοινωνία.
24: Όχι. Υπάρχουν και εθελοντές.
23: Ναι, εθελοντικά. Ναι, γιατί δεν το γνωρίζω, γι' αυτό το ρωτάω. Γι' αυτό δεν έχω καταλάβει.
24: Όλοι εθελοντές είμαστε εκεί. Έτσι, εν πάση περιπτώσει, νομίζαμε εμείς ότι ήμασταν.
23: Ναι. Εσείς, ο λόγος αποχώρησης σας ποιος ήταν, κύριε Φρονιμάκη?
24: Κοιτάξτε. Καταρχήν πρέπει να σας εξηγήσω γιατί πήγα εκεί.
23: Παρακαλώ.
24: Από το 20 Εγώ και πάρα πολλοί άνθρωποι, νομίζω πάνω από 100.000 άνθρωποι, ήμασταν άστεγοι. Όλοι εμείς που το 2015 μετά το δημοψήφισμα σταθήκαν προδομένοι και προδοθήκαμε στην πραγματικότητα, όλοι εμείς που αντισταθήκαμε στην λεγόμενη υγειονομική χούντα, που ήταν στην ουσία ένα πογκόμ εναντίον της δημοκρατίας, της ελευθερίας, των δικαιωμάτων κτλ., ψάχναμε μια στέγη. Σκεφτήκαμε όλοι, αλλά ας μιλήσω για μένα, εγώ σκέφτηκα ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία, γιατί η Μαρία Γκρασιανού φάνταζε ως ένα λαμπερό πρόσωπο. Παίρναμε σαν δεδομένο ότι ως γονέας που έχασε το παιδί της, δεν θα είναι συμβασμένη ποτέ με το σύστημα, δυστυχώς έκαναμε λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει γι' αυτό το λόγο μπήκαμε μέσα. Μπήκαμε πάρα πολλοί άνθρωποι, κατά τη γνώμη μου πάρα πολλοί αξιόλογοι, περισσότεροι από αυτούς πλέον δεν είναι μέσα εκεί. Όλα τα, σχεδόν όλα τα ειδικά στελέχη, αλλά και σχεδόν όλα τα κορυφαία στελέχη έχουν ήδη φύγει. Όλο το οργανωτικό συμβούλιο του κινήματος, σχεδόν όλο, κατά 90%, 9 στους 10 έχουν φύγει. Σας θυμίζω τον κύριο Τζουγανάτο, τον κύριο Βαβακά, για αυτοί οι δύο άνθρωποι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικοί, πάρα πολύ σωστοί, δουλεύανε πάρα πολύ. Το Βασίλη τον Κοκοτσάκη βέβαια, σχεδόν όλοι, δεν θέλω να αναφέρω άλλα νόματα, και τώρα τελευταία έχουν φύγει πάρα πολλοί άνθρωποι. Ένας υπεύθυνος τύπου έφυγε, ο Παναγιωτόπουλος, Παναγιωτακόπουλος, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Mm-hmm. Συναδελφός σας, δημοσιογράφος. Εν πάση περιπτώσει, στην πορεία λοιπόν διαπιστώσαμε, και όχι μόνο εγώ, αλλά ας μιλήσω για μένα, διαπίστωσα ότι υπάρχει μια απίστευτη αναβλητικότητα, μια παράξενη, ακατανόητη αναβλητικότητα, η οποία φρέναρε το θέμα της οργάνωσης. Εμείς νομίζαμε ότι κάναμε κίνημα. Το κίνημα είναι μια διαδικασία που είναι από τα κάτω προς τα πάνω. Αυτό το πράγμα προσπαθήσαμε να το κάνουμε, προσπαθήσαμε να το οργανώσουμε, προσπαθήσαμε να κάνουμε πυρήνες. Εγώ προσωπικά είχα βάλει στο κίνημα που πίστευα τότε, ας το λέμε κίνημα για να συνεργούμαστε, 386 άτομα εκτός Κρήτης. Μάλιστα. Πολλοί από τους οποίους είναι τώρα περιφερειακοί σύνδεσμοι, υπεύθυνοι, περιφερειακοί, κάποιοι έχουν παραμείνει. Οι περισσότεροι έχουν φύγει, δεν υπάρχουν πλέον, αλλά οι περισσότεροι έχουν φύγει. Στην πορεία διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε αυτή η διάθεση και δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει ποτέ. Φανταστείτε ότι ακόμα δεν έχετε ακόμα καταστατικό, δηλαδή ακόμα δεν είναι στο Α. Αυτή η κατάσταση θα τραβήξει, είναι δεδομένο για μένα, θα τραβήξει μέχρι και τις εκλογές. Στις εκλογές θα φτιάξουν λίστες, θα βάλουν τους όποιους νομίζουν αυτοί θα βάλουν, mm-hmm. και θα πάμε, είναι ένα καθαρά αστικό κόμμα.
23: Δηλαδή αυτό που είπατε με τη λίστα, να το καταλάβω λιγάκι. Δηλαδή επειδή από ό,τι διαφαίνεται θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Οι δεύτερες εκλογές, μπορεί να χρειαστεί να πάμε και σε τρίτες. Οι δεύτερες εκλογές δεν γίνονται με σταυρό. Δηλαδή θα έχουμε μια διαδικασία η οποία θα είναι με σταυρό και μετά οι δεύτερες είναι με λίστα. Άρα λέτε ότι ήδη.
24: Μπορεί να γίνει, και γράφει το κάπου, ό,τι έχει κάνει η Κωνσταντοπούλου στις περισμένες εκλογές.
23: Μάλιστα. Άρα δηλαδή βγάλαμε αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως να πήραν.
24: Το γράφετε.
23: Ναι, ναι, γράφετε. Ούτως ή άλλως γράφετε, κύριε Φρονιμάκη. Για να το καταλάβουμε, γιατί εγώ ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα. Άρα εσείς λέτε δηλαδή ότι η προσοχή τους είναι ήδη στις δεύτερες κάλπες και στη λίστα. Ναι. Άρα ουσιαστικά αυτοί οι οποίοι θα απαρτήσουν τα ψηφοδέλτια, τα όποια ψηφοδέλτια, θα είναι προς κατανάλωση. Απλά έτσι.
24: Ακριβώς.
23: Μάλιστα. Ενδιαφέρον και καθόλου κινηματικό. Γιατί ακόμα βγαίνει στα κανάλια τα οποία την χαϊδεύουν, αν μου επιτρέπετε, οι δημοσιογράφοι.
24: Όχι, έχει απόλυτη ασυλία από όλα τα συστημικά μέσα.
23: Μάλιστα.
24: Σας θυμίζω ότι στη Μένη, εγώ το λέω, εγώ παίρνω τη για αυτό που λέω, τη στη Μένη συνέντευξη στο Χαριτάτο, που ανέφερε και το όνομά μου και με κατηγόρησε.
23: Ναι.
24: Ό,τι είπε εκεί ήταν απολύτως αυταπόδεικτα ψέματα. Άμα δεν ήταν στη Μένη συνέντευξη, δεν τους έλεγε ο δημοσιογράφος. Μα καλά, τι μου λέτε τώρα, εσείς οι ίδιοι έχετε υπογράψει. Μιλάω για τον μυστηριασμό μέσω των φανς του σπιτιού που η ίδια μένει, γιατί κάποιοι λένε ότι είναι, λέει, ένα πληθυσαριό, λέει, σε μια υποβαθμισμένη περιοχή. Όχι, έχει μένει. Είναι η κατοικία της, έχει μένει στην Αθήνα.
23: Μένει εκεί, μένει εκεί.
24: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
23: Είστε βέβαιος, γι' αυτό ρωτάω, ξέρετε γιατί...
24: 1000%, 1000%.
23: Τότε γιατί δεν έχει αλλάξει το όνομα στο θηροτηλέφωνο και έχει ακόμα το όνομα του παλιού ιδιοκτήτη?
24: Καλή ερώτηση. Ξέρω.
23: Γιατί το όνομα του παλιού ιδιοκτήτη είναι εκεί, παραμένει. Το έχω εντοπίσει με ρεπορτάζ.
24: Το ξέρω. Έχω δει και τις φωτογραφίες, βέβαια.
23: Α, λέτε ότι μένει εκεί?
24: Ναι, βέβαια, εκεί μένει, βέβαια.
23: Μάλιστα. Σε αυτή τη συνέντευξη, την οποία τη χαρακτηρίσατε ως στημένη, σας κατηγόρησε ότι την εκβιάζατε.
24: Ναι, δεν μου έδωσε το βόρειο δικό άξονα το έργο και το έδωσε στην Τέρνα και αφού δεν. Δεν πήρα τη δουλειά να οικονομήσω, βέβαια άρχισα μετά να τη χτυπάω. Αυτά είναι γελία πράγματα, έτσι. Εγώ μαζί με τον κύριο Κογκοτσάκη ήμασταν περιφερειακή υπεύθυνη Κρήτης, είμαστε σε όλες τις επιτροπές, είχαμε, ας πούμε, όλα τα εντός εισαγωγικών αξιώματα. Δεν ήταν αυτά αξιώματα, ήταν θέσεις ευθύνης για μας, θέσεις προσφοράς. Έτσι τις βλέπαμε εμείς. Εμείς δουλεύαμε πάρα πολλοί ανθρώποι, δουλεύαμε 15 ώρες την ημέρα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Δεν τα καταφέραμε. Κάναμε λάθος. Δηλαδή, γι' αυτό και σε μια συνέντευξη που έδωσα σε ένα συνάδελφό σας, είπα ότι εγώ ζητάω συγγνώμη από όσους ανθρώπους επηρέασα. Αλλά είπα επίσης ότι δεν συγχωρήσω ποτέ τον εαυτό μου για το λάθος. Γιατί θα έπρεπε τότε τον Μάρτη του 26 που είχα την πληροφορία για το σπίτι. Και ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη και τη βρήκα. Δεν έπρεπε να την πιστέψω όταν μου είπε: «Ωχ, Γιάννη, όχι Γιάννη, το αγοράσαμε. Είναι καθαρός ουρανός στα τραπέζι, δεν φοβάται». Έπρεπε να συνεχίσω να μην την πιστέψω. Γιατί να την πιστέψω? Δεν έπρεπε να την πιστέψω. Και κατόπιν τον Ιούνιο, όταν έμαθα 20 Ιουνίου ότι πράγματι είναι πληστηριασμός, σε παρασόκ. Εν πάση περιπτώσει, και προχθές έκανα μια ανάρτηση.
23: Αυτό ήθελα, εκεί ήθελα να σας πάω, για να μου σχολιάσετε λίγο αυτή την ανάρτηση. Γιατί σε αυτή την ανάρτηση, την οποία τη σχολιάσαμε και χθες με τον δικηγόρο, τον κύριο Ηλιόπουλο.
24: Ναι, την άκουσα. Θα πω ότι υπολείπεται πάρα πολύ τον κύριο Ηλιόπουλο. Είναι ένας αγωνιστής, εμπαχόμενος δικηγόρος, ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει και στη δίκη των Τεμπών και στον αγώνα κατά των Φανς. Εν πάση περιπτώσει, εκεί κάνω τρεις ερωτήσεις. Την πρώτη και τη δεύτερη, νομίζω ότι.
23: Μου επιτρέπετε να τις διαβάσω. Μου επιτρέπετε, ναι, γιατί ο ακροατής μπορεί να μην το έχει διαβάσει. Το πότσα. Η πρώτη ερώτηση που θέτεται είναι: η κυρία Καρισιανούς, γονέας, έχει καταθέσει ως υποστηρίζουσα την κατηγορία την έκθεση της ομάδας Κοκοτσάκη στο δικαστήριο, ρωτάτε. Μια από τις πάμπολες και έχει αναφερθεί λεπτομερώς στα συμπεράσματά της, χωρίς όμως να αναφέρει ποτέ το όνομα της τεχνικής ομάδας. Και αν όχι, γιατί, είναι η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση λέει: έχει κάνει μήνυση στο Μητσοτάκη και στους υπόλοιπους κυβερνητικούς υπευθύνους βασιζόμενη στα συμπεράσματα της έκθεσης Κοκοτσάκη, και αν όχι, γιατί. Η τρίτη ερώτηση που θέτεται είναι: η πλευρά της κυρίας Καρισιανού έχει κάνει χρήση των ευεργετικών διατάξεων Μητσοτάκη για τους συγγενείς θυμάτων των Τεμπών και έχει αιτηθεί να τις διαγραφούν δάνεια κτλ.? Και αν ναι, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Εδώ σημειώνεται ότι υπήρξαν δύο κατηγορίες ευεργετημάτων: τα προσωπικά χρέη και τα χρέη εταιριών που μετείχαν οι συγγενείς. Και η τέταρτη ερώτηση που θέτεται είναι ότι και αν δεν ισχύουν το νούμερο 1 και το νούμερο 2, αλλά ισχύει το νούμερο 3, ποιο είναι το συμπέρασμα? Ο κύριος Ηλιόπουλος θες είπε ότι αυτά τα ερωτήματα χρήζουν απαντήσεως.
24: Το πρώτο και το δεύτερο ερώτημα, νομίζω ότι αυτός που πρέπει να το διευκρινίσει είναι ο ίδιος ο Βασίλης Κοκοτσάκης. Μεθαύριο θα δώσει μια συνέντευξη ή αύριο νομίζω, στον Γιώργο Σαχίνη.
23: Γκρίτη, ναι. Στο
24: 1984.
23: Η πρόσκληση για τον Βασίλειο Κοκοτσάκη και από αυτή την εκπομπή είναι στον αέρα και ξέρω ότι μας ακούει αυτή τη στιγμή. Και θα κάνουμε
24: Και εγώ βεβαίως. Για την τρίτη θα σας απαντήσω εγώ, μια που δεν σας απάντησε η κυρία Καρισιανού.
23: Ωραία.
24: Η απάντηση, αν έχει αιτηθεί και έχει κάνει χρέση των ευεργετών.

0: να τα λέμε το όνομά τους. Δεν μπορείς για δύο χρόνια, τρία, να βρίζεις τον Λακιά, ας πούμε, τον Νίκο, λέγοντας, υπονοώντας εμέσως πριν σαφώς ότι τα πήρες από το Μητσοτάκη και δεν μας τα λες καλά, και την ίδια στιγμή εσύ να τα έχεις πάρει. Εγώ βάζω και στοίχημα, και αυτό κάποια στιγμή θα φανεί, ότι το ποσό που έχει χαριστήσει την Μαρία Χριστιανού είναι μεγαλύτερο από το ποσό που έχει χαριστήσει τον Νίκο τον Πλακιά.
1: Έχετε μια εικόνα περίπου στο περίπου αυτό που λέτε?
0: Κοιτάξτε,
1: είπατε δάνεια, χρησιμοποίησατε πληθυντικό. Είναι δάνεια, είναι...
0: Κοιτάξτε, όταν εγώ κατηγορώ εσένα εμέσως πλησαφώς ότι μου σκότωσες το παιδί, και ταυτόχρονα εγώ δέχομαι από σένα οποιαδήποτε χρηματική απολαβή, αυτό είναι η απόλυτη υποκρισία.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι μετικό για μένα.
1: Ναι.
0: Δεν παίρνει σημασία το ποσό, αν είναι 10 χιλιάρικα, 110 ή 1 εκατομμύριο. Καμία σημασία. Εγώ θα δεχτώ από τον φωνιά που εγώ λέω ότι είναι φωνιάς του παιδιού μου λεφτά. Τι λέτε τώρα?
1: Είναι αυτό που λέμε σχήμα οξύμορο, τουλάχιστον, για να μην το πω αλλιώς. Για να μην το πω αλλιώς. Λοιπόν, κύριε Φρονιμάκη, δώστε μου τη δυνατότητα, επειδή πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δώστε μου λίγο, περιμένετε στη γραμμή σας 2-3 λεπτάκια και θα επιστρέψουμε, γιατί θέλω να διαβάσω και κάποια έγγραφα τα οποία μου απέστειλε σήμερα με email ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, και φαντάζομαι ότι ξέρετε περί τίνος πρόκειται, αλλά νομίζω ότι πρέπει να διαβάσουμε κάποια από τα αποσπάσματα, τέλος πάντων, για τους φίλους ακροατές εδώ πέρα, και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Ωραία, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Κύριος Γιάννης Φρονιμάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής από την Κρήτη, ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του κόμματος της Χριστιανού, ελπίδα για την δημοκρατία, σκέτο χωρίς τον νέο, Μαρία Χριστιανού. Λοιπόν, κύριε Φρονιμάκη, καλημέρα και πάλι.
0: Καλημέρα.
1: Θέλω να σας ρωτήσω λίγο κάτι, γιατί την έχετε δει, την έχετε συναντήσει αρκετές φορές, φαντάζομαι, την Μαρία την Χριστιανού.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Έχει, από ό,τι καταλαβαίνω στο πρώτο σκέλος της κουβέντας μας, πολλές φορές αναφερθήκατε σε ψέματα, τα οποία είπε και σε βάρος σας, είπε ψέματα, και σε δημόσιες τοποθετήσεις είπε ψέματα για το κόμμα, για το σπίτι που αποκτήθηκε με πληστηριασμό. Το έχει το ψέμα, το έχει τόσο εύκολο?
0: Ναι, ξεκάθαρα δε. Ήμουν στη Θεσσαλονίκη μια μέρα και της δώρισα κάποια στελέχη, κάτι φίλους μου εκεί. Κάποια στιγμή της λέω, ένας με καλή πίστη, Μαρία, δώσε μας κάποια ονόματα σοφών. Λέγανε τότε για τους σοφούς. Ανοίγω παρένθεση, δεν υπήρχε ποτέ σοφός. Κανείς σοφός δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε Επιτροπή Σοφών?
0: Ποτέ. Και τι του λέει κατάπια, τρελάθηκα. Του λέει, δεν μπορώ να σου πω, γιατί οι άνθρωποι κινδυνεύουν, το καθεστώς θα τους κυνηγήσει. Είναι στο εξωτερικό οι άνθρωποι αυτοί και δουλεύουν μέρα νύχτα για μας και έχουμε πρόγραμμα. Φαντάζεστε ότι ενώ υπάρχει, ήταν προαποφασισμένο ότι θα γίνει κόμμα, και είναι αυτή μια διαδικασία τώρα πολλούς μήνες, ξεχάστε την ημερομηνία της ιδρυτικής διακήρυξης. Η διαδικασία και οι οργανώσεις είχαν γίνει από πολύ πριν.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ. Από τον Δεκέμβρη, από τον Οκτώβρη. Νομίζω ότι το Σεπτέμβρη του περασμένου χρόνου υπήρχε κεντρικό οργανωτικό συμβούλιο.
1: Αυτό είναι περισσότερο από ένα χρόνο, δηλαδή, τώρα μιλάμε.
0: Όχι, είναι ένα χρόνο. Περίπου ένα χρόνο.
1: Συγγνώμη λίγο, εσείς είστε...
0: Εν πάση περιπτώσει, η απάντηση στην ερώτησή σας είναι ότι ναι.
1: Ναι, παραμύθιαζε δηλαδή τους ανθρώπους, ενώ δεν υπήρχε Επιτροπή Σοφών, ότι είναι κάποιοι άνθρωποι μεγάλα κεφάλια στο εξωτερικό που δουλεύουν νυχθημερών για να σώζουν την Ελλάδα.
0: Δεν υπάρχει κανένα, ξέρετε κανένα?
1: Όχι, εγώ δεν ξέρω κανένα. Όπως δεν ήξερα και παλιότερα με την Νίκη, με το βουλευτήριο, και τους έλεγα, ρε παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε. Αλλά τουλάχιστον η Νίκη είχε βουλευτήριο. Εδώ πέρα δεν έχουμε. Ήταν από κύμα της φαντασίας η Επιτροπή των Σοφών.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Εσείς είστε ένας σοβαρός άνθρωπος, επιχειρηματίας χρόνια στην Κρήτη, την αγαπημένη. Όταν είδατε, δεν ξέρω, εκ του μακρόθεν φαντάζομαι, γιατί δεν σας είδα στο Ολύμπιον, εκτός αν ήσασταν και δεν σας πρόσεξα.
0: Ναι, βεβαίως ήμουνα και μάλιστα στις γιγαντοθόνες επέκτηκε και η δήλωσή μου.
1: Σας την είδα στη γιγαντοθόνη, σας είδα, αλλά ήσασταν και στην αίθουσα μέσα.
0: Βέβαια.
1: Ήσασταν. Πείτε μου λίγο, όταν είδατε την

0: καλλιτέχνηδα από την Αμερική. Όταν είδατε το βίντεο κλιπ που έπαιξε σαν τραγούδι στην εκδήλωση, δεν κλώτσε κάτι μέσα σας, αλήθεια δηλαδή, ειλικρινά πείτε
1: μου. Όχι, εγώ τη συμπαθώ. Τη συμπαθώ, αλλά εγώ σου ευχαριστήκα από την ένδια που είδα των ανθρώπων που είχαμε βρεθεί. Δεν είδα, προσπαθούσα να δω ένα γονέα των τεμπών.
0: Όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν.
1: Κανείς, ούτε ένας.
0: Ναι.
1: Ούτε καν η μητέρα της Καρισιανού. Δεν σας φαίνεται παράξενο? Είναι τρομερό αυτό. Δεν ήταν κανείς εκεί.
0: Δεν ήταν ούτε η μητέρα της.
1: Όχι.
0: Η σχέση της με το παιδί της ποια είναι, με τον γιο της?
1: Δεν ξέρω. Ρωτήστε τι. Ναι. Ούτε τον γιο της είδα εγώ.
0: Ναι, δεν ήταν.
1: Είναι μερικά πράγματα που...
0: Κλωτσάνε.
1: Ναι. Δεν μου κάτσανε καλά. Για να είμαι ειλικρινής, ένιωσα μια πολύ μεγάλη απογοήτευση τότε. Λέω, δεν πάμε πουθενά. Παρόλα αυτά, και παρότι πολλές φορές είχα σκεφτεί να τα παρετήσω, με απέτρεψε και ο Βασίλης Γογοζάκης, ναι, και ο Θανάσης Αυγερινός. Έκατσα, δεν γινόταν να κάτσω παραπάνω. Όταν όμως, για τους λόγους που ο Βασίλης Κοκοτσάκης δήλωσε ότι παραιτείται, ήταν όλοι οι λόγοι αυτοί που είπε πραγματικότητα. Και το ξέρουν όλοι αυτό.
0: Θα έρθω στον Κοκοτσάκη. Πείτε μου λίγο, η σχέση της με την Γρατσία, την ΜΚΑΠΑ, της ΜΚΑΠΑ με τη ΜΚΑΜΑ ποια είναι?
1: Διαρχία υπάρχει στο κόμμα, δεν υπάρχει η Μαρία Καρισιανή. Υπάρχουν οι Μαρίες. Είναι μια κατάσταση τραγέλαφος. Δηλαδή, ο κόσμος λέει η Μαρία, αλλά πρέπει να ξέρει ότι οι Μαρίες είναι δύο. Να φανταστείς ότι γινόταν μια κουβέντα. Ναι, λέει ωραία πράγματα αυτά, συμφωνώ, αλλά δεν το λέτε και στη Μαρία. Έλεγε η Μαρία Καρισιανή για τη Μαρία την Κρασία. Δεν γίνεται τίποτα εκεί, εάν δεν περάσει από τη...
0: Η Μαρία η Καρισιανού είναι, γιατί η Γρατσία είναι θρησκευόμενη, αυτό το έχουμε καταλάβει. Η Μαρία η Καρισιανού είναι της θρησκείας. Δηλαδή επειδή μου είπατε ότι δεν υπήρχε καμία επιτροπή σοφών, γερόντισα Κιλίνα υπήρχε?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω ότι είναι τη λέξη θρησκευόμενος, αν είναι ίδιο με τη λέξη θρησκόλυπτος.
0: Σαφώς και δεν είναι. Δεν είναι ίδιες λέξεις αυτές οι δύο.
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι θρησκευόμενη ούτε η μία ούτε η άλλη, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι μια παράμετρος που ήθελα να μην έχει καμία σημασία.
0: Απλά είναι, λέτε, συστατικό στην σούπα που μαγειρεύουν. Πρέπει να έχουμε και λίγο θρησκεία μέσα.
1: Κοιτάξτε, έχει φτιαχτεί μια εικόνα. Ναι. Έχει μια εικόνα. Επικεντρώνουμε στη Μαρία Καρισιανού.
0: Ναι.
1: Το μαγαζί, ας πούμε, είναι δικό της. Έτσι. Εγώ δεν έχω καμία προσωπική εμπάθεια και κόντρα. Βεντέτα, μια που είμαι κριτικός, δεν έχω βεντέτα με τη Μαρία Καρισιανού. Η Μαρία Καρισιανού είναι πολιτικός αρχηγός. Εγώ είμαι πολίτης, δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο, δεν ζητάω την ψήφο κανενός. Έχω όμως δικαίωμα να κριτικάρω και να ρωτάω. Και θέλω να ρωτήσω κάτι, να σας βγάλω και κάτι καινούριο.
0: Ναι.
1: Καταρχήν να ξεκινήσω από εκεί που σταμάτησα πριν, για τους λόγους που αποφάσισα να συμμετέχω στο υποτίθεται κίνημα. Ένας από τους λόγους είναι ότι σας είπα τη λέξη υγειονομική χούντα. Κοιτάξτε, εγώ έχω στην οικογένειά μου, κατά τη γνώμη μου, δεν είμαι επιστήμονας, αλλά κατά τη γνώμη μου, θύμα από το εμβόλιο.
0: Παρενέργειας εμβολίου.
1: Ναι, γιατί μου πέθανε. Και αυτή που πεθάνει πίστευε ότι από αυτό πέθανε. Λοιπόν, εγώ είχα την εντύπωση, και αυτό είχε βγει και από ιδιωτικές κουβέντες με την ίδια την Καρισιανού, και με ανθρώπους, ότι αυτή ήταν στο λεγόμενο κίνημα, όταν ενάντια σε όλα.
0: Ενάντια στην υποχρεωτικότητα, το έχει κάνει και δήλωση κιόλας αυτό συγκεκριμένο.
1: Το έχει κάνει και δήλωση.
0: Βέβαια.
1: Να ρωτήσω λοιπόν κάτι εγώ.
0: Σας το λέω ως άνθρωπος ο οποίος από την πρώτη στιγμή αποδεδειγμένα έχω αγωνιστεί ενάντια στην υποχρεωτικότητα, ενάντια στις παρενέργειες, Με πάρα πολλές συνεντεύξεις. Ναι. Άρα τα θυμάμαι πολύ καλά αυτά. Έχει πει ότι είναι ενάντια σε κάθε μορφή υποχρεωτικότητας.
1: Για να βγω σε εσάς ήταν αυτό.
0: Μάλιστα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν ξεχνάω ποτέ. Και θέλω να ρωτήσω την κυρία Καριστιανού, να κάνω άλλη μια ερώτηση. Ως γιατρός, είχε συμμετέχει στο πρόγραμμα ελευθερίας και είχε κάνει το ιατρείο της εμβολιαστικό κέντρο, ναι ή όχι?
0: Για να το λέτε εσείς αυτό, δεν το λέτε στοιχεία τώρα.
1: Ξαναρωτάω. Ως γιατρός, είχε κάνει αίτηση στο Υπουργείο Υγείας και είχε συμμετάσχει στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, νομίζω που είχα να δώσει το όνομα Ελευθερία.
0: Ναι, έτσι το είχα.
1: Είχε κάνει το ιατρείο της εμβολιαστικό κέντρο, ναι ή όχι? Περιμένω και εκεί να μου απαντήσει.
0: Μάλιστα. Ξαναλέω, για να το λέτε, δεν μπορείτε να το ρωτάτε τυχαία. Το συγκεκριμένο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στον κύριο Κοκοτσάκη. Μου έστειλε σήμερα το πρωί, κύριε Φρονιμάκη μου, μου έστειλε δύο έγγραφα. Το πρώτο έγγραφο έχει αποδέκτες την κυρία Καριστιανού και κοινοποιείται στη γρατσία στον δικηγόρο, τον πληρεξίσιο δικηγόρο του, τον κύριο Ηλιόπουλο, και στα μέλη της τεχνικής του ομάδας, μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Και αυτοί οι οποίοι φαίνονται, και ο κύριος Παπαδάκης και ο κύριος Καράσκο και ο κύριος Χρυσός, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι κατά τη διάρκεια των ερευνών έχουν βοηθήσει, και αφανώς άλλοι λίγο μπροστά, άλλοι λίγο πίσω από την πρώτη γραμμή, αλλά πάρα πολλοί κόσμος απαρτίζει, επιστημονικός κόσμος απαρτίζει αυτή την ομάδα. Και πάλι σας το λέω, κύριε Φρονιμάκη, το ξέρετε κι εσείς, ως πάλι ένας άνθρωπος ο οποίος στα Τέμπη έχω ασχοληθεί πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, αυτή η πρώτη ανακοίνωση προς την κυρία Καριστιανού, που ουσιαστικά ο κύριος Κοκοτσάκης στις τέσσερις σελίδες που γράφει, δεν θα τις διαβάσω και τις τέσσερις γιατί μας περιορίζει ο ραδιοφωνικός χρόνος, ουσιαστικά της λέει ότι πρέπει να μου πείτε, θέλω να επικαιροποιήσω τα στοιχεία, να επικαιροποιήσουμε λίγο το ρόλο μου ως τεχνικός σύμβουλος της δικής σας οικογένειας, με ημερομηνία υπογραφής 29 έκτου 2026, 29 τέλος Ιουνίου του 2026, τον Ιούνιο που μας πέρασε. Τέλος...
1: Ναι, μετά την παραίτηση του από το
0: από το κόμμα. Παραιτείται λοιπόν ο Κοκοτσάκης από το κόμμα, και παρόλα αυτά αυτό που τον ενδιαφέρει και τον τιμάει αυτό είναι να ξεκαθαρίσει, παρά τις όποιες ενστάσεις και το ρήγμα στη σχέση των δύο πλευρών έχει επέλθει.
1: Παρά τις άθλιες αιχμές που άφησε
0: και κατηγορίες για εκβιασμούς και ευεντετισμούς και όλα αυτά,
1: ακριβώς.
0: Ο Κοκοτσάκης με αυτή την τετρασέλιδη αναφορά του προς την Καρισιανού και προς την Κρατσία της Δύο Μαρίας, ουσιαστικά λέει: πείτε μου να ξέρω, θα επικαιροποιηθεί ο ρόλος μου ως τεχνικός σύμβουλος? Εγώ εδώ είμαι. Εγώ εδώ είμαι. Η επιστημονική μου ομάδα είναι εδώ. Και τη δίνει ένα περιθώριο, αν δεν κάνω λάθος, 20 ημερών, κύριε Φρονιμάκη. 20 ημέρες.
1: Αυτό που έκανε ο κύριος Κοκοτσάκης τον τιμά, κατά τη γνώμη μου, γιατί αν ήμουν εγώ στη θέση του, θα είχα φύγει και από εκεί ακαριέα.
0: Ακαριέα. Δεν το έκανε.
1: Μετά τις χιδέες, τα χιδέα υπονοούμενα που άφησε στο post του, στο post της, γιατί στο Facebook τα κάνει αυτά,
0: ναι,
1: η κυρία Καριστιανού, εναντίον του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ακούστε να δείτε, γιατί πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους.
0: Μάμε.
1: Τον Δεκέμβρη του 24, ναι, ο Κοκοτσάκης με τεράστιο ρίσκο προσωπικό, σας θυμίζω ότι μέχρι και τα παιδιά του είχαν κυνηγήσει.
0: Ισχύει. Την κόρη του.
1: Έβγαλε κάτι συνταραχτικό. Αυτό το βίντεο που αποδείχνει την έκρηξη και αποδείχνει ότι τα παιδιά ζούσανε και καήκανε μετά. Αυτό βγήκε τον Γενάρη του 25.
0: Mm-hmm.
1: Θυμάμαι σαν τώρα στη σελίδα του συλλόγου που κάποιος που δεν θυμάμαι το όνομά του γράφει ότι αυτό είναι η είδηση βόμβα, αυτό είναι τρομερό, όλοι στο Σύνταγμα την Κυριακή. Δεν υπάρχει οξυγόνο, το έγραψε ένας ένας ακόλουθος της σελίδας. Ξαφνικά άρχισαν όλοι οι ανθρώποι και λέγανε δεν υπάρχει οξυγόνο, δεν υπάρχει οξυγόνο, ζητάμε οξυγόνο, η δημοκρατία ζητά οξυγόνο, και γέμισε το Σύνταγμα κόσμο.
0: Όλη η Ελλάδα γέμισε κόσμο, όχι το Σύνταγμα.
1: Όλη η Ελλάδα γέμισε κόσμο. σε αυτό δεν είχε καμία, επαναλαμβάνω, καμία συμμετοχή η Μαρία Καρισιανού. Η Μαρία Καρισιανού συμπτωματικά ήταν πρόεδρος του Συλλόγου, ναι. Συναντήθηκε με αυτόν τον κόσμο, δεν τον κατέβασε αυτόν τον κόσμο. Το κόσμο τον κατέβασε, αγαπητέ φίλε, τα συνταραστικά ευρήματα της ομάδας Κοκοτσάκη.
0: Ισχύει.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι, δεν αλλάζει αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Αυτό δεν αλλάζει. Αυτό είναι...
0: Πάντρεψαν τα ηχητικά μηνύματα του 112 με την εικόνα και τότε κατάλαβε ο κόσμος εμπολής πώς σκοτώθηκε ο κόσμος, ζωντανός.
1: Ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης ήταν το ηθικό άλοθη της Μαρίας Καρισιανού. Δεν έχει πλέον το ηθικό άλοθη.
0: Ναι.
1: Ο Βασίλης Κοκοτσάκης ως φυσικό πρόσωπο, εξαιτίας της ιδιότητάς του, ως ο τεχνικός σύμβουλος για το έγκλημα των Τεμπών, που εξακολουθεί να είναι τεχνικός σύμβολος και του Συλλόγου και διάφορων...
0: Και του Κωνσταντινίδη του Χρήστου.
1: Ο δε Κωνσταντινίδης ο Χρήστος, παραδείγματος χάρη, δεν έχει δεχτεί να του χαριστεί τίποτα από τον Μητσοτάκη.
0: Ναι. Είναι...
1: Για να καταλάβω τώρα την χαόδη ηθική διαφορά μεταξύ της Μαρίας Καρισιανού και του κυρίου Κωνσταντινίδη.
0: Κι άλλοι δεν είναι μόνο ο Χρήστος, κι άλλοι είναι, ναι, αλλά ο Χρήστος είναι ένας εξ αυτών.
1: Ναι. Επειδή είπα το όνομά του, γι' αυτό, ναι, ναι, γι' αυτό το αναφέρω. Ναι. Θα σας πω μια ιστορία. Μετά την παρέτησή μου, με πήρε ένας ή μία γονέας, δεν θέλω να πω το όνομά του και δεν το πω ποτέ, τον Τεμπών. Μου λέει, κύριε Φρονιμάκη, σας συμπαραστέκομαι, σας θαυμάζω για το θάρρος σας, γιατί τότε πέσανε με φάνε. Με βρίζανε, με απειλούσανε, απίστευτα. Και τότε επινόησα τον όρο με τα χρυσαυγίτες. Αν μπείτε στα site του κόμματος, θα δείτε τρομερά πράγματα. Βρισχές. Με παραπέμπουν στις καλές εποχές της Χρυσής Αυγής. Αλλά εν πάση περιπτώσει το κλείνω αυτό για να πω για τον γονέα ή την γονέα των Τεμπών. Μου είπε τρομερά πράγματα, ανατριχιαστικά.
0: Δηλαδή?
1: Κάποια στιγμή, δεν θέλω να πω και δεν θα πω.
0: Αφορούν...
1: Ας δει το θάρρος να τα πει αυτός ή αυτή. Κάποια στιγμή... του της λέω είστε δειλή, δεν σας λέω ούτε αν είναι μητέρα ή πατέρας, εδώ σας σκοτώσατε το παιδί και εσείς δεν έχετε τη δύναμη να πείτε αυτά που βλέπετε. Έβαλε τα κλάματα, έβαλα και εγώ τα κλάματα, πήγα να πεθάρω από τη στεναχώρια μου. Βάση περιπτώσει, αυτά που έχω μάθει τον τελευταίο καιρό που ήμουν μέσα εκεί, αλλά κυρίως μετά που έφυγα, ανοίξαν τα στόματα, κύριε Δαμιανίδη, αυτά που έχω μάθει είναι ανατριχιαστικά. Εν πάση περιπτώσει, τίποτα από αυτό που δηλώνεται ή φαίνεται δεν έχει σχέση σε καμία περίπτωση, ούτε 1% με την πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχω να σας πω.
0: Πάντως, εγώ για να λήξω το κομμάτι του Βασίλη του Κοκοτζάκη, με δεύτερη λοιπόν πλέον ανακοίνωσή του και μάλιστα ενώπιον του τριμελούς εφετείου Λάρισας, από ό,τι διαβάζω, είναι μια δήλωση παύλα ενημέρωση. Ουσιαστικά ο ίδιος με ημερομηνία 11/7 του 26, δηλαδή αφού πέρασαν κάποιες ημέρες, ανακοινώνει ότι πάβει ουσιαστικά ο ίδιος την τεχνική εκπροσώπηση της Μαρίας Καρισιανού στην παρούσα δίκη, τόσο από τον ίδιο ατομικά όσο και από το σύνολο των μελών της τεχνικής ομάδας.
1: Και σημείο... μια ερώτηση που γεννιέται αυτόματα από αυτό.
0: Ναι.
1: Εμείς νομίζαμε, και λέω νομίζαμε γιατί δεν είμαι καθόλου σίγουρος, και καλό τον Βασίλη τον Κοκοτσάκη να μας το διευθυνήσει αυτό, την αυριανή του συνέντευξη. Η Μαρία Καρισιανού υποτίθεται ότι ξέραμε ότι έχει μετά τις αποκαλύψεις της ομάδας Κοκοτσάκη έχει προσαρμόσει την πρακτική της στη δικαστική, εν πάση περιπτώσει, με βάση αυτό. Αυτό ισχύει, γιατί εγώ ξέρω ότι ο πρώην άντρας της Ξαρόπουλος έχει μια άλλη άποψη, δεν συμμερίζεται τα συμπεράσματα της ομάδας Κοκοτσάκη.
0: Ναι.
1: Και επειδή ξέρω ότι έχει ψηφιστεί μια τροπολογία από τον Μητσοτάκη, που λέει με λίγα λόγια ότι το κράτος παραιτείται το δικαίωμά του για ένσταση στο αστικό δικαστήριο από αποζημίωση. Δηλαδή, ό,τι αποζημίωση δοθεί στους συγγενείς, δεν θα κάνει ένσταση το ελληνικό κράτος, με την έννοια όμως του κατηγορητηρίου. Βλέπετε, στο κατηγορητήριο δεν υπάρχει κατηγορία, ούτε είναι κανείς κατηγορούμενος για το θάνατο των 28 παιδιών που καήκανε μετά.
0: Αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό τώρα, κύριε Φρονιμάκη.
1: Δηλαδή, μήπως και αυτό ο Βασίλης, νομίζω, πρέπει να το διευκρινίσει, γιατί έχει τη γνώση εκ των έσω. Μήπως, λέω τώρα εγώ, έτσι, εγώ είμαι και Μπουνταλάς και είμαι και από χωριό.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Να πάρουμε τα εκατομμύρια εκεί μας, εντάξει.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό δείχνει όχι δεύτερες και τρίτες σκέψεις, αυτό δείχνει μια βασική σκέψη και είναι κάτι το οποίο είναι...
1: Όταν εξετάζεις κάτι και το ζυγιάζεις, υπάρχει αυτό που είναι να πάρω. Και υπάρχει και η αλήθεια. Θέλω να μάθω την αλήθεια. Πώς πέθανε το παιδί μου? Γιατί πέθανε? Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Τι κουβαλούσε η άλλη αμαξοστοιχεία? Γιατί ξεμπαζώσανε? Όλοι μιλάνε για μπάζωμα. Η ουσία γίνεται μια είναι το ξεμπάζωμα.
0: Το ξεμπάζωμα, το οποίο προηγήθηκε, βέβαια.
1: Εσκάψανε ένα 80.
0: Βέβαια. Βάχος, το ξεμπάζωμα.
1: Για να βγάλουνε, για να μην υπάρχουν στοιχεία από υλικά που δεν αποδεικνύουν τις συμφοροδικές.
0: Θα πω κάτι, κύριε Φρονιμάκη, και επειδή κάνω και εγώ και συνεχίζω να κάνω, γιατί το ρεπορτάζ, όπως και η κάθε έκθεση και η κάθε μελέτη, είναι δυναμικές. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μια στιγμή και μετά, αφού έγινε, έχουμε κάτσει πάνω εκεί πέρα. Γιατί καμιά φορά τα πράγματα, ακόμα και αν εντοπίσουμε κάτι το οποίο είναι τόσο εξωφρενικό όσο είναι το παράνομο φορτίο, που ενδεχομένως να είναι ξυλόλιο ή να είναι υδρογονάνθρακες, αρωματική και πάει λέγοντας, μπορεί ακόμα και αυτό, σαν αφήγημα, αν δεν είναι η αλήθεια, αλλά βοηθάει να αποκρυπτεί η αλήθεια, η οποία είναι ακόμα χειρότερη, θα πρέπει να είναι δυναμική και ζωντανή η έρευνα την οποία κάνουμε. Μην εκπλαγείτε καθόλου, κύριε Φρονιμάκη, και όλοι οι φίλοι ακροατές που μας ακούνε σήμερα, και δεν έχω άλλο χρόνο και πρέπει να ολοκληρώσουμε, εάν αυτό το οποίο έκαψε ζωντανούς ανθρώπους ήταν κάτι πολύ πιο σοβαρό από λαθρεμπόριο καυσίμων. Μην εκπλαγείτε καθόλου. Και μόνο αν θα συνεχίσουμε να βάζουμε το μαχαίρι στο κόκαλο, θα φτάσουμε σε απαντήσεις που πρέπει. Και το ξέρει και ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης, το ξέρετε και εσείς, το ξέρουν και οι τεχνικοί σύμβουλοι. Αλλά δυστυχώς τα εκατομμύρια είναι πολλά. Κύριε Φρονιμάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς. Στη διάθεσή σας πάντα, αν θέλετε να κάνουμε κάποια συμπληρωματική συζήτηση.
1: Να είστε καλά. Και αν στεναχώρησα κάποιους, να με συγχωρούν.
0: Okay. Να πω κιόλας, πριν να σας αποδεσμεύσω, να πω κιόλας, επειδή εγώ τα λέω όλα. Εδώ μου λένε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν τα παιδιά τους στο ιατρείο της Καριστιανού, ότι δεν το έκανε εμβολιαστικό κέντρο το ιατρείο της.
1: Μπορεί. Έτσι. Εγώ ρωτάω.
0: Εντάξει, το λέω όλα. Κάτι πήγατε να πείτε και σας διέκοψα.
1: Λέω ότι να με συμπαθούν, να τους χαλάω το αφήγημα. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον να παραδεχτεί ότι έχει κάνει λάθος. Θέλει γενναιότητα. Ναι. Τους καταλαβαίνω τους ανθρώπους. Καταλαβαίνω ακόμα και αυτούς που με βρίζουν. Αλλά ο καθένας έχει μια διαφορετική αντίδραση.
0: Το λάστιχο φταίει, είναι κοντό.
1: Ναι, το λάστιχο. Με παρακολουθείτε, βλέπω, έτσι.
0: Εγώ μελετάω πάντα. Να είστε καλά, κύριε Φρονιμάκη, καλημέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες, όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα, ευθύνες εσύ, γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγίες, για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Θέλω να βοηθήσω.
6: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
5: θέλω να βοηθήσω.
6: Κέντρο, δηλώνω, έλαξη, πυροφύλαξη.
7: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
8: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
9: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
10: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
9: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
10: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
9: και φαντασία!
10: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών Οθέσπης. Σας περιμένουμε!

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
2: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο. Μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους. Από στιγμές. Από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
1: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
3: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
4: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει: δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
5: Hello everyone, this is Engelbert. I can't wait to come to Germany. For a very special concert at the Marktplatz in Westhofen, August the 15th. I will be singing some of my classic songs, like Portofino, and some new material, some great songs that I've just recorded. So mark your calendars, and I'll see you then, okay?

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, για χαρά σας, έχουμε δίκιο, θα το βρούμε. Έχω μια απορία εδώ και 1,5 χρόνο με την πανδημία. Θα ήθελα όλους τους λοιμοξιολόγους του κόσμου, αν μπορέσουν να μου το εξηγήσουν, πώς γίνεται

αφήσουν όχι μόνο τον ιό, αλλά όλες τις αρρώστιες του κόσμου. Κι όμως δεν έχουν κολλήσει κανένας τον κορονοϊό. Δύο-τρεις που κολλήσανε, που αρρωστήσανε δηλαδή, κρυώσανε, κάνανε το AstraZeneca και πεθάνανε.

0: Κυρίες και κύριοι, οι κάτοχοι μιας ενοχής και οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν μανιδιοτέλεια την αλήθεια και κυρίως δεν σιωπούν. Συντονισμένοι πάντα στην αυτοδιαχειριζόμενη AirTopen, airtopen.com και στο σελίδα μας, Μανώλης Άλλας στο μικρόφωνο, στην τεχνική επιμέλεια, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο και εσείς ένα πικενό, το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54045, εδώ στην AirTopen που δημιουργήθηκε μετά το μαύρο της ΕΡΤ, που δυστυχώς τελικά φως δεν φάνηκε πολύ, μια που η ΕΡΤ επιλέγει πάντα να είναι κρατική και όχι δημόσια. Εμείς όμως, με τον εθελοντισμό μας αλλά και με επαγγελματισμό, κρατάμε την αυτοδιαχειριζόμενη και ακιδεμόνευτη ΕΡΤ Open ζωντανή εδώ, για εσάς αλλά κυρίως και για μας, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι για να εκτονωθούμε, αλλά για να διαχειριστούμε ό,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει και ό,τι συνδέει αυτό το γαλαξία με ένα πλανήτη παράξενο. Αυτό το πλανήτη που αυτή η ανθρώπινη φύση τίνει να τον καταστρέψει. Μέσα σε αυτό λοιπόν αναζητούμε το φως της αλήθειας με ανθρώπους που δεν διστάζουν, με γενναία ψυχή, άνθρωποι οι οποίοι δεν χαρίζονται, οι οποίοι κάνουν την αυτοκριτική τους, πορεύονται, εξελίσσονται, αφήνουν το στίγμα τους στην ιστορία, στην ιστορία της αλήθειας, και νομίζω ότι αγγίζουμε θέματα που ψηλαφίζουμε μάλλον θέματα που αγγίζουν την ιδιοσυγκρασία μας αλλά και τις ανάγκες μας. Τις ανάγκες για ανάσα, ελεύθερη αναπνοή, αγάπη, ελευθερία. Κάτι που όλα τα πλάσματα της φύσης έχουν ανάγκη, γι' αυτό μη διστάζετε να αφήνετε και ένα κυπελάκι νερό αυτές τις δύσκολες ζεστές μέρες του καλοκαιριού έξω από το σπίτι σας, το κατάστημά σας, για να πιει ένα ζωντανό. Ίδια δικαιώματα έχουμε, έχω την εντύπωση. Και πάνω μπροστά στο θάνατο, αλλά και στην αλήθεια, είμαστε ίσοι ή μήπως όχι. Στην AirT Open λοιπόν συντονισμένοι πάμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει δώσει το στίγμα του στην ιστορία της πολιτικής και όχι μόνο, της ζωής, σε αυτό το μονοπάτι που χαράζει, με τις δυσκολίες που έχει η ζωή, και ένας άνθρωπος που σε αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων ετών, εδώ που πέφτουν οι μάσκες, έχει δείξει γενναιότητα. Γενναιότητα, εμείς παράλληλα έξω από τα φανερά μαθαίνουμε ότι φροντίζει να είναι κοντά σε ανθρώπους, όχι για λόγους πολιτικής, κάθε άλλο, με ανιδιοτέλεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Να καλησπερίσω τον πρώην Υπουργό, κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, βουλευτή Δυτικού Τομέα Αθήνας. Γεια σας κύριε Κουρουμπλή.
1: Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή εβδομάδα για όλους τους συνακροατές μας. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θέλω πριν μπω και απαντήσω στις ερωτήσεις να σου πω ότι έπλεξες το αξιακό πλαίσιο που πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας, ξεκινώντας από τη σχέση των ανθρώπων, την αγάπη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό, αλλά και παράλληλα με όλα αυτά και τη συνύπαρξή μας με τα ζώα. Εγώ δεν σου κρύβω ότι στο σπίτι έχουμε ένα μικρό σκυλάκι, έχουμε και μία γάτα. Νομίζω ότι ομορφαίνουν τη ζωή μας όταν μας πλαισιώνουν αυτά τα πλάσματα.
0: Ναι, και τους οφείλουμε πολλά.
1: Να εκδηλώνουμε με κάθε τρόπο, ακόμα και με ένα ποτήρι νερό, έτσι, όπως είπες πολύ σωστά, έξω από το σπίτι μας, την αναγνώρισή μας και την αλληλεγγύη μας αυτά τα πλάσματα. Mm. Αλλά θα μου επιτρέψεις για ένα λεπτό ακόμα να πω ότι σε εκείνο το περίφημο μαύρο ήμουνα και εγώ ένας από εκείνους τους ανθρώπους που αντισταθήκαμε από την πρώτη στιγμή.
0: Πράγματι.
1: Για να φτάσουμε σήμερα και να είμαι 3 χρόνια περίπου βουλευτής και να μην έχω κληθεί ούτε μία φορά στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
0: 3 χρόνια δεν σας έχουν καλέσει στην ΕΡΤ.
1: Αυτή είναι η δημοκρατία, όπως την αντιλαμβάνονται και η κυβέρνηση και η ηγεσία της ΕΡΤ σημερινή.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Κουρουμπλή, ότι και εγώ το βίωσα όλο αυτό όντας εργαζόμενη πάρα πολλά χρόνια μέσα στην ΕΡΤ. Και δυστυχώς έφτασε σημείο να μπαίνει διευθυντής, να ανοίγει την πόρτα και να μας λέει ο τάδε και ο τάδε, προφορικά, είναι κομμένη και να κλείνει την πόρτα.
1: Πιστεύω, Εύα, έτσι για να μιλήσουμε και λίγο ανθρώπινα, ότι ένα από τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι όταν έγινε η συνταγματική αλλαγή έπρεπε να κατοχυρωθεί, και ήταν λάθος μας, η διακομματική διοίκηση της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έπρεπε να έχει διακομματική με τη συνύπαρξη και μεγάλων φορέων, όπως είναι αυτοδιοίκηση, τα πανεπιστήμια, δηλαδή και τέτοιων θεσμών, αλλά έπρεπε να κατοχυρώσουμε την διακομματικότητα της ΕΡΤ και να μην είναι στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης.
0: Η πρότασή σας είναι σοφή, αλλά κάποιες φορές όλοι οι φορείς αποτελούν όργανα στην κάθε εξουσία. Και πράγματι η ΕΡΤ ανήκει σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό αναφέρεται και τα πανεπιστήμια. Πολύ ωραία ιδέα σας.
1: Ναι, έτσι είναι. Ναι. Η ΕΡΤ είναι του λαού. Πληρώνει όλον τον λαό και πρέπει να ανήκει στο λαό χωρίς αυτού του είδους τις εξαιρέσεις και τους αποκλεισμούς που πραγματικά πλήττουν τη δημοκρατία και δευτερευόντως τα πρόσωπα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Κουρουμπλή. Αυτό συμβαίνει και συνέβαινε ανέκαθεν, αλλά αυτό το χρονικό διάστημα βλέπουμε να υπάρχει απόλυτος κοινωνικός έλεγχος και απόλυτος έλεγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε πολύ προκλητικό βαθμό, πραγματικά.
1: Κάθε φορά πρέπει να πούμε όλες οι κυβερνήσεις έμπαιναν σε έναν πειρασμό, αλλά αυτό που γίνεται αυτή την τριετία, γι' αυτό και μας έχουν κατατάξει στην 108 σειρά από πλευράς ελευθεροτυπίας.
0: Δεν είναι ακριβώς
1: δικαίω, αλλά πάντως δεν βοηθάει. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να εξυπηρετήσει κυριακά την κυβέρνηση, αλλά τη δημοκρατία δεν την εξυπηρετεί.
0: Ο κόσμος ο ίδιος δεν θα πρέπει να το επιτρέπει, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα. Πριν από μία εβδομάδα, πριν από 3-4 μέρες, αναρτήσαμε και στην ertopen.com, στην ιστοσελίδα μας, τη μήνυση που επρόκειτο να καταθέσετε στον Άριο Πάγο, κύριε Κουρουμπλή, για τους χιλιάδες άδικους θανάτους από κορονοϊό. Επισκεφθήκατε πράγματι την εισαγγελία του Αρείου Πάγου?
1: Λοιπόν, όπως θα θυμάστε, εδώ και 6 μήνες, εκείνο το επεισόδιο στη Βουλή, όπου δεν ήταν κάτι το οποίο είχε εμπάθεια. Ήταν το αποτέλεσμα ενός αναβρασμού που ζούσα από εκατοντάδες, για να μην πω κάποιον αριθμό μεγαλύτερο, ανθρώπους που καθημερινά στην απόγνωση που ζούσαν όταν ένας συνάνθρωπός τους, ένας δικός τους άνθρωπος της οικογένειας τους από τον COVID βρισκόταν απομονωμένος και δεν είχαν καμία επαφή στα νοσοκομεία, γιατί αυτό γινόταν όπως θα θυμάστε. Mm-hmm. Λοιπόν,
0: και ακόμη συμβαίνει.
1: Λόγους, εύκολα βρίσκανε το τηλέφωνό μου, άλλωστε είναι το κινητό μου τηλέφωνο. Είναι ένα μέσο που το χρησιμοποιώ εγώ ίδιος, το σηκώνω εγώ ίδιος, δεν είμαι σε επαφή με τον κόσμο. Ζούσα λοιπόν πολλά δράματα πολλών ανθρώπων που σε έπαιρναν στην απόγνωσή τους και σε παρακαλούσαν να μάθεις αν μπορεί να μάθεις κάποια πληροφορία για το δικό τους άνθρωπο. Δεν τους μιλούσε κανείς.
0: Ακόμα συμβαίνει αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και ακόμα συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό συσσωρευόταν μέσα από κάποια στιγμή, τέλος πάντων, μέσα σε μια συγκυρία που δυστυχώς δεν είμαι μόνο εγώ υπεύθυνος για τη δημιουργία της, υπήρξαν αντιδράσεις και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εγώ τις επόμενες μέρες σε κάποιες συναντεύξεις δήλωσα κατηγορηματικά ότι θα συγκεντρώσω στοιχεία και θα υποβάλω μια μηνυτήρια αναφορά. Έτσι άρχισε η προσπάθεια να συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά σε συνεργασία με το γραφείο μου, με τα παιδιά του γραφείου μου, τους συνεργάτες μου, και με έναν παλιό μου συνεργάτη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, τον κύριο Δημοσθένη Πακόπουλο. Καταρτήσαμε λοιπόν αυτή τη μηνυτήρια αναφορά. Μίλησα πολλές φορές και με τον κύριο Παπανικολάου στην ΟΜΓΕ, μίλησα και με τον κύριο Γιαννακό. Διάβασα και την αρθρογραφία για τη μελέτη Τσιόδρα
0: Λίτρα. Ότι χάθηκαν όλα... τότε 7.500 άνθρωποι, τότε, ότι χάθηκαν άδικα.
1: Θεός.
0: Τουλάχιστον όλα... 7.500 άνθρωποι.
1: Όλα αυτά τα συσχέτισα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 7.500, είναι πολύ παραπάνω.
0: Όχι, πέρυσι. Αυτό πέρυσι, ναι. Στην μελέτη Τσιόδρα της
1: Λίτρα. Λοιπόν, εγώ ναι. Λοιπόν συσχέτισα όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και κυρίως έκανα έρευνα για το πώς λειτουργήσε η ιστορία του οξυγόνου στα νοσοκομεία. Γιατί υπήρξαν νοσοκομεία, δεν σας κρύβω, που το είχε λιγοστέψει τόσο πολύ το οξυγόνο που είχαν, που έκαναν επιλογές ποιοι θα ζήσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε εμπλοκή και εταιριών και συμφερόντων τα οποία έπαιξαν ρόλο στο να μην προωθηθεί ένα πρόγραμμα επαρκούς κάλυψης των νοσοκομείων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία από το οξυγόνο. Εδώ έγιναν εγκλήματα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί και δεν μπορεί η δικαιοσύνη να το αντιπαρέλθει, είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν εκτός ΜΕΘ. Και όταν ένας άνθρωπος είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ, έστω και αν δεν είναι μέσα στη ΜΕΘ και δεν τον εποπτεύει εντατικολόγος και χρησιμοποιήθηκαν άλλες ειδικότητες για τον μη ειδική για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχαναν τη ζωή τους, γιατί ακριβώς η ροή του οξυγόνου ήταν η αιτία που μπορεί ένας άνθρωπος να έσκαγε. Και έτσι χάθηκαν άδικα πάρα πολλοί άνθρωποι. Επίσης, ένα άλλο ζητούμενο στη μηνυτήρια αναφορά,
0: ναι,
1: είναι αν ήρθαν εγκαίρως τα μονοκλονικά και τα αντιϊκά φάρμακα. Γιατί και εκεί, εγώ ήμουν ένας από τους βουλευτές που από τον Νοέμβριο, άλλωστε είναι δημοσιευμένα αυτά, δεν ναι, τα λέω τώρα. Λοιπόν, τονίζαμε την ανάγκη να έρθουν μονοκλονικά. Και υπήρχε δυνατότητα. Αυτά που λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Διότι από τη στιγμή που ήταν μονοκλονικά στην Αμερική, εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο φορέα για την έγκριση των φαρμάκων της Αμερικής, μπορούσαν να βρεθούν τρόποι, ακόμα και για λόγους έκτακτης ανάγκης, να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν ήρθαν ποτέ. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. Όπως επίσης, είχαμε στην Ελλάδα ένα φαινόμενο, είχαμε θνητότητα 20% από άλλες αιτίες, παραπάνω από άλλες αιτίες, λόγω του ότι κλείσανε κλινικές, λόγω του ότι υπήρξαν όλες αυτές οι στερήσεις υπηρεσιών για ανθρώπους που ήταν δύσκολη η κατάσταση της υγείας τους. Είχαμε λοιπόν μια μεγάλη αύξηση θανάτων και εξ αυτού του λόγου. Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορεί να τα αντιπαρέλθει μια σύγχρονη πολιτεία που θέλει να λέει ότι είναι κράτος δικαίου, χωρίς να διερευνηθούν σε βάθος. Και με τη μηνυτήρια αναφορά, καλό τη δικαιοσύνη, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εμπάθειες, να διερευνηθούν όλες αυτές οι πτυχές αυτού του μεγάλου εγκλήματος που συνετελέστη στα νοσοκομεία, για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε μια ακριβή εικόνα και κυρίως να αποτραπεί το μέλλον, να αποτραπούν τέτοιου είδους επαναλήψεις.
0: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, κύριε Κουρουμπλή. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς και εμένα προσωπικά, μέρα νύχτα, διότι το πώς θα διαχειριστεί ο καθένας το οτιδήποτε είναι δική του επιλογή. Όμως δικαίωμα στην υγεία, στην περίθαλψη έχουμε όλοι. Και σήμερα αύριο μπορεί να χρειαστεί ο καθένας από εμάς να μπει στο νοσοκομείο.
1: Θα μπορούσε η κυρία
0: Μαυρογέννη
1: να είχε βρεθεί στην στιγμή εκείνη σε μια συνθήκη διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ και να τα εποπτεύεται από μη ειδικούς γιατρούς. Εδώ ακούγαμε από διευθυντές κλινικών να ομολογούν δημόσια, δεν τα λέω εγώ αυτά, ότι χρησιμοποιούνται οφθαλμίατροι, ορθοπαιδικοί. Καμία σχέση η ειδικότητα αυτή με τον εντατικό λόγο. Και το παράδοξο, ξέρετε ποιο είναι, ότι την ίδια στιγμή υπήρχαν εντατικές στα νοσοκομεία τα ιδιωτικά και δεν είχαν επιστρατευτεί για αυτή την ανάγκη.
0: Την ίδια ώρα έχουμε ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας σε άθλια κατάσταση όσο ποτέ. Γιατρούς σε αναστολή επειδή δεν δέχονται την υποχρεωτικότητα μιας ιατρικής πράξης. Εδώ και χρόνια μιλάμε για προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Μην ξεχνάμε ότι έκλεισαν και τα Λιμωδών. Έτσι. Άρα αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε, κύριε Κουρμπέ?
1: Θα σας πω. Πρώτα να ξεκινήσω από τους γιατρούς οι οποίοι είναι σε αναστολή. Αυτό είναι έγκλημα εις βάρος της δημόσιας υγείας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, επί 18 μήνες που είχε από τη στιγμή που ξεκίνησε ο COVID, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους συνεχώς. Λοιπόν, κάποια στιγμή προέκυψε το θέμα αυτό και θυμήθηκε η κυβέρνηση να θέσει όλο αυτόν τον κόσμο εκτός του συστήματος. Όταν το επιχειρείς αυτό, παρόλο ότι δεν συμφωνώ, αλλά όταν το, εγώ να σας πω κάτι, προσωπικά μπορεί να μην συμφωνούσα και με την επιλογή τους. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι του υγειονομικού μας συστήματος, mm-hmm. που ήξεραν και τους κινδύνους, γιατί είχαν και αυτοί οι οικογένειες. Δεν ήταν άνθρωποι που δεν αντιλαμβανόντουσαν ότι θα πρέπει να προσέχουν κτλ. Άλλωστε, όπως είπα στην κυβέρνηση και εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου βουλευτές, είπαμε, παιδιά, βάλτε τους να κάνουν 2 rapid test την εβδομάδα, να έχετε τον έλεγχο και αφήστε τους ανθρώπους να προσφέρουν.
0: Τι πιο απλό.
1: Εντάξει. Ας πούμε λοιπόν ότι εντάξει.
0: Τη στιγμή που όλοι νοσούν και όλοι μεταδίδουν.
1: Η κυβέρνηση για κάποιους λόγους επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Όταν τον επιλέγεις, έπρεπε να είσαι έτοιμος την άλλη μέρα να καλύψεις τις θέσεις αυτές με νέο προσωπικό. Ούτε το ένα κάνανε, ούτε το άλλο κάνουν τώρα για να επαναφέρουν αυτούς τους ανθρώπους στο σύστημα. Επίσης, σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κοιτάξτε, από τότε που ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί εγώ είχα την καλή τύχη να είμαι σύμβουλος, νεαρός δικηγόρος τότε.
0: Του Παρασκευά Αυγερινού.
1: Του Παρασκευά Αυγερινού και του Γιώργου Γεννηματά. Όλο το
0: ακριβώς.
1: Στις δεκαετίες εκεί. Έχω γνώση το πώς αντιδρούσε η δεξιά για το σύστημα αυτό. Με λύσα. Λοιπόν, και όμως το σύστημα αυτό επιβίωσε με δυσκολίες, με κενά, με αδυναμίες. Αλλά επιβίωσε γιατί πραγματικά είχε πατούσε γερά στα πόδια του. Mm-hmm. Υπηρετούσε αξίες πολύ μεγάλες. Και κυρίως αυτό που έλεγε ο έμπνευστος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να μπορεί να το προσπελάσει, να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης ανεξάρτητα από οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Λοιπόν, τους είπαμε από την πρώτη στιγμή, προσλάβετε μόνιμο προσωπικό. Προσλάβετε ειδικότητες γιατρών που θα μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε με ένα ταχύρυθμο τόπο για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της συντατικής. Δεν μας λέγανε έχουμε 1000 συντατικές. Μας κοροϊδεύαν τον κόσμο. Ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Με αυτά που εξελίχθηκαν, mm-hmm. ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η δεξιά.
0: Ναι, είναι γνωστό.
1: Είναι η λογική.
0: Βέβαια. Και αυτό είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μην ξεχνάμε.
1: Πρέπει να θεμελιωθεί ένα σύστημα σε νέα αρχιτεκτονική με πρωτοβάθμια φροντίδα στην κοινότητα. Γιατί ο στόχος ενός τέτοιου συστήματος δεν πρέπει να είναι η θεραπεία, αλλά η πρόληψη. Πρέπει μέσα από ένα οργανωμένο, πυκνό, αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης, το οποίο πρέπει να είναι και η στρατηγική σε όλους τους τομείς της ζωής. Σήμερα έλεγα το πρωί, mm-hmm. ότι τι έκανε η κυβέρνηση με τις πυρκαγιές. Από όλα τα λάθη που έγιναν, εγώ σας λέω, και τα προηγούμενα χρόνια, και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από τις κυβερνήσεις τις προηγούμενες και τις. Ποιο έπρεπε να είναι τώρα, πια μετά από όλα αυτά τα λάθη, η στρατηγική της χώρας. Η πρόληψη να προλάβει τη φωτιά στην πρώτη ώρα εκδήλωση.
0: Κύριε Κουρουμπλή, επειδή έχετε έρθει στο κέριο σημείο, πάμε να δούμε σε 2 λεπτά τη στρατηγική που λέτε, τα λάθη που έγιναν και πώς μπορούν να επανορθωθεί ό,τι μπορεί να αλλάξει, αν υπάρχει πολιτική βούληση βεβαίως, έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε. Σε 2 λεπτά επανερχόμαστε, γιατί μας αναμεταδίδει και ο ραδιοφωνικός σταθμός 89,2 στα FM, ο ΕΝΠΛΟ, οπότε σε 2 λεπτά είμαστε εδώ.

τρόπος για να σκοτώσεις. Ο τρόπος για να σκοτώσεις έναν άνθρωπο ή ένα έθνος. Είναι να σκοτώσεις τα όνειρά του. Να σκοτώσεις τα όνειρά του.

αιώνες του κόσμου. Υπάρχει ένα σημάδι που δεν μπορείτε να νικήσετε. Δεν μπορείτε να νικήσετε.

Συντονισμένοι στην αυτοδιαχειριζόμενη Ertopen, την Ertopen που επί 9 χρόνια μετά το μαύρο της ΕΡΤ συνεχίζει αδιάλειπτα την μετάδοση, αυτή την ραδιοφωνική φωλιά, παρότι η ΕΡΤ θέλησε πριν από λίγους μήνες να αφαιρέσει τα FM από τη συχνότητά μας και να ακουγόμαστε ιντερνετικά. Κάποιες εκπομπές έχουμε τη δυνατότητα να τις ανεβάζουμε και στο YouTube, όπως αυτή που θα ακούσετε, που ακούτε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε τον Ενπλό που και αυτό συναντά τις δικές του δυσκολίες. Όποιος θέλει, όποιος επιδιώκει να, ξέρετε, να λέει την αλήθεια και να εκπέμπει τα μηνύματα αυτά που πρέπει να φύγουν, αυτή η ενέργεια της αλήθειας σε όλο τον κόσμο, διώκεται ιδιαίτερα αυτό το χρόνο.

0: πρόληψη, αλλά την καταστολή. Δηλαδή τι έγινε τώρα, π.χ. στην Πεντέλη, αλλά και στις υπόλοιπες φωτιές, ενώ πλέον έχουμε τη δυνατότητα λόγω της εφαρμογής της τεχνολογίας να ειδοποιούμε τον κόσμο να φύγει, μένουμε πάλι στη λογική ότι δεν κάηκανε άνθρωποι. Αφού έχουμε σήμερα αυτή τη δυνατότητα, φυσικό είναι να μην πρέπει να καίγονται άνθρωποι. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό τι σημαίνει, ότι σώζουμε ούτως ή αλλιώς ανθρώπους και αφήνουμε τις περιουσίες να καταστρέφονται, ενώ θα πρέπει και να σώζονται και οι άνθρωποι και να προστατεύεται και η περιουσία. Διότι αν είχαν αντανακλαστικά σήμερα η κυβέρνηση, φέτος δηλαδή, εγώ λέω φέτος, τις φωτιές, τις φετινές, να δεχτώ ότι μέχρι πέρυσι έγιναν λάθη πολλά και διάφορα. Υποτίθεται φέτος διδαχτήκαμε ότι, γιατί η φωτιά της Βαρυμπόμπης έδειξε ότι πραγματικά δεν είχαμε δυνατότητα να παραβαίνουμε εγκαίρως. Φέτος λοιπόν έπρεπε να έχουμε παρέμβαση έγκαιρη και να σωθούν όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι περιουσίες. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, μπορεί να είναι και τα δύο. Και παράλληλα να σωθούν και τα δάση. Διότι αν η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πεντέλη είχαν με τα drones, γιατί υπάρχει σήμερα τεχνολογία. Πριν από χρόνια δεν τα είχαμε, τώρα τα έχουμε. Μπορούσε λοιπόν να προληφθεί και να περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Λοιπόν, και έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να επισκέπτεται την περιοχή και να χαμογελάει. Δηλαδή γιατί? Γιατί μας είπε πάλι ότι δεν καήκαν άνθρωποι. Σήμερα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τίποτα από τη στιγμή που υπάρχουν μέσα σε μια κυβέρνηση να ενημερώνει εγκαίρως τους ανθρώπους όπως είναι η εφαρμογή του 112. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει μια κυβέρνηση, όπως όλοι οι ειδικοί λένε, γιατί ακούω και ραδιόφωνα και εκπομπές, και δεν βλέπω να επισημαίνεται ότι πλέον η στρατηγική πρέπει να είναι η πρόληψη. Άμα δεν έχεις ανταλλακτικά πρόληψης να προλάβεις τη φωτιά και μπορείς τώρα με τα drones και με όλα αυτά τα σύγχρονα συστήματα να το κάνεις, αν δεν το έχεις κάνει έχεις βαρύτατες εγκληματικές ευθύνες. Γιατί και ένας άνθρωπος που σώθηκε αλλά κάηκε το σπίτι του είναι ένας ζωντανός νεκρός.
1: Αλήθεια είναι. Όπως και στη Βόρειο Εύβοια, όπως και τώρα βιώνουμε.
0: Ρωτάνε αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο κυρία, κάθομαι και σκέφτομαι να σου πούνε, μόνο να σου πούνε. Φύγε από το σπίτι σου. Και μόνο αυτό να ζήσεις ως συνέστημα είναι τρομερό. Πολύ περισσότερο να καταλάβεις ότι κάει και το σπίτι.
1: Είναι ζωντανή νεκρή, μην ξεχνάμε και τον άνθρωπο που δεν άντεξε και αυτοκτόνησε, αλλά γενικότερα πάντα υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι.
0: Λέει πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά λέω εγώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτό το μαρτύριο, όταν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν ότι κάει και το σπίτι τους, βρίσκονται σε κατάσταση τρομακτική. Ψυχικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να το προσπερνάς έτσι, απλά.
1: Βλέπουμε να καίγεται όλη η Ελλάδα και γενικότερα να καταστρέφεται αυτός ο αγαπημένος, ο ευλογημένος τόπος της δημοκρατίας, που βλέπει μια μάλλον καμουφλαρισμένη δικτατορική διάθεση άσκησης πολιτικής από μέρους αυτής της κυβέρνησης, αν μου επιτρέπετε προσωπική μου άποψη, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή αναρωτιέται κανείς, νοιάζονται αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί πρέπει να υπάρχει βούληση ή όλα τα βλέπουν σαν μπίζνα?
0: Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος, επειδή λέμε ότι εμείς οι πολιτικοί κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος,
1: ναι.
0: Το έχουμε δει και στην ιστορία της περίφημης ρήτρας αναπροσαρμογής. Άρπαξαν οι εταιρείες 1,5 δισεκατομμύριο από τον ελληνικό λαό. 1,5 δισεκατομμύριο. Και ο κύριος Μητσοτάκης πλήρωσε 280 εκατομμύρια, δηλαδή μοίρασε, έκανε λοταρία 280 εκατομμύρια.
1: Ναι, την τροπή.
0: Έδωσε πολλούς το λίγοντα του λαϊκού λαχείου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και στους λίγους έδωσε μερικά 600 άρια. Λοιπόν, αλλά και πάλι αυτά λεφτά του ελληνικού λαού. Όπως και σήμερα οι ανακοινώσεις που έγιναν. Προσέξτε, τι γίνεται σήμερα, επιδοτούν από χρήματα που ουσιαστικά θα βγουν από το κρατικό.

0: προϋπολογισμό. Και το χρέος της χώρας θα μεγαλώνει. Και θα δείτε, προσέξτε και κρατήστε το αυτό, ότι φοβάμαι σιγά σιγά θα πάμε σε μια εξέλιξη εκείνης του 8 και του 9.
1: Τι εννοείτε?
0: Εισηγήθηκε η χώρα και πάλι σε χρεοκοπία, διότι το χρέος από εκεί που το παρέλαβαν από το ΣΥΡΙΖΑ 330 δις έφτασε 394 δις. Το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό? Λοιπόν, τα επιτόκια αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους. Οι δανειολήπτες αρχίζει και τρέμει η καρδιά τους. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που πλήρωνε 500 ευρώ το χρόνο δόσεις στο δανειό, θα πληρώσει 620.
1: Μην ξεχνάμε τα φανς, τα περίφημα φανς πίσω από τα οποία ποιοι κρύβονται, κύριε Κουρουμπλή, τα σπίτια σε πληστηριασμό που τρέχουν κάθε εβδομάδα.
0: Μόνο αυτό, αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα που μου έλεγε κάποιος δικηγόρος που μελετάει καλά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Το έγκλημα που έχει συντελεστεί και στα δάνεια των Παλαιοστούντων και των Τσιγκάνων, τα οποία είχαν δοθεί το 2002 με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και τώρα απειλούνται, μου έλεγε σήμερα μία Τσιγκάνα, απειλούνται οι άνθρωποι αυτοί από τα σπίτια που βρέθηκαν και άρχισαν να ενσωματώνονται στην κοινωνία να βρεθούν πάλι στα τσαντέρια. Λοιπόν, εδώ γίνονται πράγματα εξαιρετικά. Τους έκοψαν το επίδομα. Αυτό το επίδομα τους έδινε τους ανθρώπους μία ανάσα. Να αποφεύγουν την παραβατικότητα. Λοιπόν, αυτά τα αγνοούν οι κύριοι της κυβέρνησης.
1: Λες και ο στόχος, κύριε Κουρουμπλή, είναι η φτωχοποίηση ενός λαού. Έτσι. Έτσι μοιάζουν τα πράγματα. Θέλω λίγο να επανέλθουμε, αν μου επιτρέπετε, στην μήνυση την οποία καταθέσατε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σε αυτή την μηνυτήρια αναφορά, η οποία στην πραγματικότητα αφορά όλους μας. Εσείς είχατε τη δύναμη και την τόλμη, με όποιο πολιτικό κόστος, αλλά με γενναιότητα ψυχής, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, τη δραματική πραγματικότητα, γιατί χιλιάδες, μπορώ να πω και εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οικογένειες, θρηνούν κάποιο δικό τους άνθρωπο στο νοσοκομείο. Εκεί όπου δεν μπόρεσαν ούτε να είναι κοντά τους. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Το δεν αφήνω ένα συγγενή καν να είναι κοντά. Γιατί, κύριε Κουρουμπλή, για να μην βλέπουμε τι συμβαίνει?
0: Κυρία Μαυρογέννη, το υπέθενε ένας άνθρωπος μόνος του. Είναι φοβερό. Λοιπόν, και αυτό το έζησαν χιλιάδες άνθρωποι που πέθαναν απομονωμένοι από τους δικούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
1: Και έπαιρναν τους ανθρώπους, τους νεκρούς, σε μαύρες σακούλες, παίρναν μια ιατροδικαστική έκθεση...
0: Κανείς δεν ήξερε τι είχε μέσα.
1: Ακριβώς. Τι είναι αυτά?
0: Μιλάμε για τραγικά πράγματα.
1: Τι είναι αυτά, τι πρωτόκολλα είναι αυτά?
0: Ότι... ο κάθε πολίτης και ο κάθε πολιτικός κουβαλάει τη δική του ψυχοσύνθεση. Εγώ έκρινα τότε ότι έπρεπε να πάρω απάνω μου αυτή την πολιτική ευθύνη. Δεν το διαπραγματεύτηκα. Όπως ξέρετε, δέχτηκα πολλές πιέσεις να ανακαλέσω. Δεν ανακάλεσα. Έζησα ό,τι έζησα.
1: Ναι.
0: Και σήμερα... Δεσμευμένος από εκείνη τη δημόσια δήλωσή μου ότι εγώ θα καταθέσω μηνυτήρια αναφορά, γιατί θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος να μου πει το είπες και το ξέχασες. Ούτε το ξέχασα, το είπα, δεν το ξέχασα και κατετέθη η μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον κύριο Ντογιάκο, και από εκεί και πέρα θα την παρακολουθώ, γιατί δεν μπορεί, το ξαναλέω, να την αντιπαραδέσει αυτά που στοχευμένα έχουν μπει μέσα στη μηνυτήρια αναφορά. Δεν μπορεί κανείς να τα
1: αμφισβητήσει. Με τα στοιχεία τα οποία συλλέξατε, κύριε Κουρουμπλή.
0: Και με τεκμηριωμένο τρόπο να τα απορρίψει, αν μπορεί να τα απορρίψει.
1: Προφανώς το λέτε αυτό γιατί βλέπουμε μια δικαιοσύνη εξαρτώμενη από την εξουσία και όχι ανεξάρτητη.
0: Πάντων, εγώ δεν θέλω να πάω μέχρι εκεί. Εγώ θέλω να πω ότι έχω εμπιστοσύνη, ότι αυτό που κατέθεσα είναι τεκμηριωμένο και πιστεύω ότι επειδή και η δικαιοσύνη, οι άνθρωποι της δικαιοσύνης έζησαν αυτές τις μαρτυρικές στιγμές από ανθρώπους τους, από συναδέλφους τους. Νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα πρέπει να υπάρξει άπλετο φως για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι έγκλημα συνετελέστη.
1: Πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι και οι γιατροί έχουν επίσης την ευθύνη. Οι γιατροί μέσα στα νοσοκομεία έχουν επίσης την ευθύνη.
0: Ακούστε.
1: Βρήκατε συμμάχους τους γιατρούς αυτό, κύριε Κουρουμπή.
0: Δεν είναι ένας και δύο άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Είναι χιλιάδες άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Βρήκατε συμμάχους γιατρούς, κύριε Κουρουμπλή, σε αυτή σας την προσπάθεια? Γιατί βλέπουμε τους γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία να μην μιλούν, να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο, να ανέχονται όλη αυτή την έλλειψη προσωπικού, τους ανεκπαίδευτους.
0: Κοιτάξτε, την ώρα, όταν θα έρθει η ώρα και εγώ θα καταθέσω και θα προτείνω.
1: Θα μιλήσετε, μάλιστα.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο. Μας λέτε λίγο τι σας παρακίνησε εσάς έναν και μοναδικό μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο και γενικότερα από την Ελλάδα να μιλήσετε για ένα τόσο μα τόσο σημαντικό θέμα και να το φωνάξετε πια. Ποια ήταν αυτή σας η ανάγκη? Ήταν οι άνθρωποι που σας πλησίαζαν και σας έλεγαν τι συμβαίνει?
0: Είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είμαι βουλευτής εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό και όφυλα,
1: ναι,
0: χωρίς να εγκαλώ κανέναν άλλον, έτσι, γιατί δεν θέλω να μπούμε σε άλλη λογική.
1: Βεβαίως.
0: Όπως έκρινα εγώ, ναι, κάπου έζησα εγώ έχασα και έναν πολύ καλό μου φίλο,
1: το θυμάμαι,
0: ο οποίος, τέλος πάντων, είναι δύσκολη στιγμή, μου έλεγε σώσε με, και εγώ δεν μπορούσα να τον σώσω, δεν τον έσωσα. Λοιπόν,
1: επειδή, κύριε Κουρουμπλή, αν μου επιτρέπετε, έχουμε πολλά περιστατικά και πολύ δικών μας ανθρώπων που μας έλεγαν βγάλε μας από εδώ, βγάλε με από εδώ. Έχω 92-93 οξυγόνο και πάνε με διασωληνώσουν. Είμαι ακόμα έξω από τη ΜΕΘ. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή?
0: Η κάθε οικογένεια έζησε ένα ολόκληρο δράμα.
1: Και ζει. Το ζει και τώρα ακόμα.
0: Έτσι. Λοιπόν. Εγώ λοιπόν τι έπρεπε να κάνω? Να διαφορήσω ή να το προσπεράσω?
1: Να τον πάρετε από το νοσοκομείο, αυτό είναι το ζητούμενο. Να μένουμε στο νοσοκομείο.
0: Να κάνω κι άλλο. Εγώ όφυλα να αναδείξω το θέμα, έστω και με εκείνον τον τρόπο τον πολύ δεικτικό.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Δεν είναι, και ένας άνθρωπος να χανόταν ήταν άδικο.
1: Έτσι.
0: Φανταστείτε πόσο άδικο είναι ότι χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και μάλιστα νέα παιδιά. Ναι. Οικογένειες αποκλειδίστηκαν. Δεν είναι, εδώ μπορεί να γράφει κανείς τόμους ολόκληρους. Λοιπόν, δεν μπορούσα εγώ στη συνείδησή μου να το αφήσω έτσι. Από εκεί πέρα, σε ό,τι με αφορά, θα το προσπαθήσω, θα το στηρίξω αυτό που έκανα, γιατί το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι η αλήθεια και πρέπει η αλήθεια να διεισδύσει σε όλους τους σκοτεινούς θαλάμους.
1: Είναι πολύ σημαντικά τα λόγια σας. Νομίζω με αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Απλά θυμάμαι τις φράσεις σας. Αυτό για το φίλο σας, ότι δεν μπορούσατε να το σώσετε, σας έλεγα βγάλε με από εδώ. Έχουμε και εμείς, σας λέω, δικά μας περιστατικά, πάρα πολύ σοβαρά, ανθρώπους που είναι, έφυγαν από τη ζωή, πνίγηκαν πολύ από την κακία.
0: Να γράψει μία ιστορία. Γιατί όταν συνειδητοποιεί ότι ένας άνθρωπος διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ πνίγηκε, και μόνο να το σκέφτεσαι ότι πνίγηκε γιατί δεν είχε σωστή ροή οξυγόνου. Άμα αυτό λέει κάτι, ή κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι λαϊκισμός, εντάξει, είναι και θέμα προσέγγισης και επιλογής.
1: Κλείνοντας, ναι,
0: την ψυχή μου, στο μυαλό μου, στη συνείδησή μου, όσο κόστος κι αν πήρα, γιατί με ρωτάνε και τώρα, αν ρώτησα εδώ, ρώτησα εκεί, θα το κάνω. Δεν ρώτησα κανέναν. Το έκανα γιατί το πιστεύω. θα ήμουν άλλος στην ψυχή μου και στην ψυχή των παιδιών μου και σε όσους ανθρώπους με πιστεύουν, όπως με πιστεύουν.
1: Και στην ψυχή όσων έφυγαν άδικα από τη ζωή που είναι χιλιάδες.
0: Στη μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας που θα μπορούσε να ήταν ο αδερφός μου, ο πατέρας μου, το παιδί μου. Ό,τι έχουμε ο καθένας μας, κυρία Μαδογιάννη.
1: Ναι, κύριε Κουρουπλή μου. Είπατε ότι είναι μπλεγμένες και εταιρείες μέσα, ίσως και δικηγορικά γραφεία αναφέρατε στην αναφορά σας.
0: Ακριβώς. Είναι πολύ μπλεγμένες αυτό το σκάνδαλο. Είναι μεγάλο σκάνδαλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μπλεγμένη και πρέπει να γίνει, οφείλει η δικαιοσύνη, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, οφείλει η δικαιοσύνη να αποκαταστήσει την αλήθεια. Γιατί είναι υπόθεση που αφορά συνολικά τον ελληνικό λαό. Αφορά πρωτίστως και την ίδια τη δικαιοσύνη.
1: Εστιάζεται πολύ στο θέμα της οξυγόνωσης, έτσι, του οξυγόνου.
0: Πάρα πολύ.
1: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ.
0: Έγιναν πολλά εγκλήματα με την λειτουργία και την ύπαρξη του οξυγόνου.
1: Με τον τρόπο διαχείρισης, λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Το πρόβλημα δεν είναι ο ιός, αλλά η διαχείριση του όποιου ιού στη
0: ζωή
1: μας. Ο
0: ιός είναι κάτι το οποίο μας βρήκε. Εμείς οφείλαμε να το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Το αντιμετωπίσαμε. Θα μου πει κάποιος αύριο δικαστής ότι έχω άδικο. Πρέπει να μου το αποδείξει. Γιατί έχω πάρα πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι έγινε κακή χρήση. Για να μην πω τίποτε άλλο τώρα.
1: Κύριε Κουρουμπλή, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Κι εγώ.
1: Θα τα
0: φιλοξενία.
1: Ξαναπούμε. Είναι πολύτιμος, είναι πολύτιμος ο λόγος σας.
0: Να σας συγχαρώ που καταθέτετε πείσμα να κρατήσετε αυτή τη φωνή ανοιχτή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρουμπλή. Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλή δύναμη και σας ευχαριστούμε γιατί αυτό που πράξατε, το πράξατε για λογαριασμό κάποιων εκατομμυρίων ανθρώπων. Και όχι για λογαριασμό δικό σας.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουρουμπλή.

Ξανακατεβείς Χριστέ στη γη μας. Δεν πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει. Δεν θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι. Ούτε χολή κανένας θα σου δώσει.

Μανώλη Σάλα στον ήχο, Εύα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην AirTopen, airtopen.com και βέβαια στο ραδιοφωνικό σταθμό Enplo στους 89,2 στα FM.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
3: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολύ αγαπημένους μας φίλους, τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
4: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
7: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
8: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
9: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
10: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
11: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
12: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
5: Όχι άλλο καρβουνό.
13: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
14: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
15: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
16: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
15: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
16: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
14: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
17: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπους τύραννος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
18: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
19: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
20: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
21: Να συνομιλήσουμε με τον ερευνητή φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, τον εκλεκτό κύριο Παναγιώτη Παύλο. Καλημέρα.
22: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, σε εσάς και στους ακροατές μας και στην όμορφη Κρήτη μας.
21: Θέλω να ρωτήσω, οι Έλληνες εκτός Ελλάδας έχετε ένα σφίξιμο στο στομάχι ή όχι με τα συμβαίνοντα?
22: Ελπίζω κύριε Σαχίνη να έχουμε οι περισσότεροι ένα σφίξιμο, αν και φοβάμαι ότι ο πολλής κόσμος δεν έχει πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει και αν έχει κάποια εικόνα και ενημέρωση δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει τα όσα συμβαίνουν. Και το λέω αυτό κρίνοντας από το πόσο ενέργεια απαιτείται, πριν από τον εαυτό μου δηλαδή, πόση ενέργεια απαιτείται και θεά ουσία να ζει κανείς σε μια ξένη χώρα όπως η Νορβηγία και να παρακολουθεί σχεδόν σε καθημερινή βάση και συνεχώς τα τεκτενόμενα στην πατρίδα τους σε τόσο πολλά μέτωπα όπως περιγράψατε και είναι πολύ περισσότερα επιλήψη μας διηγούμενος ο χρόνος. Αλλά από την άλλη μεριά οι Έλληνες στο εξωτερικό, ακριβώς επειδή ζούμε εκτός Ελλάδας, έχουμε και μια μεγαλύτερη έχνοια. Οπότε δεν είναι απόλυτο αυτό που λέω. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι επαγγελματίες ανησυχούντες, για να θυμηθώ τον κύριο Κερίδη, με αυτά τα φαιά, έτσι, τα φιλιναφήματά τους. Και έτσι ως επαγγελματίες ανησυχούντες έχουμε έναν ανεπτυγμένο βαθμό ευαισθησίας και ανησυχίας για τόσες συμβαίνουν στην πατρίδα μας. Τώρα βέβαια αυτή είναι και περίοδος ραστόνης η θερινή.
21: Λέτε.
22: Και συνήθως ξέρετε, ο διάολος πάει ποδάρια το καλοκαίρι.
21: Ναι, εντάξει, έχετε δίκιο, αλλά έχετε δίκιο εσείς. Αλλά κοιτάξτε τώρα εδώ, πριν από εσάς, συζητούσαμε εδώ με την εκπρόσωπο των Ελλήνων αρχαιολόγων, με αυτό το ΑΕ αρχαιότητες. Απίστευτα αυτά που ακούγονται, ας πούμε. Έτσι, δε...
22: Κοιτάξτε, κύριε Σαχίνη, αυτά είναι όλα απόνερα. Αν θέλει να το δει κανείς τη μεγάλη εικόνα, κατά την άποψή μου, αυτού του νέου πατριωτισμού, τον οποίο εισηγήθηκε αυτή η κυβέρνηση από το 2019, που όμως δεν διαφέρει και πολύ από τον πατριωτισμό του Τσίπρα, έτσι, για να μην νομίζουν οι ακροατές μας ότι εδώ κάνουμε στροχτροληλίκη υπέρ του ενός ή του άλλου. Όχι, εγώ θεωρώ και ξέρετε τη θέση μου, ότι το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα είναι ενιαίο και είναι και ενιαίο ως προς τη μειοδοσία του. Αλλά αυτό που έχουμε ως τελευταία φάση εκδήλωσής του από το 19, που είναι η παρούσα κυβέρνηση, είναι μια στρατευμένη έτσι, αντίληψη και μια ατζέντα επιβολής ενός νέου πατριωτισμού, ο οποίος εμφορείται εν πωλής από μια ιδεολογία φιλελεύθερη οικονομική, που σου λέει ότι είναι πράξη πατριωτική να ιδιωτικοποιήσεις τα πάντα. Είναι πράξη πατριωτική να φέρεις χρήματα μέσα από επενδύσεις οι οποίες προέρχονται από μπιτ παρά εκχώρηση αεροδρομίων, έτσι, έναντι πινακίου φακής, αρχαιολογικών χώρων. Δηλαδή είναι αδιανόητο να συζητάμε ότι θα δίνει κανείς για την Ακρόπολη 5-10 ευρώ και δεν έχουν εξεγερθεί όλοι οι Έλληνες. Και αυτό που λέτε τώρα είναι σε συνέχεια αυτής της ατζέντας. Είναι μια ολόκληρη ατζέντα, μια ολόκληρη νοοτροπία και δεν είναι ούτε ο κύριος Κέρτσος μόνος του, ούτε οι άλλοι σύμβουλοι του Πρωθυπουργού, ούτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και αυτός εκτελεστής εντολών είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Μην γελιόμαστε, κύριε Σαχίνη.
21: Δεν μου λέτε, κύριε Παύλε, να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα και να έρθουμε και στα κάθε μας. Θέλω να ξεκινήσω από αυτό που όλοι το βλέπουν ότι συμβαίνει, αλλά περί άλλων τυρβάζουν. Καταρχάς. Εσείς πώς το βλέπετε και τι εικόνα έχετε και εκεί, είναι και δεξαμενές σκέψεις στην Νορβηγία. Τι γίνεται στον Περσικό, τι καταλαβαίνετε?
22: Κοιτάξτε, εδώ στην Νορβηγία δεν είμαι σίγουρος ότι έχουν συγχρονιστεί ήδη με τα τεκτενόμενα και τη νέα φάση την οποία έχουμε περάσει στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό κόλπο. Θα έλεγα ότι εδώ περισσότερο τα αντανακλαστικά είναι ακόμη στραμμένα προς την Ουκρανία, το Ουκρανικό, έναν τεχνίεντα αντιρωσισμό που μάλλον είναι ουσιώδης εμπολής. Δηλαδή ακόμα οι Νορβηγοί φοβούνται ότι θα τους μπουκάρει ο Πούτιν και θα εισβάλλει στη Βόρεια Νορβηγία, και φυσικά αυτό το αφήγημα βολεύει πάρα πολύ και το υπάρχον πολιτικό σύστημα και μάλλον συνολικά το νορβηγικό πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι καθαρά νατοϊκό κεντρικά προσανατολισμένο, και φυσικά κάνει χρυσές δουλειές οι μεγάλες του πολεμικές βιομηχανίες, οι νορβηγικές όπως η Kongsberg κτλ. Κάνουν χρυσές δουλειές αυτή τη στιγμή με την Ουκρανία. Δεν έχω δει ακόμα δηλαδή μια έντονη έτσι, δόνηση σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν με τον κόλπο. Βεβαίως θα πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι η παρούσα κυβέρνηση της Νορβηγίας έχει φιλοαραβικά και φιλοπαλαιστινιακά αισθήματα αποδεδειγμένα. Έτσι πρόσφατα είχε αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης. Ο υπουργός εξωτερικών εδώ, ο φίλος μας και γνωστός από την Κύπρο, Έσπερ Μπαρθάιντε, κατηγορείται συχνά πυκνά για μια μονομερή προσήλωση στους Άραβες. Υπάρχει και μια έντονη κριτική από δυνάμεις οι οποίες ελέγχονται από το Ισραήλ ή από φωνές οι οποίες καθοδηγούνται από το Ισραήλ εδώ στη χώρα. Θα έλεγα ότι η νορβηγική εξωτερική πολιτική είναι ιδιαίτερα προσεκτική.
21: Και να ρωτήσω εγώ το πιο κρίσιμο. Το πιο κρίσιμο.
22: Βεβαίως.
21: Επειδή η Νορβηγία στον ευρωπαϊκό χώρο ενεργειακά είναι κολοσσός σε φυσικό αέριο, πετρέλαιο κτλ. Χάνει από αυτή την ιστορία ή κερδίζει τώρα? Για να καταλαβαίνουμε κιόλας λίγο.
22: Αυτό είναι πολύ καλό ερώτημα. Νομίζω ότι δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα στην, ή τουλάχιστον στην σφαίρα εδώ, τη δημόσια σφαίρα, η ξεκάθαρη τοποθέτηση Νορβηγίας. Τώρα, τα νορβηγικά ενεργειακά αποθέματα, και ενώ κυρίως τα ταμεία από τα οποία συλλέγει το τεράστιο πλούτο της Νορβηγία, είναι διαμορφωμένα από νορβηγικό πλούτο. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι η Νορβηγία επηρεάζεται με το ένα ή τον άλλον τρόπο άμεσα από το τι αποφασίζει ο Τραμπ, να το πω έτσι, πόσο αποφασίζει να βομβαρδίσει και να προχωρήσει και να διευρύνει τα μέτωπα. Περισσότερο θα έλεγα ότι λογικό είναι να σκεφτεί κανείς ότι ευνοεί την Νορβηγία, διότι αναδεικνύεται σε ένα πολύ ασταθές περιβάλλον ως μια πηγή πλουτοπαραγωγική. Μην ξεχνάμε ότι ήδη από τον πόλεμο της Ουκρανίας η Νορβηγία έχει αναδειχθεί στον κατά 50% τροφοδότη ενεργειακό όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό δεν αλλάζει. Οπότε μια αναταραχή διευρυνόμενη και αυξανόμενη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής ευνοεί ένα σταθερό παίκτη για ένα σταθερό προμηθευτή της αγοράς, όπως είναι η Νορβηγία. Τα νορβηγικά πετρέλαια δηλαδή δεν εξαρτώνται από το αν βομβαρδίζονται, ας πούμε, στο Ιράν ή όχι, σε πρώτη φάση. Τώρα, μεσοπρόθεσμα και πιο συστημικά, αυτές οι αναταράξεις τι απόϊχο θα έχουν συνόλο στο όλο σύστημα, και άρα από εκεί δευτερογενώς θα επηρεαστεί η Νορβηγία, αυτό είναι κάτι που θα φανεί σύντομα, πιστεύω.
21: Εσείς, κύριε Παύλε μου, επειδή ξέρω ότι γράφετε δημόσια, συνεργάζεστε και με μεγάλα site, ιστοσελίδες ανάλυσης, τι καταλαβαίνετε? Ο Τραμπ κολλάει, βαλτώνει, όπως κατά τη στοιχεία βάλτωσε και ο Πούτιν?
22: Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Καταρχήν, εγώ δεν θεωρώ ότι έχει βαλτώσει ο Πούτιν. Με ποια έννοια? Ότι βλέπουμε σιγά σιγά τα κρόσια της σωστής πλευράς της ιστορίας, για να αναφερθούμε πρώτα στο ουκρανικό, να ξεφτίζουν με ολοένα και αυξανόμενη ταχύτητα. Ποιος φανταζόταν δηλαδή από όλους εκείνους όσοι τα προηγούμενα, τουλάχιστον από 3 χρόνια, μην πω 4, του πολέμου, της εισβολής και του πολέμου στην Ουκρανία, οι οποίοι υποστήριζαν αναφανδόν και παίρνοντας επικόλυση, αντιγραφή επικόλυση, το αφήγημα της σωστής πλευράς ιστορίας, ότι θα έφτανε τώρα η Ελλάδα να είναι δαχτυλοδεικτούμενη και από μεγάλες δεξάμενες σκέψεις και από μεγάλους αναλυτές, και να κατηγορείται διεθνώς ως δίθεν η αιτία που δεν προχωράνε τα καινούργια πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας.
21: Εντάξει.
22: Επειδή η Ελλάδα έβαλε αυτό το βέτο.
21: Για τους εφοπλιστές. Ναι.
22: Ακριβώς. Αυτό βεβαίως δείχνει από την άλλη μεριά και το πόσο τυφλά υπάκουσε εντολές ήταν η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό πολιτικό σύστημα τα προηγούμενα χρόνια. Και τώρα κατάλαβαν ότι... γιατί δεν είναι ότι ξαφνικά αρχίσαν οι Έλληνες εφοπλιστές να διακινούν ρώσικο πετρέλαιο, μην τρελαθούμε. Απλώς η φάρσα με τον κύριο Ντόκο ανέδειξε στην ελληνική κοινωνία κάτι το οποίο πολλοί το ξέραμε και διάφοροι το είχαν πει, και σε εσάς το είχαν πει άνθρωποι, ο κύριος Οπονόβας, ο κύριος Αϊφαντής, οι Έλληνες δηλαδή και πολλοί άλλοι που παρακολουθούμε τι γίνεται, τα ξέραμε, τα γνωρίζαμε αυτά. Απλώς τώρα, επειδή η Ελλάδα κατάλαβε, η Αθήνα, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, τραβήξαν το χαλί εφοπλιστές στο κύριο Μητσοτάκη, βγαίνει αυτή η αντίδραση. Αυτό όμως από μόνο του είναι αρκετό για να δείξει, και αν θέλετε κατά τη γνώμη μου, το φιάσκο με την Ουκρανία. Δηλαδή, ο Πούτιν αργά ή γρήγορα, με το αίμα που δίνει και που θα δώσει ακόμα η Ρωσία στην Ουκρανία, δεν πρόκειται να αλλάξει γραμμή. Θα παραμείνει έτσι μέχρι που θα πείσει τη Δύση και θα την αναγκάσει να ηρεμήσει. Δηλαδή θα δεχτούν στο τέλος de facto αυτό που ο Κίσιγκερ προειδοποιούσε ήδη από το 2013 με εκείνη τη μεγάλη του επιφυλίδα, δεν θυμάμαι αν ήταν στο New York Times ή στην Washington Post, που έλεγε μην τολμήσετε να πάτε να χωθείτε στην Ουκρανία κατά τους Ρώσους. Και αυτό απλώς τώρα γίνεται με ένα τεράστιο κόστος. Έτσι έχει καταστραφεί η Ουκρανία, έχει καταλέει λατηθεί, έχουν μπει οι μεγαλύτεροι κολοσσοί παύλα καρχαρίες του πλανήτη και έχουν υπό τάξη όλο τον πλούτο της Ουκρανίας, έχουν διαλύσει, έχουν ρημάξει τη χώρα. Αυτός προς την Ουκρανία λοιπόν, το, ένα το κρατούμενο. Αυτό που κάνει τώρα ο Τραμπ, γιατί μου θέσατε αυτή την αναλογία, στο Ιράν, οδηγείται ή μάλλον σε ένα βαθμό έχει ήδη αποδειχθεί φιάσκο. Και δεν χρειάζεται να περιμένουμε άλλες εξελίξεις, κύριε Σαχίνη, διότι θυμίζω στους ακροατές μας ότι αυτό ήταν μια επιχείρηση τριών εβδομάδων. Πόσο καιρός έχει περάσει, έχουν περάσει 5,5 μήνες. Αυτή ήταν μια επιχείρηση τριών εβδομάδων. Έχουν περάσει 5,5 μήνες. Τώρα, η διαφορά ποια είναι. Του Πούτιν οι δύο εβδομάδες που γίνανε 4 χρόνια, γίνανε 4 χρόνια διότι απέναντί του είχε όλο το ΝΑΤΟ, το οποίο εντάξει δεν άμεσα επιτέθηκε στη Ρωσία, αλλά κάνανε, κινήσανε, κινητοποίησαν γη και ουρανό όλες οι δυνάμεις με τους Άγγλους πρωτοστάτες και την Γαλλία κτλ. Αλλά από τη μία ο Μεν Πούτιν είχε όλο το ΝΑΤΟ και όλη τη Δύση και συμπεριλαμβανομένης και της ταπεινής Ελλάδας, η οποία κήρυξε πόλεμο στη Ρωσία επίσημα. Απ' την άλλη το Ιράν έχει, από τι έχει στην πλάτη του, έχει την Κίνα, σε κάποιο βαθμό έχει τη Ρωσία, δηλαδή μην θεωρούμε ότι η Ρωσία δίνει στο Ιράν όσα έδινε στην Ουκρανία και όσα δίνει στην Ουκρανία η Αγγλία ή άλλες χώρες, και έχει απέναντί του τη μεγαλύτερη πολεμική μηχανή και το μεγαλύτερο συνδυασμό πολεμικό στον πλανήτη, δηλαδή τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Αν συνεχιστεί λοιπόν αυτή η ιστορία έτσι, πολύ φοβάμαι ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια τέτοια αναλογία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, διότι θα αποδειχθεί ο Πούτιν πολύ ισχυρότερος παίχτης. Ακόμη και αν δεν χρειαστεί να φτάσουμε στα 4 χρόνια, διότι φυσικά, αν μιλάμε για τόσο, μια τόσο μεγάλη περίοδο εχθροπραξιών και παρέμβασης της Δύσης στο Ιράν, αυτό θα έχει τεράστιες συνέπειες για όλη την ανθρωπότητα. Πολύ μεγαλύτερες από όσο έχει ο Ουκρανικός πόλεμος μέχρι στιγμής. Τώρα, αν με ρωτάτε τι θέλει ακριβώς να πετύχει ο Τραμπ εκεί, νομίζω ότι ο Τραμπ έχει πλέον ξεκάθαρα συχθεί σε μια διαδικασία που για αυτόν προσωπικά είναι θέμα και γοήτρου. Δεν ξεχνούμε βέβαια ότι απότατο σκοπός είναι η Κίνα, αλλά θεωρώ ότι από ένα σημείο και πέρα έχει συρθεί και σε μια διαδικασία γοήτρου. Δεν φανταζόταν ότι οι Πέρσες θα έχουν τέτοια αντίσταση, ανόητο βέβαια, διότι οι Αμερικανοί φαίνεται τελικά ότι τα λάθη του παρελθόντος, τα λάθη με το Αφγανιστάν, ακόμη και στο Ιράκ, αλλά κυρίως στο Αφγανιστάν, για κάποιο λόγο αρέσκονται στην εξωτερική σου πολιτική να τα επαναλαμβάνουν. Και φαίνεται λοιπόν ο Τραμπ ότι για λόγους γοήτρου επιμένει και θα επιμένει, και φυσικά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ότι το Ισραήλ, όσο Νετανιάχου θα παραμένει στην εξουσία αυτού του κράτους, δεν πρόκειται να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνει μέχρι τώρα. Δηλαδή να αναγκάζει διαρκώς τις ΗΠΑ να ρίχνει χρήμα και ζωές. Διότι πλέον μιλάμε για ζωές, έτσι, έχουν αρχίσει να υπάρχουν αντιδράσεις εντός των ΗΠΑ για τις ανθρώπινες ζωές που έχουν χαθεί Αμερικανών στρατιωτών και που το Αμερικανικό σύστημα ως μη όφιλε, το επεσήμαινε αυτό προχθές ο Ελληνοαμερικανός ο Τζόνο Κυριακού, ο πρώην πράκτορας της CIA, ότι ενώ έχει υποχρέωση το Κογκρέσο να ενημερώσει το Αμερικανικό λαό για τα θύματα των Αμερικανών εκεί, αυτοί το συγκάλυψαν. Η συγκάλυψη, ξέρετε, δεν είναι μια τέχνη του κ. Μητσοτάκη μόνο, είναι διεθνής πρακτική, ακόμη και στις ΗΠΑ. Άρα θεωρώ ότι το κόστος αυτή τη στιγμή για τον Τράμερ, δεδομένου και των επικείμενων mid-term, μεσοπρόθεσμων εκλογών του φθινοπόρου, είναι αναλογικά μεγαλύτερο από το κόστος που έχει ο Πούτιν.
21: Κοιτάξτε τώρα, θέλω στο χρόνο που απομένει να έρθουμε και στα καθημάς, για τα οποία παραδόξως επιμένετε μετά την νίκη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση του όρου Turk Aegean. Το είπα και με προφορά,
22: Είστε, λέτε ωραία.
21: Εσείς βγαίνετε και μας χαλάτε το όνειρο. Λέτε εντάξει παιδιά, αλλά δεν είναι έτσι.
22: Σαφέστατα δεν είναι έτσι. Τι να πούμε τώρα, κυρία Σαχίνη. Είχε μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε στους κυβερνώντες της κυβέρνησης αυτής ότι παιδιά ξυπνήστε. Έφτασε τότε ο κύριος Γεωργιάδης να τα φορτώνει σε έναν υπάλληλό του όταν ήταν ακόμη υπουργός ανάπτυξης. Μετά βγήκε ο κύριος Θεοδωρικάκος να πανηγυρίζει ότι νικήκαμε, η Ευρώπη απαγορεύει τη χρήση του. Τελικά τελεσιδίκησε όντως η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή απαγόρευσε στην Τουρκία τη χρήση του Τουρκετζιέν. Εγώ γνωρίζω ότι πριν από. Με αφότου τελεσιδίκηση απόφαση, να σας το πω, αυτό δεν το γνωρίζουν οι ακροατές μας. σε εκδήλωση πολιτιστική στο ΝΑΤΟ στη βάση της Ασβητική του Ραμστάιν, όπου ξέρετε σε όλες αυτές τις διεθνείς σχηματισμούς που συμμετέχουν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ, διοργανώνονται διάφορα event πολιτιστικά, ανταλλαγής έτσι εμπειρίας ας πούμε πολιτιστικής των χώρων, και η κάθε χώρα συνεισφέρει. Φτιάχνουν φαγητά με ελληνική κουζίνα, οι Έλληνες, οι Ιταλοί, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Τούρκοι λοιπόν. Οι Τούρκοι ήταν εκεί και είχαν προϊόντα και από κάτω υπήρχαν και είχαν βάλει αφίσεις που κάτω γράφαν Τουρκετζία. Μες στο ΝΑΤΟ τώρα, μετά την τελεσυδικία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προχθές φίλος μου από το Λονδίνο μου στέλνει φωτογραφία από το Τιούβα, το μετρό του Λονδίνου, με διαφήμιση φόρα πατήδα πάνω στον τοίχο ας πούμε της πλατφόρμας αποβάθρας, Τουρκετζία. Και στο κάτω-κάτω είναι λόγος να πανηγυρίζουμε όταν που αυτό... Παρασυρώμαστε και εμείς οι Έλληνες, νομίζουμε ότι επειδή κάναμε μια προσβολή νομική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι καταργήσαμε το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Ενώ δεν εκτιμούμε ότι το Τουρκετζίαν είναι ένα όπλο της Τουρκίας για την προώθηση της γαλάζιας πατρίδας, όπως όπλο της Τουρκίας, κύριε Σαχίνη, είναι ότι βγάλανε τσάρκα τώρα πάλι το Roots Race.
21: Μάλιστα. Μάλιστα.
22: Σχεδόν μια εβδομάδα.
21: Ναι.
22: Σχεδόν μια εβδομάδα. Αφότου μας ξαναβγήκε ο Νταβούτογλου από την Αθήνα, από το συνέδριο του Economist, στο οποίο ήρθε και μας είπε και το ανέδειξε αυτό με συνέντευξή του στα Νέα, πολύ ωραία δημοσιογράφος, νομίζω στα Νέα ήταν που του πήρε εκ νέου συνέντευξη, ανεδείκνυε τι, ότι ο κύριος Νταβούτογλου είπε, ξέρετε, για μας η Ελλάδα είναι πάρα πολύ χαμηλή προτεραιότητα. Είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Σχεδόν δεν ασχολούμαστε με τους Έλληνες. Λοιπόν, στάχτη στα μάτια, ο Roots Race εκ, εκ νέου, σε μία περίοδο που ξέρουν ότι στην Ελλάδα έρχονται εκλογές, και δεν τα λέω αυτά τώρα για να σκεφτεί ο κόσμος «Α, να πάμε να τρέξουμε να ψηφίσουμε Μητσοτάκη», δεν έχει καμία σχέση. Εγώ θεωρώ ότι η καθυστέρηση της ψήφισης γαλάζιας πατρίδας είναι συμφωνία της κυβέρνησης Μητσοτάκη με την κυβέρνηση Ερντογάν. Μιλάνε πολύ περισσότερο και πιο συχνά από ότι μιλάμε μεταξύ μας εσείς και εγώ, κύριε Σαχίνη, να το ξέρετε. Και δεν μιλάνε απλώς, συμφωνούν και αποφασίζουν από κοινού. Εδώ έχουμε μια επανάληψη του διδήμου Βενιζέλου Ατατούρκ σε άλλο επίπεδο. Αυτά να τα έχουν υπόψη οι ακροτές μας για τις κάλπες. Λοιπόν, βγαίνει ο Νταβούτογλου, λέει αυτά για να μας αποκοιμήσει, και πάλι οι Τούρκοι με Roots Race έρχονται τώρα στην Κύπρο να πούν αυτά τα πράγματα.
21: Μάλιστα.
22: Στα 52 χρόνια, δηλαδή να κάνουν σύνδεση που εδώ που τα λέμε, αυτό θέλει πολύ δουλειά για να γίνει. Η σύνδεση κατεχομένων δηλαδή.
21: Ναι, αλλά αυτή όμως, κοιτάξτε. Επειδή μου τα λέει και ο Μιχάλης που τα παρακολουθεί από τη Ρόδο αυτά. Μου λέει, κοιτάξτε, ναι, ναι. Ο αγωγός ήταν σχεδιασμένος μέσα στο τουρκικό χωροταξικό. Όντως, μας είχε στείλει τότε σχόλιο όταν οι Τούρκοι βγάλανε ένα χωροταξικό. Και μου λέει επίσης τώρα, τι παρατηρεί. Εδώ και τρεις μέρες, άκουσε το αυτό, Παναγιώτη,
22: ναι, ναι.
21: Η τουρκική ακτοφυλακή έχει γραμμή, σε εισαγωγικά η λέξη, να διώχνει από τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα στην Ανατολική Μεσόγειο τα ελληνικά και ελληνοκυπριακά αλλιευτικά. Αν ρίξετε μια ματιά, λέει, στο Marine Time, θα δείτε ότι είχε αδειάσει η Ανατολική Μεσόγειο από ελληνικά αλλιευτικά και κυπριακά. Βάλτε τώρα, λέει, το Roots Race, βάλτε το άλλο που θα κάνω έρευνες για αγωγό, να αποσκιάχνει το αφήγημα στο πεδίο.
22: Συμφωνώ απολύτως με τον
21: προσθέσω
22: Μιχάλη,
21: εγώ,
22: εξάλλου,
21: να προσθέσω
22: εξάλλου,
21: εγώ ότι από την Κάσο δεν πάμε ανατολικά, μια χαρά όλα.
22: Μα κυρία Σαχίνη, δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι η Ελλάδα υφίσταται απώλεια εθνικής κυριαρχίας de facto, και δεν είναι απώλεια με την έννοια ότι είναι μια μόνιμη κατάσταση, δεν είναι απώλεια με τον τρόπο που ήταν απώλεια ελληνικού εθνικού εδάφους η πρώτη εισβολή της 20ης Ιουλίου του 1974 και η δεύτερη της 14ης Αυγούστου. Εδώ είναι μια δυναμική κατάσταση πραγμάτων. Ευτυχώς ακόμη. Δηλαδή είναι καταστάσεις πραγμάτων οι οποίες επανορθώνονται. Αλλά γιατί να πάμε τώρα, που πράγματι αυτό που λέτε είναι ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι Τούρκοι. Αλλά αφού οι Τούρκοι βλέπουν ότι το κάνουν άνετα έξω από τη Σέριφο και έξω από τα Κύθυρα, δηλαδή όταν έχουν τα τουρκικά αλλιευτικά να κλέβουν την ελληνική ελία σε, όχι μέσα στα 6 μίλια απλώς, μέσα στα 2 μίλια. Γιατί να μην πάνε να διαμορφώσουν και με ένα άλλο πρόσημο, γιατί εδώ τώρα αυτό που μου περιγράφεται δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το να έχουμε τις στράτες οι τουρκικές, οι οποίοι μπορούν να σου πούνε, ξέρεις, δεν κάνουμε, δεν ψαρεύουμε, είμαστε σε αυλαβή διέλευση, βήθεν ερχόμενοι από Ιταλία, καλά, κολοκύθια αυτά, παπές σχέση των Τούρκων, αλλά τέλος πάντων. βολεύει και τους Έλληνες να τα πιστεύουν. Εδώ κάνουν κάτι άλλο. Εδώ έχουν, χρησιμοποιούν μάλλον και μετατρέπουν σε πεδίο, σε εργαλείο γεωπολιτικής πίεσης, έτσι, αυτό το οποίο κάνουν χαλαρά στην καρδιά του Αιγαίου. Συμφωνώ λοιπόν ότι υπάρχει σκόπευση και στόχευση στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Εξάλλου αυτή η περιοχή, θυμίζω, είναι και τμήμα του Τουρκολιβικού για τους Τούρκους, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι απλώς γαλάζια πατρίδα, είναι η γαλάζια πατρίδα, έχει διακυμάνσεις για τους Τούρκους. Δεν είναι το ίδιο hardcore ολόκληρη και κάπου ποντάρουν περισσότερο, κάπου θα πάρουν λιγότερο, αλλά ενώ στην διεκδίκηση που πιέζουν την Ελλάδα, αλλά για αυτούς το hardcore της γαλάζιας πατρίδας είναι εκεί που γνωρίζουν ότι υπάρχει τεράστιος ενεργειακός πλούτος και εκεί που είναι αυτό που έλεγε και σας το έλεγε χθες ο Μιχάλης ο Ιγνατίου, δηλαδή ένα από τα σημεία, τα τέσσερα σημεία της περιοχής που θεωρούσε ο Κίσιγκερ ότι είναι οι πόρτες για τον έλεγχο του πλανήτη. Χθες σας το έλεγε. Για το Γιβραλτάρ δηλαδή, τη Μάλτα, την Νοτιοανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο. Λοιπόν, αυτά τα ξέρουν οι Τούρκοι αναλυτές. Δεν πάνε τώρα δηλαδή για να μας κλέψουν σαρδέλες κάτω από τη Ρόδο. Αυτό το κάνουν στο κέντρο του Αιγαίου. Θεωρώ λοιπόν ότι ζούμε και είναι θλιβερό υπό αυτές τις συνθήκες και πρέπει να σας το πω αυτό κύριε Σαχίνη και δημόσια το καταθέτω. Είναι θλιβερό να ακούμε έναν υφυπουργό εξωτερικών της Ελλάδας. Βλέπετε το έχουν εναλλάξει, παίρνουν ο ένας τις κοιτάει από τον άλλον. Τη μία βγαίνει ο κύριος Λοβέρδος και μας λέει ότι ξέρετε αν επεκτείνουμε στα 12 μίλια δεν γίνεται, θα μπούμε στην ξηρά της Τουρκίας. Προχθές βγήκε ο κύριος Χατζηβασιλείου, ο οποίος θυμίζω έγινε εκ νέου υφυπουργός εξωτερικών, αφότου ξεπλήθηκε από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με ειδική διάταξη που βγήκε τα μεσάνυχτα, γιατί δεν προβλεπόταν τέσσερις υφυπουργοί εξωτερικών, οπότε η κυβέρνηση έβγαλε θέση υπηρεσιακού υφυπουργού εξωτερικών για να τοποθετηθεί εκεί η κυρία Παπαδοπούλου άρον-άρον, ώστε να ανοίξει χώρος για να έρθει πάλι ο εκλεκτός της κυρίας Μπακογιάννη και του κυρίου Μητσοτάκη, ο κύριος Χατζηβασιλείου, εκλεκτός συνεργάτης, που είναι και ένας από τους προτεργάτες της ιδέας των πατριωτών του Καναπέως μαζί με κάποιους άλλους, έτσι το είχαν υιοθετήσει, να μας πει τι. Να μας πει ότι κακώς μιλάμε για εθνική ήττα τη στιγμή που η Ελλάδα έχει πάρει Ραφάλ και έχει πάρει φρεγάτες Μπελαρά και έρχονται κι άλλες και έχει δρομολογική διαδικασία προμήθειας F-35. Αυτά κύριε Σαχίνη είναι ναι μεν χρεωστούμενα, μας το κουνάνε κιόλας και το δάχτυλο λες και τα χρώσταγαμε εμείς αυτούς. Δεν τα χρώσταγαν αυτοί στον ελληνικό λαό, καταλάβατε. Δηλαδή αυτή είναι η νοοτροπία της εξουσίας και μάλιστα στην δεξιά έκφανση της εξουσίας, ότι ξέρετε ελληνικέ λαέ μας χρωστάτε. Αντί να ντρέπονται που αποκαλούν σήμερα εθνάρχη τον Καραμαλή, ο οποίος είναι ένας προδότης, έτσι, ο οποίος άφησε να χαθεί περίπου το 30% της Κύπρου με τη δεύτερη εισβολή, τον λένε σήμερα εθνάρχη και τον λένε και εθνάρχη και άνθρωποι, ας πούμε, της δεξιάς μου και πατριώτες. Εντάξει, το αφήνω αυτό στην άκρη. Αλλά να βγαίνει ο κύριος Χατζηβασιλείου και να κουνάει το δάχτυλο στον ελληνικό λαό και να προσπαθεί να ξεπλύνει τις αμαρτίες του 7 χρόνια περί εθνικής ήττας επικαλούμενος αυτά που χρωστάνε στους Έλληνες, ενώ αποψηλώνεται η ελληνική ύπεθρος, ενώ οι Έλληνες δεν μπορούν να ταξιδεύουν. Κύριε Σαχίνη, ρωτήστε γύρω σας πόσοι από τους κριτικούς, από τους ντόπιους κριτικούς, θα ταξιδέψουν διακοπές φέτος το καλοκαίρι σε ένα άλλο ακριτικό νησί του Αιγαίου. Για να μην σας ρωτήσω πόσοι από την υπηρετική Ελλάδα θα έχουν τη δυνατότητα να πάνε στην Ίσυρο, στη Λέρο, στην Κάλυμνο, στο Καστελόριζο, διακοπές. Εδώ έχουμε μια κατάλυση εθνικής κυριαρχίας εκ των ένδων, εκ των έσω κύριε Σαχίνη, την οποία υπηρετεί αυτό το πολιτικό σύστημα, διότι δεν αγαπάει τους Έλληνες. Και στο κάτω-κάτω τα F-35 δεν θα τα δώσουν στην Ελλάδα, γιατί όπως μας είπε ο κύριος Δένδιας, έρχονται με ρήτρες. Λοιπόν, δεν θα ισχύσουν αυτές οι ρήτρες μόνο για τους Τούρκους αν τα πάρουν. Ισχύουν και για μας ως μέλος ΝΑΤΟ, για τις άλλες χώρες. Άρα, ποιος νομίζει ότι οι εξοπλισμοί αυτοί, και θα έρθω και σε ένα τελευταίο για τους εξοπλισμούς σε ένα λεπτό, αν νομίζει κανείς ότι αυτοί οι εξοπλισμοί είναι για την προστασία της Εθνικής Ιεραρχίας Ελλάδος έναντι του προαιώνιου εχθρού μας, ας το πούμε έτσι, είναι βαθιά ανοιχτωμένος και γελασμένος. Και κλείνω μιας και θίξατε το θέμα των εξοπλισμών, με τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ της ανάθεσης, εν πάση περιπτώσει, της αγοράς, της ασπίδας του θόλου του Αχιλλέως από το Ισραήλ για το Αιγαίο, θυμίζοντας, μιας και το έθεσε εκ νέου τώρα και η καινούργια ταινία του Νόλαν, μολονότι αναφέρεται στην Οδύσσια, ότι ο Αχιλλέας είχε και την Αχίλλειο πτέρνα, και να προσέξουμε και να προσέξουν όλοι στην Ελλάδα και στην Αθήνα, μην τυχόν ξαφνικά βρεθούμε, ξυπνήσουμε μια μέρα και διαπιστώσουμε ότι έχουμε από το Ισραήλ συρθεί σε μια διαδικασία σύγκρουσης με την Τουρκία, διότι ξέρετε ο διάολος έχει πολλά ποδάρια και δεν είναι κανείς φίλος σου και σύμμαχός σου με το αζημίωτο. Αυτά είναι λυκοφιλίες. Λοιπόν, μην ξυπνήσουμε κάποια στιγμή και έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αυτοί που θεωρούσαμε μεσίες, διότι έτσι δυστυχώς η Αθήνα θεωρεί το Ισραήλ μεσίες της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας, της προστασίας εθνικής κυριαρχίας Ελλάδας, μας έχουν σύρει εκόντος ακόντος, εντάξει δεν θα πω ότι θα το κάνουν επίτηδες, σε μια καινούρια κρίση με την Τουρκία, διότι ξέρετε και οι Τούρκοι, όταν βλέπουν ότι χοντραίνει το παιχνίδι από την άλλη, θα επισπεύσουν. Δεν θα κάτσουμε σταυρωμένα χέρια, κύριε Σαχίνη, θα επισπεύσουν. Λοιπόν, και από τον υπερβάλλοντά μας ζήλο για μια καινούρια σωστή πλευρά της ιστορίας, όταν έχουμε φάει κουβά με όλες τις προηγούμενες, επιτρέψτε μου να σας πω, συμβούν πράγματα για τα οποία θα κλαίμε και για τα οποία θα χρειαστούμε καινούριους Κώστες Βενιζέλους και Μιχάληδες Ιγνατίου σε 50 χρόνια να μας τα αναλύουν τόσο εμβριθώς όσο μας κάνουν τώρα για τα προηγούμενα 50 χρόνια, κύριε Σαχίνη.
21: Κύριε Παύλε, μου τα έχετε πει όλα σήμερα. με έχετε προλάβει, είχα πολλά ζητήματα να θέσω. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ρωτήσω σε αυτό το κλίμα, σε μια γενικευμένη ανακατανομή, έστω και τώρα γιατί το είπατε, πιστεύετε ότι θα μπορούσε ο Έλληνας πολίτης να απαιτήσει ένα μίνιμουμ στρατηγικής για αυτή τη χώρα? Διότι θα έρθουν και εκλογές τώρα, κοιτάξτε, θα μπούμε σε αυτό, όλοι θα έχουν, το έχω μπροστά μου, μια πινελιά δημογραφικό, μία πινελιά εξωτερική πολιτική, μία πινελιά εθνικά θέματα, τα νιάτα, τελεία.
22: Βεβαίως.
21: Όλοι θα έχουν κάτι να πούν.
22: Όλοι θα έχουν κάτι να πούν και ο Μητσοτάκης, η παρούσα κυβέρνηση, είναι και αυτή η οποία είναι η μόνη που θα έχει κάτι να δώσει, όπως αρχίσει και δίνει ήδη, για να λαδώσει το αντεράκι των Ελλήνων, να πάει να τους ξαναψηφίσει. Και πάλι σας λέω, εγώ δεν έχω ένα πρόβλημα με το Μητσοτάκη, με κανένα Μητσοτάκη. Εξάλλου τα πρώτα δύο χρόνια, έτσι, και όσοι έχουν μυαλό και μνήμη το θυμούνται, τον στήριζα με το τεκμήριο της αθότητας, με την έννοια ότι δεν μπορείς να εκ των προτέρων κρίνεις κανέναν. Αλλά όταν εγώ είδα ότι ο λόγος του Πάγιατ και της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ισχυρότερος από τους ψιθύρους όλων των Ελλήνων μαζί, και το αν έφτασε ο κύριος Μητσοτάκης να μιλάει για αμοιβές υποχωρήσεις με την Τουρκία αμέσως μετά την εντολή Πάγιαντ, εκεί με συγχωρείτε, αλλά εγώ δεν αμοιβούμαι από την Αμερικανική Πρεσβεία και δεν είμαι κανένας δημοσιογράφος σαν μερικούς που γυρνάγανε έτσι ζητιάνους και πένανε μεροκάματα. Με ενδιαφέρει η πατρίδα μου και μόνο η πατρίδα μου, ούτε με ενδιαφέρει να φέρνω στο εξοχικό μου εκεί στα Χανιά, ας πούμε, πρώην Αμερικανούς Προέδρους. Άμα θέλουν να έρθουν, να έρθουν. Αλλά είμαι κυρίαρχος πολίτης και άρα έχω υποχρέωση να τα επισημάνω αυτά. Εκεί λοιπόν τελείωσε το παραμύθι της υποστήριξης και παρεπιπτόντως ας θυμούνται κάποιοι οι οποίοι θεωρούν, γιατί με ρωτήσετε για εκλογές. Γιατί ξέρετε τώρα, ακόμη και μέσα στους χώρους τους πατριωτικούς και τους δημοκρατικούς, σου λέει, ωραία, θα φύγει ο Μητσοτάκης, ο Δένδιας είναι ο επόμενος. Ποιος Δένδιας? Θυμάστε τους τεμενάδες? Εντάξει, δεν έκανε τεμενάδες ο Δένδιας σαν τον Γεραπετρίτη. Τους έκανε πιο εκλεπτισμένα. Οι Κερκυραίοι, ξέρετε, έχουν μια διαφορετική προσέγγιση. Δεν είναι βουνίσχοι σαν τους Καρπάθιους. Είναι εκλεπτισμένοι, ας πούμε, είχαν βενετική κατοχή. Αλλά όμως ο κύριος Δένδιας, επί Πάγιατ, παίρνανε τις εντολές copy-paste και τις υλοποιούσανε.

0: και εργαλειοποιούν τα κοινωνικά ζητήματα, τα φλέγοντα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, βγαίνει τώρα ο κύριος Πλεύρης και προσπαθεί να χρυσώσει το χάπι στον ελληνικό λαό με την διαδικασία με την οποία υποτίθεται η κυβέρνηση διαχειρίζεται το μεταναστευτικό. Όταν εσείς στην Κρήτη, και δεν έχω τίποτα εγώ με τους ανθρώπους, μου αρέσουν και όλοι, έτσι, Ευρωπαίοι, Ασιάτες, Αφρικανοί, τους σέβομαι, είναι άνθρωποι δημιουργήματα του Θεού. Αλλά δημιουργήματα του Θεού είναι και οι Έλληνες, και αυτός ο τόπος που λέγεται Ελλάδα είναι ένα δώρο του Θεού στο συγκεκριμένο λαό και έχουμε χρέος να μην τον εκχωρήσουμε. Δεν μπορεί λοιπόν τώρα να έρχεται να θυμήθηκε τον πατριωτισμό του και να προσπαθεί να ξεπλύνει τα ανοσιουργήματα της κυβέρνησης, όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πριν δύο εβδομάδες, κύριε Σαχίνη, σας θυμίζω, βγήκε στον Economist να μας πει πόσο πολύτιμοι είναι οι Σουδανοί για να πάνε στη Λάρισα, στον κάμπο της Θεσσαλίας. Όχι φυσικά για να πάνε στον κάμπο της Θεσσαλίας να μαζεύουν φρούτα και λαχανικά, γιατί εκεί τα καταφροντίσαμε να καταστρέψουμε. Αλλά θα έρθουν στον κάμπο της Θεσσαλίας άλλα πράγματα. Θα έρθουν, ξέρετε, βάσεις δεδομένων, παραγωγές βάσεις δεδομένων της Amazon. Έχει φροντίσει ο κ. Μητσοτάκης, μεγάλες επενδύσεις. Θα έρθουν πράγματα.
1: Ναι. Λοιπόν, την Amazon τη χτύπησε το Ιράν στο Μπαχρέιν, προχθές. Μάλιστα.
0: Ναι, εντάξει, φαντάζομαι το Ιράν δεν θα γίνει στην Ελλάδα. Είμαστε ιστορικά φιλικοί λαοί. Αυτά τα διακινούν κάποιοι ανόητοι φοβικοί τύποι που δεν ξέρουν καν ιστορία. Δηλαδή, το επιτελείο του Τραμπ ξέρει περισσότερο ιστορία. Απλώς οι άνθρωποι αυτοί, γιατί ξέρετε, πρέπει να το πούμε γι' αυτό. Αν η αμερικανική εξωτερική πολιτική ήταν απλώς εξαρτώμενη από τους Αμερικανούς, δεν θα είχε σημειώσει τόσα τράγικα λάθη. Αλλά και η Αμερική είναι κράτος υποκατοχή. Μην νομίζετε ότι είναι. Επειδή έχουν την παγκόσμια πολεμική μηχανή, είναι κράτος υποκατοχή. Τα έχει γράψει αυτά ο Μερσχάιμερ στο βιβλίο του για το Ισραηλινό λόμπι και την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Τα λένε όλοι, ας πούμε. Δεν τα λέω εγώ. Αντίστοιχα, λοιπόν, και εδώ, δεν θεωρώ ότι υπάρξει τέτοιο ζήτημα με το Ιράν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τι να το κάνει στο Ιράν όταν εκχωρήσει την εθνική σου κυριαρχία, κύριε Σαχίνη? Προχθές άκουγα, επειδή το θέτεται, ο άλλος ο ταλέπορος ο Μεσίτης, ένας Μεσίτης στη Βόρεια Ελλάδα, κάπου στην Πτολεμαίδα, που βγήκε και είπε ότι εγώ δεν πουλάω σε μη Έλληνες, του στείλαν το συνήγορο του πολίτη, κύριε Σαχίνη. Του στείλαν το συνήγορο του πολίτη να τον εγκαλέσει στην τάξη που πιο πολίτη, ας πούμε, γιατί ο συνήγορος πολίτη στην Ελλάδα υποτίθεται ότι είναι για τους Έλληνες πολίτες, έτσι δεν είναι? Αλλιώς θα μπορούσε να είναι συνήγορος του πολιτιστικού Άλα Λουμπούρ, ας πούμε, στη Μαλαισία. Και επειδή ένας Έλληνας τόλμησε, όχι απλώς δηλαδή αρνείται να πουλήσει σε ξένους που έρχονται με βίζα και Ισραηλινούς κτλ., αλλά τόλμησε να το κάνει και βούκινο στον ελληνικό λαό και να δείξει δηλαδή στους Έλληνες, ξέρετε, υπάρχει αντίσταση, ξυπνήστε να αντισταθείτε, για να τον χτυπήσουν κάτω, να τον πατάξουν, και για να πατάξουν και ενδεχόμενες άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, του στείλαν στον συνήγορο του πολίτη. Είμαστε κράτος υποκατοχή, κύριε Σαχίνη, και απλώς έχει αυτό το κράτος μια κυβέρνηση προτεκτοράτο, εντολολήπτες, εντολοδόχους, οι οποίοι ήταν μέχρι πρώτην ως εντολοδόχοι μόνο της Ουάσιγκτον, τώρα είναι και του Τελαβίβ, συγγνώμη που το λέω, αλλά φίλοι οι Ισραηλινοί, φίλοι όλοι, φιλτάται η αλήθεια και φίλτατος ο ελληνισμός. Λοιπόν, οπότε για μένα αυτές οι εκλογές είναι κρίσιμες, με την έννοια ότι υπάρχει το μέγιστο τμήμα του πολιτικού συστήματος είναι διεφθαρμένο. Ακόμη και οι καινούριες φωνές που εμφανίζονται, εννοώ επανεμφανίζονται, είναι διεφθαρμένες σε κάποιο βαθμό και θα χρειαστεί να αποδείξουν όλοι με πολύ επώδυνο τρόπο ότι έχουν αποφασίσει να αλλάξουν 180 μοίρες πορεία. Δηλαδή είναι μια δύσκολη κατάσταση, ίσως η πιο δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει ο λαός μας από την μεταπολίτευση, μετά τη μεταπολίτευση και μετά την, ας το πούμε, φάση δημοκρατικοποίησης της Ελλάδας στην νεότερη ιστορία της.
1: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Παναγιώτη Παύλο, θα τα ξαναπούμε μαζί του. Δεν του λέω λοιπόν καλό καλοκαίρι. Θα έχουμε συνέχεια. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα στο Ηράκλειο.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να γυρίσει.

0: το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
1: Εγώ πρώτος.
0: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
1: Πολλές υπογραφές.
0: Τις
1: 30.000 θα τις
0: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περιοδία μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
1: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
0: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
1: Φίλος σου.
0: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
1: Αριστοφάνης.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα Δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
3: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. When your
4: final prayer falls. Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.

0: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
1: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
2: Καλησπέρα κυρία Αργύρη και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας για μία ακόμα φορά και φυσικά θα ξεκινήσουμε από την ενέργεια. Μας λέει σε πρόσφατη έκθεση το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι μία από τις παραμέτρους που κρατούσαν σε βιώσιμο επίπεδο τις τιμές των υδρογων ανθράκων την πρώτη περίοδο του πολέμου, δηλαδή τα στρατηγικά αποθέματα των χωρών, εξαντλήθηκαν, εξαντλούνται, τα κάψαμε. Θα θέλαμε να μας εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό, γιατί στην μικρή περίοδο της εκεχηρίας, της πραγματικής εκεχηρίας, φυσικά δεν έχουν αποκατασταθεί αυτά τα αποθέματα, οπότε θα θέλαμε να μας πείτε τι σενάρια να περιμένουμε για το από εδώ και πέρα. Υπάρχουν άλλες παράμετροι που θα ρυθμίσουν τις τιμές για να παραμείνουν βιώσιμες ή θα πάμε στα 200 δολάρια το βαρέλι που ακούγαμε τις πρώτες ημέρες του πολέμου?
2: Ωραία ερώτηση. Βέβαια, εγώ θα σας έλεγα, αν εννοείται το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας με έδρα το Παρίσι, όπου προείσταται ο κύριος Φατίχ Μπιρόλ, την Κωνσταντινούπολη, να μην το δίνεται και πολύ σημασία, διότι έχει βάλει πολλά αυτογκολ ο οργανισμός και έχει πάει πολλές φορές στον κουβά, όπως λέμε, με ποδοσφαιρικούς όρους, μιας και έχουμε Μοντιάλ.
3: Εάν σημείωσα σωστά, είναι το Δούνο του που μας έδωσε αυτές τις πληροφορίες.
2: Αυτό καλύτερα όταν πρόκειται για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κοιτάξτε την ανάλυση του την ανάποδη. Έχετε περισσότερες πιθανότητες να είστε μέσα. Αυτό που θέλω να πω, δεν θέλω να τα ισοπεδώσω όλα, αλλά εδώ και 6 χρόνια έχουν καταρριφθεί πολλά θέσματα από αυτά τα οποία γνωρίζαμε επί δεκαετίες. Όχι ότι δεν υπήρχαν εκεί, απλά δεν είχαν δημιουργηθεί οι συνθήκες. Και η ανάλυση φαίνεται όχι όταν έχει μπουνάτσα 1 και 2 μποφόρ, αλλά όταν έχουμε 9 και 10 μποφόρ στις θάλασσες. Έχουμε άγριες θάλασσες. Και τώρα 6 χρόνια δεν έχουμε δει ήρεμη θάλασσα. Με αποτέλεσμα να αλλάζουν διαρκώς οι μεταβλητές και οι παράγοντες που επηρεάζουν την τελική τιμή του αργού πετρελαίου, όπως είπατε. Αν και για μένα το πρόβλημα δεν είναι στην τελική τιμή του αργού πετρελαίου, το βλέπετε άλλωστε στις αντλίες. Δεν πάνε ανέβει σε σχέση με τον καταναλωτή, βέβαια. Δεν πάνε ανεβαίνει να πέφτει το πετρέλαιο. Στην αντλία μόνιμα ανεβαίνει ή πέφτει, αλλά ελάχιστα. Αυτό που θα ήθελα να πω όμως είναι ότι οι παράμετροι αυτή τη στιγμή, όχι μόνο τον τελευταίο χρόνο, αλλά μέσα στον ίδιο μήνα, για παράδειγμα τον Ιούνιο, αλλάζει το ειδικό τους βάρος με αποτέλεσμα να βλέπουμε πράγματα περίεργα και όχι μόνο, και δύσκολα κατανοητά, να το πω έτσι, όχι μόνο στο χρυσό, αλλά και όχι μόνο στο πετρέλαιο, αλλά και στο χρυσό και σε άλλα εμπορεύματα. Γιατί η αγορά δεν τιμολογεί αυτό το οποίο πιστεύει ο κόσμος, την εξέλιξη. Δηλαδή, τι έγινε? Α, έγινε ένας πόλεμος στο Περσικό. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα ανέβει ο χρυσός σαν safe haven, σαν ασφαλή καταφύγιο δηλαδή των επενδυτών. Αφού γίνεται πόλεμος και έχουμε πετρελοπηγές εκεί, θα ανέβει και το πετρέλαιο. Δεν συμβαίνει πάντοτε αυτό το πράγμα, διότι η αγορά εδώ και 5-6 χρόνια κυρίως τιμολογεί την προσδοκία. Τιμολογεί το μέλλον, τι περιμένει την άλλη εβδομάδα, την άλλη μήνα, την άλλη χρονιά. Δεν τιμολογεί το ίδιο το γεγονός. Αυτό το ξέρουν πολλοί, δυστυχώς όμως δεν το λαμβάνουν στις αναλύσεις. Ένα δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι η τιμή του πετρελαίου, εκτός από παράγοντες που αφορούν το πώς βλέπει η αγορά τη μελλοντική κίνηση, έχει και κάποια πράγματα μέσα τα οποία βλέπει, τα οποία δεν αναλύονται όσο πρέπει από τα διεθνή, τα mainstream media που λέμε. Και ένα τέτοιο είναι ότι αυτή την εποχή ο κυριότερος, ένας πολύ σπουδαίος ρόλος στη διαμόρφωση της τιμής του αργού πετρελαίου αλλά και των καυσίμων είναι στη Ρωσία και όλοι στρέφονται στη Μέση Ανατολή. Η Ρωσία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ένα υπαρξιακό πρόβλημα και περισσότερος κόσμος νομίζει ότι επειδή το πετρέλαιο έχει ακριβά ότι η Ρωσία αντιστοίχως έχει και έσοδα. Η ρωσική βιομηχανία του πετρελαίου περνάει δραματικές ώρες και το σύνολο της ρωσικής βιομηχανίας. Αυτό τώρα που είπατε για την τιμή, για μένα, στην παρούσα φάση, θα πρέπει να δούμε λίγο τι έχει συμβεί 1-1,5 μήνα. Διότι η αγορά του η τιμή του αργού πετρελαίου ήταν κάτι σαν το τρενάκι του τρόμου. Δηλαδή, στα Λούνα Πάρκ, το roller coaster που λέμε. Πέρασε κάποιες φάσεις οι οποίες προήρθε από μία μέση τιμή η οποία βλέπαμε επί θητείας Τραμπ, ας πούμε, παρέλαβε στα 83 δολάρια το βαρέλι, αλλά κατόρθωσε και το είχε γράφοντας το αργό πετρέλαιο 6 μπροστά στην τιμή του. Δηλαδή είχε από 60 έως 69,9 δολάρια για πάρα πολλούς μήνες, με μία μέση τιμή γύρω στα 65. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος του Περσικού, το βαρέλι πήγε σε μερικές μέρες στα 120 δολάρια. Αυτό θέλω να πω δεν είναι η maximum τιμή. Έχουν έρθει κρίσεις στο πρόσφατο παρελθόν που το βαρέλι πήγε 130-137. Δεν πέρασε δηλαδή τις maximum τιμές των προηγούμενων κρίσεων. Αργότερα όμως, μέσα στην εκλαγή του πολέμου, είδαμε ότι το πετρέλαιο υποχώρησε προς τα 90, μετά στα 80, μετά ξανανέβηκε στα 90, μετά έπεσε ακόμα και στα 72, δηλαδή 6-7 δολάρια από τη μέση τιμή που είχε πριν τον πόλεμο, και τώρα με την επανέναρξη των επιχειρήσεων πήγε ξανά στα 87-88. Αυτή είναι μια συμπεριφορά η οποία δεν έχει σχέση μόνο με τη μεταβλητή που εξετάζουν όλοι, που ακούει στο όνομα πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Για μένα προσωπικά, αυτό το οποίο διαμόρφωσε αυτή την καμπύλη, η οποία ανεβοκατέβαινε σαν τρενάκι, όπως είπαμε, ο κυριότερος ρόλος ήταν η κεντρική τράπεζα, η ομοσπονδιακή τράπεζα, η Federal Reserve, η Fed δηλαδή που λέμε, και η αλλαγή στην πολιτική των επιτοκίων με τον καινούριο της, με τον καινούριο της διοικητή. Αυτό είναι ακόμα πιο μεγαλύτερη μεταβλητή, την οποία δεν την εξετάζουμε. Και αυτό θα καθορίσει από σήμερα και μέχρι τέλος της χρονιάς εν πωλής τις τελικές, τις πραγματικές τιμές του πετρελαίου. Και καλά θα κάνουν να μην βλέπουμε τις αιχμές. Α, πήδηξε το βαρέλι το πετρέλαιο από τα 87, πήγε στα 110-120. Αυτό μπορεί να γίνει για μερικές μέρες. Το ζήτημα είναι πού θα καθίσει η τιμή, τι επίπεδο θα σχηματίσει μακροχρόνια. Και αυτό, αν δούμε τα futures, δηλαδή τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια, η καμπύλη είναι προς τα κάτω. Δηλαδή, έχουμε backwardation. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ότι οι αγορές βλέπουν τον επόμενο, τον μεθεπόμενο μήνα και μέχρι τα μέσα του 27 βλέπουν τις τιμές να κινούνται πτωτικά. Για να πάει όμως, και να καταλήξω με αυτό στο ερώτημά σας, γιατί όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται να απαντηθεί μέσα σε ένα λεπτό. Για να πάει όμως η τιμή να φτάσει πάλι στα 120 ή να τα ξεπεράσει. Εμείς δεν το αποκλείουμε αυτό το πράγμα, αλλά θα πρέπει να μην γίνει ένας πόλεμος παύλα χορογραφία όπως αυτός που γίνεται τώρα το τελευταίο διάστημα, έτσι. Και έχει πέσει πολύ η ορμή των war premiums, δηλαδή των πολεμικών ασφαλίστων πάνω στην τιμή του πρεγιατή. Καταλαβαίνουμε ότι είναι περισσότερο πολιτική παρά πόλεμος. Υπάρχει λοιπόν ενδεχόμενο να πάει στα 120 να τα ξεπεράσει. Ναι, εάν αναβαθμιστεί ο πόλεμος, γενικευτεί και έχουμε χτυπήματα σε μεγάλες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις περιοχής όπως το Σαουδαραβικό, Ras Tanura. Και έχουμε χτυπήματα ακόμα και σε πετρελαιοπηγές που το απευχόμαστε αυτό το πράγμα, είναι το ό,τι χειρότερο μπορούμε να δούμε. Ή και μαζικά χτυπήματα σε τάνκερ στην περιοχή, ναι, τότε όχι απλά θα φτάσει στα 120, αλλά θα το βλέπουμε τα κιάλια στο πόσο ψηλά είναι. Αντίθετα, και κλείνω με αυτό, εάν η τιμή θέλουμε να πέσει, τότε είναι η εξίσωση, βλέπουμε δύο κύριες μεταβλητές. Και τη γεωπολιτική, εκεί πρέπει να πάνε σε μια ειρήνη επιτέλους, να τελειώσει όλη αυτή η χοροδία. Να μην υπάρξει έξαρση στο πεδίο της Ουκρανίας, που και αυτό αυτή τη στιγμή αρχίζει και βράζει πολύ επικίνδυνα. Και να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουμε καμία σοβαρή έκπληξη στα επιτόκια σε όλο αυτό το διάστημα. Τότε θα ξαναπάει πολύ εύκολα, το έκανε άλλωστε μέσα στον πόλεμο, μέσα σε 10 μέρες, που πήγε κοντά στα 70 δολάρια και κοντέψαμε να πούμε ότι ήρθαμε στην κανονικότητα.
3: Επειδή ήδη το προλογίσατε, τη σχέση της οικονομίας των Ηνωμένων Πολιτειών, της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης, της γεωπολιτικής τους δραστηριότητας, σημαίνει της γεωπολιτικής τους θέσης και τρόπου και χειρισμού του Μεσανατολικού, θα θέλαμε εκεί να εστιάσουμε. Δηλαδή, τις προοπτικές που διαμορφώνει η οικονομία στις ενδιάμεσες εκλογές που σε κάποιο βαθμό θα καθορίσουν το τι θα κάνουν από εκεί και πέρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, που με τη σειρά του θα καθορίσει και τις τιμές της ενέργειας και την παγκόσμια οικονομία. Ποιες παράμετροι, για να μην το υπεραπλουστεύσουμε, η τιμή της αντλίας είναι που θα καθορίσει τις ενδιάμεσες εκλογές. Ποιες παράμετροι της οικονομίας βλέπετε εσείς ότι θα καθορίσουν αυτό το θέμα?
2: Κοιτάξτε, ο Τραμπ δεν το βλέπει το θέμα μονοδιάστατα πετρέλαιο. Το βλέπει, θα έλεγα, τολμώ να πω, υδρογονάνθρακες. Οπότε όταν μιλάμε για υδρογονάνθρακες, Μιλάμε και για φυσικό αέριο. Στο φυσικό αέριο έχει κερδίσει κατά κράτος τη μάχη μέχρι στιγμής. Στα τραπέζια των αναλύσεων δεν το συζητάμε αυτό, γιατί δείτε, το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια νέα έκρηξη τώρα που γίνονται οι εχθροπραξίες και αναβαθμιστήκαν πάλι στην περιοχή. Του δείκτη TTF, το ευρωπαϊκό δείκτη του φυσικού αερίου, ο οποίος πήγε πάλι σε πολύ, ξεπέρασε τα 50, πήγε στα 56 ευρώ η μεγαβατόρα. Αλλά στην Αμερική, καθίστε και δείτε, η τιμή του φυσικού αερίου του αμερικάνικου είναι σε πτωτικό τρέντ, δηλαδή πέφτει. Και κινείται λες και δεν συμβαίνει τίποτα. Γιατί σας το λέω αυτό? Διότι η κατάσταση, αν προσπαθήσει κάποιος να τη συγκρίνει με το 1973, το Σαουδαραβικό εμπάργκο και γενικώς τις μεγάλες πετρελαϊκές κρίσεις, θα αποτύχει αυτή τη φορά. Διότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από τότε. Και το κυριότερο πράγμα που άλλαξε είναι ότι πλέον οι ΗΠΑ δεν είναι απλά μια χώρα η οποία συμμετέχει ενεργά στην παραγωγή υδρογόνων ανθράκων, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, αλλά είναι ο ρυθμιστής. Ειδικά για το φυσικό αέριο έχει εκτιναχθεί και σε επίπεδα παραγωγής και σε επίπεδα εξαγωγών και είναι πρώτη. Ξεπέρασε μεγάλες παραδοσιακές δυνάμεις. Και το ίδιο κάνει στο πετρέλαιο. Δηλαδή από το 2014 μέχρι το 2019, πριν την κρίση του 20, αύξησε 500% την παραγωγή της. Σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που εμείς καθόμαστε και βλέπουμε σαν χαζή τηλεθεατές τι κάνει οι ΗΠΑ, τι κάνουν στη Μέση Ανατολή και περιμένουμε πότε θα μας έρθει η μπόρα. Γιατί δεν παράγουμε, δεν αποφασίσαμε να παράγουμε, να γίνουμε αυτάρκης μέχρι σε ένα βαθμό που μπορούμε να μην έχουμε τόσο μεγάλη εξάρτηση. Η Αμερική λοιπόν εκεί, και εννοείται από εποχή Ομπάμα και τώρα και στην εποχή του Μπάιντεν αλλά και στην εποχή του Τραμπ, έχει προσανατολιστεί πολύ καλά σε αυτό το επίπεδο και δεν έχει την εξάρτηση που είχε παλιότερα στις μεγάλες κρίσεις. Αυτός ο οποίος πήγε στην αρχή καλά, δηλαδή μέσα στην κρίση, και αύξησε τα έσοδα του όντως, ήταν η Ρωσία, του Πούτιν, του Αλεξέη Μίλλερ και του Αλεξάνδρ Νόβακ. Πήγαν πάρα πολύ καλά. Όμως εδώ θα σας ευαισθήσω την προσοχή, γιατί επειδή η Ρωσία είναι και αυτή μέσα στον πίνακα, υπάρχει μια αλληλεπίδραση μεταξύ του τι κάνει η Αμερική, του τι κάνει η Ρωσία και τι κάνει φυσικά και ο ΟΠΕΚ. Και αυτή τη στιγμή ο τρίτος μεγάλος παίκτης που είναι η Ρωσία δεινοπαθεί. Έχει χάσει αυτή τη στιγμή περίπου 1,5 με 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα που έχουν φύγει εκτός σύνδεσης από την εγχώρια παραγωγή πετρελοειδών. Εκεί ήταν η δύναμη της, δηλαδή στα καύσιμα, να το πω έτσι απλά να το καταλάβει ο κόσμος, ήταν η δύναμη της, οι εξαγωγές καυσίμων ήταν η δύναμη της Ρωσίας. Και τώρα αυτό τι σημαίνει επί της ουσίας για να καταλάβει ο κόσμος? Ότι η Ρωσία έχασε περίπου το 58% της συνολικής εθνικής της ισχύος. Δεν έχουμε χρόνο να σας πω ποια είναι τα κυριότερα διελιστήρια που άλλα έχουν κλείσει εντελώς 100% από χτυπήματα ουκρανικών ντρόν. Άλλα μεγάλα όπως το Νόρση έχουν υποστεί ένα κλείσιμο που φτάνει στο 50%. Είναι πολλά. Είναι πάνω από 15 αυτά τα διελιστήρια. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει όμως? Σημαίνει πρόβλημα ταυτόχρονα στις μεγάλες μεταβλητές της παγκόσμιας, της διεθνούς αγοράς της βιομηχανίας του πετρελαίου. Ταυτόχρονα σημαίνει πρόβλημα, διότι αυτά όταν λείπουν, όχι θεωρητικά, όταν λείπουν πραγματικά από τους παγκόσμιους πίνακες, υπάρχει πρόβλημα στην αγορά, το οποίο πρέπει να λυθεί. Δεν ξέρω γιατί δεν το λέω.
3: Δηλαδή μπορεί να δούμε αύξηση των τιμών από την απουσία του ρωσικού πετρελαίου μεγαλύτερη από την... Μάλιστα.
2: Έχει μια τεράστια συμμετοχή η Ρωσία, τόσο και στην παραγωγή αργού πετρελαίου και όσο και φυσικού αέριου, αλλά όσο και στα διελισμένα τα προϊόντα. Άμα αυτά φύγουν από την αγορά, θα συζητάμε κάτι αντίστοιχο για τη Μέση Ανατολή. Απλά θα αλλάξουμε γήπεδο. Πώς το λένε, θα αλλάξουν οι ομάδες γήπεδο. Συζητάμε κάτι άλλο. Όμως όλα αυτά. Ναι.
3: Να εμπλουτίσω λίγο το ερώτημα. Έχει νόημα όταν συζητάμε για Ρωσία πλέον να συζητάμε και για Καζακστάν? Η τελευταία φορά που ακούσαμε το Καζακστάν στους τίτλους των ειδήσεων ήταν στη δική του τότε κρίση, στην οποία ο νυν πρόεδρος ζήτησε την συνδρομή του Πούτιν, την έλαβε με τα ανταλλάγματα, φαντάζομαι, που ζήτησε ο Πούτιν, και βλέπουμε τώρα να έρχεται σε συνδρομή της Ρωσίας. Αυτό σημαίνει έλεγχος της Κεντρικής Ασίας και των αποθεμάτων της ως backup για τη Ρωσία. Αντιλαμβανόμαστε σωστά, δηλαδή μπορεί από εκεί να ρυθμιστεί το συνολικό ζήτημα της ενέργειας?
2: Κοιτάξτε, πολύ σωστά το αντιλαμβάνεστε. Μόνο πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο η αγορά του αργού πετρελαίου και άλλο η αγορά των διελισμένων προϊόντων, που τι σημαίνει αμόλυβδη, ντίζελ, αεροπορικά καύσιμα. Εκεί υπάρχει τραγικό πρόβλημα. Απλά δεν το αναλύουμε όπως πρέπει να το αναλύσουμε. Το αργό πετρέλαιο είναι σαν το φοίνικα. Αναγεννάται από τις τάχτες του. Κάποια στιγμή θα ρυθμιστούν τα πράγματα, αλλά ελπίζουμε να μην έχει γίνει το κακό μέχρι τότε. Όσο για το Καζακστάν που λέτε, είναι μια από τις 15 με 20 περιοχές, χώρες, όπως θέλετε πείτε το, που παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, ειδικά σε περιόδους κρίσεως. Δηλαδή, τώρα που έχουμε την απώλεια περίπου 11%, είναι σε πραγματι... 9 με 11% ανά ημέρα από τη Μέση Ανατολή λόγω των πολεμικών συγκρούσεων, η αγορά ψάχνει να βρει από αλλού. Πώς το λένε, παιδεία, ούτως ώστε να καλύψει αυτό το κενό που χάθηκε. Μία είναι το Καζακστάν, γιατί αλλά εκεί υπάρχει το εξής πρόβλημα και καλώς το εντοπίσατε, πολύ σωστά και μπράβο σας. Όπως το Καζακστάν με την Λευκορωσία σε σχέση με τη Ρωσία, γιατί το Καζακστάν, αν το πάρουμε έτσι, είναι στο μεγάλο του κοίτασμα το Καζαγκάν. Εκεί παίζεται ένα παιχνίδι το οποίο λίγοι το έχουν καταλάβει. Είναι καζάκικο, με τη διαφορά ότι υπάρχει ένας έλεγχος από τη Ρωσία. Γιατί το καζάκικο πετρέλαιο μεταφέρεται πού για να εξαχθεί? Μεταφέρεται στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα πάνω, που δίπλα είναι η πόλεμη. Άρα υπάρχει ένα θέμα εκεί, έτσι. Το δεύτερο είναι ότι το ίδιο το κοίτασμα ελέγχεται σε σχεδόν κατά το ίμιση από δύο πολύ μεγάλες αμερικάνικες εταιρείες, τη Chevron και την ExxonMobil, η οποία είναι παραγωγή και operator του κοιτάσματος εκεί. Άρα, Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Καζακστάν έχουν η κάθε μία ένα πολύ δυνατό μοχλό για να κάνουν το Καζακστάν είτε να κάνει αυτό που θέλει η παγκόσμια αγορά, είτε να κάνει το αντίθετο. Έτσι, αυτές οι δύο χώρες μόνο. Τώρα, η Λευκορωσία και το Καζακστάν παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο σημερινό πρόβλημα της Ρωσίας που αντιμετωπίζει αυτές τις μέρες, που βλέπετε τις ουρές στα βενζινάδικα. Διότι έχει πέσει περίπου η δυνατότητα, η εσωτερική της, δηλαδή στο να προμηθεύει τη συνολική ζήτηση, τη ρωσική ζήτηση σε καύσιμα, κατά 60%. Και αρχίζει τώρα και αναγκάζεται να η μεγάλη πετρελαιοπαραγωγός και εξαγωγέας καυσίμων χώρα, η Ρωσία, αυτή τη στιγμή αναγκάζεται να στραφεί στους πρώην πελάτες της, δηλαδή στην Κίνα ή σε άλλες χώρες όπως το Καζακστάν, όπως η Λευκορωσία, που έχουν μεγάλα διελιστήρια, για να τα, πώς το λένε, για να πάρει από εκεί κάποιες εισαγωγές που πιθανόν να είναι από δικά της προϊόντα, το πιθανότερο τα από δικά της προϊόντα. Εγώ θέλω να τονίσω πάλι για δεύτερη φορά την προσοχή εκεί, διότι ο Πούτιν, όσο κέρδιζε από αυτή την ιστορία και ανέπτυξε την οικονομία σε μεγάλο βαθμό, τον βλέπαμε να μην είναι αδιάλακτος σε πολλά ζητήματα και να κλιμακώνει πολύ, σε πολύ μικρά επίπεδα, και είχαμε ξεχάσει, νομίζαμε διαπαντός, το ρωσικό-ουκρανικό πρόβλημα. Τώρα όμως, βλέποντας ότι τα drones που του κάνουν τη ζημιά είναι πράγματα που ευτελούς αξίας, 15-20.000 δολάρια έχει το καθένα, και αυτός χρειάζεται εκατομμύρια για να τα καταρρύψει και δεν μπορεί. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα χτυπήσει εκεί που αυτός θεωρεί ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στην αλυσίδα εφοδιασμού των ουκρανικών drones. Και τα ουκρανικά drones, μπορεί να μιλάμε για αυτάρκεια, ότι κατασκευάζονται 100% στην Ουκρανία. Δεν κατασκευάζονται 100% στην Ουκρανία. Η τεχνολογία αιχμής που χρησιμοποιούν κατασκευάζεται 4 με 5 ευρωπαϊκά εργοστάσια, τα οποία έχουμε ακούσει και για σαμποτάζ, σας υπενθυμίσω, χωρίς να θέλω να πω τίποτα. Έχουμε ακούσει για πολλά πράγματα περίεργα που συμβαίνουν σε κάποια εργοστάσια, αλλά κυρίως όμως έχουμε ακούσει να αναβαθμίζεται η συζήτηση στο εσωτερικό της Ρωσίας και να ενισχύονται αυτοί οι οποίοι πίεζαν τον Πούτιν για να επιτεθεί σε ευρωπαϊκό έδαφος όπου υπάρχουν εργοστάσια κατασκευής drones. Αυτό για μένα είναι το κλειδί.
3: Το ευρωπαϊκό έδαφος όμως ταυτόχρονα είναι και νατοϊκό έδαφος.
2: Γι' αυτό λέμε το κλειδί, πολύ σωστά το είπατε. Έτσι. Τώρα με τα σαμποτάζ, ας πούμε, δεν θέλω να μιλήσω συγκεκριμένα, δεν έχουμε και τον χρόνο. Εκεί, εντάξει, ο καθένας μπορεί να πει πολλά, δεν είναι ένα τοϊκό ζήτημα. Αν χτυπήσει όμως με πυράβλους, αναβαθμίσει δηλαδή και προβεί σε τέτοιου είδους ενέργειες, τότε μιλάμε για τον επόμενο ευρωπαϊκό πόλεμο. Που εκεί θα ξεχάσουμε όλοι τι γίνεται στη Μέση Ανατολή και θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε τι γίνεται εδώ. Γιατί θα ενεργοποιηθεί το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, όχι αυτόματα, δηλαδή αυτή η ενεργοποίηση του άρθρου 5 που την επικαλούνται, δεν γίνεται αυτόματα. Δηλαδή, χτύπησε στην Πολωνία ή χτύπησε στη Γερμανία, άρα το ΝΑΤΟ πάει σε πόλεμο και η Ρωσία. Θέλει πάρα πολύ χρόνο και δουλειά για να φτάσουμε μέχρι. Αλλά όμως υπάρχει αυτή η δυνατότητα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και τότε αρχίζει το πραγματικό πρόβλημα.
3: Ευελπιστούμε ότι δεν θα δούμε αυτά τα, δεν θα δούμε αυτά τα σενάρια να υλοποιούνται, γιατί όπως είπατε είναι χειρότερα από αυτό που βλέπουμε στη Μέση Ανατολή.
2: Εγώ πάντως, αν θέλετε, για να καταλήξω και να συγχωρείτε λίγο, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι από τα μέσα του καλοκαιριού του 2025 μέχρι σήμερα, σχεδόν ένα χρόνο δηλαδή, δυστυχώς βλέπουμε στις αγορές να πολλαπλασιάζονται πολλοί πολεμοκάπηλοι. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι θα ήθελαν πάρα πολύ την διενέργεια ενός πολέμου στην Ευρώπη ή να ενοποιήσουν τους δύο πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία σε έναν. Γιατί και αυτά τα πράγματα βλέπουμε και ακούμε και σηκώνεται η τρίχα μας. Θέλει λοιπόν μια γενικότερη ξεκάθαρη πολιτική, ούτως ώστε να χαλαρώσουν οι τόνοι και να καθίσουν επιτέλους στο τραπέζι όλοι μαζί. Όχι μόνο η Αμερική με τη Ρωσία και την Κίνα, τους τρεις μεγάλους. Πρέπει να καθίσουν τουλάχιστον 20 πλευρές, δηλαδή όχι ακριβώς η G20, αλλά 20 πλευρές και μεγάλες ιδιωτικές πλευρές μέσα, γιατί και εκεί γίνεται χαμός στις ιδιωτικές εταιρείες, τις πολυεθνικές, τις super majors, που δεν τις εξετάζουμε και αυτές για λόγους εμπορικότητας. Αλλά όλοι μας, αυτοί επιτέλους πρέπει να καθίσουν κάτω και να βρουν, να κάνουν μια αμοιβαία διαχείριση της κρίσης. Στα πρότυπα της κρίσης, στον κόλπο των χείρων παλιότερα, να γίνει μια αμοιβαία διαχείριση της κρίσης και να λήξει το θέμα εδώ. Διότι κλιμάκωση. Όταν τραβάς ένα σκηνή, το μόνο σίγουρο για το οποίο, ανεξάρτητα ποιος το τραβάει πιο πολύ, το μόνο σίγουρο που μπορώ να σας πω από την εμπειρία μου, κυρία Αργύρη, είναι ότι κάποια στιγμή το σκηνή θα σπάσει. Και εδώ μιλάμε για χώρες με πυρηνικές δυνατότητες. Δεν είναι πια αστεία τα πράγματα για να τα βλέπουμε από τη γεωπολιτική, τη διπλωματική ή την εμπορική τους πλευρά. Εδώ τίθονται άλλα ζητήματα πλέον.
3: Εάν αυτό που προτείνετε δεν είναι ο ρόλος του ΟΗΕ να το πράξει, δεν ξέρουμε τι άλλο θα μπορούσε να είναι ο ρόλος του ΟΗΕ, κύριε.
2: Ο ΟΗΕ είναι ένας μονομερής οργανισμός, ο οποίος δεν εκπροσωπεί όλους, εκπροσωπεί ελάχιστους, και από τη στιγμή που δεν εκπροσωπεί τον ίδιο τον καινούριο τον πρόεδρο Τραμπ, άρα τον ξεχνάμε. Πρέπει να βρεθεί άλλος μηχανισμός.
3: Ευελπιστούμε σύντομα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση σας και για την παρουσία σας στο review.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
4: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Άκου την καρδιά σου. Μην την υπερεκτιμάς. Εάν έχεις χρόνια προβλήματα, πάντα να συμβουλεύεις τον γιατρό σου. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
5: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
8: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
9: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
10: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
11: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
12: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
13: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
6: Όχι άλλο καρβουνό.
14: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
15: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει: δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
16: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθούν.
17: Καλαμάρια υπουργοί.
18: Κεφαλόπουλα εργάτες.
19: Συναγρίδα πιανίστρια.
20: Φώκες στα αθλητικά.
21: Στρίδια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
22: Και τσούφρα συγγραφή.
23: Και έργα κάπω του φτερά.
24: Σκηνοθεσία, Χρήστος Τρυπόδης.
25: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω.
26: Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
0: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
18: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αύλαιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Σάββατο 15 Αυγούστου, Ποντιακή Βραβιά. Τραγουδούν Γιώργος Ιωαννίδης.

0: και Στέριο Ζεμπιλιάδης.
1: Βαθέα να πέσει μψιμ, βαθέα να πέσει μψιμ. Εκτσάκαστρον υψηλών, εκτσάκαστρον υψηλών.
0: Στη Λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης και Νίκος Κοκκινίδης. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακό Σύλλογο Σωτηλίου και Περιχώρων. Ποντιακή Βραβιά. Σάββατο 15 Αυγούστου.
2: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
3: Πραγματικά είναι δύσκολο να ξεκινήσω την εκπομπή γιατί βυθίστηκα μέσα σε κείμενα και σκέφτηκα καταστάσεις που προηγήθηκαν και οδήγησαν στο προδοτικό πραξικόπημα της Κύπρου στις 15 Ιουλίου του 1974. Και η λύπη μου είναι διπλή, τη μία ως Έλληνας και τη δεύτερη ως αξιωματικός. Γιατί μπορεί κινήσεις πολιτικών να οδήγησαν στην εκδήλωση του πραξικοπήματος το 1967 που αποτέλεσε το προστάδιο για να οδηγηθούμε στο πραξικόπημα στην Κύπρο, όμως η πολιτική πονηρή έβγαλαν την ουρά τους απ' έξω και τη φόρτισαν στους αξιωματικούς και οι αξιωματικοί έκαναν τη βρώμικη δουλειά και στιγμάτισαν την εικόνα και την έννοια του Έλληνα αξιωματικού στην ελληνική κοινωνία. Τα έζησα αυτά ως έβελπης 1977-78-79 όταν τύχαινε και κυκλοφορούσαμε με τις στολές. Δεν ήταν λίγοι αυτοί οι οποίοι μας λιδωρούσαν στο δρόμο, μέχρι και μας έβριζαν. Γιατί ως αποτέλεσμα και της δικτατορίας, κυρίως όμως της προδοσίας της Κύπρου. Της προδοσίας της Κύπρου προηγήθηκε η αποστασία. Εδώ θα σας διαβάσω ένα κείμενο που βγήκε από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά έτσι είναι, γιατί δεν είχα χρόνο τώρα να κάνω τη σύνοψη και μετά θα πάμε στα γεγονότα της, γιατί πρέπει, επαναλαμβάνω, να αντιληφθούμε το μέγεθος της προδοσίας αλλά και τα αποτελέσματα. Χιλιάδες νεκροί, 200.000 πρόσφυγες. Η φίλη μου η Αντιγόνη από την Κερίνια με περιουσία νομίζω που είπε είναι αποτιμημένη, αποτιμηθήσα 50 εκατομμυρίων ευρώ, έφυγε στη φάση της εισβολής, έφυγε με καλοκαιρινά παπούτσια και με καλοκαιρινά ρούχα και βρέθηκε με ελάχιστα δολάρια στην Αμερική, φτωχή πανφτωχή και έκτοτε πρόσφυγας. Αυτή είναι μία από τις 200.000 άνθρωποι με απίστευτη περιουσία, με σπίτια και ριζωμένοι σε τόπο αιώνες, η οικογένειά τους βρέθηκαν στο πουθενά να μένουν σε κάτι καλύβες των Τουρκοκυπρίων που τους έδωσαν όταν βρέθηκαν ως πρόσφυγες. Και όλα αυτά γιατί έχει τεράστια σημασία, γιατί η περίοδος που ζούμε έχει ομοιότητες με αυτήν το 1974 και τότε η Τουρκία απέτησε ανταλλάγματα για τη γεωπολιτική της αξία και τώρα απαιτεί ανταλλάγματα. Και μάλιστα απαιτεί ανταλλάγματα από τις ΗΠΑ έναντι του Ισραήλ. Και οι ΗΠΑ φαίνεται ότι τα κάνουν τα κέφια του Ερντογάν και πιέζουν τους Ισραηλινούς. Σκεφτείτε λοιπόν σε τι κατάσταση μπορούμε να βρεθούμε εάν δεν υπάρχει εθνικό μέτωπο στην Ελλάδα για τα εθνικά ζητήματα. Τα υπόλοιπα ας τα βρουν, εντάξει, για τα οικονομικά, τις συντάξεις, την οικονομική πολιτική, πάντα θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και πρέπει να υπάρχουν. Στα εθνικά θέματα πρέπει να είμαστε ενωμένοι, γιατί όταν δεν είμαστε ενωμένοι και όταν λειτουργούν παραθεσμικοί μηχανισμοί που τώρα έχουμε, τώρα και αν έχουμε και αναφέρομαι στις υποκλοπές, τότε βρίσκουν ευκαιρία και επιβάλλουν τις θέσεις τους οι ξένοι και έχουμε τις καταστροφές. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς οδηγηθήκαμε στην επιβολή της επταετίας και τι ρόλο έπαιξε η αποστασία. Στην αποστασία αρχιερεύς ήταν ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού. Δεν λέω ότι έχει ευθύνες ο γιος για τον πατέρα προς Θεού. Απλά ότι όλοι μας επηρεαζόμαστε από από τη στάση των προγόνων μας. Ορισμένοι πάντως, αυτό να το ξεκαθαρίζουμε, όταν οι πρόγονοι έκαναν προδοσίες είπαν εγώ δεν θα κάνω, δεν θα γίνω σαν αυτούς. Αλλά να λέμε όμως την πραγματικότητα. Η αποστασία του 1965, τα λεγόμενα Ιουλιανά, πάλι Ιούλιο, και το Κυπριακό συνδέθηκαν στενά, καθώς οι χειρισμοί του Κυπριακού αποτέλεσαν την αφορμή και τη σύγκρουση, για τη σύγκρουση μεταξύ του Γεωργίου Παπανδρέου, τότε πρωθυπουργού, και του βασιλιά Κωνσταντίνου. Και αυτό οδήγησε στην αποπομπή της κυβέρνησης και σε επακολουθήσασα παρατεταμένη πολιτική αστάθεια. Τα βασικά σημεία της σύνδεσης των δύο γεγονότων. Η σύγκρουση που υπήρχε για τα εξοπλιστικά και τους χειρισμούς της κυβέρνησης Παπανδρέου. Το 1964, μετά τα γεγονότα του Χριστουγέννου, το ματωμένα Χριστούγεννα του 1963, ο Γεώργιος, και τότε φάνηκε η δράση της TMT, αυτής της πραγματικά τρομοκρατικής οργάνωσης, που τρομοκρατώντας τους Τουρκοκυπρίους τους έβαλε σε θύλακες, σε γκέτο. Ο Γεώργιος Παπανδρέου ενίσχυσε την άμυνα της Κύπρου στέλνοντας ελληνική μεραρχία στο νησί. Αυτή η κίνηση ενόχλησε τους Αμερικανούς και το παλάτι. Το σχέδιο Άτσεσον. Η ΗΠΑ μετά από αυτό πρότειναν διάφορες εκδοχές διχοτόμησης και ένωσης με ανταλλάγματα. Δηλαδή πάρε εσύ το κομμάτι το ένα, να το πάρει η Τουρκία το άλλο. Ο Γεώργιος Παπανδρέου και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος απέρριψαν το αρχικό σχέδιο που προέβλεπε παραχώρηση κυριαρχίας στην Τουρκία σε ένα μέρος της Κύπρου, ενώ το δεύτερο σχέδιο απορρίφθηκε τελικά και από τις δύο πλευρές, με την Ελλάδα να υποστηρίζει την ανεξάρτητη πορεία της Κύπρου ως ανεξάρτητο κράτος. Ο Γεώργιος Παπανδρέου επιθυμούσε τον έλεγχο του Υπουργείου Άμυνας για να εκαθαρίσει το στράτευμα από ακροδεξιούς και φιλοβασιλικούς αξιωματικούς που λειτουργούσαν παρασκηνιακά για την Κύπρο μέσα από την οργάνωση ΙΔΕΑ. Όταν επιχείρησε να αντικαταστήσει τον Υπουργό Άμυνας, που τον είχε τοποθετήσει ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, ο βασιλιάς αρνήθηκε με αποτέλεσμα να παραιτηθεί ο Παπανδρέου στις 15 Ιουλίου 1965. Λες και κάποιοι τα βάζουν επίτηδες. 15 Ιουλίου 1965 έγινε πολιτικό πραξικόπημα στην Ελλάδα. 15 Ιουλίου 1974 έγινε πραξικόπημα για την ανατροπή του Μακαρίου. Μετά την παραίτηση σχηματίστηκαν κυβερνήσεις από αποστάτες βουλευτές της Ένωσης Κέντρου που είχαν την υποστήριξη του Παλατιού και της τότε δεξιάς αντιπολίτευσης. Για την αποστασία των βουλευτών από την Ένωση Κέντρου φημολογείται ότι έδωσε λεφτά ο Τόμ Πάπας, αυτός που είχε κάνει Έλληνο-Αμερικανός στην ΕΣΟ Πάπας, μια πετρελαϊκή εταιρεία. Επίσης δόθηκαν, ακούγονται διάφορα ποσά από τα μυστικά κονδύλια της μυστικής υπηρεσίας των ΗΠΑ, της CIA. Έχω ακούσει για κάποια ποσά που ένας το έκανε εργοστάσιο στη Βόρεια Ελλάδα, τουλάχιστον εκεί. Τώρα κοινικά το λέω, έπιασαν τόπο γιατί δούλεψαν μερικές χιλιάδες άνθρωποι στη διάρκεια. Οι άλλοι τα έκαναν σπίτια και τουαλέτες. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η περίοδος λοιπόν από το 65 έως το 67 αποδιοργάνωσε τον πολιτικό κόσμο, η αποστασία δηλαδή, αποδιοργάνωσε και το στράτευμα και οδήγησε τελικά στο πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967. Και αυτή έπεσε ο Γεώργιος Παπαδόπουλος το 1973 μετά το Πολυτεχνείο και ανέλαβε ο Ιωαννίδης που έκανε το πραξικόπημα το προδοτικό. Δηλαδή, οι ξένες δυνάμεις, αυτό θα το δείτε παρακάτω, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η CIA ήταν αυτές οι οποίες οδήγησαν στην αποστασία, αυτές επειδή οι πολιτικοί δεν δέχονταν, όπως φάνηκε από τον Παπανδρέου, από τον Γεώργιο Παπανδρέου και από τον Μακάριο, να βάλει πόδι η Τουρκία στην Κύπρο, αντικατέστησαν τους πολιτικούς στην Ελλάδα, έφεραν την δικτατορία, ασχέτως τις τάσεις που τήρησε ο Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπαδόπουλος και τον απέπεμψαν και έφεραν τον Ιωαννίδη και μετά έκαναν το πραξικόπημα για να γίνουν, για να συμβούν αυτά που συνέβησαν. Παρανοϊκή διαταγή μέσα από την κατάθεση του Γεωργίτση. Να δείτε πώς φτάσαμε. Ακούστε. Καταρχάς, το Μάρτι του 1974 ο Αριστοτέλης ο Νάσης από τη Νέα Υόρκη που είχε τα γραφεία του ήρθε στην Αθήνα και είδε εδώ τους ηθήνοντες και τον Ιωαννίδη. Όταν επέστρεψε στη Νέα Υόρκη προβληματισμένος, είπε σε έναν σύμβουλό του για τα εθνικά θέματα, ο οποίος είναι εν ζωή και μου το εκμυστηρεύτηκε, ο κύριος Χάρης Γκατζιώνης, του είπε, βρε εσύ λέει, είδα τον Ιωαννίδη και ήταν πολύ χαρούμενος. Με γιατί, είπε λέει ότι του είπαν οι από εδώ, οι Αμερικανοί, να σκοτώσει τον παπά, τον Μακάριο, και θα πάρει τη Βόρειο Ήπειρο και την Κύπρο. Και λέει, ο κύριος Γκατζιώνης του λέει, και εσείς τι του είπατε? Και εγώ του είπα, καλά, άμα θέλουν νεκρό τον Μακάριο, δεν του σκοτώνουν αυτοί, πρέπει να του σκοτώσεις εσύ, λέει. Προσέξτε τι είπε ο επιχειρηματίας. Γιατί να το ζητάνε από σένα αυτό? Ολόκληρη Αμερική είναι, άμα θέλουν να το φάνε, στο φάνε αυτοί. Γιατί σε μπλέκουν εσένα? Επίσης, όταν υπηρετούσα σε ένα μέρος, τέλος πάντων, είχα διοικητή τον Περικλή Καρανίκα. Έχει πεθάνει ο άνθρωπος, αείμνηστος, αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Αντιστράτηγος ήταν, και σε κάποια φάση τον είδα, ήμουν αξιωματικός υπηρεσίας τη νύχτα, ήμασταν σε εκστρατεία και τον είδα έκαιγε το φως από το αντίσκηνό του. Οπότε έκανα έφοδο τη νύχτα, 3 η ώρα, πήγα λοιπόν μέσα, λέω, κύριε διοικητά, γιατί δεν κοιμάστε? Μου λέει, τι να κοιμηθώ ρε Σάβα? Λέω, τι κοιμηθείτε, όλοι κοιμούνται, λέω, εκτός από τους σκοπούς και από τα περίπολα. Μου λέει, κάτσε. Και μου είπε ότι όποτε βγαίνει έξω σε αντίσκηνα και σε ασκήσεις ή εκστρατεία, δεν μπορεί να κοιμηθεί τα βράδια, γιατί έρχονται στο νου του οι σκηνές από το 1974. Συμμετείχε ως ουλαμαγός στην εισβολή. Πολέμησε και μάλιστα είχε χάσει μέρος της ακοής του, γιατί έπεσε μια βόμβα από αεροπλάνο δίπλα στο άρμα του. Είχε νεκρούς, είχε, και μου είπε πώς έγιναν οι μάχες. Το λέω, τότε εγώ ήμουν πραγματικά παιδί. Το λέω, καλά κύριε διοικητά, πώς έγινε με το πραξικόπημα? Λέει, μας μάζεψαν και μας έδωσαν αποστολές, γιατί τα τεθωρακισμένα έπαιξαν ρόλο. Καλά λέω, σας έδωσαν αποστολές. Εγώ δεν κρίνω, ούτε λέω ότι θα μπορούσε να πει κανείς όχι ή ναι. Αυτό είναι προσωπικό ζήτημα του καθενός. Αλλά όταν σας είπαν ότι θα ανατρέψετε την κυβέρνηση, στην Κύπρο πήγατε, δεν γνωρίζατε για τις εγγυήσεις ότι αυτό μπορεί να άνοιγε την πόρτα στην Τουρκία να εισβάλλει? Και εν πάση περιπτώσει, βεβαιωθήκατε, πήρατε μέτρα στις ακτές απόβασης? Αν η Τουρκία κάνει την απόβαση, δεν μπήκα πραγματικά στο αν έπρεπε ή όχι, αλλά κάνεις πραξικόπημα, πήρατε μέτρα στις ακτές απόβασης για να αποτραπεί η απόβαση της Κύπρου? Ίσα ίσα, αντί να πάρουν μέτρα, πήραν μονάδες από τις ακτές απόβασης πιθανές που ήξεραν που θα αποβεβαστούν οι Τούρκοι και τις έφεραν στη Λευκοσία για να ενισχύσουν το πραξικόπημα. Και μου είπε, εγώ ήμουν υπήλαρχος τότε, ανθυπήλαρχος, λέει, τι να πω, λέει, τότε. Για να δείτε πώς οδήγησαν τους αξιωματικούς να διαπράξουν μια προδοσία. Αυτό δεν θα σβήσει από πάνω μας και θα έσβηνε μόνο από το όνομα των αξιωματικών, εάν είχαμε μια δίκη μέσω και μετά θάνατον, τους ξύλωναν τα γαλόνια που είχαν και μετά θάνατον και γινόντουσαν απλοί στρατιώτες. Αυτοί λοιπόν, αντί να τους τιμωρήσουν, τους άφησαν. Δεν έγινε ποτέ δίκη στον Ιωαννίδη για το πραξικόπημα. Ποτέ. τους άφησαν για να μην διαταραχτούν οι σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ. Και ορισμένοι που συμμετείχαν πήραν και θέσεις στο εξωτερικό, κάποιος πήγε και ακόλουθος ναυτικός ακόλουθος της ΗΠΑ. Άνθρωποι που έπαιξαν ρόλο στο πραξικόπημα. Δηλαδή, σε αυτή τη χώρα δεν γίνεται να επιβραβεύονται οι προδότες και να τιμωρούνται οι ήρωες, νεκροί τε και ζωντανοί. Ακούστε λοιπόν τι είπε. Ας αφιερώσουμε ένα μέρος της εκπομπής πραγματικά για να διδαχθούμε. Τι είπε ο Μιχάλης Γεωργίτσης, ταξίαρχος τότε, νεοπροαχθής ταξίαρχος στην Κύπρο, τι είπε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για το φάκελο της Κύπρου 2 Ιουλίου 1986. Μετά από 12 χρόνια αυτά έπρεπε να ξεκαθαρίσουν την επομένη. Μόλις αποκαταστάθηκε η δημοκρατία έπρεπε να ξεκινήσει αμέσως η κάθαρση. Αλλά πώς θα κάνει κάθαρση η δημοκρατία όταν ο Γκυζίκης, ο οποίος διέταξε το πραξικόπημα, ήταν αυτός ο οποίος υποδέχθηκε και μάλιστα συνυπήρχε με τον κύριο Καραμαλή, τον Αβέροφ και τον Μαύρο και με αυτούς. Συνυπήρχαν μαζί. Πώς θα γίνει κάθαρση? Και συνέχισαν να παίρνουν τους μισθούς, τις συντάξεις τους, και 200.000 Έλληνες στην Κύπρο ήταν πόσοι νεκροί, πόσοι αγνοούμενοι, πόσες βιαστήσεις γυναίκες και 200.000 άνθρωποι. Αυτό την κοιλίδα δεν πρέπει κάποια στιγμή να την καθαρίσουμε για να αποκατασταθεί και η εμπιστοσύνη και η αγάπη μεταξύ των Ελλήνων της Ελλάδας και των Ελλήνων της Κύπρου, αλλά γενικώς και όλων των Ελλήνων απέναντι σε αυτό το κράτος. Πέτρος Παπαπολιβίου, στις 2 Ιουλίου 1986 στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για το φάκελο της Κύπρου κατέθεσε ο απόστατος αξιωματικός Μιχαήλ Γεωργίτσης. Ήταν ο αξιωματικός που ορίστηκε από το δικτάτορα Ιωαννίδη και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων Γρηγόριο Μπονάνο να έχει την ηγεσία της εκτέλεσης του πραξικοπήματος της 15 Ιουλίου 1974. Είχε προαχθεί σε ταξίαρχο τον Ιούνιο του 1974 και κανονικά θα έφευγε από την Κύπρο με μετάθεση στις 10 Ιουλίου 1974. Παρανόμως ήταν εκεί. Τελικώς υπήρξε ο χρήσιμος αναλώσιμος αχυράνθρωπος για να πραγματοποιήσει το πραξικόπημα και βρέθηκε να έχει την κύρια ευθύνη της άμυνας της χώρας, της Κύπρου, στην πρώτη φάση της τουρκικής εισβολής. Αφού ο αρχηγός του ΓΕΕΦ, αντιστράτηγος Γεώργιος Ντενίσιον, ο πατέρας της Μιμής Ντενίση, και τη γυναίκα του Γεωργίου Ντενίση την είχαμε στη σχολή ξένων γλωσσών, έκανε αγγλικά, μια ωραία κυρία, μια αξιοπρεπέστατη. Ο Ντενίσης λοιπόν ήταν αντίθετος στο πραξιόπημα και τον κάλεσαν στις 10 Ιουλίου να έρθει κάτω στην Ελλάδα για να μην είναι εκεί επειδή ήταν αντίθετος. Λοιπόν, από την κατάθεση του Γεωργίτση παραθέτω μερικά αποσπάσματα που αποκαλύπτουν την παρανοϊκή ελαφρότητα με την οποία αντιμετώπισαν τις συνέπειες του πραξικοπήματος και την πιθανότητα τουρκικής αντίδρασης οι Ιωαννίδης και Μπονάνος. Είναι τραγικό ότι αξιωματικοί με βαθμό συνταγματάρχη ή ταξιάρχου που υπηρετούσαν στην Κύπρο και διατάχθηκαν να εκτελέσουν το πραξικόπημα είχαν επίγνωση στο κινδύνο για την Κύπρο, ενώ οι Μπονάνος οι Ιωαννίδης αδιαφορούσαν ή εμπιστευόντουσαν τους Αμερικανούς που τους είπαν κάντε το και όλα θα πάνε καλά. Γεωργίτσης. Στην 1η Ιουλίου πήρε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς το σήμα, με κάλεσε ο αρχηγός του ΓΕΕΦ, ο κύριος Ντενίσης, και με διέταξε να πάω στην ΕΛΔΙΚ να πάρω φύλο πορείας. Και στις 2 Ιουλίου αναχώρησα δι' Αθήνας. Πρόεδρος. Χρήστος Μπασαγιάννης ο πρόεδρος. Ποιος σας είχε καλέσει εκεί, ο Ντενίσης? Όχι, ο Ντενίσης είναι ο αρχηγός του ΓΕΕΦ, ο Μπονάνος. Αυτός σας διέταξε να ανεβείτε στην Αθήνα, ο Μπονάνος? Όχι εμένα, τον αρχηγό του ΓΕΕΦ διέταξε να μου χορηγήσει φύλο πορείας δι' Αθήνας. Γεωργίτσης. Μου είπε ο κύριος Ντενίσης, εάν ερωτηθώ ή αν γίνει πρόταση από τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων για ενέργειες εναντίον του Μακαρίου, να πω ότι είναι πλέον ακατάλληλος, είναι η πλέον ακατάλληλος περίοδος και να μην γίνει τίποτα. Ο Ντενίσης, ένας άνθρωπος που ήταν μυαλό στο κεφάλι του και έδωσε όρκο και τον τηρούσε στην πατρίδα. Πρόεδρος, αυτή ήταν η άποψη του κυρίου Ντενίση? Ναι, την οποία και μετεβίβασα επακριβώς ό,τι μου είπε. Επιπλέον με παρακάλεσε να πάω να πω στη γυναίκα του, η οποία έμενε στο ψυχικό, να μην κατέβει στην Κύπρο, διότι η κατάσταση είναι πολύ έκριθμος. Πρόεδρος, άρα, επειδή προηγουμένως σας ρώτησα αν λάβατε γνώση ότι σχεδιαζόταν κάποια ενέργεια εις βάρος της ομαλής πολιτιακής λειτουργίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και μου απαντήσατε όχι, ότι δεν είχατε λάβει γνώση. Πρώτης Δευτέρας Ιουλίου δεν είχα λάβει γνώση. Όχι πρώτης 15ης σας είχα ρωτήσει, να το διευκρινίσω. Στις 2 όμως Ιουλίου μάθατε από τον κύριο Ντενίσιώτη Γεωργίτσης. Ο κύριος Ντενίσης μου είπε, εάν ρωτηθείς απάνω και σου πού να γίνει ανατροπή του Μακαρίου, ο αρχηγός του ΓΕΕΒ δεν συμφωνεί, διότι όσοι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή από την Εθνοφρουρά, δεν θα ακολουθήσει κανένας. Πρόεδρος, άρα το πλέον πολύ γνωστό ότι κάτι συνέβαινε με αυτή τη δουλειά, ήταν γνωστό λέει. Φτάσατε λοιπόν στην Αθήνα και σας περίμενε Γεωργίτσης. Ένα αυτοκίνητο ΣΥΜΚΑ με παρέλαβε, πήγα στο Πεντάγωνο και παρουσιάστηκα στον ταξίαρχο κύριο Μητρόπουλο, ο οποίος ήταν και διευθυντής του πρώτου επιτελικού γραφείου. Με παρέπληψε στον υπασπιστή του αρχηγού ενόπλων δυνάμεων, στον κύριο Ματάτσι. Τι βαθμό είχε, ρωτάει ο πρόεδρος. Ταγματάρχης. Εκεί στο γραφείο του κυρίου Ματάτσι ήταν και ο ταγματάρχης Σκλαβενίτης. Έπαιξε ρόλο στο πραξικόπημα. Περίμενε, έφυγε ο ταγματάρχης Σκλαβενίτης, έκλεισε την πόρτα και μου είπε: από αυτή τη στιγμή δεν θα έρθετε σε επαφή με κανέναν αξιωματικό, θα φύγετε, θα πάτε στο σπίτι σας και στις 7:30 ώρα να έρθετε εδώ να σας παρουσιάσω στον αρχηγό ενόπλων δυνάμεων. Όπερ και εγένετο, πρόεδρος. Στις 7:30 τι άλλο σας είπε, ότι θα σας παρουσιάσει μονάχα, μήπως σας είπε τίποτα άλλο, ο Ματάτσης. Δεν μου είπε ο Ματάτσης απολύτως τίποτα. Πράγματι, στις 7:30 πήγα εκεί, συνάντησα τον υποστράτηγο κύριο Παπαδάκη, τον συνταγματάρχη Κομπόκη και μετά από λίγο ήρθε και ο ταξίαρχος Ιωαννίδης. Αφού συγκεντρωθήκαμε, πήγαμε στο γραφείο του αρχηγού ενόπλων δυνάμεων στον κύριο Μπονάνο. Πρόεδρος. Τώρα εδώ τι σας ανακοίνωσαν, ότι σας καλέσανε για τι πράγμα, αυτή τη σύσκεψη πλέον Γεωργίτσης. Έκανε μία βραχία ομιλία περί του Μακαρίου, ότι αν απολύσει τις 2 σειρές η Εθνοφρουρά θα διαλυθεί σχεδόν και αν διαλυθεί δεν μπορούμε, αν γίνει κάτι στο Αιγαίο, να απορροφήσει η Κύπρος 2 μεραρχίες τουρκικές να αντιμετωπίσει. Επιπλέον είπε ότι τις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου που είχε κάνει ότι αν γίνει εμπλοκή της Ελλάδας στο Αιγαίο η Κύπρος δεν θα επέμβει, θα μείνει ουδετέρα και κατόπιν αυτού λέει το Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων και η κυβέρνησης απεφάσισε την ανατροπή του Μακαρίου. Πρόεδρος. Το Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων λοιπόν και η κυβέρνηση απεφάσισε την ανατροπή του Μακαρίου. Μάλιστα, λέει ο Γεωργίτσης. Και συνεχίζει ο πρόεδρος. Γεωργίτσης. Εν συνεχεία λάβαμε το λόγο εμείς. Είπα εγώ ακριβώς ό,τι μου είπε ο κύριος Ντενίσης και οι άλλοι δύο συνάδελφοι, ο ταξίαρχος Κονδύλης και ο συνταγματάρχης Νικολαίδης. Επιπλέον εγώ, αφού είπα ότι θα γίνει ανατροπή του Μακαρίου, τον ρώτησα ποιες οι διεθνείς επιπτώσεις και ποια η αντίδραση της Τουρκίας εάν ανατρέψουμε το Μακάριο. Ετώνησα επίσης ότι εάν η Εθνική Φρουρά, η Εθνοφρουρά, όσοι έχει αυτή τη στιγμή, δεν ακολουθήσει κανέναν, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη των νεκρών από τη συμπλοκή που θα γίνει με το πραξικόπημα. Και μάλιστα πετάχθηκε ο συνταγματάρχης Κομπόκης και λέει: κύριε αρχηγέ, θα πέσουν κορμιά, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη. Λέει: εμείς τη διατάσσουμε. Μπονάνος. Εκείνη τη στιγμή μάλιστα επανέρχομαι εγώ και λέω: καλά, πώς θα πάω εγώ κάτω στην Κύπρο και θα οργανώσω αυτό το πράγμα, καθή στιγμή υπάρχει εκεί ένας αντιστράτηγος. Λένε από αυτή τη στιγμή. Είσαι διοικητής. Λυπάμαι πάρα πολύ, λέω. Αυτό το πράγμα εγώ δεν μπορώ να το κάνω, διότι είτε το θέλετε είτε όχι, στην Κύπρο υπάρχει ένας αντιστράτηγος και εγώ δεν μπορώ να κινηθώ από τη Λευκωσία, από τη ζώνη ευθύνης μου, εάν δεν πάρω την άδεια του κυρίου αρχηγού, του κυρίου Ντενίση. Λένε τότε, θα αναλάβει ο κύριος Κομπόκης, ο οποίος είναι διοικητής των δυνάμεων καταδρομών και βάσει του σχεδίου κινείται όπου θέλει. Επειδή οι δυνάμεις καταδρομών ανήκαν απευθείας εδώ. Πρόεδρος. Τελικώς καθορίστηκε κανένας κώδικας συνθηματικών συζητήσεων. Λένε κάτι για τα συνθηματικά. Αφήστε τα αυτά τώρα. Πρόεδρος, μάλιστα, αυτόν τον κώδικα ποιος σας τον υπαγόρευσε. Γεωργίτσε, στην ομιλία γενικά την είχε ο αρχηγός ενόπλων δυνάμεων. Δεν μίλησε κανένας άλλος. Ο κύριος Μπονάνος, ναι. αν μου επιτρέπετε, ξέχασα να πω, του ζήτησα διαταγή έγγραφη. Και λέω πώς εμένα οι αξιωματικοί θα με πιστέψουν πηγαίνοντας κάτω ότι θα κάνω αυτή την ενέργεια, και για να είμαι και κατοχυρωμένος, διότι όπως θα δείτε στο τέλος τα πράγματα ήταν τελείως διάφορα. Όταν τον συνάντησα, όταν επέστρεψα από την Κύπρο τον Αύγουστο, λέει: «Δεν μπορώ να σου δώσω τέτοιο πράγμα, έγγραφη διαταγή. Είναι τόσοι μάρτυρες εδώ πέρα και δεν μπορώ να το αρνηθώ ότι σε διαταγή».

αρχηγός όμως του πραξικοπήματος, ας το πούμε, της ενέργειας αυτής, ήταν ποιος? Εμένα είχε ορίσει, δέχεται ο Γεωργίτσης. Έγγραφη διαταγή είπατε, δεν σας δώσαν? Όχι. Πρόεδρος, κάτι που δεν το ξέρω. Όταν πρόκειται να γίνει μια τέτοια ενέργεια, νομιμοποιείται κανένας να δίνει προφορικές διαταγές και νομιμοποιείται κανένας να εκτελεί προφορικές διαταγές? Αυτά εδώ τα έχω ζήσει εγώ με την υπόθεση ο Σαλάν. Μας είπανε ουδέν γραπτών. Και όταν πήρα παράνομες διαταγές, είπα ελάτε εσείς να το βγάλετε έξω. Και έτσι ακολούθησε η σύγκρουση και φτάσαμε στην παρέτηση τριών υπουργών. Γεωργίτσης, οι διαταγές του στρατού είναι προφορικές και έγγραφες. Είναι και εν πολέμο και εν ειρήνη. Ναι, αλλά πρόεδρος, ναι, αλλά μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, για να το καταλάβω κι εγώ, αν σας έλεγαν, ξέρετε ότι εδώ θα πολεμήσετε, τηλεφωνώ, χτυπήστε τους όλους, το καταλαβαίνω. Όταν σας λένε όμως να ανατρέψετε ένα καθεστώς το οποίο υπάρχει σε μια ξένη χώρα, εσείς λέτε έπρεπε να πειθαρχήσετε? Ήταν υποχρεωτικό να πειθαρχήσετε? Λοιπόν. Δυστυχώς δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο την εποχή εκείνη με την κατάσταση που επικρατούσε, λέει ο Γεωργίτσης, και εσκέφθην, όπως θα δείτε και παρακάτω, έστειλα αντιπρόσωπο αξιωματικό, τον οποίο όρκησα με τις συνέπειες. Εάν θέλετε, γιατί εναπόκειται στη συνέπεια. Τι έγινε και να επακολουθήσει να πάμε με τις ημερομηνίες. Πώς το θέλετε? Ναι, από αυτή είναι 2 του μηνός. 3 του μηνός εκλήθημε 10:30 η ώρα να παρουσιαστούμε πάλι στο αρχηγείο ενόπλων δυνάμεων στην Αθήνα για να συζητήσουμε πάλι τη σχεδίαση. Σχεδίαση δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορούσε να γίνει, εάν δεν ξέραμε ποιες μονάδες θα ακολουθήσουν, και κατόπιν αυτό σταμάτησε, δεν έγινε καμία συζήτηση και φύγαμε. Εγώ διετάχθηκα να αναχωρήσω για την Κύπρο στις 6 του μηνός. Ο δε συνταγματάρης Κομπόκης τον διακόπτει και φύγατε. Εγώ έφυγα στις 6 του μηνός στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας, με περίμενε ο συνταγματάρχης Μπούρλος, ο οποίος μου είπε μετά από μία ώρα να βρίσκομαι στη λέσχη του ΓΕΕΦ. Πράγματι, μετά από μία ώρα πήγα στη λέσχη του ΓΕΕΦ και ανέφερα στον κύριο Ντενίση ό,τι ακριβώς μου είχε πει ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Ότι να μην δημιουργούνται επεισόδια με το επικουρικό σώμα, να σταματήσουν. Ότι θα ξαναποκτήσει επαφή μετά του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και να τον πείσει να μην γίνει απόλυση των δύο σειρών. Ότι συμφωνούν με το σχέδιο που είχε στείλει αναπροσαρμογής της Εθνοφρουράς ο Μακάριος στην Αθήνα, με επιπλέον να ενισχύσει περισσότερο τις καταδρομές και τα άρματα από ό,τι είχε το σχέδιο που είχε υποβάλει ο κ. Ντενίσης. Τα μεταβιβάσατε εσείς αυτά στον κύριο Ντενίση? Ναι. Και μετά σε αυτά ήταν και η εντολή να αποκαταστεί τις επαφές με τον Μακάριο, ρωτάει ο πρόεδρος. Βεβαίως. Δηλαδή, αυτό τι ήταν τώρα? Ήταν ειλικρινής φρονείτε εσείς η διαταγή αυτή, ή ήταν μια διαταγή που σκόπευε στο να αποκοιμήσει τον Μακάριο? Μάλλον να τον αποκοιμήσει. Μάλλον τι δηλαδή? Ότι σκοπός ήταν να αποκοιμήσουν τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Προσέξτε τώρα, πάμε παρακάτω. Εδώ στο ζουμί. Πρόεδρος, να αποκοιμήσουν τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Λοιπόν, εκεί που κουβεντιάζατε με τον κύριο Μπονάνο, τον κύριο Ιωαννίδη, ο κύριος Ιωαννίδης τι είπε όταν είπαμε εμείς ποιε διεθνείς επιπτώσεις και ποια αντίδραση της Τουρκίας? Τόσο ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων όσο ο κύριος Ιωαννίδης είπαν ότι υπήρχε κάλυψης. Από πού ρε? Από ποιον, ρωτάει ο πρόεδρος. Δεν καθορίσανε, αλλά φαινόταν ότι ήταν από την Αμερική. Πρόεδρος. Φαινόταν ότι ήταν από την Αμερική και από την πλευρά του κυρίου Ιωαννίδη και από την πλευρά του κυρίου Μπονάνου. Ο στρατηγός Παπαδάκης δεν είπε τίποτα? Γεωργίτσης. Μπροστά μας, εκεί που μιλήσαμε, δεν είπε λέξη. Πρόεδρος, δεν είπε λέξη. Όταν εσείς τώρα ρωτήσατε για την πιθανή εισβολή της Τουρκίας, έτσι δεν είπατε? Ναι. Πρόεδρος, σας απάντησε ο κύριος Μπονάνος, ο κύριος Ιωαννίδης, αυτό που είπατε? Πριν επιστρέψετε στην Κύπρο, ήρθατε σε άμεση ή έμεση επαφή με τον κύριο Κιζίκη? Ήρθατε σε επαφή με τον κύριο Κιζίκη και μείνατε με την εντύπωση ότι μετήχε και αυτός στο πραξικόπημα? Μίλησα στο τηλέφωνο και από αυτά που μου είπε σχημάτισα την εντύπωση ότι το γνώριζε. Το ένα σκάνδαλο πάνω στ' άλλο. Δηλαδή, αν θυμάστε, πώς του εθέσατε το ζήτημα? Τι του είπατε δηλαδή? Δεν το έθεσα. Από τη συζήτηση που μου είπε, συγχαρητήρια να πας στο καλό και να προσέχεις, συγχαρητήρια που ανέλαβε την ευθύνη να είναι επικεφαλής του προδοτικού πραξικοπήματος, για να καταλάβατε που έφτασαν οι αξιωματικοί. Αυτό μου έδωσε εμένα τουλάχιστον την εντύπωση ότι ο Κιζίκης το γνώριζε. Πρόεδρος, ήξερε την αποστολή που σας ανατέθηκε? Ναι, ακριβώς. Και επιστρέψατε στην Κύπρο πότε? Στις 6 και με περίμενε ο συνταγματάρχης, όπως σας ανέφερε, ο κύριος Μπούρλος, ο οποίος μου είπε να συναντήσω τον αρχηγό, τον κύριο Ντενίση. Τον συνείδησα και με διέταξε αυτά που είπα τη Δευτέρα.

0: να του τα πάω εγγράφος και του το κατέθεσα εγγράφος. Δηλαδή στον προϊστάμενό σας, τον άμεσο προϊστάμενά σας, τον αντιστράτηγο Ντενίση, είπατε ότι σας είχε πει, ό,τι σας είχε πει ο Ανίδης και ο Μπονάνος, ο κύριος Μπονάνος, ο αρχηγός των όπλων δυνάμεων, λέει ο Γεωργίτσης. Αυτά τα περί αρχηγίας του πραξιοποιήματος και λοιπά, τα είπατε στον Ντενίση. Όχι, γιατί είχα εντολή να μην αναφέρω απολύτως τίποτα. Λοιπόν, πραγματικά εδώ όχι μόνο δεν αναφέρουν τίποτα για το προδοτικό πραξικόπημα, για τις ευθύνες των αποστατών του δεύτερου Ατήλα, δεν αναφέρουν και των αξιωματικών της Χούντας, δεν λένε τίποτα. Όχι μόνο δεν λένε τίποτα, ανερυθρίαστα από το 1974 και μετά γιορτάζουν πώς το λένε, την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Δηλαδή δεν είμαστε καλά πραγματικά. Ποια αποκατάσταση δημοκρατίας? Δηλαδή σιγά σιγά θα στείλετε και ανθοδέσμους στους Τούρκους που με την εισβολή οδήγησαν τη Χούντα στους Τούρκους και στους Αμερικανούς, γιατί αυτοί το στήσανε, οδήγησαν τη Χούντα στην κατάρρευση και ήρθε η δημοκρατία. Και τι το γιορτάζετε? Σαν δεν τρέπεστε λίγο? Αντί να φοράμε όλοι μαύρα για τα θύματα της προδοσίας και της εισβολής εκείνη τη μέρα και να γίνεται η μέρα μνήμης των θυμάτων της προδοσίας, της διπλής προδοσίας του Ατήλα 1 και Ατήλα 2, κάνετε αυτό το και πάνε οι άλλες με τα εξόπλατα και με τα τέτοια εκεί και κάνουν πασαρέλα στις πλάτες του προδομένου ελληνισμού. Θα βρεθεί ένας άνθρωπος σε αυτή τη χώρα που έχει την εξουσία και να πει καταργείται? Θα βρεθεί ένας? Πάμε να δούμε τώρα και για τις άλλες ευθύνες. Κώστας Βενιζέλος από το Φιλελεύθερο. Πρέπει να τελειώνετε. Πιέζουν οι απ' έξω. 52 χρόνια μετά το πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών και του εδώ παραρτήματος της ΕΟΚΑ Β, η ιστορική αλήθεια δεν μπορεί να την χάνει διπλής ανάγνωσης. Ευθύνες μπορεί να υπήρξαν. Υπάρχει όμως μια σημαντική διαφορά. Η προδοσία δεν συγκαταλέγεται στα λάθη. Μπορούμε να συζητούμε για ώρες για το τι έπρεπε να κάνει και δεν έκανε ο Μακάριος. Αλλά η Χούντα και το εδώ υποκατάστημά της παρέδωσαν την Κύπρο στους Τούρκους εξυπηρετώντας αμερικανικά συμφέροντα. Καθοδηγούνταν από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, τη CIA. Εκείνες τις πρώτες ώρες του πραξικοπήματος καταγράφηκε μία τηλεφωνική επικοινωνία του ΓΕΣ με το ΓΕΕΦ στο υψηλότερο επίπεδο. Υπάρχει καταγεγραμμένη αυτή. Από πλευράς του ΓΕΣ είχε υποδειχθεί εντόνως ότι θα πρέπει να τελειώνουν με το Μακάριο, ο οποίος είχε διαφύγει και βρισκόταν στην Πάφο. Πρέπει να τελειώνετε, μας πιέζουν οι απ' έξω. Ξέρεις ποιοι? Ξέρεις ποιοι? Οι Αμερικανοί. Τι εννοούσε ο βρισκόμενος στην Αθήνα και τι κατάλαβε ο συνομιλητής σου στη Λευκοσία? Όσο συνωμοτικά και να μιλούσαν, ο διάλογος ήταν αποκαλυπτικός. Στην κατάθεσή του στο φάκελο της Κύπρου στην Ελληνική Βολή, ο αρχηγός του ναυτικού το 1974, Πέτρος Αραπάκης, αναφέρει, επιλέξε, ακούστε, η επιστολή Μακαρίου προς Γκυζίκη που είχε ημερομηνία 2 Ιουλίου, σε καμία περίπτωση δεν συνετέλεσε στη λήψη της τραγικής απόφασης. Ήταν η επιστολή που ζητούσε να φύγουν κάποιοι αξιωματικοί από την Κύπρο, Ελλαδίτες. Όταν έφτασε η επιστολή στην Αθήνα, η εκτέλεση του πραξικοπήματος στην Κύπρο είχε ήδη διαταχτεί. Συνεχίζει ο Αραπάκης. Οι σχεδιασμοί ξένων κέντρων αποφάσεων απέβλεπαν στην εξυπηρέτηση συμμαχικών συμφερόντων σε βάρος, στην περίπτωση αυτή της Ελλάδας και της Κύπρου, και υπέρ της Τουρκίας. Η εξόντωση του Μακαρίου απέβλεπε, πέρα από την αποτροπή του κινδύνου κουβανοποίησης της Κύπρου και της πρόληψης τριτοκοσμικών ενεργειών του Μακάριου, που θα μπορούσαν να αποβούν σε βάρος του Ισραήλ και των δυτικών συμμάχων, στη διαμόρφωση συνθήκων απέβλεπε η εξόντωση Μακαρίου τελικώς, στη διαμόρφωση συνθήκων ικανών να δικαιολογήσουν τη δημιουργία τουρκικής βάσης στη Βόρεια Κύπρο σύμφωνα με συμμαχική επιδίωξη. Ο αρχηγός του Γέντα λέει αυτά. Για να μην γίνουν όμως αποκαλύψεις για το ρόλο της CIA στο Κυπριακό, δεν επετράπει να πραγματοποιηθεί η έρευνα αυτή στην Αμερική ή και στην Ελλάδα. Ο Ιωαννίδης δεν δικάστηκε ποτέ για το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου. Αυτό είναι το πόρισμα της Επιτροπής για το Φάκελο της Κύπρου της Κυπριακής Βουλής, σελίδα 130. Για να μην γίνουν όμως αποκαλύψεις για το ρόλο της CIA στο Κυπριακό, δεν επετράπει να πραγματοποιηθεί η έρευνα αυτή στην Αμερική ή και στην Ελλάδα. Ο Ιωαννίδης δεν δικάστηκε ποτέ για το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου. Συνεχίζει ο Κώστας Βενιζέλος. Επειδή πέρασαν 52 χρόνια από τότε, δεν νομιμοποιείται κανείς να επιχειρεί να αλλάξει την ιστορία και την αλήθεια. Λέγονται και αναφέρονται πολλά ότι η ΕΟΚΑ Β' δεν είχε καμία σχέση με το πραξικόπημα. Πώς όμως να μην είχε, όταν την τελευταία περίοδο οι εντολές της Αθήνας ήταν να εντατικοποιήσει τη δράση της ώστε να δημιουργηθεί χάος και να δικαιολογείται το πραξικόπημα. Μπορεί οι δυνάμεις του κράτους να είχαν σχεδόν διαλύσει την παράνομη οργάνωση με συλλήψεις των αρχηγών της. Οι εντολές ωστόσο εξ Αθηνών ήταν ξεκάθαρες. Και δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτό το αφήγημα ότι ο Ιωαννίδης λειτουργούσε από μόνος του ή ότι ο Γιώργος Παπαδόπουλος ήταν καλός δικτάτορας. Το πραξικόπημα του 1972 ποιος το σχεδίασε, την απόπειρα? Δεν ήταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος επικεφαλής της Χούντας και ο Γρίβας δεν ηγείτο τότε της ΕΟΚΑ Β' το 1972? Κάποια μέλη της ΕΟΚΑ Β' προφανώς δεν γνώριζαν. Αυτό είναι πολύ πιθανόν. Δεν έχουν τις ευθύνες των αρχηγών τους. Φτάνει να αναγνωρίζουν ποιοι ευθύνονται για την τραγωδία. Αυτά τώρα είναι τα ενδοκυπριακά που λένε. Πάμε παρακάτω. Το πραξικόπημα της 15 Ιουλίου 1974 διενεργήθηκε για να εισβάλλει η Τουρκία στην Κύπρο. Μπορεί οι Αμερικανοί να τους διαβεβαίωναν πως ένα προγεφύρωμα Κερίνια Λευκοσίας θα έκαναν οι Τούρκοι, αλλά αυτό δεν αλλάζει. Συμφώνησαν να παραδώσουν έδαφος στην Τουρκία και αυτό είναι προδοσία. Ιστερόγραφο. Το βιβλίο μας με τον Μιχάλη Εγνατίου «Ένοχος» που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες μεταξύ άλλων σε αυτό το βιβλίο αποκαλύπτεται ο ρόλος της CIA και κατονομάζεται ο άνθρωπος που έδωσε την εντολή στο Δημήτρη Ιωαννίδη. Ήταν ο πράκτορας της CIA Γκάς Αβρακότος που προφανώς δεν αποφάσισε μόνος του. Πήρε εντολές από τον Κίσιγκερ. Λοιπόν, ακούστε. Πήρε εντολές από τον Κίσιγκερ. Γιατί δεν βρέθηκε ένας γενναίος εισαγγελέας στην Κύπρο ή στην Ελλάδα να βγάλει ένα ένταλμα σύλληψης εις βάρος του Κίσιγκερ? Όταν λοιπόν είμαστε πολύ ευγενικοί με αυτούς οι οποίοι κάνουν εχθρικές ενέργειες εναντίον του ελληνισμού, όποιος και να είναι αυτός, όταν δεν ορθώνεις το ανάστημά σου, τότε θεωρείσαι δεδομένος. Και τότε έρχονται οι Αμερικανοί και λένε, μα οι Τούρκοι δεν υποχωρούν, εσείς θα υποχωρήσετε που υποχωρείτε. Και βλέπω ότι τα ίδια κάνουν τώρα με τους Τούρκους, τους Κούρδους και τους Ισραηλινούς. Να υποχωρήσουν οι Ισραηλινοί, να υποχωρήσουν οι Κούρδοι για να δεχθούν τις παρανοϊκές διεκδικήσεις των Τούρκων.
1: Είναι λοιπόν σε ένα αδιέξοδο. Ve eğitim kurumlarımızda çok zengin
2: Επισκεφτείτε το geopolitico.gr. Ειδήσεις, αναλύσεις, αρθογραφία, αφιερώματα για όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πατρίδα μας. Γεωπολιτική, διπλωματία, άμυνα, μυστικές υπηρεσίες, ιστορία, τεχνολογία, πολιτισμός. Διαβάστε απόψεις από κορυφαίους αναλυτές. Σάββας Καλεμπορίδης, Παντελής Αβίδης, Ιωάννης Μπαλτζόης, Γιάννος Χαραλαμπίδης, Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Μάικλ Ρούμπιν, Σάι Γκάλ, Ταμέρ Τσιλιγκίρ, Διευθυντής Σύνταξης, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Geopolitico.gr, η διαδικτυακή πύλη που ενημερώνει πλήρως κάθε συνειδητοποιημένο Έλληνα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα ευθύνες εσύ, γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγίες για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
5: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
6: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
7: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
5: Πας πουθενά.
7: Είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
6: Εσύ θα την αλλάξεις.
5: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πες.
7: Άλλαξε την άρα.
8: Πού είναι η εγγονούλα μου.
5: Ωρε κουτσούρι.
9: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
11: Δεν είσαι μόνη.
12: Δεν είσαι μόνος.
11: Είμαστε δίπλα σου.
12: Δεν
11: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω.
12: Δεν σε σταματάει.
11: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε μαζί. Έχουμε δύναμη, γιατί η φωνή μας έχει δύναμη. Η SMA κλέβει την κίνησή σου, όχι τη φωνή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Αν έχεις SMA, δεν χρειάζεται να αγωνίζεσαι μόνος σου. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Σωματείο Ασθενών με Νοτιέα Μυϊκή Ατροφία Ελλάδος. Πλέον ξέρεις.
13: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
14: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
15: Μάριος Αθανασίου.
16: Βαλέρια Κουρούπη.
17: Και ο Σπύρος Πούλης.
18: Ο επιθεωρητής Drake
19: και η μαύρη χείρα.
20: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Κατά το φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
2: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
3: Hello everyone, this is Engelbert. I can't wait to come to Germany for a very special concert at the Marktplatz in Westhofen, August the 15th. I will be singing some of my classic songs, like Portofino, and some new material, some great songs that I've just recorded. So mark your calendars, and I'll see you then, okay?

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Κυριακή 2 Αυγούστου σήμερα και είναι ο καφές της Κυριακής. Μια εκπομπή της διαδικτυακής τηλεόρασης ανιχνεύσης Web TV που σας κρατά συντροφιά κάθε Κυριακή αυτή την ώρα και σας ενημερώνει για τις διεθνείς και τις εσωτερικές εξέλιξεις. Καλό μήνα να έχουμε λοιπόν. Σήμερα υπάρχουν τρία θέματα τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινή γνώμη και τα οποία θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε. Το ένα είναι όλη αυτή η ιστορία που εξελίσσεται γύρω από την πόλη Θέουτα, ισπανική πόλη στην Αφρικανική Ήπειρο, η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι φαίνεται και έχει τραβήξει το ενδιαφέρον της ελληνικής κοινής γνώμης. Το δεύτερο είναι να δώσουμε μια εικόνα να καταλάβουμε και εμείς και εσείς τι συμβαίνει γύρω από το Κυπριακό. Υπάρχει μια κινητικότητα, μια προσπάθεια να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από το σημείο που σταμάτησαν προφανώς το Κραν Μοντάνα και το θέμα είναι να δούμε ότι πόσο άλλο πίσω μπορεί να κάνει η Ελλάδα πέρα από την, η Κύπρος και η Ελλάδα πέρα από τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Και το τρίτο είναι να δούμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τον κόλπο, με τον Περσικό κόλπο και τον πόλεμο με το Ιράν. Στην πρώτη ενότητα θα μιλήσουμε με τον κύριο Αντώνη Χαρδαίο. Καλημέρα σας. Είναι ιστορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Johannesburg. Ξέρει καλά τα θέματα της Αφρικής. Έχουμε ξανασυνομιλήσει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαρδαίο.
1: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλημερίζω τους ακροατές μας. Και...
0: ευχαριστώ και τον κύριο Ευτυχίδη που είναι και σήμερα εδώ μαζί μας. Ο κύριος Κυρατζόπουλος θα μας λείψει και σήμερα. Σύντομα θα είναι πάλι και μαζί μας.
2: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα κύριε.
2: Η ευθύνη είναι δική σου, Παντελή. Αλλά είμαστε εδώ για σήμερα. Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Κύριε Χαλδέ, θέλουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την ιστορία με τη Θέουτα. Να μας δώσετε λίγο ένα ιστορικό background. Γιατί τι σχέση έχει τώρα η Θέουτα με την Ισπανία. Η Θέουτα είναι μια πόλη η οποία βρίσκεται στην Αφρικανική Ήπειρο. Η Ισπανία είναι από την άλλη πλευρά της Μεσογείου ή του Ατλαντικού, εν πάση περιπτώσει, αναλόγως πώς τα πάρει κανείς. Θέλουμε να καταλάβουμε λοιπόν πώς βρέθηκε η Ισπανία εκεί, τι διεκδικεί το Μαρόκο, γιατί το διεκδικεί και σιγά σιγά θα αναπτύξουμε λίγο τη σκέψη μας. Θα πάμε και σε άλλα ζητήματα της περιοχής, όπως είναι η Δυτική Σαχάρα και το Πολυσάριο, τα οποία επίσης μας ενδιαφέρουν, γιατί είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Σας ακούμε.
1: Καταρχήν μιλάμε για ιστορίες αποικιοκρατίας και μεταποικιοκρατικής εποχής. Η περιοχή της Βορείου Αφρικής αποτέλεσε σημείο στο οποίο συναντήθηκαν και συγκρούστηκαν αυτοκρατορίες, πολιτισμοί και διάφορες φυλές. Στις αρχές του 15ου αιώνα η περιοχή αυτή είχε ως επιτοπλίστων αραβικούς πληθυσμούς. Βέβαια, στα πλαίσια της προσπάθειας της πορτογαλικής τότε αυτοκρατορίας να αναδυθεί πέρα από τα σύνορα της Ιβηρικής Χερσονήσου, έγινε η πρώτη εισβολή είσοδος στην Αφρικανική Ήπειρο. Και τότε κατακτήθηκαν δύο πόλεις, η σημερινή Θέουτα και η Μελίγια, η δεύτερη πόλη που είναι στην Αφρική και ανήκει στην Ισπανία. Αυτό έγινε στην αρχή του 15ου αιώνα. Με τα χρόνια η περιοχή αυτή, καθώς ενσωματώθηκε η Πορτογαλία κάποια στιγμή στο βασίλειο της Ισπανίας, πέρασαν στην Ισπανική κατοχή και παρέμειναν μέχρι και σήμερα. Παρόλο που η περιοχή αυτή της Αφρικής αποτέλεσε το κράτος του Μαρόκου μετά το 1956, οι δύο αυτές πόλεις, η Θέουτα και η Μελίγια, θεωρούνται ισπανικό έδαφος. Παρόλο που βρίσκονται στην Βόρεια Αφρική και αποτέλεσαν το και αποτελούν μέχρι σήμερα ένα σημείο τριβής μεταξύ των σχέσεων των δύο χωρών, της Ισπανίας και του Μαρόκου. Μεν η Ισπανία εικάζει ότι οι πόλεις αυτές βρίσκονται στην κατοχή της εδώ και 5 αιώνες, οπότε θεωρούνται ισπανικό έδαφος. Από την πλευρά του Μαρόκου θεωρεί ότι οι περιοχές αυτές, οι δύο πόλεις, βρίσκονται στο έδαφος της Βορείου Αφρικής. Εκ τούτου δεν μπορούν να ανήκουν στο έδαφος μιας ευρωπαϊκής χώρας όπως είναι η Ισπανία και συνδέονται με ένα καθεστώς αποικιοκρατίας, το οποίο πρέπει σε αυτές τις δύο πόλεις να τερματιστεί. Το μεγάλο αγκάθι είναι ότι για τον ΟΗΕ και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, οι δύο πόλεις αυτές δεν ανήκουν στη λίστα των πρώην αποικιών, οι οποίες παραμένουν ακόμα σε καθεστώς αποικιοκρατίας, όπως είναι το Γιβραλτάρ. Και εδώ είναι το παράδοξο της όλης ιστορίας. Η Ισπανία διεκδικεί από τη Μεγάλη Βρετανία το Γιβραλτάρ, το οποίο θεωρεί ότι είναι μια βρετανική κτήση από την περίοδο της αποικιοκρατίας, η οποία βρίσκεται στο έδαφος της Ισπανίας, αλλά από την άλλη δεν θεωρεί αποικίες ή αποικιοκρατικά εδάφη την Θέουτα και τη Μελίγια, οι οποίες βρίσκονται στο έδαφος της Βορειοαφρικής. Άρα μιλάμε δηλαδή για δύο παρόμοιες περιπτώσεις, οι οποίες αντιμετωπίζονται διαφορετικά από το διεθνές δίκαιο. Και εκεί είναι ένα σημείο πολλές φορές που δημιουργεί περισσότερα προβλήματα στις δύο χώρες. Το μεγάλο πρόβλημα όμως και ο λόγος που εμφανίζονται, που κυρίως η Θέουτα, στο προσκήνιο το διεθνές, είναι ότι αποτελεί ένα σημείο εισόδου, ίσως το πιο σύνηθες σημείο εισόδου μεταναστών από την υποσαχάρια Αφρική με τελική κατεύθυνση προορισμό την Ευρώπη. Βρίσκεται σε υπηρετικό έδαφος, γιατί είναι, είπαμε, στη Βόρεια Αφρική, ανήκει όμως στην Ισπανία. Οπότε οι πληθυσμοί, οι μετανάστες, οι πρόσφυγες που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη είναι ο πιο κοντινός και ο πιο εύκολα προσβάσιμος προορισμός. Διαφορετικά θα πρέπει να περάσουν τη θάλασσα. Αν και ο λόγος που αυτή τη στιγμή, αν και σήμερα διαβάζουμε ότι έχουν επιστρέψει σχεδόν το 80% των μεταναστών που κινήθηκαν προς την Θέουτα, ο λόγος που συνέβη αυτή η μεγάλη κίνηση πληθυσμού, η οποία αντιπροσωπεύει σχεδόν το 70-80% του πληθυσμού της Θέουτας, φανταστείτε δηλαδή σε μια πόλη να εμφανιστούν 70.000 μετανάστες πρόσφυγες, το πώς, τι σοκ θα είναι για την τοπική κοινωνία. Αυτό όμως δημιουργήθηκε επειδή λίγους μήνες νωρίτερα και μετά από μια δικαστική απόφαση που βγήκε από το δικαστήριο της Ισπανίας, όσοι πρόσφυγες ή μετανάστες περισυνέγονται στη θάλασσα έχουν το δικαίωμα της αίτησης ασύλου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο κινήθηκε και διοχετεύτηκε άμεσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το οποίο το εκμεταλλεύτηκαν όλοι εκείνοι οι άμυροι πρόσφυγες και μετανάστες που θεώρησαν ότι κολυμπώντας από τις ακτές του Μαρόκου προς τη Θέουτα θα μπορούσαν να διεκδικήσουν μια αίτηση ασύλου, ένα καλύτερο μέλλον.
0: Για να κρατήσουμε στο νου μας ορισμένα στοιχεία από αυτά που μας είπατε, οι δύο πόλεις, η Θέουτα και η Μελίγια, ήταν ισπανικές την περίοδο της ισπανικής αποικιοκρατίας. Έχουν μείνει μέχρι σήμερα ισπανικές. Το πληθυσμός τους είναι ισπανικός, πάντως, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς. Μετά τον επικισμό των αρχών του 15ου αιώνα, μιλάμε για μια συνεχή παρουσία που ξεπερνάει τους 5 αιώνες.
0: Ναι. Και το Μαρόκο, το οποίο ουσιαστικά έγινε κράτος το 1954-56. Το 56 διεκδικεί αυτές τις περιοχές ως δικά του εδάφη. Βέβαια, το Μαρόκο διεκδικεί και άλλες περιοχές στην ευρύτερη εκεί. Θα το δούμε και αυτό το ζήτημα μαζί σας. Τώρα, εσείς ως ιστορικός, έτσι όπως τα αποτιμάτε, υπάρχει ή έχει βάσει η ερώτηση ποιο από τα δύο κράτη έχει δίκιο?
1: Ξεκινάμε από την αφετηρία. Και η αφετηρία είναι ότι οι πόλεις αυτές ενσωματώθηκαν στην αυτοκρατορία τότε της Ισπανίας επί αποικιοκρατίας. Το ότι οι πόλεις αυτές παρέμειναν στο καθεστώς αυτός επί 5 αιώνες δεν αναιρεί το γεγονός ότι είναι αποτέλεσμα αποικιοκρατικής πολιτικής. Δηλαδή, αν οι χώρες της Λατινικής Αμερικής δεν απελευθερώνονταν τον 19ο αιώνα ή αργότερα και παρέμεναν στην αυτοκρατορία της Ισπανίας, τι θα συνέβαινε? Θεωρούσαμε ότι είναι νόμιμες κτήσεις? Όχι.
0: Το ότι απικήθηκαν. Άρα, εδώ επισέρχεται η παράμετρος της αποικιοκρατίας.
1: Ακριβώς. Και επειδή έχουν περάσει 5 αιώνες, πολλοί θεωρούν ότι έχει ξεχαστεί. Η αποικιοκρατία στην Αφρική δεν μετράει μόνο από τα από τη συνθήκη του Βερολίνου από το 19ο αιώνα και μετά, έχει ρίζες και παλαιότερα, κατά το οποίο κάποιοι θελημένα λησμονούν.
0: Ορισμένοι συγκρίνουν αρκετά τις σχέσεις του Μαρόκου με την Ισπανία με τις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία. Ως ένα βαθμό βέβαια, γιατί υπάρχουν από ένα σημείο και πέρα διαφορές. Δηλαδή υπάρχουν απαιτήσεις του Μαρόκου απέναντι στην Ισπανία, όπως και απαιτήσεις Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα και λίγο τις παραλληλίζουν. Αλλά η ουσιαστική διαφορά είναι ότι η Ελλάδα βασίζεται σε αυτά που έχει στο διεθνές δίκαιο και στις διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες. Ενώ η Ισπανία βασίζεται στην αποικιοκρατία που κατήχε, που είχε στα αποικιοκρατικά εδάφη που κατήχε και τα διεκδικεί και σήμερα. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική διαφορά. Πάντως, από ό,τι μου λένε διπλωμάτες οι οποίοι πέρασαν από την πρωτεύουσα της Ισπανίας, από τη Μαδρίτη, υπάρχει κάτι το οποίο ονομάζουν ισπανικά ίμια. Και αναφέρονται στις νήσους Περεχίλ, θα δείξω μια φωτογραφία των νήσων για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Είχαμε ένα γεγονός το 2002, το οποίο λίγο πολύ ήταν αντίστοιχο της ιστορίας των ημείων. Δηλαδή, οι Μαροκινοί έστειλαν αστυνομικές δυνάμεις στο νησί, σε αυτό το νησί, το οποίο φαντάζομαι είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε μέσα σε ένα κύκλο, να το φέρω πιο κοντά να το δείτε, για να καταλάβετε που είναι, εδώ είναι η Θέουτα, εδώ είναι το νησί. Λοιπόν, έστειλαν δυνάμεις, οι Ισπανοί αντέδρασαν με στρατιωτικές δυνάμεις, με καταδρομής που, αλεξιπτωτικές καταδρομής που έπεσαν στο νησί, τους συνέλαβαν και, εν πάση περιπτώσει, με την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών επανήλθε η κατάσταση στο προηγούμενο καθεστώς. Αυτό λοιπόν είναι το στοιχείο που τα παρομοιάζει με τα ημεία. Αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό, τα έχετε υπόψη σας.
1: Γενικά υπάρχουν αρκετές διεκδικήσεις, όπως σωστά αναφέρατε, μεταξύ ή μάλλον σημεία τριβής μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου, όπως είναι και η νήσος Περεχίλ, η Θεούτα και η Μελίγια που αναφέραμε προηγουμένως. Αλλά όλα αυτά, ως επιτοπλίστων, μένουν στο παρασκήνιο. Οι δύο χώρες έχουν στενές οικονομικές σχέσεις και μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές, λόγω ακριβώς της γειτνίασης και το γεγονότος ότι εδάφη της Ισπανίας βρισκόμενα στη Βόρεια Αφρική αποτελούν σημείο εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Μαρόκο θεωρείται μια χώρα με ιδιαίτερη σημασία και γι' αυτό το λόγο ενισχύεται σε μια προσπάθεια να διατηρήσει τους πληθυσμούς αυτούς από την υποσαχάρια Αφρική εντός των εδαφών μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα χρησιμοποιείται το Μαρόκο σαν εμπόδιο στην μετακίνηση αυτών των πληθυσμών. Οπότε πολλές φορές δημιουργείται μια προσπάθεια συγκάλυψης των κάτω από το χαλί των οποίων διαφορών. Βέβαια κάποιες φορές το Μαρόκο πιέζει διεκδικώντας ίσως περισσότερα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να κρατήσει τους μετανάστες στο έδαφος του ή τουλάχιστον μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό βέβαια δεν έχει πάντα αποτέλεσμα και οδηγείται κάποιες φορές σε σύγκρουση όπως η νήσος Περεχίλ ή το θέμα με την Θεούτα, την Μελίγια. Γενικά, σε όλο το παιχνίδι αυτό θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και το θέμα της Δυτικής Σαχάρας που και αυτό είναι ένα σημείο τριβής και πολλές φορές χρησιμοποιείται κατά το δοκούν από τους Ισπανούς ή τους Μαροκινούς ανάλογα το πώς είναι η μεταξύ τους συνθήκες ή οι ευρύτερες πολιτικές ή διεθνείς συνθήκες στην περιοχή. Οπότε άλλοτε το Μαρόκο, άλλοτε η Ισπανία πιέζει το Μαρόκο να δεχτεί μια διαφορετική λύση από αυτή την οποία εκείνο θέλει, δηλαδή την πλήρη η περιοχή της Δυτικής Σαχάρας επιζητά την πλήρη ανεξαρτητοποίηση και την αναγνώριση φυσικά από την διεθνή, τη διεθνή και...
0: Να σας ρωτήσω, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ο πληθυσμός της Δυτικής Σαχάρας τι είναι και αυτοί οι Άραβες ή είναι ένας τοπικός πληθυσμός?
1: Είναι ένας συγκερασμός πληθυσμών. Γενικά και στο ίδιο το Μαρόκο, από τον Άτλαντα, δηλαδή τους ορεινούς όγκους και στο Νότο, υπάρχει μεγάλη διαφορά στην φυλετική και εθνοτική κατανομή των πληθυσμών. Υπάρχουν μεγάλοι πληθυσμοί βερβέρων, βερβέρικων φυλών, οι οποίοι ζουν στην περιοχή του Άτλα και πιο νότια. Και πηγαίνοντας ακόμα πιο νότια, δεν υπάρχει καν το στοιχείο του αραβόφωνου ή τουλάχιστον της αραβικής προέλευσης πληθυσμού. Κάτι το οποίο ισχύει φυσικά και στην Δυτική Σαχάρα. Μιλάμε για τελείως διαφορετικούς πληθυσμούς, οι οποίοι προφανώς δεν θεωρούν τον εαυτό τους κομμάτι του Μαρόκου και θεωρούν ότι πλέον έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης.
0: Δώστε μας να καταλάβουμε τώρα αυτό το η Δυτική Σαχάρα με το Πολυσάριο τι σχέση έχει.
1: Το Πολυσάριο το οποίο ουσιαστικά προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το Μαρόκο είτε η Ισπανία ή... γενικά τα θέματα στην Αφρική είναι πολυσύνθετα. Αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής παρέμβασης από τα χρόνια της αποικιοκρατίας και μετέπειτα και της προσπάθειας των γηγενών πληθυσμών να αποκτήσουν καταρχήν στα πλαίσια της αναγνώρισης της δικής τους ταυτότητας, της διαφορετικότητας και της προσπάθειας τους να έχουν άποψη και να ορίζουν εκείνη το δικό τους παρόν και μέλλον. Κάτι το οποίο συγκρούεται φυσικά με τους προηγούμενους κυρίαρχους στην περιοχή, είτε είναι η Ισπανία, είτε είναι το Μαρόκο, είτε είναι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι αυτό το οποίο είπα και προηγουμένως, ότι πολλές φορές οι συγκρούσεις μεταξύ των χωρών στο κομμάτι της ευρωπαϊκής κυριαρχίας ή όχι και το πώς διάφοροι πολιτικοί σχετισμοί όπως το Πολυσάριο το οποίο ναι, έχει ανακηρύξει την ανεξαρτησία της Δυτικής Σαχάρας εδώ και κάποιες δεκαετίες, σχεδόν 50 χρόνια, δημιουργώντας την ένοπλη σύγκρουση περιοχή. Αλλά ουσιαστικά αυτά τα αποσχιστικά για κάποιους κινήματα, αποσχιστικά είναι για αυτούς που μέχρι τότε έλεγχαν την περιοχή, είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια των ανθρώπων της περιοχής για αυτοδιάθεση, αυτοπροσδιορισμό και μια προσπάθεια να αποκτήσουν μια ξεχωριστή οντότητα.
0: Βλέπουμε τώρα ένα χάρτη. Αυτός ο χάρτης ορίζει τα όρια της Δυτικής Σαχάρας ολόκληρης, δηλαδή αυτό όλο που βλέπουμε μαζί με αυτό το καφετί, τι χώρα μα είναι, εν πάση περιπτώσει αυτό, μαζί με αυτό το μόβ, όλο αυτό είναι τα αναγνωρισμένα όρια της Δυτικής Σαχάρας, μια ερώτηση. Δεύτερη, η Δυτική Σαχάρα αυτή τη στιγμή έχει μια οντότητα η οποία διεκδικεί αυτονομία ή ανεξαρτησία. Και τρίτον, ποιος έχει αυτή τη στιγμή, ποιος έχει διεκδικήσει πάνω στην Δυτική Σαχάρα, έχει το Μαρόκο, έχει η Ισπανία, έχει η Μαυριτανία, ποιος?
1: Αυτό που φαίνεται με την καφέ, το κομμάτι που είναι στα ανατολικά σύνορα, στα σύνορα της Δυτικής Σαχάρας.
0: Ας το ονομάσουμε καφέ.
1: Αυτό είναι ουσιαστικά το κομμάτι το οποίο έχει μια μερική αυτονομία. Λόγω του ότι εκείνη η περιοχή ξεκίνησε το Πολυσάριο, δηλαδή το κίνημα
0: αυτή
1: για την.
0: Η περιοχή ελέγχεται από το Πολυσάριο.
1: Ναι. Ελέγχεται γιατί είναι ουσιαστικά από εκεί που ξεκίνησε. Για το Πολυσάριο και γενικά για τους ανθρώπους της περιοχής, τα σύνορα, τα διεκδικούμενα όρια της Δυτικής Σαχάρας είναι ότι υπάρχει με το μοβ χρώμα.
0: Ναι. Τα διεκδικούμενα όρια. Ναι, από
1: το
0: ποιον τα διεκδικούμενα
1: όρια. Ως κατακτημένη περιοχή. Θεωρείται ως περιοχή η οποία κατέχεται παρανόμως από το Μαρόκο. Και αυτή είναι η περιοχή η οποία είναι υπό αμφισβήτηση.
0: Άρα το Μαρόκο κατέχει αυτή την περιοχή με το ΜΟΒ και αυτή η μπλε γραμμή που βλέπετε είναι όπως λέει εδώ, ενημερώνει δηλαδή ο χάρτης, είναι τείχος. Είναι ένα τείχος που έχει υψώσει το Μαρόκο, έτσι. Ναι. Για να μην εισβάλλει, να μην ελέγξει, να μην προχωρήσει περισσότερο το Πολυσάριο. Το Πολυσάριο τώρα, άρα εδώ τώρα, με συγχωρείτε που επιμένω, δηλαδή είναι μια περιοχή που δεν την γνωρίζουμε και θέλουμε με την ευκαιρία αυτή να μάθουμε 5 πράγματα. Άρα εδώ μιλάμε για τη Δυτική Σαχάρα, η οποία είναι και το ΜΟΒ και το καφέ. Σωστά. Αυτά είναι τα διεθνώς ας πούμε, όχι αναγνωρισμένα, αλλά υπονοούμενα όρια της. Ένα μέρος το καφέ το ελέγχει το Πολυσάριο, που είναι ένα απελευθερωτικό κίνημα της Δυτικής Σαχάρας. Και το άλλο το ελέγχει το Μαρόκο. Άρα το Πολυσάριο είναι σε μια αντίθεση με το Μαρόκο και νομίζω ότι η Ισπανία κάνει παιχνίδι με το Πολυσάριο κατά καιρούς, όταν θέλει να πιέσει και αυτή το Μαρόκο, αν δεν κάνω λάθος. Ή κάνω λάθος.
1: Σωστά. Όπως προανέφερα, στα πλαίσια γενικά των σχέσεων μεταξύ Ισπανίας-Μαρόκου, τίθενται διάφορα ζητήματα. Κατά βάση οικονομικά, και η οικονομική αυτή σχέση έχει πολλές φορές περιέχει και θέματα αμοιβαίων συζητήσεων ή διεκδικήσεων ή θέμα στο διεθνές επίπεδο τι διεκδικεί ο καθένας. Οπότε πολλές φορές είναι αποτέλεσμα τριβής ή αμοιβαίων συμφωνιών ή συμφωνιών του παρασκηνίου. Δηλαδή, όπως προανέφερα, το κίνημα του το Πολυσάριο ουσιαστικά είναι ένα κίνημα απελευθερωτικό, αποσχιστικό για τους Μαροκινούς, το οποίο κινείται στα πλαίσια των κινημάτων ανεξαρτοποίησης που υπήρχαν στην δεκαετία του 40-50 στη Λατινική Αμερική. Κάποιον
0: Ναι, συνεχίστε, με συγχωρείτε.
1: Ναι. Για κάποιους παραστρατιωτικών ομάδων οι οποίοι αποφάσισαν να διεκδικήσουν την αυτονομία ανεξαρτησία της περιοχής. Γι' αυτό και ξεκίνησε από την περιοχή αυτή που βλέπουμε στα ανατολικά σύνορα. Βέβαια, το Πολυσάριο, όπως είπαμε, διεκδικεί όλη την ευρύτερη περιοχή, στην οποία βέβαια πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχει και ένας τρίτος παίκτης, τρίτος παράγοντας, που είναι η Μαυριτανία.
0: Και η Μαυριτανία νομίζω είναι και η Αλγερία. Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα. Η Μαυριτανία και η Αλγερία πώς παίζουν στην περιοχή?
1: Η Αλγερία σε πολύ μικρότερο βαθμό, η Μαυριτανία σε μεγαλύτερο. Γενικά, όπως είπαμε, σε όλη την Αφρικανική Ήπειρο υπάρχουν αντεκδικήσεις ή διεκδικήσεις κατάλοιπα της αποικιοκρατίας ή κατάλοιπα συγκρούσεων του παρελθόντων μεταξύ φυλών, μεταξύ παλαιών βασιλείων ή αυτοκρατορίων. Γιατί υπήρχαν και γηγενείς αυτοκρατορίες και βασίλεια, κυρίως στη Δυτική Αφρική. Στην περιοχή, για παράδειγμα, της Δυτικής Σαχάρας, θεωρούν ότι η Μαυριτανία έχει δικαίωμα λόγω βασιλείων που υπήρχαν από τα μέσα του 10ου, 11ου, 12ου αιώνα μέχρι και το 15ο, 16ο. Οπότε θεωρεί η περιοχή αυτή της ανήκει. Και εδώ έρχεται το σημείο της σύγκρουσης τριών διαφορετικών κρατών, του Μαρόκου, της Μαυριτανίας και φυσικά των ντόπιων, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι κάτι διαφορετικό. Κάτι το οποίο πολλές φορές ερχόμαστε, ζώντας στην Ευρώπη, μας φαίνεται λίγο δύσκολο να καταλάβουμε το πώς ένας πληθυσμός αυτοπροσδιορίζεται. Αντιλαμβάνεται ότι είναι μια ξεχωριστή εθνότητα, μια ξεχωριστή φυλή.
0: Αυτό μου κάνει και εμένα εντύπωση. Δηλαδή, τι χαρακτηριστικά δίνουν στον εαυτό τους αυτοί οι κάτοικοι της περιοχής?
1: Καταρχήν, η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι δεν είναι αραβικής προέλευσης. Δεν είναι αραβικά φύλλα. Είναι φύλλα της Δυτικής Αφρικής, είναι αφρικανικά φύλλα διαφόρων προερχόμενων από διάφορες φυλές που ανήστηκαν στην περιοχή, είτε μετακινήθηκαν προς την περιοχή αυτή. Και ως εκ τούτου δεν έχουν καμία σχέση με το αραβικό μουσουλμανικό πληθυσμό της περιοχής.
3: Συγγνώμη λίγο, γιατί κάποιο λάθος γίνεται, έτσι. Λοιπόν, το Πολυσάριο ιδρύθηκε το 1973 και εκπροσωπεί τη φυλή των Σαχράουι. Το 1976, λοιπόν, το μέτωπο Πολυσάριο ανακήρυξε την αυτόνομη αραβική, προσέξτε, δημοκρατία των Σαχράουι, δηλαδή της Δυτικής Σαχάρας. Ως αραβική την ανακήρυξε τη δημοκρατία, και έκτοτε μάχεται και με το Μαρόκο αλλά και με τη Μαυριτανία από την άλλη πλευρά. Το ενδιαφέρον σημείο, η αραβική δημοκρατία της Δυτικής Σαχάρας, των Σαχράουι, έχει αναγνωριστεί από 40 κράτη μέλη του ΟΗΕ. Η ίδια δε είναι μη συνδεδεμένο μέλος του ΟΗΕ. Δεν έχει αναγνωριστεί πλήρως δηλαδή, αλλά συμμετέχει στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Το Πολυσάριο λοιπόν έρχεται σαν έκφραση του λαού των, των Σαχράουι κατά περιόδους όταν οι σχέσεις επιδεινώνονται. Οι Ισπανοί το χρησιμοποιούν. Το 19, για παράδειγμα, ο ηγέτης του Πολυσάριο βρέθηκε να, το 2019, βρέθηκε να νοσηλεύεται στην Ισπανία. Το Μαρόκο με τη μία έστειλε 22.000 μετανάστες. Η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού που το βλέπουμε και στην Τουρκία. Έτσι, οπότε αναγκαστικά ξαναγυρίσαμε σε μια μορφή διαπραγμάτευσης. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα εκεί. Υπάρχει το μέτωπο Πολυσάριο που μάχεται για να υπερασπιστεί τα δίκαια των λαού των Σαχράου. Είναι μια αραβική φυλή της Βόρειας Αφρικής. Για αραβική δημοκρατία γίνεται λόγος. Επομένως μην διαχωρίζουμε ότι δεν είναι Άραβες, δεν είναι αραβική. Ο τίτλος είναι Αραβική Δημοκρατία των Σαχράουι. Επομένως, να καταλάβουμε λιγάκι ποιο είναι το διεκδικήσιμο. Είναι λοιπόν εδάφη που τα κατήχε μέχρι και το 1975 η Ισπανία. Προσέξτε τώρα εδώ. Το 1975 ο βασιλιάς Χασάν του Μαρόκου. Ήταν μια περίοδος που, αν θυμάστε, πέθανε ο Φράνκος στην Ισπανία. Υπήρχε μια πολιτική αναταραχή σχετική. Έκανε τη λεγόμενη πράσινη πορεία. Δηλαδή 350.000 Μαρόκινοι, κρατώντας σημαίες στα χέρια, πορτρέτα του βασιλιά, άοπλοι, πέρασαν τη γραμμή των συνόρων προς τη Δυτική Σαχάρα και μπήκαν μέσα. Αυτό ανάγκασε την Ισπανία να κάνει σε διαπραγματεύσεις και εκεί το 1975 υπέγραψαν τη συμφωνία με την οποία η Ισπανία παραχωρεί τη Δυτική Σαχάρα στο Μαρόκο και ένα μέρος στη Μαυριτανία. Εκεί πάνω λοιπόν έρχεται το Πολυσάριο, το οποίο είχε ήδη ιδρυθεί από το 1973 και αρχίζει να αντιμάχεται και τους Μαροκινούς και τους Μαυριτανούς. Σήμερα υπάρχει μια άτυπη εγχειρία. Από το 1991 δηλαδή δεν υπάρχουν ένοπλες συγκρούσεις. Για μία περίοδο ήταν πολύ σκληρές οι ένοπλες συγκρούσεις στην περιοχή και επικρατεί μια σχετική ηρεμία. Υπό τη διοίκηση του Μαρόκου βρίσκεται η Δυτική Σαχάρα σήμερα και έχει ηρεμήσει και η κατάσταση και με τους Ισπανούς. Τώρα, να κάνω και μια παρέμβαση για το ζήτημα της Θέουτα. Γιατί εμφανίστηκε με τέτοια οξύτητα το πρόβλημα? Πολύ σωστά ο κύριος Χαλδαίος είπε ότι όλα έχουν να κάνουν με μια απόφαση Ισπανικού δικαστηρίου μετά από προσφυγή Αλγερινού πολίτη, που έλεγε ότι αυτό που είπε ο κύριος Χαλδαίος, ότι ένας οποιοδήποτε μετανάστες διασχίσει τη θάλασσα και φτάσει σε ευρωπαϊκό έδαφος έχει δικαίωμα υποβολής πολιτικού ασύλου. Αυτό διαστράφηκε κατά κάποιο τρόπο. Κάποιοι βλέπουν από πίσω μια ευρυδική επίθεση τρίτων. Στην πράξη όμως είναι ένας φτωχός λαός που για άλλη μια φορά θεωρεί ότι θα βρει τη γη της επαγγελίας στην Ευρώπη. Οπότε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεκίνησε να φουντώνει αυτή η κατάσταση και είδαμε τις εικόνες που είδαμε στη Θέουτα την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα, η Ισπανία λοιπόν, αυτό που ενοχλεί περισσότερο όλους είναι η μεταναστευτική πολιτική του Σάντσες. Γιατί ενώ όλη η Ευρώπη έχει μια φοβική αντιμετώπιση της μετανάστευσης, έχουμε ένα Σάντσες που έχει καινούρια, μια άλλη λογική απέναντι στο μεταναστευτικό. Ο Σάντσες έχει δηλώσει ότι αν δεν υπήρχαν οι μετανάστες, η Ισπανία θα χάσει το 19% του ΑΕΠ μέχρι το 2050, το 22% του ΑΕΠ της μέχρι το 2075. Πρακτικά ο Σάντσες λέει ότι η Ισπανία με τον γυρασμένο πληθυσμό της χρειάζεται τις μετανάστες για να υπάρξει επανεκκίνηση. Αυτό δεν αρέσει στην υπόλοιπη Ευρώπη, που έχει λογικές να αποτρέψουμε τη μετανάστευση. Μάλιστα φέτος, 2026, ο Σάντσες ψήφισε έναν νόμο της νομιμοποίησης όπου καλούσε τους λαθρομετανάστες να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους ώστε να νομιμοποιηθούν. Η λογική είναι ότι αφού ζει στην Ισπανία περισσότερο από 6 μήνες, λέει ο νόμος, έχει δικαίωμα να αποκτήσει άδεια παραμονής και άδεια εργασίας ετήσια, η οποία θα ανανεώνεται. Δέχτηκε λοιπόν η λογική του Σάντζα δεν είναι ότι αφού ζουν, εργάζονται εδώ, ας πληρώνουν και φόρους εδώ. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια αυτής της πολιτικής του Σάντζα, είδαμε 1 εκατομμύριο λαθρομετανάστες να νομιμοποιούνται στην Ισπανία μόνο φέτος. Μέχρι τον Ιούνιο, μιλάμε για τον Ιούνιο του 2026. Από εκεί και πέρα, η λογική Σάντζα λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει ένταξη των μεταναστών ώστε να δώσουν νέα πνοή και στην οικονομία της της Ισπανίας, και αυτό είναι που εκνευρίζει όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Επομένως, αυτό που συνέβη ήταν μια πολύ ωραία αφορμή για να δεχθεί τις επιθέσεις από τη Μελόνη, η οποία έχει μια εντελώς αντίθετη πολιτική. Ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία για να βγει ο Τραμπ να μιλήσει για τη μεταναστευτική του πολιτική, ότι είναι εξαιρετική και κοιτάξτε την κατάσταση στη Θέουτα. Αν δεν είχα βγει εγώ πρόεδρος, θα ήταν τα ίδια εδώ αν είχαν κερδίσει δημοκρατική. Έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές. Και φυσικά ήταν μια ωραία ευκαιρία για να ξανατεθεί το ζήτημα για τη συνθήκη Σέγγεν. Είδαμε την Ιταλία να θέτει κατευθείαν το ζήτημα αναστολής της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία. Στην ουσία είδαμε και το Σάντσεθ να ανακοινώνει ότι αυτό το θεωρεί εισβολή, και μετά από αυτό είδαμε, όπως είπε και ο κύριος Χαλδαίος πολύ σωστά, περίπου το 80% των παρανόμως ελθόντων στο έδαφος της Θέουτα να αποχωρούν οικειοθελώς και να επιστρέφουν στο Μαρόκο. Όσο λοιπόν υπάρχουν αυτές οι τεράστιες αντιθέσεις, όσο υπάρχει ο πλούσιος Βορράς και ο πάμφτωκος Νότος, οι άνθρωποι θα προσπαθούν να φεύγουν σε αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. Τα μέτρα που κατά καιρούς λαμβάνει η Ευρώπη, είτε είναι Μαρόκο, είτε είναι Λιβύη και έχουμε πολύ χοντρότερα μέτρα, είτε είναι την Νησία όπου βλέπουμε την Ιταλία να χρηματοδοτεί μέχρι στρατόπεδα μεταναστών ώστε να παραμένουν σε ακτές της Αφρικής, θα αποτυγχάνουν. Θα πρέπει δηλαδή κάποια στιγμή να αναγνωρίσουμε ότι πρέπει να υπάρξει μια ανάπτυξη και να επιτρέψει η Ευρώπη επιτέλους να υπάρξει μια ανάπτυξη και σε αυτές τις χώρες. Και φυσικά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι κάθε λαός έχει το δικαίωμα να επιλέγει την ανεξαρτησία του, παύλα μέτωπο πολυσάριο, έτσι, αν δεν θέλει δηλαδή να είναι στο Μαρόκο, και από τη στιγμή που υπάρχει μια ενιαία φυλή των Σαχράουι και έχουν αποφασίσει και έχουν ψηφίσει την ίδρυση δημοκρατίας, που ξαναλέω μετέχει της Αφρικανικής Ένωσης, είναι συμμετέχει στον ΟΗΕ αλλά δεν είναι πλήρως αναγνωρισμένο μέλος, πρακτικά θα πρέπει να οδηγηθούμε κάποια στιγμή σε αυτό. Βέβαια η μοναρχία του Μαρόκου δεν θα το επιτρέψει ποτέ, η Ισπανία δεν έχει ρόλο εκεί, και φυσικά θα πρέπει να δούμε και τα ζητήματα των τελευταίων αποικιών. Καλά είπε ο κύριος Χαλδαίος, Θέουτα και η άλλη πόλη που βρίσκεται εκεί είναι τα τελευταία απομεινάρια, είναι ευρωπαϊκό έδαφος στο έδαφος της Αφρικής. Κάποια στιγμή θα πρέπει να περάσουν, λέει η λογική, στο Μαρόκο, όπως θα πρέπει στο Γιβραλτάρ να περάσει στην Ισπανία. Δύσκολα και σύνθετα τα ζητήματα.
0: Και οι βάσεις της Κύπρου στους Κυπρίους.
3: Εξαιρετικά το συμφέρον, εξαιρετικά αντικρουόμενα συμφέροντα, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Κάπως θα πρέπει να υπάρξει διαχείριση. Και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια ένοπλη σύγκρουση όπως αυτές τις συγκρούσεις που είχαμε με το Πολυσάριο μέχρι το 90-91. Να τονίσω και άλλη μια φορά ότι τη συνθήκη με την οποία η Ισπανία παραχώρησε τη Δυτική Σαχάρα στο Μαρόκο δεν την έχει αναγνωρίσει ο ΟΗΕ. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε ότι είναι μια εξαιρετικά σύνθετη κατάσταση. Δεν έχουμε, δεν μπορούμε να περιμένουμε μια λύση αύριο, αλλά όσο υπάρχουν τα συμφέροντα στην περιοχή, ο έλεγχος της εισόδου της Μεσογείου, πάντα θα δημιουργούνται τέτοια ζητήματα. Η στάση της Ευρώπης απέναντι στην Αφρική, την οποία την υποτιμούμε, αλλά να σας βάλω και τον τελευταίο παράγοντα, σκεφτείτε ότι Μαρόκο, Ισπανία και Πορτογαλία θα διοργανώσουν μαζί το επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Μπορεί να φαίνεται αστείο το επιχείρημα, αλλά αυτές οι τρεις χώρες συνεργάζονται αυτή τη στιγμή στενά. Το ΔΕ Μαρόκο έχει κάνει και τεράστια ανοίγματα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόλις προχθές εγκαινίασαν το νέο αυτοκινητόδρομο Donald Trump, που συνδέει ακριβώς τις ακτές του Μαρόκου από τη μία από το βορρά μέχρι κάτω το νότο στη Δυτική Σαχάρα. Ένα πολύ όμορφο πραγματικά αυτοκινητόδρομο 1055 χιλιόμετρων, την οποία το διαφήμισε και ο Τραμπ μέσα από το λογαριασμό του. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει εμπλοκή από όλους. Το Μαρόκο έχει άρεστες σχέσεις με τη ΣΥΠΑ, για όσους δεν το γνωρίζουν. Είναι η πρώτη χώρα που αναγνώρισε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η πρώτη χώρα που σύνυψε διπλωματικές σχέσεις. Έχει διπλωματικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1776. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα πράγματα.
0: Και είναι... Το Μαρόκο, κύριε Ευτυχίδη, εδώ μας λένε το 1956 δημιουργήθηκε ως κράτος. Πώς έχει από το 1776?
3: Είναι το πρώτο κράτος, το τότε βασίλειο, εν πάση περιπτώσει, που αναγνώρισε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
0: Πες. Πώς δημιουργήθηκε το 1956? Λοιπόν, να σας πω μερικά σημεία πριν δώσω το λόγο στον κύριο Χαρδαίο. Ζήτησα από τον Πύλη να μας φέρει μερικές πληροφορίες για την περιοχή. Σας διαβάσω εντάχει τι λέει ο Πύλη. Το μέτωπο Πελισάριο, λέει ο Μπίλη, δεν είναι εθνότητα, αλλά πολιτικοστρατιωτικό κίνημα που εκπροσωπεί κυρίως του Σαχράουι της Δυτικής Σαχάρας. Οι Σαχράουι είναι πληθυσμός μεικτής καταγωγής. Αραβικής, κυρίως από τις φυλές Μπένι Χασάν, βερβερικής, αμαζιγικής, ιδιαίτερα από τους Σανχάτσα και σε μικρότερο βαθμό υποσαχάριας αφρικανικής. Έχουν όμως σε μεγάλο βαθμό αραβοποιηθεί πολιτισμικά και γλωσσικά. Μιλούν κυρίως την Σαχανίγια, αραβική διάλεκτο που επικρατεί επίσης στη Μαυριτανία και είναι κατά πλειονότητα Σουνίτες μουσουλμάνοι. Γι' αυτό συχνά περιγράφονται συνοπτικά ως Άραβες Σαχράουι, χωρίς αυτό να αποδίδει όλη τη σύνθετη καταγωγή τους. Η ονομασία του κράτους που έχει ανακηρύξει το Πολισάριο, Αραβική Λαοκρατική Δημοκρατία της Σαχάρας, ενισχύει αυτή την εικόνα. Η ακριβέστερη λοιπόν διατύπωση είναι το Πολισάριο είναι Σαχραουί εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα με βάση έναν αραβόφωνο πληθυσμό μεικτής αραβικής, βερβερικής και υποσαχάριας καταγωγής. Λοιπόν, κύριε Χαρδέ.
1: Μια μικρή παρέμβαση σε αυτό το περί αραβοποίησης. Θα δώσω ως παράδειγμα το Νότιο Σουδάν, που και εκεί είχαν αραβοποιηθεί. Και εκεί μιλάμε για ένα διαφορετικό πληθυσμό, ο οποίος με το πέρασμα των ετών πολύ ασπάστηκαν είτε τον μουσουλμανισμό, είτε χρησιμοποίησαν την αραβική γλώσσα, χωρίς αυτό βέβαια να τους καθιστά Άραβες. Άρα, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Φτυχίδης και εσείς, μιλάμε για... Η Σαχράου είναι η κυρίαρχη εθνοτική, δεν θα το έλεγα, φυλετική οντότητα, η οποία ουσιαστικά είναι αυτή η οποία κινεί το Πολισάριο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλες φυλές, είτε βερβερικές, είτε φυλές υποσαχάριας Αφρικής, οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή. Και πολλές φορές αυτό δημιουργεί και εσωτερικά θέματα για το θέμα του ελέγχου. Ξέρετε, πολλές φορές όταν ξεκινάει μια προσπάθεια ανεξαρτοποίηση σε μια πρώην αποικία, το επόμενο στάδιο είναι οι εμφύλες σειράξεις, οι εμφύλες διαφορές για το

0: και για όσους θεωρούν ότι πλέον έχουμε περάσει προπολού την εποχή εκείνη της εκμετάλλευσης των αδυνάτων, των φτωχών, είτε αυτή ήταν στην Αφρική, είτε ήταν στην Νότια Αμερική ή σε οποιαδήποτε άλλο μέρος του κόσμου. Κάτι που σημαίνει ότι το πιο σημαντικό είναι όταν κάποιος δηλώνει ότι είναι κάτι διαφορετικό, έχει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, πρέπει να του δίνεται αυτή τη δυνατότητα. Είτε μιλάμε για τη Δυτική Σαχάρα, είτε μιλάμε για άλλες περιοχές του κόσμου. Το γεγονός τώρα, για να ξαναγυρίσουμε στη Θέουτα, την οποία από εκεί ήταν η αφετηρία της σημερινής κουβέντας, ένα από τα ισχυρά χαρτιά που χρησιμοποιεί η Ισπανία είναι ότι οι πληθυσμοί, ο πληθυσμός της Θέουτα και της Μελίγια, δεν θεωρεί τον εαυτό του αφρικανικής καταγωγής. Άρα, για ποιο λόγο να εκχωρήσουμε τις πόλεις αυτές στο Μαρόκο, όταν οι ίδιοι θεωρούν ότι είναι Ισπανοί. Όταν εδώ και 500 χρόνια έχουν από άποψη γενεαλογία στην περιοχή είναι ισπανικές οικογένειες, οι οποίες ήρθαν στην περιοχή από την Ανδαλουσία. Άρα, για ποιο λόγο τώρα να τους αποκόψουμε από τις ρίζες τους. Και εδώ επισέρχεται το θέμα του επικισμού. Δηλαδή, αν μια χώρα κατακτήσει μια περιοχή σε μια άλλη και αρχίσει τον επικισμό, θεωρείται τότε εκ νόμου ότι η περιοχή αυτή στο μέλλον και στο διηνεκές θα θεωρείται ως πληθυσμός της χώρας της οποίας έχει κατακτήσει. Δηλαδή, και εδώ ερχόμαστε και κάνουμε συνειρμούς με την Τουρκία και την Κύπρο ή με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη ή άλλα μέρη του κόσμου που κάποιοι αποφάσισαν να εισβάλλουν σε άλλες χώρες και να ξεκινήσουν απικισμούς και πλέον να θεωρούν ότι είναι δικαίωμά τους οι περιοχές αυτές, γιατί έχουν για 50, 60 ή 100 χρόνια πληθυσμού στην περιοχή. Πολλά
1: κύριε
0: ζητήματα.
1: Ευτυχίδη, κάντε ένα διάλογο με τον κύριο Χαρδαίο εσείς ή συμπληρώστε μερικά στοιχεία από τη δική σας τοποθέτηση. Να φέρω τον επόμενο μιλητή, τον κύριο Μαρίνο Σιζόπουλο, τον πρώην πρόεδρο της ΕΔΕΚ, για να μας μιλήσει για το Κυπριακό όταν ολοκληρώσει ο κύριος Χαρδαίος.
2: Εξαιρετικά ενδιαφέροντα όσα μας έχετε πει. Έτσι, δεν αναφίσβητα, έχετε μια βαθιά γνώση της περιοχής. Εγώ ενδιαφέρθηκα για το Πολυσάριο κάποιες παλές εποχές μέσω ενός πολιτικού κόμματος που είχε σχέσεις, που προσκαλούσε μάλιστα και αντιπροσωπείες του Πολυσάριου εδώ στην Ελλάδα, κυβερνητικό για πολύ καιρό, μιλάω για το Πασόκ βέβαια, και εκεί κάπου είχα γνωρίσει λιγάκι και πώς λειτουργούσε αυτό το σύστημα του Πολυσάριου. Έριξα μια ματιά και πάλι στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Μαρόκου. Φέτος γιορτάζονται τα 250 χρόνια αυτών των σχέσεων που θεωρούνται οι μακροβιότερες σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με οποιοδήποτε κράτος. Υπήρξε και διάταγμα του Τραμπ ως προς αυτό. Από το 2020 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι το μοναδικό κράτος στον κόσμο το οποίο έχει αναγνωρίσει τη Δυτική Σαχάρα ως έδαφος του Μαρόκου. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι λίγο πολύ υπάρχει μια σταθερή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες με την ευκαιρία αυτού που συνέβη, βρήκαν την ευκαιρία να επιτεθούν στο Ζάνσα, στη μεταναστευτική του πολιτική, να προωθήσει ο Τραμπ τη δική του ατζέντα και φυσικά καταλαβαίνουμε ότι όσα συμβαίνουν στην Αφρική είναι αποτέλεσμα της αποικιοκρατίας η οποία δυστυχώς συνεχίζει μέχρι και σήμερα να έχει βαθιά πλοκάμια σε αυτή την Ήπειρο. Πιστεύω τα είπατε κι εσείς. Αυτό είναι δηλαδή το ότι υπάρχουν πόλεις οι οποίες είναι κατάλοιπα της αποικιοκρατίας, όπως είναι και το Γιβραλτάρ στην Ισπανία. Θα πρέπει να είναι στην Ισπανία το Γιβραλτάρ και όχι Βρετανική βάση. Είναι αυτό που δημιουργεί τα προβλήματα μεταξύ των χωρών. Καταλαβαίνουμε ότι οι λαοί εκεί δεν θέλουν φυσικά να πολεμάνε. Δεν είναι επιλογή των λαών ο πόλεμος. Και ότι είναι μια πολιτική ακριβώς η οποία τροφοδοτείται από τους αποικιοκράτες, το διέρε και βασίλευε, έτσι, δηλαδή να τροφοδοτούμε πλευρές συγκρούσεων, εμφυλίων συγκρούσεων σχεδόν σε όλες τις χώρες της Αφρικής συμβαίνει αυτό. Δεν είναι μόνο το Μαρόκο με το Πολυσάριο, δεν είναι μόνο

0: το Σουδάν που βλέπουμε τον πιο αιματηρό εμφύλιο πόλεμο αυτό των χωρών, δεν είναι Νοτιοαφρικανική Ένωση, δεν είναι πάρα πολλά τα κράτη όπου υπάρχουν ακριβώς μέχρι σήμερα αυτές οι συγκρούσεις, οι οποίες τροφοδοτούνται καθαρά από τους απεικιοκράτες και ξερά από τα συμφέροντα μεγάλων εταιριών, στις οποίες βέβαια πλέον υπάρχει η έντονη παρουσία και άλλων δυνάμεων στην Αφρική, όπως είναι η Κίνα και η Ρωσία βέβαια, οι οποίες έχουν επίσης εισέλθει και σε ένα μικρότερο βαθμό εκεί που μπορούν και οι Τούρκοι.
1: Πολύ.
0: Έτσι. Επομένως, θεωρώ ότι κάνετε μια πολύ καλή ανάλυση. Ουσιαστικά συμφωνούμε, αυτό επιβεβαιώνουμε ένας τον άλλον, λέγοντας ότι κάποια στιγμή πρέπει να μπει τέλος στην απεικιοκρατία, τέλος στη δυτική παρέμβαση και να επιτρέψουμε στους λαούς αυτούς την ανάπτυξη. Ανάπτυξη σημαίνει ότι δεν θα έχουμε λαθρομετανάστες, όποιοι δεν το καταλαβαίνουν. Σε διαφορετική περίπτωση, ακριβώς αυτό το κύμα λαθρομεταναστών, ό,τι μέτρα και να πάρουμε, δεν θα σταματήσει ποτέ. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη ειρήνη, έχει ανάγκη μιας καλύτερης ζωής και όσο αυτή η ζωή φαντάζεται ότι υπάρχει στην Ευρώπη, θα έρχεται προς τα εδώ εξυπηρετώντας κυρία τις ανάγκες επιβίωσης. Όποιοι δεν το καταλαβαίνουν και επιμένουν στις πολιτικές που έχουμε σήμερα, βλέπει η Ιταλία που χρηματοδοτεί στρατόπεδα προσφύγων με απίστευτες πρακτικές στη Λιβύη, με βασανιστήρια, με συλλήψεις κτλ. Χρήματα ευρωπαϊκά που διατίθεται για τέτοιους σκοπούς, όπως αυτά που δίνουμε στο Μαρόκο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν θα δούμε ούτε λύσεις στο μεταναστευτικό, θα πρέπει να υπάρξουν άλλες αντιμετωπίσεις. Είναι τρελά τα ποσά που δαπανά η Ευρώπη για την αντιμετώπιση όπως λέγεται του μεταναστευτικού, αλλά στην ουσία είναι ποσά τα οποία εξυπηρετούν πάλι συμφέροντα επιμέρους κρατών. Δεν θα δούμε λύσεις. Και κάποιος εδώ πέρα από τους γράφει και για την Κύπρο. Επίσης κατάλοιπο της απεικιοκρατίας αυτό που συμβαίνει σήμερα. Έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτά που λέω.
1: Συμφωνώ απόλυτα σε όλα όσα αναφέρατε και θέσατε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία δυστυχώς οι περισσότεροι στην Ευρώπη αγνοούν. Όταν σπέρνεις ανέμους, θερίζεις θύελλες και όταν καταστρέφεις την οικονομία σε διάφορες χώρες της Αφρικής, η πιο εύλογη και η πιο λογική συνέπεια είναι οι άνθρωποι αυτοί όταν δεν έχουν να ζήσουν, να αναζητήσουν την τύχη τους κάπου αλλού. Άρα, από το να αντιμετωπίζει το αποτέλεσμα της παρέμβασης, της ομής παρέμβασης στις τοπικές κοινωνίες, τις οποίες διαλύεις, στις τοπικές οικονομίες, τις οποίες απομυζείς με κάθε τρόπο, καλύτερα να χρησιμοποιείς τους πόρους για να αντιμετωπίσεις το αποτέλεσμα της μετακίνησης αυτού του πληθυσμού, καλύτερα στο να δημιουργήσεις τις υποδομές, γιατί οι υποδομές είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία τα οποία απουσιάζει από την Αφρική. Δηλαδή, κάποια τα οποία το νερό, δηλαδή όταν σε πολλά χωριά και πόλεις δεν υπάρχει νερό, πόσο πληθυσμοί αυτοί θα μείνουν εκεί. Δηλαδή, άρα, εκεί θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βάση και εκεί ίσως θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ενημέρωση. Γιατί αυτό λείπει από τον περισσότερο κόσμο, η ενημέρωση.
0: Ακριβώς αυτό. Γράφει και ο φίλος της εκπομπής, ο Ευθύμιος, για τη συμφωνία Σάιξ-Πικό εδώ και για τους Κούρδους. Άλλη μετωμένη ιστορία. Αυτό που βλέπουμε ουσιαστικά στην Μέση Ανατολή σήμερα είναι ακριβώς αποτέλεσμα της γραμμής στην άμμο που χαράξαν αυτοί οι δύο κύριοι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δυστυχώς δεν έχουμε κατανοήσει ακόμη ότι ο παρεμβατισμός, η διασφάλιση στενών συμφερόντων κάποιων ευρωπαϊκών, μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών, δημιουργεί τα προβλήματα του σήμερα, τα οποία δεν τα πληρώνουν ακριβώς οι χώρες που τα έχουν δημιουργήσει. Δεν τα πληρώνουν δηλαδή Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Βέλγιο, με τεράστιες αποικίες στην Αφρική και με άμεση εμπλοκή και με πραξικοπήματα και με πολέμους. Δεν τα πληρώνουν αυτές οι χώρες, αλλά καλύτερα να τα πληρώσει η Ελλάδα. Και εδώ ίσως θα πρέπει να δούμε τη δική μας στάση σε αυτές τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή όταν δαπανούνται κάποια τρισεκατομμύρια για την αντιμετώπιση, εγώ το βάζω σε εισαγωγικά, δεν αντιμετωπίζεται έτσι το μεταναστευτικό. και τα ποσά αυτά ανακυκλώνονται μέσα σε κάποιες χώρες οι οποίες λειτουργούν και αυταρχικά, αν θέλετε, δεν δίνουμε λύσεις στο πρόβλημα. Αυτή είναι η κατάσταση και δυστυχώς, αν δεν το συνειδητοποιήσουμε νωρίς, θα βλέπουμε συνέχεια να έρχονται μετανάστες. Και από την άλλη, θα βάλω και αυτή την παράμετρο, γιατί όταν λέει ο Σάντσεθ ότι το 50 θα έχουμε χάσει το 19% του ΑΕΠ της χώρας και το 75 θα έχουμε χάσει το 22%, λέει αλήθειες. Γιατί πραγματικά το δημοσκοπικό πρόβλημα, το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη είναι σε τέτοιο βαθμό τεράστιο πλέον και πραγματικά έχουμε μειούμενους πληθυσμούς. Είναι αυτό που είχε πει κάποτε ο Καντάφη. Καντάφη είχε πει το εξής, ότι εμείς δεν χρειάζεται να πολεμήσουμε με την Ευρώπη. Αρκεί να αρχίσουμε να μεταναστεύουμε προς τα εκεί. Ζούμε λοιπόν αυτή την περίοδο. Αν με τέτοιες πολιτικές που ακολουθούμε δεν θα δώσουμε λύση στο ζήτημα, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουμε φτάσει σε αυτή την κόψη του ξηραφιού που θα πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσει και αυτή η Ευρώπη τι κάνει, αν και με τέτοιους πολιτικούς που έχουμε στην Ευρώπη, αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τη σύγκρουση και στο Σουδάν.
1: Ναι, δυστυχώς. Είναι εφιαλτικά αυτά που συμβαίνουν κάτω και συμβαίνουν επί πάρα πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή ενδιαφέρθηκε η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη έτσι αποσπασματικά. Η ανθρωπιστική κρίση συνεχίζεται και είναι η μεγαλύτερη που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Περισσότεροι το αγνοούν. Αγνοούν ότι έχουν εκτοπιστεί εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, εκατομμύρια.
0: Εκατομμύρια. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Το πόσοι πεθαίνουν στα υποτυπώδη καταλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Μια άλλη παράμετρο στο πόσοι έχουν υποστεί την κακοποιητική συμπεριφορά σε κάθε επίπεδο. Αυτών οι οποίοι θα προστάτευαν τις περιοχές αυτές με ό,τι αυτό συνεπάγεται και ό,τι είναι αντίληπτο από οποιονδήποτε μας ακούει και φυσικά σε όλα αυτά μια ευρωπαϊκή κοινή γνώμη που διαφορεί την Αμερική η οποία
0: είναι δεν ασχοληθεί
1: παρά μόνο αν έχει ιδίων όφελος.
0: Είναι ένας πόλεμος που δεν πουλάει. Ακριβώς. Σφάζονται και κάποιοι ας πούμε αλλά δεν μας ενοχλεί καθόλου γιατί
1: ακριβώς.
0: Έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση, δυστυχώς.
2: Λοιπόν, σας κούρασα. Αν σας κούρασα, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαρδέ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Και
2: νομίζω ευχαριστώ δώσαμε μια εικόνα στους τηλεθεατές μας. Ο κύριος Μαρίνος Ιζόπουλος ήταν πρόεδρος της ΕΔΕΚ, ενός πολύ σημαντικού και ιστορικού κόμματος στην Κύπρο και νομίζω διατέλεσε και πρόεδρος του Κυπριακού Κοινοβουλίου, έτσι δεν είναι, κύριε Σιζόπουλε?
3: Όχι, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας.
2: Άμυνας, μάλιστα. Και έχετε γράψει και ένα βιβλίο για το φάκελο της Κύπρου από τα αρχεία της κυπριακής πλευράς.
3: Ναι. Και της ελλαδικής πλευράς.
2: Α, και της ελλαδικής. Ναι. Τότε να ξεκινήσουμε μια και είναι και στην επικαιρότητα, να μας δώσετε ένα τέτοιο στίγμα. Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ τώρα υπάρχουν τρεις απόψεις για το ποιος ευθύνεται. Η μία λέει ότι ευθύνονται αυτοί που υπέγραψαν τις συμφωνίες της Ζυρίχης. Λένε δηλαδή ότι αφού υπέγραψαν εκείνες τις συμφωνίες, μοιραία θα καταλήγαμε σε αυτό. Η δεύτερη λέει ότι ευθύνεται όλη η δικτατορία, διότι αν δεν ήταν ο Παπαδόπουλος δεν θα υπήρχε και ο Ιωαννίδης. Η τρίτη λέει ότι φταίει η κλίκα του Ιωαννίδη. Και η τέταρτη λέει ότι εκτός από την κλίκα του Ιωαννίδη ευθύνεται και η πολιτική του Καραμαλή, ο οποίος θα μπορούσε να αντιδράσει στον δεύτερο Ατήλα και καθώς τώρα πλησιάζουμε και προς τον δεύτερο Ατήλα, θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και τη δική σας την άποψη. Δώστε μας ένα στίγμα, γιατί αυτό το θέμα μας απασχόλησε αυτές τις μέρες πολύ εδώ στην Ελλάδα.
3: Αρχικά Παντελή μου, θέλω να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση να είμαι σήμερα μαζί σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Αυτό είναι μια σταδιοποιημένη διαδικασία την οποία ουσιαστικά ο Αμερικανο-Βρετανικός παράγοντας από τη δεκαετία του 1950 αξιοποιώντας την Τουρκία σαν ένα ισχυρότερο γεωστρατηγικό εταίρο σε σχέση με την Ελλάδα προσπάθησε ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό να ικανοποιήσει τα τουρκικά συμφέροντα. Όπου η Τουρκία από τη δεκαετία του 1950 και συγκεκριμένα από το 1952 είχε ετοιμάσει ένα σχέδιο για το πώς θα μπορεί να ελέγχει την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου λόγω των ενεργειακών πηγών και της διόρυγας του Σουέζ, έτσι ώστε να μετατραπεί σε μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη με παγκόσμια εμβέλεια. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι ό,τι κέρδισε η Τουρκία σε βάρος της Κύπρου ήταν δώρα τα οποία δυστυχώς τα χάρισαν εν Ελλάδη κυβερνώντες. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Το πρώτο μεγάλο λάθος που έγινε, και θα λέω για λάθη, δεν θα λέω για προδοσίες προς την επορών, είναι η αποδοχή της ελληνικής κυβέρνησης το Σεπτέμβριο του 1955 για την τριμερή διάσκεψη του Λονδίνου να συμμετέχει και η Τουρκία ως ενδιαφερόμενο μέρος. Όταν η Τουρκία με τις συμφωνίες των Σερβρών του 1920 και της Λοζάνης του 1923 είχε αναποποιηθεί κάθε δικαιώματος επί εδαφών της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τα οποία παρέμειναν εκτός των δικών της αυστηρώς καθορισμένων συνόρων. Άρα η Τουρκία δεν είχε κανένα δικαίωμα πια στην Κύπρο και κακώς έγινε αποδεκτή η συντριμερή διάσκεψη του Λονδίνου. Το δεύτερο μεγάλο λάθος ήταν οι συμφωνίες διήρυξης Λονδίνου, όπου πια η Τουρκία όχι απλά νομιμοποιείται ως ενδιαφερόμενο μέρος, αλλά μεταφέρεται και στο επίπεδο του να είναι εγκύτρια δύναμη και μάλιστα με νόμιμη παρουσία στρατιωτικού αγήματος στην Κύπρο. Και μάλιστα με ένα σύνταγμα το οποίο ουσιαστικά ήταν δυσλειτουργικό, το οποίο η Τουρκία προσπάθησε να αξιοποιήσει μέσω της τουρκοκυπριακής πλευράς για να υπονομεύσει τη λειτουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας, να την οδηγήσει σε κατάρρευση, έτσι ώστε να μπορέσει να πετύχει τον στόχο που είχε από τον Μάρτιο του 1957 καθορίσει το Γραφείο Ειδικού Πολέμου της Τουρκίας στη βάση των δύο εκθέσεων του συνταγματολόγου Νιχάτ Ερίμ, που ονομάστηκε Σχέδιο Επανάκτησης της Κύπρου. Δηλαδή ένα σχέδιο το οποίο ουσιαστικά αποσκοπεί τελικά στην πλήρη ενσωμάτωση της Κύπρου στην τουρκική επικράτεια για να μπορέσει η Τουρκία να ελέγχει την Ανατολική Μεσόγειο. Και κυρίως να διασπάσει και τον οποιονδήποτε ελληνικό αποκλεισμό που θα ήταν πλήρης εάν η Κύπρος ενωνόταν με την Ελλάδα. Το τρίτο μεγάλο λάθος ήταν το 1964 με το σχέδιο Άτσινσον, όπου στην ουσία εκεί, χωρίς να έχει οποιαδήποτε συμμετοχή η κυπριακή κυβέρνηση, η απόρριψη τελικά του σχεδίου Άτσινσον και από την ελληνική αλλά και από την τουρκική πλευρά, εφορτώθηκε την ευθύνη ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Και από τότε ξεκινά από πλευράς της Αμερικής, του αμερικανικού παράγοντα, μια συστηματική προσπάθεια πραξικοπηματικής ανατροπής του αρχιεπισκόπου Μακαρίου, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην Τουρκία να εισβάλλει στην Κύπρο, να κατακτήσει ένα μέρος της Κύπρου και να προωθηθεί η λύση της διπλής ένωσης. Και ο λόγος ήταν γιατί θεωρήθηκε ότι η Κύπρος με την ένταξη στο ζώνη των αδεσμεύτων σε μεγάλο βαθμό άρχισε να έχει μια σοβιετική επιρροή. Θα υπενθυμίσω ότι εκείνη την περίοδο στην Αθήνα κυρίως και όχι μόνο αποκαλούσαν τον Μακάριο ως κάστρο της Μεσογείου και την Κύπρο ως την Κούβα της Μεσογείου. Γι' αυτό και το πρώτο πραξικόπημα ανατροπής του αρχιεπισκόπου Μακαρίου σχεδιάστηκε στην Αθήνα την άνοιξη του 1965 και συντονιστής και επικεφαλής αυτής της προσπάθειας ήταν ο τότε διευθυντής του διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού πρέσβης Ιωάννης Σωσίδης. Ένα πρόσωπο το οποίο διαδραμάτισε ένα σημαντικό και ένα ουσιαστικό ρόλο και στο πραξικόπημα του 1974. Το επόμενο βήμα, το οποίο ήταν άκρως επικίνδυνο, ήταν μετά την ανατροπή του Γεώργιου Παπανδρέου, που σημειωτέων ότι η ανατροπή με την αποστασία έγινε στην ουσία μερικές εβδομάδες μετά από την ματέωση του συγκεκριμένου πραξικοπήματος, με την αποστολή στην Κύπρο του τότε διευθυντή του Δευτέρου Επιτελικού Γραφείου του ΓΕΦ, του ΓΕΣ, συγγνώμη, Πανουριά. Λοιπόν, ξεκίνησε η διαδικασία με τις κυβερνήσεις των αποστατών σε συνεννόηση με την Τουρκία, παρακάμψοντας την Κυπριακή Δημοκρατία και την Κυπριακή Κυβέρνηση για εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό. Αποκορύφωμα αυτών των διαβουλεύσεων ήταν η συνάντηση που έγινε τον Δεκέμβριο του 1967 στο Παρίσι, στο σπίτι του Έλληνα πρέσβη Ζακ Πολίτη, μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών τότε της Ελλάδας Ιωάννη Τούμπα και του Υπουργού Εξωτερικών Τσακλάγια Γκίλ. Στη συνέχεια έχουμε το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, μερικές εβδομάδες πριν από τις εκλογές του Μαΐου του 1967, όπου προφανώς η νίκη της Ένωσης Κέντρου τότε θα ήταν συντριπτική. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μερικές εβδομάδες μετά από το πραξικόπημα επισκέφθηκε την Αθήνα και είχε συνομιλίες με την Χούντα και τον τότε Πρωθυπουργό Κόλλια, ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής και υποψήφιος για την Προεδρία Ρίτσαρντ Νίξον, το δικηγορικό γραφείο του οποίου ήταν στην ουσία ο νομικός σύμβουλος της τουρκικής κυβέρνησης. Ακολούθησε η συνάντηση του Εύρου με πρωτοβουλία τότε της Χούντας. Και εδώ ακριβώς είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέσα από τα πρακτικά αυτής της συνάντησης αναδεικνύονται σημαντικά στοιράχη. Όταν λοιπόν ο δικτάτορας Παπαδόπουλος πρότεινε εις τον Ντεμιρέλ τη λύση της διπλής ένωσης, ο Ντεμιρέλ το απέρριψε λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία δεν αποδέχεται ούτε τη διπλή ένωση, ούτε τη διχοτόμηση την οποία προέβαλε μέχρι τότε ως εκβιασμό για τη λύση του Κυπριακού. Αλλά η λύση που ζητά είναι η ομοσπονδία με γεωγραφικό διαχωρισμό, με ανταλλαγή πληθυσμών, ανταλλαγή περιουσιών, με πλήρη διοικητική, δικαστική, νομοθετική και διοικητική αυτοδυναμία και αυτονομία των δύο περιοχών. Και επειδή το πρόβλημα δεν είναι η Τουρκοκύπρη αλλά η Ελληνοκύπρη, είμαστε έτοιμοι να παραχωρήσουμε 5 χρόνια μεταβατική περίοδο για να ολοκληρωθεί η ανταλλαγή πληθυσμών και περιουσιών. Από εκεί και πέρα λοιπόν ξεκινά μια άλλη διαδικασία. Ξεκινά πρώτα-πρώτα η διαδικασία για το φιάσκο της εκαθάρισης του θύλεκα Κοφίνου Αγίου Θεοδόρου για να αποχωρήσει η ελληνική μεραρχία, έτσι ώστε να μπορεί να διευκολυνθεί η Τουρκία σε μια περίπτωση στρατιωτικής επιχείρησης, να μην υπάρχει ελληνοτουρκικός πόλεμος και να υπάρχει νικητής σχετισμένος. Αλλά η σύγκρουση από ελληνοτουρκική στην Κύπρο να γίνει τουρκοκυπριακή. Δηλαδή η Τουρκία και η Κυπριακή Δημοκρατία. Γι' αυτό και αποχωρεί τον Ιανουάριο του 1968 η ελληνική μεραρχία και ξεκινά μια συστηματική προσπάθεια αποδόμησης του αρχιεπισκόπου Μακαρίου από τη Χούντα. Αρχικά με τις προεδρικές εκλογές του Φλεβάρι του 1968, που στην ουσία όχι μόνο δεν αποδυναμώθηκε ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος, αλλά ενδυναμώθηκε με τον 97% των ψήφων που πήρε στις εκλογές. Ακολούθησε η εκκλησιαστική κρίση και η προσπάθεια των τριών Μητροπολιτών, οι οποίοι παραδέχτηκαν ότι καθοδηγόντουσαν από την Αθήνα και κυρίως ο καθοδηγητής τους από το 1969 και μετά ήταν ο τότε πρέσβης Παναγιωτάκος, ούτως ώστε να αποδομήσουν τον αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Απότυχε και αυτή η προσπάθεια. Στη συνέχεια έγινε το εθνικό μέτωπο για να δημιουργήσει εσωτερική κρίση και έγινε ο σχεδιασμός από τον διοικητή των καταδρομών Δημήτρη Παπαποστόλου τον Μάρτιο του 1970 της απόπειρας δολοφονίας του αρχιεπισκόπου Μακαρίου με το ελικόπτερο, αλλά ταυτόχρονα και με την εφαρμογή του σχεδίου πραξικοπήματος Ερμής, το οποίο και αυτό απέτυχε λόγω της διάσωσης του αρχιεπισκόπου. Ακολούθησε στη συνέχεια η αποστολή του Γρίβα και η ίδρυση της ΙΟΚΑΒΙΤΑ για να δημιουργηθεί ακόμα μεγαλύτερη εσωτερική αστάθεια. Τον Φεβρουάριο του 1972, πάλι από την Αθήνα, σχεδιάζεται πραξικόπημα ανατροπής του Μακαρίου, που ακυρώνεται την τελευταία στιγμή όταν η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών είχε υποκλέψει το τηλεφώνημα το οποίο έκανε ο Παναγιωτάκος στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, που ζητούσε το πράσινο φως για να προχωρήσει το πραξικόπημα. Και μάλιστα ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικό το ότι του λέει: «Μα γιατί καθυστερείτε να μας δώσετε τον green light? Δεν έχει δώσει τη συγκατάθεση είναι υπέρα του Ατλαντικού σύμμαχος χώρα», που επιβεβαιώνει ακριβώς και την εμπλοκή της Αμερικής. Για να φτάσουμε στη συνέχεια στο πραξικόπημα του 1974. Και εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Στα πρακτικά της συνάντησης του Λονδίνου στις 18 Φεβρουαρίου του 1959, στη σελίδα 187 των πρακτικών, υπάρχει καταγεγραμμένη μία στιχομηθεία Αβέροφ-Ζορλού. Που λέει ο Ζορλού στον Αβέροφ: «Έχετε την εντύπωση, κύριε συνάδελφε, ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία διεκδικεί να έχει εγκυτικά δικαιώματα στην Κύπρο είναι για να τα ασκήσει για λεπτομέρειες? Δεν νομίζετε ότι στο πλαίσιο της καχυποψίας που υπάρχει ανάμεσα στους δύο λαούς, σε περίπτωση που η Ελλάδα πραγματοποιήσει ένα πραξικόπημα στην Κύπρο, η Τουρκία να μην έχει το νόμιμο δικαίωμα να επέμβει?» Άρα λοιπόν έπρεπε όλοι, πολιτικοί και στρατιωτικοί κύκλοι, και στην Ελλάδα και στην Κύπρο να γνωρίζουν οτιδήποτε ή οποιαδήποτε πραξικοπηματική ανατροπή νόμιμα εκλεγμένου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, όποιος και να ήταν αυτός, είτε ο Μακάριος, είτε ο Γρίβας, είτε ο Κληρίδης, είτε ο Κυπριανού, όποιος και να ήταν, στην ουσία σήμαινε έμμεση πρόσκληση στην Τουρκία για στρατιωτική επιχείρηση στην Κύπρο. Από εκεί και πέρα, στα πρακτικά της συνάντησης της 19ης Ιουλίου το πρωί στην Αθήνα, μεταξύ της ηγεσίας της Χούντας και της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Υφυπουργός Εξωτερικών Σίσκο, ο Υφυπουργός Άμυνας Έλσγουερθ και ο Τάσκα, η Χούντα έδωσε τη συγκατάθεσή της για την εκτόνωση της κρίσης, ο Σίσκο να μεταφέρει στην Άγκυρα ότι είναι πρόθυμη να παραχωρήσει τη δυνατότητα η τουρκοκυπριακή πλευρά να αποκτήσει διέξοδο προς τη θάλασσα. Δηλαδή στην ουσία να καταλάβει εκείνα τα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας που κατέλαβε μέχρι και τις 6 Αυγούστου για να ενωθεί ο τουρκοκυπριακός θύλακας Λευκωσίας και ο Νελιαγύρτας με τις ακτές της Κερίνιας. Γι' αυτόν ακριβώς και δεν εφαρμόστηκε το σχέδιο άμυνας της Κύπρου. Γι' αυτό και όταν ριχνόντουσαν ελεξιπτωτιστές έλεγαν ότι ήταν ασκήσεις. Γι' αυτόν ακριβώς και δεν αντιμετωπίστηκε το προγεφύρωμα. Και στη συνέχεια η Τουρκία αξιοποίησε την εγκαιχηρία της 22ης Ιουλίου για να μπορέσει να μεταφέρει τεράστιο αριθμό αρμάτων μάχης και στρατού στο προγεφύρωμα για να μπορέσει να εφαρμόσει τη δεύτερη φάση της εισβολής. Ως εκ τούτου λοιπόν ευθύνη ναι έχει και η κυβέρνηση Καραμαλή Αβέροφ που θα μπορούσαν να είναι πιο ισχυροί διαπραγματευτές όσον αφορά τις διαβουλεύσεις που έγιναν στη Γενέβη, θα μπορούσαν να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στον Αμερικανικό παράγοντα και την ίδια στιγμή ναι, θα μπορούσαν να ενισχύσουν αμυντικά την Κύπρο εκείνη την περίοδο για να αποτρέψουν το ενδεχόμενο ενός ελληνοτουρκικού πολέμου στην Κύπρο, τον οποίο οι Αμερικανοί πάση θυσία δεν ήθελαν. Και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό και είναι καταγεγραμμένο στην ουσία στη συνάντηση την οποία πραγματοποίησε ο Κίσιντζερ μαζί με το Φόρτ στις 13 Αυγούστου στο Οβάλα Γραφείο η ώρα 9 το πρωί. Όπου στην ουσία ο Κίσιντζερ αυτό που είχε πει στο Φόρτ είναι ότι πρέπει να κάνουν τέτοιες διεργασίες που να αποτρέψουν έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο από τη μια και από την άλλη δεν μπορούν να έχουν οποιονδήποτε παράπονο από την Τουρκία από τη στιγμή που ακόμα δεν έχει καταλάβει το 1/3 της Κύπρου. Άρα λοιπόν ήταν προφανές ότι ο σχεδιασμός ήταν για την κατάληψη του 1/3 της Κύπρου. Αντιλαμβάνεσαι αγαπητέ Παντελή ότι αυτά τα θέματα μπορούμε να μιλάμε για ώρες. Αλλά ό,τι αυτή τη στιγμή σας καταθέτω είναι στη βάση εγγράφων, είναι στη βάση ντοκουμέντων τα οποία δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει. Κανένας.
0: Ακριβώς έτσι.
2: Ακριβώς θα σας κάνω δύο-τρεις ερωτήσεις γιατί το κύριο θέμα μας είναι σήμερα να δούμε πού πάει τώρα το Κυπριακό. Αυτό μας απασχολεί, αλλά επειδή λίγο ασχοληθήκαμε τελευταία με αυτό το ζήτημα, παρακολούθησα στο YouTube μια συνέντευξη ενός κυρίου Κύπριου, ξέρω και το όνομά του, Λεωνίδας Λεωνίδου λέγεται, ο οποίος είναι και ο βιογράφος του Γρίβα, από ό,τι λέει. Ο οποίος ισχυρίζεται ότι ο Μακάριος όταν συναντήθηκε στο Λονδίνο με τον Ουίλσον, ουσιαστικά του συνεννοήθηκαν να χαρακτηρίσει εισβολή το πραξικόπημα, ώστε να δώσει το δικαίωμα στην Τουρκία να επέμβει. Και τα ρίχνουν στο Μακάριο, αυτή η πλευρά τα ρίχνει στο Μακάριο, επικαλούμενη και την δήλωση που έκανε στο Συμβούλιο Ασφαλείας την επόμενη μέρα. Λίγο, επειδή θέλουμε να εστιάσουμε στο σήμερα, έχει όμως ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψή σας. Τι λέτε πάνω σε αυτό, τι βάση έχει αυτό?
3: Ότι γίνεται μια συστηματική προσπάθεια να μεταφερθούν οι ευθύνες προς τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριον και αυτούς που υπερασπίστηκαν τη συνταγματική νομιμότητα και να αθωθούν οι πραξικοπηματίες και αυτοί που συνένδραμα για να γίνει το πράξιμο, είναι προφανές. Πώς είναι δυνατόν να γνωρίζει κάποιος μια συνομιλία που έγινε μεταξύ δύο ανδρών, του Μακαρίου και του τότε Πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας?
2: Μπορεί να έχει τα έγγραφα.
3: Δεν υπάρχουν έγγραφα. Όταν υπάρχει συζήτηση μεταξύ δύο, δεν μπορεί κανένας να το διατυπώσει όπως θέλει. Αν υπήρχε τρίτος και τέταρτος για να είναι μάρτυρες, να το παραδεχτώ. Το δεύτερο σημείο. Επικαλούνται ότι η τουρκική εισβολή έγινε, λέει, ως αποτέλεσμα, μάλλον το πραξικόπημα ως αποτέλεσμα της επιστολής Μακαρίου στον Κιζίκη στις 3 του Ιουλίου. Και η εισβολή έγινε ως αποτέλεσμα της ομιλίας του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στο Συμβούλιο Ασφαλείας της 19ης. Πρώτα-πρώτα υπάρχουν δύο πολύ ισχυρά στοιχεία. Το πρώτο ισχυρό στοιχείο είναι ότι η κατάθεση του Αλέξανδρου Σημειοφορίδη, ο οποίος ήταν ο διευθυντής του κλιμακίου της Ελληνικής Κύπρου στην Κερίνια την περίοδο 69-74, όπου στην ουσία μας είπαν ότι από τα μέσα με τέλη Απριλίου του 1974 ξεκίνησαν οι προετοιμασίες των τουρκικών στρατευμάτων για εισβολή στην Κύπρο.
2: Και ενημερωνόταν το ΓΕΣ. Τον είχαμε εδώ στη θέση σας και μας τα είπε και μας.
0: Ναι. Ακριβώς αυτά μας είπε.
3: Μάλιστα. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στην κατάθεση του ο Γρηγόριος Μπονάνος είχε πει ότι την τελική απόφαση για την πραγματοποίηση του πραξικοπήματος την έλαβαν στα μέσα Απριλίου του 1974. Άρα λοιπόν λήφθηκε η απόφαση και ξεκίνησε η προετοιμασία και της εισβολής, γιατί η πραξικόπημη εισβολή ήταν οι δύο φάσεις του ίδιου εγκλήματος, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το δεύτερο, επιβεβαιώνεται τα όσα είπε ο Αλέξανδρος Σημειφορίδης από έναν έγγραφο άκρος απόρριτον ειδικού χειρισμού του Δευτέρου Επιτελικού Γραφείου του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας, 56 σελίδων, που περιγράφει ακριβώς με κάθε λεπτομέρεια την προετοιμασία των τουρκικών στρατευμάτων από τις αρχές Μαΐου του 1974 μέχρι την εισβολή. Άρα είναι διασταυρωμένη η πληροφορία και η επιβεβαίωση αυτών των στοιχείων. Άρα λοιπόν δεν ευσταθεί. Το τρίτο, η συνάντηση στην Αθήνα μεταξύ του αρχηγού και υπαρχηγού του πραξικοπήματος και της ηγεσίας της Χούντας, και έχω και τη χειρόγραφη κατάθεση του Γιωργίτση, έγινε στην Αθήνα στις 2 Ιουλίου. Την προηγούμενη ημέρα της παραλαβής της επιστολής του Ιού. Καθορίσει με κάθε λεπτομέρεια το πραξικόπημα, ακόμα καθόρισαν και τα συνθηματικά του πραξικοπήματος. Όσον αφορά την εισβολή, η ομιλία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου έγινε η ώρα 10.30 το βράδυ της 19ης Ιουλίου. 10.30 το βράδυ, ώρα Κύπρου. Ήταν 3.30 ώρα Νέας Υόρκης. Άρα ήταν 10.30 ώρα Κύπρου. Όταν το τελευταίο αποβατικό σκάφος απέπλευσε τουρκικό από το λιμένα της Μερσίνας η ώρα 2.30 το απόγευμα, πώς συνδυάζεται η ομιλία με την εισβολή? Και στο βιβλίο που κυκλοφόρησε, αγαπητέ Παντελή, υπάρχει όλη η ομιλία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στο Συμβούλιο Ασφαλείας, να μπορεί ο καθένας να τη διαβάσει για να έχει εικόνα πραγματική το τι ακριβώς είχε πει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος.
2: Κοιτάξτε τώρα, με αφορμή αυτά, ο Μακάριος λένε ότι στη συνάντηση με τον Δεκτάς αργότερα έβαλε το πλαίσιο μιας διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας. Αυτό δηλαδή το ρίχνουν πάλι στο Μακάριο. Υπάρχουν δηλώσεις του Μακάριου που λένε εμείς άλλα πράγματα εννοούσαμε από αυτά που προωθούνται σήμερα. Πάμε στο σήμερα τώρα. Εκεί που έχουμε φτάσει, έχουμε πάει στο Κραν Μοντανά. Υπάρχουν πολλοί που διαφωνούν με την διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία, αλλά στο Κραν Μοντανά αυτό που συζητήθηκε ήταν αυτό. Και εκεί που φράκαρε το ζήτημα ήταν οι εγγυήσεις, η παρουσία στρατευμάτων και το θέμα της πολιτικής δίνεται, αλλά και καθεστωτικής ισότητας. Δηλαδή να είναι οι δύο κοινότητες και από άποψη καθεστώτος να είναι ισότιμες. Τώρα με την ενεργοποίηση πάλι του στο παρασκήνιο γίνεται προσπάθεια και στο προσκήνιο να ξαναγίνουν οι συνομιλίες. Πού από αυτά είναι διατεθειμένη να κάνει πίσω η Κυπριακή Δημοκρατία ώστε να συνεχιστούν? Διότι προφανώς η Τουρκία έκανε ένα βήμα παραπέρα. Λέει τέρμα αυτά, πάμε πλέον για δύο κράτη.
3: Αγαπητέ Παντελή,
2: πώς να καταλάβουμε τώρα τι γίνεται?
3: Αξιοποιώντας αξιοποιώντας τη μακροχρόνια εμπειρία μου που έχω και έχω διατρύψει όσον αφορά το Κυπριακό, πρέπει να ξεκαθαρίσω 2-3 πράγματα. Το πρώτο, η συνάντηση Μακαρίου Τεχτάς το 1977 το Φεβρουάριο δεν κατέληξε σε συμφωνία κορυφής όπως κάποιοι επικαλούνται. Στην ουσία τέθηκαν 4 σημεία τα οποία θα ήταν η βάση για να ξεκινήσουν οι συνομιλίες. Και τα 4 σημεία, το ένα δεν μιλά για διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία. Μιλά για διπεριφερειακή ομοσπονδία. Και την επόμενη μέρα ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος έδωσε δημοσιογραφική διάσκεψη και καθόρισε ακριβώς όλες τις λεπτομέρειες του εννοούσε. Άρα άλλον η διζωνική δικοινωτική και άλλον η διπεριφερειακή ομοσπονδία.
2: Τι διαφορά έχουν.
3: Είναι τεράστια διαφορά, γιατί η διζωνική τι σημαίνει? Δύο ζώνες. Η ζώνη, όπως έλεγε πάντα και ο έμνηστος Βάσος Λεσσαρίδης, προνοούν σύνορα. Η δικοινωτική σημαίνει ότι η κάθε ζώνη θα ελέγχεται από μια κοινότητα. Άρα για να ελέγχεται από μια κοινότητα, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να γίνει μετακίνηση πληθυσμών, μετακίνηση περιουσιών, πρέπει να γίνει παραβίαση πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να κατοχυρώνεται η πλειοψηφία τη μια πλευρά Τουρκοκύπρη, στην άλλη πλευρά Ελληνοκύπρη. Ενώ η περιφερειακή ομοσπονδία σημαίνει ότι θα υπάρχουν δύο περιφέρειες. Όπως στην περίπτωση, για παράδειγμα, των ΗΠΑ, που υπάρχουν 50 περιφέρειες, που τα πολιτικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων είναι τα ίδια. Απλά ενδεχομένως στη μία περιφέρεια θα είχε μία ενισχυμένη αυτοδιοικητική αρμοδιότητα η τουρκοκυπριακή πλευρά, στην άλλη θα είχε μία ενισχυμένη αυτοδιοικητική αρμοδιότητα η ελληνοκυπριακή πλευρά, αλλά θα υπήρχε η ισχυρή κεντρική κυβέρνηση, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει. Λοιπόν, είναι τεράστια η διαφορά μεταξύ των δύο. Και πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία κατατέθηκε από την Τουρκία ως πρόταση στα Ηνωμένα Έθνη τον Δεκέμβριο του 1964, και καλά θα είναι, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, η πολιτική ηγεσία και στην Ελλάδα και στην Κύπρο να διαβάσουν με κάθε λεπτομέρεια και σοβαρότητα την έκθεση του Γκάλο Πλάζα, του τότε πρώτου μεσολαβητή των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, που είπε ότι αν γίνουν αποδεκτές αυτές οι προτάσεις, όχι μόνο δεν θα λύσουμε ένα πρόβλημα, αλλά θα διαλύσουμε ένα κράτος. Και την ίδια στιγμή αυτές οι προτάσεις βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τη Διεθνή Συνθήκη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Ο οικονομικός και ο πληθυσμιακός διαχωρισμός των δύο περιοχών, λέει, θα οδηγήσει σε τεράστια οικονομικά προβλήματα και σε κατάρρευση το κράτος. Γι' αυτό και η Τουρκία θέλει κατάρρευση της Κυπριακής Δημοκρατίας για να μπορέσει να την ενσωματώσει στην τουρκική επικράτεια όπως είναι το σχέδιό της. Πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά επίσημα η Κυπριακή Δημοκρατία αποδέχτηκε τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία τον Ιούνιο του 1989 επί Προεδρίας Γιώργου Βασιλείου στο Εθνικό Συμβούλιο με μόνη διαφωνία του Βάσου Λισαρίδη και της ΕΔΕΚ. Και αμέσως μετά, επειδή οι Βρετανοί συνεπικορούσαν τους Τούρκους και είναι οι Βρετανοί που καθορίζουν τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα της πρόνοιας των ψηφισμάτων στο Συμβούλιο Ασφαλείας, τον Ιούλιο του 1989 στην έκθεση του Γενικού Γραμματεία ενσωματώνεται για πρώτη φορά και το θέμα της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα. Για να γίνει στη συνέχεια πρόνοια.
2: Κύριε Πρόεδρε, να χαιρετήσω και τον κύριο Στεφάνο Τζάφου, ο οποίος θα μας μιλήσει σε λίγο για τη Μέση Ανατολή. Βρίσκεται στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Απλώς να περιμένουμε λίγο, κύριε Τζάφου, να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Σιζόπουλο.
4: Βεβαίως.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και μάλιστα έγινε το Μάρτιο του 1990 πρόνοια του ψηφίσματος 649 του Συμβουλίου Ασφαλείας για να το κάνουμε σήμερα σημεία και λάβαρον το αγώνα. Πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά τέθηκε το θέμα της άτυπης πενταμερούς διάσκεψης από την Τουρκία και την Βρετανία τον Ιανουάριο του 1964 μετά το τουρκικό πραξικόπημα του Δεκεμβρίου του 1963. Και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος το απέρριψε. Γιατί ακριβώς αυτό αποτελούσε στην ουσία κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και εξίσωση της τουρκοκυπριακής και της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Τώρα, αυτό που γίνεται. Αντιλαμβάνεστε ότι εγώ το προσεγγίζω με μεγάλη επιφύλαξη για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί η συστηματική αναμόχλευση της άτυπης πενταμερούς στην ουσία υποβιβάζει το Κυπριακό από θέμα διεθνές εισβολής συνοχιζόμενης κατοχής και επικισμού με αντίπαλο μέρος που θα έπρεπε να ήταν η Τουρκία. Σε θέματα διακοινωτικής διευθέτησης και μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ενώ η Τουρκία έχει το ίδιο καθεστώς που έχει η Ελλάδα και η Μεγάλη Βρετανία ως εγκέντρια χώρα. Άρα, παλάσσει των ευθυνών της. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν έχω καθόλου εμπιστοσύνη στον κύριο Γκουτέρες, ο οποίος δυστυχώς απέδειξε ότι δεν έχει αξιοπιστία. Στην περίπτωση του Κρανς Μοντανά, είναι δυνατόν για έναν τόσο κρίσιμο και σοβαρό ζήτημα όπως είναι το Κυπριακό να καταθέτει το πλαίσιο σου για έναρξη των συνομιλιών προφορικά στη διάρκεια ενός δείπνου. Στη διάρκεια ενός δείπνου. Γιατί δεν είχε τα κότσια να το δώσει γραπτός. Γιατί ακριβώς τα 4 από τα 6 σημεία βρίσκονται σε πλήρη αντίφαση με το διεθνές δίκαιο, με το καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Εθνών και με αποφάσεις του Οργανισμού Εθνών. Γι' αυτό δεν ήθελε να έχει την ευθύνη. Εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε σε ένα σημείο όπου στην ουσία παρότρινε συνεχώς τον κύριο Αναστασιάδη και αυτός και ο Άιτα ότι αν κάνει σοβαρές υποχωρήσεις στα θέματα της εσωτερικής διακυβέρνησης, η Τουρκία ήταν έτοιμη με διαβεβαίωση του Τσαβούσογλου να δεχτεί το 0 στρατεύματα και το 0 εγγύησεις. Έγιναν επικίνδυνες υποχωρήσεις από την πλευρά μας στο Κρανς Μοντανά. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης τότε, στο δείπνο της 7ης Ιουλίου, συναισθανόμενος ενδεχομένως τις ευθύνες του, ζήτησε από τον κύριο Τσαβούσογλου παρουσία όλων των παρευρισκομένων να επιβεβαιώσει την πρόθεση 0 στρατεύματα και 0 εγγύησεις. Και τι απάντησε ο κύριος Τσαβούσογλου? Οι Ελληνοκύπροι να ξυπνήσουν από το όνειρο. Η Τουρκία δεν πρόκειται ποτέ να δεχτεί 0 στρατεύματα και 0 εγγύησεις. Εκεί έγινε μια λεκτική αντιπαράθεση και ο Γενικός Γραμματέας τι έκανε, νύπτοντας τα χείρα του ως Πόντιος Πιλάτος, διέκοψε το δείπνο, διέκοψε την πενταμερή, γιατί έπρεπε την επόμενη μέρα να πάει στη Βαρκελόνη για τη σύνοδο των G20. Και ξανασυγκάλεσε την πενταμερή πότε? Μετά από 4 χρόνια, τον Απρίλιο του 2021. Καλά, αν είχαμε φτάσει ένα βήμα πριν από τη λύση, Γιατί δεν διέκοψε για δύο μέρες τη διάσκεψη να τους πει καθίστε κάτω, ηρεμήστε, βρέστε τα και επιστρέφω πίσω για να προχωρήσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία και τη λύση. Γιατί αντελήφθηκε τις τεράστιες ευθύνες που είχε λόγω του ότι άλλα έλεγε, άλλα έκανε και στην ουσία ακολουθούσε μια παρελκυστική πολιτική. Το τρίτο σημείο το οποίο είναι άκρως επικίνδυνο και πρέπει να έχουμε υπόψη μας τώρα είναι ότι οι καινούργιες γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή έχουν δημιουργήσει κάποια καινούργια δεδομένα. Και κυρίως η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκών Χωρών Μελών του ΝΑΤΟ οδήγησε, όπως έχετε αντιληφθεί, την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια προσπάθεια της ανακοίνωσης ενός προγράμματος για την αναβάθμιση των αμυντικών ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το SAFE. Η Τουρκία, πάση θυσία, θέλει να ενταχθεί στο SAFE. Όπως επίσης και κάποιες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν την Τουρκία. Μπλοκαρίστηκε η ένταξη της Τουρκίας από την απόφαση της Ελλάδας και της Κύπρου. Τώρα η Τουρκία, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, τι προσπαθεί να κάνει. Προσπαθεί να δείξει ελαστικότητα και λέει, εάν υλοποιήσω δύο από τις κυπρογενείς υποχρεώσεις που ανέλαβα το 2005 το Σεπτέμβριο και δεν τις στήρισα μέχρι σήμερα, για παράδειγμα, να έχουν τη δυνατότητα τα αεροπλάνα των κυπριακών αερογραμμών να διέρχονται του αέριου χώρου της Τουρκίας και τα πλοία με κυπριακή σημαία να ελιμενίζονται σε έναν ή σε περισσότερα λιμάνια στην Τουρκία, μπορώ να ενταχθώ στο πρόγραμμα SAFE. Άρα, το ένα σημείο είναι αυτό. Αυτό προσπαθεί να κεφαλαιοποιήσει η Τουρκία. Το δεύτερο, όσον αφορά τον Κυπριακό, να παραχωρήσει στα Ηνωμένα Έθνη την περίκληση στην περιοχή της αμοχώς του και ως αντάλλαγμα να αναγνωρίσουμε και να νομιμοποιήσουμε το αεροδρόμιο στην Τύπου, το παράνομο αεροδρόμιο, αλλά όχι μόνο να το νομιμοποιήσουμε, αλλά να έχει και δικαίωμα FIR. Το να έχεις δικαίωμα FIR τι σημαίνει? Είναι κυριαρχικό δικαίωμα. Άρα είναι ένα βήμα προς αυτό που η Τουρκία ζητά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την κυριαρχική ισότητα. Γι' αυτό πρέπει και στην Κύπρο και στην Ελλάδα να ξυπνήσουμε από τις ψευδεστήσεις. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν γίνεται από το 1974 η δική μας πλευρά να κάνει συνεχώς υποχωρήσεις στο πλαίσιο εξέβρεσης μιας λύσης στο Κυπριακό, αλλά η τουρκική πλευρά να μην κάνει καμία υποχώρηση. Η μόνη υποχώρηση που έκανε η Τουρκία και η τουρκική πλευρά από το 1974 ήταν η κατάθεση του χάρτη για το εδαφικό στη διάσκεψη της Γενέβης το Γενάρη του 2017 και ενώ υπήρχε η δέσμευση ότι ο χάρτης αυτός δεν θα αποσύρεται, ο κύριος Γκουεγιάρ τους έδωσε στη συνέχεια μετά τον κράτος Μοντανά το δικαίωμα να τον αποσύρουν και αυτόν τον χάρτη. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Άρα αυτή τη στιγμή... Και κλείνω με αυτόν, αγαπητέ Παντελή, γιατί ξέρεις, δεν μπορώ να σταματήσω όταν συζητώ αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η Ελλάδα και η Κύπρος επιτέλους, όλες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να διαμορφώσουν μια ενιαία εθνική πολιτική αντιμετώπιση του τουρκικού επεκτατισμού. Δεν είναι δυνατόν η Τουρκία από τη δεκαετία του 50 να έχει τη δική της τακτική και τη δική της στρατηγική και να την ακολουθούν πιστά όλες οι κυβερνήσεις της μέχρι σήμερα και εμείς να μην μπορούμε να βρούμε μια συνεννόηση και να έχουμε μια κοινή πολιτική, ακόμα και τα κόμματα της Κύπρου μεταξύ μας, πόσο μάλλον και στην περίπτωση της Ελλάδας. Και το δεύτερο ισχυρό, από την ώρα που δεν έχω τη δυνατότητα να καθορίσω και να επιβάλλω μια λύση δημοκρατική, λειτουργική, βιώσιμη, με κατοχύρωση των πολιτικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των νόμιμων κατοίκων και με πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού γεκτημένου, τότε αυτό που πρέπει να κάνω, πρέπει να προστατεύσω την κυριαρχία και την κρατική οντότητα της κυπριακής δημοκρατίας ως κόρυν οφθαλμού. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις κινήσεις μας. Πρέπει να αποφεύγουμε τις παγίδες και τα λάθη. Πρέπει να εγκαταλείψουμε τις ψευδεστήσεις. Πρέπει να ξυπνήσουμε όντως και Ελλαδίτες και Κύπροι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον τουρκικό επεκτατισμό.
2: Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα είχα πολλά πράγματα να ρωτήσω, αλλά θα μας δοθεί η δυνατότητα μια άλλη φορά, γιατί πρέπει να μιλήσουμε πριν τελειώσει η εκπομπή και λίγο για τη Μέση Ανατολή. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως για όσα μας είπατε.
3: Εγώ σας ευχαριστώ πάντα στη διάθεσή σας και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό η επικοινωνία με την αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, χαίρετε κύριε Στέφανε Τζαφ.
5: Χαίρετε, χαίρετε και από μένα, από το πανέμορφο Κουρδιστάν.
2: Είστε στο Κουρδιστάν. Όταν λέμε Κουρδιστάν σήμερα εννοούμε το Ιρακινό Κουρδιστάν.
5: Στο Ριμπίλ. Μπορώ να σας δείξω. Είναι όχι στο Σουλεϊμανία. Χθες είμαι στο Ριμπίλ.
0: Α, Σουλεϊμανία.
5: Σας δείχνω εδώ, ας πούμε, η εικόνα που είναι έξω. Αυτή τη στιγμή εδώ έχουμε 46 βαθμούς και μας αρέσει και το θέλουμε. Δεν ξέρω. Στην Ελλάδα είχαμε 42 και κεγόμασταν, δεν μπορούσαμε, ήταν ανυπόφορη κατάσταση. Αλλά εδώ είναι 46 και είναι normal. Όλο ο κόσμος είναι συνέχεια έξω, παντού νερά, παντού air condition. Παλεύεται η κατάσταση ακόμα και να έχει 50.
0: 22 χρόνια πριν ήμουν εκεί και στη Σουλεϊμανία. Είχα συναντηθεί με τον Ταλαμπανί τότε εκεί.
5: Ναι, ναι, εδώ είναι
0: 22 χρόνια πριν.
2: Τι γίνεται τώρα και κύριε Τζαφ, τι γίνεται? Ποια είναι η εικόνα που έχετε? Έχουμε μπερδευτεί τώρα, χτυπιόνται στο... Πρώτον, μας ενδιαφέρει πώς πάει η κουρδική υπόθεση. Δεύτερον, η κουρδική υπόθεση πλέον είναι ξεκομμένη από μια ολότητα. Δηλαδή, άλλο πράγμα πια η κουρδική υπόθεση στο Ιράκ, άλλο στη Συρία, άλλο στην Τουρκία, άλλο στο Ιράν. Τρίτον, λένε μερικοί ότι θέλουν να χρησιμοποιήσουν πάλι τους Κούρδους οι Αμερικανοί για μια χερσαία επέμβαση. Υπάρχει τέτοιο έδαφος? Τέταρτον, πείτε μας κάτι πώς βλέπετε και πώς εξελίσσονται τα ζητήματα με το Ιράν. Γιατί το Ιράν χτυπάει τώρα και στο Ιράκ. Χτυπάει η πόλη του Ιράκ, εκεί των Κούρδων του Ιράκ. Προφανώς, επειδή θα υπάρχουν κάποιες βάσεις αμερικανικές, αυτό επικαλείται και χτυπάει. Δώστε μας να καταλάβουμε τι συμβαίνει και από αυτά που θα μας πείτε ίσως προκύψουν και ερωτήσεις μας.
5: Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματα τα οποία θυμάμαι τώρα. Αν ξεχάσω κάτι, ξαναθυμίστε μου. Καταρχάς, όσον αφορά το κουρδικό ζήτημα, υπάρχει και θα υπάρχει ζωντανό ανέκαθεν όμως. Το θέμα είναι ότι χρειαζόμαστε μια υποστήριξη από τη Δύση. Αν δεν υπάρξει από τις μεγάλες δυνάμεις κάποια υποστήριξη, εμείς μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Γιατί εμείς δεν έχουμε κάποιον οργανωμένο στρατό, ούτε έχουμε και μεγάλα πολεμικά όπλα με τα οποία μπορούμε να πολεμήσουμε την Τουρκία ή τις γύρω χώρες. Ακόμη και έχουμε προβλήματα και με τη Συρία και με το Ιράκ το ίδιο. Δεν έχουμε, όπως σας είπα, έτσι, έναν μεγάλο οργανωμένο στρατό με μεγάλα όπλα ή οπλικά συστήματα. Ακόμη οι επιθέσεις που γίνονται μέσα, που γίνονται βασικά από το Ιράν, δεν έρχονται ακριβώς από τη Τεχεράνη εδώ. Έρχονται από τις βάσεις των Ιρανών στο Ιράκ. Να σας θυμίσω ότι υπάρχει μια παραστατική οργάνωση που ανήκει εδώ στο Ιράκ. Έχει βάση στη Μοσούλη, έχει βάση στο Κερκούκ, έχει βάση σε διάφορες περιοχές του Ιράκ. Όλοι αυτοί στέλνουν ρουκέτες είτε στέλνουν τα μη επανδρομένα αεροσκάφη εδώ στις αμερικανικές βάσεις ή ακόμη και στο Κουρδιστάν, στις διάφορες περιοχές. Από εκεί έρχονται, δεν έχουν δηλαδή μέσα από τη Τεχεράνη εδώ ή από τη Μοσούλη έρχεται ή από το Κερκούκ έρχεται. Κυρίως από αυτά τα μέρη που στέλνουν πιο πολύ τα drones, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Και πριν 3-4 μέρες, αν δεν απατώμε, πριν έρθουμε μάλλον στο Κουρδιστάν 29 ή 30 του μήνα, η Σαουδική Αραβία μαζί με την Αμερική επιτέθηκαν σε βάσεις αυτών των οργανώσεων που ανήκουν ουσιαστικά στο Ιράν, γιατί είχαν χτυπήσει βάσεις ακόμη και στη Σαουδική Αραβία. Δηλαδή χρησιμοποιούνται από το Ιράν, κάνουν ό,τι ζητήσει το Ιράν και είναι μια παραστατική οργάνωση όπως είναι απλά η Χαμάς, απλά με ποια διαφορά. Αυτοί έχουν υπαχθεί με νόμο μετά το 2016, αν δεν απατώμε, στο στρατό του Ιράκ. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς κανονικό στρατό του Ιράκ, αλλά με ένα νόμο το έχουν περάσει για να πολεμήσουν ουσιαστικά τότε τους τζιχαντιστές. Δηλαδή έχουν μια διαφοροποίηση από τη Χαμάς, αλλά δεν έχει κάνουν ό,τι ακριβώς ζητήσει το Ιράν. Από την άλλη, εμείς έχουμε μια πάρα πολύ καλή επαφή με τις κουρδικές δυνάμεις στις γύρω περιοχές, ακόμα και στη Συρία. Οι κουρδικές δυνάμεις που βρίσκονται εντός σε εμάς και προσπαθούν να τους χρησιμοποιήσουν από την Αμερική. Να σας πω ότι οι Αμερικάνοι από την αρχή είχαν ένα στόχο να χρησιμοποιήσουν τους Κούρδους. Ήταν πάντοτε της ετοιμότητα με τα λιγοστά όπλα που είχαν, ήταν ετοιμότητα να μπουν, αλλά χρειαζόντουσαν την υποστήριξη των Αμερικανών. Δηλαδή μια δύναμη η οποία θα μπορούσε να τους υποστηρίξει από αέρος κυρίως. Γιατί μόνοι μας το να μπούμε μέσα στο Ιράν, καταλαβαίνετε ότι το Ιράν είναι τεράστιο, δεν είναι μια μικρή χώρα. Δηλαδή μόνο η Τεχεράνη είναι μεγαλύτερη από την Ελλάδα, να φανταστείτε. Δηλαδή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα και οι Ιρανοί, εκτός ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλο στρατό, δεν είναι εύκολο να νικηθούν. Και απλά στην αρχή δεν υπήρξε αυτή η υποστήριξη, η θερμή υποστήριξη από την Αμερική και σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα τότε που διαρρεύθηκαν ότι υπόθηκε ότι ήταν μία από, από τις πρώτες ιδέες των Ισραηλινών να βοηθήσουν τους Κούρδους σε αυτές τις περιοχές, ούτως ώστε να μπουν μέσα στο Ιράν. Όμως αυτό το σχέδιο, επειδή το έμαθε ο J.D. Vance, και ο J.D. Vance ενημέρωσε ουσιαστικά την Τουρκία και τον Ερντογάν για αυτό το επικείμενο σχέδιο, και έτσι ο Ερντογάν έκανε τα αδύνατα δυνατά, ούτως ώστε να μην υποστηριχθούν οι Κούρδοι, διότι λέει αυτό θα μπορούσε να είναι και κίνδυνος για την Τουρκία. Πάντοτε η Τουρκία, δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, πάντοτε η Τουρκία, δηλαδή, το να βοηθήσουν οι Αμερικάνοι ή οι μεγάλες δυνάμεις στο Κουρδιστάν ήταν πάντοτε ενάντια. Πάντοτε ήταν ενάντια. Δηλαδή, δεν ξέρω, μας φοβάται πάρα πολύ. Και μιλάμε να υποστηρίζουν, δηλαδή, μιλάμε κάποιες ομάδες, στρατιωτικές ομάδες Κούρδων που βρίσκονται λίγο πιο ανατολικά εδώ στο Λιβανία, που μένουν στις διάφορες περιοχές, αλλά είναι κοντά στα σύνορα με το Ιράν. Και το Ιράν αρκετές φορές ρίχνει σε αυτούς μη επανδρομένα αεροσκάφη drones και έχουν σκοτώσει και κάποιους από αυτούς. Αλλά γενικά μπορώ να πω ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο Κουρδιστάν μας έχει πέρασει πάρα πολύ, ακόμη και για την οικονομικοπολιτική κατάσταση μας έχει επηρεάσει. Το Ιράκ, η Ιρακινή κυβέρνηση, και αυτό είναι υποχείριο του Ιράν, ό,τι ζητήσει το Ιράν γίνεται και μέσα στο Ιράκ. Γι' αυτό είμαστε δηλαδή περικυκλωμένοι σε μια περιοχή όπου το Ιράν και μας ελέγχει μέσω του Ιράκ. Από την άλλη, όποιες επιθέσεις γίνονται, υποτίθεται το Ιράν, γίνονται μέσα από τις Ιρακινές περιοχές. Βέβαια, η κατάσταση εδώ δεν θυμίζει επόλεμη ζώνη στο Κουρδιστάν, δηλαδή είναι ήρεμη η περιοχή, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και όσα drones έρχονται δεν πιάνουν ποτέ στόχο, λόγω και των αμερικανικών βάσεων, αλλά λόγω και οι Κούρδοι εδώ έχουν κάποια οπλικά συστήματα τα οποία τα καταρρύπτουμε και τα ρίχνουμε κάτω. Μέχρι στιγμής όσα drones και αν έχουν έρθει από την αρχή του πολέμου, κάποια, αν μπορώ να πω ένα ή δύο, να έχουν βρει στόχο. Μέχρι στιγμή νομίζω έχουν πεθάνει 5 με 8 μέσα 8 Κούρδοι. Μιλάω για τις κουρδικές περιοχές πάντα, έτσι. Δεν έχουν βρει πάντοτε το στόχο τους και δεν έχουν ρίξει μεγάλες ρουκές. Δηλαδή, βαλιστικούς πυράβλους δεν έρχονται εδώ πέρα. Πιο πολύ είναι τα ντρόνς. Οι βαλιστικοί πυράβλοι πιο πολύ ρίχνονται στις χώρες του κόλπου. Και εμείς εδώ προσπαθούμε με κάθε τρόπο και δηλώνουμε ότι εμείς δεν είμαστε ενάντια στο Ιράν και προσπαθούμε να βρεθεί μια λύση. Αλλά λόγω ότι ξέρετε, υπάρχουν βάσεις εδώ, αλλά οι περισσότερες επιθέσεις των Αμερικανών δεν γίνονται από το Κουρδιστάν. Γίνονται από τις χώρες του κόλπου, όχι από εδώ, από το Κουρδιστάν. Αλλά το Ιράν όμως ρίχνει και εδώ.
6: Μάλιστα. Τι εκτιμήσεις υπάρχουν, θα έχετε μιλήσει εκεί με κάποιους αξιωματούχους. Τι εκτιμούν ότι πώς θα πάει αυτός ο πόλεμος? Θα συνεχιστεί, υπάρχει περίπτωση να βρεθεί ένας κοινός τόπος και να αρχίσει να υποχωρεί η ένταση? Τι εκτιμήσεις γίνονται?
5: Σαν εκτίμηση θα σας πω ότι και προσωπική αλλά και από αυτά που και από παρατηρώ και εδώ, αλλά και κάποια πράγματα που δεν λέγονται από την κυβέρνηση του Κουρδιστάν, εμείς ουσιαστικά θέλουν να πέσει η κυβέρνηση του Ιράν. Όμως, δεν είναι κάτι εύκολο αυτό. Γιατί τόσα χρόνια το πρόβλημα της ανεξαρτησίας του Κουρδιστάν, ένα μεγάλο πρόβλημα ήταν το Ιράν. Μετά είναι το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα για μας είναι η Τουρκία. Αυτές οι δύο χώρες ουσιαστικά μας εμποδίσουν τους ώστε να ζητήσουν μια δικιά μας ανεξαρτησία. Να σας θυμίσω ότι το Κουρδιστάν διασπάστηκε σε τέσσερα κομμάτια το 1916 με τη συνθήκη των Άγγλων και των Γάλλων, που αυτό τελείωσε και ολοκληρώθηκε το 2016. Άρα από το 2016 και μετά δεν υπάρχει αυτή η συνθήκη της διάσπασης του Κουρδιστάν σε τέσσερα κομμάτια. Αυτό ήταν πάρα και τελείωσε. Γιατί η συνθήκη, η συμφωνία ήταν για 100 χρόνια, το οποίο έληξε. Απλά εμείς δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε κάποιον πόλεμο. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν έχει ενημερώσει την κυβέρνηση του Κουρδιστάν ότι σε περίπτωση αν μπείτε εσείς σε κάποιο πόλεμο, είστε και για μας στόχος. Το έχουν πει εμάς πούμε σαφώς κάτω του τραπέζι στην κυβέρνηση του Κουρδιστάν. Και από την αρχή η κυβέρνηση του Κουρδιστάν λέει ότι εμείς δεν είμαστε ένα μέρος του πολέμου, ούτε συμμετέχουμε, ούτε και στέλνουμε όπλα σε κάποια ομάδα, είτε σε πεσμεργά. Είχε πει ο Τραμπ σε πάρα πολλές δηλώσεις του, πριν λιγότερο και από ένα μήνα, δημοσιεύτηκε παντού ότι οι Κούρδοι έχουν λάβει οπλικά συστήματα από την Αμερική για να επιτεθούν στο Ιράν. Ξέρετε πολύ καλά ότι όταν η Αμερική δίνει όπλα σε μία ομάδα, είτε είναι Κούρδοι, είτε οποιαδήποτε άλλη ομάδα είναι, ξέρουν πάρα πολύ καλά από πότε θα ξεκινήσει, πού θα φτάσει και πότε φτάνει και ποιος το παραλαμβάνει. Και μέσα από τα μίντια παίχτηκε ένα μεγάλο παιχνίδι και έλεγε ο Τραμπ, λέει, δεν ξέρω, οι Κούρδοι λέει, δεν ξέρω τι το κάνει. Δηλαδή δήθεν ότι εμείς ως Κουρδιστάν, ως κυβέρνηση, αυτόν είναι η κυβέρνηση του Κουρδιστάν, ότι τα έχουμε πάρει για εμάς. Αμέσως η κυβέρνηση του Κουρδιστάν, όταν ρωτήθηκαν από τα μέσα ενημέρωση και από δημοσιογράφους, ο πρωθυπουργός του Κουρδιστάν, ο κ. Μασούδ Μπαρζάνι, είπε, ρωτήστε την Αμερική που τα έχει παραδώσει. Εκείνοι ξέρουν, εκείνοι γνωρίζουν. Εμείς δεν έχουμε καμία γνώση από αυτού. Αυτό ήταν μια δηλώση για να δηλώσει και στο Ιράν ότι εμείς δεν γνωρίζουμε τίποτα από κάποιο όπλο, γιατί τα όπλα τα οποία έρχονται δεν έρχονται μέσω κυβέρνηση Κουρδιστάν. Εδώ υπάρχουν Αμερικάνοι, υπάρχουν αμερικανικές βάσεις, που αυτοί μόνοι τους, εάν θέλουν να στείλουν όπλα οπουδήποτε, τα δίνουν και γνωρίζουν πολύ καλά ποιος τα παραλαμβάνει, ποιος τα παίρνει και ποια είναι η τελική παράδοση. Δηλαδή δεν δίνονται όπλα έτσι στο κουτουρού να δούμε αν θα φτάσει ή δεν θα φτάσει. Ξέρουν πάρα πολύ καλά οι Αμερικανοί τι κάνουν, ειδικά σε αυτό το τομέα. Όσον αφορά το να χρησιμοποιηθούν οι Κούρδοι, θα σας πω, επειδή έχω επισκεφτεί τους Κούρδους πεσμεργά που ανήκουν στο Κουρδιστάν του Ιράν, αυτοί, αν τους ρωτήσεις όλους, όλοι είναι σε ετοιμότητα. Δηλαδή δεν θα σου πει κανένας ότι δεν θα μπούμε ή φοβόμαστε ή δεν υπάρχει την περίπτωση. Όλοι είναι σε ετοιμότητα. Αυτό που μένει είναι μία υποστήριξη. Και υποστήριξη μιλάμε για σοβαρή υποστήριξη και όχι στον αέρα. Μιλάμε για μία υποστήριξη που μπορεί να παράσχει και το Ισραήλ αλλά και η Αμερική. Και να σας πω ότι οτιδήποτε και να συμβεί στο Ιράν θα είναι προς όφελος και του Ισραήλ. Διότι εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση να στείλει στρατό ή επίγεια δύναμη από την Αμερική, αλλά πάντοτε υπάρχει το ενδεχόμενο και η φημολογία να χρησιμοποιηθούν οι Κούρδοι. Και δεν μιλάμε για τους Κούρδους που ανήκουν στους πεσμεργά του Κουρδιστάν. Είναι κάποιες ομάδες Κούρδων που είναι και αυτοί πεσμεργά, αλλά ανήκουν στο Κουρδιστάν του Ιράν. Είναι αυτή τη στιγμή, όπως είμαι αυτή τη στιγμή στο Σουλεϊμανία, αυτοί βρίσκονται κοντά στα σύνορα με το Ιράν. Και εκεί μένουν. Αυτοί υποτίθεται χρησιμοποιηθούν. Τώρα το πώς θα γίνει και τι, δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο, αλλά πάντοτε αυτή είναι σε ετοιμότητα να το γνωρίζει δηλαδή αυτό.
6: Ναι. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας, κύριε.
0: Να κάνω μια ερώτηση εγώ. Εγώ βρέθηκα και στο Ριμπίλ και στο Σουλεϊμάνια και σε στρατόπεδο Κούρδων της Δημοκρατικής Ένωσης του Ιράν, έτσι. Βρέθηκα δηλαδή κοντά στα σύνορα, ίσως και λίγο μέσα στα σύνορα του Ιράν, σε ένα υπόγειο στρατόπεδο. Είχα την ευκαιρία όταν είμαι εκεί να συναντήσω και να μιλήσω και με τον Μπαρζανί. Έμενα στο σπίτι του αντικυβερνήτη του Μεχντή Χοσνάου, του συγχωρεμένου, σκοτώθηκε.
5: Το όνομα ξαναπείτε μου ποιο εννοώ.
0: Μεχντή Χοσνάου. Σκοτώθηκε στις 18 Ιανουαρίου του 2004 στη βομβαϊστική επίθεση που σκότωσε 149 ανθρώπους. Ήταν ακριβώς την ημέρα που έφευγα από το Ερμπίλ. Βρήκα λοιπόν ότι τόσο ο Μπαρζανί και ο Ταλαμπανί στη Σουλεϊμάνια μου είχαν πει πολύ ξεκάθαρα ότι εμείς οι Κούρδοι έχουμε απόλυτη γνώση του τι συμβαίνει. Παλεύουμε για ένα κυρίαρχο κράτος, αλλά στην ουσία γνωρίζουμε ότι είναι πολύ δύσκολο, γιατί έχουμε 4 κράτη που είναι ενάντια σε αυτό. Και μετά υπάρχουν οι πλειοπαραγωγικές πηγές που κανένας δεν θα μας επιτρέψει ποτέ να αποκτήσουμε ανεξάρτητο κράτος. Παρ' όλα αυτά συντηρούμε το όραμα. Ένα πράγμα που μου είχε κάνει και τότε εντύπωση ήταν η μεγάλη παρουσία της Τουρκίας. Δεν ξέρω αν υπάρχει και σήμερα, αν και φαντάζομαι ότι υπάρχει. Δηλαδή τότε οι Τούρκοι είχαν και ένα στρατόπεδο με κυανόκρανους, σε εισαγωγικά το βάζω τους κυανόκρανους, είχαν μια έντονη παρουσία σε όλες τις δομές.

0: μετά μαζί, είναι αυτοί που έχουν φτιάξει τα κυριότερα ξενοδοχεία, είναι αυτοί που έχουν μια έντονη παρουσία στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Ποιες ακριβώς είναι οι σχέσεις της Τουρκίας σήμερα με το Ιρακινό Κουρδιστάν?
1: Θα σας πω ότι από την αρχή, όταν μετά την πτώση του Σαντάμ Χουσέιν το 2003 και μετά, άρχισε να χτίζεται, μάλλον να χτίζεται από την αρχή το Κουρδιστάν, η αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν. Θα σας πω ότι με τα λύπης, ότι η Ελλάδα, ακόμη και οι ελληνικές εταιρείες, δεν μπήκαν από την αρχή εδώ για να μπορέσουν να έχουν μία, να έχουν δηλαδή επιχειρήσει είτε εταιρείες εδώ πέρα. Και στην αρχή μπορώ να σας πω ότι δίνανε εδώ το Κουρδιστάν πάρα πάρα πολύ μεγάλα κίνητρα. Όταν λέμε πάρα πάρα πολύ μεγάλα κίνητρα, μπορώ να σας πω εκατομμύρια δίνανε σε μεγάλες εταιρείες για να έρθουν να επενδύσουν εδώ πέρα. Δηλαδή έλεγαν εδώ πέρα, θα στήσεις εδώ την εταιρεία σου και μόλις θα χτίσεις ένα ξενοδοχείο, απλά στήσε το μέρος το οποίο θες να φτιάξεις, περίφραξε το και σου δίνουμε το 30 ή το 40% μπροστά εμείς. Δηλαδή υπήρχαν πολύ μεγάλα κίνητρα, τα οποία δεν υποφελήθηκαν οι ελληνικές εταιρείες και μπήκαν ποιοι, οι τουρκικές εταιρείες. Είναι προφανές ότι επειδή συνοδεύουμε την Τουρκία, ήταν πολύ πιο εύκολη πρόσβαση των τουρκικών.
0: Κόπηκε δυστυχώς. Απλά εγώ λίγο να θυμίσω ότι την περίοδο που βρέθηκα εκεί ήταν ακριβώς μετά την παράδοση του Ωτσαλάν. Ήμασταν λίγο κουμπωμένοι εμείς οι Έλληνες μιλώντας με τους Κούρδους και είχα αντιμετωπίσει διαφορετικές καταστάσεις στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Δηλαδή περίμενα ότι οι Κούρδοι θα μας κατηγορήσουν. Αντίθετα άκουσα από πολύ επίσημα στόματα, δηλαδή πιο επίσημα δεν γίνεται, ότι καλά κάνατε, βγάλατε από το κουρδικό, Ιρακινό Κουρδιστάν ένα μεγάλο αγκάθι. Μου λέγανε τότε, ας πούμε, ότι όσο εμείς πολεμούσαμε με τον Σαντάμ, ο Τζαλάν είχε τις γυναίκες που του πλέναν τα πόδια. Δηλαδή, λέει μου, έχεις δει Κούρδο πεσμεργά αντάρτη να του πλένουν τα πόδια γυναίκες? Και παρακολουθούσε εξ αποστάσεως. Δεν είναι πλάκι, δηλαδή, στη σύγκρουση με τον Σαντάμ. Επομένως, έτσι, ήμασταν αντίθετα από ό,τι πιστεύαμε, ήμασταν εξαιρετικά καλοδεχούμενοι στο Κουρδιστάν, αλλά δεν πήγαμε ποτέ.
1: Ακριβώς, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, δεν ήρθαν από την αρχή οι ελληνικές εταιρείες. Μπορώ να σας πω όμως τώρα, εδώ και περίπου και λιγότερο από ένα χρόνο, μια ελληνική εταιρεία, επειδή φτιάχνω στο Ερμπίλ, ένα μικύκλιο, όχι, σε ένα κύκλο, φυτεύουν πάνω από 7 εκατομμύρια ελαιόδεντρα και φυσικό δέντρα. Και όλα αυτά θα είναι ελληνικά δέντρα, φυσικό δέντρα και ελαιόδεντρα από την Τριζίνα. Είναι μια ελληνική εταιρεία την οποία γνωρίζω και προσωπικά στην Εύβοια, η οποία έχει αναλάβει το έργο και θα φυτέψουν μέσα σε 2-2,5 χρόνια 7 εκατομμύρια ελαιόδεντρα και φυσικό δέντρα ελληνικά. 100% ελληνικά. Τα οποία, για να αλλάξουν και το κλίμα και το Ερμπίλ. Και όσον αφορά αυτό που έλεγα και προηγουμένως, ότι είναι προφανές λόγω του ότι συνερεύουμε με την Τουρκία, να είναι αυτοί οι πρώτοι, ας πούμε, που θα έρθουν εδώ. Και θα σας πω ότι έχουν φέρει τα χειρότερα πράγματα σε αυτή την χώρα ή στο Κουρδιστάν. Δηλαδή από την αρχή φέρανε πολύ κακά υλικά, ή μάλλον υλικά τα οποία δεν θα πολλούσαν ποτέ στην Τουρκία ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τα φέρνουν, ας πούμε, εδώ πέρα. Κέρδισαν πάρα πάρα πολύ, μετά άλλαξε η νομοθεσία, δηλαδή η κατάσταση άλλαξε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα και η εικόνα του Ερμπίλ και η εικόνα γενικά του Κουρδιστάν άλλαξε. Δηλαδή, άμα δείτε αυτή τη στιγμή στο Ερμπίλ, πόσα κτίρια, πόσα μεγάλα κτίρια έχουν χτίσει, πόσοι ουρανοξύστες έχουν χτιστεί από τότε μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, αν επισκεφτείτε τώρα πρόσφατα τώρα το Ερμπίλ, πραγματικά θα το αναγνωρίσετε. Δεν ξέρω αν.
0: Δεν το πίστευα, μου το είπαν κι άλλοι. Μου το είπαν κι άλλοι, δεν το πίστευα. Έτσι, εγώ είχα προσγειωθεί τότε σε ένα χωράφι. Δεν υπήρχε αεροδρόμιο.
1: Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Είναι το άσπρο με το μαύρο η διαφορά. Από το 2004 μέχρι και τώρα έχει αλλάξει πάρα πολύ.
0: Είχε μια ταμπέλα. Θυμάμαι, είχε μια ταμπέλα Χαουλέρ International Airport και είχε ένα κοντέινερ που ήταν

0: είπες μεριά, κάναν τον
1: Checkpoint.
0: Άλεξ διαβατηρίων και ένα κοντέινερ που είχαν οι Αμερικάνοι. Μιλάμε, είχε μόλις τελειώσει ο Σαντάμ Χουσέν και ήταν μια περίοδος, θυμάμαι δηλαδή, απίστευτες καταστάσεις εκεί στο Ερμπίλ, γιατί συνοδευόμουν από φίλο Κούρδο που μου έλεγε υπάρχουν τα πάντα, ας πούμε, και ταλαιπωρηθήκαμε ιδιαίτερα και για διαμονή για το που θα μείνουμε. Σωθήκαμε επειδή μας φιλοξένησαν κάποιοι φίλοι Κούρδοι εκεί. Ήταν ένα ταξίδι, φοβερή εμπειρία, και μετά από χρόνια συνάντησα άνθρωπο να μου λέει τι ωραίο αεροδρόμιο έχει το Ερμπίλ. Του λέω πλάκα κάνεις, λέω έτα χωράφι είναι, δεν είναι αεροδρόμιο. Όχι, μου λέει είναι υπερσύγχρονο.
1: Υπερσύγχρονο είναι. Και είναι από τα αεροδρόμια τα οποία είναι, επειδή είμαστε στη Μέση Ανατολή και με την ύπαρξη των τζιχαντιστών, το αεροδρόμιο το δικό μας, δηλαδή προτού μπεις, περίπου στα 3 χιλιόμετρα προτού μπεις μέσα στο αεροδρόμιο, σου γίνεται έλεγχος, από εκεί κανονικός έλεγχος, μετά μπαίνεις. Δηλαδή είναι ένα πάρα πολύ σύγχρονο αεροδρόμιο, το οποίο επισκέπτονται πάρα πολύ και όλες και τουρίστες από το εξωτερικό που έρχονται εδώ πέρα και βλέπουν την κατάσταση που συμβαίνει στο Ιράκ και στο Κουρδιστάν. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη διαφορά ακόμη στο Ιράκ, στην Βαγδάτη, που η Βαγδάτη κάποτε ήταν όπως το σημερινό του Ντουμπάι. Πιστέψτε με, δεν έχει καμία σχέση η Βαγδάτη. Έχει γίνει χειρότερη. Η ασφάλεια που υπάρχει στο Κουρδιστάν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σε όλο το Ιράκ. Για το λόγο αυτό, από το μπορώ να σας πω, από το 2000, με την εμφάνιση των τζιχαντιστών, 2014 και μετά, έχουν έρθει πάρα πολλοί Άραβες, αραβικής καταγωγής, δηλαδή από τη Μοσούλη, από τη Βαγδάτη, από και άλλες πόλεις του Ιράκ, έρχονται όχι μόνο απλά να μείνουν ή να το επισκεφτούν, αλλά και ζουν πλέον μόνιμα στο Κουρδιστάν, γιατί το θεωρούν πολύ πιο ασφαλή. Δηλαδή δεν θεωρούν ασφαλές, ας πούμε, τη Βαγδάτη, και θεωρούν το Κουρδιστάν σαν έχουν μεγαλύτερη, ας πούμε, ασφάλεια εδώ στο Κουρδιστάν. Παρ' όλα αυτά μπορώ να πω ότι και από το Ιράν και από τις γύρω περιοχές και από τη Συρία έχουν πάρα πολλούς άνθρωπους και έρχονται εδώ πέρα ως μετανάστες ή όταν έρχονται εδώ πέρα για να ζήσουν μόνιμα στο Κουρδιστάν. Η κατάσταση εδώ πήγαινε και πάρα πολύ καλά, αλλά πιστέψτε με, όποτε ό,τι πάει καλά εδώ, γίνεται κάτι είτε με το Ιράν είτε με το Ιράκ και μας επιτίθεται. Υπήρχε μια μεγάλη δυσαρέσκεια από τους Κούρδους πολιτές, επειδή δεν είχαμε για χρόνια εμείς 24-ωρο ρεύμα εδώ. Το διορθώσανε, δηλαδή δεν ήταν κάτι εύκολο να γίνει, αλλά όμως έγινε πριν 2 χρόνια, μπορώ να πω, ξεκίνησε αυτό το project. Και μόλις όλο το Κουρδιστάν είχαμε 24 ρεύμα, και αυτό γινόταν με LNG στο Κουρδιστάν. Λοιπόν, και επιτέθηκαν οι Ιρανικές ομάδες που είναι στο Ιράκ, στη βάση αυτή, και το καταστρέψαν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ναι μεν έχουμε ρεύμα, αλλά είναι περίπου για 18 με 19 ώρες την ημέρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι ό,τι πηγαίνει καλά εδώ πέρα, ό,τι πάει θετικά, είναι ενάντια και του Ιράν και του Ιράκ.
2: Μάλιστα. Σας κάνω μια τελευταία ερώτηση για να σας ξεκουράσουμε κιόλα. Πρώτη είναι, πώς πάνε οι σχέσεις σας με το Ισραήλ? Πάνε καλά τα πράγματα? Το δεύτερο είναι, εάν πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή έχει αναβαθμιστεί η Τουρκία με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, και πώς αυτή η αναβάθμιση, αν ισχύει, μπορεί να εξορροπηθεί. Δηλαδή, αν πηγαίνουν καλά οι σχέσεις σας, ας πούμε, με το Ισραήλ, ενδεχομένως να είναι ένας πόλος εξορρόπησης της τουρκικής αναβάθμισης. Εάν είναι ουδέτερες ή κακές, αντιλαμβάνεστε ότι η Τουρκία έχει ένα ευρύτερο πεδίο και μάλιστα γίνεται μια περιφερειακή δύναμη με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι εκτιμάτε, είναι σαφής, είναι δεδομένη η υποστήριξη, είναι επιφανειακή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία?
1: Δεν πιστεύω ούτε σε φιλίες, ούτε και σε υποστήριξη. Άμα δεν υπάρχει εδώ πέρα, δεν έχουν δικά τους συμφέροντα, μεγάλα συμφέροντα, δεν έχει καμία υποστήριξη. Δηλαδή δεν προστατεύουν εμάς, θα προστατεύσουν τα δικά τους συμφέροντα εδώ πέρα. Άρα, αν ποτέ μας υποστηρίξουν μέχρι να γίνουμε ανεξάρτητοι. Πιστέψτε με ότι θα έχουν πολύ μεγάλα συμφέροντα τότε εδώ σε αυτή την περιοχή. Και ήδη έχουν ή δεν έχουν. Όσον αφορά για τη σχέση με το Ισραήλ, θα σας πω ότι εμείς, όπως και στην Ελλάδα υπάρχει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, εμείς έχουμε 7 διαφορετικές θρησκείες εδώ στο Κουρδιστάν. Είμαστε η μοναδική περιοχή στη Μέση Ανατολή που η κάθε διαφορετική θρησκεία, είτε αποτελείται αν έχουν από 500 άτομα είτε 100 άτομα, η κάθε διαφορετική θρησκεία, η επίσημη, έχουν ένα δικό τους εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο, όπως θέλετε πείτε το, στο Υπουργείο Θρησκευμάτων. Δηλαδή, οι 7 διαφορετικές θρησκείες που υπάρχουν στο Κουρδιστάν, ο καθένας, η κάθε διαφορετική θρησκεία, έχει ένα δικό τους εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αυτό δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα της Μέσης Ανατολής. Μόνο εδώ υπάρχει. Πρώτον. Δεύτερον, η σχέση με το Ισραήλ δεν μπορώ να πω πολιτικά, αλλά εμείς δεν είχαμε ουδέποτε πρόβλημα με το Ισραήλ. Δεν έχουμε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα στο Ισραήλ. Δεν έχουμε ποτέ κάνει κάποια διένεξη με το Ισραήλ. Δηλαδή, μπορώ να πω κιόλας ότι είμαστε ο μοναδικός λαός που δεν έχουμε δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα με το Ισραήλ. Αλλά δεν έχουμε κάνει κάποια συμφωνία με το Ισραήλ. Αλλά παντός έχουμε κι εμείς, το Υπουργείο Θρησκευμάτων και Παιδείας του Κουρδιστάν, έχει έναν εκπρόσωπο στο Ισραήλ. Αυτό υπάρχει και είναι γνωστό, δεν το έχουμε κρυφό. Αλλά όσον αφορά αν κάτω από το τραπέζι υπάρχουν, σίγουρα υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν έχουν υποθεί ποτέ. Έχω επισκεφθεί το Ισραήλ μια φορά. Αγαπάνε πάρα πολύ τους Κούρδους, έχουν πάρα πολύ κοινά. Οποιαδήποτε υποστήριξη γίνει από το Ισραήλ προς εμάς θα είναι προς το συμφέρον και του Ισραήλ. Γιατί να γνωρίζεις πολύ καλά ότι καμία άλλη χώρα δεν θέλει ουσιαστικά το Ισραήλ, την ύπαρξη του Ισραήλ στην περιοχή. Αλλά είμαστε εμείς ο μοναδικός λαός που δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με το Ισραήλ. Από την άλλη, όσο αφορά για την Τουρκία, δεν ξέρω αν μπορεί να εξισορροπήσει την κατάσταση, όμως και η Τουρκία έχει από τη μία πολύ καλές σχέσεις με τη Ρωσία, αλλά και από την άλλη έχει και πολύ καλές σχέσεις με την Αμερική. Η Αμερική όμως δεν έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Για τον λόγο αυτό, το να έχουμε εμείς κάποια σχέση, οποιαδήποτε, και ας είναι πολιτική ή και μη, με το Ισραήλ, δεν νομίζω αυτό να δημιουργήσει κάποιες τρύπες στην Τουρκία. Όπως υπάρχουν και εκεί, και η Ελλάδα έχει πολύ καλές σχέσεις με το Ισραήλ. Δεν σημαίνει ότι η Τουρκία θα πρέπει να επιτεθεί στην Ελλάδα επειδή έχει καλές σχέσεις με το Ισραήλ. Όμως την ύπαρξη του Ισραήλ φοβάται πάρα πολύ η Τουρκία. Αυτό είναι δεδομένο. Και ήδη πριν ένα χρονικό διάστημα υπήρξαν κάποιες απειλές από τη μία πλευρά προς την άλλη και αντιθέτως. Δηλαδή υπήρξαν κάποιες απειλές και από τον Ερντογάν και από το Ισραήλ προς την Τουρκία. Πιστεύω ότι εάν πέσει το Ιράν, η επόμενη χώρα η οποία αν επιτεθεί ποτέ το Ισραήλ είναι η Τουρκία. Έχει μεγάλα προβλήματα. Ο Τραμπ δεν ξέρω, δηλαδή έχουν καλές σχέσεις με τον Ερντογάν και από ό,τι γνωρίζω έχουν πολύ καλές εμπορικές σχέσεις μεταξύ τους Τραμπ και Ερντογάν. Γι' αυτό και υπάρχει μια υποστήριξη θερμή και πάντοτε μιλάμε θερμά λόγια για τον Ερντογάν ο ίδιος ο Τραμπ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι στην Τουρκία αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα είναι πιο πολύ στο Ιράν. Όλο το βλέμμα είναι προς τα εκεί και είναι το πώς θα πέσει το Ιράν, αλλά να μην γίνει το Ιράν όμως άλλο ένα Ιράκ ή μια άλλη Λιβύη. Αυτό θέλω, δηλαδή να υπάρξει, ναι με να πέσει το καθεστώς των μουλάδων στο Ιράν, αλλά να υπάρξει όμως μια άμεσα μια κυβέρνηση η οποία θα σταθεροποιήσει τη χώρα και που θα γνωρίζει πώς να διαχειριστεί την κατάσταση. Ούτε νομίζω κανένα θέλει και από εδώ να γίνει το Ιράν άλλη μια Λιβύη. Μια κατάσταση η οποία που δεν θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί αργότερα.
2: Με την Ελλάδα οι σχέσεις υπάρχουν, οι σχέσεις του Ιρακινού Κουρδιστάν υπάρχουν με την Ελλάδα. Οι Κούρδοι γενικώς, η Ελλάδα ανταποκρίνεται σε αν Όχι. θέλει η πλευρά η
1: Κούρδη. Όσο υπάρχει, θα σας πω με τα λύπης, όσο υπάρχει αυτή μια δεξιά κυβέρνηση στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν το πρόβλημα είναι η δεξιά ή θα είναι η αριστερά, αλλά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από την αρχή δεν έχει κάνει τίποτα στην περιοχή. Το 2018 άνοιξε το επίσημα το φοξενείο επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, άνοιξε το επίσημα το ελληνικό προξενείο στο Ερμπίλ. Μετέπειτα, μπορώ να σας πω ότι δεν, ναι, άνοιξε επίσημα, αλλά δεν έγινε κάποια, αν γνωρίζετε, όταν μια χώρα κάνει ένα, ανοίγει ένα επίσημο προξενείο, κάνει κάποια επίσημα εγκαίνια. Από το 2018 και μέχρι σήμερα, η Ελλάδα δεν έχει κάνει επίσημα εγκαίνια για το άνοιγμα της, του προξενείου του ελληνικού εδώ στο Κουρδιά, στο Ερμπίλ, ο οποίο θα έπρεπε να κάνει. Δηλαδή, ότι δεν είχαν χρόνο από το 2018 και σήμερα, αν και έθεσε και αυτό το ρεύμα στο Υπουργείο Εξωτερικών κάποια στιγμή, κανένας βέβαια δεν μου απάντησε σε αυτό, απέφυγα την ερώτηση. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Εξωτερικών, επισκέφθηκε το Ιράκ, δεν ήρθε στο Ερμπίλ. Ο Πρωθυπουργός του Κουρδιστάν επισκέφθηκε την Ελλάδα και ήρθε στην Αθήνα. Έκανε επίσημη επίσκεψη και ζήτησε από τον Ελλήνα Πρωθυπουργό να επισκεφθεί το Κουρδιστάν, να του στείλει πρόσκληση. Αλλά παρόλα αυτά, την ημέρα που ήταν, μάλλον μια μέρα πριν επιτεθεί, επισκεφθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο Κουρδιστάν, έξερε κάποια drones κοντά στο δρόμιο. Και για το λόγο αυτό αναβλήθηκε και αυτό δεν ξανα... Αυτό τώρα σας το λέω πριν δύο χρόνια, έτσι. Πριν δύο χρόνια. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάποια επίσημη επίσκεψη. Αν μπορώ να παραλείψω την επίσκεψη του Υφυπουργού Εσωτερικών, εσωτερικών που ήρθε τον Απρίλιο εδώ πέρα, αλλά δεν ήταν μια έτσι επίσημη, ούτε καν λόγω του ότι πλέον εδώ και δύο χρόνια το οικονομικό φόρουμ των Δελφών έχει έρθει εδώ πέρα τα τελευταία δύο χρόνια, πέρσι και φέτος, για τρεις μέρες κάνει και το φόρουμ εδώ πέρα, κάπου στα τέλη Απριλίου, κάνει δηλαδή και το φόρουμ εδώ, είναι κάπου στις αρχές του Απριλίου στους Δελφούς. Και στα τέλη Απριλίου γίνεται εδώ πέρα στη Σουλεϊμανία. Έγινε δηλαδή μετά τη συμφωνία. Και εξαιτίας αυτού είχε έρθει και ο υφυπουργός του ιστορικών της Ελλάδας εδώ. Αλλά ήταν κάπως έτσι ανεπίσημο. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν γίνεται, ενώ θα έπρεπε. Ενώ θα μπορούσαν να βοηθήσουν κιόλας και πολλές ελληνικές εταιρείες να έρθουν να επενδύσουν εδώ πέρα. Δηλαδή υπάρχουν πολύ μεγάλα κίνητρα εδώ. Θα μπορούσε να κάνει πάρα πολύ. Η Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλά προϊόντα. Μπορώ να σου πω το ελαιόλαδο, το λάδι, το ελιές, τυρί. Η Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλό υλικό και μιλάμε για πρώτης κλάσης πράγματα τα οποία θα μπορούσε να φέρει εδώ πέρα ο Κουρδιστάν. Μπορώ να σας πω, έχω πάει σε σούπερ μάρκετ εδώ, έχει ελιές. Υποτίθεται τώρα αυτό είναι από το Ιράν είτε από τις αραβικές χώρες. Τι ελιές, ο Θεός να τις κάνει ελιές. Μόνο έχει μια σχήμα ελιάς και είναι μαύρο, τίποτα άλλο. Ελληνικά προϊόντα δεν υπάρχουν εδώ. Είναι πολύ λίγο σχήμα. Κάποιοι μπορούν να τα φέρουν, αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν. Ελληνικές εταιρείες μεγάλες δεν έχουν φέρει. Δεν έχει γίνει και κάποια κίνηση από την ελληνική κυβέρνηση, ούτως ώστε να βοηθήσει ελληνικές εταιρείες να έρθουν εδώ πέρα είτε να επενδύσουν είτε να φέρουν ελληνικά προϊόντα εδώ πέρα που θα βοηθούσε κιόλας και την παραγωγή στην Ελλάδα. Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο.
2: Ο κουρδικός παράγοντας σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, μηδέν εξαρτημένης και της Τουρκίας, θα παίξει τα επόμενα χρόνια πολύ σημαντικό ρόλο και ας το ακούσουν αυτό αν μας παρακολουθεί κάποιος από το Υπουργείο Εξωτερικών και προβληματίζονται για την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Δεν ξέρω αν αυτό πρέπει να συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Πάντως, ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζαφ.
1: Σας ευχαριστώ
2: πολύ. Κύριε Βασίλη, ευχαριστώ και εσάς. Κυρίες και κύριοι, ήταν μια ακόμη εκπομπή, ένας πρωινός καφές. Νομίζω τον απολαύσατε. Να είστε καλά και να δώσουμε ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές.
1: Τις
2: 30.000 θα τις
1: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλο σου.
1: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
2: Αριστοφάνη.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 26. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους.
5: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
6: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
5: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
7: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
8: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
9: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Κόντρα στον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει τα λεγόμενα ελεύθερα ραδιόφωνα και οι λεγόμενες ελεύθερες τηλεοράσεις, έχω καλέσει σήμερα στην εκπομπή μια μεγάλη, μια ξεχωριστή, μια ιστορική φωνή του δημοτικού και λαϊκού τραγουδιού και του σύγχρονου τραγουδιού στην Ελλάδα. Είναι ο κύριος Λάκης Χαλκιάς, για τον οποίο γνωρίζουν όχι μόνο οι Ηπειρώτες, αλλά οι Έλληνες όπου γης. Καλώς ήλθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, Κωστή μου.
0: Θα μιλάμε στον ελληνικό, δηλαδή.
1: Ναι, να μιλήσουμε στον ελληνικό.
0: Εντάξει. Εγώ είχα πάρει το σοβαρό μου, λέει.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, Λάκη, ακούσαμε ένα ιστορικό τραγούδι, τη Φάμπρικα. Ένα τραγούδι.
1: Πιο ιστορικό δεν γίνεται, αλλά και πιο δραματικό. Γιατί δυστυχώς κλαίμε απάνω στη Φάμπρικα σήμερα.
0: Είναι η στίχη του Γιώργου Σκούρτη.
1: Του Γιώργου Σκούρτη,
0: Γιάννη Μαρκόπουλος. Του μεγάλου, βέβαια, Γιάννη Μαρκόπουλου.
1: Ακριβώς. Το έργο ήταν Οι Μετανάστες.
0: Ένα τραγούδι που γράφτηκε χθες, σήμερα ή αύριο. Ένα επίκαιρο τραγούδι, έτσι, και ένα παράλληλα διαχρονικό.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δηλαδή, Λάκη, ζούμε μια νέα μετανάστευση.
1: Πριν 40 χρόνια, ναι. Πριν 40 χρόνια γράφτηκε το τραγούδι. Πιστεύω ότι ναι. Είναι τόσο σημερινό όσο δεν γίνεται. Περισσότερο δηλαδή, γιατί καταμαρτυράει όλα αυτά που πρόκειται να γίνουν στον άνθρωπο, γιατί ένα νούμερο θα είναι, δεν θα έχει όνομα πια. Και φτάσαμε στην εποχή που δεν θα έχει όνομα. Εγώ το τραγούδακα 40 χρόνια τώρα, για να καταλάβει ο κόσμος ότι θα φτάσει αυτή η εποχή που θα είμαστε νούμερο πια. Και θα λένε ότι χαθήκανε 40, 50, 100, 200, αλλά ποιοι δεν θα ξέρει κανείς.
0: Αυτό το τραγούδι ακουγόταν συνεχώς στην περίοδο της μεταπολίτευσης και μετά.
1: Βέβαια,
0: όπως είπες και προηγουμένως, πάντα το έλεγες στις συναυλίες σου, έτσι, στα κέντρα που
1: είναι, δουλεύες. Είναι τραγούδι που δεν μπορώ να μην το πω σε εκδήλωση που πάω.
0: Αλλά δεν το ακούμε στα ραδιόφωνα και στα κανάλια.
1: Ναι.
0: Δεν σε βλέπουμε στα ραδιόφωνα και στα κανάλια. Γιατί?
1: Είναι μια άποψη δικιά μου, γιατί βλέπω ότι ειδικά η ελεύθερη τηλεόραση εντός εισαγωγικών γίνεται χειρότερη από μέρα σε μέρα. Και προκειμένου να κρατήσω την αξιοπρέπειά μου, προσπαθώ να είμαι πιο απόμακρος και να τα βλέπω λίγο από μακριά. Δυστυχώς. Πιστεύω ότι είμαστε απαγορευμένοι με τη σωστή την έννοια, γιατί το να μην παίζεσαι καθόλου σήμερα, σιγά σιγά ο κόσμος σε ξεχνάει. Χωρίς να το λες όμως αυτός απαγορεύεται πια, γιατί όταν του λες απαγορεύεται του αλουνού, αυτός αρχίζει και τον κυνηγάει το απαγορεύεται, βέβαια. Αλλά για να μην το πούνε, γιατί ξέρουν καλά τι συμβαίνει όταν πούνε ότι απαγορεύεται κάποιος, όπως και με τον Μίκη Θεοδωράκη κάποτε, και με όλους αυτούς που είχαν απαγορεύσει και επί δικτατορίες κτλ. Και φαίνεται ότι το έχουν καταλάβει πια και έτσι σε απομακρύνουν, δεν σε παίζουν καθόλου και σε ξεχνάει ο κόσμος, απλό.
0: Περιμέναμε ότι με την ελεύθερη ραδιοφωνία θα άνοιγαν, ας πούμε, οι ηχητικές πόρτες σε όλα τα είδη του ελληνικού τραγουδιού.
1: Πρώτα, ναι.
0: Και τελικά τα ραδιόφωνα παίζουν ένα συγκεκριμένο εμπορικό λαϊκό pop τραγούδι.
1: Ένα εμπορικό pop, όπως το είπες, showbiz δηλαδή. Και βέβαια είναι και ένα κανάλι το οποίο έχει και δισκογραφική εταιρεία που βγάζει όλο αυτό το, πώς να το πω, κατασκεύασμα, να μην το πω χειρότερα δηλαδή. Και αυτό έχει, επειδή γίνεται ανακύκλωση σε όλες τις εκπομπές των υπολείπων, τα μεσημεριανά, τα πρωινά, όλα αυτά, οι ωραίες εκπομπές μεταδίδουν για τις κυρές, για τις κυράδες του σπιτιού, πιστεύω ότι έχουν φοβερό αποτέλεσμα μέχρι σήμερα. Διαχρονικό μεν, γιατί δεν βάζουν στόχο το αύριο, βάζουν στόχο 10 χρόνια, 20 χρόνια, ότι θα φτάσουμε εκεί. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει έλλειψη ιστορικότητας, υπάρχει έλλειψη πολιτισμού σε ένα μεγάλο μέρος του λαού μας, υπάρχει έλλειψη παραδόσεων και ηθών και εθίμων του λαού μας. Τα κρατάνε μόνο η περιφέρεια, κατά κάποιο τρόπο, αυτοί που δεν είναι επηρεασμένοι ακόμη από όλη αυτή την ατμόσφαιρα, να πούμε, της κάμερας, γιατί δεν φταίει η κάμερα, δεν φταίει η τεχνολογία. Φταίμε εμείς Και φταίνε και αυτοί που προωθούν όλα αυτά τα μέσα και όλες αυτές τις διαδικασίες για να φτάσει το επίπεδο του πνευματικού ανθρώπου, του κάθε ατόμου δηλαδή, σε χαμηλά επίπεδα. Για να δέχεται, τα μηνύματα πιο εύκολα και πιο γρήγορα.

0: Εμείς εδώ έχουμε κυριακάτικη εκπομπή για τα κριτικά τραγούδια, έτσι.
1: Το ξέρω ότι και
0: το παρακολουθώ. Ο πρόεδρος μας εδώ είναι εκκρίτης, καταγόμενος και ορμόμενος.
1: Το χειμώνα ήμουνα με το Γαργανουράκι, το Μπάμπι, το Γαράλαμπο. Ήμασταν στο ρυθμό.
0: Δηλαδή εσείς κάνετε ένα είδος αντίστασης απέναντι στον ευτελισμό.
1: Ναι.
0: Που προωθούν τα μεγάλα συστημικά λεγόμενα μέσα ενημέρωσης.
1: Και είμαστε και αντίθετοι, ναι, είμαστε αντίθετοι.
0: Όμως, μήπως φταίει και ο κόσμος?
1: Φταίει ο κόσμος γιατί δεν ψάχνει. Δεν ψάχνει να βρει τους ανθρώπους αυτούς που πραγματικά ενδιαφέρονται να του δώσουν κάτι ανθρώπινο, που να έχει σχέση με την ψυχή του και με τον ψυχικό του κόσμο περισσότερο, ας πούμε, γιατί τις μέρες της κρίσης που περνάμε, τι θέλεις? Ο άνθρωπος τι θέλει δηλαδή για να φύγει από το φόβο, από την τρομοκρατία που πουλιέται, σε άκρα το σημείο δηλαδή, και σε όλα αυτά τα προβλήματα που τον απασχολούν αυτή τη στιγμή, τα καθημερινά που είναι κάθε μέρα, κάθε στιγμή περνάει, να πούμε, είναι προβλήματα φοβερά για να μπορέσει να επιβιώσει. Αυτά ζητάει, τα τραγούδια τα ανθρώπινα. Μια ζεστή αγκαλιά.
0: Ο λαός είναι αντάξιος αυτών των τραγουδιών ή πολλοί έχουμε κουλακεύσει τον ελληνικό λαό?
1: Ναι. Κωστή μου, ξέρεις τι γίνεται.
0: Στο λαό βάλει και εμένα μέσα, έτσι.
1: Είμαστε όλοι. Είμαστε όλοι. Εγώ αυτό που πιστεύω...
0: Εκτός ευθυνών.
1: Ναι. Έτσι, έτσι. Έχουμε τις στιγμές μας κι εμείς δηλαδή. Πιστεύω ότι ποτέ, σε όλη τη διάρκεια των χρόνων μας, ποτέ οι πολλοί δεν ήταν οι καλοί. Ήταν πάντα οι λίγοι. Αυτοί που κρατήσανε και μέχρι σήμερα και αντέχουνε. Και ακόμη αντέχουνε δηλαδή. Οι λίγοι αυτοί, οι άνθρωποι που είναι οι σκεπτόμενοι, όπως τους λέω εγώ, οι ευαίσθητοι και οι ενεργοί. Οι ενεργοί πολίτες. Γιατί δυστυχώς έχουμε πήξει στην καφετέρια, έχουμε πήξει το μεγαλύτερο μέρος του λαού μας να βγαίνει στα πλατό να ξημεροβραδιάζεται των τηλεοράσεων. Είναι φοβερό δηλαδή. Και να καμαρώνει να τον πάρει η κάμερα. Εμείς την αποφεύγουμε.
0: Δηλαδή, μέσα σε αυτή την κατάσταση σχετικής φτώχειας, που αφορά τη μεγάλη μερίδα των μισθωτών, των συνταξιούχων, των εργατοϋπαλλήλων, των βιοτεχνών, των εμπόρων, έτσι.
1: Όλων των εργαζομένων.
0: Υπάρχει μια υψηλά ιστάμενη οικονομικά τάξη, η οποία ευημερεί πάντα, αλλά πάλι και ο κόσμος που υποφέρει, σαν να είναι σε μια μεριμνησία.
1: Ναι. Έχουμε φτάσει στην εποχή τη ρωμαϊκή, άρτον και δέαμα. Λοιπόν, όταν δεν ξεκολλάει ο άλλος από τον καναπέ να βγει έξω να φωνάξει, γιατί η μάνα, το παιδί δεν θα το ταΐσει άμα δεν κλάψει το παιδί. Λοιπόν, εμείς τα έχουμε αφήσει στα χέρια των πολιτικών μας. Όλα, την τύχη μας, τα πάντα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν έχει γίνει σε καμία χώρα του κόσμου δηλαδή. Εμείς, πώς αυτή τη στιγμή δεν έχουν βγει 500.000 στον δρόμο, κάτω, στη Βουλή απ' έξω, να φωνάζουν, να στηρίξουν, ρε παιδί μου, δεν θα ρίξουν την κυβέρνηση, αλλά να τη στηρίξουν. Γιατί με την παρουσία τους θα πούν ότι εδώ είμαστε, προχωρήστε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Για να μιλήσουμε για τους αρχηγούς μας που ανέφερες προηγουμένως, σε αντίθεση με το λαό του καναπέ, η ευθύνη του απλού κόσμου, ο οποίος ας πούμε ότι είναι σε μια σχετική αμεριμνησία, είναι η ίδια με τον ηγέτη, ο οποίος δοξάζεται, χειροκροτείται και βγαίνει και λέει «εγώ είμαι ο καλύτερος, ακολουθήστε με». Η ευθύνη των ηγετών ποια είναι? Τιμωρούνται οι ηγέτες στην Ελλάδα?
1: Όχι. Και δεν ξέρω τι έγινε αυτός ο περί ευθύνης. Δεν ξέρω τι έγινε. Αν θα γίνει κάτι δηλαδή για να φύγει ο ευθύνης υπουργών δηλαδή. Πιστεύω ότι όλα ξεκινάνε από το λαό. Δεν φταίει ο ηγέτης. Ο ηγέτης φταίει γιατί δουλεύει το σύστημα δίπλα του. Το σύστημα το οποίο δημιουργεί αυτό το επίπεδο του λαού να μην αντιδρά και να μην ξεσηκώνεται.
0: Υπάρχει...
1: Ο λαός φταίει πάντα.
0: Ναι, ναι, ο λαός φταίει, λες.
1: Πάντα από εκεί ξεκινάει.
0: Οι Έλληνες ηγέτες, οι αρχοί των κομμάτων εξουσίας έχουν φιλότιμο. Θα σας πω ένα στοιχείο το οποίο ξέρω από το ρεπορτάζ. Ότι οι πρωθυπουργοί στην Ελλάδα, οι μνημονιακοί, οι οποίοι μας έκοπαν μισθούς και συντάξεις ναι, ναι, κλπ. Και έκοψαν κοινωνικά προγράμματα. Οι ίδιοι την ώρα που έκαναν τις περικοπές έπαιρναν περίπου 100.000 ευρώ το χρόνο μαζί με τα έξοδα παραστάσεως. Ξέρεις, ο Πρωθυπουργός θα πάει έξω σε δεξιέρες 2-3 μέρες, παίρνει 175 ευρώ την ημέρα για τα έξοδα, λέει, των δημοσίων σχέσεων.
1: Εντάξει, έτσι. Ναι.
0: Δηλαδή, Γιώργος Παπανδρέου, Αντώνης Σαμαράς
1: ναι, ναι,
0: και τώρα ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο οποίος βέβαια έχει πει ότι δίνει τα μισά του λεφτά σε κοινωνικά ναι, δίκτυα και συσίτια, αλλά οι προηγούμενοι μνημονιακοί υπουργοί εισέπραταν περίπου αυτό το ποσό των 100.000 ευρώ. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο προηγούμενος, ο Κάρλος Παπούλιας, εισέπρατε μέχρι το Φλεβάρι του 12 230.000 ευρώ το χρόνο, βάζοντας απλώς μια υπογραφή σε μνημονιακούς νόμους.
1: Ναι, είναι, κοίταξε, Κωστή, είναι υπερφόρτωση εργασίας αυτών των ανθρώπων. Κουράζονται πάρα πολύ. Οπότε πρέπει να ανταμείβονται ανάλογα.
0: Δηλαδή, κουράζονται πολύ να μας κόβουν.
1: Μπράβο, να παίρνουν το μαχαίρι και να λένε ότι κόψα από εκεί, κόψα από εκεί, κόψα από εκεί τόσο, κόψα από εκεί τόσο, αλλά μην πειράξει τα δικά μας. Τα δικά μας δικά μας και τα δικά τους δικά μας.
0: Σε ένα σου τραγούδι λες, τούτος ο λαός αφέντη μου δεν ξέρει πολλά λόγια, σωπαίνει, ακούει και όσα του λες τα δένει κομπολόγια. Και κάποιο βράδυ πέσαν χθες, υψώνει το κεφάλι και αστράφτουνε τα μάτια του και αστράφτει ο νους του πάλι.
1: Ο μεγάλος ο Ρίτσας.
0: Mm-hmm. Βλέπεις ναι, προοπτική εξέγερσης αργά ή γρήγορα.
1: Φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή οι υπερφαλάκες που γίνονται από τα κανάλια δεν αφήνουν εύκολα. Δηλαδή είναι φοβερό όπλο αυτή τη στιγμή.
0: Ας αλλάξει είναι κανάλι ο ελληνικός λαός. Ας πεις άλλο κανάλι.
1: Κώστα μου δεν το κλείνει. Δεν αλλάζει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν το κλείνει κιόλας. Δηλαδή του αρέσει να του πουλάει φόβο ο άλλος, να του πουλάει τρομοκρατία όπως του πούλησαν. Αυτές τις τελευταίες μέρες γίνεται χαμός, τους τελευταίους μήνες δηλαδή. Άλλος έλεγε θα πάρουν τα λεφτά από τις τράπεζες, άλλος έλεγε θα πάω να πάρω τα λεφτά μου, άλλος οτιδήποτε λένε να πούμε. Λοιπόν, και δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή.
0: Ποιος θέλει, η αριστερά ή η δεξιά για την κατάσταση στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ή το κέντρο. Δύο κόμματα κυβέρνησαν την Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια, έτσι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Και είχαμε και μια αριστερά, και μια κομμουνιστική αριστερά, ναι, και δημοκρατική, φιλελεύθερη δηλαδή, η οποία απαιτούσε αυξήσεις, αυξήσεις και αυξήσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί λένε μερικοί ότι υπήρχε και μια πλειοδοσία απαιτήσεων από την αριστερά και προσάπτουν και στην αριστερά την ευθύνη στο ότι εξόκυλαν τα δημόσια οικονομικά.
1: Ναι,
0: η δική
1: ναι,
0: σου
1: σωστά,
0: άποψη ποια είναι?
1: Η δικιά μου άποψη είναι ότι από τότε που ελευθερωθήκαμε εντός εισαγωγικών από τους Τούρκους δεν έχουμε ελευθερωθεί. Δεν ξελευθερωθήκαμε δηλαδή από κανέναν. Δηλαδή είμαστε πάντα υπό τη σκέπη. Τώρα πιανού της Αγγλίας, της Ρωσίας, της Αμερικής, της Γαλλίας, όλοι βάλαν το χεράκι τους για να μην ελευθερωθούμε και να βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση που υπάρχει μέχρι σήμερα. Το τι ρόλο έπαιξε τώρα η δεξιά και η αριστερά, πιστεύω ότι αυτά είναι μέσα στα δικά μας τα δρόμενα, τα μικρά εδώ, τι μπορεί να παίξει, ποιος μπορεί να παίξει, τι παιχνίδι μπορεί να παίξει εδώ στην Ελλάδα, εντός δηλαδή, αλλά πιο έξω δεν βγαίνει. Δεν νομίζω ότι βγαίνει αυτό το πράγμα προς τα έξω. Απλώς ο λαός μας, επειδή έχει συνηθίσει πια και νομίζω ότι φοβάται κιόλας, γιατί δεν τον πληροφορούν σωστά και αφού η πληροφόρηση βγαίνει λάθος, λάθος σκέφτεται και αυτός. Για όλα τα ζητήματα δηλαδή. Και έτσι αυτό του κάνει κακό και στον ίδιο και σε όλους μας.
0: Ιδεολογικά η αριστερά διαφέρει από τη δεξιά ή μήπως όταν
1: ναι,
0: έρθει και η αριστερά στην εξουσία μπαίνει μέσα στα αίματα.
1: Ναι. Να σου πω, η εξουσία δεν διαφέρει. Η εξουσία είναι εξουσία πάντα. Δυστυχώς. Και πρέπει δηλαδή για να κρατήσεις την εξουσία με το δικό σου το σκεπτικό και με τη δικιά σου την φιλοσοφία χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά να ετοιμάσεις το λαό πρώτα για να μπορέσει να κρατηθείς.
0: Το ιδεολογικό τραγούδι, το ποιητικό τραγούδι, το δημοτικό τραγούδι που υπηρέτησες εσύ, το λεγόμενο έντεχνο,
1: ναι, ναι,
0: με τα μηνύματα, με την ευαισθησία, με τις αξίες, βοηθάει να καλυτερεύσει ο άνθρωπος, ο Έλληνας πολίτης, ή τελικά ναι. εκτονωνόμαστε για τρία λεπτά και μόνο στα τρία λεπτά γίνομαστε καλοί άνθρωποι.
1: Να σου πω, όταν πήγαινα με τους δικούς μου πιτσιρικά στα πανηγύρια, επειδή εκείνο το ρεπερτόριο ήταν το πανεπιστήμιό μου, δηλαδή αυτά τα τραγούδια που παίζανε εκείνη την εποχή, είτε ήταν ιστορικά, είτε ήταν γνωμικά, είτε ήταν ερωτικά τραγούδια, ερωτικά όχι σεξιστικά, να μιλάει για το σεξ, και όλα αυτά τα τραγούδια που αναφέρονταν, σε οτιδήποτε αναφέρονταν εκείνη την εποχή, ήταν πάρα πολύ λογικά, δηλαδή μπαίναν μέσα στην ψυχή σου. Είναι τελείως διαφορετικός ο λόγος όταν ακούς τη δημοτική μας την ποίηση. Από εκεί και μετά, επειδή έχοντας στη σκέψη μου όλο αυτό το υλικό, γι' αυτό και ακολούθησα και το δρόμο αυτόν με τα τραγούδια που έχω πει μέχρι σήμερα, που πρέπει να μου αρέσει πρώτα ο λόγος, και μετά να τραγουδήσω. Και πιστεύω ότι η έντεχνη, η λαϊκή μας μουσική και όλα αυτά τα είδη που βγήκανε μέχρι, εγώ πιστεύω ότι η εξέλιξη της ελληνικής μουσικής, δηλαδή της καλής ελληνικής μουσικής, είναι κακός όρος, αλλά είναι η έντεχνη που την έχουν γράψει ο Θεοδωράκης, ο Χατζηδάκης, ο Μαρκόπουλος, ο Λεοντής, ο Λοΐζος, όλοι αυτοί οι μεγάλοι που άφησαν, και οι μεγάλοι μας ποιητές, οι τελευταίοι. Δεν έγινε καμιά εξέλιξη άλλη. Μετά πήρε άλλο δρόμο πια η μουσική, και αυτό είναι που οδηγεί και τον κόσμο σε λάθος δρόμο.

0: Δηλαδή στη δεκαετία του 90
1: δεν μπορεί,
0: έχουμε...
1: Δεν μπορεί να έρχεται... Να... Ναι, ναι. Συγγνώμη που σε διέκοψα. Η Γκαγκά, πώς τη λένε, Γκαγκά, Γκαγκά.
0: Λέει την Γκαγκά.
1: Η Γκαγκά, ναι, και να γεμίζει 20.000 στο γήπεδο τώρα για να πάνε να δουν την Γκαγκά.
0: Στην Ελλάδα αυτό.
1: Έτσι. Στην Ελλάδα, προς Θεού δηλαδή. Είναι τραγικό. Και το λέω επίτηδες, γιατί βγαίνουν από εκεί Γκαγκά. Από την Γκαγκά. Δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Δηλαδή το τραγούδι μπορούμε να πούμε αυτού του περιεχομένου είναι σαν ένα μάθημα,
1: είναι
0: ένα διδασκαλείο.
1: Βάλσαμο.
0: Και ένα παυσίλιπο.
1: Έτσι, ακριβώς. Γιατί απαλαίνει τον πόνο, απαλαίνει τα προβλήματα που έχεις. Παλιά εγώ τα έχω ζήσει. Εγώ έχω να ανατριχιάσω, όπως το λέγαμε, εδώ και 20 χρόνια τώρα. Δεν ακούω τραγούδι καινούριο που να με πιάσει και να συγκινηθώ.
0: Αυτό έλεγα προηγουμένως, ότι συμπίπτει η δεκαετία του εκφυλισμού με την άνοδο του χρηματιστηρίου, με την, ανάπτυξη επί εξυγχρονισμού λεγόμενου, που ουσιαστικά ήταν μια ανάπτυξη βασισμένη πάνω στη φοροδιαφυγή, στα μεγάλα έργα φούσκα.
1: Ακριβώς.
0: Που βάθυναν την πορεία προς τη χρεοκοπία.
1: Ακριβώς.
0: Και εκεί αναπτύσσεται αυτό το τραγούδι και τα περιοδικά, τα lifestyle, ο κινησμός των ορισμένων αρθρογράφων και αρχηγών περιοδικών.
1: Αμέ, ναι, ναι. Και η νέα τεχνολογία δηλαδή, εντάξει, να το πάρουν το κινητό, αλλά να μην το κουβαλάνε 24 ώρες το 24ωρο και να έχουν και τα ακουστικά στα αυτιά για να περπατάνε στον δρόμο και να μην βλέπουν ούτε να ακούνε, γιατί παίζουν συνέχεια με αυτό το πράγμα. Δηλαδή μπήκα στον ηλεκτρικό πριν από μια εβδομάδα και ήτανε 30-40 άτομα μέσα, οι 20 παίζανε με το τηλέφωνο.
0: Με δύο κινητά.
1: Είναι φοβερό. Οι 10 ήτανε με τα ακουστικά στα αυτιά και είναι στον κόσμο τους όλοι. Και ήμασταν οι μεγάλοι δηλαδή, ήμασταν, δεν ρέπουμε που το λέω, ήμασταν από 60 και πάνω δηλαδή αυτοί που ήτανε αμέριμοι και κοιτάζαν έξω ή παρακολουθούσαν να δούμε τη κίνηση, τι γίνεται. Οι άλλοι ήταν στον κόσμο τους, ρε παιδί μου, είναι φοβερό.
0: Άρα Λάκη, πώς να ακούσουμε με τόσα κινητά και τόσα ακουστικά τις συμμογές της φτώχειας ή τις σκλαβιές ελευθερίας?
1: Δεν μπορούμε να τις ακούσουμε. Είναι φοβερά δύσκολο εάν δεν σοβαρευτούμε εμείς σαν άτομα δηλαδή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ο Έλληνας, να σου πω και το άλλο, ο Έλληνας επειδή παίζει με όλα αυτά, είναι φοβερό. Αυτό που γίνεται με τον Έλληνα είναι φοβερό δηλαδή. Είναι παιχνίδια. Η τεχνολογία η καινούρια που είναι φοβερά επικίνδυνη. Και το λέω με όλη τη σημασία της λέξης επικίνδυνη. Και όμως ο Έλληνας παίζει. Παίζει φοβερά. Δηλαδή, σαν οτιδήποτε. Α πούμε ένα παράδειγμα. Α πούμε τον Λεωνίδα με τις πισταριές. Ο οποίος έκανε κανάλι και είχε μία γκόμενα τραγουδίστρια. Και μόλις τελείωνε η ταινία που έβαζε, όλο το 24ωρο. Δηλαδή, έβαζε την κοπέλα του, να πούμε, και έλεγε 5 τραγούδια. Αυτό ήταν, για να την έχει κοντά του. Δεν καταλαβαίνεις. Ήταν φίλος μου, αλλά δεν τον μπορούσα.
0: Ο Λεωνίδας ο σήμερα. Λοιπόν, κάνουμε τώρα μία σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Τρίτη εμπορική, τουριστική, πολιτιστική έκθεση Expo Aegean 2015.
1: Το κορυφαίο εμπορικό γεγονός της χρονιάς στο Αιγαίο.
0: 3 με 6 Ιουλίου στο πάρκινγκ Μυτιλίνης.
1: Περίπτερα, εκθέτες, προϊόντα, υπηρεσίες.
0: Μεγάλες συναυλίες. Γιάννης Χαρούλης, Σταβέντο, Παντελής Θαλασσινός.
1: Σπουδαίες πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
0: Βραδιές γευσιγνωσίας με αγαπημένους σεφ και επίδειξη μόδας με γνωστά top models.
1: Διοργάνωση ηχό ΑΕ.
0: Τρίτη Expo Aegean 2015. Για δράσεις αξέχαστες.
1: Δηλώστε συμμετοχή τώρα στο 22510 48111.
2: Θα είμαστε κι εμείς εκεί και θα φάμε και θα πιούμε με χιώτικες συνταγές και πολύ αγάπη από τη Χίο.
3: Grill House στην Κόμη. Ένα ξεχωριστό ψητοπολείο. Grill House στην Κόμη. Ποιότητα και γεύση τυλιγμένα σε πίτα. Grill House στην Κόμη. Χειροποίητες παραδοσιακές γεύσεις. Grill House στην Κόμη και με διανομή κατοίκων. Παραλία Κόμης. Τηλέφωνο 2271 071 321.
4: Κρεοπολείο Γενιώδη Κουτσουράδη. Νέο 15ήμερο προσφορών έως την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Μοσχάρι και κιμά μόνο 5 ευρώ και 70 λεπτά το κιλό. Ελιά μόσχου χωρίς κόκαλο με 7,30. Κοτόπουλο φρέσκο μόνο με 2,95 το κιλό. Χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο με 4,90 το κιλό. Κοψίδια χοιρινά μόνο 3 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Λουκάνικα χωριάτικα με 5,40 το κιλό. Ρολό κοτόπουλο μόνο 6,40. Κρεοπολείο Γενιώδη Κουτσουράδη. Προϊόντα ποιότητας με σεβασμό στον πελάτη. Και με προσφορές σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Γιαούρτι στραγγιστό κολλιό σε συσκευασία κιλού με 1 ευρώ και 80 λεπτά το τεμάχιο. Φέτα κολλιός με 6,35 το κιλό. Κρεοπολείο Γιαννιώδη Κουτσουράδη. Αγελάστου και Μιλονάδη πίσω από το Μύριο. Τηλέφωνα 22710-41343 και 22710-42485. Βενέτικο. Το κατεβόδιο της χιώτικης γης. Γεμάτο ιστορία. Απαράμιλη φυσική ομορφιά και γευστικές παραδόσεις. Μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι αντιθέσεων και αρμονίας. Βενέτικο. Η απόλαυση είναι η τέχνη μας. Ξεκινάμε την μέρα με υπέροχο καφέ, ροφήματα και σνακ. Γλυκιά μπουγάτσα με άχνη και κανέλα με τη μοναδική συνταγή της άχνης και κανέλας. Συνεχίζουμε με ποικιλίες ούζου, μπύρας, τυριών και ελαττικών. Μπέργκερ από χειροποίητο μπιφτέκι και δροσιστικές σαλάτες. Και όσο περνάει η ώρα, δοκιμάζουμε πρωτότυπα κοκτέιλς με θέα τη θάλασσα του κόλπου της Καλαμωτής και το γραφικό ακροτήρι ουρά. Βενέτικο. Καφέ, snacks, drinks. Παραλία Κόμης. Τηλέφωνο 22710 70 192.
5: Ζωγραφική. Αγιογραφίες. Οικοδομικές εργασίες Αντώνιος Μιμίδης. Τοιχογραφίες, βυζαντινές διακοσμήσεις, απομιμήσεις μαρμάρων, απομιμήσεις ξύλων, ταβανογραφίες, ζωγραφικές σε παιδικά δωμάτια, χρυσώματα, τεχνοτροπίες, σοβάδες, χτισήματα, τοποθέτηση πλακιδίων, κεραμοσκεπές. Ζωγραφική. Αγιογραφίες. Οικοδομικές εργασίες Αντώνιος Μιμίδης. Τηλέφωνα 22710 42297, 22710 29401 και 69 7434 7162. Αντώνιος Μιμίδης.
6: Ελάτε να μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα Λουτρογραμμή στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Σε μια καινούρια και μεγάλη έκθεση μπορούμε μαζί να εξοπλίσουμε το νέο σας σπίτι με πλακάκια και είδη υγιεινής, πάντα στην τελευταία λέξη της μόδας και σε πολύ καλές τιμές. Στην εταιρεία μας θα βρείτε ακόμη πλακάκια δαπέδου και κουζίνας, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας σε πολλά σχέδια, καθώς επίσης νεροχύτες γρανιτένιους και ανοξίδωτους εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής. Και φυσικά, τώρα που μπαίνει ο χειμώνας, μην ξεχνάτε τη μεγάλη μας ποικιλία σε λέβητες ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ, ηλιακούς θερμοσύφωνες και γενικά ό,τι έχει να κάνει με την ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση του σπιτιού σας. Λουτρογραμμή στην Καρδαμάδα. Τηλέφωνο 23.

0: προσωπικά δεδομένα. Μέρος δεύτερον, κοντά μας ο Λάκης Χαλκιάς, μια ξεχωριστή φωνή στο ελληνικό τραγούδι. Λάκη, θέλω να πάμε στα Γιάννενα, εκεί που γεννήθηκες.
1: Στην πατρίδα μου.
0: Πες ναι. μου για το πατρικό σπίτι, πες μου για τον πατέρα, για την οικογένεια.
1: Το πατρικό μου το σπίτι ήταν στα Ζευγάρια, στον Άγιο Σπυρίδωνα κοντά. Βέβαια εκεί ήταν το σπίτι αυτό που ανακοινήθηκε μετά, στον πόλεμο. Έχασε ο πατέρας μου την πρώτη οικογένεια, δηλαδή δύο παιδιά και τη γυναίκα του. Αυτός ήταν τραυματίας εκείνο τον καιρό, τραυματίας πολέμου, και είχε πάει στο νοσοκομείο για να κάνει αλλαγή του τραύματος. Και εκείνη τη στιγμή έγινε βομβαρδισμός από τους Ιταλούς και το σπίτι ήταν κάτω από ένα πολύ τεράστιο βράχο και έπεσε η βόμβα πάνω στο βράχο, έσπασε το βράχο και ο βράχος έπεσε πάνω στο σπίτι και τους σκότωσε όλους. Είναι η πιο θλιβερή ιστορία για τον πατέρα μου, γιατί το να συνέλθει από ένα τέτοιο χτύπημα, να πούμε, είναι πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Βέβαια, πιστεύω ότι είχε πολύ καλούς φίλους, που σήμερα λείπουν βέβαια, και μας λείπουν όλων μας, γιατί έχουμε χαθεί όλοι μας. Και αυτοί οι άνθρωποι τον στηρίξανε, και μετά από λίγο διάστημα γνώρισε τη μητέρα μου και ήμουν εγώ ο πρώτος που βγήκα. Βέβαια με ταλιπώρησε χωρίς να το θέλει, γιατί με το που άρχισα και περπάταγα με έπαιρνε κοντά πια από ανασφάλεια, είτε σε μαγαζί ήταν, είτε σε πανηγύρι και τα λοιπά, όσο μεγάλωνα δηλαδή, με έπαιρνε κοντά στα πανηγύρια το καλοκαίρι και καθόμουν μια κιθαρούλα πάνω στο πατάρι και εγώ δίπλα του, ας πούμε, εκεί πέρα και έπεσα, γρατζούναγα δηλαδή, έβλεπα τους άλλους εκεί και μέχρι που με έπαιρνε ο ύπνος. Γιατί τι θα έκανα άλλο. Λοιπόν, και έτσι μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα της οικογένειας μεγάλωσα, γιατί ήταν οι μπαρμπάδες μου, ήταν τα αδέρφια του πατέρα μου, δηλαδή ήταν τα ξαδέρφια μου, τα πρώτα μου ξαδέρφια που τραγουδάγανε, άλλοι παίζαν βιολιά, άλλοι κιθάρες και τα λοιπά. Και έτσι σε αυτή την οικογένεια περάσαμε όλη η γενιά η καινούργια, ας πούμε, των Χαλκιάδων. Κάποια στιγμή και μετά έφυγε ο πατέρας μου, ήρθε στην Αθήνα και μετά από λίγο καιρό είδε ότι στα Γιάννα δεν γινόταν τίποτα πια, δηλαδή για τους μουσικούς, οπότε έπρεπε να ανέβει στην Αθήνα και να πάρει και την οικογένειά του κοντά για να μπορέσει να κάνει πέντε πράγματα. Βέβαια μετά από λίγο καιρό έφυγε, πήγε στην Αμερική. Εκεί έγιναν μεγάλα πράγματα με τον πατέρα μου, γνωρίστηκε με τον Μπένι Κούτμαν, είχε συνεργασίες μαζί του κτλ. Και με πολύ μεγάλους

0: ξένους μουσικούς, γιατί εκείνη την εποχή τα μαγαζιά στη Νέα Υόρκη, όσοι επιτοπλίστων εκεί πηγαίνανε, ήταν μίξ, ήταν μεικτά δηλαδή, και ήταν Άραβες, ήταν Τούρκοι, μεγάλη μουσική δηλαδή που παίζανε εκεί πέρα, γιατί οι μετανάστες ήταν από όλα αυτά τα κράτη εκεί πέρα. Και έτσι, επειδή είχαν χορεύτριες, είχαν πολλά πράγματα, μπερδευόταν και γνωρίστηκε με πάρα πολύ κόσμο από αυτούς. Στη συνέχεια, βέβαια, το 67, όταν γύρισε ο πατέρας μου πιο νωρίς, βέβαια, το 65, το 67 έφυγα εγώ. Πήγα στην Αμερική.
1: Και
0: ήταν
1: Καναδά.
0: Η πρώτη μου ξενιτιά.
1: Είσαι Καναδά, έτσι.
0: Άρχισα από τον Καναδά. Άρχισα από τον Καναδά, μπήκα στη Νέα Υόρκη, από τη Νέα Υόρκη πήγα στην Καλιφόρνια.
1: Στον Καναδά, σε ποια πόλη?
0: Στο Μόντρεαλ.
1: Έχω μεγαλώσει στο Μόντρεαλ, στην οδό Colonial, κοντά στη Σεντ Κάθεριν. Και θυμάμαι το κέντρο Έλατος.
0: Ήταν στον Έλατο έπαιζα. Από πάνω ήταν του Παπαδόπουλου, τα Αστέρια.
1: Τα Αστέρια.
0: Βέβαια, ήταν η γειτονιά, η
1: και
0: ελληνική.
1: Και πιο κάτω ήταν το σχολείο Σοκράτης και η Αγία Τριάδα.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Κάτσε 6 μήνες εκεί. Και ήταν και χειμώνας. Πολύ βαρύς χειμώνας. Πάρα πολύ βαρύς χειμώνας. Βέβαια. Πέρασα στην Αμερική και μετά, με το πρώτο έμπραγμα που έπαθε ο πατέρας μου, μετά από λίγο καιρό, γιατί μου γίνανε μεγάλες προτάσεις εκεί για να κάνω δουλειές, γιατί γνώρισα και τον Άντωνι Κουίν, έπαιξα μαζί του, στο Σακραμέντο δηλαδή, και μου κάναν πρόταση να καθίσω 4 χρόνια. Δεν μπορούσα να καθίσω περισσότερο. Δεν ξέρω, ήταν και η λογική μου ότι πρέπει να γυρίσω πίσω, γιατί έβλεπα ότι οι καλλιτέχνες εκεί πέρα δεν παίρναν τίποτα περισσότερο, οι Έλληνες καλλιτέχνες δηλαδή. Δεν γινόταν καλύτεροι, αλλά χάναν και αυτό που είχαν σιγά σιγά εκεί. Δεν γινότανε. Και έτσι έφυγα αναγκαστικά, δηλαδή μόλις έπαθε και το έφραγμα ο πατέρας μου, λέω τώρα η ευκαιρία να φύγω. Και ήταν η καλύτερη στιγμή που γύρισα, γιατί είναι οι στιγμές, ξέρεις, που σε κάνουν να βρεθείς με άλλο κόσμο και με αυτούς που ήθελες να βρεθείς δηλαδή.
1: Με τον Καζατζίδη, ας πούμε.
0: Με τον Καζατζίδη ήταν πριν.
1: Α, πριν.
0: Ήταν πριν, δούλεψα με τον Καζατζίδη, στο Κουλουριώτη. Ήμουνα φαντάρος τότε εκείνο τον καιρό.
1: Α, για πες μας γι' αυτό.
0: Βέβαια.
1: Πώς πήγες δίπλα στον μεγάλο?
0: Ήτανε καλοκαίρι. Ήτανε καλοκαίρι και εγώ το χειμώνα δούλευα στο Ντελής, λεγόταν ένα μαγαζί που ήταν στην Πειραιώς. Με τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο. Το Στάβα τον Καμπάνη και άλλους. Και ο Μέτρο που ήταν εκεί.
1: Ο Σταύρος Καμπάνης είναι μια καζατζιδική φωνή.
0: Καζατζιδική, μπράβο. Ναι, ναι. Ο οποίος είναι φίλος μου ακόμα. Τον βλέπω στο Facebook. Μου κάνει κανένα μήνυμα. Μένει επάνω στην Ξάνθη, νομίζω. Όχι, Σέρες από εκεί. Και ο Μέτρο που δούλευε στο μαγαζί μας πήγε Μέτρο στο Καζατζίδη. Και δούλεψε, ήταν εκεί μια τραγουδίστρια, δημοτική τραγουδίστρια ήταν. Και έφυγε κάποια στιγμή, γιατί ήταν τα πανηγύρια που γινότανε. Και μου λέει, δεν έρχεσαι να σε ακούσει ο Στέλιος ένα βράδυ? Και πήγα από εκεί, μάξω, με έβαλα να πάνω, τραγούδισα τι τραγούδισα, δεν μου πήγε ψυχή εμένα. Εμένα να σε ακούνε τώρα αυτοί.
1: Είχε τρακ, φοβερό, ε.
0: Τρακ, είχα υδρώσει ολόκληρο.
1: Και τι είπε ο Στέλιος?
0: Είχε γίνει μουσκήμα η καρέκλα. Και με δεχτήκανε, κάθισα εκεί. Βέβαια, έλειπε ο Στέλιος ως επιτοπλίστων, δεν ερχόταν συνέχεια. Και είχα το Ζαπέτα δίπλα μου και μου λέει, πες τραγούδια τις καθημερινές, πες τραγούδια, μου λέει, του Καζατζίδη. Εν τω μεταξύ, είναι εποχή, δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, δεν υπήρχαν τίποτα. Το 64 λέω τώρα. Και τον Καζατζίδη
1: περισσότερο. Ούτε ΑΕΠ υπήρχε.
0: Ούτε ΑΕΠ, ναι. Τον Καζατζίδη φατσικά δεν τον ξέραν πολύ, ας πούμε, εκείνη την εποχή. Και βάζανε εμένα και τραγούδια Καζατζίδη. Λέω, τη Σαμπέδα θα πάμε ξύλο κανένα βράδυ. Μη φοβάστε τίποτα, μου λέει.
1: Όταν βρισκόσαστε, πώς ήταν?
0: Με τον Καζατζίδη μετά βρεθήκαμε.
1: Ναι.
0: Γιατί γνώρισα εγώ τον κατασκευαστή που πήρα το σπίτι εκεί στα Πατήσια.
1: Και μένεις ακόμη.
0: Όπου μένω ακόμη, ναι. Όπου ο κατασκευαστής...
1: Σε ποιο όροφο θύμισε μου?
0: Στον 5ο. Ο κατασκευαστής ήταν κολλητός του Καζατζίδη. Και έτσι γίναμε φίλοι, καθόμασταν, κάθε μέρα βρισκόμασταν μαζί με το Στέλιο για 2 χρόνια περίπου αυτή η δουλειά.
1: Ήταν εκεί ως άνετος απέναντί σου.
0: Ερχόταν εκεί στο. Ήταν έμενε πιο κάτω. Έμενε εκεί στη Γνωσού.
1: Σαν χαρακτήρα, ας πούμε, πώς τον.
0: Καταπληκτικό ήταν.
1: Εργαστία ήταν.
0: Φοβερό. Ήταν σαν μικρό παιδί. Δηλαδή όταν. Καταλάβαινε ότι τον αποδέχεσαι όπως είναι, γινόταν παιδί. Σου λέγει πράγματα δηλαδή που δεν μπορούσε να τα φανταστείς.
1: Στρατό που υπηρέτησες?
0: Αεροπορία.
1: Πώς
0: και ήμουνα στην ΜΠΑΠ, στο Γενικό Επιτελείο. Και ήρθα τυχαία, γιατί ήρθε ένα θέατρο εκείνη την εποχή, η Μπουλούκη δηλαδή, και έπαιξε στον Άραξο και με είδανε, γιατί με γνώριζαν οι περισσότεροι, πήγαινα εγώ με όλους αυτούς εκεί. Πήγαινα με το Στολίγκα, με το Μανέλη, με το Ναγκόπ, με όλους. Σαν Μπουλούκι ήταν εκείνη την εποχή, πήγαιναν στους κινηματογράφους και παίζανε, κάνανε επιθεωρήσεις εκείνο τον καιρό. Και με γνωρίσανε και με να πεις κάνα τραγούδια, ανέβηκα τραγούδισα. Εκείνη τη στιγμή είδε ο συγχωρημένος παπάς, Αχιλλέας λεγόταν, αντισμήναρχος ήταν, και με πήρε κατευθείαν στην ψυχαγωγία.
1: Τώρα, νομίζω ότι ένα κομβικό σημείο, όπως λέμε όταν θέλουμε να μιλήσουμε πολύ έτσι, σοβαρά, είναι φαντάζομαι η μεταπολίτευση, όπου γνωρίζεις πια με τον μεγάλο Μαρκόπουλο.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σου πω, ναι.
1: Και παίρνεις μια πορεία μέσα στον χώρο του λεγόμενου έντεχνου, του ποιητικού τραγουδιού, λέω εγώ.
0: Με το που γύρισα από την Αμερική, αυτό ήθελα να σου πω, γι' αυτό σου είπα ότι ήταν μεγάλη στιγμή που γύρισα. Ο πατέρας μου έπαιζε με τον Σαββόπουλο, γίνεται εποχή στο Κύταρο. Με τη Σαμίου, με τον Αηδονίδη κτλ. Και εκεί πήγαινε ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος, ήταν πολύ φαν του πατέρα μου και είναι φαν.
1: Μετά είχε ένα πρόγραμμα εκεί το 75 νομίζω.
0: Μετά ήμασταν μαζί, ναι, το
1: 74. Είχα έρθει, ήμουν
0: φοιτητής. Μπράβο. Ναι, ναι, που παίζαμε Θεσσαλικό κύκλο, Μετανάστες και τα λοιπά. Με τον Σιδηρόπουλο και τον Γαργανοράκη.
1: Σιδηρόπουλο, ναι, ναι. Θυμάμαι και σένα.
0: Και πήγα κι εγώ ένα βράδυ εκεί και γνωριστήκαμε με τον Γιάννη. Και του λέει ο πατέρας μου, είναι τραγουδιστής, του λέει τώρα γύρισε από την Αμερική και τα λοιπά, να τον ακούσω. Και δεν πέρασε ένας μήνας και με φώναξε κατευθείαν και με άκουσε και με έβαλε, τραγούδισα στο πρώτο δίσκο που ήταν ο Στράτης Θαλασσινός ανάμεσα στους αγάπανους του Σεφέρη. Και είπα το καταπληκτικό, το γυρισμό του Ξενιτεμένου, από τα ωραίτερα τραγούδια.
1: Το Ξένε.
0: Ναι. Καλή μου φίλε, τι γυρεύεις και τα λοιπά.
1: Τι ναι. Τρομερό ποίημα, σε φέρεις,
0: Ναι.
1: Και μετά λοιπόν με τον Γιάννη Μαρκόπουλο...
0: Από εκεί συνεχίσαμε πια, ας πούμε, ναι.
1: Τα μεγάλα δημιουργήματα.
0: Βέβαια, είπαμε θητεία, ήρθαν οι μετανάστες, ο Θεσσαλικός κύκλος, ανεξάρτητα, ελεύθερη πολιορκημένη, το οροπέδιο.
1: Το Ηρώδιο το 76...
0: Το πρώτο. Το πρώτο Ηρώδιο, ναι.
1: Εγώ ήμουν από πάνω, είχαμε μπει μαζί με άλλους φοιτητές τζάμπα. Ήσουν εσύ,
0: ο Ξυλούρης, ο Γαργανουράκης.
1: Ακριβέ μου, Ελπίνορ, στον ψαρών, τη Λόμαυρη
0: Ράχη. Τι ωραίες στιγμές, τι μεγάλες στιγμές ήταν. Αυτό θέλω να σου πω, ότι με τους ελεύθερους πολιορκημένους πάλι, να φανταστείς τι γινόταν εκεί, πώς ήταν ο λαός τότε. Το έργο δεν είχε βγει ακόμη, δεν είχε κυκλοφορήσει στην αγορά. Και κάναμε την πρώτη παρουσία στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Γέμισε το γήπεδο, είχε 20.000 κόσμο για να ακούσουν ένα έργο που δεν το είχαν ξανακούσει. Δεν είχε κυκλοφορήσει, δεν είχαν τίποτα δηλαδή. Τα μάτια αστράφτανε, ρε παιδί μου, ήταν άλλο πράγμα τελείως.
1: Τι ήταν, άλλοι Έλληνες τότε.
0: Τι πράγμα, δεν μπορώ
1: πώς
0: να το
1: καταλάβω. Πώς αλλάξαμε,
0: λέει. Τα μυαλά.
1: Πώς αλλάξαμε.
0: Έγινε μεταξέλιξη.
1: Πάντα υπάρχει κάτι που μπορεί να δημιουργήσει μια έκρηξη.
0: Μπορεί, ναι. Ο Έλληνας το έχει αυτό το σημείο. Μάλιστα. Δεν ξέρω πότε θα βγει, βέβαια.
1: Τώρα, συνεχίζεις οι δεκαετίες. Είναι
0: 80 και τα λοιπά.
1: Ναι. Κάνεις δικές σου δουλειές, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Έκανα τα 2.500 χρόνια ελληνική μουσική, mm-hmm. που είναι κορυφή για μένα. Δηλαδή.
1: Έκανες κάτι μια... ωραία λαϊκότροπα σε στίχους του Γιάννη Αμανατίδη.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: οι του παιδιές του Μπουζουκιού δεν ανταλλάσσονται με Q, έτσι.
0: Με Q, ναι, ήταν η Q τότε να ονομαστεί το νόμισμα το ευρωπαϊκό. Ναι, ναι.

0: Έχεις κάνει ένα σπουδαίο έργο που είναι η ιστορία της ελληνικής αρχαίας.
1: 2.500 χρόνια ελληνικής μουσικής.
0: Ναι, μουσικής είναι μια αναφορά, αλλά και σύγχρονης.
1: Είναι μια αναφορά από την αρχαία ελληνική μουσική, από την αρχαία εποχή δηλαδή μέχρι σήμερα.
0: Για πες μας, πώς ήταν η αρχαία μουσική, η αρχαία ελληνική μουσική, δηλαδή πώς θα ήταν ένα τραγούδι, μοιάζει με τα σημερινά?
1: Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Είναι τελείως διαφορετικό, αλλά είναι ο λόγος του. Είναι και η μουσική του, γιατί η ρυθμική, η αγωγή δηλαδή, είναι κοντά μας. Δεν έχει αλλάξει πολύ. Είναι σχεδόν στα τα ίδια μέτρα. Γιατί
0: δηλαδή
1: ο Καλαμαθιανός
0: μουσική
1: και ο Συρτός, ναι, είναι αρχαίοι χοροί, δεν αρχαίοι είναι χωρίες τώρα. Βέβαια.
0: Δηλαδή ένα αρχαίο τραγούδι θα μπορεί να μοιάζει με κάπως μια βυζαντινή μελωδία.
1: Ναι, γιατί ουσιαστικά η βυζαντινή είναι εξέλιξη, είναι εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής μουσικής.
0: Έχεις μελετήσει και τα αρχαία όργανα. Καταρχήν εσύ παίζεις
1: κατασκεύασα, κατασκεύασα. Ναι, παίζω τα έγχορδα δηλαδή.
0: Ποια δηλαδή?
1: Μπουζούκι, κιθάρα, λαούτο, τζουρά, διάφορα.
0: Μάλιστα. Μελετώντας τα όργανα που έχεις εσύ μελετήσει, είναι η βάρβητος. Τι είναι αυτό το όργανο?
1: Η βάρβητος είναι αρχαίο όργανο, όπως και η κιθάρα του Απόλλωνα που λέμε, η λύρα, που ήταν εθνικό μουσικό όργανο. Και η βάρβητος ήταν όργανο που κράταγε την τονικότητα, δηλαδή ήταν όπως το μπάσο σήμερα. Κάπως έτσι ήταν το όργανο αυτό, γιατί ήταν και μεγάλο και κούρδιζε χαμηλές νότες. Ήταν οι πανδουρίς.
0: Οι πανδουρίς είναι το αρχαίο μπουζούκι, ας πούμε.
1: Βέβαια,
0: τα
1: το αρχαίο μπουζούκι, ναι. Το τρίχορδο του Αριστόξενου. Ο Αριστόξενος ήταν μαθητής του Πυθαγόρα. Οπότε αυτός κατασκεύασε το πρώτο τρίχορδο. Και το τρίχορδο βέβαια έγινε ο ταμπουράς αργότερα. Και ο ταμπουράς έγινε το μπουζούκι πια.
0: Βέβαια διαβάζω ότι ο Αθήνεος παρέχει την είδηση του Πυθαγόρα ότι η πανδούρα κατασκευαζόταν από τους τρογλωδίτες της Ερυθράς Θάλασσας. Από λευκή δάφνη, ναι, που φυτρώνει κοντά εκεί στη θάλασσα.
1: Μπορεί, επηρεαζόταν όλοι οι λαοί από αυτές τις και από τις κατασκευές των οργάνων και ακόμη και από τις μελωδίες επηρεάζονταν μεταξύ τους, γιατί ταξιδεύανε ο ένας στον άλλο. Οπότε αυτά τα μηνύματα φτάνανε.
0: Άρα εσύ είσαι και δάσκαλος, ας πούμε, μελετητής της ελληνικής μουσικής, αλλά παραμένεις πάντα μαθητής του πατέρα σου. Να πω για τον μεγάλο πατέρα, τον Τάσο Χαλκιά, ότι είχε το φύσημα του Θεού. Αυτό είναι ένα βιβλίο, είναι η βιογραφία του.
1: Κυκλοφόρησε πέρυσι, ναι.
0: Είναι από τις εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη.
1: Το έχει γράψει η Άννα Στεργίου.
0: Και λέει εδώ ότι όταν παίζω κλαρίνο, παίζω με την καρδιά μου και ονειρεύομαι. Και είναι στιγμές που επηρεάζομαι από την ατμόσφαιρα και από τον κόσμο που με ακούει. Και τότε τα δάχτυλά μου κινούνται μόνα τους και εντολές δίνει η ψυχή μου και βρίσκομαι σε έναν κόσμο που δεν μπορώ να εξηγήσω. Είναι πραγματικά μια μαγική στιγμή.
1: Ναι, αυτός ήταν ο Τάσος Χαλκιάς. Και αυτό το βάρος, ξέρεις, το κουβαλάω, φίλε Κώστα. Είναι
0: πάντα κοντά σου ο πατέρας.
1: Πολύ μεγάλο βάρος.
0: Τον θυμάσαι?
1: Είναι, ναι.
0: Η μητέρα?
1: Είναι, γιατί, ξέρεις, μεγάλωσα περισσότερο με τον πατέρα μου, γιατί με έπαιρνε κοντά. Με έπαιρνε κοντά. Και όταν μεγάλωσα, βέβαια, τον έπαιρνα και εγώ μετά.
0: Πες μου για τη μητέρα.
1: Η μητέρα μου τράβηξε τα πάντα να ευχαριάρει, γιατί πάντα μόνη της ήταν. Και επειδή ήμουν εγώ το μεγαλύτερο παιδί της, ας πούμε, όλα τα παράπονα της τα έκανε σε μένα. Εγώ ήμουν, δηλαδή. Οπότε είχε και ωραίες στιγμές. Ο πατέρας μου είχε φοβερές στιγμές.
0: Γι' αυτό ένα περιστατικό που είπε
1: κράτησε
0: ότι
1: για την οικογένεια.
0: Έγινε μια εκδήλωση και μάζεψε όλους τους φίλους και σου λέει.
1: Αυτό τώρα ήταν το μνημόσυνο.
0: Για ναι, πες μου γι' αυτό.
1: Έκανε μνημόσυνο στον Άγιο Σπυρίδωνα στο Εγάλαιο, ναι, που ήταν το πατρικό μου. Εκεί μένει η αδερφή μου τώρα.
0: Ναι.
1: Και λέει να κάνουμε ένα μνημόσυνο και να μπορέσουμε να μνημονεύσουμε τους ανθρώπους που πέρασαν και δεν τους ξέρει κανένας. Χαθήκανε και πολύ μεγάλο και ανώνυμοι άνθρωποι βέβαια, αλλά και άνθρωποι επώνυμοι, φοβερά επώνυμοι εκείνη την εποχή. Για τους μουσικούς βέβαια εννοούσε πάντα. Και έτσι κάναμε το μνημόσυνο στον Άγιο Σπυρίδωνα Και όταν βγήκαμε έξω και πηγαίναμε προς το σπίτι περπατώντας, μου λέει, Λάκη μου λέει, σήμερα παιδί μου, λέει, έζησα την ωραιότερη μέρα μου. Μου λέω, γιατί? Μου λέει, έζησα την κηδεία μου, μου λέει. Αλλά να βλέπω, εγώ έβλεπα τους φίλους μου όμως, μου λέει. Ακουβέντα.
0: Μια συνομιλία με τη ζωή και με το θάνατο.
1: Ναι.
0: Όπως είναι τα δημοτικά τραγούδια. Ακριβώς. Πώς γίνεται στην Ήπειρο να γλεντάει ο κόσμος με τραγούδια θανάτου,
1: Όχι, εντάξει, δεν είναι τραγούδια θανάτου. Είναι τραγούδια της ζωής, θα τα λέγαμε. Ναι. Γιατί το μυρολόι ξεκινάει πάντα το γλέντι με μυρολόι ο Ηπειρώτης, προσκαλώντας. Με την έννοια αυτή δηλαδή το κάνει, προσκαλώντας και αυτούς που είναι μακριά, αλλά και αυτούς που έχουν χαθεί, έχουν φύγει τελείως δηλαδή. Τους προσκαλεί όλους να έρθουν στο γλέντι. Και όταν τελειώσει πάλι το γλέντι, τους ξαναπέζει πάλι μυρολόι για να ξαναφύγουν, τους ξεπροβοδίζει. Αυτή είναι η έννοια του γλεντιού του Ηπειρώτη. Βέβαια, επειδή υπάρχει πολύς πόνος, γι' αυτό είναι και πολύ πονεμένα τα τραγούδια αυτά. Και είναι και μια άλλη κουλτούρα βέβαια, γιατί όλη αυτή η περιοχή εκεί, αυτό είναι πολύ αρχαίο, είναι αρχαίο γόνο το άκουσμα αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, βαδίζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Πες μου για τη γυναίκα σου.
1: Η Αλεξάνδρα είναι ένα στήριγμά μου. Μεγάλο. Μεγάλο γιατί αγαπάει αυτό που κάνω. Και φοβάμαι ότι τα αγαπάει περισσότερο από μένα.
0: Αυτό μου είναι σπουδαίο.
1: Ναι. Και έτσι όταν ξέρει ότι δουλεύω, δεν με ενοχλεί καθόλου ποτέ. Δεν με έχει ενοχλήσει δηλαδή, αλλά δεν με έχει επηρεάσει και σε τίποτα. Με αφήνει πάντα να κάνω αυτό που εγώ
0: είναι
1: πιστεύω.
0: Είναι και εκείνη ποιοτικά ανένδοτη.
1: Είναι
0: έτσι,
1: φοβερά, ναι.
0: Στο τραγούδι.
1: Ακριβώς. Και βέβαια μου προσφέρει τα πάντα ως προς την... στον τρόπο ζωής που κάνουμε δηλαδή.
0: Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή τη συνάντηση.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Είχαμε να τα πούμε χρόνια. Να λοιπόν η χρησιμότητα των καναλιών, ειδικά του Blue Sky.
1: Μιλάμε για τα μεγάλα και τα μικρά στέκονται σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Το μικρό είναι όμορφο, λέει.
1: Και ευτυχώς, ναι, που
0: υπάρχουν. Παρότι τώρα δεν υπάρχουν μικρά κανάλια.
1: Όχι,
0: όλα είναι κανάλια πλανητικά.
1: Εμείς, ναι, είναι πλανητικά, ακριβώς. Αλλά καλύτερα να μην πάρουν αυτή την έννοια των μεγάλων, για να υπάρχει αυτή...
0: Γιατί η υπερδύναμη είναι πάντα κατακτητική.
1: Ακριβώς, είναι κατακτητική.
0: Λάκη, ξεκινήσαμε με την Φάμπρικα, με το τραγούδι του Μετανάστη και θέλω να κλείσουμε με ένα τραγούδι, να κάνεις ένα τραγούδι αφιέρωση στα παιδιά που φεύγουν στην ξενιτιά.
1: Πάλι,
0: τα παιδιά με τα tablets,
1: ακριβώς,
0: με τα ακουστικά, με τα πολλά κινητά,
1: με τα
0: παίρνουν τον δρόμο...
1: Ναι. Με τα πανεπιστήμια και με τα πτυχία
0: της μετανάστευσης με 5-6 πτυχία.
1: Ακριβώς.
0: Παρακαλώ, θα κλείσεις εσύ με ένα τραγούδι που θεωρείς
1: συμβολικό. Στο αφιερώνουμε με όλη μας την καρδιά και να μην μας ξεχνάνε και να τις σκέπτονται την παζίδα.

0: από ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο, το οποίο στις αξιολογήσεις πάει πολύ καλά. Βλέπω ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο είναι πολύ ψηλού επίπεδου.
1: Φέτος το Πανεπιστήμιο Υγείου ιδιαίτερα είχε εξαιρετικές επιδόσεις. Έφτασε να είναι το 6ο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και έφτασε να είναι και στο 5-10% των πανεπιστήμιων του κόσμου.
2: Το πρώτο πρωτοτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου Υγείου που ιδρύθηκε στο 1985 ήταν το τμήμα διοίκησης επιχειρήσεως, το οποίο έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος. Άτομα τα οποία έχουν γνώσεις και τεχνογνωσία, καινοτόμο και επιχειρηματικό πνεύμα, θέληση και υπομονή έχουν πολύ καλύτερες προοπτικές από όλους τους άλλους. Άρα λοιπόν τα δικά μας παιδιά, τα παιδιά του τμήματός μας που έχουν όλες αυτές τις αρετές και όλα αυτά τα προσόντα θα είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από όλους τους άλλους.
3: Στο μεταπτυχιακό μας, το MBA, προσπαθούμε να πείθουμε και να διδάσκουμε στους φοιτητές μας ότι τα οικονομικά είναι κοινωνική επιστήμη. Τι στόχος μας είναι πάντα να μαθαίνουμε εφαρμοσμένα οικονομικά, έτσι ώστε να ευημερούν οι άνθρωποι και όχι τα νούμερα. Η οικονομική επιστήμη είναι μια επιστήμη η οποία ακουμπάει στην καθημερινότητά μας και στόχο έχει να λύνει προβλήματα. Αυτός είναι ο καλός και μεγάλος επιστήμονας, όταν δίνει λύσεις. Ένα από τα βασικά μότο τα οποία χρησιμοποιούμε στο μεταπτυχιακό μας και στο τμήμα μας είναι το διοικώ σημαίνει αποφασίζω. Δηλαδή, προσπαθούμε να πείθουμε και να μαθαίνουμε τους φοιτητές μας. Το πιο δύσκολο κομμάτι στη διοίκηση είναι να μάθουν να παίρνουν σωστές αποφάσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτά τα νέα παιδιά που πήραν το πτυχίο του σήμερα, το MBA, από τον ομελίστα καθηγητή Σερ Χριστόφορο Πισαρίδη και για το μέλλον τους, τα ερεθίσματα που πήραν, έτσι ώστε η καριέρα τους να είναι δυναμική και να αντιμετωπίσουν με αισιοδοξία το μέλλον.

0: Βενέτικο, το κατεβόδιο της χιώτικης γης. Γεμάτο ιστορία, απαράμιλη φυσική ομορφιά και γευστικές παραδόσεις. Μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι αντιθέσεων και αρμονίας. Βενέτικο, η απόλαυση είναι η τέχνη μας. Ξεκινάμε την μέρα με υπέροχο καφέ, ροφήματα και σνακ. Γλυκιά μπουγάτσα με άχνη και κανέλα με τη μοναδική συνταγή της άχνης και κανέλας. Συνεχίζουμε με ποικιλίες ούζου, μπύρας, τυριών και ελαττικών. Μπέργκερ από χειροποίητο μπιφτέκι και δροσιστικές σαλάτες. Και όσο περνάει η ώρα δοκιμάζουμε πρωτότυπα κοκτέιλς με θέα τη θάλασσα του κόλπου της Καλαμωτής και το γραφικό ακροτήρι ουρά. Βενέτικο. Καφέ, snacks, drinks. Παραλία Κόμης. Τηλέφωνο 22710 70 192.
1: Ζωγραφική, αγιογραφίες, οικοδομικές εργασίες Αντώνιος Μιμίδης. Τοιχογραφίες, βυζαντινές διακοσμήσεις, απομιμήσεις μαρμάρων, απομιμήσεις ξύλων, ταβανογραφίες, ζωγραφικές σε παιδικά δωμάτια, χρυσώματα, τεχνοτροπίες, σοβάδες, χτισήματα, τοποθέτηση πλακιδίων, κεραμοσκεπές. Ζωγραφική, αγιογραφίες, οικοδομικές εργασίες Αντώνιος Μιμίδης. Τηλέφωνα 22710 42297, 22710 29401 και 69 7434 7162. Αντώνιος Μιμίδης.
0: Μοντέρνα γωνιά. Για κάθε στιγμή και για κάθε περίσταση με ένα κοινό χαρακτηριστικό. Την κοψότητα και την άνεση. Μοντέρνα γωνιά. Για ιδανικούς συνδυασμούς με ρούχα μοντέρνα και κλασικά για κάθε ώρα της ημέρας. Με αποκλειστικότητα στα Vertice, Λασουά, Ρέντα. Για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, μοντέρνα γωνιά. Με γούστο και φαντασία, η μοντέρνα γωνιά φέρνει για σας ρούχα που ταιριάζουν σε κάθε ηλικία, σε κάθε στυλ και σε μεγάλα μεγέθη. Μοντέρνα γωνιά. Ευαγγελία Λαδικού, στη Συμβολή των Οδών Παχνού και Βλαχογιάννη. Τηλέφωνο 22710 22381. Μοντέρνα γωνιά. Μεγάλες προσφορές εντός του καταστήματος.
2: Έχει μύθια, ασφάλεια, εμπιστοσύνη, εξυπηρέτηση, μετρητά. Η κάθε λέξη σημαίνει πολλά για μας. Όλες μαζί είναι ό,τι καλύτερο προσφέρουμε σε εσάς. Ένα χειροδανιστήριο Χίου. Αγορά χρυσού και ενέχειρα. Δείτε ένα καλύτερο αύριο με την υποστήριξη ενός φίλου. Αγορά χρυσού και ενέχειρα. Πολυτεχνείου 13 στοιχείο. Τηλέφωνα 22710 8896 και 6986 672 146. Ένα χειροδανιστήριο Χίου. Η επιλογή για πιο άνετη ζωή.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους.
5: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
6: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπου Τύρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
7: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
8: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις.
9: Hey, hey, op, op, op. Ένα, δύο, τρία, stop.
8: Μάγια η Μέλισσα. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
10: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
11: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπει.
12: Το μαχαίρωσε.
13: Κακοποίηση του ζώου.
10: Έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
14: Πατάει ψυχρό.
15: Χαλοκλείδωμα το σκυλί.
16: Εικόνες ντροπή.
17: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
18: Hello everyone, this is Engelbert. I can't wait to come to Germany for a very special concert at the Marktplatz in Westhofen, August the 15th. I will be singing some of my classic songs, like Portofino, and some new material, some great songs that I've just recorded. So mark your calendars, and I'll see you then, okay?

0: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
1: Τα πολιτικά στην Ελλάδα τα παρακολουθείς καθόλου?
2: Προφανώς. Πολλοί ειδικά influencers ή ο Θεός να τους κάνει influencer. Έχω κάνει μια ατομική εταιρεία και αυτομάτως θεωρούμε και επιχειρηματίας. Αν και τα χρήματά μου τα βγάζω περισσότερο από τις συμβουλές που δίνω παρά έχοντας κάνει αυτά που λέω στις συμβουλές. Ξεκάθαροι απατεώνες οι οποίοι θέλουν να στραβήξουν να σου πάρουν χρήματα στο τάδε Reel ή στο τάδε TikTok. Ότι πρέπει να αφήσεις το πανεπιστήμιο, να μην δώσεις πανελλήνες και να πάνε να γίνεις τραυλικός. Στο δικό μας κείμενο δεν μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη πουθενά. Θα δημιουργήσει αυτό κρίση. Σαφέστατα. Και το θεωρεί και μειονέκτημα το ότι δεν παίρνω θέση κάποιος κόσμος.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή όντως αυτή η φούσκα θα σκάσει.
2: Μα σοβαρά τώρα το περιμένει κάποιος αυτό?
1: Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ακόμα ένα επεισόδιο, όπου σήμερα έχω τη μεγάλη τιμή να έχω καλεσμένο τον Κοσμά το Μαρινάκη. Καλώς ήρθες, Κοσμά.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες. Τιμή όλη δική μου.
1: Ωραία, να πούμε κατευθείαν στη συζήτηση. Όσον αφορά σήμερα για την αγορά εργασίας, έχω πετύχει πάρα πολύ κόσμο, όπου κάνει και σεμινάρια κιόλας, και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω εσένα συγκεκριμένα. Όπου υπάρχει αυτή η λογική πάρα πολύ στους νέους. Επενδύστε, ανοίξτε τις δικές σας επιχειρήσεις και άμα δεν τα καταφέρετε, είναι αποκλειστικά και μόνο δική σας ευθύνη. Δηλαδή, όλη η ευθύνη πέφτει στη μονάδα. Και όσον αφορά το οικονομικό σύστημα, το εργασιακό σύστημα, όλα τα υπόλοιπα δεν φέρουν καμία ευθύνη. Εσύ τι έχεις να πεις όσον αφορά αυτό?
2: Κοίταξε, το να ανοίξεις μια επιχείρηση δεν έχει τόσο πολύ να κάνει με την αγορά εργασίας, όσο περισσότερο έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα. Δηλαδή είναι δύο τελείως διαφορετικά θέματα. Τώρα το ότι ανοίγεις μια επιχείρηση και φέρεις όλη την ευθύνη, αυτό εννοείται, όχι μόνο φέρεις όλη την ευθύνη, φέρεις και ευθύνες που δεν φανταζόσουν να κάνει ότι θα έχει στο τέλος. Απλώς το να βλέπουμε το να ανοίξουμε μια επιχείρηση ως αναγκαιότητα για να μπορούμε να έχουμε δουλειά είναι ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Δηλαδή, αν εσύ, ας πούμε, κάνεις κάποιες σπουδές, τις οποίες δεν είναι σκοπό σου να ανοίξεις μια επιχείρηση, αλλά είναι σκοπό σου να βρεις μια έμιστη εργασία κάπου και δεν μπορείς να το βρεις αυτό, και έτσι με αυτόν τον τρόπο αναγκαστείς να ανοίξεις μια επιχείρηση ή αναγκαστείς να ανοίξεις μια επιχείρηση, επειδή πολλές εταιρείες τώρα προσλαμβάνουν ανθρώπους που έχουν ατομικές επιχείρησεις, δεν τους παίρνουν δηλαδή ως μισθωτούς, αλλά τους παίρνουν με τιμολόγια κανονικά, τότε σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι είναι μια αποτυχία του συστήματος και όχι τόσο πολύ ούτε του ατόμου, ούτε γενικά του πώς είναι στημένη η επιχειρηματικότητα.
1: Δηλαδή, όσον αφορά το μισθωτό, θεωρείς ότι δεν είναι αποκλειστικά και μόνο η ευθύνη της μονάδας? Δηλαδή, γιατί υπάρχει πάλι παρόμοια λογική, ότι ξέρεις ένα παιδί νέο, το οποίο αυτή τη στιγμή βγαίνει στην αγορά εργασίας, είναι και 5-6 χρόνια, και δεν βρίσκει δουλειά, είναι γιατί δεν έκανε αρκετά πράγματα, δεν έκανε αρκετά δικά του project. Υπάρχει πάρα πολύ αυτή η λογική στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή. Είναι γιατί δεν έκανε τρίτο πτυχίο, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο, και πάλι η ευθύνη αποκλειστικά και μόνο πέφτει στη μονάδα.
2: Ναι, πάντως η πραγματικότητα δείχνει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η αγορά εργασίας έχει πάρα πολλά άτομα τα οποία είναι αυτό που λέμε overqualified. Δηλαδή,
1: ναι,
2: έχουν πολύ περισσότερες σπουδές από ό,τι χρειάζεται, και αυτό είναι και κάπως. Ακόμα και αν το δεις από τη μεριά των επιχειρηματιών, όταν βλέπεις κάποιον ότι είναι 32 χρονών και είναι ακόμα στο πανεπιστήμιο και πάει να κάνει το τρίτο, τέταρτο πτυχίο, ίσως δεν είναι και τόσο καλό δείγμα γενικά για το πώς αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να αποδώσει μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. Δεν μιλάω για κάποιον ο οποίος θέλει να γίνει ερευνητής, να μείνει στον ακαδημαϊκό τομέα ή να πάει σε μια εταιρεία ως, και εκεί ως ερευνητής. Δηλαδή, δεν έχουμε πολλές τέτοιες θέσεις στην Ελλάδα. Υπάρχουν κάποιες. Αλλά σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι πρέπει να ξέρουμε πάρα πολύ γιατί μιλάμε. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί, ειδικά influencers, ή ο Θεός να τους κάνει influencers.
1: Έχεις κάνει και βίντεο πρόσφατα γι' αυτό.
2: Ναι, έχω κάνει και βίντεο γι' αυτό. Ήταν ένα θέμα που δεν το άγγιξαμε πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ ανεύθυνη συμβουλή. Δηλαδή, άνθρωποι που βγαίνουν ως τα ξέρω τόσο πολύ καλά, επειδή ξέρεις αυτό το influencing που κάνω, έχω κάνει μια ατομική εταιρεία και έχω κόψει 5 τιμολόγια, αυτομάτως θεωρούμε και επιχειρηματίας και ότι μπορώ να βγω έξω και να δίνω συμβουλές και σε όλους τους άλλους. Αν και τα χρήματά μου τα βγάζω περισσότερο από τις συμβουλές που δίνω παρά έχοντας κάνει αυτά που λέω στις συμβουλές. Οπότε,
1: μα σαφώς είναι επιχείρηση και αυτό το πράγμα που λες. Όταν γράφεις ένα βιβλίο ή όταν κάνεις σεμινάρια και πουλάς εισιτήρια από αυτό το πράγμα, είναι επιχείρηση.
2: Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που το ξέρουν πάρα πολύ καλά το αντικείμενο και άνθρωποι οι οποίοι δεν το ξέρουν καλά το αντικείμενο και απλώς βασίζονται στο traction που έχουν πάρει από τα social media. Είναι ευθύνη του κόσμου όμως αυτό και δεν μπορεί να το αλλάξεις, ότι πρέπει να ξεχωρίσεις ποιον θα σου δίνει συμβουλές. Δηλαδή, αν. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακόμα και από αυτούς τους influencers οι οποίοι βγαίνουν και δίνουν αβίαστα συμβουλές, υπάρχει και μια άλλη μερίδα ανθρώπων οι οποίοι δίνουν συμβουλές με δόλιο τρόπο, δηλαδή με τρόπο για να κερδίσουν κάτι από σένα κτλ. Και υπάρχουν και ξεκάθαροι απατεώνες οι οποίοι θέλουν να στραβήξουν να σου πάρουν χρήματα με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Οπότε υπάρχουν πολλά στάδια ακόμα και σε αυτό. Δηλαδή, δεν είναι ότι. Α, υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί και τέλος.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή φέρνεις ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο δεν είναι μόνο στα οικονομικά, είναι γενικά σε ένα ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο τη δεδομένη στιγμή. Πώς κρίνεις έναν άνθρωπο, με τι κριτήρια κρίνεις την αυθεντία του. Αν είναι όντως αυτός που λέει ότι είναι.
2: Κοίταξε, να δεις, βοηθάει πάρα πολύ το να παρακολουθήσεις κάποιον πριν τυφλά πας να αγοράσεις ένα course ή πας να πληρώσεις μια συνδρομή ή πας να πεις το παιδί σου ότι ξέρεις τι άκουσα στο τάδε reel ή στο τάδε TikTok ότι πρέπει να αφήσεις το πανεπιστήμιο να μην δώσεις πανελλήνες και να πάει να γίνεις υδραυλικός ή να πάει να γίνεις ηλεκτρολόγος ή κάτι τέτοιο γιατί ξέρεις αυτοί σε εισαγωγικά έχουν χεστεί στο τάλιρο γιατί αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποιείται τόσο πολύ. Έτσι, που είναι συμβουλές που δεν έχουν να κάνουν με τα δεδομένα. Δηλαδή σήμερα ξέρουμε ότι πολλές από τις συμβουλές αυτές είναι αντικειμενικά λάθος. Δηλαδή δεν συνάδουν με τα στοιχεία που βλέπουμε για την αγορά εργασίας.
1: Τι εννοείς, γίνε λίγο πιο συγκεκριμένος.
2: Γενικά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο κύμα, όχι μόνο στην Ελλάδα, γιατί πολλά από αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, να ξέρεις ότι είναι αντιγραφή από άλλα επιτυχημένα, επιτυχημένο short content, το οποίο υπάρχει κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει ξεκινήσει από εκεί. Mm-hmm. Οπότε υπήρχε ένα κύμα, το οποίο με κάποιο τρόπο έχει πολιτικοποιηθεί κιόλας αρκετά, που λέει ότι παιδιά, αρκετά με τους υπαλλήλους γραφείου, αρκετά με αυτούς που είναι σπουδαγμένοι, που πάνε στο κολέγιο, που δεν καταφέρνουν τίποτα στη ζωή τους και παίρνουν ένα μικρό μισθό κτλ. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, άνθρωποι οι οποίοι χτίστες, στις οικοδομές κτλ., μαραγκοί κτλ. Όλο αυτό ξέρουμε από πλευράς των στοιχείων ότι, αν κάτσεις να δεις δηλαδή τα πολύ απλά δεδομένα, ακόμα και σε μικροοικονομικό επίπεδο, θα δεις ότι, αν πάρουμε για παράδειγμα τώρα έτσι για την ευκολία της σύγκρισης, να πάρουμε ας πούμε έναν υδραυλικό και ένα δικηγόρο. Έτσι, μπορεί να βρεις υδραυλικούς οι οποίοι τα πηγαίνουν καλύτερα από κάποιους συγκεκριμένους ηλεκτρολόγους. Αυτό όμως, όπως ξέρουμε και, γενικά από τη στατιστική, είναι η παγίδα του second order stochastic dominance. Mm-hmm. Δηλαδή ότι θα πρέπει να παίρνεις κάθε φορά το αντιπροσωπευτικό άτομο από κάθε κατανομή για να μπορείς να συγκρίνεις κάποια πράγματα. Οπότε βλέπουμε ότι αυτοί οι υδραυλικοί που βγάζουν περισσότερα χρήματα είναι πρώτον αυτοί που έχουν δουλέψει πάρα πολλές ώρες, είναι αυτοί που έχουν αναλάβει να στήσουν επιχειρήσεις, που το έχουν κυνηγήσει δηλαδή. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν βγάζουν αυτά τα χρήματα με ένα συνεπή τρόπο. Είναι άνθρωποι τους οποίους εσύ τους βλέπεις, δηλαδή επειδή είχε ένα υδραυλικό στο σπίτι σου όταν δεν έβρισκες και τον προσπάθησες να. Με χίλιους τρόπους να βρεις ένα υδραυλικό και όταν ήρθε σου ζήτησε και 100 ευρώ και σου φάνηκαν πολλά, θεωρείς ότι αυτό είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα της δουλειάς αυτού του ανθρώπου και το πώς πηγαίνει η καριέρα του γενικά και νομίζεις ότι βγάζεις τόσα πολλά χρήματα επειδή εσένα σου φάνηκαν πολλά αυτά που έδωσες. Οπότε σε αυτή την περίπτωση εμείς έχουμε τα στοιχεία δηλαδή που βλέπουμε, είναι ότι αν πάρεις έναν δικηγόρο, είπα πριν, αν πάρεις έναν δικηγόρο ο οποίος έχει δουλέψει το ίδιο σκληρά, έχει πάρει τα ίδια ρίσκα, έχει αναλάβει τις ίδιες ευθύνες, έχει αναλάβει να στήσει τη δική του επιχείρηση, δεν πήγε να δουλέψει μισθωτός κάπου κτλ., τότε θα δεις ότι πάντοτε ο άνθρωπος ο οποίος έχει credentials από πανεπιστήμιο ή από διάφορες σχολές οι οποίες σου δίνουν τη δυνατότητα να δουλέψεις μια άδεια εργασίας κατά κάποιο τρόπο σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα, ότι πάντοτε είναι ότι υπερτερούν από πλευράς και ποιότητας δουλειάς και αμοιβής και εισοδήματος.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι, έχω δει και εγώ παρόμοιες έρευνες που τουλάχιστον ο κατώτατος μισθός από άτομα σε πανεπιστήμιο είναι συνήθως υψηλότερος. Δηλαδή ότι δεν μπορεί ένα άτομο με πανεπιστημιακό πτυχίο να πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο μισθό, ενώ ένας ανειδίκευτος, ας πούμε, μπορεί να πέσει κάλλιστα και στο βασικό μισθό. Δηλαδή τουλάχιστον αυτές τις έρευνες τις θυμάμαι εγώ.
2: Στην Ελλάδα πάντως είναι ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, ακόμα και σε θέσεις γραφείου, που έχουν πέσει στο βασικό μισθό. Δηλαδή ο βασικός μισθός πλέον στη χώρα θεωρείται ως ένα κεντρικά ορισμένο μισθολογικό πρότυπο, το οποίο ακολουθείται από πάρα πολλές επιχειρήσεις. Δηλαδή εγώ βλέπω στα lives που κάνω, πάντοτε υπάρχει ερώτηση τι θα κάνει ο κατώτατος μισθός. Και συνήθως το ρωτάνε άτομα τα οποία δεν θα έπρεπε να παίρνουν τον κατώτατο μισθό.
1: Ναι, εννοείς εξειδικευμένοι.
2: Ναι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπουδές που στο εξωτερικό, δηλαδή εκεί που ζω εγώ, θα ήταν ο μισθός τους πάνω από το μέσο όρο.
1: Μα εντάξει, επειδή και εγώ έχω βγει στην αγορά εργασίας και κατά πάσα πιθανότητα και εγώ είμαι overqualified, όπως ο μέσος Έλληνας θα πω, δεν, κατά πάσα πιθανότητα τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά δεν χρειάζονται καν για τη δουλειά για την οποία έχεις προσληφθεί.
2: Ναι, το διδακτορικό χρειάζεται μόνο αν θα μείνεις σε μια ακαδημαϊκή καριέρα. Δηλαδή,
1: νομίζω... Ή αν θα μπει στο δημόσιο, γιατί νομίζω οι περισσότεροι.
2: Ρεαλιστικά... Τώρα, αν κάνεις μεταπτυχιακό μόνο και μόνο επειδή θέλεις να πάρεις το επίδομα του μεταπτυχιακού, νομίζω ότι δεν αξίζει.
1: Για να διοριστείς τους πίνακες. Το κάνουν πάρα πολύ.
2: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, για να μπορέσεις να μπεις, ας πούμε, σε ένα μισθολογικό, σε ένα κλιμάκιο το οποίο είτε μισθολογικό είτε από πλευράς θέσης και προαγωγής. Αυτό είναι ένα πολύ λάθος σύστημα το οποίο έχουμε γενικά.
1: Εντάξει, σίγουρα το να κυνηγάς πτυχία έχει φέρει κιόλας και τον κορισμό, που πλέον θεωρείται πολύ βασικό να έχεις ένα μεταπτυχιακό και για να πας να κάνεις το επόμενο βήμα χρειάζεται δεύτερο μεταπτυχιακό ή δεύτερο πτυχίο ή διδακτορικό. Ενώ σε άλλες χώρες δεν ισχύει αυτό. Αλλά τέλος πάντων, πόσο ρεαλιστικό είναι, σε πάω τώρα στο προηγούμενο θέμα, αν ένας μισθωτός όντως βγαίνει στην αγορά εργασίας και δεν τα πάει πάρα πολύ καλά και βλέπει ότι εν τέλει είναι πολύ, πολύ χάλια τα πράγματα με το βασικό μισθό και αποφασίζει να ανοίξει επιχείρηση. Πόσο ρεαλιστικό είναι ο μέσος Έλληνας να ανοίγει δική του επιχείρηση και αν αυτό θα μπορέσει να είναι υπαρκτό οικονομικά και η οικονομία να μπορέσει να στηρίξει τόσες πολλές επιχειρήσεις.
2: Okay, νομίζω ότι γενικά αυτή η ερώτηση δείχνει μια λάθος νοοτροπία που έχουμε από το τι σημαίνει να ανοίγω επιχείρηση. Το να ψάξω να βρω μια δουλειά σημαίνει ότι θεωρώ ότι μπορώ να παρέχω στην οικονομία κάποιες υπηρεσίες, είτε στον τομέα της εξειδίκευσής μου ή όπου έχω κάποιο ταλέντο, και για αυτές τις υπηρεσίες να αμυφθώ, ελπίζω με κάποιο αξιοπρεπή τρόπο. Το να κάνω επιχείρηση, το να ανοίξω μια επιχείρηση, δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ένα τρόπος για να βρω εργασία. Το να ανοίξεις μια επιχείρηση σημαίνει ότι φεύγεις από αυτό που κάνεις και κυρίως αυτό με το οποίο θα ασχολείσαι είναι η διαχείριση πόρων. Διαχείριση οικονομικών πόρων, διαχείριση εργαζομένων, διαχείριση κεφαλαίου, διαχείριση κτηρίων, διαχείριση ακόμα και καταστάσεων ρίσκου που μπορείς να έχεις σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δηλαδή, φεύγεις από το κύριο καθήκον σου, φεύγει από το να παρέχει μια συγκεκριμένη υπηρεσία στην οικονομία και αρχίζεις να γίνεσαι συντονιστής πόρων που παρέχουν αυτό το πράγμα. Είναι δύο διαφορετικά σπόρ. Είναι σαν να μου λες ότι κοίταξε να δεις, εγώ έχω γίνει ηθοποιός και δεν μπορούσα να βρω δουλειά κάπου, ας πούμε, σε ένα θίασο και γι' αυτό το λόγο πήγα και άνοιξα το δικό μου θέατρο. Δεν είναι το ίδιο. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα.
1: Εντάξει, εσύ τώρα το λες. Εγώ μιλάω κυρίως για άτομα τα οποία ανοίγουν ατομικές επιχειρήσεις, κάτι χειρονακτικό, οτιδήποτε που μπορεί να είναι πολύ γρήγορο και να το κάνει ένας άνθρωπος. Γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν ανοίξει τα social media αυτή τη στιγμή.
2: Μιλάς για ελεύθερο επαγγελματία, όχι για επιχειρηματία όμως.
1: Μιλάω για έναν άνθρωπο ο οποίος ουσιαστικά δεν ανάγκη για να έχεις επιχείρηση να διοικείς κάποιον. Μπορεί να ξεκινήσεις.
2: Σαν ατομική επιχείρηση.
1: Σαν ατομική επιχείρηση.
2: Σαν ελεύθερος επαγγελματίας.
1: Ναι, και σιγά σιγά μετά να, όσο γίνεται, και μακάρι να χτίσεις γύρω από αυτό.
2: Ναι, αυτό για κάποια επαγγέλματα είναι φυσική εξέλιξη. Δηλαδή, όπως είπα πριν, αν θα γίνεις ηλεκτρολόγος ή υδραυλικός ή κάτι τέτοιο. Λογικά το επόμενο βήμα, αν θέλεις να είσαι επιτυχημένος σε αυτό που κάνεις, θα είναι να ξεκινήσεις μια δική σου μικρή επιχείρηση, έτσι ώστε να μπορέσεις να πάρεις και ένα βοηθό κάποια στιγμή. Δηλαδή, εκεί δεν είναι τόσο πολύ η διαχείριση των πόρων. Είσαι περισσότερο επαγγελματίας, ελεύθερος επαγγελματίας παρά επιχειρηματίας.
1: Πόσο ρεαλιστικό για να.
2: Είναι πολύ ρεαλιστικό. Τώρα στην Ελλάδα δεν είναι δύσκολο.
1: Δεν είναι δύσκολο.
2: Δεν είναι δύσκολο, όχι.
1: Η αρχική ερώτηση στο δικό μου το μυαλό είναι αν όντως μπορούν ρεαλιστικά να το κάνουν όλοι και το να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας στο οτιδήποτε να είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο για το μέσο άνθρωπο.
2: Κοίταξε, σε κάποια συγκεκριμένα επαγγέλματα αυτό είναι το αναμενόμενο επόμενο βήμα. Δηλαδή στα επαγγέλματα τα οποία έχει να κάνει... Αν είσαι γυμναστής, ας πούμε, κάποια στιγμή θα πρέπει να έχεις το δικό σου τρόπο να μπορείς να κόβεις αποδείξεις, να μπορείς να μην δουλεύεις μια ζωή σε ένα γυμναστήριο και να απλώς να εποπτεύεις ένα χώρο και να παίρνεις ένα μικρό μισθό. Αν είσαι δάσκαλος χορού, κάποια στιγμή θα πρέπει να πας στο επόμενο βήμα, να κάνεις κάτι δικό σου από τη στιγμή που θεωρείς ότι μπορείς να το κάνεις. Αν είσαι οδοντίατρος, αν είσαι δικηγόρος, αν είσαι ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί πηγαίνουν σε αυτό το μοντέλο για να μπορέσουν να ασκήσουν το επάγγελμά τους. Έτσι. Ναι, αλλά ναι. Τώρα το να είσαι, ας πούμε, στο marketing και να αναγκαστείς να ανοίξεις τη δική σου εταιρεία διαφημιστική για να μπορέσεις να επιβιώσεις, αυτό είναι μια εντελώς διαφορετική συζήτηση. Εγώ αυτό εννοούσα πριν.
1: Ναι, okay.
2: Ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Τώρα κατάλαβα τι εννοούσες εσύ πριν. Πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη, το AI, το οποίο έχει γίνει τεράστια σούπα τελευταία και το βλέπω και σε κάθε πολυεθνική πλέον, μεγάλη εταιρεία, έχει τα καλύτερα resources όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, είτε το φτιάχνει αυτή, αλλά κατά πάσα πιθανότητα το κάνει outsource. Πόσο μπορεί να βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη μια νέα επιχείρηση? Είναι ρεαλιστικό ότι μια νέα επιχείρηση μπορεί να βασιστεί σε ένα μεγάλο βαθμό, εξ ολοκλήρου δεν γίνεται, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό στη τεχνητή νοημοσύνη?
2: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, αυτό που είπες πριν για το ότι η κατάσταση έχει γίνει λίγο σούπα.
1: Ναι.
2: Έχει γίνει σούπα γιατί ως συνήθως έχουν υπάρξει αρκετές αναφορές για το θέμα, οι οποίες περιείχαν από την αρχή μια μεγάλη δόση υπερβολής, η οποία δημιούργησε λάθος προσδοκίες στον κόσμο για το τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη και το τι δεν μπορεί να κάνει. Τώρα, αυτό που ξέρουμε πλέον και ήδη είναι και old news, δεν είναι κάτι το οποίο θα το

0: ποιότητα να κάνουμε τις συνθέσεις που θέλαμε και με τη βοήθεια από τεχνητής νοημοσύνης, αυτομάτως ανεβήκαμε στο μεσόωρο. Όχι ότι κάναμε κάποιο σκορ το οποίο θα πάει για κάποιο φεστιβάλ ή κάτι τέτοιο, αλλά τουλάχιστον είναι αξιοπρεπές, ακούγεται ωραία, δίνει πολύ μεγάλη αξία στο βίντεο, δηλαδή μας ανέβασε τουλάχιστον στο μεσόωρο από αυτό. Από την άλλη, στο σενάριο, στο κείμενο, είναι πάρα πολύ πάνω από το μεσόωρο. Δηλαδή, τα κείμενά μας τα προσέχουμε πάρα πολύ, έχουμε τη δυνατότητα να γράφουμε, γράφουμε και για άλλους, γράφουμε και για ξένα κανάλια αρκετά πράγματα. Έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε στο top 5% του κείμενου. Εκεί, στο δικό μας κείμενο, δεν μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη πουθενά. Δηλαδή, ούτε για να τσεκάρει μη τυχόν υπάρχει κάποιο τάιπο, γιατί αυτομάτως κατεβάζει το κείμενό μας προς το μεσόωρο. Με λίγα λόγια, αν θέλεις να το χρησιμοποιήσεις ως μέσο παραγωγικότητας σε έναν τομέα που είσαι πάρα πολύ αδύναμος, τότε μπορεί να σου δώσει αξία. Αν θέλεις να το χρησιμοποιήσεις ως μέσο μείωσης του κόστους, έτσι ώστε να έχεις, ας πούμε, στη δική μας περίπτωση, να έχουμε 2-3 ανθρώπους που μπορούν να γράψουν ένα πολύ καλό κείμενο και να τους διώξουμε για να το δώσουμε στο Claude ή να το δώσουμε στο Gemini, τότε αυτομάτως θα πέσουμε στο μέσο όρο. Οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
1: Okay, εσύ αναφέρεσαι τώρα αν δώσεις όλη τη δουλειά στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Όχι, αν αρχίζεις να βασίζεσαι πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, να σου παράγει έρευνα, να σου παράγει το βασικό σου το κείμενο και να κάνεις εσύ πολύ μικρά touch-ups, μετά δεν μπορείς να ξεφύγεις τόσο πολύ από το μεσόωρο.
1: Okay. Εγώ έχω ακούσει, τώρα άσχετα με τις επιχειρήσεις, αλλά έχω ακούσει ότι συγκεκριμένα AI πλέον είναι ικανά να κάνουν ακόμα και διάγνωση εξίσου καλή με ένα γιατρό. Δηλαδή σε κάποια πράγματα έχουν ξεφύγει, αλλά θα συμφωνήσω και εγώ σε αυτό που είπες, δεν πάβει να είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να το χρησιμοποιούμε για να συμπληρώσει τη δουλειά μας. Γιατί από εκεί και πέρα, μετά είναι αυτό που λες, αν χρησιμοποιούν όλοι το ίδιο μέσο, θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα αναγκαστικά.
0: Είναι κάποιες δουλειές αυτό που λες τώρα για τη διάγνωση, δεν είναι καθόλου διαφορετικό όπως το χρησιμοποιούμε εμείς στην έρευνα. Δηλαδή, αν θέλω εγώ να τσεκάρω δύο πολύ μεγάλα data sets, αν έχουν discrepancies μεταξύ τους,
1: ναι.
0: Και πάω να το κάνω μόνος μου, θα κάνω πολύ κακή δουλειά και θα σπαταλήσω πολύτιμες εργατόρες πάνω σε αυτό. Αν θα βάλω όμως ένα σύστημα να το κάνει, τότε μπορεί να το κάνει μέσα σε μερικά λεπτά. Δεν το κάνει αυτό στιγμή, δηλαδή πολλά από αυτά τα συστήματα και καίνε πολλά credits και μπορεί να χρειαστούν και αρκετές ώρες να το κάνουν αυτό. Όμως μπορεί να βρει, όχι τέλεια, αλλά σε πολύ καλύτερο βαθμό τα λάθη από ένα ανθρώπινο μάτι. Το ίδιο γίνεται και σε μια διάγνωση. Όταν έχεις ένα MRI και πρέπει κάποιος να κάτσει να το κοιτάξει pixel-pixel για να μπορέσει να δει, αντί να έχεις έναν ακτινολόγο ο οποίος μπορεί να κάνει πολύ καλύτερα πράγματα, πώς να βάλεις το σύστημα και να κάνει καλύτερη διάγνωση από ότι θα έχει την υπομονή ή τη δυνατότητα να το κάνει κάποιες 8 ώρες την ημέρα. Οπότε για αυτά τα πράγματα κυρίως μιλάς.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστια αύξηση της παραγωγικότητας, όχι των δυνατοτήτων που έχουμε,
1: ναι,
0: αλλά της παραγωγικότητας. Γιατί ποτέ το AI δεν θα του δώσει ένα MRI και θα πει, ξέρεις κάτι, αυτό το άτομο δεν έχει τίποτα από τις γνωστές ασθένειες, αλλά έχει μια τάδε ανομαλία την οποία δεν έχω ξαναπαρατηρήσει ποτέ ή οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή το AI που διαθέτουμε δεν έχει τη δυνατότητα δημιουργικά να ξεφύγει πάνω.
1: Να παράξει πληροφορία.
0: Ναι,
1: ναι, σαφώς.
0: Πάνω από αυτά που ξέρει ο ανθρώπινος εγκεφάλος.
1: Σαφώς. Τα τελευταία 2 χρόνια παρατηρείται μια περίεργη κατάσταση στην αγορά εργασίας, πάλι όσον αφορά το AI, και αρχίζουν και εξαφανίζονται θέσεις, junior θέσεις.
0: Σαφέστατα.
1: Και υπάρχει ένα χάσμα τώρα, γιατί ένα άτομο το οποίο βγαίνει από το πανεπιστήμιο και θέλει να βρει δουλειά, δεν μπορεί. Ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να βρουν απαραίτητα τους seniors που θέλουν, γιατί θέλουν μόνο seniors και είναι περιορισμένοι, γιατί ξαφνικά εσύ αυξάνεις την απέτησή σου σε seniors, γιατί έχεις διώξει όλους τους juniors, οπότε αυξάνεται η απέτηση σε άλλο δυναμικό και υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα. Εντάξει, υπήρχε και ένα κύμα απολύσεων σε πολύ μεγάλες εταιρείες πολυεθνικές λόγω του ότι πάλι πήρανε AI, πήρανε tokens, πήρανε πολλά πράγματα εταιρείες που βοήθησαν στην αντικατάσταση δηλαδή των junior. Αυτό πώς πιστεύεις ότι θα επηρεάσει μάλλον ή αν θα συνεχιστεί στην αγορά? Είναι μια φούσκα, πάλι έκανες βίντεο γι' αυτό, είναι μια φούσκα που θα σκάσει αυτό το πράγμα, δηλαδή σε 2 χρόνια θα δούμε τις επιχειρήσεις πάλι να θέλουν junior άτομα, γιατί εν τέλει το AI, ας πούμε, ήταν πάρα πολύ ακριβό και δεν είναι sustainable πλέον? Ποια είναι η άποψή σου εσένα σε αυτό?
0: Ωραία, το AI δεν είναι sustainable.

0: sustainable στην κλίμακα που έχουμε πάει να το δουλέψουμε για λόγους κυρίως του πώς έχουμε αποφασίσει να κάνουμε τη διάδοσή του. Δηλαδή έχουμε δώσει πρόσβαση σε ανθρώπους που το ρωτάνε ερωτήσεις για το «Α, είδα αυτό και αυτό, λες ο πρώην μου να έχει βρει άλλη» ή κάτι τέτοια, γιατί υπάρχει πάρα πολύ τεράστια χρήση πάνω σε αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή το TikTok έχει γεμίσει από τέτοια πράγματα. Οπότε υπάρχει αυτή η δωρεάν χρήση που θέλουμε να δείξουμε στην κοινωνία ότι μπορεί να κάνει κάποια πράγματα, και αυτή ανεβάζει πάρα πολύ το κόστος χρήσης και για τους υπόλοιπους. Οπότε αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι, όπως λες, ότι έχει δημιουργήσει ένα πλεώνασμα θέσεων σε junior επίπεδο, σε επίπεδο, ακόμα και σε επίπεδο interns. Και να σου δώσω ένα παράδειγμα. Εμείς είχαμε σκοπό στο Greekonomics και δουλεύαμε προς αυτή την κατεύθυνση και πολύ ενεργά να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα internship για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε βοήθεια και κάποιος κόσμος να μπορέσει να κάνει κάποια συγκεκριμένα πανεπιστήμια που θέλουν internship για να μπορέσει να πάρει credits, να μπορέσουμε να είχαμε και εμείς να υποφεληθούμε και οι φοιτητές να υποφεληθούν με αυτό και να κερδίσουν και τη σωστή αμοιβή για αυτό το πράγμα. Μετά άρχισε, ακόμα και όταν εμφανίστηκε το ChatGPT στην αρχή, θελήσαμε να το κάνουμε αυτό. Όταν φτάσαμε κάποια στιγμή σε σημείο που το AI και στο πανεπιστήμιο και στη δική μου δουλειά, τα συμβουλευτικά μου καθήκοντα, και στο κανάλι άρχισε να γίνεται ένα μέρος του ότι μπορούσε να μας, δηλαδή αν ήθελα να συλλέξω κάποια συγκεκριμένα δεδομένα, να κάνω ένα quick search, ας πούμε, στη βιβλιογραφία και κάτι που θα το έδινα σε έναν intern να το κάνει, τώρα αυτομάτως μπορώ να ξεκινήσω ένα project και να βάλουμε κάποια στοιχεία μέσα και να το κάνουμε και με έναν τρόπο που να είναι και πιο high level. Οπότε αυτές οι θέσεις και από εμάς δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Δηλαδή θα μπορούσαμε σήμερα να έχουμε 5 interns, τους οποίους δεν τους έχουμε ποτέ. Αυτοί οι interns θα παίρνανε πολύτιμη εμπειρία από αυτό. Τώρα δεν θα την πάρουν. Το ίδιο κάνουν και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Δηλαδή βλέπουμε ότι ακόμα και οι μεγάλες νομικές εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες που βασιζόντουσαν πάνω στο να κάνουν, να φτιάξουν τους δικούς τους νομικούς, τους οποίους μετά θα τους έκαναν partners και θα δουλεύαν, ας πούμε, θα τρέχανε τη φίρμα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι το 95% της νομικής εργασίας γίνεται από το AI και γίνεται και καλύτερα από το AI. Οπότε αυτές οι θέσεις έχουν εξαφανιστεί και αυτομάτως έχουμε πάρα πολλούς απόφοιτους από τις νομικές σχολές ή τις οικονομικές σχολές ή οποιαδήποτε σχολή, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο να μπορούν να πάρουν την εμπειρία που θα χρειαστεί για να φτάσουν στις senior θέσεις πολύ αργότερα. Θα δημιουργήσει αυτό κρίση? Σαφέστατα θα δημιουργήσει κρίση στην αγορά εργασίας. Πώς θα λυθεί? Όπως λύνονται όλες οι κρίσεις. Με μια περίοδο ανομαλίας, στην οποία θα αρχίσουμε να βλέπουμε πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Δηλαδή, θα δεις ανθρώπους οι οποίοι θα είναι 40-45 χρονών να μπαίνουν σε θέσεις που δεν θα έχουν ιδιαίτερη εμπειρία. Θα πέσουν πάρα πολύ η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ήδη έχει πέσει πάρα πολύ η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε κάποια θέματα είναι εντελώς απαράδεκτη. Μιλάμε για ποιότητα την οποία.
1: Από πού το παρατηρείς αυτό για την ποιότητα? Δηλαδή, εννοώ ότι είναι η προσωπική σου εμπειρία ή έχεις δει κάποια δεδομένα?
0: Μα το βλέπεις παντού, ότι η ποιότητα έχει αρχίσει και βρίσκεται σε προβληματικό επίπεδο ήδη. Δηλαδή, το βλέπουμε ακόμα. Εσύ είσαι μηχανικός, έτσι?
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δες το πόσες ανακλήσεις γίνονται τώρα από προϊόντα, ακόμα και στην αυτοκινητοβιομηχανία, που δεν θεωρούνται ασφαλή για να μπορέσουν να είναι σε τελική χρήση. Δεν χρειάζεται να πας μακριά. Αν δεις, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή τα Windows, ένα προϊόν το οποίο απευθύνεται σε δισεκατομμύρια χρήστες, ότι στην ουσία είναι ένας Frankenstein το οποίο τρέχει ακόμα συστήματα πραγματικά που είχαν δημιουργηθεί για τα Windows 3.1 και ακόμα σου ζητάει να τα πληρώσεις μονοπωλιακά με τρόπο ο οποίος, δηλαδή, εμείς το παρατηρούμε με πάρα πολλές εταιρείες. Το Adobe Cloud που χρησιμοποιούμε είναι ένα παράδεκτο εργαλείο. Δηλαδή, βάζεις το χέρι σου στην τσέπη και πληρώνουμε τη συνδρομή κάθε μήνα και πραγματικά κάθε φορά που την πληρώνω λέω στους παιδιά, στους γιατρούς. Δηλαδή, το προϊόν το οποίο παρέχουν είναι το χειρότερο. Απλώς μας έχουν εγκλωβίσει επειδή δεν υπάρχουν άλλοι ανταγωνιστές.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή η αλήθεια είναι όντως αυτή η φούσκα θα σκάσει. Δεν γίνεται, γιατί σε βάθος τριετίας, να σου πω, έτσι όπως το βλέπω εγώ, κάποια στιγμή και επιχειρήσεις Δηλαδή και ο senior που είναι εκεί μέσα θα θέλει να προχωρήσει. Δεν μπορεί να μείνει πάντα senior. Αυτές οι θέσεις θα αδειάσουν κάποια
0: στιγμή. Πάντως οι περισσότεροι seniors μένουν πάντα seniors.
1: Ποιοι είναι γίνονται πολύ... managers ρε μετά.
0: Ένα στους 10. Δηλαδή αν ένα τμήμα έχει 10 άτομα, θα γίνουν εκεί 10 managers.
1: Δηλαδή, ας πούμε, στο IT αυτή τη στιγμή, ένας μέσος όρος που κάθεται ο εργαζόμενος στην εταιρεία είναι 3 με 3,5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα τώρα μετά ή ο άλλος
0: θα
1: φύγει.
0: Μιλάς για την αμερικανική αγορά τώρα περισσότερο.
1: Και για την ελληνική μιλάω. Βασικά οι ίδιες εταιρείες είναι τώρα. Οι ίδιες πολυεθνικές που είναι στο εξωτερικό, οι ίδιες πολυεθνικές είναι, ας πούμε, και στην Ελλάδα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Okay. Ο άλλος δεν θα κάτσει. Και είναι εταιρείες που ο εργαζόμενος θα κάνει χοπών ανά 3-3,5 χρόνια. Δηλαδή ναι. Σου λέει δεν
0: και πολύ
1: θα
0: καλά θα κάνει.
1: Αυτό είναι ο τρόπο για να αυξήσει και το μισθό σου πολύ πιο γρήγορα. Έτσι κι αλλιώ και το ξέρουν αυτό. Αν δεν μου δίνει εσύ αυτό που θέλω, θα πάω σε άλλη εταιρεία, γιατί και η Ελλάδα τα τελευταία 5-7 χρόνια είχε ανταγωνισμό όσον αφορά αυτέ τι εταιρείε, γιατί ήρθαν πολλέ εταιρείε. Ναι. Οπότε μπορούσε να το κάνει αυτό ο εργαζόμενο και ακόμα μπορεί, θεωρώ. Οπότε στην επόμενη τριετία τουλάχιστον.
0: Είναι λίγοι εργαζόμενοι που μπορούν να το κάνουν αυτό πάντω.
1: Από δηλαδή, ποια εννοεί μειοψηφία είναι qualified,
0: των, ναι, που έχουν ναι. τη δυνατότητα να πούν. Να διαπραγματευτούν τη θέση τους από πλευράς ότι δεν καλύπτουν μια θέση που θα μπορούσε να την καλύψει οποιοδήποτε σε αυτή την αγορά, ότι υπάρχουν χίλιοι υποψήφοι και ότι εσύ θα πας εκεί και θα κάνεις διαπραγματεύσεις και θα σε πάρουν. Μιλάς για πολύ συγκεκριμένα άτομα, τα οποία κυρίως τα άτομα αυτά, αυτό που έχουν καταφέρει είναι το εξής και έχουν τη διαπραγματευτική δύναμη. Όχι μόνο είναι σε θέση να κατέχουν σε τεχνικό επίπεδο αυτό που χρειάζεται για να μπορεί να τρέξει το συγκεκριμένο project, προϊόν ή οτιδήποτε άλλο παράγει η εταιρεία, υπηρεσία ή οτιδήποτε άλλο, αλλά έχουν τη δυνατότητα να το οργανώσουν και σε ένα επίπεδο ώστε να εγγυηθούν στην εταιρεία ότι μπορούν να το κάνουν επιτυχημένα. Δηλαδή αν έχεις και το technical aspect, αλλά έχεις και το leadership, τα leadership qualifications, τότε εκεί μπορεί να διαπραγματευτείς μια θέση. Αλλά ένας καλός προγραμματιστής αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να φύγει, ας πούμε, από τη Microsoft και να πάει στην Google και να διαπραγματευτεί μια τρομερή αύξηση.
1: Καλά, ναι, τώρα εσύ μιλάς τώρα για το top of the top. Σαφώς υπάρχουν χαμηλότερες κλάσεις εταιρείες. Αλλά δηλαδή και γιατί να φύγεις από τη Microsoft, δεν ξέρω.
0: Καθένας... Όχι, υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί να θες να το κάνεις.
1: Ο καθένας, ναι. Οτιδήποτε.
0: Επίσης, αυτές οι εταιρείες να ξέρεις ότι ακολουθούν και κύκλους στους οποίους.
1: Απολύσεων εννοείς.
0: Ναι, και απολύσεων, αλλά και κύκλους στους οποίους έχουν αναλάβει διάφορα projects τα οποία δεν τους έχουν βγει και τα σκοτώνουν. Και εκεί που ήταν πάρα πολύ καλοί εργοδότες και θεωρείται ότι είναι οι κορυφαίοι εργοδότες στον χώρο τους, φέρονται στους εργαζόμενους αυτούς σαν στημένες λεμονόκουπες. Δεν θα κοιτάξουν να κάνουν ένα άλλο project να τους κρατήσουν, αλλά είναι εντελώς αναλώσιμοι. Και ο χώρος της τεχνολογίας είναι ο χώρος που το βλέπουμε αυτό πιο ξεκάθαρα από όλους τους άλλους χώρους.
1: Δυστυχώς. Εσύ πώς το κρίνεις όμως αυτό, δηλαδή μια εταιρεία μακροπρόθεσμα θα υποφεληθεί οικονομικά αν κρατάει τους υπαλλήλους της ή αν τους έχει ως αναλώσιμους.
0: Εγώ το κρίνω αυτό ότι ακολουθούμε ένα μοντέλο αυτή τη στιγμή, το καπιταλιστικό μοντέλο. Εγώ δεν είμαι ενάντια του καπιταλισμού, αλλά αυτού του συγκεκριμένου καπιταλισμού στον οποίο έχει μπει τώρα η διεθνής, η παγκόσμια οικονομία, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά προβληματικός. Γιατί πρώτα απ' όλα οι εταιρείες δεν διακατέχονται από την ανάγκη να φτιάξουν ένα προϊόν το οποίο θα τις φέρει στην elite. Ενδιαφέρονται μόνο για το αποτέλεσμα που θα έχουν στο χρηματιστήριο από πλευρά των μετοχών τους και τίποτα άλλο, απολύτως τίποτα άλλο. Πράγμα που μας φέρνει σε πολύ κακά προϊόντα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ότι οι εταιρείες που έχουν ακολουθήσει αυτό το μοντέλο πλέον, αν συνεχίζουν να. Είπα, ας πούμε, για την Adobe πριν, έτσι. Mm-hmm. Η Adobe είναι στην ουσία ένα μονοπόλιο. Αν είσαι στη βιομηχανία του entertainment και θέλεις να παράγεις περιεχόμενο, στην ουσία, αν θέλεις να έχεις ένα ολοκληρωμένο suite και δεν μπορείς να πας στο DaVinci, αναγκαστικά θα πας στις Adobe, στο Premiere, στο After Effects και σε αυτά. Mm-hmm. Είναι ένα μονοπόλιο. Είναι ένα εξαιρετικά κακό προϊόν, το οποίο. Έχει καταφέρει να γίνει το standard σε κάποιες βιομηχανίες. Αναγκαστικά θα πρέπει να το ξέρεις. Αν θέλεις να μιλήσεις με τους editor, αν θέλεις να μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα, δεν δίνουν δεκάρα για το αν το προϊόν αυτό θα είναι σε χάλια κατάσταση. Εμείς, επειδή το χρησιμοποιούμε και είμαστε σε διαφορετικές χώρες, δηλαδή δεν έχουν ούτε καν τη τζίπα που μας στέλνουν μηνύματα. Δηλαδή, μπορεί να πω εγώ να ασχοληθώ λίγο με το μοντάζ και να μπει μετά ο editor μου να το αναλάβει να το συνεχίσει από διαφορετική χώρα. Και μας στέλνουν, δεν επιτρέπεται να το χρησιμοποιείτε δύο διαφορετικά άτομα το συγκεκριμένο. Παρόλο που εμείς έχουμε δύο λογαριασμούς και απλώς εγώ μπαίνω από, το, ναι, από αυτόν, ναι, και να μπορέσω να κάνω κάτι τελείως έτσι για να, για να, ξέρεις, να μην αλλάξω το project.
1: Λέει άμα θες, άμα δεν θες.
0: Ναι, αν φτάνεις λοιπόν σε αυτό το επίπεδο του να μην έχεις τσίπα και να λες ότι ακόμα και αυτό το λίγο, αν πίσω έναν στους 10 να κάνει κι άλλον ένα λογαριασμό, να μου δίνει άλλα 300 δολάρια το χρόνο, αυτό είναι έξτρα κέρδος για τους μετόχους μου, άρα θα το κάνω. Όταν φτάνεις σε αυτό το επίπεδο βλέπεις ότι εταιρείες οι οποίες έχουν φοβερό όνομα, σε λίγο καιρό θα υπάρχουν μόνο legacy. Δηλαδή αυτές οι εταιρείες, δηλαδή λέω το παράδειγμα τώρα της Adobe, έτσι. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες που το κάνουν αυτό. Δηλαδή πρόσφατα η Porsche ανακοίνωσε ότι θα φύγει από την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων. Δηλαδή είναι σαν να σου λέει σαν εταιρεία, εγώ στο μέλλον δεν θα συμμετέχω. Είναι ένα παράδειγμα Kodak αυτό. Δηλαδή Kodak κάποια στιγμή βγήκε και είπε, ξέρεις κάτι, κάποια στιγμή η μόδα του digital θα περάσει και ο κόσμος θα θέλει να συνεχίσει να εμφανίζει film.
1: Ναι.
0: Έτσι, οπότε αυτή η εταιρεία σου λέει: εγώ δεν έχω καμιά πρόθεση να ανταγωνιστώ στο μέλλον. Και όταν τα δικά μας παιδιά θα μιλάνε για Porsche, θα μιλάνε με τον ίδιο τρόπο που μιλάμε εμείς για τα Kodak film ή για τις Kodak μηχανές.
1: Ναι, και αντίκες. Εντάξει, οκ. Νομίζω σε αυτή τη φάση είναι κάθε εταιρεία τι θεωρεί πιο κερδοφόρο, γιατί αυτό είναι ο σκοπός της κάθε εταιρείας.
0: Κερδοφόρο σε τι ορίζοντα?
1: Αυτό πάλι το κρίνει η εταιρεία. Δηλαδή.
0: Κρίνει όμως με λάθος τρόπο, γιατί
1: ναι.
0: Ένα εξαιρετικό παράδειγμα είναι η πορεία που είχε η Apple. Η Apple σαν εταιρεία έχει διδάξει πάρα πολλές φορές το πώς πρέπει να γίνονται οι σωστές business. Και ίσως πολλοί κόσμος τώρα να λέει αν είναι τα πιο ποζαρισμένα προϊόντα και τα λοιπά, και έχει δίκιο σε αυτό.
1: Έχει πέσει και η ποιότητα.
0: Έχει πέσει και η ποιότητα αρκετά, ναι. Αλλά και πάλι κρατείται σε ένα επίπεδο ανώτερο του ανταγωνισμού, τουλάχιστον έχεις αυτό. Όμως έχουμε παραδείγματα τα οποία πλέον έχουν περάσει δηλαδή διδάσκονται σε πάρα πολλά business schools κάποια πράγματα που έχει κάνει η Apple, ότι έδωσε τόσο μεγάλη σημασία στη λεπτομέρεια από την οποία έχασε χρήματα βραχυχρόνια στο short run,
1: ναι.
0: Με το να βάζει στα μηχανήματα της πράγματα τα οποία στην ουσία δεν πρόσφεραν πάρα πολλά πράγματα στον τότε χρήστη, αλλά μετά άρχισαν να εκτιμώνται ότι ήταν μια καινοτομία η οποία χρησιμεύσε μετά σε διάφορα άλλα πράγματα, ή ακόμα το πώς πρόσεχε το φινίρισμά του σε κάποια στιγμή που δεν νοιαζόταν κανένας. Δηλαδή, εντάξει, δεν θυμάσαι, αλλά εγώ το πρώτο PC που είχα ήταν ένα κυτρινιάρικο κουτί, το οποίο το βάζεις και ντρεπόσου, να πρέπει να το έχεις κρυμμένο από κάτω να μην φαίνεται.
1: Ναι.
0: Και ήρθε η Apple και είπε ότι θα βγάλουμε ωραία μηχανήματα να είναι μέρος της επίπλωσης, εμφανίσιμα, να μπορούν ας πούμε να είναι διαφήμιση για μας. Όταν το έκανε αυτό, ήταν μια κίνηση που έχανε λεφτά εκείνη την περίοδο. Όταν λοιπόν μετά μπήκε στις μεγάλες αγορές και έτυχε και άλλαξε τεχνολογία σε σημείο που βγήκε το iPhone, το iPod στην αρχή και όλα αυτά, ο κόσμος την προτίμησε γιατί είχε αυτό το awareness ότι αυτό το brand, ό,τι και να βγάλει, θα ήταν τουλάχιστον σε ένα συγκεκριμένο στάνταρ ποιότητας.
1: Ναι.
0: Οπότε, στο short run ήταν ένα money losing strategy, αλλά στο long run την έκανε την πιο κερδοφόρα εταιρεία στον κόσμο.
1: Κάτι, εντάξει, τώρα αυτό που λες, φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρει τις εταιρείες. Γιατί σου λέω, μια εταιρεία η οποία δεν έχει πετύχει του τύπου για λίγα εκατομμύρια τον οικονομικό της στόχο, μετά πάει και κάνει απολύσεις τρομερές, έτσι. Και είναι αυτό που έλεγες πριν, γιατί τους ενδιαφέρει μόνο το χρηματιστήριο. Δεν έχω πετύχει αυτό που ήθελα στους οικονομικούς μου στόχους, από εκεί και πέρα μετά θα υπάρχουν οι αντίστοιχες συνέπειες, το βραχυπρόθεσμο. Αυτό που έλεγες κι εσύ.
0: Οπότε και εκεί ο εργαζόμενος, τουλάχιστον στην Αμερική, σου λέει: OK, από τη στιγμή που εγώ είμαι αναλώσιμος, αν θέλεις να έρθω και αν θέλεις να είμαι εκεί, να φύγω από τη δουλειά μου, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι ο μισθός. Και καλά κάνει.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ναι, και καλά κάνει.
1: Ξεκάθαρα.
0: Πάντως, έχουμε περάσει σε μια εποχή που τα business ethics έχουν αλλάξει εντελώς. Εγώ θέλω να σου πω: είχα ένα short course όταν ήμουν στη Ρωσία που έκανα business ethics, γιατί εκεί πέρα πραγματικά το χρειαζόταν η οικονομία. Δηλαδή οι Ρώσοι δεν είχαν καμία παράδοση στα business ethics. Και πολλά πράγματα που έβλεπα από τους φοιτητές έλεγα: παιδιά, αν τα κάνετε αυτά σε μια σοβαρή επιχείρηση όταν θα πάτε να δουλέψετε, θα έχετε μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να μάθετε 5 πράγματα το πώς, ας πούμε.
1: Δηλαδή, γιατί πράγματα μιλάμε, δώσε μας ένα παράδειγμα.
0: Μιλάμε για το πώς το work ethic που πρέπει να έχει κάποιος, το πώς, ας πούμε, πρέπει να επικοινωνήσεις κάτι, το πώς δουλεύουν τα chains of command, το πώς γενικά είναι το πώς είναι η υπευθυνότητα, ποιος έχει την ευθύνη για κάτι, ότι από τη στιγμή που κάποιος άλλος έχει την ευθύνη θα πρέπει κάθε φορά που θα βρίσκεσαι στο τάδε predicament, ας πούμε, στην τάδε κατάσταση, θα πρέπει να κινηθείς με αυτόν τον τρόπο κτλ. Είναι πολύ συγκεκριμένη η ύλη για αυτά που ακολουθούμε. Έτσι, από αυτά που δίδασκα τότε, σήμερα, στα σημερινά ethics, λιγότερα από τα μισά είναι έξυπνες στρατηγικές. Ενώ τότε ήταν, δηλαδή κινούμασταν με αυτό το, δηλαδή τότε ήταν κακό σημάδι να αλλάζεις εταιρεία κάθε 2 χρόνια. Δηλαδή στις αγορές...
1: Ήσουν αναξιόπιστο.
0: Ναι, εκλαμβανόταν ότι δεν μπορούσε να στεριώσεις και σωστά εκλαμβανόταν έτσι. Γιατί τότε η εταιρεία σε έπαιρνε, θα σε εκπαίδευε, ήθελε να βγάζει ένα προϊόν ποιότητας, δεν μπορούσε να μείνει χωρίς εργαζομένους που να ξέρουν καλά το τι γίνεται. Δηλαδή θα βρισκόταν σε...
1: γινόταν και όλα αναλογικά, οπότε η σειρά των δεδομένων ήταν sequential, δηλαδή το ένα έφερνε το άλλο, δεν μπορούσε να κάνεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα και να κάνεις ένα τεράστιο άλμα, οπότε να μπορείς να αλλάξεις και εργαζομένους, να αλλάζεις project κάθε χρόνο, να το πω πιο
0: σωστά. Πάντως αυτό έχει περάσει ακόμα και στα χαμηλότερα στάδια της παραγωγής, δηλαδή δες σήμερα την ποιότητα του service που έχουν όχι τα πολύ καλά μαγαζιά, γιατί τα πολύ καλά μαγαζιά στην Ελλάδα εξακολουθούν να έχουν κορυφαίο σέρβις. Μιλάω για τα 10 καλύτερα μαγαζιά της Αθήνας που θα ρωτήσει το σερβιτόρο, α, αυτό έχει το τάδε μέσα και θα ξέρουν να σου απαντήσει επί τόπου ή θα ξέρουν να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις κτλ. Αλλά αν θα πάρεις το μέσο μαγαζί, ακόμα και στο χώρο της εστίασης που εμείς έχουμε ένα επίπεδο, θα δεις ότι η ποιότητα του σέρβις έχει πέσει κατακόρυφα.
1: Πού πιστεύεις ότι ευθύνεται αυτό?
0: Ευθύνεται αυτό στο ότι γενικά δεν έχουμε καταφέρει να επενδύσουμε στους εργαζόμενους μας, ότι οι εργαζόμενοι έχουν γίνει αναλώσιμοι.
1: Ναι.
0: Εγώ είχα φίλους παλιότερα, φίλες κυρίως, οι οποίες δούλευαν σε καλά μαγαζιά και αναλάβαν, υπήρχαν μικρές ομάδες που ήταν από το bartending μέχρι το service και τα λοιπά, οι οποίες κοπέλες τότε, σου μιλάω για 2007-2008 που ήμουν εγώ ακόμα στην Αμερική, ότι έπαιρναν νυχτοκάματο 150 ευρώ, συν τα φιλοδορήματα κτλ.
1: Πολύ καλά για τότε.
0: Και τις κυνηγούσαν τα μαγαζιά, γιατί ήταν σε θέση να εξυπηρετήσουν πελάτες που ήθελαν πάρα πολύ καλό σέρβις κτλ. Και δεν θα μπορούσες να τις έχεις, ας πούμε, να λειτουργείς το μαγαζί σου με χειρότερο σέρβις από αυτό. Δεν θα μπορούσες να σταθείς στον ανταγωνισμό. Και τώρα έχεις φτάσει σε ένα σημείο που ακόμα και τα ακριβούτσικα μαγαζιά πας εκεί και έχουν ένα σέρβις το οποίο ρωτάς τι έχει μέσα αυτό το πιάτο, ρε παιδιά. Και δεν ξέρω, εγώ είμαι και vegetarian και συχνά ρωτάω αν έχει κρέας μέσα και σου λέει μισό λεπτό να πάω να ρωτήσω.
1: Okay.
0: Που σημαίνει όχι ότι ο άνθρωπος δεν είναι υψηλού επίπεδου, δεν έχει επενδύσει πάνω του.
1: Εσύ τα τελευταία χρόνια μένεις στη Σιγκαπούρη. Εντάξει, είσαι και καθηγητής σε ένα από τα πανεπιστήμια.
0: Είμαι και καθηγητής,
1: εκτός από άνθρωπος που μένει στη Σιγκαπούρη. Εκτός το ότι τα πανεπιστήμια στα παγκόσμια rankings, γιατί εγώ πάντα τα κοιτάω αυτά, είναι κορυφαία. Είναι πραγματικά, είναι στα top 10. Δηλαδή, η Σιγκαπούρη έχει πανεπιστήμια στα top 10 των πανεπιστήμιων παγκοσμίως. Αλλά και το IQ της χώρας είναι πάρα πολύ ψηλά. Δεν ξέρω αν έχεις δει αντίστοιχα rankings.
0: Ναι.
1: Είναι τέταρτη, πέμπτη, κάπου εκεί. Η Ελλάδα δεν είναι καν κοντά σε όλα αυτά. Πού θεωρείς ότι οφείλονται αυτές οι διαφορές σε αυτές τις δύο χώρες και πόσο πίσω είναι η Ελλάδα στο εκπαιδευτικό σύστημα αυτή τη στιγμή, γιατί έχεις μπει στο πανεπιστήμιο σε άλλες χώρες, όχι μόνο σε μία.
0: Ναι, σε πολλές.
1: Στην Ελλάδα δεν θυμάμαι αν έχεις μπει, γιατί έχεις κάνει πολλά στην Ελλάδα, δεν θυμάμαι αν έχεις μπει.
0: Αν έχω τι εννοείς?
1: Αν έχεις μπει στο πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Όχι να διδάξεις, να σπουδάσεις.
0: Έχω σπουδάσει στην ΑΣΟΕ, έχω τελειώσει το οικονομικό πανεπιστήμιο.
1: Στην Ελλάδα σπούδασες. Οκ. Okay. Άρα μπορείς να κρίνεις δηλαδή εκ των έσω ποιες είναι οι διαφορές στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί εκεί ειδικεύεσαι. Και πού είναι η Ελλάδα πίσω και ποιος φταίει για αυτό το πράγμα.
0: Ωραία. Αυτό είναι αρκετά σύνθετο θέμα. Πρώτα απ' όλα, σε πανεπιστημιακό επίπεδο, η Ελλάδα δεν είναι όσο πίσω θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι, τουλάχιστον από πλευράς το πώς νοούνται τα παραδοσιακά πανεπιστήμια. Η Ελλάδα, να σου πω εγώ το πανεπιστήμιο στο οποίο έχω σπουδάσει, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αν θα το συγκρίνεις με την Οικονομική Σχολή της Μόσχας που δίδασκα εγώ, είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο. Έτσι, δηλαδή έχουν και πολλά ίδια χαρακτηριστικά. Γενικά προσπάθησαν να καλύψουν το ίδιο εκπαιδευτικό κενό που είχε η κοινωνία και να παρέχουν την ίδια υπηρεσία. Αν το συγκρίνεις όμως με το Singapore Management University, βλέπεις ότι γενικά σαν πανεπιστήμιο δεν έχει καταφέρει να εξυγχρονιστεί. Έχει κορυφαίο προσωπικό, έχει κορυφαίους ερευνητές που κάνουν εξαιρετικά καλές δημοσιεύσεις, αλλά έχει μείνει σε αυτό το μοντέλο το οποίο υπήρχε και ήταν δημοφιλές το 80, το 90, το άντε μέχρι το 2000. Από εκεί και πέρα, η Σιγκαπούρη σαν κράτος έχει ένα σχέδιο. Ξέρει το πού θέλει να είναι σε 10 ή 20 χρόνια. Και έχει κρίνει ότι από τη στιγμή που έχει φτάσει στο να είναι σε οποιοδήποτε ranking, στο top 3 του GDP, είτε το πάρεις από πλευράς αγοραστικής δύναμης, είτε το πάρεις από πραγματικό εισόδημα, είτε το πάρεις από οπουδήποτε θες να το πάρεις, η Σιγκαπούρη είναι στο top 3, top 5 στη χειρότερη περίπτωση σε όλα τα rankings ανεξάρτητα από το ποιος τα παράγει. Όταν φτάνεις σε αυτό το επίπεδο, αναγκαστικά θα πρέπει να μπορέσεις να καινοτομήσεις για να συνεχίσεις παρακάτω. Δεν υπάρχει πλέον, δεν μπορεί να μιμηθείς κάποιον άλλον ο οποίος έχει κάνει πράγματα. Οπότε η Σιγκαπούρη έχει κάνει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο. Έχει πει ότι εγώ είμαι ένα μικρό κράτος, θέλω να έχω, όχι πολύ μικρότερο από την Ελλάδα, έχει περίπου 6,7 εκατομμύρια τώρα με τους μόνιμους κατοίκους. Η Ελλάδα πέφτει κοντά στα 9 πλέον, οπότε δεν είμαστε πάρα πολύ μακριά. Η Σιγκαπούρη έχει το πλεονέκτημα ότι είναι σε μια συγκεντρωμένη χώρα. Δεν έχει το νησάκι που πρέπει να έχει το δικό του σχολείο, το άλλο νησάκι πρέπει να έχει και αυτό το δικό του σχολείο κτλ. Ξέρεις, είναι σε μια θέση που με το λεωφορείο μπορεί να χρησιμοποιήσει τους πόρους της άλλης γειτονιάς. Ακόμα και με το λεωφορείο. Οπότε το σχέδιό τους ήταν ότι εμείς θα κάνουμε 3 μεγάλα ιδρύματα και έχουν φτιάξει το National University of Singapore, το οποίο είναι το κρατικό ίδρυμα, το οποίο είναι ανάλογο.
1: Νούμερο 5 παγκοσμίως αυτό.
0: Ναι, το οποίο είναι νούμερο 5 στα θέματα που έχουν να κάνουν περισσότερο με την οικονομία της παραγωγής. Έτσι. Μετά έχουμε το NTU, το οποίο είναι το τεχνικό πανεπιστήμιο, το ανάλογο πολυτεχνείο, το οποίο είναι περισσότερο στα πιο τεχνικά στοιχεία, να μπορεί να παράγει ας πούμε, το εργατικό δυναμικό που χρειάζεται εκεί, και είναι το SMU που είμαι εγώ, το οποίο είναι στην ουσία το οικονομικό μέρος, δηλαδή αυτό που προετοιμάζει το προσωπικό, όχι να παρακολουθήσει ακαδημαϊκό χαρακτήρα στις σπουδές, αυτό το κάνει το National University of Singapore, περισσότερο να ασχοληθεί με την οικονομία της αγοράς, δηλαδή εμείς είμαστε κατά κάποιο τρόπο ένα διευρυμένο business school που έχουμε τη δική μας νομική, τη δική μας τεχνολογική κατεύθυνση που έχει να κάνει και αυτό με τις business, λογιστική, οικονομικά, και έχουμε και ένα τμήμα το οποίο είναι το integrative studies, δηλαδή που φτιάχνει ανθρώπους που μπορούν να καλύψουν πολλαπλά πεδία. Οπότε αυτό είναι μέρος μιας πολύ συγκεκριμένης στρατηγικής που δεν έγινε σήμερα που υλοποιείται, έγινε πριν από 15-20 χρόνια. Κάποιος έκατσε σε αυτό το τομέα που ήξερε καλά την εκπαίδευση, κοίταξε μπροστά και είπε ότι εγώ για να μπορέσω να φτάσω εκεί θα πρέπει να πάρω τον κατάλληλο κόσμο. Έτσι, εμένα όταν ήρθαν και με προσλάβαν, δεν με προσλάβαν επειδή ήμουν ωραίος που είπε ένας άλλος πολιτικός, έτσι, με προσλάβανε γιατί είχαν κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό τους. Έτσι, το ότι κάνω βίντεο στο Greekonomics δεν μου ήρθε μια μέρα να σηκωθώ να κάνω βίντεο. Η βιντεογραφία ήταν μέρος της καριέρας μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή έχουμε κάνει και στο lab που είμαι τώρα και πριν ολοκληρωμένα courses, τα έχουμε τρέξει σε παγκόσμιο επίπεδο από τότε ακόμα που ήμουν στη Ρωσία. Θέλανε έναν άνθρωπο δηλαδή να τρέξει το asynchronous part of education, δηλαδή να δούνε πού μπορεί να φτάσει αυτό. Δεν με πήρανε όταν έφτασε ο κόμπος στο χτένι και να πούνε «Α, ποιον θέλουμε, τον τάδε αυτός το έχει κάνει, πάρτον, φτιάξε μας κάτι στα γρήγορα». Όταν ξεκινήσαμε, μου δώσανε 2-3 χρόνια για να μπορέσω να παρουσιάσω πράγματα και έπεσε και ο COVID εδώ μεταξύ, που ξέρεις εκεί αναγκαστήκαμε να κάνουμε και βεβαιασμένες κινήσεις κτλ. Και πάλι μείναμε στο σχέδιο και καταφέραμε να είμαστε αυτή τη στιγμή πρωτοπόροι στο asynchronous content.
1: Πού πιστεύεις όμως ότι η Σιγκαπούρη έκανε. Μιλάς τώρα εσύ 15-20 χρόνια και το λες και είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ αργά. Για την Ελλάδα αυτά τα χρόνια είναι πάρα πολύ λίγα. Ενώ άλλες χώρες πραγματικά κάνανε θαύματα.
0: Όχι άλλες, πολλές χώρες. Η πλειοψηφία των χωρών που δεν είναι αυτή τη στιγμή να έχουν κάποιο πολύ μεγάλο πρόβλημα έχουν κάνει πολύ σημαντικά βήματα. Όχι μόνο στην εκπαίδευση, σε πολλά άλλα θέματα που εμείς δεν τα έχουμε κάνει.
1: Ναι, η Ελλάδα τώρα ξεκινάει, κάνει κάποια βήματα, αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτό πάλι θα πάρει χρόνο. Γιατί μιλάμε για Ελλάδα.
0: Πάντως συντονισμένη προσπάθεια δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Είναι το κάθε τμήμα, ούτε καν το κάθε πανεπιστήμιο μόνο του.
0: Να σου δώσω εγώ. Δεν μιλάω για πανεπιστήμια. Εγώ μιλάω για την εκπαίδευση συγκεντρωτικά.
1: Γενικά, έτσι. Ναι.
0: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν πας να ρωτήσεις το Υπουργείο Παιδείας, παιδιά, ποια είναι η στρατηγική σας που έχουμε για τα επόμενα 5-10 χρόνια, τι ετοιμάζετε σαν Υπουργείο εσείς σήμερα για τη διδασκαλία των οικονομικών, την οποία τα άλλα κράτη την έχουν κατεβάσει τώρα ακόμα και σε επίπεδο γυμνασίου είναι σε κάποια. Εμείς έχουμε ένα μαθηματάκι το οποίο χρησιμοποιεί και ένα βιβλίο που είναι και ήδη 30 χρονών. Εξαιρετικό βιβλίο όταν βγήκε, αλλά πλέον δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας κατά κανένα τρόπο. Mm-hmm. Ακόμα έχουμε αυτό το βιβλίο. Είχαμε κάποια σχέδια να κάνουμε textbooks τα οποία να είναι το κάθε σχολείο να έχει τα δικά του κτλ. Τα εγκαταλείψαμε αυτά τα σχέδια. Πήγαμε πάλι σε ένα κοινό βιβλίο. Σταμάτησε να υπάρχει αυτή η επιτροπή. Το λέω γιατί προσπάθησαν κάποια στιγμή κάποιοι ιδιώτες να προσλάβουν και μένα πάνω σε αυτό το θέμα και το ξέρω από μέσα. Mm-hmm. Δηλαδή έφτασε σημείο να μου πούνε εμένα, Κοσμά, μην ασχοληθείς, γιατί ο επόμενος υπουργός θα το κάψει αυτό το θέμα. Και όντως έτσι έγινε.
1: Οκ. Εντάξει, δεν περιμένα ότι θα υπάρχει κάποιο οργανωμένο πλάνο.
0: Ναι, είδες λέμε... και αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Το ότι ούτε καν το περιμένεις.
1: Πραγματικά είναι ακόμα χειρότερο. Δηλαδή, το μόνο καλό που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι που έχει περάσει 20 ετία και θα αλλάξουν τα βιβλία τώρα. Αλλά και αυτό είναι επειδή έτυχε να περάσει 20 ετία. Κατά τα άλλα, δεν θα γίνει κάποιο άλλο βήμα. Το μόνο που κάνουν είναι να κόβουν καθηγητές και δασκάλους από τα σχολεία. Δεν κάνουν τίποτα άλλο. Και να κόβουν και το μισθό. Τέλος πάντων, γιατί είναι ένα πολύ, πολύ πικρό θέμα και είμαι πολύ πικραμένη όσον αφορά αυτό το κομμάτι, γιατί και εγώ κάλλιστα θα μπορούσα να είμαι καθηγήτρια, γιατί πρώτα απ' όλα το πρώτο μου πτυχίο αυτό ήταν το τμήμα φυσικής, το οποίο δεν το έκανα για αυτό το λόγο, γιατί είναι καμένο χαρτί.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, σε ένα άλλο θέμα, γιατί είμαι πολύ πικραμένη με το προηγούμενο και δεν θα μιλήσω αντικειμενικά, αυτή τη στιγμή ο Elon Musk έγινε τρισεκατομμυριούχος,
0: ναι.
1: Είναι γνωστή απάντηση, θεωρώ, αλλά είναι πολύ σημαντικό να απαντήσεις. Θεωρείς ότι υπάρχει κάποιος τρόπος, κάποιος ηθικός τρόπος, να γίνει κάποιος δισεκατομμυριούχος, πόσο μάλλον τρισεκατομμυριούχος αυτή τη στιγμή σήμερα στην αγορά?
0: Κοίταξε.
1: Ηθικός τρόπος, να το ξεκαθαρίσω, ναι, με την έννοια το ότι δεν εκμεταλλεύομαι την αγορά, δεν εκμεταλλεύομαι παιδιά, δεν κλέβω, πληρώνω τους φόρους μου, τέλος πάντων, τα κάνω όλα νόμιμα, έτσι. Okay.
0: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις κάτι. Αν μιλάς για κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει τη δυνατότητα να πλουτίσει μέσα από αυτό που θεωρούμε την οικονομική διαδικασία, που σημαίνει τι, ότι παίρνω πόρους, είτε ανθρώπινους, είτε υλικούς, είτε οτιδήποτε, χρηματικούς, οτιδήποτε άλλο, τους μετασχηματίζω με έναν έξυπνο τρόπο και τους πουλάω στην αγορά και με αυτόν τον τρόπο κρατάω τη διαφορά κόστους προσόδου και αυτό είναι το κέρδος μου και έτσι γίνομαι εκατομμυριούχος, δισεκατομμυριούχος, τρισεκατομμυριούχος, τότε σε αυτή την περίπτωση αρχίζουν και στενεύουν πολύ τα περιθώρια. Όταν αρχίζεις να φτάνεις στο επίπεδο του δισεκατομμυριούχου, αρχίζουν να στενεύουν πολύ τα περιθώρια της ηθικής. Δηλαδή θα πρέπει να περιορίσεις ανθρώπους που έχουν ανάγκη να κόψεις χρήματα από τους εργαζομενούς σου. Είδαμε τις συνθήκες που δουλεύουν οι άνθρωποι στην Amazon, ας πούμε. Οπότε είδαμε τέτοια πράγματα. Στην περίπτωση του Elon Musk, και εντάξει, φαίνεται και από το πόσο χαμηλό είναι το επίπεδο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο Elon Musk δεν πλούτησε επειδή έφτιαξε κάτι, το πούλησε και μπόρεσε να πάρει αυτή τη διαφορά του κέρδους, να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ παρήγαγα κάτι για την οικονομία, καλό κακό, η οικονομία το εκτίμησε και με αυτόν τον τρόπο έφτασα να έχω ένα τεράστιο κέρδος. Ο Elon Musk πήρε κάτι το οποίο υπάρχει εδώ και χρόνια, έπεισε την κοινωνία ότι αυτό το πράγμα κάποια στιγμή θα αξίζει πάρα πολλά λεφτά. Η κοινωνία αποφάσισε να επενδύσει σε αυτό, γιατί δεν βρήκε και άλλες διεξόδους. Υπάρχουν και πάρα πολλά χρήματα αυτή τη στιγμή τα οποία δεν ξέρουν πραγματικά που να επενδυθούν. Και με αυτόν τον τρόπο το δικό του μερίδιο απέκτησε μια λογιστική αξία η οποία πέρασε το 3 εκατομμύριο. Πάντως, αν ρώταγες τι είχε ο Elon Musk από πλευράς πόρων στα χέρια του πριν και το τι έχει μετά, στην ουσία είναι μια λογιστική αξία που ίσως να μην έχει τόση μεγάλη σημασία. Δηλαδή είναι σαν να έρθω να σου πω εγώ αυτή τη στιγμή ότι το Greekonomics έχει, δεν ξέρω, ένα χ ποσό. Μπορώ να το πουλήσω? Αν το πουλήσω θα το πάρει κάποιος άλλος, θα μπορέσει να έχει το αποτέλεσμα το ίδιο που έχει τώρα? Θα σου πω ένα ποσό. Δηλαδή αν βάλω μια ηλεκτρική εταιρεία να το εκτιμήσει πόσο κάνει, μπορεί να σου βγάλει μια αξία χ. Τα έχω εγώ αυτά τα χρήματα, είναι αυτά που είναι πόροι στην τσέπη μου? Όχι, είναι μια λογιστική αξία.
1: Ναι, παρόλα αυτά, εντάξει, άτομα τα οποία έχουν τόσα πολλά χρήματα, δεν έχει σημασία που είναι λογιστική αξία, γιατί το χρησιμοποιούν για να δανείζονται και χρήματα και μετά γίνεται, για να γίνονται ακόμη πιο πολύ πλούσιοι. Και είναι ένας φαύλος κύκλος, δηλαδή, που γίνονται οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι.
0: Ναι, και είναι ένα πολύ πολύ επικίνδυνο. Έχει πάρει δηλαδή ο διεθνής καπιταλισμός μια στροφή, η οποία είναι εναντίον του καπιταλισμού. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αυτοί που θα πρέπει να ανησυχούν περισσότερο για τον καπιταλισμό είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τον υποστηρίζουν τον καπιταλισμό.
1: Από ποια άποψη, για ποιους συγκεκριμένα μιλάς, για αυτούς που έχουν τα πολλά χρήματα ή για αυτούς που πιστεύουν ότι από αυτό το σύστημα μπορούν να βγάλουν πολλά χρήματα?
0: Αν πας να βγάλεις πάρα πολλά χρήματα λόγω του ότι εκμεταλλεύεσαι τα glitches του συστήματος, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, το σύστημα αυτό σε βολεύει. Έτσι μπορεί να σου κάτσει το glitch και να καταλήξει σε μια τέτοια κατάσταση. Γιατί αν δεις, ας πούμε, αυτή τη στιγμή αυτό που έχει προσφέρει στην παγκόσμια οικονομία ο Elon Musk, δεν είναι κάτι ιδιαίτερα σπουδαίο. Έτσι, δηλαδή το γεγονός αυτή τη στιγμή ότι η Tesla αποτιμάται περισσότερο από όλες τις άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες μαζί, δεν είναι κάτι που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ούτε κάτι που ανταποκρίνεται στην ποιότητα του προϊόντος το οποίο βγάζει. Έτσι, δηλαδή, αν ας πούμε, η Tesla αξίζει τόσο, η BYD πόσο θα πρέπει να αξίζει?
1: Μα έτσι κι αλλιώς, η Τέσλα ήταν πριν από χρόνια, επειδή ήταν καινοτόμησε, να το πω έτσι, αλλά μετά η κινησική αγορά έτσι κι αλλιώς.
0: Σωστά.
1: Έφτασε πάρα πολύ.
0: Αυτό όμως σημαίνει ότι εξακολουθεί να αποτιμάται, έτσι, γιατί πιστεύουν οι άνθρωποι οι οποίοι επενδύουν σε αυτό, πιστεύουν ότι έχει μια μερίδα του μέλλοντος. Δηλαδή για τη SpaceX τώρα που τον έκανε τρισεκατομμυριούχο, πιστεύουν ότι μπορεί να φέρει κέρδη. Εγώ πάρα πολύ αμφιβάλλω γι' αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν θα επένδυα εκεί. Και αν θα έβλεπα και κάποια ETFs να επενδύουν σε αυτό, όπως και αρχικά προγραμματιστεί, νομίζω ότι θα προσπαθούσα να αποσύρω κεφάλαια από αυτή την
1: καλά, τώρα και η SpaceX έχει μια συνεργασία με την NASA, η οποία ανανεώνεται και ανανεώνεται για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Η NASA δηλαδή τι κέρδη έχει από αυτό. Αλλά okay, αυτό είναι ένα άλλο τελείως ζήτημα, γιατί η SpaceX τελευταία έχει αναλάβει project τα οποία θα ήταν εσωτερικά της NASA και ξαφνικά η NASA τα κάνει outsource στη SpaceX. Ας πούμε τώρα για να κατεβάσουν τον ISS, να τον αποσυναρμολογήσουν και να τον κατεβάσουν στη γη, το έχει αναλάβει η SpaceX. Κάτι το οποίο όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια της δεκαετίας ήταν κάτι που θα αναλάμβανε η NASA.
0: Ναι. Και όλος τυχαίως.
1: Έχει γίνει outsource. Τέλος πάντων. Έχεις παρακολουθήσει καθόλου τον Ζόραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη?
0: Τον έχω παρακολουθήσει.
1: Ο οποίος τι κάνει? Ο τύπος έχει κανένα δίμηνο που έχει εκλεγεί δήμαρχος, για όποιον δεν ξέρει.
0: Δήμαρχος της Νέας Υόρκης.
1: Ο οποίος αυτό που κάνει είναι να αρχίζει να βάζει φόρους σε πλούσιους ανθρώπους, είτε ανθρώπους που έχουν δεύτερη κατοικία στη Νέα Υόρκη. Και τέλος πάντων βρήκε τρόπο να φορολογήσει τους πλούσιους και να μαζέψει χρήματα τα οποία δεν θα μάζευε από κάποιο άλλο τρόπο. Και έχει μειώσει την εγκληματικότητα. Τα στατιστικά δηλαδή τίνουν υπέρ του. Πώς τον κρίνεις, αν τον έχεις παρακολουθήσει κιόλας οικονομικά, αλλά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον.
0: Τον έχω παρακολουθήσει και θα συνεχίσω να τον παρακολουθώ. Απλώς θέλω περισσότερο χρόνο για να μπορέσω να έχω μια καλή εικόνα, η οποία δεν θα είναι ένας αρχικός είτε ενθουσιασμός είτε φόβος προς αυτά που κάνει. Προς το παρόν διατηρώ μια επιφύλαξη. Θα θέλω να περιμένω να δω πώς θα πάει αυτό. Και κοίταξε να δεις. Γενικά στους πολιτικούς, σε όλους, και στους Έλληνες και στους ξένους και σε όλους, θα πρέπει να δίνεται στην αρχή μια περίοδο χάριτος.
1: Ναι.
0: Έτσι, αλλιώς αντιμετωπίζεις μια κυβέρνηση που είναι 7 χρονών όπως την ελληνική, και αλλιώς αντιμετωπίζεις έναν άνθρωπο ο οποίος μόλις ξεκίνησε και πρέπει να δείξει κάποια πράγματα. Δηλαδή, κάποια θετικά που κάνει, ok, chill out, κάτσε να δούμε το πώς θα παιχτούν στο μέλλον. Και κάποια άλλα πράγματα που μπορεί στην αρχή να κινηθούν αρνητικά, καλό θα ήταν να κάτσουμε να δούμε ποια θα είναι η μεσοπρόθεσμη εξέλιξή τους και μετά να τα κρίνουμε. Αυτό που βλέπω πάντως με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ είναι όχι τόσο ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης όσο ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, ο οποίος ο Γκάβιν Νούσομ, ο οποίος για μένα έχει εξαιρετικά πολλές πιθανότητες να είναι και ο επόμενος πρόεδρος της Αμερικής, είναι με τους δημοκρατικούς και είναι ο πρώτος ο οποίος Επειδή εγώ το τελευταίο καιρό και λόγω επαγγελματός και γενικά λόγω επαγγελματικής διαστροφής και κυρίως από τα συμβουλευτικά μου καθήκοντα, επειδή κάνω πολλά οικονομικά του ανταγωνισμού και προσπαθώ να ψυχολογήσω πάρα πολύ την άλλη μεριά, να πάρω πληροφορίες από διάφορα πράγματα που πιστεύει η άλλη πλευρά ότι δεν μπορεί να σου δώσει πληροφορίες και τέτοια. Είναι ο μοναδικός ο οποίος έχει καταλάβει πώς μπορεί να παίξει τον Τραμπ ή κάποιον ο οποίος ακολουθεί τη λογική του Τραμπ. Όποιος λοιπόν θέλει να μπορέσει να έχει μια εικόνα για το πώς θα πάει το μέλλον, καλό θα ήταν να παρακολουθεί τον Gavin Newsom. Γιατί κάθε φορά που εμφανίζεται έχει βρει το ευαίσθητο σημείο του Τραμπ και ο Τραμπ
1: και
0: αποφεύγει να μιλήσει για αυτόν ή να τον βγάλει στη σέντρα όπως κάνει με πάρα πολλούς άλλους. Ακριβώς γιατί νομίζω ότι κάθε φορά που βρίσκεται με αυτόν σε αντιπάρθεση χάνει το παιχνίδι.
1: Ναι. Καλά, πλέον νομίζω ο Τραμπ γενικότερα έχει αρχίσει και όσον αφορά την εικόνα του τουλάχιστον, έχει αρχίσει και χάνει το credential που έχει. Για μένα.
0: Τώρα.
1: Τώρα.
0: Ναι,
1: τώρα okay. Θα πω. Όχι για μένα. Εννοώ ότι ο κόσμος πλέον αρχίζει και βλέπει με άλλα μάτια, γιατί έχει και άλλα ερεθίσματα να δει. Έχει, όπως είπε στο συγκεκριμένο κυβερνήτη, έχει το Μαμντάνι απ' την άλλη, έχει και κάποιον άλλον τον οποίο δεν θυμάμαι πάλι σε κάποια άλλη πολιτεία, που σιγά σιγά έχει παραδείγματα που μπορεί να πει «Α, δες, αυτή είναι μια διαφορετική προσέγγιση και ενδεχομένως να λειτουργεί λίγο καλύτερα».
0: Ναι, πάντως τώρα πλέον το παιχνίδι, ειδικά στην Αμερική, έχει πάψει να παίζεται με βάση το τι έχει καταφέρει ο καθένας και περισσότερο παίζεται με το γεγονός ότι ποιος μπορεί να αντιπαρατεθεί έξυπνα,
1: ναι,
0: σε αυτό το εντελώς nonsense που βγάζει προς τα έξω ο Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ έχει τη δυνατότητα, δηλαδή πρώτα απ' όλα τώρα βλέπουμε, ας πούμε, την κατάσταση στο Ιράν, η οποία η Αμερική έχει χάσει κατά κράτος εκεί πέρα.
1: Δεν το παραδέχεται.
0: Και ο Τραμπ προσπαθεί να το πλασάρει ότι, κοιτάξτε να δεις, είναι γενικά αυτή η νοοτροπία που έχει ο μικρομεσίτης. Δηλαδή που θα πάει να σου πουλήσει ένα χρέπι και θα σου το παρουσιάζει σαν να είναι, ναι, είναι παλιό, αλλά και η Ακρόπολη είναι παλιά. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει αξία. Δηλαδή θα σου έχει τέτοιου είδους επιχειρήματα.
1: Ναι.
0: Τα οποία στη μεσητική γενικά έχω δει ότι αν είσαι πολιτής που μπορείς να μιλήσεις σε κάποιον έτσι σε αυτό το primitive επίπεδο, η μεσητική είναι το καλύτερο επάγγελμα που μπορείς να κάνεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γενικά, άμα σ' αρέσει να λες ψέματα και να πουλάς.
0: Όχι,
1: κάτι
0: υπάρχουν πολύ σοβαροί μεσίτες, οι οποίοι δεν λένε ψέματα και στέκονται στο καθήκον τους κτλ. Αλλά δυστυχώς υπάρχει μια έκφραση στα οικονομικά που λέγεται ότι το κακό χρήμα επικρατεί. Που σημαίνει ότι έχει βγει από τα παλιά, από την εποχή του χρυσού, που ή του ασημνιού, όταν τα νομίσματα, το χρήμα έφερε την αξία του επάνω του, τα νομίσματα, δηλαδή ήταν η χρυσά ή η αργυρά ή οτιδήποτε. Και ξέρεις, πήγαινε κάποιος και το ξύριζε λίγο το νόμισμα στην άκρη για να βγάλει λίγο ασήμι. Οπότε αυτό μετά, επειδή είχε και την ονομαστική του αξία, ήταν, ας πούμε, η μία ασημένια δραχμή και η άλλη ήταν μία ασημένια δραχμή και μπορούσε στην αγορά να περάσει, σε συνέφερε ακόμα και αν ήσουν έντιμος εσύ να την ξύσεις και τη δικιά σου δραχμή, γιατί αλλιώς θα έχανες αξία.
1: Σαφώς.
0: Οπότε το κακό χρήμα εκεί επικρατούσε. Αυτός είναι και ο λόγος, αν δεν το ξέρει ο κόσμος, γιατί τα χρήματα ακόμα και σήμερα έχουν αυτές τις ραβδόσεις στην άκρη τα νομίσματα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι για να τα πιάνεις,
1: ναι,
0: είναι για να ξέρεις αν έχουν ξυριστεί. Που πλέον, εντάξει, δεν ισχύει και τόσο πολύ.
1: Καλά, κλέβανε κιόλας και λόγω βάρους ήταν, γιατί κάποιοι όντως κλέβανε υλικό.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, σε άλλη νότα, τα πολιτικά στην Ελλάδα τα παρακολουθείς καθόλου?
0: Προφανώς.
1: Έχεις κάνει και ένα βίντεο όπου ήταν πάρα πολύ ωραίο βίντεο, όπου έλεγες ότι...
0: Τι εννοείς, μόνο αυτό το βίντεο ήταν ωραίο?
1: Κάτσε ρε τώρα γι' αυτό, δηλαδή σε έχω πενέψει τόσες
0: okay,
1: φορές.
0: Ωραία, ωραία.
1: Το συγκεκριμένο μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Μιλάς για αν έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν.
1: Ναι, κατευθείαν το πιάσες.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί υπάρχει πάρα πολύ, είναι ριζωμένο στον εγκέφαλο του Έλληνα αυτό το πράγμα, ότι μας αξίζει αυτό το πράγμα και ότι εμείς φταίμε.
0: Δεν είναι ριζωμένο, μας το έχουν επιβάλει.
1: Μας το έχουν επιβάλει, αλλά εντάξει, θεωρώ ότι πολλοί κόσμοι δεν θα κάνει και την απαραίτητη προσπάθεια να μορφωθεί πολιτικά.
0: Γι' αυτό υπάρχουμε
1: εμείς.
0: Γι' αυτό το λόγο ακριβώς,
1: ναι,
0: υπάρχει το Greekonomics.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, και θα έπρεπε να υπάρχουν και άλλα κανάλια που προσπαθούμε να πάρουμε μια πεποίθηση η οποία υπάρχει και να την τεστάρουμε αν ισχύει ή αν δεν ισχύει.
1: Εσύ ουσιαστικά στο βίντεο, αν κάποιος ζει κάτω από μία πέτρα και δεν έχει δει το βίντεο, που πολύ αμφιβάλλω.
0: Αυτό το βίντεο γενικά το φτιάξαμε για ένα πολύ, πολύ συγκεκριμένη μερίδα κόσμου. Δεν το φτιάξαμε για να κάνει μεγάλα νούμερα.
1: Παρ' όλα αυτά, μια χαρά έκανε νούμερα.
0: Εντάξει, έχει κάνει γύρω στους 300.000.
1: Ουσιαστικά,
0: για το δεδομένο του καναλιού δεν είναι πάρα πολλά.
1: Ουσιαστικά το συμπέρασμα που έβγαλες είναι ότι δεν φταίει ο ίδιος ο κόσμος για τους πολιτικούς που έχουμε. Είναι ότι έτσι όπως είναι δομημένο το σύστημα, πολλές φορές δεν δίνεται και η ευκαιρία και σε νέους ανθρώπους να εμπλακούν στην πολιτική.
0: Όχι, δεν δίνεται ευκαιρία. Πολλές φορές κρατούνται και σκοπίμως εκτός.
1: Ναι, σαφώς. Είναι και ο νεποτισμός. Δηλαδή, ανέφερες πάρα πολλά πράγματα. Νεποτισμός με την
0: ανέφερα ότι αναφέρει η βιβλιογραφία, δεν ήταν δικές μου απόψεις αυτές.
1: Καλά, σαφώς.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό μου αρέσει και το κάνω site το κανάλι σου τώρα, το συγκεκριμένο βίντεο, γιατί ξέρω ότι δείχνεις και τις πηγές σου και ξέρω ότι όταν αναφέρεις είναι από επιστημονική βιβλιογραφία.
0: Ναι, δηλαδή εγώ αποφεύγω να λέω την προσωπική μου άποψη γενικά.
1: Καλά
0: δηλαδή πολλοί κόσμος δεν ξέρει την προσωπική μου άποψη για πολλά θέματα.
1: Καλά κάνεις όσον αφορά το κομμάτι, γιατί πολλοί κόσμος δεν μπορεί να τραβήξει τη γραμμή και να καταλάβει ποια είναι η προσωπική σου άποψη,
0: ναι,
1: και πού είναι δηλαδή η επιστημονική
0: και το θεωρεί και μειονέκτημα το ότι δεν παίρνω θέση κάποιος κόσμος.
1: Εντάξει, αυτό είναι στην ευχαίρειά σου, αλλά νομίζω ότι το χειρίζεσαι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, είναι πολύ λεπτή αυτή τη στιγμή η θέση σου για να μπορείς να θεωρείς αντικειμενικός για τα πράγματα στα οποία μιλάς. Δηλαδή, όταν μιλάς για οικονομικά και πολιτική, αν πάρεις θέση, αυτόματα στην Ελλάδα είσαι, χρωματίζεσαι.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Πάντως, αυτή τη στιγμή, επειδή η Ελλάδα έχει περάσει το επίκεντρο πολλών θεμάτων, ειδικά από τη δική μου τη σκοπιά της οικονομικής, έχει περάσει στο επίκεντρο της έρευνας σε πολλά θέματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να διαβάσεις ένα σοβαρό paper που να μιλάει για χρέος, για κρίση χρέους και να μην αναφέρει την Ελλάδα σαν παράδειγμα. Δεν μπορείς να μιλήσεις για οικονομική πολιτική και να αναφερθούν ακραίες καταστάσεις αν δεν χρησιμοποιήσουν σαν παράδειγμα την Ελλάδα. Πλέον μας έχει γίνει πάρα πολύ εύκολο να βρούμε στοιχεία. Δηλαδή το επόμενο βίντεο που θα κάνουμε, το οποίο νομίζω ότι θα κάνει τεράστια αίσθηση, γιατί θα αγγίξει ένα θέμα που μιλάνε όλοι αλλά δεν έχει κανένας ασχοληθεί να κάτσει να το δει επιστημονικά. Έχουμε βρει στοιχεία τα οποία πραγματικά μας λύνουν τα χέρια στο να βγούμε και να μιλήσουμε μόνο. Παιδιά, εδώ πέρα αυτοί λένε αυτό, αυτοί λένε εκείνο, υπάρχει αυτό. Να εξηγήσουμε κάποια πράγματα για να μπορεί ο κόσμος να τα καταλάβει. Αλλά χωρίς να πούμε άποψη, χωρίς να πούμε ότι ξέρεις τι, εμείς πιστεύουμε αυτό ή εμείς πιστεύουμε εκείνο.
1: Το καταλαβαίνεις αυτή τη στιγμή ότι η κυβέρνηση τη συγκεκριμένη στιγμή αναφέρει ότι βρισκόμαστε εν μέσω ανάπτυξης και ότι τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Σίγουρα θα έχεις ακούσει και ότι κάθε φορά.
0: Ναι, έχει περάσει
1: δηλαδή,
0: από την αντίληψη.
1: Έχει περάσει λίγο. Ναι, και οριακά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν μας έχει περάσει και η Βουλγαρία. Δηλαδή είμαστε τελευταίοι.
0: Ναι, ένα πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση σε αυτό. Μάλλον δεν θα μας περάσει φέτος η Βουλγαρία.
1: Έλα,
0: γιατί
1: ρε,
0: έχει αντιμετωπίσει. Γιατί απογοητεύτηκε.
1: Απογοητεύτηκα για τη Βουλγαρία.
0: Όχι, γιατί χαίρομαι, τουλάχιστον να μην είμαστε τελευταίοι. Αλλά μάλλον το λέω δηλαδή ως δική μου εκτίμηση αυτό, γιατί βλέπω ότι ο πληθωρισμός που έχει παρατηρηθεί τώρα τελευταία είναι πάνω από αυτόν της Ελλάδας. Έχει ζεσταθεί πολύ η οικονομία της Βουλγαρίας. Ίσως να της πάρει κανένα 2-3 χρόνια ακόμα να μας περάσει, αλλά θα μας περάσει.
1: Τώρα που είπες για πληθωρισμό, έχει παρατηρηθεί ότι ελληνικά προϊόντα στην Ελλάδα είναι πολύ πιο ακριβά από ότι τα ίδια ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό.
0: Ναι, γιατί άραγε.
1: Καλά, είναι. Να σου πω κάτι. Και η Αμερική, ρε παιδί μου.
0: Ναι, παιδιά, εγώ παίρνω φέτα στη Σιγκαπούρη, η οποία κοστίζει όσο κοστίζει εδώ σε ένα μέσο σούπερ μάρκετ. Δεν έχω ψάξει να βρω τη φθηνότερη.
1: Μα και στην Αμερική, άμα πας. Εντάξει, τώρα δεν μιλάω για την Ευρώπη. Στην Ευρώπη μιλάμε ότι είναι πολύ χαμηλότερα. Δηλαδή, βλέπω άτομα από Ιρλανδία, από Ολλανδία, που τα ίδια προϊόντα, ένα γιαούρτι μπορεί να το παίρνουν 2 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και εμείς εδώ να το παίρνουμε 3,20, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό?
0: Νομίζω ότι δεν έχουμε καταλάβει ότι ο ανταγωνισμός είναι ζωτικό θέμα. Δεν το έχουμε καταλάβει. Σαν λαός, ακόμα. Δηλαδή, όταν περιμένεις τον Greekonomics για να αρχίσει να χρησιμοποιείται η λέξη καρτέλ σε αυτό που πραγματικά
1: σου
0: είναι.
1: Σου στήχησε αυτή η λέξη.
0: Καθόλου. Μου στήχησε προσωπικά, αλλά γενικά νομίζω ότι την κοινωνία την ωφέλησε πάρα πολύ. Δηλαδή, το να βγαίνουν τώρα οι πολιτικοί και να τη χρησιμοποιούν μέσα στο κοινοβούλιο ή πολιτικοί αρχηγοί ή οτιδήποτε. Ακόμα και ο πρωθυπουργός να μιλάει, ας πούμε, μέσος ότι η κατάσταση στις τράπεζες έχει παραπάει και πρέπει να λάβουμε μέτρα κτλ. Νομίζω ότι έχει ένα θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Απλώς θέλω να πω το εξής. Και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος αυτό. Ίσως κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε να περιμένουμε από την κυβέρνηση αυτή να αρχίσει να βγαίνει και να παραδέχεται ότι παιδιά έχουμε προβλήματα, ότι τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά, θα μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα και όλα αυτά. Ίσως δεν είναι σωστό να το περιμένουμε από αυτήν την κυβέρνηση ή από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει και μια σοβαρή αντιπολίτευση η οποία θα βγει και θα κάνει πράγματα για να δείξει ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η αντιπρότασή της. Αν περιμένω τώρα από την κυβέρνηση να παραδεχτεί ότι δεν πάμε καλά, ίσως θεσμικά αυτό να μην είναι και το καλύτερο. Δηλαδή κάποια στιγμή κάπου όπα, δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στην κυβέρνηση.
1: Καλά, σαφώς. Τώρα που είπες για την αντιπολίτευση δεν υπάρχει. Είναι δηλαδή, από ό,τι τώρα να πω και ονομαστικά, η πλεύση ελευθερίας ήταν κάποια στιγμή. Τώρα τα υπόλοιπα κόμματα είναι ανύπαρκτα.
0: Εγώ γενικά θα προτιμούσα μια αντιπολίτευση η οποία θα κάνει ένα υπεύθυνο έργο. Και κοίταξε να δεις, από τη στιγμή που την πας στη συζήτηση εκεί, θέλω να σου πω το εξής. Και ίσως κάποια στιγμή πρέπει να πέσουν οι μάσκες και να αρχίσουμε να το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα, κανένα που να έχει αντικειμενική δύναμη πορωμένων ψηφοφόρων που θα το ακολουθήσουν σε κάθε κατάσταση, δηλαδή αυτή που λέμε η πολύ σκληροπυρηνική βάση του, δεν υπάρχει κανένα κόμμα που να την έχει πάνω από 15%. Κανένα, απολύτως, κανένας χώρος.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Έτσι. Mm-hmm. Αυτά τα πάνω που βλέπεις, αυτό το overhead πάνω από το 15%, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι σκεπτόμενοι άνθρωποι και ψάχνουν να βρουν μια στοιχειώδη σοβαρότητα και ένα στοιχειώδες μέλλον. Ξέρουν ότι αυτό που ψηφίζουν είναι χάλια, αλλά σου λένε τουλάχιστον το λιγότερο χάλια. Ναι. Όταν λοιπόν αυτό είναι ένα 20-25% που πάει και αθρίζει σε αυτές τις καταστάσεις. Δηλαδή, μιλάει πολλοί κόσμος, 41% καλά να πάθετε. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι εντελώς λάθος αυτή η ανάγνωση. Και εμείς τουλάχιστον στα οικονομικά κάνουμε αυτή την ανάγνωση στις μελέτες ζήτησης, ας πούμε. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι όποιος αγοράζει ένα προϊόν δεν είναι όλοι λάτρεις και ενθουσιαστές αυτού του συγκεκριμένου προϊόντος. Κάποιοι το αγοράζουν έλλειψη καλυτέρου ή επειδή αυτό μπόρεσαν να βρουν στο συγκεκριμένη αγορά ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε πρέπει κάποια στιγμή να κατανοήσουμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο. Όχι να το κατανοήσουμε εμείς, να το κατανοήσουν οι πολιτικοί, γιατί εγώ δεν βλέπω σοβαρότητα αυτή τη στιγμή από την αντιπολίτευση. Να κατανοήσουν ότι υπάρχει μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού η οποία δεν θέλει να ακούσει για μικροπαροχές, δεν θέλει να ακούσει για τους μποναμάδες που το λένε από τότε που ήμουν εγώ μικρός και ακόμα υπάρχει αυτή η λέξη. Περιμένουμε τώρα την έκθεση Θεσσαλονίκης για να δούμε τι θα μας δώσει στον κάτωτατο μισθό, τι θα μας δώσει εκεί, τι θα μας τάξει ο ένας, θα μας τάξει ο άλλος. Και υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ο οποίος περιμένει να δει ένα σχέδιο και να δει κάτι το οποίο να τον πάει σε ένα άλλο επίπεδο σαν χώρα, σαν λαό, σαν επαγγελματία, σαν πολίτη τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή η σταθερότητα αυτή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς μπορεί ένας πολίτης που βλέπει, ας πούμε, ένα κόμμα που έχει κάνει σημαία του τα Τέμπη, ένα άλλο κόμμα το οποίο έχει κάνει σημαία του τα Ξυλόλια, ένα άλλο κόμμα το οποίο έχει κάνει σημαία του τη διαπραγμάτευση του 2015 και ακόμα ασχολείται με αυτή, ένα άλλο κόμμα το οποίο μιλάει όλη την ώρα για θέματα τα οποία δεν απασχολούν κανέναν, το Πασόκ, και δεν θα έρθει κανένας να θέσει ένα σοβαρό πρόγραμμα και να μας πει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε αυτό το σχέδιο και θέλουμε να κάνουμε αυτό, θα μας πάρει τόσο, θα κοστίσει τόσο, θα υποφέρουν οι τάδες σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση και να κάνουμε κάτι. Και εγώ αυτό περιμένω να δω. Και μέχρι να το δω αυτό, φυσικά και η κυβέρνηση θα βγαίνει και θα λέει ότι τα πάμε καλά, όπως... Δεν θα βγει να πει η κυβέρνηση, ξέρετε τι, δεν ήμασταν καλή κυβέρνηση. Εγώ θα έλεγα στις επόμενες εκλογές να μας τιμωρήσετε. Μα σοβαρά τώρα το περιμένει κάποιος αυτό?
1: Εντάξει, κοίτα, εσύ τώρα το πας στο άλλο άκρο. Το να δεις πάλι διπλωματικά και να αναφέρεις ότι ξέρετε κάτι, εκεί μπορούμε να τα πάμε και λίγο καλύτερα και θα το κάνουμε και έχουμε το πλάνο ΝΑΤΟ, είναι πολύ πιο καλό από το να λες ψέματα, γιατί ο κόσμος τα καταλαβαίνει, δεν χάζει.
0: Ναι, ο κόσμος το καταλαβαίνει, ναι.
1: Το καταλαβαίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, τουλάχιστον κάνει acknowledge ένα ζήτημα, μη λες ότι τα σκάτωσες και ότι δεν τα πήγες καλά. Δείξε τα περιθώρια βελτίωσης, εστίασε στο θετικό και πώς μπορείς να τα αντιμετωπίσεις. Και πάρε το πρόγραμμα ΝΑΤΟ. Έχουμε τη λύση εδώ πέρα.
0: Ναι, πάντως να ξέρεις ότι πολλοί άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή στο πολιτικό προσωπικό δεν ξέρουν πώς να το κάνουν αυτό.
1: Καλά, αυτό είναι.
0: Και δεν ξέρουν και πώς να προσελκύσουν και τους ανθρώπους που ξέρουν να το κάνουν. Εγώ ακούω ονόματα τα οποία έχουν αναλάβει να στήσουν
1: την επικοινωνία.
0: Όχι, τον οικονομικό σκελετό του σχεδίου. Και είναι άνθρωποι που εγώ δεν τους εμπιστευόμουν να κάνουν. Δεν έχουν την οικονομική γνώση, δεν έχουν την κατάρτιση να το κάνουν αυτό. Και ξαναπάμε στο σημείο που ξεκινήσαμε, ότι κάποια θέματα θέλουν να μπορείς να. Δεν χρειάζεται να είσαι κορυφαίος οικονομολόγος για να τα καταλάβεις. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, εγώ, ας πούμε, από τον κύριο Μητσοτάκη, από τον κύριο Τσίπρα, από την κυρία Καρστιανού, από όλους αυτούς, δεν περιμένω να σκαμπάζουν από οικονομικά σε σημείο που περίμενα, ας πούμε, από τον πρόεδρο του ΣΕΒ να το κάνει, ο οποίος. Πραγματικά ο άνθρωπος μπορεί να μιλήσει οικονομικά σε ένα ανώτατο επίπεδο με κάποιον, έτσι. Θα περίμενα από αυτούς να είναι σε θέση όμως να χρησιμοποιήσουν τους κατάλληλους πόρους, γιατί ευτυχώς στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλούς καλούς οικονομολόγους οι οποίοι δεν έχουν ενοχληθεί ποτέ να έρθουν. Γιατί, ξέρεις γιατί? Γιατί δεν θα βγάλουν τον τίτλο. Είναι άλλο να λες ότι εμείς αστάζουμε το τάδε, ότι από τότε ο βασικός θα πάει τόσο, ή να λες ότι θα έχουμε δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μεταφοράς, ή να λες ότι θα καταργήσω τις πανελλαδικές χωρίς να έχεις άλλο σχέδιο κτλ. Και άλλο να έχεις βάλει κάτω 2, 3, 5 ανθρώπους που ξέρουν τον τομέα πάρα πολύ καλά, να σου πούνε, κοίταξε να δεις, αυτό γίνεται, αυτό δεν γίνεται, βγες και κατέθεσε ένα πρόγραμμα οργανωμένο και τα λοιπά, και μετά βρες και έναν τρόπο να το κάνεις και delivery αυτό στην κοινωνία επικοινωνιακά, γιατί αυτή τη στιγμή μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να το κάνει αυτό. Κανένα άλλο κόμμα δεν έχει αναπτύξει delivery methods όπως η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή νομίζω ότι είναι δεκαετίες μπροστά σε αυτό.
1: Ναι, και νομίζω αυτό τη σώζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Θεωρώ. Το...
0: Ναι, τη σώζει ότι δεν έχει αντίπαλο κυρίως.
1: Ναι, και γι' αυτόν ακριβώς, γιατί είναι αυτό που φαίνεται.
0: Και είναι κακό για τον τόπο το ότι δεν έχει αντίπαλο.
1: Είναι πολύ.
0: Δηλαδή το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιος να μπορεί να κάνει μια σοβαρή αντιπολίτευση, αυτομάτως, ξέρεις, κοιμίζει και αυτόν που έχει
1: σκοτώνει
0: την εξουσία.
1: Και τον ανταγωνισμό και την εξέλιξη. Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
0: Ναι, τον πολιτικό ανταγωνισμό πραγματικά τον καταρακώνει.
1: Το κατακριουργεί. Εσύ θα γύριζες στην Ελλάδα?
0: Κοίταξε να δεις. Αυτή είναι μια ερώτηση που δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την Ελλάδα, έχει να κάνει με το τι ασχολείται ο καθένας. Εγώ το αντικείμενο που έχω αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι θα γύριζα στην Ελλάδα, είναι ότι αυτό που κάνω, υπάρχουν ίσως λιγότερα από 10 πανεπιστήμια που είναι σε θέση να μου προσφέρουν εργασία και να ενδιαφέρονται πάρα πολύ σε αυτό το επίπεδο που το κάνουμε εμείς στη Σιγκαπούρη. Και η Σιγκαπούρη είναι το καλύτερο που μπορώ να βρεθώ αυτή τη στιγμή. Συν ότι το κράτος μπορεί να παρέχει κάποια χέρια κτλ. Το ότι δεν γυρίζω εγώ. Δεν είναι ένα σημάδι κακό για την Ελλάδα αυτό. Ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον, αν θελήσω να το πάω λίγο πιο επαγγελματικά το θέμα του Greekonomics και να κάνω το κανάλι στα αγγλικά, να μπορέσουμε αυτό που κάνουμε στην Ελλάδα να μπορέσουμε να το κάνουμε σε ένα διεθνές επίπεδο, που είναι κάτι που έχει εκφραστεί ενδιαφέρον πάρα πολύ, δηλαδή και από πλευράς... Μας έχουν προσεγγίσει τεράστια κανάλια του εξωτερικού και μας έχουν μιλήσει. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να μην το κάνεις στην αγγλική, τουλάχιστον και στην αγγλική γλώσσα. Εγώ είμαι full time στο πανεπιστήμιο. Έχω μεγάλη δραστηριότητα στο συμβουλευτικό και ασχολούμαι και με το κανάλι. Δηλαδή, πραγματικά αυτή τη στιγμή.
1: Πόσα πράγματα να κάνεις.
0: Ναι, δουλεύω στο όριο του capacity το οποίο θα μπορούσα να έχω και γι' αυτό το λόγο δεν έχω αποφασίσει να το κάνω. Αν κάποια στιγμή όμως αποφασίσω να. Ίσως να κάνω μια αγγλόφωνη έκδοση του καναλιού. Ίσως να κάνω κάποιο άλλο κανάλι που να έχει λίγο διαφορετικό περιεχόμενο, ας πούμε, να χωρίσω τα πράγματα και αποφασίσω να αποτραβηχτώ λίγο από την εκπαίδευση και να μπω περισσότερο στο content, είναι κάτι που θα το συζητούσα. Δηλαδή, οι καταστάσεις εκεί αλλάζουν δραματικά. Έτσι, σε κάποιες χώρες έχουν μπει μεγάλες πλατφόρμες, έχει μπει το Netflix σε δημιουργούς, έχει ζητήσει, ας πούμε, πολύ μεγάλα δίκτυα, έχουν ζητήσει από δημιουργούς να τους, με πολύ καλά συμβόλαια, να παράγουν περιεχόμενο και να φύγουν από την πλατφόρμα και να πάνε, ας πούμε, από το YouTube και σε τέτοια. Αν προκύψουν οι καταστάσεις, και επειδή και στο πανεπιστήμιο τώρα πλέον έχω φτάσει σε ένα σημείο το οποίο στην ουσία δεν είναι, εντάξει, τρέχει μόνο το πράγμα. Δηλαδή έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε τα συστήματα φτιάξει. Ίσως κάποια στιγμή, αν έρθω στην Ελλάδα, να έρθω με μια εντελώς διαφορετική ιδιότητα, επειδή είναι η χώρα μου εδώ, να εγκατασταθώ και να το πάω λίγο πιο επιχειρηματικά το θέμα. Όχι με το Greekonomics, αλλά με άλλο,
1: άλλο content. Καλά, και το content φαντάζομαι ότι δεν θα υποστεί κορεσμό κάποια στιγμή. Δηλαδή, έχεις πράγματα να πεις.
0: Ναι, εγώ έχω μεγάλη έλλειψη χρόνου περισσότερο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μου λέει ο κόσμος, γιατί δεν βγάζεις περισσότερα βίντεο. Δεν είναι ότι δεν έχω θέματα. Γιατί μου στέλνει και πολλοί κόσμος ότι αυτό θα ήταν ένα ενδιαφέρον θέμα. Και κάποιες φορές μου λένε κάποια θέματα που τα έχουμε εμείς υπόψη μας, αλλά μπορεί να τα έχουμε σε τέταρτη, πέμπτη προτεραιότητα, γιατί τρέχουν άλλα ζητήματα πάρα πολύ φλέγοντα.
1: Και στην Ελλάδα ειδικά δεν θα ξεμείνεις ποτέ, πιστεύω, από θέματα.
0: Ναι, επίσης, εγώ θέλω να κάνω θέματα που δεν περιμένει ο κόσμος. Δηλαδή, δεν θέλω να κάνω κάτι που.
1: Μα να σου πω κάτι. Ήδη το αντικείμενο που έχεις πιάσει είναι κάτι που δεν υπάρχει. Οπότε,
0: ναι, ναι,
1: ό,τι και να κάνεις είναι καινοτομία. Ουσιαστικά έχεις το μονοπόλιο αυτή τη στιγμή. Το οποίο σου δίνει και.
0: Καλό μονοπόλιο όμως.
1: Και αυτό θα έλεγα. Σου δίνει και προβάδισμα. Και τεράστια δύναμη, να το πούμε και αυτό, την οποία, εντάξει, εσύ επιλέγεις το πώς τη διαχειρίζεσαι και τη διαχειρίζεσαι με αυτόν τον τρόπο επιστημονικά, αλλά αυτή τη στιγμή έχεις το μονοπόλιο. Και αν, και να το πω αυτό, ότι το μονοπόλιο που το τόνισες ότι είναι καλό, θα μπορούσε οποιοδήποτε να το εκμεταλλευτεί για τον οποιονδήποτε άλλο λόγο. Γιατί το να έχεις το μονοπόλιο είναι τεράστια δύναμη.
0: Κοίταξε, επειδή μας φέρνει λίγο σε αυτό που είπαμε πριν, υπάρχει ακόμα κι αν δεν το κάνεις για τα χρήματα κάτι, το ότι τρέχει το Greekonomics αυτή τη στιγμή είναι μια επιχείρηση. Έτσι, mm-hmm. Δηλαδή

0: έχουν φέρει, ας πούμε, δύναμη, ότι έχουμε χτυπήσει κάποιον κάτω από τη ζώνη, ότι... Δηλαδή θέλω...
1: Legacy.
0: Ναι, να μείνει κάτι το οποίο να πάρει αξία ο κόσμος. Γιατί νομίζω ότι αν το κάνεις αυτό, ίσως στο μέλλον, όπως θα αλλάξει η οικονομία σε βαθμό που δεν το περιμένουμε, δηλαδή το γεγονός ότι εγώ ξεκίνησα και καταφέραμε από την αρχή να βάλουμε στοιχεία τα οποία υπήρχαν στο content creation και να τα φέρουμε στη διδασκαλία την πανεπιστημιακή, ακόμα και στο προηγούμενο ίδρυμα που ήμουνα, αυτό ήταν κάτι που εγώ δεν περίμενα ότι κάποια στιγμή θα υπάρχει επιστημονικό YouTube και θα μπορώ να βρω και ένα outlet το οποίο θα πάρει τόσο μεγάλη μαζικότητα. Δηλαδή, αν με ρώταγες πριν από 10 χρόνια ποιος είναι ο στόχος σου, το έχω πει και στο TEDx του Αγρινίου, ότι πρέπει να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς και οι ευκαιρίες θα έρθουν μόνες τους. Αν κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς και είσαι προετοιμασμένος και φτάσεις σε ένα επίπεδο ranking όπου να ξέρει η αγορά ότι εσύ είσαι ανάμεσα στους καλύτερους, νομίζω ότι οι ευκαιρίες θα έρθουν πρώτα σε σένα και μετά θα πάνε στους άλλους.
1: Καλά τα λες. Συμφωνώ.
0: Έτσι, οπότε συμφωνώ. Αυτή ήταν η λογική από την αρχή και αυτή θα εξακολουθήσει να είναι. Γι' αυτό δεν έχουμε χρησιμοποιήσει τη δύναμή μας για να...
1: Για τον οποιονδήποτε άλλο λόγο γενικά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή, εντάξει, δηλαδή το ακούμε κιόλας και το βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που θα σου φαινόταν απίθανο να, ξέρεις, να θέλει να έχει καλές σχέσεις μαζί μας, θεωρώντας ότι αυτό είναι κάτι που τον προστατεύει, ότι ξέρεις, άμα με πιάσουν στο στόμα τους, τελείωσα. Δηλαδή, δεν το κάνουμε αυτό. Δεν θα έχουμε ποτέ να εκτελέσουμε, ας πούμε, τέτοιου είδους συμβόλαια. Θέλω αυτό που θα μείνει να είναι όσο καλύτερο μπορώ. Δηλαδή, δεν θέλω να πω εξαιρετικής ποιότητας, αλλά ό,τι καλύτερο μπορώ να το κάνω, προσπαθώ σε κάθε βίντεο να φτάνουμε ακόμα υψηλότερα στάνταρτς.
1: Μπράβο, θα κλείσω με ένα συγχαρητήρια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Επίσης,
0: γιατί και εσένα βλέπω την πορεία σου, ότι είναι αξιόλογη.
1: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ, κυρίως που ήρθες. Σε ευχαριστώ για το χρόνο σου. Εμείς λογικά θα τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο.
0: Μεγάλη μου χαρά, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη

0: Ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα λισοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές.
2: Τις
3: 30.000 θα τις
2: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
3: Φίλο σου.
2: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
3: Αριστοφάνης.
4: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
5: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
6: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
7: Υπάρχει μια ελληνική παράδοση για την οποία θα πρέπει να ντρεπόμαστε. Το παστούρωμα είναι μια ελληνική τεχνική κατά την οποία τα πόδια και πολλές φορές το κεφάλι με τα πόδια των ζώων δένονται μεταξύ τους με σκηνή, αλυσίδα ή σύρμα για να μην αποδράσουν. Αυτό προκαλεί σοβαρά, μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα στο ζώο. Είναι φοβερά επώδυνο. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και ακροτηριασμό. Είναι κακοποίηση και τιμωρείται από τον νόμο. Καταγγείλτε το παστούρωμα στο αστυνομικό τμήμα ή στον εισαγγελέα της περιοχής σας.
8: Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
9: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού. Καλαμάρια υπουργοί,
10: κεφαλόπουλα εργάτε,
11: συναγρήνα πιανίστρια,
12: φώκες στα αθλητήρια,
13: στήρια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια
14: και τσούφρα συγγραφή
15: και έργα κάπου τσουφτερά.
16: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
1: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
17: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
18: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Ζούμε σε μια εποχή που τα κακά κατασκευάζονται. Οι καταστροφές, οι επιδημίες, οι σεισμοί, οι καταποντισμοί. Μην αμφιβάλλετε, υπάρχουν ελιτικές ομάδες οι οποίες φροντίζουν από χρόνια το by the book ή the agenda του κόσμου και της πορείας των λαών και του πλήθους. Αλλά το χειρότερο που ακόμα, αν θέλετε, υποψιάζομαι, είναι η φτωχοποίηση, η εξάρτηση με το χρήμα, το οποίο θα πάρει πλαστική μορφή. Γιατί? Γιατί η πλαστική μορφή του χρήματος είναι σαν να σε βάζουν στη φυλακή. Φανταστείτε να έχετε χρήματα και για κάποιο λόγο να σας τα μπλοκάρουν και να μην μπορείτε να πάρετε ούτε ένα ποτηράκι νερό. Σε αυτό το πλανήτη εδώ και πολλές δεκαετίες 13 είναι οι οικογένειες που ελέγχουν το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Κάτω από τις 13 οικογένειες είναι άλλες 300. Και πάει λέγοντας η πυραμίδα προς τα κάτω στη βάση.
11: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Εάν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης να ελέγξει πρόστιμα από το 1998, ας ελέγξει το πρόστιμο που έφαγε η Ελλάδα για τις απάτες που έκανε ο ίδιος ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Σίβεντη στην Κατρική της Εθνικής Τράπεζας, για την οποία πληρώσαμε δεκάδες εκατομμύρια πρόστιμο, δεν ήρθαν πίσω ούτε ένα ευρώ από αυτά που πήραν οι φίλοι του. Και ο εισαγγελέας ζήτησε την κακουργηματική του δίωξη, με αποτέλεσμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας, παρότι όταν έκανε το σκάνδαλο δεν ήταν βουλευτής, το 2009, και να τον φυγαδεύσουν από την πίσω πόρτα. Αυτή είναι η αλήθεια για την όλη μεθόδευση Μητσοτάκη, για να γλιτώσει ο ίδιος, έτσι, η Ανδρέα Καψαμπέλη. Δεν θα γλιτώσει ούτε τον Βορύδη, ούτε τον Αβγενάκη, επειδή τον κρατάνε, θέλει να τους ξεπλύνει.
14: Στο τέλος θα μας πούνε ότι κάνανε σεξ δύο χελώνες και επειδή τρίφτηκε το καβούκι τους, δημιουργήθηκε μια σπίθα. Απ' τη σπίθα πήρε φωτιά το χωράφι, απ' το χωράφι πήρε φωτιά το δάσος, απ' το δάσος πήρε φωτιά όλο το βουνό και μετά από 1-2 χρόνια, αφού κάηκε όλο το δάσος στο βουνό, κάποιοι ξεκίνησαν να κάνουν δρόμους, σιγά σιγά να τοποθετούν μηχανήματα, σιγά σιγά να τοποθετούν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα. Και ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά πάρκα και γενικά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να συλλέγουν ρεύμα, να το στέλνουν στη Βουλγαρία, γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούν να φτιάξουν χώρους που θα αποθηκεύει το ρεύμα, να το στέλνουν Βουλγαρία και να το ξαναγοράζουμε εμείς από τη Βουλγαρία πανάκριβα, τριγωνική σχέση. Και να σας πουλάνε, ενώ εκμεταλλεύονται τα δικά σας βουνά, όλοι αυτοί οι ολιγάρχες, το ρεύμα πανάκριβο. Και να λέτε και ευχαριστώ. Και να με λέτε και εμένα τρελό όταν σας λέω ότι έχουν βγάλει άδειες στο χάρτη της ΡΑΕ για συγκεκριμένες τοποθεσίες και ότι δεν είναι τυχαίες όλες οι πυρκαγιές. Γιατί θέλουν το χρήμα να αρέει, γιατί στόχος τους είναι να γεμίσουν τις τσέπες τους. Δεν τους ενδιαφέρουν οι ανθρώπινες ζωές, δεν τους ενδιαφέρουν τα δάση και το περιβάλλον.
11: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
15: Είναι πλέον παραπάνω από προφανές ότι τα μηνύματα στο Μαξίμου από τις δημοσκοπήσεις δεν είναι καλά. Διαφορετικά, πώς να εξηγήσεις τις αυξήσεις από 60 έως 120% στους μισθούς των ανώτατων ιεραρχών, του Αρχιεπισκόπου συμπεριλαμβανομένου. Οι απλοί παπάδες, αυτοί που συνήθως βρίσκονται στο πλευρό των πιστών, παραμένουν σταθεροί στους μισθούς που διέπονται από το ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου. Για την ιστορία, ο μισθός του Αρχιεπισκόπου μετά την αύξηση θα εξακοντιστεί στα 5.170 ευρώ μηνιαίως από 2.600 ευρώ που είναι σήμερα. Η κυβέρνησή μας φροντίζει την παραμονή της στην εξουσία με κάθε τρόπο στη νέα ρευστή πολιτική εποχή που ζούμε και που αλλάζει ραγδί. Την ίδια ώρα, οι γιατροί της Ζακύνθου καταγγέλουν ότι τους έκοψε η περιφέρεια το επίδομα ενοικίου 450 ευρώ το μήνα. Οι χείρες και οι χείροι περιμένουν τον νόμο για να μην περικοπούν οι συντάξεις τους. Οι καταναλωτές περιμένουν να δουν κανένα ευρώ στην τσέπη τους και μετά τις 17 του μήνα. Και γενικώς, οι μονίμως ρηγμένοι άνθρωποι του καθημερινού μόχθου περιμένουν.
11: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
18: Ναι, γεια σας, για την γκαρσονιέρα τηλεφωνώ που είναι στο κέντρο της πόλης. Ναι, πόσα τετραγωνικά είναι γιατί δεν το γράφετε? 20. Α, ωραία, ναι, μην είναι και μεγάλο και χανόμαστε. Όταν λέτε ημιυπόγειο εννοείται ότι είναι υπερυψο... Α, ότι μοιράζεται μαζί με μια άλλη... Ναι. Με μια άλλη γκαρσονιέρα 20 και 20 μάλιστα. Το ενίκιο... 740. Λογικό για 20 τετραγωνικά καρσονιέρα υπόγεια, ναι. Ναι, να το κάνουμε 750, να είναι στρογγυλό. Α, θέλει και μια μικρή ανακαίνιση. Ναι. Την οποία θα... Α, θα επιβαρυνθώ εγώ. Ναι, μην πω μέσα και βαριέμαι να έχω κάτι να κάνω. 4 νίκια εγγύηση. Ναι. Μήπως θέλετε όλο το χρόνο καλύτερα εγγύηση για να ξεμπερδεύετε? Α, το σκέφτεστε. Πότε να τη δω? Όχι, όχι, δεν χρειάζεται να τη δω. Τέτοια ευκαιρία την κλείνω αμέσως.
11: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
19: Ενδιάσεκα. Ας ήσουν μπλεγμένοι με τη Ζήμεν, στην Νοβάρτης, να έχεις φάει καμιά 20 εκατομμύρια. Ας άφηνες ανθρώπους να καούν στις πυρκαγιές, να πνιγούν στις πλημμύρες, να θώνος.
20: Αυτό ξαναπέστε.
19: Δεν μπορώ, είναι μεγάλο.
21: Μαμά, γιατί δεν είναι μαμά.
11: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
22: Και ο Σωτήρης ο Μουστάκας και ο Στάθης ο Ψάλτης, όταν ήρθαν να παίξουν σε μένα, είχαν και οι δύο καρκίνο και το ήξεραν ότι θα πεθάνουν. Γι' αυτό και ο Σωτήρης είπε «Δεν θέλω να πάρω χρήματα». Και ο Ψάλτης όταν ήρθε να παίξει, είναι τρομερό δηλαδή για να λένε αυτά που λένε. Θέλω να σας πω για το Στάθη τον Ψάλτη. Ο Ψάλτης όταν ήρθε, διότι ήταν ένας ρόλος πάρα πολύ μικρός, μια σελίδας. Του είπα, Στάθη, είναι μικρό. Λέει, και τι σημασία έχει. Αλλά θέλω να βάζεις την ψυχή σου. Και μου είπε πάρα πολύ σοβαρά, μα γι' αυτό ήρθα, Γιάννη. Ήξερε ότι θα φύγει και ήθελε το τελευταίο του αποτύπωνα να τα αφήσει σε αυτή την ταινία. Γι' αυτό και όταν 2 μέρες πριν φύγει, όταν τον επισκέφτηκα στο νοσοκομείο και του δείξα αυτό που είχε κάνει, μου λέει, πώς με έκανες έτσι αψηλό, Γιάννη? Και του λέω, μα είναι η ψυχή σου αψηλή. Και έφυγα και μετά μπήκε η κόρη του και της είπε η Μαρία, θα το ακούει τώρα, να πάει να δεις αυτή την ταινία όταν θα παιχτεί, γιατί θα είσαι πολύ υπερήφανη για τον μπαμπά σου.
23: Προδοσία. Σχάτη προδοσία. Αυτό λέγεται. Έτσι είναι. Δεν μπορείς να προδίδεις έναν ολόκληρο λαό ότι δεν θα πεις στο μνημόνιο και ξαφνικά βγαίνεις από το λιξούρι και μας ανακοινώνεις ότι μπαίνουμε στο μνημόνιο. Γιατί? Δεν υπήρχαν άλλες λύσεις. Δεν μπορούσες, κύριε Παπανδρέου, να βρεις άλλες λύσεις και μας έριξες σε αυτή την κατάντια να είμαστε ξεφτελισμένοι παντού και να βγαίνεις και να λες στο εξωτερικό ότι οι Έλληνες είναι τεμπέλιδες, είναι χαραμοφάιδες, είναι εκείνο, είναι τάλο. Άρα δεν είσαι Έλληνας. Είσαι από αμερικάνικο εδίο. Δεν είσαι Έλληνας.
24: Τώρα με τις καινούργιες ταυτότητες, με τις ηλεκτρονικές και τα μικροτσίπ, θα αλλάξουν όλα. Θα μας δώσουν ένα νούμερο που θα είναι το καινούργιο αφημί μας, αριθμός φακελωμένου μαλάκα. Θα γνωρίζουν τα πάντα για μας. Πω, εγώ σε μικροτσίπ δεν μπαίνω, φοβάμαι. Ποιοι είναι αυτοί που θα γνωρίζουν τα πάντα για μας? Μας προέκυψε αρία φιλή ξαφνικά. Τι είμαστε, πρόβατα? Ό,τι θέλουν μας κάνουνε. Ποιοι είναι αυτοί? Στο διάλογο εκεί πέρα. Για το καλό μας λέει. Ωραία, δεν τα αφήνει τα πούστικα.
25: Έχεις καινούργια ταυτότητα?
26: No, no, I haven't, because I was in London this time.
25: Πού είσαι, ρε? Αχέφθε! Αχώ σε Λόντρε! Δεν ξέρω, ρε, αυτά μου λέει, αυτά σου λέω, γράφτα και τελείωνε!
27: Κάνατε μια Ελλάδα να είναι στημένη στην τηλεόραση. Να βλέπει σε μια φάρμα 15 βλαμμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό, ποιο πολιτισμό! Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές, βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράδειλους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμείς γάναμε το Θεμιστοκλή και το Μυρτιάδη που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε το Βενιζέλο και τον Μπάγκαλο που κατατρόπωσαν 500.000 Γουρνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω και ένα δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την καταντήσατε?

0: σκίσουμε. Αλλά πες μου στο Θεό σου, το διάολο τι τον ήθελες μέσα.
1: Πάει ρε τέτα, δεν πάει.
2: Πάει, μην τον ακούς πως δεν πάει.
1: Διάολος είναι αυτός, πάει παντού.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ο σιωνιστής Μητσοτάκης έδωσε εντολή στον σιωνιστή Βέβια, μετά από συνεννόηση με τον σιωνιστή Μακρόν, να παραδώσουν 80 ελληνικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας στον σιωνιστή Ζελένσκι. Όμορφος κόσμος ηθικός, αγγελικά πλασμένος Έλληνες. Ξυπνήστε.
5: Εδώ τώρα το κόλπο είναι στημένο και ήρθαν ορδές ανθρώπων οι οποίοι βιάζουν την πατρίδα μας. Ένα το κρατούμενο και δύο τώρα γράψε το αυτό. Πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια ο Τουρκού Ντοζάλ, ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, είχε πει «Για να τελειώνουμε με τους απέναντι θα τους ρίξουμε 2 εκατομμύρια μουσουλμάνους» και έσβησε η Ελλάδα. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό το έγκλημα διαπράττουν. Δηλαδή, εξισλαμίζουν την πατρίδα μας και κάποια στιγμή σε 10 χρόνια, επειδή αυτοί γενοβολάνε και σαν κουνέλια, δεν θα υπάρχει Ελλάδα, δεν θα υπάρχουν Έλληνες, δεν θα μιλούμε τη γλώσσα αυτή εδώ. Θα σε αναγκάσουν λοιπόν να ζήσεις κάτω από άλλες συνθήκες. Και εγώ δεν θέλω να το επιτρέψω, διότι την πατρίδα μου την αγαπώ λίγο παραπάνω από την οικογένειά μου.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Καταρχάς, το κράτος μας, έτσι όπως δημιουργήθηκε το 1975, το Σύνταγμα του 1975 δεν το ψήφισαν ποτέ οι Έλληνες. Το έφερε μαζί του ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, την εισαγόμενο δωτό, θα έλεγα, Σύνταγμα. Πέρασε από μια βουλή, η οποία από βουλή και όχι από δημοψήφισμα, και αυτό έχει αξία, διότι θυμάστε, για να πέσει η Βασιλεία υπήρχαν δημοψηφίσματα. Για το Σύνταγμα πέρασε από μια δράκα ανθρώπων. Είναι το Σύνταγμα του κοινοβουλευτισμού της ολιγαρχίας που έχουμε σήμερα, το οποίο γέννησε αυτό τον νεποτισμό, αυτή την ιδέα, ξέρετε, του Κοντζαμπάση. Ο Κοντζαμπάσης, πάμε τώρα και ιστορικά, ο Κοντζαμπάσης από Τουρκοκρατία ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μάζευε τους φόρους για τον Σουλτάνο και ήταν κατά της Επανάστασης, διότι θέλει να κρατήσει αυτά τα προνόμια, κατέστρεφε την τοπική κοινωνία, την εκμεταλλευότανε. Αυτός ο Κοντζαμπάς είναι ο ολιγάρχης του σήμερα, είναι ο βουλευτής του κοινοβουλευτισμού του σήμερα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει πελατειακά, όπως ακόμα και τώρα, χωρίς ντροπή παραδέχονταν ότι θέλουμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να διαμεσολαβήσουμε, γιατί δεν δουλεύει το κράτος, παρόλο που είμαστε κυβέρνηση από το 19, άρα πρέπει να μεσολαβήσουμε από τη στιγμή που το κράτος είναι διαλυμένο για να πάρει κάτι η περιφέρειά μας. Αυτός είναι ο Κοντζαμπάσης. Αυτή είναι η διαφθορά και ο νεποτισμός, η ευνοιοκρατία. Ένα μοντέλο το οποίο βασίστηκε στην Οθωμανική κουλτούρα και στην επικράτηση δυστυχώς των Κοντζαμπάσιδων έναντι των οπλαρχηγών που πέτυχαν την Επανάσταση. Είναι ιστορική η λόγη.
7: Ευχαριστούμε για το ιστορικό κλείσιμο και για την ανάλυση συνολικά.
6: Βεβαίως. Με τα χαράς.
8: Τι μου λες, δε Γκρούεζα. Εσύ είσαι του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ. Ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι.
9: Φυσικά είμαι.
8: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα.
9: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
8: Και τι δουλειά κάνεις, δε Γκρούεζα.
9: Ορίστε.
8: Λέω εξωκομματικός, λέω πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι.
9: Ποιο. Ποιο λέω Αναγία μου, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
8: Κατάλαβα, ρε Γκρούεζα.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Είναι κανονική καμόρα, κανονική μαφία, κανονικό παρακράτος. Το παρακράτος του Μητσοτάκη με υπογραφή και σφραγίδα Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Η χώρα είναι πραγματικά απόλυτα διαλυμένη. Δεν παράγει πλέον σχεδόν τίποτα. Δεν παράγουμε τίποτα εκτός από μαφιόζους. Δεν παράγουμε καν πρέζα και είμαστε η φτηνότερη τιμή πρέζας στο πεζοδρόμιο. Πού τη βρίσκουν παράγει. Δεν παράγουμε τίποτα. Επίσης η χώρα είναι απολύτως επικίνδυνη. Η χώρα ζει στο χάος. Για την ακρίβεια, οι πολίτες στη χώρα ζουν στο χάος. Από κάθε άποψη. Στη χώρα που δεν βγαίνει ο μήνας, επικρατεί χάος. Στη χώρα που το εσωτερικό χρέος έφτασε 111 δις. 111 δις. Το εξωτερικό έχει περάσει τα 420. Δεν γίνεται να επικρατήσει τίποτα άλλο εκτός από χάος, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Στη χώρα που οι άνθρωποι δουλεύουν περισσότερο από όλους. Στη χώρα που οι άνθρωποι αμείβονται λιγότερο από όλους. Στη χώρα που τα προϊόντα είναι πανάκριβα περισσότερο από πουθενά αλλού, δεν γίνεται τίποτα άλλο να επικρατήσει εκτός από το χάος. Στη χώρα που τα τρένα πηγαίνουν αντίθετα, έχει έρθει ήδη το χάος. Στη χώρα που τα ΜΑΤ βαράνε κάτω στο πεζοδρόμιο ανθρώπους οι οποίοι τους λείπουν μέλη. Άνθρωπος με ένα πόδι να το βάζει κάτω, ματατζής να το βαράει. Ζούμε το χάος. Η χώρα είναι Mad Max. Στη χώρα που υπάρχουν 1 εκατομμύριο καλάσνικο φαδήλωτα και το ξέρει το κράτος, έχει έρθει το χάος. Στη χώρα που μπορεί να μπει οποιοδήποτε στο σχολείο και να απειλήσει τον δάσκαλο για τον βαθμό που έβαλε στο παιδί του και να τον τραμπουκίζει μέχρι να πεθάνει, ζούμε στο χάος. Όλη η χώρα είναι χάος. Γιατί νομίζετε τόσα χρόνια που κάνουμε αυτό που κάνουμε, κλείνουμε λέγοντάς σας να προσέχετε? Τι άλλο μπορείς να κάνεις?
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Προδότη αν θέλει να Μητσοτάκη, ποια είναι η παρακαταθήκη του Κεμάλ? Οι φρικαλαιότητες εναντίον του ελληνισμού, οι σφαγές και οι γενοκτονίες εναντίον των Ελλήνων. Μιλάμε για μια εντελώς ανθεληνική εμετική δήλωση. Απορώ με τους υποστηρικτές του πως δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα και δεν έχουν καταλάβει ότι θέλει να τους αφανίσει. Ξυπνήστε, μισεί τον ελληνισμό βαθύτατα και θέλει να μας αφανίσει. Πρέπει να τον διώξουμε το συντομότερο δυνατόν από το τιμόνι της χώρας. Ξυπνήστε, σας μισεί, είναι προδότης ανθέληνας.
13: Λοιπόν, σήμερα βρίσκομαι σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Σήμερα έχω χάσει μια αγαπημένη μου φίλη από τη Θεσσαλονίκη, η οποία μετά το τέταρτο εμβόλιο δεν ξανασηκώθηκε ποτέ. Τη μία οι αναπηρίες της, τα πόδια της, την άλλη τα δέκατα, την άλλη λοιμόξη του αναπνευστικού, την άλλη ένα σωρό προβλήματα αμέσως μετά το τέταρτο εμβόλιο. Εσείς που χαθήκατε, δεν παίρνετε χαμπάρι σήμερα? Δεν καταλαβαίνετε πόσοι άνθρωποι ξαφνικά αρρωσταίνουν και πεθαίνουν? Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό που έχω να πω. Η ΕΜΑ είχε ανακοινώσει, είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, που αναφέρονται στα γνωστά εμβόλια που γινόταν κατά το διάστημα που υπήρχε ο COVID, αναφέρει μέσα για καρδιοπάθειες ως παρενέργειες και το απαγορεύει και στα παιδιά. Εσείς όμως βάζετε προστήματα και είχαμε πολύ αυστηρά μέτρα. Λοιπόν, για βγάλτε λοιπόν εκείνο το αντίδοτο, όπως ξέρετε εσείς που γνωρίζετε, όταν εγκρίνεται ένα φάρμακο, πάντα σε όλα τα φάρμακα υπάρχει και το αντίδοτο. Λοιπόν, αφήστε αυτά τα μυστικά κατά μέρος, βγάλτε το αντίδοτο να σωθεί ο κόσμος, να γυρίσει αντίστροφα όλο αυτό. Ωραία κάνατε την πίσνα σας, ωραία αρρωστήσατε τον κόσμο, βγάλτε το αντίδοτο.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Συνταρακτική αποκάλυψη! Δείτε τι κοία, κοινή υπουργική απόφαση, πέρασε ο Κομανέτσι στις 11 Αυγούστου του 2025 στα Μουλοχτά μέσα στο 15 Αύγουστο, για να μην το αντιληφθεί κανείς. Έδωσε την δυνατότητα σε ιδιώτες ιδιοκτήτες κλινικών, υποκρυπτόμενοι πίσω από την ιδιότητα του γιατρού ως φυσικά πρόσωπα, να μισθώνουν τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις των δημόσιων νοσοκομείων για να διενεργούν χειρουργία, όπου αυτές οι άδειες χορηγούνται είτε από τους διοικητές είτε από τους πρόεδρους των νοσοκομείων, όπου οι περισσότεροι από αυτούς έχουν διοριστεί από τον Κομανέτσι. Και έτσι λοιπόν ο Κομανέτσι μετέτρεψε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ένα ιδιωτικό του μαγαζάκι, όπου είμαι σίγουρος ότι αρπάζει πολλά εκατομμύρια ευρώ σε μίζες μέσα από αυτήν την άκρος αντισυνταγματική διαδικασία. Γι' αυτό ο Κομανέτσι κάνει σουλάτσο σε όλα τα νοσοκομεία και στείνει σο και φανφάρες με στολισμούς για να προσελκύει ιδιώτες επενδυτές. Και στη νίκαια που πήγε του χαλάσανε τη σούπα και τη δουλίτσα. Γι' αυτό αντέδρασε τόσο έντονα. Αυτός είναι ο δήθεν υπουργός υγείας, ο μεταρρυθμιστής που σας παρουσιάζουν οι μοσχοπληρωμένοι δημοσιογραφίσκοι των εξαγορασμένων τηλεοπτικών καναλιών. Ο χειρότερος υπουργός υγείας της μεταπολίτευσης διέλυσε πλήρως το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο και δωρεάν στον κάθε Έλληνα πολίτη, διότι για τον Κομανέτσι δεν έχουν σημασία οι ζωές των Ελλήνων πολιτών, αλλά το κέρδος.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Όλα τα μέσα ενημερώσεως επί ένα χρόνο και χθες ειδικά, υπερπροβολή του κυρίου Τσίπρα. Τον θέλουν, τον χρειάζονται στο Μαξίμου. Είναι απαραίτητος. Ποιος? Ο άνθρωπος που πρόδωσε τη Μακεδονία και η Νέα Δημοκρατία εφαρμόζει την προδοσία της Μακεδονίας. Και εδώ είναι το θράσος του ανδρός να ομιλεί για πατριωτισμό ο προδότης της Μακεδονίας. Να ομιλεί για πατρίδα αυτός που έλεγε ότι η Ελλάδα δεν έχει σύνορα.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Υπάρχει όρος μέσα στη σύμβαση, αυτός που ακούσατε, ότι υπάρχει παραίτηση ρητή από οποιαδήποτε ένσταση εθνικής κυριαρχίας και από οποιαδήποτε άλλο λόγο. Αυτό τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Ότι μπορεί ο δανειστής, εάν καθυστερήσω με έναν όρο, και τα αναλύει και αλλού αυτά ο ίδιος, γιατί όλα τα έβαλε μέσα για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, μπορεί να κατάσχει αν θέλει την Ακρόπολη, μπορεί να κατάσχει ένα νησί, μπορεί να κατάσχει την πολεμική αεροπορία, μπορεί να κατάσχει τα οπλικά συστήματα, μπορεί να κατάσχει μια περιοχή παραμεθόρια που την έχουμε για αμυντικό σκοπό. Δεν μπορεί η Ελλάδα να πει όχι. Δυστυχώς αυτές οι συμβάσεις είναι κατατεθειμένες στην Βουλή των Ελλήνων και δεν τις αναφέρει κανένας, ούτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε τα μεγάλα συγκροτήματα εφημερίδων, ούτε η πολιτική, ούτε κανένας από τους 300. Οι συμφωνίες αυτές είναι συμφωνίες ντροπής. Νομίζω η κυριαρχία σημαίνει για ένα κράτος όπως τη σημαίνει το ζωντανό σώμα για τον άνθρωπο. Χωρίς ζωντανό σώμα δεν υπάρχει άνθρωπος. Το ίδιο δεν υπάρχει χωρίς κυριαρχία και κράτος. Οι συμφωνίες αυτές παραβίασαν θεμελιώδεις, όλες τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και του συντάγματός μας, που είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας παραβιάζει όλες τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Όταν έχουμε οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τον οποίο έχουν αλώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το μεγάλο κεφάλαιο. Ουδέποτε στην ιστορία της ανθρωπότητας μια εξουσία ανώνυμη κεφαλαίου, άγνωστη, αυτή που κρύβεται, και εμείς είμαστε ραγιάδες εδώ. Ασφαλώς η Ελλάδα δέθηκε χειροπόδιαρα. Δεν είναι πια ανεξάρτητη. Οι συμβάσεις αυτές είναι ανυπόστατες. Η Τρόικα έρχεται παράνομα εδώ και όλα είναι de facto πραξικοπηματική εξουσία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να σας πω ότι οι συμφωνίες αυτές υπεγράφησαν από την ελληνική κυβέρνηση και από τα 15 κράτη της καρδιάς του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Όπως λέμε, δεν πέρασαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν πέρασαν από το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν πέρασαν από τη Βουλή και δεν ψήφισε ο κόσμος κατά παράβαση του Συντάγματος. Το Σύνταγμα έγινε κουρέλι. Το Σύνταγμα προβλέπει 2 κυρώσεις σε αυτού του είδους συμβάσεις με 180 βουλευτές. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι συμφωνίες με παραίτηση από την κυριαρχία του κράτους δεν μπορεί να ψηφιστεί ούτε από τους 300.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ραγιάδες εσείς. Ραγιάδες και τα παιδιά σας. Ραγιάδες και τα παιδιά του παιδιού σας.
3: Και γιατί ψηφίζεις τους ανθρώπους οι οποίοι σε ταλαιπωρούσε, κοροϊδεύουν 4 χρόνια και μετά τους ξαναψηφίζεις και σου καίνε την πατρίδα και ξανά τους δίνεις δύναμη? Γιατί ξαναδίνεις δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους? Γιατί?
0: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
4: Ξέρετε τι ετοιμάζουν για την Ακρόπολη, την Κνωσό, τους πιο ιερούς χώρους της χώρας? Ένα τυποκατάλογο. Η κυβέρνηση ξαναχτυπά. Μετά τα τραπεζώματα πάνω στα αρχαία, τώρα βάζει στο τραπέζι τον πιο ιερό μας πλούτο. Τα πολιτήρια των μεγαλύτερων αρχαιολογικών χώρων της χώρας. Και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Η αρχή του τέλους για το δημόσιο έλεγχο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με αυτό το έγγραφο που αναρτήθηκε στη Διάβια, ο Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πολιτιστικών Πόρων του Υπουργείου Πολιτισμού ζητά μελέτη για την εκτίμηση της μισθωτικής αξίας 21 πολιτηρίων. Δηλαδή, βάζουν τιμή στα πολιτήρια της Ακρόπολης, της Κνωσού, της Αρχαίας Αγοράς, των Δελφών, της Ολυμπίας, του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, της Λότζιας Ρεθύμνου και πολλών άλλων. Πιο χρυσοφόροι χώροι της Ελλάδος, οι χώροι που ανήκουν σε όλους μας, μπαίνουν στον κατάλογο προς παράδοση σε ιδιώτες. Με αντάλλαγμα, ένα μηνιαίο μίσθωμα. Μιλούν για αξιοποίηση. Στην πραγματικότητα μιλάμε για εκποίηση. Και μάλιστα από ένα οργανισμό, τον ΟΔΑΠ, που έχει αφαιθεί να καταρρεύσει από την υποστελέχωση, ακριβώς για να εμφανιστεί μετά ο σωτήρας ιδιώτης. Έτσι φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν πολιτήρια σε αρχαιολογικούς χώρους που οι εργαζόμενοι δεν πληρώνονται από δημόσιο, αλλά από ιδιωτικές εταιρείες. Και τώρα συζητούν ακόμα και τη δημιουργία ανώνυμης εταιρείας πολιτισμού για να διαχειρίζεται ό,τι θεωρούν την κότα με τα χρυσά αυγά. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να μετατραπεί η πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος σε franchise. Ο πολιτισμός δεν είναι εμπορικό προϊόν. Δεν είναι φιλέτο. Δεν είναι ακίνητο προς μίσθωση. Άμεση λοιπόν απόσυρση του σχεδίου. Πλήρης διαφάνεια. Ενίσχυση του ΟΔΑΠ με προσωπικό και πόρους. Και βέβαια δέσμευση ότι τα έσοδα των αρχαιολογικών χώρων θα επιστρέψουν ολόκληρα στη δημόσια αρχαιολογική υπηρεσία. Γιατί αν αφήσουμε να χαθεί αυτό το πράγμα, δεν θα μείνει τίποτα να υπερασπιστούμε.
5: Να πω το μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι, κοινωνικά. Είναι η κομματική χούντα που δυναστεύει τη χώρα εδώ και πάρα πολλές εκατονταετίες. Λέγαμε για τον Μακρυγιάννη εκτός συνέντευξης πριν, τον οποίο τον έχω απαγγείλει στο τρίτο και για να το μάθω, δύσκολο κείμενο, κάθισα και το διάβασα πάρα πολλές φορές. Περιγράφει μια κατάσταση το 1800, αρχές του 1800, η οποία είναι ακριβώς η ίδια, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οι ίδιοι κατσαπλιάδες, τα ίδια κομματόσκυλα, οι γη τους, οι δοσύλλογοι. Δηλαδή μας κυβερνάνε τώρα τα παιδιά των δοσυλλόγων που ήταν με τους Γερμανούς. Οι ίδιοι κυβερνάνε.
6: Έχετε πει ότι είστε κομμουνιστής παλαιάς κοπής. Ναι, μπορείτε έτσι να μας εξηγήσετε αυτό το όρο.
5: Αυτό ακριβώς. Είμαι κομμουνιστής χωρίς ιδιοτέλεια, γιατί αυτοί που βλέπουμε δεν είναι κομμουνιστές. Είναι ιδιοτελείς. Τα αριστερά κόμματα είναι η γάγκρανα του ελληνισμού, του νέου ελληνισμού. Ειδικά το ΚΚΕ είναι μια μασονία, είναι μια σέχτα, ας πούμε, σφαγιδοκράτες τους λέω. Δεν μπορούν αυτοί οι εχοβάδες, ας πούμε, του Περισσού, που έχουν πάρει τις σφραγίδες, γιατί πέρα ο πατέρας μου και όλη η οικογένειά μου πεθάνανε στον εμφύλιο. Τη ζωή μας πρέπει να την πάρουμε στα χέρια μας. Δεν μπορούν τα κόμματα. Δεν έχουμε δημοκρατία. Δεν ζητάμε δημοκρατία. Μπορεί να είμαι κομμουνιστής παλαιάς το κοπής, αλλά είμαι αντισταλινικός. Δεν ζητάμε δημοκρατία. Δημοκρατία δεν έχουμε τώρα. Τώρα έχουμε τηλεπαιχνίδι. Έχουμε 50 έδρες μπόνους. Δεν υπάρχει δημοκρατία με μπόνους. Για ποιο λόγο 50 έδρες μπόνους? Δηλαδή φτιάχνουν κάθε φορά ένα εκλογικό σύστημα το οποίο καταργεί τη δημοκρατία. Δεν υπάρχει ισονομία.

0: Καβάδια,
1: λιμάνια τα πούλησαν. Τα αεροδρόμια τα πούλησαν. Τους εθνικούς δρόμους, τα διόδια τα πούλησαν. Τους ιδιοδρόμους τα πούλησαν. Τους πούλησαν. Το νερό το πούλησαν. Το ρεύμα το πούλησαν. Τις τηλεπικοινωνίες το πούλησαν. Τα ΕΣΥ το διέλυσαν. Τα ακίνητα του δημοσίου τα πούλησαν. Το δημόσια έργα τα ανέθεσαν για να τα ξεπουλήσουν. Τα ασφαλιστικά ταμεία τα λαϊλάτισαν. Τα σούπερ μάρκετ τα πούλησαν. Την αγροτική παραγωγή την κατέστρεψαν. Τις βιοτεχνίες εξαφάνισαν. Τη γεωργία την ρήμαξαν. Τη βιομηχανία την έσβησαν. Τη Μακεδονία την πούλησαν. Την παιδεία την ξεπτύλησαν. Τα ίδια έτοιμα και τις παραδόσεις και τις αξίες τα αφάνισαν. Οι πολίτες δεν έχουν πλέον ασφάλεια, δικαιοσύνη.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η σάτιρα χωράει στους στίχους των τραγουδιών, όπως είναι, ας πούμε, τώρα για παράδειγμα τον Παναγιώτη.
4: Όχι τώρα, όχι τώρα, γιατί τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα πολιτικά. Τώρα είμαστε δηλαδή σε μια χούντα που απαγορεύεται ακόμα και να πεις οτιδήποτε στο τραγούδι. Πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ, μην παραξηγηθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Παιδιά, συγγνώμη, εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια. Είμαστε, σεβόμαστε πάρα πολύ την πολιτική κατάσταση και δεν θα πούμε τίποτα τέτοιο έτσι να ενοχληθεί ο πρώτος Άλτε.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Εδώ είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Γιατί τα φανς στην Ελλάδα έχουν έδρα στην Ισλανδία, ξέρει κανένας εδώ μέσα? Κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει. Γιατί τα... Όχι για τη φορολόγηση. Όχι, δεν είναι θέμα εφορίας. Καμία εφορία. Όχι. Διότι η Ιρλανδία εξαιρείται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ζήτησε εξαίρεση. Και δεν μπορεί να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε τίποτα από αυτά. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Τα φανς που κατατρώγουν τις σάρκες των Ελλήνων, τα σπίτια των Ελλήνων, τα οποία λειτουργούν χωρίς αφημί στη χώρα μας, παρανόμως, και για τα οποία η δικαιοσύνη, ο Άρος Πάγος, σε 8 μόνο μέρες απεφάθη ότι όλα βαίνουν καλώς, λειτουργούν στην Ιρλανδία, γιατί δεν έχει δικαιοδοσία αμεσότατη παρέμβασης η Ευρωπαία Εισαγγελέα. Στα πρακτικά της Βουλής, όλα τα στοιχεία για την Ευρωπαία Εισαγγελέα που να τις ανάψουμε όλοι από ένα κερί ή όλοι να λέμε μια καλή κουβέντα για αυτή τη γυναίκα, γιατί έσπασε το απόστημα της διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Τα έμαθες για το νέο νομοσχέδιο για την αρπαγή του νερού, όπως έγινε και με το ρεύμα που ιδιωτικοποιήθηκε και το σπάσανε σε εταιρείες και σε γεμίσανε με πολύχρωμα τιμολόγια και γίναμε όλοι ένα τσίρκο. Άκου τώρα τι γίνεται με το νερό. Πριν 3 μέρες ολοκληρώθηκε η διαβούλευση μόλις 10 ημερών του νομοσχεδίου για την επέκταση της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Τι προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο? Προβλέπει υποχρεωτική μεταφορά όλων των υπηρεσιών ίδρευσης, αποχέτευσης αλλά και άρδευσης από Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Φωκίδα στην ΕΙΔΑΠ και από Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική στην ΕΙΑΘ. 2 εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο ΑΕ βάζουν στο χέρι όλη τη δημοτική και δημόσια περιουσία, δίκτυα, δεξαμενές, φράγματα, γεωτρήσεις, αγγλιοστάσια, καθαρισμούς που ανήκουν στους πολίτες κάθε περιοχής, κάθε τόπου στην Ελλάδα. Θα απορροφήσει τους οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων που αποτελούν συνεταιριστικούς φορείς των αγροτών που διαχειρίζονται τα νερά, τα δίκτυα άρδευσης, με την περιουσία τους να έχει δημιουργηθεί από τους ίδιους τους αγρότες. Οι 2 αυτές εταιρείες ΑΕ που είναι εισαγμένες στο χρηματιστήριο αναλαμβάνουν και την άρδευση των καλλιεργειών χωρίς απολύτως καμία γνώση. Οι αποφάσεις για καθημερινά τοπικά θέματα των εκάστοτε περιοχών θα λαμβάνονται από αυτές τις εταιρείες που θα λογοδοτούν μόνο στους μετόχους τους και όχι στους πολίτες, στην τοπική κοινωνία. Ξεχάστε τον ανταγωνισμό. Γιατί? Γιατί η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕΗ σε έναν τομέα φυσικού μονοπωλίου δεν θα υπάρχει πλέον πραγματικός ανταγωνισμός. Η έγκριση των τιμολογίων, των επενδυτικών σχεδίων και περιουσιακής βάσης από ανεξάρτητη αρχή απομακρύνει τις κρίσιμες αποφάσεις από τα αιρετά όργανα και περιορίζει τον άμεσο πολιτικό και κοινωνικό έλεγχο. Και φυσικά έχουμε αυτή την αόριστη έννοια της λειψιδρίας που υπάρχει μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο. Έκτακτη ανάγκη λειψιδρίας, η οποία καταργεί τις συνήθεις εγγυήσεις ελέγχου και δημοσιότητας για να κατευθύνει τις συμβάσεις σε συγκεκριμένους αναδόχους. Τα πράγματα είναι πάλι για ακόμα μία φορά πολύ δύσκολα. Ένα νομοσχέδιο που κατατέθηκε νύχτα μέσα στον Ιούλιο, χωρίς χρόνο για διαβούλευση, περιορισμένο χρόνο διαβούλευσης. Καταλαβαίνετε τι πάνε να κάνουν ξανά. Το περάσαμε με το ρεύμα. Αρθρογραφούσα ήδη ένα χρόνο πριν, ακριβώς ένα χρόνο πριν, το 2025, τον Ιούλιο του 2025, και έγραφα τότε. Το νερό είναι το επόμενο εμπόρευμα. Πλέον όλα τα αντιμετωπίζουν ως εμπόρευμα. Τις ζωές μας ως εμπόρευμα. Τα κοινωνικά μας αγαθά που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα, τα αντιμετωπίζουν ως εμπόρευμα. Όλα για αυτούς είναι εμπόρευμα. Μην γίνεις σαν κι αυτούς. Μην αντιμετωπίζεις τα πάντα ως εμπόρευμα. Μην αδιαφορείς. Ασχολήσου. Εναντιώσου. Το νερό θα έρχεται ακριβότερα στο σπίτι σου. Όπως έγινε και με το ρεύμα. Αντέδρασε.
0: Μαυρογελούριος, Αγροτική Ακαδημία.
8: Και γεωργική σχολή θα κάνουμε. Και την βιομηχανοποίηση της αγροτικής παραγωγής θα επιδιώξουμε.
9: Μάλιστα.
8: Και τα οδικά δίκτυα θα πυκνώσουμε. Και τέλος πάντων, ως υπουργός της έργα του αγροτικής ανασυγκροτήσεως, υπόσχομαι. Τέλος πάντων, υπόσχομαι και τον εαυτό μου ακόμα να αναλώσω στην προσπάθεια της εξυψώσεως του βιωτικού επίπεδου του μέσου αγρότου.
9: Μάλιστα.
8: Καλά το πήγα και αυτό, ε.
9: Κύριε Υπουργέ. Να, κοίταξε. Ανατρίχιασε.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Αυτό μας απασχολεί στο Βόρειο Αιγαίο είναι η αυξανόμενη αποστατικοποίηση των νησιών. Η αποστατικοποίηση η οποία δεν συζητιέται.
11: Για δώσε μου μια εικόνα. Μιλάτε για τα όπλα τα οποία φύγανε και πήγανε στην Ουκρανία. Αυτά τα όπλα, τα οπλικά συστήματα δεν έχουν αντικατασταθεί. Γιατί αυτό που λέτε δεν είστε ένας τυχαίος. Είστε ο περιφερειάρχης, ο έμπειρος, ο εκλεκτός του λαού της περιοχής. Και είστε και ο πρώην πρίτανης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Λοιπόν,
10: βεβαίως.
11: Δεν έχουν αντικατασταθεί αυτά τα όπλα.
10: Μόνο και αν σας πω ότι ακόμη και τα κέντρα εκπαιδεύσεως νεοσυλλέκτων που ήταν εγκατεστρωμένα στο Αιγαίο και σε άλλα νησιά έχουν μετακινηθεί.
11: Και έχουν πάει,
10: δεν αντικαταστάθηκαν. Έχουν πάει στην κεντρική Ελλάδα.
11: Στην κεντρική Ελλάδα. Δεν έχει, ξαναλέω, δεν έχουν αντικατασταθεί τα όπλα που πήγαν στην Ουκρανία.
10: Από όσο γνωρίζω, όχι.
11: Από όσο γνωρίζετε, όχι. Αυτό είναι πολύ, πάρα πολύ βαρύ και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να το διευκρινίσει. Είναι πάρα πολύ βαρύ.

Είδατε το βίντεο από την Κοζάνη. Τρεις τεράστιες καφείς, 100 μέτρα ο καθένας, σονατίναξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Περιουσία του ελληνικού λαού. Παλιός εξοπλισμός, μας είπαν. Δεν τους χρειαζόμαστε πια. Δείτε όμως τι δεν μας είπαν. Το 23 η ΔΕΗ έβαλε 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια μονάδα λιγνίτη εκεί κοντά. 3 χρόνια μετά γκρεμίσανε τους εξκαφείς που θα τάιζαν το εργοστάσιο με λιγνίτη. Πρώτα επένδυσαν και μετά γκρέμισαν. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι σχέδιο. Και το σχέδιο είναι ξεκάθαρο. Εγκαταλείπουμε το ελληνικό καύσιμο και πάμε σε ξένο. Αφήνουμε το ρώσικο φυσικό αέριο και πάμε στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Το πληρώνουμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Για να βγάζουν λεφτά οι ολιγάρχες της ενέργειας και οι σύμμαχοι της χώρας. Μας έκαναν ενεργειακά εξαρτημένους από τους υποτιθέμενους συμμάχους. Και αυτή την εξάρτηση τη βάφτισαν πράσινη ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ολόκληροι νομοί που ζούσαν από το λιγνίτη πετάγονται στο δρόμο. Και τι μένει στη θέση τους? Ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά των ολιγαρχών της ενέργειας, data centers ξένων κολοσσών που δεν δίνουν δουλειές και αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. Φεύγει η παραγωγή και μένουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, ακριβότερο ρεύμα, χαμένες δουλειές, διαλυμένη περιφέρεια, εξάρτηση από τους ξένους. Όλα αυτά με μία ανατίναξη. Αυτό δεν είναι μετάβαση, είναι κατεδάφιση της παραγωγής, της περιφέρειας, της ενεργειακής μας αυτονομίας. Και είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο που πάλι κερδίζουν οι γνωστοί λίγοι. Γι' αυτό χρειάζεται μια αριστερά της ενότητας, του αγώνα και της ανατροπής. Για να σταματήσουμε την καταστροφή. Για να ζήσουμε επιτέλους σε μια χώρα που δεν θα τεινάζει στον αέρα το μέλλον της για τα κέρδη των λίγων και τα συμφέροντα των συμμάχων.

0: όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τσαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδελφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των Ντεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη, δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής. Γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε δύο χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρτς λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά, η εισαγγελέα πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη Μπάτσο Παπαδοδημοκρατία μας.
1: 80, ούτε ένα ούτε δύο, 80 αεροπλάνα της πολεμικής αεροπορίας, Μιράζ και F-16, ετοιμάζεται να δώσει ο σιωνιστής Δένδιας στο φιλαράκι του, τον επίσης σιωνιστή Ζελένσκι της Ουκρανίας. Ποιος θέλει για όλα αυτά? Εμείς, εσείς. Ποιος θέλει για την κατάντια αυτή, την κατρακύλα αυτή? Εμείς, εσείς. Αντί να δοθούν τα αεροπλάνα αυτά, προς 10 εκατομμύρια λέει το ένα τα πουλάει. Λες και είναι, τα βρήκα από τον παππού του ο Δένδιας. Έτσι. Αντί να τα δώσει στην Κυπριακή Δημοκρατία και να αποκτήσει Κύπρος Κυπριακή Πολεμική Αεροπορία, τα δίνει στον φίλο του και ομόδοξό του Ζελένσκι. Από σιωνιστή σε σιωνιστή. Η Ελλάδα βουλιάζει καθημερινά μέσα στα χέρια των σιωνιστών, μέσα στα χέρια της ανυπολιψίας, μέσα στην εγκατάλειψη, μέσα στην περιφρόνηση. Και εσύ, Έλληνα, δεν λες να ξεκουνηθείς. Θα δούμε. 6 Σεπτεμβρίου πάμε για Εθνοσυνέλευση, πάμε για Επανάσταση. Θα δούμε. Θα έρθεις ή και πάλι θα κρυφτείς.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα ευθύνες εσύ, γιατί είσαι Καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγιές για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο.

0: Γύρω στην κοινωνία.
1: Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι τα κάνανε. Τα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή τι είναι το βάουτσερ. Είπανε. Εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά. Ιδιωτικά. Να πληρώσεις κλινική, γιατρούς και τον λοιπά. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα εδώ του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΙΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στο γιατρό, αμοιβή για μία επέμβαση και στις κλινικές, φουλ. Γέμισαν οι κλινικές, δεν έβρισκες να χειρουργήσεις, πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές.
2: Πέρα από την πλάκα και πέρα από το ότι εγώ, ας πούμε, είμαι πολύ καλά και δόξα τω Θεώ για όλα αυτά που συνέβησαν, θέλω να κάνω μια δήλωση πάρα πολύ σοβαρή. Ότι σε αυτό το ευνομούμενο κράτος της ΕΕ και της ΟΝΕ που ζούμε όλοι, έχω να δηλώσω το εξής, ότι όποιος δεν είναι πλούσιος ή γνωστός, όχι επώνυμος ή ανώνυμος, γιατί όλοι είμαστε επώνυμοι, μπορεί να πεθάνει ήρεμα σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι σίγουρο.
3: Εννοείται κάτι για τη μεταφορά σας στην
2: Αθήνα. Εννοώ για τη μεταφορά και εννοώ γενικό για το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο είναι όλο κουρελέ.
3: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που
2: μας λέτε. Σας το λέω και σας το λέω υπεύθυνα. Το δημόσιο σύστημα υγείας είναι κουρελέ. Καταρχάς, το 166 ήρθε μετά από 3 τέταρτα. Κατά δεύτερον, μου σπάσανε το θώρακα. Κατά τρίτον, το νοσοκομείο των εφημερεύων που με πήγαν, δεν λέω το όνομα, δεν έχει σημασία, ούτε το γιατρό που με περιποιήθηκε και με έστειλε σε κομματώδη κατάσταση παραλίγο, δεν είχε εντατική μονάδα. Λοιπόν, το σύστημα υγείας γενικώς, όχι υπολειτουργεί, δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει. Που σημαίνει ότι αν δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση ή δεν είσαι γνωστός, μπορεί να πεθάνει ήρεμα και να μην σε πάρει καμπάρι τη μάνα σου.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μας ψεκάζουν από τον ουρανό για να μας ρίξουν αερομεταφερόμενα εμβόλια mRNA απευθείας στους πνευμονές μας. Δεν είναι πια θεωρία. Όλες αυτές οι τεράστιες καταιγίδες και οι ακραίες καιρικές συνθήκες είναι αποτέλεσμα γεωμηχανικής και chemtrails. Η παγκόσμια ελίτ προσπαθεί να μας το πουλήσει ως λύση για την εγκληματική αλλαγή, αλλά είναι απλώς μια ιστορία συγκάλυψης. Η πραγματική τους πρόθεση είναι γενοκτονική και το ξέρουμε εδώ και δεκαετίες από αποχαρακτηρισμένα έγγραφα. Τώρα ετοιμάζουν την επόμενη φάση, το AirVax. Πιλότοι που γνωρίζουν το σχέδιο το επιβεβαιώνουν, τροποποιούν αεροπλάνα για να μας ψεκάσουν με mRNA, παρακάμπτοντας την ανάγκη για τη συγκατάθεσή μας. Χιλιάδες άνθρωποι εμπλέκονται, από πιλότους μέχρι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όλοι δεμένοι με όρκους σιωπής. Τους λένε ότι σώζουν τον πλανήτη, αλλά στην πραγματικότητα μας δηλητηριάζουν με τοξικά χημικά. Αυτά τα αεροπλάνα φαντάσματα δεν εμφανίζονται καν στα ραντάρ πτήσεων. Υπάρχει όμως τρόπος να αντεπιτεθούμε. Είναι ένας ενεργειακός πόλεμος. Η λύση είναι η αναδιάρθρωση του εθερικού πεδίου. Οι πρόγονοί μας ήξεραν ότι ο εθέρας έχει δωδεκαεδρική δομή. Μπορούμε να την επαναφέρουμε μαζικά κατασκευάζοντας γεννήτριες οργόνης. Αυτές οι συσκευές από ρητίνη, μέταλλα και κρυστάλλους μετατρέπουν τη θανατηφόρα κνοτατιούς αρνητική ενέργεια σε θετική ζωοδόχο ενέργεια. Εξουδετερώνουν τις επιπτώσεις των chemtrails, του 5G και των ηλεκτρομαγνητικών επιθέσεων. Καθώς αλλάζουμε τις ενέργειες, αυτοί αρχίζουν να υπολειτουργούν γιατί έχουν άλλη δομή. Αυτός είναι ο πόλεμος που πρέπει να τους κάνουμε.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Καλά χαμός γίνεται στην Ελλάδα, παιδιά. Οι νεοδημοκράτες αποκαλούν τους πασοξίδες κλέφτες. Οι πασοξίδες τους νεοδημοκράτες κομπιναδόρους. Και ξέρετε, παιδιά, ποιο είναι το τραγικό, ε? Και οι μεν και οι δε έχουν δίκιο.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσουμε. Και γιατί μας βάλανε μέσα έτσι? Μας κάνανε να παίρνουμε δάνεια συνέχεια με υψηλά επιτόκια για να χρεωθούμε μέχρι βαθμό κακουργήματος, να μην μπορούμε ποτέ να ξεχρεώσουμε, για να μπορέσουν να πουλήσουν την πατρίδα μας. Και αυτή τη στιγμή πουλάνε την πατρίδα μας οι αγκύρτες, και σου λέω ότι θα ιδιωτικοποιήσουμε περιοχές που ανήκουν σε μένα, ρε. Ποιος σου δίνει το δικαίωμα, ρε, κέρατο βερνικωμένο πρωθυπουργέ της χώρας, να πούμε, που την έκανες χώρα της πλάκας, και εσύ και ο προηγούμενος και ο προπροηγούμενος, να πουλήσει την περιουσία τη δική μου? Από πού το πήρε το δικαίωμα, χαβαλέ? Να κατέβω στην πολιτική, τι σημαίνει αυτό? Να γίνω ένας από αυτούς? Να γίνω όμοιος δηλαδή με αυτούς τους οποίους εγώ κατακρίνω και καταδικάζω, οι οποίοι κάνουν κακή διαχείριση? Οι περισσότεροι κληρονομούν, ναι, αλλά είναι και πολλοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην πολιτική για να οικονομήσουν. Μπαίνουν και έχουν στην τράπεζα, ξέρω εγώ, 43.000 ευρώ, και όταν βγαίνουν από την πολιτική έχουν 43 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που σήμερα θα κάνουμε θα φέρουν αποτελέσματα αύριο. Άρα σήμερα πρέπει να πράξουμε, πρέπει να κινηθούμε για να είναι καλύτερο λίγο το άλλο.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Παράνομη κατοχή της Βόρειας Κύπρου συνεχίζεται. Και η σχέση μας με την Τουρκία περνάει και μέσα από την οριστική επίλυση του Κυπριακού, που για μας σημαίνει αποχώρηση όλων ανεξαίρετα των στρατευμάτων κατοχής. Διάλογο με την Τουρκία μέχρι τότε δεν μπορούμε να έχουμε, γιατί έτσι προδίνουμε τους αδελφούς μας στην Κύπρο. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε. Αλλά εάν σας πούν ότι με τη στάση μας αυτή διακινδυνεύουμε σύγκρουση με την Τουρκία, έχουμε μια απάντηση να δώσουμε. Μόνον μια Ελλάδα με ισχυρή θέληση, μόνο μια Ελλάδα αποφασισμένη, μόνο μια Ελλάδα με ένοπλες δυνάμεις άρτιες και σύγχρονες, μόνο μια Ελλάδα με ένα λαό που να πιστεύει το έθνος και στην πατρίδα, μπορεί και μάλιστα πραγματοποιεί, επιβάλλει την ειρήνη στο Αιγαίο. Η ειρήνη δεν είναι κάτι που κατακτιέται με υποχωρήσεις. Οι υποχωρήσεις ενθαρρύνουν τον εχθρό, τον αντίπαλο.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Ο Μητσοτάκης προσωπικά, ο ίδιος, έκλεισε τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια της Πτολεμαϊδας. Ο ίδιος. Αυτός την αίσθησε τη δουλειά. Και μετά έβαλε τον Μυτιλινέο να παίρνει το κάρβουνο από μας, να το πηγαίνει στα Σκόπια για να κάνουν με το δικό μας κάρβουνο ρεύμα στα Σκόπια και μετά να αγοράζει ο Μυτιλινέος το ρεύμα και να μας το πουλάει εδώ.
6: Δυστυχώς η ελληνική δημοκρατία εκφυλίστηκε σταδιακά σε μια φαρσοκομωδία με ευτελισμό των θεσμών, με ισχυρή διαπλοκή, με ισχυρή διαφθορά, με εξορία των Ελλήνων από τον ίδιο τους τον τόπο και με κυριαρχία δυνάμεων, προσώπων, συστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με την δημοκρατία.
7: Κάποτε θα ερχόταν η στιγμή για την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει τις ρίζες της, αφού δεν μπορεί να υπάρξει σαν αυτόνομη μονάδα χωρίς κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο. Αλλά και για την Ελλάδα η στιγμή να αποφασίσει αν θα μείνει απομονωμένη στις δικές της αξίες ή θα ενταχθεί σε ένα ευρύτερο σύνολο με ωφέλη πρακτικής φύσεως αναμφισβήτητα, αλλά και με τον κίνδυνο να λιωθεί η φυσιογνωμία της. Από αυτή την άποψη, το ομολογώ, είμαι απομονωτικός. Μια ζωή ολόκληρη αγωνίστηκα για αυτό που λέμε ελληνικότητα και που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τρόπος να βλέπεις και να αισθάνεσαι τα πράγματα. Είτε στην κλίμακα τη μεγάλη, είτε στην ταπεινή. Θέλω να πω είτε σε ένα Παρθενώνα, είτε σε ένα Λιθνάρι. Το παν είναι η ευγένεια, η ποιότητα, σε αντίθεση με το μέγεθος και την ποσότητα που χαρακτηρίζουν τη Δύση.
8: Αχ, άσε με τώρα, τι να λέμε τώρα. Υπήρχε, βρε παιδάκι μου, ευαισθησία, υπήρχε φαντασία, υπήρχε Ελλάδα. Πού είναι τώρα η Ελλάδα, πού πήγε, σας ερωτώ, πού πήγε ή μάλλον πού την πήγανε.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Τι σε φοβίζει σήμερα, ξέρω εγώ, τα κερατιά, η ανημερία.
8: Με φοβίζει η αδιαφορία του κόσμου για το ότι είναι τόσο εύκολη στο να αποπλανώνται από τον οποιοδήποτε τυχάρπαστο που παρουσιάζεται ως σωτήρας. Με φοβίζει το ότι ψάχνουν ακόμα για σωτήρες όταν θα έπρεπε να είναι απόλυτα βέβαιο ότι δεν υπάρχουν σωτήρες, αλλά υπάρχουν μόνο άνθρωποι οι οποίοι τους κλέβουν τη δύναμη και την εκμεταλλεύονται εις βάρος τους. Αυτό με φοβίζει, γιατί η κοινωνία μας πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και η παγκόσμια δικτατορία είναι πρώτον πυλών. Και αυτό που γίνεται τώρα εδώ με το μπλέξιμο των πολιτισμών, εκεί οδηγεί.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους.
3: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
5: Οι Lunatics, η κορυφαία ελληνική Pink Floyd Tribute Band, μετά από συνεχόμενες sold-out εμφανίσεις, επιστρέφει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας για ένα καθηλωτικό οπτικο-ακουστικό σόου που δεν πρέπει να χάσετε. Lunatics, the Greek Pink Floyd Tribute Band. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: 5% του ΑΕΠ για όπλα, μόνιμη σύγκρουση με τη Ρωσία και μια Ευρώπη που εκπαιδεύεται να ζει με τον πόλεμο. Ο Ρότζερ Βότερς τα λέει έξω από τα δόντια. Ο συνιδρυτής των Pink Floyd, Roger Waters, εξαπέλυσε νέα σκληρή επίθεση κατά της στρατιωτικής ενίσχυσης της Ευρώπης και της κλιμακούμενης αντιπαράθεσης με τη Ρωσία, προειδοποιώντας ότι οι δυτικές κυβερνήσεις σπρώχνουν τον κόσμο προς την καταστροφή, ενώ οι πολεμικές βιομηχανίες και οι πολιτικές ελίτ αποκομίζουν τεράστια κέρδη. Μιλώντας στην εκπομπή The Sanchez Effect του Rick Sanchez, ο Βρετανός μουσικός χαρακτήρισε εντελώς τρελές τις πιέσεις προς τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ για αύξηση των στρατιωτικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ. «Συχνά ρωτάω τον κόσμο, ξέρετε ποιοι είναι οι Ρώσοι? Κέρδισαν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για όνομα του Θεού. 25 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν για να σωθεί ο κόσμος και εσείς θέλετε πόλεμο μαζί τους? Πόσο ανόητο μπορεί να είναι αυτό?», δήλωσε μεταξύ άλλων. Ο Waters υποστήριξε ακόμη ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε κατά την άποψή του να είχε αποφευχθεί μέσω της εφαρμογής των συμφωνιών του Μίνσκ ή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κωνσταντινούπολη το 2022. Επιτέθηκε μάλιστα προσωπικά στον πρώην Πρωθυπουργό της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, λέγοντας «Στείλαμε τον πιο ανόητο άνθρωπο που υπήρξε ποτέ στη Βρετανική κυβέρνηση, τον Μπόρις Τζόνσον, για να πει στους Ουκρανούς ότι δεν πρέπει να κάνουν ειρήνη». Κατά τον μουσικό, οι ζωές Ρώσων και Ουκρανών θυσιάζονται για γεωπολιτικούς και οικονομικούς λόγους. «Γιατί πέθαναν όλοι αυτοί? Για τα χρήματα, μόνο για τα χρήματα», τόνισε, καλώντας τους πολίτες της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής να απαιτήσουν διάλογο αντί για ατελείωτη κλιμάκωση.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ήδη που στήρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού. 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια. 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
2: Για να ξεφύγεις από κάθε εξάρτηση χρειάζεσαι υποστήριξη. Έλα κοντά μας να σε βοηθήσουμε. Oasis. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Πρόληψη της εξάρτησης, δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος, επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχοκοινωνική και νομική συμβουλευτική. Oasis. Για να ξεφύγεις από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια. Από κάθε εξάρτηση. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Oasis. Βγες από το εγώ, έλα στο εμείς. Μοσκό 12, τηλέφωνα 508 598 και 9 και στο ίντερνετ www.oasis.org.gr.
3: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες θέατρον254.gr.
4: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, τι οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
5: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
6: Πολλές υπογραφές.
5: Τις
6: 30.000 θα τις
5: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
6: Φίλο σου.
5: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
6: Αριστοφάνη.
7: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
8: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
9: Όλοι μιλούν για τα αδέσποτα. Ελάχιστοι όμως μιλούν για εκείνους που έχουν την υποχρέωση να τα προστατεύουν και δεν το κάνουν. Ας ξεκινήσουμε από τα πιο απλά. Από εκείνα που κάποιοι θεωρούν λεπτομέρειες, αλλά για ένα αδέσποτο σημαίνουν ζωή ή θάνατο. Οι Δήμοι έχουν υποχρέωση να τοποθετούν τα ίστρες και σημεία παροχής νερού. Κι όμως, στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, αυτές υπάρχουν μόνο στα χαρτιά. Έτσι, το βάρος πέφτει στους εθελοντές. Στους ανθρώπους που βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να αγοράσουν τροφές και νερά, μόνο και μόνο για να βλέπουν την επόμενη μέρα κάποιον να πετάει τα μπολ, να καταστρέφει τις ταΐστρες και να στερεί από τα ζώα το δικαίωμα στην επιβίωση. Και όλα αυτά, ενώ ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Μετά έρχονται οι στηρώσεις. Το μοναδικό πραγματικά αποτελεσματικό μέτρο για να περιοριστεί ο αριθμός των αδέσποτων. Αντί όμως να εφαρμόζονται μαζικά, γίνονται με το σταγονόμετρο. Και όταν οι γεννήσεις πολλαπλασιάζονται, ποιος καλείται να πληρώσει ξανά το λογαριασμό? Οι ίδιοι άνθρωποι, οι εθελοντές, οι φιλοζωικές οργανώσεις. Εκείνοι που αντικαθιστούν το κράτος και τους δήμους, χωρίς μισθό, χωρίς στήριξη, χωρίς τέλος. Και οι πενταμελείς επιτροπές? Σε πολλούς δήμους είναι απλώς μια σφραγίδα σε κάποιο συρτάρι. Δεν συνεδριάζουν, δεν ελέγχουν, δεν αποφασίζουν. Και εκεί όπου λειτουργούν, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου βλέπεις το ίδιο πρόσωπο να είναι μέλος της Επιτροπής, περισυλλογέας, εκπρόσωπος φιλοζωικής και εκπαιδευτής. Ή συγγενικά πρόσωπα να αποφασίζουν το ένα για το άλλο. Αν αυτό δεν λέγεται σύγκρουση συμφερόντων, τότε τι ακριβώς λέγεται? Υπάρχουν δήμοι που δεν έχουν καν καταθέσει το υποχρεωτικό επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων. Κι όμως, συνεχίζουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ούτε παρατήρηση, ούτε κύρωση, ούτε πρόστιμο. Γιατί όταν πρόκειται για τα αδέσποτα, φαίνεται πως ο νόμος είναι προαιρετικός. Και μετά ακούμε την πιο εξοργιστική δικαιολογία. Έληξε η κτηνιατρική σύμβαση. Κι έτσι, ένα τραυματισμένο ζώο μένει στον δρόμο. Υποφέρει, αργοπεθαίνει, μέχρι να πεθάνει. Σοβαρά τώρα? Ο νόμος λέει ξεκάθαρα ότι η κτηνιατρική περίθαλψη των αδέσποτων πρέπει να παρέχεται αδιάλειπτα. Δεν σταματά επειδή ένας δήμος αμέλησε να ανανεώσει μια σύμβαση. Αναρωτιέμαι, αν ένας συγγενής του δημάρχου χρειαζόταν επιγόντως νοσοκομείο και του έλεγαν «δεν υπάρχει γιατρός γιατί έληξε η σύμβαση», θα το δεχόταν ως λογική απάντηση? Και ας πάμε στον περιβόητο περισυλλογέα. Σε αρκετές περιοχές εξακολουθεί να λειτουργεί με την νοοτροπία του παλιού «μπόγια». Ένα τηλεφώνημα από τον πρόεδρο ή τον κοινοτάρχη αρκεί για να εξαφανιστούν αδέσποτα από μια γειτονιά. Πού πηγαίνουν? Ποιος ελέγχει? Ποιος λογοδοτεί? Την ίδια στιγμή οι περισυλλογές γίνονται με ακατάλληλα οχήματα και από ανθρώπους χωρίς την απαιτούμενη εκπαίδευση. Και κανείς δεν συγκινείται. Και τώρα ας μιλήσουμε για τα καταφύγια. Για τους δήμους που δεν έχουν ούτε ένα, ενώ τα χρήματα υπάρχουν. Γιατί δεν προχωρούν? Γιατί βλέπουν την κατάσταση σε άλλους δήμους. Καταφύγια χωρίς άδεια λειτουργίας, χωρίς προσωπικό, χωρίς φύλαξη, χωρίς ανθρώπους να φροντίζουν καθημερινά τα ζώα. Καταφύγια όπου η πείνα, η εγκατάλειψη και η εξαθλίωση γίνονται καθημερινότητα. Και όταν έρθει η ώρα να αποδοθούν ευθύνες, σχεδόν ποτέ δεν αποδίδονται. Οι υποθέσεις χάνονται, οι ευθύνες εξαφανίζονται, οι αρμόδιοι αθωώνονται. Και το μήνυμα είναι ένα. Μπορείτε να συνεχίσετε, δεν θα σας αγγίξει κανείς. Και μιας και μιλάμε για αρμόδιους, ας μιλήσουμε και για τους αντιδημάρχους που αναλαμβάνουν τη διαχείριση των αδέσποτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις πρόκειται για ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με την προστασία των ζώων. Άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τα αδέσποτα σαν πρόβλημα που πρέπει να εξαφανιστεί και όχι σαν ζωές που πρέπει να προστατευτούν. Και τελικά, τι μπορεί να περιμένει κανείς όταν ακόμη και από την ίδια την πολιτεία δίνονται εικόνες που προκαλούν τουλάχιστον προβληματισμό? Όταν εγκαινιάζεται χώρος εκτόνωσης του δικεπάζ δίπλα σε σκοπευτήριο, ποιος μπορεί να πείσει την κοινωνία ότι υπάρχει πραγματικός σεβασμός προς τα ζώα? Με αυτή τη λογική, ας κατασκευαστεί και δεύτερη εγκατάσταση στο Καντήλι, δίπλα στο πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων στο Μεγάλο Πέθκο. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί η κατάσταση δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει γιατί κανείς δεν φοβάται τις συνέπειες. Δεν αλλάζει γιατί οι νόμοι υπάρχουν μόνο για να γεμίζουν σελίδες. Δεν αλλάζει γιατί κάποιοι εισπράττουν χρηματοδοτήσεις αλλά δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Δεν αλλάζει γιατί το κράτος μεταφέρει τις δικές του ευθύνες στις πλάτες των εθελοντών. Και όσο αυτό συνεχίζεται, τα αδέσποτα θα εξακολουθούν να πληρώνουν με τη ζωή τους την αδιαφορία εκείνων που ορκίστηκαν να τα προστατεύουν. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν φταίνε οι νόμοι. Οι νόμοι υπάρχουν. Το ερώτημα είναι ποιος θα τολμήσει επιτέλους να τους εφαρμόσει.
10: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
11: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
12: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
11: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
12: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
11: και φαντασία!
12: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε!
13: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
14: Φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
15: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
0: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με το τεράστιο θέμα των υποκλοπών θα ασχοληθούμε, το οποίο δεν λέει να κλείσει. Αντιθέτως, φαίνεται ότι έχει όλο και πιο ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Είναι ένα θέμα από μόνο του και θα πρέπει να το παρακολουθεί μια ολόκληρη δημοσιογραφική ομάδα. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που δεν ασχολούμαστε συχνότερα με αυτό το θέμα. Έχουμε όμως έναν καλεσμένο, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το σκοτεινό χώρο των παρακολουθήσεων και των υποκλοπών, όχι μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με το δικό μας μέγα σκάνδαλο, αλλά γενικά στον κόσμο. Απέναντί μου στο YouTube Military Channel, ο Φεντερίκο Καράσκο, ιδρυτής της πολυεθνικής εταιρείας Grapes, ειδικός στην πληροφορική. Και στις παρακολουθήσεις, Φεντερίκο, δεν ακούς εσύ, αλλά θα μας δώσει να καταλάβουμε πώς λειτουργούν. Πού βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτό το τεράστιο σκάνδαλο? Όπως σου έλεγα, το παρακολουθώ αποσπασματικά. Και καταλαβαίνω ότι προκύπτουν συνέχεια νέα στοιχεία.
1: Όπως ξέρεις, αγαπητέ Πάρη, είναι χαρά μου και τιμή μου να είμαι μαζί σου, στο κανάλι σου. Ήθελα η συζήτηση μας αυτή να είναι κυρίως τεχνική, αλλά ξέρεις τι γίνεται, είναι αυτό, δεν σε αφήνει να αγιάσεις. Γιατί προφανώς, όπως και στο σκάνδαλο των τεμπών που έχω εμπλακεί, δεν είναι μόνο οι τεχνικές γνώσεις, τεχνικές παρενέργειες, αλλά είναι και κάποιες εμφανώς πολιτικές και δικαστικές παρεμβάσεις που τελικά το Predator δεν το κάνουν, θα έλεγα, ένα τεχνολογικό θέμα, δηλαδή κυβερνοασφάλεια, κυβερνοκατασκοπία, το κάνουν, θα έλεγα, μια ταινία, ένα σειρά Netflix. Και θα ξεκινήσω δυστυχώς την συζήτησή μας λίγο πολιτικά στην αρχή, μετά καθαρά τεχνικά και θα κλείσουμε αναγκαστικά πολιτικά και δικαστικά. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε το πρώτο slide, γιατί και το Predator και τα Tempe, αλλά και πολλά άλλα από τα σκάνδαλα που έχουμε συζητήσει, δείχνουν την εικόνα της Ελλάδας ως ξέφραγκο αμπέλι. Αυτό είναι μια εικόνα που την έφτιαξε το AI.
0: Ναι, δηλαδή βλέπω εισφάλει και το drones.
1: Και αυτό να ξέρεις, το έφτιαξα την περασμένη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Καθώς λέω θα έχω τη συζήτηση και ξαφνικά
0: προκύπτει
1: και αυτό το drone. Άρα τελικά δεν είναι ένα μόνο ξέφραγκο αμπέλι, είναι και μια ξέφραγη πισίνα. Δηλαδή μπάστε σκύλια λέστε. Και θέλω λίγο, επειδή τα πράγματα είναι σοβαρά, να πω αυτό που λέω πάντα, όταν υπάρχει αυτό το σύμπλοκο εξουσίας, δικαιοσύνης, σκανδάλων, δυστυχώς θα πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες, οι θεατές μας, ότι η Ελλάς δεν είναι ανεξάρτητη χώρα. Εδώ και αρκετά χρόνια είναι υπό επιτήρηση, έχει χρεοκοπήσει σαν χώρα, άρα θα είναι παράλογο μια χρεοκοπημένη χώρα, μια εξαρτημένη χώρα που ουσιαστικά παίρνει τηλέφωνο κάποιες πρεσβείες, τη γερμανική πρεσβεία, την αμερικάνικη πρεσβεία, για το τι θα κάνει να μην κάνει αντίστοιχα πράγματα η εξουσία και η δικαιοσύνη. Άρα θα είμαι δυσάρεστος, αλλά πρέπει να τονίσω στους θεατές ότι δυστυχώς η χώρα, η Ελλάδα, δεν είναι ανεξάρτητα τα τελευταία χρόνια. Άρα όλα αυτά είναι απόρρια της απουσίας ανεξαρτησίας. Και θα βάλω και μια σημαντική παρένθεση. Θέλω να με προσέξουν όλοι αυτοί που έχουν εμπλακεί στο θέμα του Predator, αυτοί που έχουν υποκλαπεί, αυτοί που ίσως το παίζουν ότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Δύο πραγματάκια θέλω να πω εισαγωγικά.
0: Αλλά φοβούνται στο βάθος, ναι.
1: Δύο πραγματάκια πολύ εισαγωγικά, ότι το σκάνδαλο Predator, και πάω στο επόμενο slide, είναι μια δοκιμή για την Ελλάδα, αυτό που λέμε τα κράτη ολοκληρωτικής επιτήρησης με AI. Έχω αναφέρει και έχω μιλήσει και διδάσκω κιόλας ότι η τάση σε παγκόσμιο επίπεδο, και η Ελλάδα είναι ένα ωραίο πείραμα, όπως ήταν ένα πείραμα μνημονίου, ένα πείραμα υποταγής του λαού, ίσως είναι ένα πείραμα και αυτό επιτήρησης θεσμών, προσώπων, εξουσιών και το απλό πολίτη με σύμπλοκο, με συνδυασμό τεχνολογικών μέσων. Και κάτι πολύ σημαντικό, με την επιτήρηση αυτή, το Predator κυρίως, δεν θέλει να πάρει πράγματα που έχεις μέσα. Θέλει να μάθει με ποιους επικοινωνείς, πότε, πώς. Και το κυριότερο, μπορεί να σου πάρει τα πάντα. Δηλαδή, κάποιοι που έχουν μολυθεί με Predator πρέπει να ξέρουν ότι μπορεί να χάσουν κάποια στιγμή ξαφνικά χρήματα. Γιατί οι κωδικοί τους έχουν υποκλαπτεί από το Predator. Οπότε, αν αύριο μεθαύριο δουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό μισό ή τις μετοχές τους πουλημένες, μην παραξενευτούν. Γιατί το Predator έχει στα χέρια του τους κωδικούς πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Και επειδή τα λόγια είναι φτώχεια, ζούμε σε μια εποχή που ισχύει αυτό που μου έλεγε πάντα ένας φίλος μου πρώην της Μοσάντο, ότι Φεντερίκο, δεν υπάρχει κάτι σε αυτόν τον πλανήτη που να έχεις πρόσβαση και να μην κλέβεται. Οπότε πάμε στο πρώτο βίντεο που θα δείξουμε. Νομίζω είναι συγκλονιστικό. Θα κάνω ένα προήμιο. Δύο γνωστοί YouTubers παρουσιάζουν τη χρήση iPhone, μιας συστοιχία συσκευών που μπορεί να είναι κρυφές, και χωρίς ο χρήστης να βάλει ούτε PIN, ούτε Face ID, όλα αυτά τα super duper που έχει το iPhone, γίνεται αγορά εν αγνία του $10,000. Πάμε να δούμε το βίντεο.
2: That was a $10,000 purchase, so I gotta be checking everything. So, yeah, no, this would be unusual.
3: Let's see it. Let's see if it works. Okay, I'm gonna do it again.
2: Okay.
3: We're just all we gotta do again. Put your phone locked.
2: Phone
3: on this device.
2: Locked on that device.
3: Yes, exactly. And okay, we're gonna start the script again. Okay.

0: No, just green approved.
1: Print that out. Print that. Oh, we did that. That is crazy.
0: So, I'm gonna need that back.
1: Yeah,
0: for sure, I'm gonna need that back.
2: But also, did that just? Yeah, wow, it worked.
1: $10,000.
2: All right, I believe you. I definitely believe you.
3: Όμορφα για απλά.
4: Ναι, αυτή είναι μια πραγματική συναλλαγή που έγινε με συνεργασία δύο πανεπιστημίων. Αν είδατε, υπήρχε ένα Macintosh που έτρεχε κώδικα σε μια γλώσσα που λέγεται Python. Υπήρχε ένα hardware το οποίο εξομοίωνε το iPhone και είχαν βρει οι επιστήμονες ότι υπάρχει μια τρύπα, δεν έχει νόημα να συζητήσουμε, στις κάρτες Visa, στο Apple Pay και στην αναγνώριση του φυσικού προσώπου από την Apple. Άρα βλέπετε, σας απέδειξα και αυτό, οι άνθρωποι αυτοί είναι YouTubers, το βίντεο είναι πραγματικό, ότι 10.000 δολάρια αγορά μπορεί να γίνει εν αγνία του χρήστη. Άρα, καμπανάκι σε όλους, προσοχή, δηλαδή η συζήτησή μας θα είναι τεχνική, αλλά πάντα επειδή καταλαβαίνετε ότι μου αρέσει και η κοινωνιολογία και η πολιτική, ενέχεται ο κίνδυνος να μπαίνουμε σε επιτηρήσεις με υψηλή τεχνολογία. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μας απλό slide να κάνουμε μια μικρή ιστορική αναδρομή της κυβερνοκατασκοπίας, σημαίνει χρήση τεχνολογίας για να κατασκοπεύουμε, να υποκλέπτουμε συνομιλίες, εικόνες κτλ. Αυτό είναι ένας μικρούλης κοριός στο μέγεθος που χωράει ακόμα και στα αυτή μας. Να ενημερώσω ότι η κυβερνοκατασκοπία δεν γίνεται μόνο για μεγάλα κρατικά μυστικά, αλλά όταν ένας σύζυγος θεωρεί ότι η σύζυγος τον απατά, μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοιες συσκευές. Τώρα, θα ήθελα να δείξει ο σκηνοθέτης μας αν γίνεται και λίγο το χέρι μου εδώ.
3: Ναι.
4: Αυτή τη στιγμή έχω, επειδή ασχολούμαι και ερασιτεχνικά με αυτά τα θέματα, ειδικά με υποδέκτες, έχω μία συσκευή που όταν την ανοίξεις θα σκανάρει τις συχνότητες του χώρου και μπορεί να δει αν υπάρχει ένας πομπός ή ένας πομποδέκτης, ώστε να αντιληφθεί ότι σε αυτή τη συχνότητα 32,5 GHz, για παράδειγμα, κάποιο σήμα στέλνεται. Ωραία.
3: Ναι.
4: Πάμε στο επόμενο slide, γιατί θέλω λίγο να παρουσιάσω εντάχει για τους φίλους τρία απλά της τάξης των 150 με 200 δολαρίων μηχανήματα που κάνουν μαγικές υποκλοπές που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Η μία είναι το OMG καλώδιο, Oh My God Cable. Αυτό φαίνεται σαν ένα USB απλό καλώδιο, ένας υπολογιστής.
3: Ναι.
4: Δηλαδή θα σου δώσω εγώ, αγαπητέ, πάρε τον υπολογιστή, πάρε το καλώδιο να φορτίσεις το κινητό σου και εγώ από το σπίτι μου, από οπουδήποτε, μπορώ να βλέπω ακριβώς τι έχει μέσα του υπολογιστή σου.
3: Μάλιστα.
4: Να ξέρετε, σε εταιρείες σοβαρών συμφερόντων κοιτάζουν και κάνουν, πώς να το πούμε, ανίχνευση ακόμα και του προσωπικού καθαριότητας, γιατί έχει βρεθεί ότι έρχονται καθαρίστριες, αφήνουν τέτοια καλώδια, τα χρησιμοποιούν οι υπάλληλοι της Facebook, της Meta, της Apple, και κάποιοι άλλοι στην άλλη άκρη του πλανήτη, ενώ νομίζουν ότι οι υπάλληλοι είναι πραγματικά σύνδεση του υπολογιστή με το κινητό, τους υποκλέπτουν τα δεδομένα σε πραγματικό χώρο. Έχουν μπει δηλαδή στο υπολογιστή τους. Δεύτερο είναι το Flipper Zero. Αυτό, και αυτό γύρω στα 200 δολάρια, για να καταλάβετε τι γίνεται. Με αυτό μπορείς να ανιχνεύσεις συχνότητες σε απλές πιστευτικές κάρτες, στον κωδικό που ξεκλειδώνει τον γκαράζ, σε άλλα ασύρματα συστήματα, δηλαδή πατάς το κουμπάκι, εγγράφει τον κώδικο και την ίδια ώρα πιο μετά αντιγράφει.

0: μια κατασκευή ρώσικη που το 1945 πρόσκοποι Ρώσοι έδωσαν αυτό το θηρεό που βλέπετε τον ΗΠΑ ξύλινο.
1: Ναι.
0: Τον έδωσαν δώρο στον πρέσβη τον ΗΠΑ στη Μόσχα 1945.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός ήταν ο κορυφαίος κοριός στην ιστορία, γιατί δεν είχε ηλεκτρονικά. Ανακαλύφθηκε 7 χρόνια μετά, μην φανταστείτε όλο την αρχή του ψυχρού πολέμου, τα πυρηνικά προγράμματα, από τους Αμερικάνους. Και πώς λειτουργεί? Πολύ απλά. Έχει μέσα του ένα φιλτράκι, ένα δονητή και μια κεραία. Απ' έξω κάθεται ένα βαν ρώσικο, τότε Σοβιετική Ένωση, και εκπέμπει συχνότητες με ισχύ. Η κεραιούλα συντονίζεται και τι γίνεται τώρα? Καθώς οι ομιλητές είναι μέσα, είναι τόσο έξυπνο το σύστημα που συντονίζει τη μεμβράνη χωρίς ηλεκτρονικά και αυτός ο μικροσυντονισμός φεύγει πίσω ενισχυμένος από το σήμα που έστειλε το βαν. Και στο τέλος το βαν κάνει αποδικοποίηση της ομιλίας. Είναι καταπληκτικό, είναι ο πρώτος και ο καλύτερος κοριός χωρίς ηλεκτρονικά.
1: Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ανιχνευθεί, έτσι.
0: Αδύνατο.
1: Αδύνατο.
0: Ναι. Ανιχνεύτηκε κατά λάθος από ένα Βρετανό.
1: Ναι.
0: 7 χρόνια μετά. Τώρα, αυτά είναι τα κομμάτια hardware, έτσι. Πάμε στο κομμάτι software, και η αλήθεια είναι με το hardware θέλεις αποθήκες, θέλεις μηχανήματα, θέλεις ανθρώπους. Με το software ξέρεις από μακριά, ελέγχεις τα πράγματα. Έτσι, τα τελευταία 15-20 χρόνια αναπτύχθηκε το λεγόμενο spyware. Και χωρίζεται σε ακόλουθες κατηγορίες. Πρώτη κατηγορία είναι πώς το φυτεύεις στο θύμα. Έχουμε τρεις βασικούς λόγους, τρόπους. Το πρώτο είναι, πάω από κάτω, η φυσική πρόσβαση, δηλαδή έρχομαι δίπλα σου. Πάρει, πατάω κάτι στο κινητό σου, αντιγράφω κάτι, πήρες το Predator. Ο δεύτερος είναι το one click, που είναι το Predator, δηλαδή σου λέει με κάποιο τρόπο να πατήσεις κάτι, εσύ το ναι. θύμα. Και τώρα τελευταία υπάρχει το zero click. Δηλαδή χωρίς να καταλάβεις, χωρίς να κάνεις τίποτα, θα το εξηγήσω. Εντάχει, έχει μολυνθεί το κινητό σου. Η δεύτερη κατηγοποίηση είναι με βάση το σκοπό. Και εδώ έχουμε τρεις βασικούς σκοπούς. Ο σημαντικός είναι αυτό που λέμε το μισθοφορικό spyware. Το Predator και το Pegasus είναι τέτοια. Υπάρχει άλλο για να βρίσκεις αυτό που αναφέρω spouseware, δηλαδή εάν η σύζυγος ή ο σύζυγος είναι πιστή, άρα χρησιμοποιείται για οικογενειακούς λόγους. Και software που το φτιάχνουν οι κυβερνήσεις, το ενθέτουν κρυφά σε υπολογιστές και κινητά για τους δικούς τους λόγους. Τρίτο, η λειτουργικότητα. Εδώ έχουμε τέσσερις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι full control, όπως είναι το Predator. Ελέγχει τα πάντα στη συσκευή. Το δεύτερη κατηγορία είναι να ελέγχει τι πεκτρολογείς. Η τρίτη κατηγορία είναι να σου κλέψει πληροφορίες, αλλά περισσότερο κείμενο, έγγραφα, ίσως και κάποιες συνομιλίες. Και το τρίτο είναι να σου κλέψει ολόκληρη πληροφορία, media, εικόνα, βίντεο κτλ. Και η τέταρτη κατηγοποίηση είναι με βάση πόσο αντέχει στο αν κλείσω τη συσκευή ή όχι. Τα παλιότερα λειτουργικά σβήνονται, τώρα πια ζουν για πάντα όσο έχετε τη συσκευή μαζί σας. Πάμε λίγο μια χρονολογική εξέλιξη. Θα τα πάμε εντάχει, γιατί ναι. η ουσία είναι το Predator και ο κοριός. Θα μιλήσουμε και για τον κοριό της Ape. Χρονολογικά, Καμπή ήταν αυτός ο κύριος που θα ήθελα να το δείξουμε.
1: Ο Snowden.
0: Ναι, που το 2013 αποκάλυψε πρακτικά ότι η NSA παρακολουθεί όλο τον πλανήτη. Και πάμε στο επόμενο slide, είναι αυτό εδώ. Ο λόγος που παρουσιάζω και την ιστορία είναι να γίνεται κατανοητό ότι το spyware είναι εμπορικό προϊόν, είναι μια ολόκληρη βιομηχανία. Το 2013 λοιπόν ο φίλος μας ο Snowden απεκάλυψε ότι όλος ο πλανήτης, όπου είναι πράσινο είναι περισσότερο, λιγότερο ελεγχόμενοι, όπου είναι ναι. κόκκινο είναι περισσότερο ελεγχόμενο, πρακτικά όλος ο πλανήτης ελεγχόταν από την NSA. Και έτσι πάμε λίγο στο χρονολόγιο. Το 2013 όλος ο πλανήτης κατανοεί ότι υπάρχει λογισμικό το οποίο ελέγχει κράτη, κυβερνήσεις και πολίτες. Επίσης οι εταιρείες software καταλαβαίνουν κάτι πρέπει να κάνουν σε αυτό και γεννιέται, κυρίως θα έλεγα, η κρυπτογράφηση και αρχίζει και εκτοξεύεται το spyware. Η NSO, κορυφαία στον κόσμο και η Ισραηλίτικη εταιρεία, αρχίζει να κάνει τα πρώτα της βήματα. Το 2016 το Citizen Lab, που είναι ένα γνωστό εργαστήριο

0: ελέγχου των spyware σε όλο τον πλανήτη, αποκαλύπτει αυτό που είπα, το zero click, δηλαδή το Pegasus, ένα καταπληκτικό λογισμικό, μπορούσε να μολύνει όποιο κινητό ήθελε χωρίς να πατήσει το θύμα τίποτε. Συνεχίζουμε με την επόμενη διαφάνεια για να το πάμε γρήγορα. Το 2019 η αγορά οριμάζει, η NSO γίνεται μια εταιρεία κεφαλαιοποίησης 1 δισεκατομμύριο δολάρια, το Predator μπαίνει στην αγορά και με το 2020 γίνεται εκτόξευση, γιατί όλοι είμαστε online, άρα ναι, το spyware, όπως όλες οι online υπηρεσίες, θα αρχίσει να λειτουργεί. Πολύ ωραία. Πάμε λίγο να δούμε και βασικά εταιρείες στο επόμενο slide. Αν δείτε, η πλειοψηφία τους είναι Ισραηλίτικες και η Intellexa έχει Ισραηλίτη ιδρυτή. Δεν έχει νόημα, αυτά είναι slide που τα παρουσιάζω έτσι καλύτερα. Ναι. Εσωτερικά, θα το
1: εδώ
0: πάω
1: είναι
0: λίγο
1: εταιρείες.
0: Πιο γρήγορα. Εδώ είναι οι κορυφαίες 7-8 ναι, εταιρείες του πλανήτη. 5 στις 7, 5,5-6 είναι Ισραηλίτικες. Υπάρχει παράδοση, ναι, διότι το Ισραήλ, με το δεδομένο ότι δεν έχει χώρο, δεν έχει άλλα μέσα, χρησιμοποιεί εξαιρετικά έξυπνα την πληροφορική για να διεισδύει στους αντιπάλους. Και θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας με τον Predator με το επόμενο slide, αναφέροντας τον ιδρυτή του, Tal Dilian. Ούτε Bob Dylan, ούτε Frank Sinatra, ούτε Elvis Presley. Είναι Tal Dilian, είναι ένας πολύ ικανός άνθρωπος. Φαίνεται από το βιογραφικό του, είναι και γνωστός. Υπηρέτησε στον Ισραηλιτικό στρατό και κυρίως ήταν διοικητής, αυτό που λέει Chief Commander IDF Technology Unit, είναι το Unit 81. Υπάρχουν δύο μεγάλα units στο Ισραηλιτικό στρατό, το 8200 που είναι η κύρια μονάδα τεχνολογικής επέμβασης και ανάλυσης, και η Unit 81 που θα έλεγα ότι είναι πιο καταδρομική. Για να γίνει κάποιος διοικητής πρέπει να έχει πολύ καλές ικανότητες και τεχνολογικές και διοικητικές. Ο άνθρωπος έχει σπουδάσει νομική, έχει κάνει ένα MBA και πολιτικές επιστήμες. Και επίσης να πούμε ότι σε αυτό το Unit 81 από αυτό έχουν ξεπηδήσει πολλοί επιχειρηματίες που έχουν φτιάξει εταιρείες συνολικού προϋπολογισμού 10 δισεκατομμυρίων. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς δουλεύει αυτό το περίφημο Predator. Ίσως οι περισσότεροι πια να το καταλαβαίνουν, γιατί ζούμε σε μια εποχή της πληροφορικής, δηλαδή δεν είναι άγνωστα αυτά που θα πω. Είναι σαφέστατο ότι ο χρήστης λαμβάνει ένα μήνυμα SMS. Στο επόμενο slide θα δείξουμε πώς γίνεται αυτό και την έννοια του social engineering, δηλαδή της κοινωνικής μηχανικής. Ένα SMS που πρέπει να είναι φιλικό, να αισθανθεί άνετα, να μην καταλάβει ότι τον ψαρεύει, και να αφορά ίσως την καθημερινότητα του, ίσως και την τελευταία στιγμή, κάτι που αγωνιά. Ο χρήστης θα κάνει κλικ γιατί αισθάνεται οικείος, ίσως έχει επικοινωνήσει με αυτόν τον άνθρωπο. Μάλιστα, γίνεται το λεγόμενο spoofing, δηλαδή στέλνεται από κινητό τρίτου, αγοράζεις αυτή την υπηρεσία, αλλά με το όνομα Πάρης Καργουνόπουλος. Και βλέπω, ο Πάρης μου στείλε μήνυμα, για να δω. Ίσως να μην είναι το ίδιο τηλέφωνο πριν, αλλά είναι ο Πάρης Καργουνόπουλος. Κάνω κλικ λοιπόν. Και αυτό με πηγαίνει σε ένα site που και αυτό έχει αγοραστεί, το οποίο αυτό site θα αρχίσει να φέρνει την πρώτη μικρή έκδοση του μολυσμένου software στο κινητό μου, και μετά στην πορεία, όσο συνεχίζω να είμαι online, θα έρθει και θα μπαίνει σιγά σιγά σε όλα τα συστήματα. Να πούμε ότι το Predator είναι όπως το αλκοόλ που πίνουμε, που στην αρχή μας χτυπάει στο κεφάλι, αλλά τελικά επεκτείνεται παντού, σιγά σιγά καταλαμβάνει όλα τα σημεία, το πληκτρολόγιο, την κάμερα, τα ηχεία, τα μικρόφωνα, τα πάντα. Τώρα λίγο να δώσουμε μια εικόνα για το στυλ των μηνυμάτων που έρχονται. Τα παρουσιάζω όλα γιατί τα έχω πάρει μελετώντας λίγο τη δικογραφία αλλά και δηλώσεις των θυμάτων. Παράδειγμα, ο κύριος Λάκης Λαζόπουλος έλαβε λίγα λεπτά πριν ο άνθρωπος αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας ένα link που προφανώς είναι το απάβγασμα του social engineering, δηλαδή κάποιος ήξερε ακριβώς τι ζούσε και τον χτύπησε στο αδύνατο σημείο.
1: Και εκεί, ναι.
0: Το πάνω αριστερά σας ευχαριστώ θερμά για τις ευχές σας και αντεύχομαι τα καλύτερα. Είναι ένα fake κινητό που υποκρινόταν τον κύριο Δημητριάδη ότι ευχαριστεί την επόμενη μέρα της γιορτής του, νομίζω 26 Ιανουαρίου 2021, έστειλε αυτό το μήνυμα. Επίσης, αντίστοιχα μηνύματα, Θανάση, δες αυτό έχουν ξεφύγει, είναι προς τον δημοσιογράφο
1: Θανάση Κουκάκη.
0: Το Θανάση Κουκάκη που ξεκίνησε την ιστορία. Και να δούμε λίγο σοβαρά το θέμα, φίλε, έχουμε να κερδίσουμε πολλά, αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη του ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία. Και τώρα, πάμε να δούμε το επόμενο slide. Τι κάνει λοιπόν αυτό το περίφημο Ιντελέξα. Αυτό είναι ένας κοριός που ουσιαστικά καταλαμβάνει όλα τα ζωτικά συστήματα του κινητού. Πλήρη έλεγχο αισθητήρων. Μικρόφωνο και κάμερες. Τα λέω, θέλω να τα βλέπουν και οι θεατές, γι' αυτό θα μείνει στην εκπομπή. Κάνει υποκλοπή επικοινωνιών. Όλες οι κρυπτογραφημένες επικοινωνίες, δηλαδή αυτό που λέει το Messenger, το Facebook, το Telegram, ότι προσέξτε εμείς, όχι, γιατί παίρνω την οθόνη, άρα βλέπω το μήνυμα. Προφανώς email και SMS μπαίνει και προφανώς κάνει το αυτονόητο της καταγραφής των κλήσεων. Επόμενο. Το αυτονόητο είναι ότι κάνει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα. Φωτογραφίες, βίντεο, προσέξτε εδώ τώρα. Κωδικούς πρόσβασης. Δηλαδή αν εσύ μπαίνεις στο e-banking σου, κρυπτολογείς τον κωδικό, τον ξεχνάς άλλο για να τον δω, ή να στείλω ένα άλλο κωδικό σε μια επενδυτική εταιρεία ή ένα άλλο κωδικό για να ανοίξω ένα λάπτοπ. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα. Ή κωδικούς που τους έχω σώσει σε αρχεία κοινής χρήσης κινητού και υπολογιστή. Και κοίταξε τι γίνεται. Επειδή είναι έξυπνα, αυτά όταν κάνουν τη δουλειά τους σου κλείνουν και την οθόνη και μέσα μπορεί να δουλεύουν και να νομίζω ότι είναι κλειστός ο υπολογιστής. Και συνεχίζω πάντα να λέω ότι ακόμα και εντελώς κλειστός να είναι υπολογιστές, υπάρχουν υπηρεσίες που ακούν, βλέπουν, αισθάνονται αυτό που ζεις. Και ας ξαναμείνει λίγο το slide, γιατί το προσοχή πρέπει να το δουν, επαναλαμβάνω, όλοι, θύματα και μη θύματα. Και τα θύματα ίσως που θεωρούν ότι, ωραία, δεν έγινε τίποτα, είμαι ένας έντιμος πολιτικός. Ναι, αλλά το Predator έχει πρόσβαση σε τράπεζες. Έχει πρόσβαση σε online shop που έχεις κάνει, ξέρεις τους κωδικούς, μπορεί να ξαναγοράσει. Και κυρίως μπορεί να υποδηθεί τον ιδιοκτήτη και να πάρει και τηλέφωνο και να στείλει μηνύματα. Έτσι, είναι μπλέξιμο δηλαδή. Τώρα, έχω καταφέρει και έχω βρει το επόμενο slide που είναι συνέχεια της λειτουργίας. Αυτός που διαχειρίζεται το Predator τι βλέπει. Ναι. Χρειάζεται υπολογιστή. Έτσι. Το λέω αυτό γιατί είναι πολύπλοκα συστήματα. Απαιτούν αρκετό κόσμο να δουλεύει γι' αυτό για την παρακολούθηση. Δηλαδή το σύστημα που ενέπλεξε όλους αυτούς τους ανθρώπους Predator έχει δώσει χρήματα όχι μόνο για την αγορά που θα το δούμε μετά, αλλά και για προσωπικό να τα χειρίζεται. Εδώ ας πούμε βλέπουμε 4 νούμερα Predator, 4 τηλέφωνα που ξέρουμε που έχουν μπει σε ποια site, με ποιους έχουν πάρει τηλέφωνο, τις επικοινωνίες τους, τα SMS τους, την ιστορία που πήγαν χρονικά, με ποιους μίλησαν, τι κατέγραψαν κτλ. Δηλαδή πλήρης ακτινογραφία. Τώρα, πολύ γρήγορα στο επόμενο slide, πώς καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μολυνθεί. Και αυτό το έβαλα έτσι με κείμενο, είναι αρκετά πράγματα. Το έβαλα για να το βλέπουν οι θεατές μας, να έχουν υπόψη τους και να ξέρουν αν συμβεί κάτι. Το κυριότερο είναι που το ξέρουμε όλοι, υπάρχει υπερθέρμανση και κατανάλωση δεδομένων. Υπάρχει μια περίεργη συμπεριφορά όταν είναι stand-by. Κάποια παράστα και θόρυβος. Κάποιες στιγμές λαμβάνονται SMS που έχουν παράξενους χαρακτήρες, είναι κωδικοί ώστε να εγκατασταθεί πιθανότητα η επόμενη version του Predator. Προβλήματα σε εφαρμογή συστήματος, δηλαδή μπορεί να κλείνουν ξαφνικά, το πληκτρολόγιο να μην ανταποκρίνεται. Και αν κάποιος είναι πιο προχωρημένος και δει τη λίστα των εφαρμογών, μπορεί να δει κάποια παράξενα ονόματα στη λίστα των εφαρμογών του κινητού του. Πάμε στο επόμενο. Πώς αναγνωρίζουμε τη μόλυνση και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε έχω αυτές τις ενδείξεις, κάπου πρέπει κάποιος να με βοηθήσει. Θα πρέπει καταρχήν να δούμε αν έχουμε ύποπτα μηνύματα, καλή ώρα όπως αυτά που σας έδειξα, με links παράξενα. Εάν κάποιος είναι ειδικός, μπορεί να κάνει ένα τεχνικό έλεγχο. Υπάρχουν mobile verification tools, το MVT είναι ένα πολύ γνωστό. Να αναφέρω γενικά ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα με τον Predator θέλουν ένα τεχνικό γνώστη, έμπειρο και έμπιστο. Γιατί από την εμπειρία μου, επειδή το Predator υπάρχει, ξέρει ότι θα πας σε ένα τεχνικό, ο τεχνικός είναι συμβεβλημένος με το Predator και όχι απλά δεν σε βοηθάει, απλά σου κάνει και updates.
1: Σε βάζει πιο βαθιά.
0: Ώστε πια να μην μπορείς με τίποτα να αντιληφθείς. Δηλαδή σε ρωτάει, τι είδες το πληκτρολόγιο. Α, πολύ ωραία.
1: Και το διορθώνει.
0: Έτσι, θέλει μεγάλη προσοχή. Και υπάρχουν και εξειδικευμένες γενικές βοήθειες. Αναφέρω λίγο το Citizen Lab, το Amnesty International, το Checkpoint Research. Όλα αυτά μπορούν να τα ψάξουν και αυτοί που έχουν μολυθεί και αυτοί που φοβούνται. Και υπάρχει και έλεγχος από την ΑΔΕ, αλλά εδώ κάτω δεξιά λέω για την ΑΔΕ, καλή τύχη. Έτσι, όταν μπαίνουμε λίγο στα ελληνικά administration, αρχίζουμε να φοβόμαστε. Λοιπόν, το επόμενο slide, ο κοριός της ΑΕΠ.
1: Μάλιστα.
0: Το αναφέρω αυτό διότι θα δείξουμε παρακάτω, υπήρχαν άνθρωποι, θύματα που ουσιαστικά παγιδεύτηκαν και από τον κοριό της ΑΕΠ και από τον Predator. Και απαντάω γιατί. Γιατί νομίζω έχει γίνει συζήτηση, μάλιστα με ρώτησαν αρκετοί γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί μόνο ο Predator, γιατί μόνο και τα, έτσι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι ο κοριός ΑΕΠ. Η λέξη κοριός είναι εισαγωγικά, δεν υπάρχει κοριός. Κοριός ήταν παλιά, επί Μαυρίκη, αν είχε γεννηθεί.
1: Τόμπρα και τα λοιπά.
0: Ακριβώς, τα θυμάσαι αυτά.
1: Βέβαια.
0: Τότε ήταν οι κοριοί. Σαν τους μικρούς κοριούς μικροσκοπικούς που έδειχα λίγο πιο μεγάλη. Τώρα εδώ είναι ολόκληρο σύστημα πληροφορικής, αλλά πριν μία μικρή σημαντική επισήμαση. Ο κοριός ΑΕΠ ή ο εμπλοκή της ΑΕΠ απαιτεί ένα θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή δεν γίνεται έτσι όπως το Predator, δηλαδή εγώ αγαπητέ πάρη, με κάποιο τρόπο σου στέλνω ένα μήνυμα και σε κορόιδεψα και μπήκε στο Predator. Το σύστημα ΑΕΠ απαιτεί θεσμικό πλαίσιο, κυρίως δηλαδή θα έρθει η ΑΕΠ και θα πει κύριε, ο κύριος Τάδε αποτελεί εθνικό κίνδυνο, άρα πρέπει να τον παγιδεύσουμε. Θα πάει ο εισαγγελέας ΑΕΠ, θα πει ναι, το δέχομαι ή όχι, θα κινηθούν ολόκληρες διαδικασίες, θα υπάρχει μια εισαγγελική διάταξη, ίσως ενημερωθεί, ίσως και να μην ενημερωθεί η ΑΔΑΕ, κανονικά πρέπει να ενημερώνεται. Άρα ουσιαστικά υπάρχει σφραγίδα του νόμου ή της νομοτυπίας. Και μετά υπάρχουν τα τεχνικά θέματα. Ουσιαστικά στα κέντρα της ΑΕΠ υπάρχει ένα σύστημα που λέγεται LEMF, δηλαδή είναι Law Enforcement Monitoring Facility, όπου επικοινωνεί με το πραγματικό δίκτυο των providers. Nova, Vodafone κτλ. Έχουν εντοπίσει το ή τα κινητά. Γίνονται οι επισυνδέσεις ουσιαστικά λογισμικό τρέχει ώστε να συνδέονται οι κλήσεις με το μηχάνημα της ΑΕΠ και μετά στο τέλος αν δουν οι φίλοι μας στο δεξιό κομμάτι είναι ο σταθμός ανάλυσης όπου υπάρχουν πάλι άνθρωποι της ΑΕΠ όπου εξετάζουν όλα αυτά να ξέρετε είναι με πρωτόκολλα επικοινωνίας. Το περιεχόμενο, τα μεταντάτα δηλαδή με ποιος μίλησες και σε ποια περιοχή βρίσκεσαι. Και ακούν το περιεχόμενο, με ποιους μίλησε, υπό ποιες συνθήκες και όλα αυτά αποθηκεύονται ώστε να αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικής εισαγγελικής διερεύνησης. Το λέω αυτό διότι είναι ωραία να παγιδεύουμε 15.000 από ό,τι διαδίδεται Έλληνες ή ξένους πολίτες με τον κοριό της ΑΕΠ, αλλά για ποιο λόγο. Πρέπει να ενημερωθούν. Δυστυχώς δεν μπορούν να ενημερωθούν. Θα δούμε μετά γιατί. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τώρα μία σύγκριση μεταξύ ΑΕΠ και Predator. Και γιατί υπάρχει ΑΕΠ και γιατί υπάρχει Predator. Να αναφέρω ότι το Predator προφανώς είναι ένα εμπορικό προϊόν, το χρησιμοποιούν κράτη. Θα δούμε και τα κόστη. Δεν μπορώ να αποκλείσω και το λέω στο κοινό ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσουν και πάμπλουτοι ιδιώτες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Βλέπουμε λοιπόν τις διαφορές. Για την ΑΕΠ χρειάζομαστε οπωσδήποτε θεσμική κατοχήρωση.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και τα δύο ακούν κλήσεις και SMS. Το Predator, κρυπτογραφημένες εφαρμογές, αρχεία, κάμερα, μικρόφωνο, τους κωδικούς δραστηριότητας, έλεγχος συσκευής. Δηλαδή, ουσιαστικά το Predator είναι ένα μεγάλο υπερσύνολο. Και ερχόμαστε λίγο στο επόμενο slide που μιλάμε τώρα λίγο για πρόσωπα και την ελληνική πραγματικότητα. Εδώ έχω ένα slide που έχω μαζέψει κυρίως από την πηγή το Predator Gate. Είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Στατιστικά.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα πηγή. Μάλιστα, ξέρεις πολύ καλά ότι αρκετοί δημοσιογράφοι έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά.
1: Ναι.
0: Εξέχων και ο κύριος Στέλογλου. Εδώ λοιπόν έχω ένα πίνακα συγκεντρωτικό που βλέπουμε επί συνόλου 118, 11 άτομα ήταν θύματα μόνο ΑΕΠ. 78 μόνο Predator και 29 Ape και Predator.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και εδώ είναι η κατανομή κιόλας ανακατηγορία. Ερχόμαστε λοιπόν στο επόμενο slide να δούμε κόστος. Νομίζω αυτό είναι εκτιμόμενο, mm-hmm. επειδή είναι και ακριβό και υψηλής, πώς να το πούμε, μυστικότητας software. Σαν να λέμε οι Rolls Royce το software, το Predator και το Pegasus, πολύ δύσκολα ξέρεις τα ακριβή κόστη. Εγώ λοιπόν κάνω μια εκτίμηση με βάση γνώσης, ανοιχτά στοιχεία κτλ. Είδαμε ότι οι συνολικές άδειες Predator είναι 78. Όπου είναι 107, συγγνώμη, 78 μόνο από Predator και 29 από Ape και Predator. Ναι. Το άθροισμα λοιπόν 107. Η εταιρεία και όλες οι εταιρείες συνήθως παρέχουν ένα αρχικό πακέτο διευρυμένων δυνατοτήτων. Σου λέω για τόσες άδειες, αυτό το κόστος και έχεις ένα χρόνο υποστήριξη και αναβάθμιση κτλ. Αυτό περίπου είναι 13 με 14 εκατομμύρια για 20 άδειες. Μετά από μελέτες που έχω κάνει, η άδεια πρέπει να είναι μισό εκατομμύριο με 800.000 ευρώ.
1: Η επιπλέον, πας μετά.
0: Για κάθε επιπλέον. Οπότε κάνω μια απλή πράξη. Λέμε, έχουμε 13 εκατομμύρια για τις 20, για τις επιπλέον 87 κάνω απλά πλουσιασμό και τελικά βγαίνει από 50 έως 85 εκατομμύρια το κόστος του Predator. Και στη συζήτηση στη
1: δημόσια... Ετήσιο κόστος είναι αυτό?
0: Αυτό είναι άπαξ, αλλά το ετήσιο ίσως στα 13 εκατομμύρια να αναβαθμίζει.
1: Ναι,
0: δηλαδή το άπαξ από 50 μέχρι 100.
1: Μέχρι 100.
0: Και επειδή υπάρχει δημόσιος διάλογος αν είναι ο κύριος ιδρυτής της Intellectual που πούλησε σε ιδιώτες ή σε κράτη, δεν μπορώ να ξέρω πολλούς ιδιώτες να δίνουν 50 με 100 εκατομμύρια για ένα τέτοιο λογισμικό.
1: Ναι.
0: Εσύ ξέρεις?
1: Όχι, κανέναν.
0: Πάμε παρακάτω λοιπόν. Πάμε να δούμε λοιπόν γιατί κάποιον να τον παρακολουθούμε μόνο με την Ape. Γιατί αυτό το πρόσωπο για διάφορους λόγους πρέπει να έχουμε ισχυρή θεσμική κάλυψη. Επίσης αυτός ο χρήστης μπορεί να είναι παλιάς γενιάς. Να μην έχει τα μοντέρνα κινητά. Ναι. Και εδώ θα ήθελα λίγο να με δείξει η κάμερα, το έφερα επίτηδες, γιατί ήθελα ως άνθρωπος της πληροφορικές και cyber, εδώ είναι το γνωστό μας κινητό.
1: Ναι.
0: Ωραία. Το κλασικό που χρησιμοποιούμε.
1: Τα smartphone που λέμε, τα έξυπνα τηλέφωνα, ναι.
0: Αν θέλει κάποιος να είναι ασφαλής και γι' αυτό ίσως να είναι μόνο στόχος της Ape, θα πρέπει να έχει ένα τέτοιο κινητό.
1: Ναι. Έτσι. Ήθελα να σε ρωτήσω αν αυτό μας εξασφαλίζει.
0: Αυτό μας εξασφαλίζει από το Predator, όχι από την Ape.
1: Όχι από την Ape.
0: Έτσι. Υπάρχουν άλλοι τρόποι για την Ape, δεν μπορώ να τους αποκαλύψω.
1: Γιατί θα σε μαζέψουν μόλις φύγεις από εδώ.
0: Ίσως πρέπει να το πω μόνο στην Ape. Λοιπόν, και υπάρχει και άλλη μια παραλλαγή, έτσι, αυτού του κινητού που ουσιαστικά είναι hardcore για ανθρώπους που εκτελούν ειδικές αποστολές. Δεν θέλω να πω πολλά λόγια, αλλά σίγουρα όποιος ασχολείται με έχει state of the art κινητά, είναι σίγουρα στόχος Predator, όμως όποιος έχει απλό κινητό και κάποιες ηλικίες, δεν θέλω να δείξω ηλικίες, μάλλον θα είναι μόνο Ape. Επίσης υπάρχει και η μείωση κόστου παρακολούθησης. Όσο περισσότερα Ape έχουμε, τόσο λιγότερο χρεώνουμε το Predator. Τώρα, πάω στο επόμενο slide γιατί έχω κάποια ονόματα από την πηγή του Predator Gate όπου φαίνονται ποιοι είναι μόνο Ape. Mm. Η κυρία Καϊλή, βλέπετε τον κύριο Τέλογλου, τον κύριο Κίρτσο, τον κύριο Τράγκα, τον κύριο Σπίνο, δηλαδή φαίνεται στους δημοσιογράφους υπάρχει επιθυμία για Ape. Πάμε στο επόμενο slide και έχω σε πλαίσιο εδώ τον κύριο Παναγιώτη Κανελόπουλο, χωρίς να τον γνωρίζω τον άνθρωπο. Mm-hmm. Έχει παγιδευτεί με Ape και είναι στενός συνεργάτης του επιχειρηματία Ευάγγελου Μυτιληναίου.
1: Ναι.
0: Αυτό προσωπικά εμένα μου δημιουργεί απορίες. Όχι ότι δεν μπορώ να έχω σενάρια, αλλά είναι μία απορία.
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο slide γιατί και Predator και Ape. Έτσι. Υπάρχει μια μεθοδολογία που λέει ότι βάζουμε στην αρχή Ape, ιχνηλατούμε λίγο με ποιους μιλάει, τι κάνει και μετά κρίνουμε με βάση τη συμπεριφορά εάν θα του στείλουμε στοχευμένο μήνυμα ή όχι. Πιστεύω ίσως μια τέτοια περίπτωση να ήταν ο κύριος Λαζόπουλος. Δηλαδή ή και αρκετοί από αυτούς που είναι στο dual monitor. Τώρα, για αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να υπάρχει ισχυρή θεσμική κάλυψη, ώστε αν ζητήσουν, κύριε, τι με παρακολουθείς, να έχω
1: ναι.
0: την δικαστική απόφαση της ΕΕΠ, αλλά ποτέ θα το αποκαλύψουμε ότι παρακολουθούνται τα πάντα από Predator. Συνεχής τεχνική επιτήρηση, γιατί ο άνθρωπος αυτός μπορεί να βγάλει τη SIM, να την πάει σε ένα άλλο κινητό, αυτή θα παρακολουθείται από το ΕΕΠ. Αν όμως με άλλη SIM έχει το ίδιο κινητό, το Predator θα δουλέψει. Άρα, ανεξαρτήτως αν αλλάξει κινητό η SIM, δηλαδή κάποιος που έχουν δει ότι αλλάζει κινητό, του κάνουν δώρα κινητά. Έτσι. Οπότε ας τον βάλουμε και ΕΕΠ και Predator. Μετά όταν θέλουμε προφανώς να βλέπουμε με ακρίβεια τη θέση του, να έχουμε συνεχή επιτήρηση ακόμα και όταν τελειώσει, γιατί η παρακολούθηση ΕΕΠ έχει ημερομηνία λήξεως. Όταν τελειώσει. Και εδώ πάλι είναι, είναι τα θύματα που είναι ενεργά στα κοινωνικά δίκτυα. Ναι. Και πάμε να δούμε μερικά από τα θύματα. Ένα από τα κορυφαία είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, που ναι. ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Στην επόμενο slide θέλω να αναφέρω στο προηγούμενο. Εδώ. Είναι ενδιαφέρον ότι ένας ηθοποιός παγιδεύεται και με ΕΕΠ και με Predator, με την έννοια ότι η τέχνη δεν είναι ελεύθερη. Ναι. Επίσης, γιατί χρειάζεται ΕΕΠ? Είναι ο άνθρωπος εθνικός κίνδυνος? Ο Αλέξης Παπαχελάς, μπορώ να καταλάβω με την έννοια ότι ο άνθρωπος είναι ένας διακεκριμένος δημοσιογράφος, μιλάει με πάρα πολλούς ανθρώπους σημαίνοντες. Πάμε στο επόμενο, το οποίο για μένα είναι καταλυτικό για αυτό που λέμε ξέφραγο αμπέλι. Κωνσταντίνος Φλώρος και Predator και ΕΕΠ. Εδώ, αγαπητέ πάρε, από πού να το πάρεις και πού να το...
1: Και πού να το αφήσεις.
0: Δηλαδή, να πω το εξής, δηλαδή ο κύριος Φλώρος, ο ΓΕΘΑ, δεν προσέχει το κινητό. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε υπηρεσία που κάθε μέρα, κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα εξετάζει, κάνει το forensic assessment.
1: Υποτίθεται ότι ψάχνουν τα γραφεία τους. Κάθε πότε, δεν μπορώ να σου το πω.
0: Εγώ δεν λέω μόνο αυτό, εγώ λέω είμαι ο ΓΕΘΑ, είμαι ο Τραμπ, ναι. πάρτε το κινητό μου κάθε δεύτερη εβδομάδα, πριν ή μετά ένα σημαντικό, και ξετινάξτε το ότι έχω ή δεν έχω
1: ναι.
0: Επικίνδυνο software. Και δεύτερο και πιο σημαντικό, έτσι, μιλάμε τώρα την κοινή λογική. Πώς είναι δυνατόν ο αρχηγός του στρατού, ο στρατηγός, να αποτελεί αντικείμενο παρακολούθησης από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών? Δηλαδή, θεωρητικά μπορεί να ενέχει τον κίνδυνο της κατασκοπίας. Καταλαβαίνεις?
1: Ναι, βεβαίως καταλαβαίνω.
0: Και ταυτόχρονα μην φτάνει αυτό, να χρειάζεται σε αυτόν τον άνθρωπο να παρακολουθούμε τα πάντα.
1: Ναι.
0: Ακόμα και τους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Και θα το πάω και ένα βήμα παραπάνω. Δεν γνωρίζω, και ίσως αυτό πρέπει να ενημερώσω, τι έχει κάνει ο κύριος Φλώρος. Δηλαδή, πρακτικά ένας τέτοιος άνθρωπος θα έπρεπε να κινήσει γη και ουρανό, και έτσι θα το πω λίγο χαριτολογώντας, τα μεταλλικά υποστηλώματα που μπήκαν στο Πεντάγωνο να έχουν λιώσει.
1: Προς το παρόν είναι στον αντένα, νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν νομίζω ότι έχει κάνει κάτι άλλο.
0: Κάτι σημαίνει αυτό που μου λες?
1: Εντάξει, είναι, γι' αυτό είναι ένα δείγμα της παρακμής ναι. μας.
0: Ναι. Αυτό που λέμε ξέφραγο αμπέλι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στο slide που αναφέρω γιατί μόνο Predator. Εκεί λοιπόν είναι υποσύνολο λίγο παρακάτω γιατί μόνο Predator.
1: Θα το βρούμε. Εδώ, δεν είναι εδώ μόνο γιατί μόνο ΕΕΠ.
0: Περιμένουμε λιγάκι. Γιατί...
1: Ναι. Χωριός ΕΕΠ.
0: Όχι, χωριός... είναι προς τα κάτω, κατεβαίνουμε.
1: Όχι, πάλι μόνο ΕΕΠ είμαστε εδώ.
0: Predator το βρήκαμε. ΕΕΠ. Νομίζω, ναι. Ξέρεις, επανάληψη, μην τερμαθήσω. Συνεχίζουμε προς τα κάτω. Μπράβο. Γιατί μόνο Predator.
1: Ωραία, εδώ είμαστε.
0: Γιατί απαιτείται πλήρης επιτήρηση. Να έχουν συνεχή επιτήρηση, και θα έβαζα ότι τα θύματα αυτά είναι ενεργά στα κοινωνικά δίκτυα. Επίσης, σε αυτά ίσως τα θύματα δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί έτσι κάποιο νομικό υπόβαθρο για την APE, για την παρακολούθηση με APE. Έτσι, κάνω τώρα υποθέσεις. Και πάμε να δούμε τα πολιτικά πρόσωπα και τα πρόσωπα. Η αλήθεια είναι ότι εδώ είναι 78 στα 118 άτομα. Δηλαδή είναι αυτό που ακούγεται συνέχεια, ο πρώην Πρωθυπουργός, το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, και με έκπληξη βλέπω τον κύριο Γεωργιάδη Αντιπρόεδρο, τον Νίκο Δένδια, δηλαδή στελέχη που η διοίκηση θα πρέπει να τα εμπιστεύεται. Δεν έχει νόημα να πάμε παρακάτω, και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η παρουσίαση για το...
1: Η τεχνική.
0: Η τεχνική, πάμε λίγο στα πολιτικά.
1: Ναι.
0: Έχω το επόμενο slide και το δείχνω πάντα, γιατί η Ελλάς ως μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης νομικά είναι πλήρης. Και θα ήθελα να δουν πάλι οι θεατές μας εδώ ότι υπάρχουν 5 συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές. Δεν χρειάζεται να τις παρουσιάσω μία-μία. 2 από τις 5, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και η Αρχή Διασφάλισης Απόρριτου Επικοινωνιών είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες. Δηλαδή η Ελλάς έχει το καλύτερο νομικό πλαίσιο για κάποιον που αισθάνεται θυγμένος, για κάποιον που παρακολουθείται, να κινηθεί. Μάλιστα, πάμε στο επόμενο slide. Σε αυτό το πλαίσιο το νομικό εμπλέκονται όλοι αυτοί οι φορείς. Η Σάρα, η Μάρα και το κακό συναπάντημα. 2 από τους οποίους οι κόκκινοι είναι οι αρχές συνταγματικά κατοχυρωμένες.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να τις διαβάσουμε. Εμπλέκεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος κτλ. Κτλ. Και πάμε στο επόμενο, γιατί από εκεί θα ξεκινήσει λίγο το καλαμπούρι ή το δράμα. Εμπλέκονται και φορείς όπως το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, που είναι υπεύθυνο για την τραγωδία στα Τέμπη. Δηλαδή βλέπετε, και θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος, αγαπητέ Πάρη, σαν να υπάρχει μια παράσταση, μια θεατρική παράσταση που όλοι, ναι, είμαστε, παίζουμε τους ρόλους μας, όλοι πραγματικά ξέρουμε το νομικό πλαίσιο, ξέρουμε ότι είναι σημαντικά τα πράγματα, αλλά δεν κάνουμε τίποτα. Και όχι μόνο δεν κάνουμε τίποτα, υπάρχουν και ενέργειες που για κάποιον λίγο σκεπτόμενο καταλαβαίνει ότι τα πράγματα είναι λίγο σικέ. Δεν είναι μόνο μια θεατρική παράσταση, ίσως είναι και ένα ντέρμπι σικέ. Και θέλω να δείξουμε την επόμενη διαφάνεια, εκεί που λέω δεδομένα χρονοδιάγραμμα. Πάλι το παίρνουμε από το Predator Gate, που έχω ιστορικά, υπάρχουν πολλά δεδομένα εκεί, είναι καταπληκτικό το site, ιστορικά με κόκκινο κάποιες ενέργειες που είναι εξόφθαλμα προκλητικές.
1: Ναι.
0: 8 Ιουλίου γίνεται η ορκομοσία του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Την ίδια μέρα εκδίδεται το προεκτικό διάδραγμα, όπου η ΑΕΠ μεταφέρεται στην άμεση υποπτία του Πρωθυπουργού. 7 Αυγούστου ο νόμος ώστε η ΑΕΠ να είναι υπό το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Το πάω πιο γρήγορα, 31 Αυγούστου κατατίθεται και υπερψηφίζει τροπολογία για να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά του αρχηγού της ΑΕΠ,
1: γιατί ο προτινόμενος στην πλάτη δεν είχε τα προσόντα.
0: Ο προτινόμενος ήταν ένας κύριος Λαζαρίδης, και τον ήθελαν, οπότε άλλαξαν το νομικό πλαίσιο.
1: Ναι.
0: 2020 ξεκινάνε οι παρακολουθήσεις. Τυπικά, όντως, εγκαθίσταται η Ιντερλέξα. Ο κύριος Τζαβέλας, προσέξτε, υπογράφει, το όνομα το ξαναθυμηθούμε, υπογράφει διάταξη για άρση του απορρίτου, του Θανάση Κουκάκη. Και στις 12 Αυγούστου, ο κύριος Κουκάκης καταθέτει καταγγελία στην ΑΔΑΕ. 12 Αυγούστου του 20. Την ίδια ημέρα σταματά την παρακολούθησή του. Αλλά συνεχίζει το σύριαλ. Με το επόμενο slide. Κατέθεσε ο κύριος Κουκάκης στην ΑΔΑΕ να δει τι έγινε. Μισό λεπτό, θα υπάρξει τροπολογία όπου πια δεν επιτρέπεται στην ΑΔΑΕ να δίνει πληροφορία στους πολίτες. Επί τη ευκαιρία, 26 Ιανουαρίου του 2021 αποστέλλονται πολλά μηνύματα με spoofing το κινητό του κυρίου Δημητριάδη σε ανθρώπους ευχαριστώντας τον για την γιορτή του, και αυτό ουσιαστικά είναι η απαρχή πια πιο μαζικοποίησης του Predator. Και ολοκληρώνουμε τώρα 22-26 που τα λέω αυτά γιατί, αγαπητέ Πάρη, ξέρεις, είμαι και στο εμπλεγμένος και στο σκάνδαλο των Τεμπών και φαίνεται να παίζεται το ίδιο σενάριο.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Προσπαθούν κάποιοι που έχουν βλαφτεί να βρουν την αλήθεια, θα υπάρξει ένα αντεπιχείρημα, ένας αντινόμος, μια κίνηση από τις δικαστικές αρχές.
1: Που σηκώνει ένα τείχος.
0: Που θα σηκώσει ένα τείχος ή θα σου δημιουργήσει καινούρια οδοφράγματα, ναι, για να μην μπορείς να τα ξεπεράσεις. Και καθώς πλησιάζουμε στο τέλος, είναι πολύ ωραίο να θέσουμε κάποια σημαντικά ερωτήματα. Τα έχω βάλει, υπάρχουν εκατοντάδες, δεκάδες, τα έχουμε όλοι μας. Και το πρώτο ερώτημα είναι, για ποιο λόγο τόσες θεσμικές παρεμβάσεις, όπως η υπαγωγή της ΕΥΠ στον Πρωθυπουργό. Έτσι, κάνουμε ερωτήματα, ώστε έχουμε τα δεδομένα. Κάνουμε και τα ερωτήματα. Εύκολα μπορούμε να κλείνουμε καθώς πλησιάζουν και οι μέρες των εκλογών. Τώρα, πώς μπορεί να θεωρηθεί αποτελεσματική η ΕΥΠ όταν υπό την εποπτείας και με προεξάρχοντα τον Πρωθυπουργό γεμίζει ο τόπος ιδιώτες που μολύνουν κινητά τηλέφωνα. Άρα δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και πρόθεση να μην έχουν, δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και τώρα, άλλο ερώτημα. Είναι λογικό οι δημιουργικοί πολίτες, οι έμποροι δηλαδή, του προϊόντος, να έχουν αυτοί οι ίδιοι συμφέρον να εγκαταστήσουν οι ίδιοι το προϊόν? Αυτοί θέλουν να το πουλήσουν.
1: Ναι.
0: Και να δώσουν υποστήριξη. Δεν είναι αυτή η δουλειά του έμπορου. Έτσι, δηλαδή, σου πουλάει ένας έμπορος ένα αυτοκίνητο, θα το οδηγήσει ο έμπορος, εσύ θα το πάρεις να το οδηγήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Και τελικά, πώς ορίζεται η κατασκοπία στην Ελλάδα, αγαπητέ Πάρη? Ποιος είναι ο κατάσκοπος και ποιος δεν είναι, κάτω από ποιες συνθήκες η ΕΥΠ τυπικά και νομότυπα, υποθέτω, παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατού? Άλλο ερώτημα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ελλάδα λειτουργεί ως πεδίο δοκιμής συστημάτων ολοκληρωτικής επιτήρησης? Γιατί 15.000 άτομα παρακολουθούνται από την ΕΥΠ και γιατί τόσα άτομα, έτσι, της εξουσίας, των μέσων, ακόμα και ο κύριος Λαζόπουλος, που ο άνθρωπος έχει επίδραση στο ελληνικό κοινό, παρακολουθούνται? Βρισκόμαστε στα πρόθυρα ολοκληρωτικής επιτήρησης? Αυτά τα ερωτήματα θα δημιουργήσουν.
1: Το 15.000 δείχνει ότι εκεί πάμε, ναι.
0: Είμαστε δηλαδή σε ένα 1984 οργουελικό.
1: Ναι. Γι' αυτό και επειδή.
0: Και γιατί, και κλείνω την ερώτηση μου.
1: Ναι.
0: Το σετ, γιατί η πλειοψηφία δεν προσέφηγε στη δικαιοσύνη?
1: Ναι.
0: Υπάρχουν εξαρτήσεις? Υπάρχουν συμφέροντα? Κάποιος ρόλος? Και έχω ένα πίνακα που έχει σημασία να το δούμε. Πόσοι από τους στόχους δεν κινήθηκαν νομικά? Δεν κινήθηκαν νομικά το 90% των επιχειρηματιών, το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών, το μεγαλύτερο μέρος των πολιτικών, των οικογενειών τους, ένα αρκετό των πολιτικών και πάλι το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιογράφων.
1: Ναι, 70% των δημοσιογράφων είναι μεγάλο ποσοστό.
0: Ναι, δεν κινήθηκαν.
1: Δεν κινήθηκαν. Αυτό λέω, είναι μεγάλο το δεν κινήθηκαν.
0: Ναι, έτσι, αυτοί δεν κινήθηκαν. Και ξέρεις, επειδή μου αρέσει πάντα να κάνω αντιπαραβολές, θα ήθελα να δουν οι θεατές μας το επόμενο slide. Όπως είμαστε ακριβώς.
1: Ναι.
0: Θα σε σοκάρω και εσένα. Αυτές είναι δύο κυρίες.
1: Υποθέσεις
0: που είναι κυρίες,
1: πορνογραφία.
0: Κυρίες με, ναι, κάπα κεφαλαίο.
1: Ναι.
0: Έτσι, και το λέω με κάθε, ως,
1: ναι, ναι, ναι,
0: άνθρωπος τεχνολογίας και ο άνθρωπος της κοινωνίας. Αυτές οι κυρίες βρέθηκαν σε αντίστοιχη συνθήκη, δηλαδή έγινε ψηφιακή παρέμβαση,
1: ναι,
0: στην προσωπικότητά της, γιατί αυτό είναι και το Predator, αλλά είχαν το θάρρος και το σθένος να ακολουθήσουν τη νομική οδό
1: και, να δικαιωθούν.
0: Και σταλαιπωρήθηκαν.
1: Και
0: καταλαβαίνω, ναι, ότι πολλοί από αυτούς που ενεπλάκησαν, ναι, σαν θύματα στο Predator θα σκεφτούν τώρα πού να μπλέξω, να λέω, να υποστηρίξω αυτό, γιατί βρέθηκα εκεί, γιατί βρέθηκα. Να όμως εδώ δύο κυρίες,
1: ναι,
0: που είχαν μεγαλύτερο θάρρος και θράσος από ότι ολόκληρο πολιτικό σύστημα, επιχειρηματίες, και οι κυρίες αυτές τελικά δικαιώθηκαν. Μετά φυσικά από αρκετή περιπέτεια και προσωπική και δικαστική. Και νομίζω το πρώτο τελευταίο slide μου, γιατί μια που το πήγαμε εκεί, νομίζω το επιτελικό κράτος Έχει πιαστεί από αυτοφόρα.
1: Αυτοφόρο, ναι.
0: Και όσο και να λέει, δεν είναι αυτό που βλέπετε, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Ναι.
1: Είναι ακριβώς αυτό που βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Και εδώ ήθελα να κάνω εγώ ένα σχόλιο, επειδή αναφέρθηκε στις εκλογές, ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των θεμάτων είχε αποκαλυφθεί προεκλογικά. Η κυβέρνηση υποστήριζε και υποστηρίζει, έχει μια άποψη, ότι ο κόσμος δεν ασχολείται με αυτά. Δυστυχώς το 2023 δικαιώθηκε. Και καλό θα είναι ο κόσμος, έκανες πολύ καλά και εξήγησες πολύ ωραία ότι το θέμα μας αφορά όλους. Δεν αφορά μόνο την εξουσία. Λοιπόν, το να ακούγονται επιχειρήματα από νεοέλληνες σε ταβέρνες, εντάξει, αυτά πάντα γίνονταν, μωρέ, πάντα τους άκουγαν, δεν γίνονταν, ναι, πάντα σε τέτοια έκταση.
0: Και μου δίνεις
1: την πάσα. Και τόσο εξωθεσμικά, νομίζω. Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτές τις νεοελληνικές μαγκές. Το θέμα μας αφορά. Το 23 φαίνεται ότι δεν επηρέασε. Δεν επηρέασε, να θα μου πεις, 57 ανθρώπινες ζωές. Ναι. Θα επηρεάσουν οι παρακολουθήσεις. Ας ξανασκεφτούμε λίγο σοβαρά, λοιπόν, τι, ναι, μας αφορά πραγματικά και τι όχι.
0: Μου δίνεις τώρα την πάσα για τα δύο τελευταία slides. Ναι. Που πάλι θα είναι πολιτικά. Ξεκινάω. Μάλλον ολοκληρώνω όπως ξεκίνησα, με το ξέφραγο Αμπέλη, και το λέω γιατί η Ελλάδα, μια χώρα που την αγαπάμε όλοι, έτσι, είναι η κοιτίδα του μεγαλύτερου, του λαμπρότερου πολιτισμού, είναι εξαρτημένη και βρίσκεται τα τελευταία 10 χρόνια, 15 χρόνια σε άσχημη κατάσταση, και θεωρώ ότι είναι ένα πείραμα. Δηλαδή ο ελληνικός λαός περνάει ένα πείραμα της φτώχειας, της απομείωσης της αξίας της, της υποτέλειας. Είναι ένα πείραμα και θεωρώ, θα το πω έτσι λίγο πατριωτικά, ότι η Ελλάς, όπως πάρα πολλές χώρες, τελικά έχει κατακτηθεί από κατακτητές που είναι οι δανειστέθες, θα έλεγα τη Γερμανία ευθέως, το σύστημα της Αμερικής, και ζει ένα πείραμα όπου ο λαός πρώτα του δόθηκε μια ελπίδα, του πήραν την ελπίδα, και θα αναφέρω και για την αριστερά, έχει εξαθλιωθεί οικονομικά, ηθικά, άρα αρχίζουν σιγά σιγά να του αφαιρούν τα ανθρώπινα του δικαιώματα, γιατί είναι ένα πλαίσιο πειραματικό, ισχυρίζομαι. Του πήραν τα χρήματα, του πήραν την αξιοπρέπεια με τα μνημόνια, αυτή τη στιγμή θα χάσει και τη δημοκρατία. Και θεωρώ ότι η Ελλάς είναι ένα πείραμα, δεν επιτρέπεται να είναι τόσα άτομα σε ένα σύστημα λογισμικού που ουσιαστικά παρακολουθεί την προσωπικότητα πλήρως του κάθε ενός και να μην έχει κινηθεί θεσμικά κάποιος. Άρα ουσιαστικά έχει μια μεθόδευση να αφαιρεθούν χρήματα, αξίες, και τελικά, το τελευταίο μου slide, αυτό που συνήθως παρουσιάζω, την πίπα του Μαγκρίτ, θα το παρουσιάσω πλήρως. Ναι, αυτή δεν είναι δικαιοσύνη. Και αν μου επιτρέπει και ο σκηνοθέτης, αυτή δεν είναι και δημοκρατία. Γιατί ξέρεις, αγαπητέ Πάρη, δημοκρατία δεν είναι να έχουμε ανοιχτά σούπερ μάρκετ. Ο Έλληνας έχει ανθεκτικότητα, ήταν λαμπρός πολεμιστής εναντίον των Ναζί, έδιωξε μια μεγάλη αυτοκρατορία, ξέρει να φάει. Η δημοκρατία είναι όταν δεν υπάρχει ο σεβασμός στην ανθρώπινη προσωπικότητα, ο σεβασμός στην αντίθετη άποψη, και κυρίως όταν δεν υπάρχει η ελπίδα. Και επειδή τώρα ερχόμαστε σε εκλογές, θέλω να είμαι λίγο αυστηρός στον κύριο Τσίπρα, γιατί έπαιξε καταλυτικό ρόλο σε αυτό που βρισκόμαστε τώρα. Ο κύριος Τσίπρας έδωσε ελπίδες σε ένα λαό. Δυστυχώς ήταν κατώτερος των περιστάσεων, θα έπρεπε να πει «Κύριε, δεν μπορώ, παρετούμε». Κορόιδεψε. Θεωρώ ότι είναι τα φόπλακα της αριστεράς, και η επόμενη παράταξη που ήρθε, όποια και να ήταν,
1: ναι,
0: κατάλαβε ότι ο λαός αυτός μπορεί να αντέξει το παραμύθι. Και άρα ουσιαστικά αυτό που μιλάμε είναι ένα παραμύθι της εξουσίας σε ένα λαό που πραγματικά είναι σε απόγνωση και σε ασφυξία. Όμως είμαι αισιόδοξος, γιατί έχω διαβάσει πολύ καλά την ελληνική ιστορία, αγαπητέ Πάρη. Η μητέρα μου ήταν φιλόλογος, μου τη δίδαξε καλά. Οι Έλληνες ήταν πάντα πολεμιστές και ποιητές. Και το μέλλον ανήκει πάντα στον ελληνισμό.
1: Θα το αφήσω να κλείσουμε έτσι αισιόδοξα. Δεν θα σχολιάσω, Φεντερίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την αξιόλογη ανάλυση. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ.
2: Η Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ζούμε σε μια εποχή που τα κακά κατασκευάζονται. Οι καταστροφές, οι επιδημίες, οι σεισμοί, οι καταποντισμοί. Μην αμφιβάλλετε, υπάρχουν ελιτικές ομάδες οι οποίες φροντίζουν από χρόνια το by the book ή the agenda του κόσμου και της πορείας των λαών και του πλήθους. Αλλά το χειρότερο που ακόμα, αν θέλετε, υποψιάζομαι, είναι η φτωχοποίηση. Η εξάρτηση με το χρήμα, το οποίο θα πάρει πλαστική μορφή. Γιατί? Γιατί η πλαστική μορφή του χρήματος είναι σαν να σε βάζουν στη φυλακή. Φανταστείτε να έχετε χρήματα και για κάποιο λόγο να σας τα μπλοκάρουν και να μην μπορείτε να πάρετε ούτε ένα ποτηράκι νερό. Σε αυτό το πλανήτη, εδώ και πολλές δεκαετίες, 13 είναι οι οικογένειες που ελέγχουν το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Κάτω από τις 13 οικογένειες είναι άλλες 300. Και πάει λέγοντας η πυραμίδα προς τα κάτω στη βάση.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
6: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
7: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
8: Εγώ πρώτος.
7: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
8: Πολλές υπογραφές.
7: Τις 30.000 θα τις έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
8: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
7: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
8: Φίλος σου.
7: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
8: Αριστοφάνης.
4: 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
9: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγιαν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους.
10: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών,

0: σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ωραία, Δημήτρη, θέλω να ξεκινήσουμε μία ερώτηση που με καίει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Μιλάμε συνεχώς με τα chatbots, με τους agents και τους δίνουμε πάρα πολύ από την πληροφορία που έχουμε για τη ζωή μας, για τη δουλειά μας. Ποιο κομμάτι αυτής της πληροφορίας είναι ασφαλές να το δίνουμε και ποιο πρέπει να το κρατήσουμε για εμάς?
3: Ένα βασικό που πρέπει να αναρωτηθούμε δεν είναι πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα μας, αλλά πόσοι από την ιδιωτικότητά μας μοιράζουμε σε όλα αυτά. Σκέψου ότι τα social media, για παράδειγμα, μεγαλούργησαν επάνω σε αυτό. Δίναμε λίγη από την ιδιωτικότητά μας για να πάρουμε λίγο άνεση. Δηλαδή, θα σου πω που πήγα σχολείο για να μου βρεις τους συμμαθητές μου. Θα σου πω αν είμαι σε σχέση για να μην μου δείχνεις το αντίθετο φύλο. Θα σου πω κάτι ακόμα. Εδώ τώρα δεν μιλάμε απλά για μια τέτοια ανταλλαγή δεδομένων όπου έρχεται μια πλατφόρμα να συλλέξει πολλά πράγματα. Μιλάμε για ένα πολύ μεγαλύτερο βάθος όπου μοιραζόμαστε αρχεία της εργασίας. Μοιραζόμαστε πράγματα από την προσωπική μας ζωή για να πάρουμε μια άποψη, για να λύσουμε ένα πρόβλημα. Άρα είναι πιο ουσιαστικό να σκέφτομαι κάθε φορά που πάω να μοιράσω κάτι πού θα καταλήξει αυτό, και αν δεν είμαι σίγουρος για το αν δεν θέλω να καταλήξει κάπου, να μην το μοιράζομαι, παρά να σκέφτομαι αν αυτή η πλατφόρμα έχει ασφάλεια δεδομένων ή μοιράζει τα δεδομένα μου ή όχι. Είναι λοιπόν σημαντικό κάθε φορά που πάω και το κάνω, είναι ποιος βλέπει τι και με ποια εξουσιοδότηση. Και αν δεν θέλω να μοιράσω κάτι και θεωρώ ότι αυτό δεν πρέπει να το δει κάποιο μάτι, που μπορεί να είναι κάτι πολύ προσωπικό δικό μου ή και κάτι επαγγελματικά μη κοινοποιήσιμο, να μην το μοιράζω και να κάνω δεύτερη σκέψη και να πηγαίνω στα δεδομένα που είναι προσωπικά, κινητά τηλέφωνα, αφημί, αριθμός ταυτότητας, email, και να κάνω την ίδια δουλειά βάζοντας αστεράκια ή αφαιρώντας αυτά μέσα από το αρχείο. Μπορώ να κάνω χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για να μου βρει, ας πούμε, για παράδειγμα, τους τελευταίους 10 πελάτες που ψώνησαν, χωρίς να μοιράσω τα email τους ή τα κινητά τους τηλέφωνα. Μπορώ να μοιράσω μόνο τις παραγγελίες και τις ημερομηνίες. Πάλι θα με βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη να το κάνω. Άρα κάθε φορά που μοιράζω, να σκέφτομαι, θέλω αυτό να καταλήξει κάπου σε κάποια μάτια που δεν θα ήθελα να δω? Όχι, αν δεν θέλω, δεν το μοιράζω.
2: Ναι, σίγουρα βέβαια είναι πολύ πιο εύκολο να πετάξεις ένα Excel με όλα τα στοιχεία των πελατών σου. Και αν δεν ξέρεις, είναι πολύ εύκολο να το κάνεις. Το θέμα είναι ότι πού μπορεί να φτάσουν αυτά τα δεδομένα?
3: Αυτά τα δεδομένα μέχρι στιγμής τα μοντέλα λένε ότι δεν τα χρησιμοποιούν στην εκπαίδευσή τους. Συζητάμε για μοντέλα τα οποία είναι GPT, General Pre-trained Transformers, αλλά η ιστορία έχει δείξει ότι και αν διαβάσεις τους όρους χρήσης, εκείνο το αποδέχομαι που κάνουμε όλοι όταν αγοράζουμε τη συνδρομή στο ChatGPT, αν διαβάσεις τους όρους χρήσης, λένε ότι επιφυλάσσονται των δικαιωμάτων να χρησιμοποιήσουν δείγματα για βελτίωση της υπηρεσίας. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να πάρουν τα πάντα και να κάνουν ό,τι θέλουν σε επίπεδο εκπαίδευσης. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι ένα και βασικό, να ανεβάσουν την αξία προς τους μετόχους. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε να εξυπηρετήσουν την ανθρωπότητα, ούτε να κάνουν μια πιο έξυπνη μηχανή και όλα αυτά. Είναι επιχειρήσεις οι οποίες σηκώνουν χρήματα, επικοινωνώντας και πουλώντας μέσα σε εισαγωγικά το όνειρο για μια υπέρνοημοσύνη που θα λύσει όλα τα προβλήματα του πλανήτη. Άρα το να εμπιστεύομαι μια τεράστια κερδοσκοπική αμερικανική εταιρεία στο ότι θα διαφυλάξει τα δικά μου δεδομένα, όποια και αν είναι αυτά, όσο πολύτιμα ή όχι, είναι ουτοπία, είναι ημεθεροβάμων. Άρα το καλύτερο είναι, παίρνω τα δεδομένα, χρησιμοποιώ μόνο τα δεδομένα που χρειάζομαι, αφαιρώ τα προσωπικά δεδομένα και δεν

0: μοιράζομαι δεδομένα που δεν θα ήθελαν να καταλήξουν σε μία μελλοντική εκπαίδευση, εκτεθειμένα στο διαδίκτυο ή οτιδήποτε.
1: Ναι, και αν είναι μία φορά δύσκολο το να το κάνεις αυτό με chatbots, πλέον έχουμε τους agents που φαντάσου, ας πούμε, να του πεις σόρταρε μου το email, τακτοποίησέ το μου, διάβασε τα email μου και ετοίμασε απαντήσεις. Εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολο, φαντάζομαι δεν, οριακά δεν γίνεται να μην δεν τα δει.
0: Εκεί έχει να κάνει καθαρά με αυτό που λέμε διακυβέρνηση των agent. Όλοι οι agents είτε είναι εμπορικοί, δηλαδή έχω αγοράσει ένα cloud code, έχω αγοράσει ένα open AI, είτε είναι open source, τρέχω ένα open cloud, τρέχω ένα NemoCloud ή οτιδήποτε, έχουν όλοι ένα περιθώριο διακυβέρνησης, δηλαδή τα open source έχουν το SoulMD ή άλλα αρχεία που μπορείς να πειράξεις, έτσι ώστε να έχουν πιο σφιχτά πλαίσια διακυβέρνησης. Να πεις αυτές τις πληροφορίες όπου τις βλέπεις, να μην τις μοιράζεις. Δεν μπορείς να φτάσεις στο ανώτατο επίπεδο διακυβέρνησης με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να λύσουν αυτό το ζήτημα, να μην μοιράζονται τα δεδομένα, τα εταιρικά προς τα έξω ή προς τα μοντέλα. Άρα εσύ προσωπικά όταν κάνεις αυτή τη διαχείριση πρέπει να την κάνεις με μια συνείδηση ότι τώρα μοιράζοντας όλο μου το ημερολόγιο και λέγοντας στο ChatGPT πάνε διάβασέ το και βρες μου ένα κενό τις τελευταίες 2 εβδομάδες, του δίνεις την πληροφορία και το context της ζωής σου, άρα ξέρει και πότε πήγες στο σούπερ μάρκετ να το βάζεις στο καλεντάρι σου και πότε έχεις πολλά meetings και αν έχεις πολλά meetings και ποια υπηρεσία χρησιμοποιείς. Άρα η διακυβέρνηση και το να θέτω όρια στους agents είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορεί να... Και είδαμε πολλές περιπτώσεις όπου είχαμε ας πούμε ένας υπάλληλος της Meta που έδωσε τα πάντα όλα και έχασε ένα χρόνο από το inbox γιατί πήγε το open close σε συγκεκριμένη περίπτωση και έσβησε τα πάντα γιατί ο agent... Διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε ότι έπρεπε να βγάλει το λάπτοπ από την πρίζα για να το σταματήσει και αυτό είναι, ξέρεις, το αστείο της υπόθεσης που λένε θα μπορούμε να βγάλουμε τεχνητή νοημοσύνη από την πρίζα σε περίπτωση που πάει στραβά. Αυτή η περίπτωση φάνηκε ότι έπρεπε να το βγάλει από την πρίζα. Άρα πάντα πρέπει να έχουμε στο νου μας το κομμάτι της διακυβέρνησης. Ποια δεδομένα επιτρέπονται, ποια δεν επιτρέπονται, πόσο ασφαλή είναι το να δώσω μια πιστωτική κάρτα σε έναν agent για να μου ψωνίζει καφέ κάθε πρωί από το e-food. Είναι fancy, ναι, έχει πλάκα ρε παιδί μου το ότι ξύπνησα το πρωί και ξέρει ότι μόλις ανοίξω τον υπολογιστή μου θέλω ένα pumpkin latte. Ναι, ωραίο, μπορεί να το κάνει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορεί να το κάνει. Το να ξεφύγει, πάλι δεν θα ξεφύγει μόνος του. Δηλαδή δεν είναι ότι ένας agent ένα πρωί θα ξυπνήσει και θα πει «Α, ωραία, εγώ τώρα θα πάρω την κάρτα του Δημητριάδη και θα πάω να αγοράσω, ρε παιδί μου, ζυπουνάκια». Σε καμία περίπτωση, έτσι. Αλλά αν δεν έχω ένα σφιχτό επίπεδο διακυβέρνησης, μπορεί να παρερμηνεύσει κάποιες από τις εντολές που έχω, γιατί όλα είναι θέμα ερμηνείας, ειδικά στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, και να πάει να κάνει κάτι που η ερμηνεία που είχα εγώ ήταν άλλη και η επεξήγηση που είχε ο agent ήταν εντελώς άλλη.
1: Ναι, και βρισκόμαστε. Προσπαθούμε όλοι να βρούμε αυτή την ισορροπία μεταξύ του. Δεν θέλω να μείνω πίσω με το AI, δεν θέλω όμως να του δώσω όλα τα δεδομένα μου και να κάνω κάτι λάθος. Γιατί όπως είπες, ειδικά όταν πάμε και σε agents, να τους δίνεις πλήρη αυτονομία που κάποιοι ασυναίσθητα το κάνουν, εκεί μπορεί να πάνε πολλά πράγματα στραβά. Οπότε, δώσουμε έτσι ένα framework, πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε χωρίς να δώσουμε πολλά δεδομένα ή να κάνουμε λάθη που θα τα μετανιώσουμε.
0: Εδώ τώρα δεν υπάρχει θέμα να κάνουμε λάθη. Το πιο σημαντικό που πρέπει να σκέφτομαι κάθε φορά είναι αν δεν καταλαβαίνω που πάνε τα δεδομένα, να αρχίσω να ρωτάω. Δηλαδή μπορώ να ρωτήσω ακόμη και το ίδιο το LLM ότι αν εγώ σου δώσω ένα Excel αρχείο, αυτό πού θα αποθηκευτεί. Και εξήγησέ το μου σαν να είμαι 10 χρονών. Θα μπορέσει να σου εξηγήσει και να σου πει ότι εγώ κάθε φορά που κάνω μία ερώτηση χρησιμοποιώ αυτή την υπηρεσία και αυτό και αυτό και αποθηκεύω τα δεδομένα εκεί. Τώρα, αν θα σου απαντήσει με ειλικρίνεια στην απάντηση αποθηκεύεις τα αρχεία για μελλοντική εκπαίδευση, όχι, γιατί δεν την έχει και αυτή την απάντηση. Είναι ένα προεκπαιδευμένο μοντέλο. Ναι. Το πιο σημαντικό σε αυτό είναι να μην σε νοιάζει ποιος το βλέπει, αλλά

0: Είναι καθαρά θέμα διακυβέρνησης, δηλαδή να βρεις ποιος τρόπος είναι στα settings που θα του απαγορεύσει να γράφει τις μεσόπαυλες. Ένα παράδειγμα. Αλλά όταν δεν ξέρεις από πού να το αφαιρέσεις αυτό, σημαίνει ότι το εργαλείο που χρησιμοποιείς έχει κενά. Άρα τα περισσότερα, τα μεγαλύτερα γλωσσικά μοντέλα έχουν settings να αφαιρέσεις τα memories, να κατεβάσεις τα αρχεία σου, να δεις ποια αρχεία αποθηκεύει και πού. Μην πάρεις, πώς το λένε, βαριά το ότι κάποια στιγμή η OpenAI θα τα χρησιμοποιήσει. Θεωρώ ότι θα τα χρησιμοποιήσει. Προς το παρόν έχουμε, λέμε ότι δεν τα χρησιμοποιεί και δεν έχει βγει παρά έξω ότι τα χρησιμοποιεί. Αλλά και μόνο που στο μοντέλο όταν το εκπαιδεύουμε λέμε έχει 1,3 τρίλιον ας πούμε και μέσα σε αυτό το μοντέλο έχει όλο το Reddit και όλη τη Wikipedia και τα πάντα όλα στο ίντερνετ, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ότι αν έχω περισσότερα δεδομένα θα σταματήσω. Θα συνεχίσουν να γεμίζουν με δεδομένα γιατί αυτή τη στιγμή ειδικά η Αμερική είναι στην κούρσα the bigger the better. Όσο μεγαλύτερο τόσο καλύτερο. Περισσότερα data points, μεγαλύτερα data centers, περισσότερη υπολογιστική ισχύ. Αυτό η δική μου η προσωπική άποψη είναι ότι δεν θα οδηγήσει σε καλύτερα μοντέλα. Δηλαδή εγώ πιστεύω στο ότι δεν θα έρθουν ούτε η γενική τεχνητή νοημοσύνη, το AGI που λένε, από τα LLMs και τα νευρονικά δίκτυα, ούτε θα έρθει αυτό το breakthrough του super intelligence, ας πούμε, ταΐζοντας τεράστια data centers που είναι, ξέρω εγώ, στο φεγγάρι. Θα έρθει από άλλες πολύ πιο στοχευμένες κινήσεις. Αλλά είναι προσωπική μου άποψη, έτσι.
1: Ναι, και μίλησε ότι γιατί η Αμερική προσπαθεί πάντα να βγει μπροστά. Θέλω να σε ρωτήσω, υπάρχουν νομοθετικά πλαίσια? Γιατί εντάξει, είναι και κάτι που το έχουμε στη ζωή μας 3-4 χρόνια. Εντάξει, υπήρχε το πλαίσιο, αλλά στις ζωές μας έχει λίγα χρόνια που μπήκε. Υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο ή κάθε εταιρεία κάνει ό,τι θέλει?
0: Νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει στην Ευρώπη. Υπάρχει το EU AI Act, το οποίο είναι ο γενικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση του κινδύνου της τεχνητής νοημοσύνης. Με την έννοια ότι το AI Act έχει μια πυραμίδα ρίσκου και λέει, ανάλογα με το τι AI είσαι, κατατάσσεσαι σε αυτή την πυραμίδα. Αν είσαι ένα απλό AI που απλά κάνει spam filter, είσαι πολύ χαμηλά, άρα δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι. Και όσο ανεβαίνεις αυτή την πυραμίδα ρίσκου, πρέπει να κάνεις μεγάλες εκθέσεις, πρέπει να ρηπορτάρεις τα δεδομένα στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, να είσαι σύνομος με το AI Act και με το GDPR. Τώρα υπάρχει ένα καινούριο νομοθετικό πλαίσιο που λέγεται Omnibus, που στην ουσία είναι το GDPR, το AI Act και ένας ακόμη κανονισμός γύρω από την κυβερνοασφάλεια σε ένα πλαίσιο, που είναι πολύ σημαντικό. Αλλά αυτό που έχει μεγάλη αξία για την Ευρώπη να πούμε είναι ότι με το AI Act έχει καταχωρηθεί το τι είναι μη επιτρεπτό. Δηλαδή, λέει, με βάση το AI Act, είναι παράνομο να έχεις κάμερες στην εταιρεία σου και με AI να μετράς την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Είναι παράνομο να μετράμε, ας πούμε, για παράδειγμα, credit score στο μετρό. Να πούμε ότι πλήρωσες, δεν πλήρωσες, έχεις 10 μονάδες. Δηλαδή, αυτό το να κάνουμε κοινωνική κρίση με βάση ένα AI το οποίο θα σε κατηγοριοποιεί. Είναι παράνομο στα σοφρονιστικά ιδρύματα να παίρνουμε αποφάσεις με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά όλα είναι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μια εταιρεία έχει έδρα την Αμερική, μετά την εκλογή Τραμπ, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα από όλα αυτά. Και αυτό είναι και το μεγάλο χάσμα του τι AI έχουμε στην Ευρώπη και τι AI έρχεται από την Αμερική. Ακόμα και στα social media, η Meta ή η Apple, για να τρέξει πράγματα AI, αναγκάζεται στους Ευρωπαίους χρήστες να ζητάει συνένεση. Τα iPhone στην Ευρώπη, όταν μια εφαρμογή θέλει να μοιράσει δεδομένα με την Apple, σε ρωτάνε, δέχεσαι ή δεν δέχεσαι. Αυτό στην Αμερική δεν ισχύει. Okay. Και φυσικά έχουμε και την Κίνα, που είναι η άλλη πλευρά, η οποία, επειδή δεν είναι δημοκρατία, πήγε σε ένα εντελώς άλλο μοντέλο και είπε, στο κράτος ανήκουν τα πάντα, όλα τα δεδομένα περνάνε στο κράτος, φτιάχνω ένα κράτος ελέγχου, έχω κάμερες παντού, έχω AI παντού, σκέψου ότι στην Κίνα μπορείς να πληρώσεις το μετρό με σκανάροντας την παλάμη σου, που είναι βιομετρικό δεδομένο.

0: έτσι, μέσα στο COVID κάνανε απίθανα πράγματα με το πώς μπαίνω και βγαίνω από το σπίτι μου, με QR codes που γινόντουσαν πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, ανάλογα με το αν σου επιτρεπόταν να βγεις από το σπίτι. Σκέψου στην Ελλάδα, στέλναμε SMS, ας πούμε, για να πάμε βόλτα το σκύλο. Αν λέγαμε ότι όχι, αν το QR code σου γίνει κίτρινο, δεν επιτρέπεται να βγεις, θα γινόταν επανάσταση, έτσι. Στην Κίνα όμως, επειδή δεν είναι δημοκρατία, αυτή είναι η λειτουργία. Άρα δεν είναι αν έχουμε κανόνες, είναι πού τους έχουμε. Και μέσα στο βιβλίο το αναφέρω πολύ, ότι βρισκόμαστε σε διαφορετικές τεχνητές νοημοσύνες ανά κράτος. Δηλαδή, ενώ είχαμε στο μυαλό μας ότι θα έχουμε ένα intelligence net, ένα τεράστιο δίκτυο από νοημοσύνη, τώρα έχουμε splinter net, δηλαδή έχουμε διαφορετικές νοημοσύνες ανάλογα με τη χώρα που είσαι, με το τι έχει κάνει νομοθετικά, με το τι θέλει να ακολουθήσει, θέλει να πάει από την πλευρά της Αμερικής που είπε «τα αφήνω όλα και πάρτε και κάτι ό,τι καταλαβαίνετε», από την πλευρά της Κίνας, όχι, ανήκουν όλα στο κράτος, από την πλευρά της Ευρώπης που λέει θα νομοθετήσω και ας μην έχω τόσο τεράστια καινοτομία. Οπότε είναι λίγο γκρι η ζώνη των εταιριών, έτσι, γιατί οι άνθρωποι επιλέγουν που θέλουν να ζήσουν. Δεν είμαστε δέντρα. Αν δεν σε καλύπτει η Αμερική, μπορείς να γυρίσεις στην Ευρώπη και να είσαι Ευρωπαίος πολίτης και να σε πιάνει το AI Act.
1: Ωραία, ναι, είναι σίγουρα πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και να τα παρακολουθείς ειδικά. Όντως φαίνεται να έχουμε τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς αγώνες στο AI. Είναι η Ευρώπη που είναι πρώτα με την ασφάλεια και μάλλον και καλά κάνει. Είναι η Αμερική που πάντα είναι επιχειρήσεις και κυνηγάνε την μεγιστοποίηση του κέρδους και είναι και η Κίνα μια κατηγορία μόνη της. Τώρα για να πάμε λίγο πάλι σε ατομικό επίπεδο. Τώρα το 2026, τι πρέπει να κάνει κάποιος για να χρησιμοποιεί καλά το AI?
0: Για μένα το πιο σημαντικό γύρω από το AI literacy που λέμε είναι να τοποθετήσει τον εαυτό του και να αρχίσει να ξεμαθαίνει. Το πρόβλημα των γενεών, αν θέλεις των προηγούμενων, πριν τη γενιά Z, ήταν ότι ερχόντουσαν σε όλες τις τεχνολογίες και βάζανε μια ταμπελίτσα. Δηλαδή λέγανε, η γενιά Z είναι η καλύτερη, ήταν AI natives, ψέματα, ήταν digital media natives, γεννήθηκαν με τα social media και όλα αυτά και γι' αυτό είναι πάρα πολύ καλή στην τεχνολογία. Τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη αυτό αναιρείται, γιατί ο καθένας μπορεί να μιλήσει στη γλώσσα του σε μια τεχνητή νοημοσύνη. Άρα πρέπει να φύγω από το να μάθω να κάνω καλά prompts. Δεν είναι το prompt ότι χρησιμοποιώ καλά την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, πολύ σημαντικό. Και πρέπει να πάω στο ποιες είναι οι δικές μου δεξιότητες προσωπικά που με κάνουν μοναδικό και αναντικατάστατο σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, σκέψου, η δική σου γενιά είναι μια γενιά η οποία χαρακτηρίστηκε σαν γενιά Z από τις ψηφιακές της δεξιότητες. Παρ' όλα αυτά, η αγορά εργασίας από εδώ και πέρα σας θέλει για ακριβώς το αντίθετο, για όλες τις ανθρώπινες δεξιότητες, δηλαδή για την κριτική σκέψη, για το συναίσθημα, για το ότι μπορεί κάποιος να έχει γούστο και να μπορεί να επιλέξει καλά πράγματα, να έχει ικανότητα να συνδέεται με τον πελάτη σε επίπεδο ψυχικό, πράγματα που δεν μπορεί να αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα σε πάρει επειδή είσαι πολύ καλό στο Excel. Το Excel το κάνει ένας agent πολύ καλά. Πριν από 5 χρόνια όμως, θεωρούνταν ότι ναι, ξέρει να στέλνει email, δουλεύει τέλεια το Excel και κάνει πολύ ωραίες φόρμουλες, και μπορεί να φτιάξει και ένα report πολύ γρήγορα στο PowerPoint. Αυτά τέλειωσαν, έφυγαν. Τώρα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά που θα σε κάνουν ανταγωνιστικό όταν η τεχνητή νοημοσύνη έχει αντικαταστήσει όλα τα hard skills? Είναι όλες οι λεπτές δεξιότητες που δεν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να μιμηθεί.
1: Οπότε τα επίπεδα της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή πέρα από τα βασικά, τα έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο.
0: Ξεκάθαρα. Με την έννοια ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια τεχνολογία γενικού σκοπού που θα εξελίσσεται συνεχώς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε την χειρότερη τεχνητή νοημοσύνη που θα έχουμε, γιατί αύριο θα είναι ακόμη καλύτερη και ακόμη καλύτερη. Αυτό που πρέπει να προσδιορίσουμε εμείς ως άνθρωποι είναι τη σχέση μας με τη μηχανή. Δηλαδή, πόσο εγώ καταλαβαίνω πώς λειτουργεί αυτή η μηχανή. Και μην ξεχνάμε ότι ειδικά στα γλωσσικά μοντέλα, στα LLMs που μιλάμε καθημερινά, δεν πάβουμε να μιλάμε με μία μηχανή που στην ουσία προβλέπει την επόμενη συλλαβή σε μία φράση. Άρα κάνει μία πρόβλεψη με βάση τα συμφραζόμενα. Αν τα συμφραζόμενα είναι φτωχά, θα πάρουμε μία φτωχή απάντηση. Αν η εκπαίδευσή της είναι φτωχή, θα πάρουμε μία φτωχή απάντηση. Το ότι εμείς μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτή η απάντηση είναι σωστή, λάθος, πλήρης, έχει να κάνει με τη δική μας εκπαίδευση και όχι με το αν η μηχανή μπορεί να απαντήσει. Η μηχανή, αν δεν μπορεί να απαντήσει σήμερα, θα μπορεί να απαντήσει αύριο. Το ζήτημα είναι, είσαι εσύ σε θέση να κρίνεις αν αυτή η απάντηση είναι σωστή. Έχεις το domain expertise να καταλάβεις μία απάντηση πόσο βαθαίνει και πόσο δεν είναι hallucinations ή λάθος πηγές. Εκεί θα γίνει η διαφορά.
1: Ωραία, και σε τεχνικό επίπεδο, γιατί σίγουρα και αυτό που βλέπω και εγώ είναι ότι εν τέλει κάποια στιγμή όλοι χρησιμοποιούμε τα ίδια εργαλεία, τα μοντέλα όσο αναπτύσσονται και από κάθε εταιρεία όλο και γίνονται, πλησιάζουν οι ικανότητές τους. Οπότε σε ατομικό επίπεδο, αυτό που βλέπω και θέλω να πεις και τη γνώμη σου είναι ότι το prompt engineering πλέον ίσως να ανήκει και στο παρελθόν και πιο πολύ μιλάμε για context engineering, να του δίνεις τις κατάλληλες πληροφορίες, να διαχειρίζεσαι τη μνήμη του μοντέλου, κάποια να φτιάχνεις δικά σου πράγματα. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου σε αυτά.
0: Η άποψή μου είναι ότι αν μιλάμε για το γενικό πληθυσμό, δηλαδή το κομμάτι που έχει να κάνει η καθημερινή χρήση, η τεχνητή νοημοσύνη πολύ σύντομα θα γίνει commodity. Δηλαδή σκέψου ότι, το λέω και στο βιβλίο, το έχω πει και στις ομιλίες μου, πήρε στην τηλεόραση 50 χρόνια για να φτάσει το 1 εκατομμύριο χρήστες, στο Netflix πήρε 3,5 και στο ChatGPT πήρε 5 μέρες. Άρα η ταχύτητα είναι τεράστια και δεν υπάρχει το κομμάτι του πώς θα προσαρμοστώ εγώ γρήγορα για να ξέρω το καλύτερο εργαλείο και άρα εγώ θα είμαι μπροστά γιατί ξέρω το καλύτερο εργαλείο, έχω πάρει το πιο γρήγορο AI. Αυτό δεν έχει πια νόημα για το γενικό πληθυσμό. Αυτό που έχει νόημα στο γενικό πληθυσμό είναι να μην φοβάμαι και να ξέρω να κάνω σωστές ερωτήσεις και να κάνω σωστές ερωτήσεις και προς τους ανθρώπους, όχι μόνο προς τα εργαλεία, να διαχειρίζομαι σωστά τη σχέση μου με την τεχνολογία για να έχω μια εσωτερική ουσιαστική περιέργεια. Αν έχω περιέργεια σαν άνθρωπος, έχω περιέργεια και γύρω από την τεχνολογία. Άρα θα κάνω βήματα πιο γρήγορα από τους άλλους που δεν είναι περιέργοι. Και το τρίτο και σημαντικότερο είναι, ειδικά στο κομμάτι του γενικού πληθυσμού, θα είμαστε όπως τον ηλεκτρισμό. Αυτή τη στιγμή όλοι έχουμε ρεύμα στο σπίτι, τέλος πάντων όσοι ζούμε στο δυτικό κόσμο, έχουμε ρεύμα στο σπίτι, πηγαίνουμε, πατάμε το διακόπτη, ανάβει το ρεύμα. Το ίδιο θα λειτουργεί και με την τεχνητή νοημοσύνη. Θα ανοίγεις το κινητό σου, θα έχεις συνδεσιμότητα, θα έχεις κάποιο είδους τεχνητή νοημοσύνη. Αν εσύ μπεις στη λογική του να καταλάβεις ποιος διαχειρίζεται το μοντέλο, ποια είναι τα narratives που βλέπεις από το μοντέλο, τι πληροφορία έχει εκπαιδευτεί και μπορείς να βαθύνεις σε αυτό, ναι, θα έχεις την τεχνητή γνώση να βαθύνεις. Εκεί δεν θα είναι το ίδιο μοντέλο που χρησιμοποιεί ένας αρχιτέκτονας, δεν θα είναι το ίδιο μοντέλο που χρησιμοποιεί ένας φυσικός, ένας χημικός, ένας βιολόγος. Τα μοντέλα εκεί θα εξειδικεύσουν πάρα πολύ και αν με ρωτάς δεν θα είναι και μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, θα είναι μικρά γλωσσικά μοντέλα ή άλλου είδους δίκτυα που δεν θα είναι νευρονικά. Σε αυτό λοιπόν, αυτός το κύριο χαρακτηριστικό των ανθρώπων πρέπει να είναι πάλι βαθιά ανθρώπινο. Η περιέργεια είναι αυτή που θα σου δώσει το avantage. Δεν είναι να μάθεις να κάνεις context engineering. Αυτή τη στιγμή η Google ανακοίνωσε ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο που το λένε Atlas, που θεωρητικά έχει ένα άπειρο context window. Δηλαδή ενώ είχαμε, ξέρω εγώ, μοντέλα που είχαν 700.000 tokens, 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, τώρα πάμε σε μια συζήτηση να λέει ότι δεν υπάρχει context window, δηλαδή το παράθυρο πληροφορίας ενός διαλόγου είναι συνεχόμενο. Άρα τι context engineering να κάνεις? Θεωρητικά μπορείς το μοντέλο να το ταΐσεις όσο θέλεις. Εκεί λοιπόν έχει να κάνει με τι το ταΐζεις, πόσο έτοιμα είναι, πόσο το μοντέλο έχει ελεύθερα βάρη τα οποία μπορείς να πειράξεις, σε αφήνει να κάνεις βαθιά παραμετροποίηση στη διαχείριση μνήμης, μπορείς να κάνεις πράγματα quantization, ας πούμε. Αυτά είναι πιο τεχνικά πράγματα που δεν απασχολούν τον ευρύ πληθυσμό. Αυτό που τους ενδιαφέρει ειδικά στο μεγάλο κομμάτι είναι, μπορώ εγώ να μην με αντικαταστήσει στις καθημερινές εργασίες που κάνω? Όταν ανοίγω το Netflix, μπορεί να μην μου δείχνει βλακίες και να μου δείχνει μόνο αυτά που με ενδιαφέρουν. Όταν βλέπω διαφημίσεις, μπορώ να βλέπω τα τέλεια προϊόντα που θέλω να αγοράσω. Άρα, ο κόσμος μπορεί να παραπονιέται για τα δεδομένα, ας πούμε, αλλά στην πραγματικότητα τον βοηθάει όλη αυτή η ανάπτυξη.
1: Ωραία, ναι. Και γι' αυτό το μέσο άνθρωπο που δεν είναι ειδικός, αλλά δεν θέλει να αντικατασταθεί από το AI, αυτό ακριβώς που είπες, τι πρέπει να κάνει, πρέπει να αφιερώνει κάποιο συγκεκριμένο χρόνο, πρέπει να πειραματιστεί ο ίδιος, να πάει σε courses?
0: Όχι, πρέπει, για μένα, σου λέω, όλα ξεκινούν από την περιέργεια. Πρέπει να πειραματιστεί ο ίδιος, να δοκιμάσει, να αποτύχει, να δει πράγματα τα οποία δεν τα κατάλαβε και όπως κρίνουμε το κομμάτι του αποτελέσματος, να βαθύνει εκείνο στα δικά του γνωστικά αντικείμενα, γιατί δεν είμαστε όλοι ειδικοί στην πεζογραφία ή στη φυσική ή στη χημεία. Ο καθένας έχει ένα δικό του γνωστικό αντικείμενο, να δει πόσο μπορεί να βαθύνει η τεχνητή νοημοσύνη στο δικό του αντικείμενο και οι περισσότεροι θα δουν ότι μπορεί και μπορεί να βαθύνει και πολύ και πόσο μπορεί μέσα σε αυτό το βάθος που του δίνει να το χρησιμοποιήσει σαν εργαλείο. Να κάνει καλύτερες ερωτήσεις, να του κάνει καλύτερη προετοιμασία, να μειώσει αυτό που λέμε rework rate, τον χρόνο που δουλεύω το αποτέλεσμα μιας τεχνητής νοημοσύνης για να είναι τέλειο όσον αφορά την εργασία μου. Άρα, όταν παίρνω ένα αποτέλεσμα, κλασική περίπτωση βλάβης, παίρνω copy-paste από κάπου, το ρίχνω σε ένα εργαλείο και λέω rewrite this σε κάτι ακόμα, έτσι. Το ξαναγράψτο μου πιο επαγγελματικά ή ξαναγράψτο μου σε καλύτερο ύφος είναι ένα κλασικό λάθος χρήσης του δεν ρωτάω σωστά. Αντί να πεις ξαναγράψτο, μπορείς να πεις εμβάθυνε, μπορείς να πεις αξιοποίησε, μπορείς να πεις φώτισε το τάδε σημείο, δώσε μου 10 διαφορετικές λογικές, δες το από τη σκοπιά του αναγνώστη, δες το από μια σκοπιά αντίθετη από αυτή που το έχω γράψει, κάνε μου έναν αντίλογο. Κάνοντας αυτά τα πράγματα, στην ουσία, αντί να κάνεις context engineering, βοηθάς τον εαυτό σου να γίνει καλύτερος παρατηρητής. Άρα έρχεται η πληροφορία, εσύ τη δομείς, εσύ έχεις την τελική απόφαση, γιατί εσύ έχεις και την ευθύνη, έτσι. Όταν θα το πάρεις αυτό το αποτέλεσμα και το δώσεις, δικιά σου είναι η ευθύνη αν η εργασία την έκανες copy-paste ολόκληρη από το ChatGPT και δεν έβγαλες ούτε τις μεσόπαυλες, ας πούμε. Δεν φταίει το μοντέλο που άφησε τις μεσόπαυλες.
1: Ακριβώς. Και έχω πάρα πολύ κόσμο, που, ειδικά μεγαλύτερη ηλικία, που παραπονιούνται λίγο με τα αγγλικά. Δηλαδή, είμαι σε μια φάση που δεν υπάρχει πάρα πολύ ελληνικό περιεχόμενο, οπότε και το να μάθεις κάποια πράγματα πρέπει να τα μάθεις στα αγγλικά. Και πάρα πολλές ορολογίες έχουμε, ας πούμε, context engineering, δεν έχουμε ελληνικούς όρους. Πιστεύεις ότι αυτό μπορεί να κρατήσει κάποιον πίσω?
0: Όχι, δεν θεωρώ ότι μπορεί να τον κρατήσει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλα τα γλωσσικά μοντέλα τα μεγάλα είναι σχεδόν language agnostic, δηλαδή σου έχω προσωπικό παράδειγμα, οι γονείς μου θέλουν να πάνε ταξίδι στη Βιέννη και θέλω να τους βοηθήσω να συνεννοηθούν. Τα αγγλικά τους είναι πάρα πολύ βασικά, δεν μπορούν, δηλαδή είναι οριακά παραγγελία καφέ. Οπότε θέλω να σιγουρευτώ ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Παραμετροποίησα λίγο, ελάχιστα, έτσι. Έδωσα στο Gemini το πρόγραμμα του ταξιδιού, 4-5 πράγματα που θα ήθελα να τους βοηθήσει στο να μπορούν να πάρουν ένα Uber, στο να μιλήσουν σε έναν ξεναγό, να τους κάνει μια ξενάγηση. Και μετά είδα και τα αποτελέσματα. Οι γονείς μου 5 μέρες, δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι προχωρημένης ηλικίας, στη Βιέννη με πολύ περιορισμένα αγγλικά και ένα Gemini στο κινητό τους ο καθένας, μπόρεσαν και να συνεννοηθούν στα ελληνικά με το Gemini και το Gemini να μιλήσει και αγγλικά και γερμανικά και να κάνουν σχεδόν τα πάντα. Να πάρουν Uber, να μπουν σε μαγαζιά να ψωνίσουν, να πιούν καφέ, να παραγγείλουν φαγητό. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε πια το language barrier που λέμε στο χωριό μου. Δεν έχουμε το όριο της γλώσσας. Μπορεί πάρα πολύ εύκολα κάποιος που δεν ξέρει καλά αγγλικά να πατήσει τη φωνητική χρήση του ChatGPT, του Gemini ή του όποιου τον βολεύει και να ξεκινήσει να μιλάει στα ελληνικά. Ναι, στην αρχή μπορεί το μοντέλο να μην του δώσει τα τέλεια ελληνικά, Αλλά νομίζω ότι έχουμε ήδη περάσει αυτό το σημείο. Δηλαδή, σήμερα που γυρίζουμε το podcast, αν ανοίξουμε τις φωνητικές χρήσεις όλων των βασικών μοντέλων των εμπορικών, θα δούμε ότι μας απαντάει σε πάρα πολύ καλά ελληνικά.
1: Ωραία, τώρα θέλω να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να μας δώσεις όλο σου το full stack με τα εργαλεία AI. Να μας δώσεις έτσι τη μυστική συνταγή κατευθείαν.
0: Η μυστική, δεν νομίζω ότι υπάρχει μυστική συνταγή. Και εγώ παρακολουθώ τον κλάδο όσο μπορώ. Το δικό μου, αν θέλεις, δεν θα μπω στα βαθιά τεχνικά. Θα μπω σε αυτά που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει γρήγορα. Θεωρώ ότι αξίζει να έχω ένα cloud cowork, δηλαδή να πληρώσω τα 90 ευρώ το μήνα. Εντάξει, είναι ένα γεύμα σε ένα normal εστιατόριο μία φορά το μήνα, ρε παιδί μου, γιατί μπορώ να φτιάξω πράγματα στον υπολογιστή μου που θα τρέχουν τοπικά. Δεν λέω καν να ξέρω να τα ανεβάσω στο διαδίκτυο, να τα κάνω websites, ιστοσελίδες και όλα αυτά. Λέω, έχω 10 Excel και 10 Word που δουλεύω εκεί πράγματα, έχω το πρόγραμμά μου, έχω το κομμάτι της εργασίας μου, έχω τις εκδρομές μου, οτιδήποτε, και μπορώ μέσα από το cloud cowork να φτιάξω φακελάκια και να αυτοματοποιήσω όλα αυτά. Δηλαδή να πηγαίνει στο καλεντάρι μου, να βλέπει τα email μου, να πηγαίνει στο σύστημα το Jira, ας πούμε, που κάνω project management ή το Monday ή όποιο, και να μου λέει καλημέρα Δημήτρη, το πρόγραμμά σου είναι αυτό σήμερα, έχεις κενό εκεί και εκεί που μπορείς να πας σε ένα γυμναστήριο ή να κάνεις ένα τηλέφωνο. Πιστεύω ότι με βάση το χθεσινό σου email μπορείς να κάνεις αυτό και αυτό, έτσι. Και αυτό γίνεται με το cloud, με το cloud cowork. Σκέψου ότι εγώ προσωπικά είχα φτιάξει 2 χρόνια τώρα. Καλά, σε προσωπικό επίπεδο έχω ένα δικό μου μοντέλο, το οποίο είναι νευρονικό, που το εκπαιδεύω τα τελευταία 12 χρόνια και έχω αλλάξει διαφορετικά μοντέλα και tech stacks και σε hardware, έτσι, και σε software και στα πάντα. Δηλαδή ξεκίνησα από το να το εκπαιδεύω σε απλές Nvidia, μετά πήγα κάποια στιγμή και όταν ξεκίνησαν τα Neo Clouds πήρα H200, μετά βρήκα άλλα πράγματα και έχω στήσει ένα τοπικό στούντιο με 4 MacBook Studio, τα οποία μοιράζονται τη μνήμη και κάνουν πράγματα, αλλά αυτά τώρα είναι βαθιά τεχνικά για κάποιον. Άρα, για μένα, παίρνεις ένα cloud cowork οπωσδήποτε, ή αν είσαι της OpenAI, ρε παιδί μου, και είσαι πολύ fan, παίρνεις αντίστοιχα ένα OpenAI και στείνεις το ChatGPT, το οποίο έχει αντίστοιχη λειτουργία όπως το cloud cowork και μπορείς να κάνεις πράγματα τοπικά. Αυτό είναι το πρώτο. Και φτιάχνεις φακελάκια και πας παρακάτω. Στο κομμάτι με τη διαχείριση μνήμης υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο εργαλείο που λέγεται Carpathy Wiki και είναι ο τρόπος που διαχειρίστηκε τη μνήμη, τέλος πάντων, των LLMs ο Carpathy, που by the way τώρα πήγε και αυτό στην Anthropic. Ναι. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο. Το στείνεις σε ένα εργαλείο που λέγεται Obsidian, το οποίο σου φτιάχνει τις συνδέσεις, αν θέλεις, και πηγαίνει και το βλέπει. Τώρα, αν είσαι λίγο πιο τεχνικός και έχεις ένα Mac Mini ή ένα παλιό μηχανάκι, στήσε και ένα Open Claw ή ένα Nemo Claw της Nvidia, που είναι ακόμα πιο απλό. Για όσους δεν καταλαβαίνουν τίποτα από αυτά που λέω, ανοίξτε ένα ChatGPT ή ένα Claude ή ένα Gemini και ρωτήστε πώς μπορώ να στήσω σε ένα μηχάνημα το Open Claw. Θα σας δώσει βήμα-βήμα τα πάντα. Και πείτε, δεν είμαι τεχνικό, δεν έχω ιδέα, δεν έχω ανοίξει τη ζωή μου terminal. Δώσε μου βήμα-βήμα να το κάνω. Μπορεί να το κάνει. Έτσι. Άρα, το δικό μου το stack έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με Claude, με Anthropic. Έχω ένα LLM wiki του Carpathy στημένο, αλλά για ένα συγκεκριμένο set δεδομένων. Δηλαδή, σκέψω ότι εκτός από τα δικά μου τα δεδομένα που τρέχουν στα στούντιο, έχω όλο το κομμάτι των meetings, όλο το κομμάτι των σημειώσεών μου και όλο το κομμάτι το εταιρικό μέσα στο έτος που τρέχεις το LLM του Carpathy, και στην ουσία υπάρχουν κλόνοι στα Mac Mini όλης της ομάδας μου και υπάρχει ένα κεντρικό Mac Studio που συγκεντρώνει όλη αυτή την πληροφορία και μιλάνε μεταξύ τους, έτσι ώστε να μπορούμε να παίρνουμε γρηγορότερα αποφάσεις. Και το πιο σημαντικό που αξίζει να το κάνεις αν μπορείς να πας τεχνικά πιο βαθιά, έχω βάλει ένα LLM που είναι on top του Claude, να κάθε Παρασκευή να κάνει μόνο του εσωτερικά reflections, δηλαδή να παίρνει όλα τα δεδομένα της καθημερινότητας, όλα μου τα meeting, όλα μου τα email, όλες μου τις σημειώσεις, όλες τις εβδομάδες, να τα διαβάζει και να βγάζει συμπεράσματα και να λέει αυτή η εβδομάδα είχε πολλά meetings προς εκείνη την κατεύθυνση. Αυτή η εβδομάδα λειτουργήσε έτσι. Ο τάδε σου είπε τη Δευτέρα αυτό και την Τετάρτη το άλλαξε και σου είπε κάτι άλλο. Στο τάδε meeting ο τάδε ήταν επιθετικός. Οπότε βγάζει, κάνει αν θέλεις μια προσωπική ανασκόπηση μόνο του όμως, χωρίς να παρέμβω εγώ. Του έχω πει 5 πράγματα που θέλω να προσέχει και κάθε φορά που αυτό που λέω εγώ που τριγωνίζουν τα δεδομένα, που ένα δεδομένο έρχεται μία φορά, δίνει ένα σκορ, όταν έρχεται δεύτερη φορά αυτό το σκορ από 0,2 γίνεται 0,8 και όταν έρχεται τρίτη φορά γίνεται 1 και κάνει graduation, δηλαδή φεύγει από τις παρατηρήσεις και πηγαίνει στα patterns, πηγαίνει κάπου που σημαίνει ότι έχει συμβεί πάνω από 3 φορές αυτό, άρα δεν είναι μία απλή σύμπτωση, πήγε παρακάτω. Αυτό με έχει βοηθήσει πολλές φορές, ειδικά σε προσωπικό επίπεδο, να βλέπω πράγματα που εγώ κάνω λάθος, έτσι, και να βλέπω και πράγματα στην ομάδα μου. Δηλαδή, πράγματα που έφυγαν στραβά, PowerPoint που είχαν λάθος πληροφορίες. Όλα αυτά σε βοηθάνε να είσαι πιο αποτελεσματικός και πολλές φορές εκτός από την παραγωγικότητα, ρε παιδί μου, σε βοηθάνε να είσαι και λίγο πιο proactive. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι έχει στείλει 3 φορές λάθος email και έχει χρησιμοποιήσει τη λάθος, ας πούμε, λέξη, λέω ένα παράδειγμα, την 4η φορά που θα πας να το κάνεις, όταν σου το έχει κάνει highlight την Παρασκευή το βράδυ το LLM και σου λέει, όπα εδώ κάτι κάνεις λάθος, θα το σκεφτείς, γιατί σου έχει κάνει εντύπωση όταν το είδες στις παρατηρήσεις. Άρα, αυτό είναι το κομμάτι το πρώτο, Cloud Code και Carpathia LLM. Και από εκεί και πέρα, αν θέλεις πραγματικά να βαθύνεις, μπορείς να στήσεις ένα open source μοντέλο, δηλαδή εγώ έχω ένα όλαμα που τρέχει τοπικά για να γλιτώνω και τα tokens, που, το οποίο κάνει άλλες δουλειές που δεν χρειαζόμαστε το cloud, το τελευταίο μοντέλο που κοστίζει 5 ευρώ ας πούμε να κάνεις κάτι σοβαρό. Και αυτά τα μοντέλα είναι και διαθέσιμα μέσα από το Hugging Face, μπορείς να πας να τα κατεβάσεις ή να βάλεις ένα LM Studio στον υπολογιστή σου. Αλλά για να ξαναγυρίσω σε αυτό, το πιο σημαντικό είναι η περιέργεια. Τι θέλω να κάνω, ρώτα το άτιμο, ρώτα το, αν το ρωτήσεις το Claude και την έκδοση τη δωρεάν να έχεις, ρε παιδί μου, αν το ρωτήσεις μπορεί να σου απαντήσει. Μπορεί να μην βαθύνει αν δεν είσαι στο subscription να σου δώσει 10 σελίδες οδηγό, αλλά είναι τόσο εύκολη πληροφορία. Έβλεπα προχθές στο YouTube έναν απίθανο οδηγό. Είχε κάτσει μία τύψα, δεν θυμάμαι κιόλας το όνομά της, από την Ασία ήτανε. 1 ώρα και 17 λεπτά, βήμα-βήμα, πώς στείνει το Open Claw με όλες τις παρατηρήσεις, βήμα-βήμα. Όταν με ρώτησε κάποιος πρόσφατα πώς να στήσω το Open Claw, ειλικρινά σου λέω, πήρα το link και είπα, φάε 1 ώρα και 17 λεπτά και δες το, είναι απίθανο, το έκανε τέλεια. Που σκέψω ότι εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα προσωπικά, το έστησα όταν βγήκε σαν ρέπο, μόνος μου με 1002 επιφυλάξεις και το σπάσα και 3 φορές μέχρι να το καταφέρω. Τώρα η πληροφορία είναι εκεί έξω. Μπες στο YouTube, how to set up Nemo Claw ή Open Claw, θα βρεις τέλεια βίντεο. Πάνε σε αυτό που έχει τα περισσότερα views και τα καλύτερα reviews και στήσ' το. Δηλαδή...
1: Ακριβώς έτσι είναι. Και μπορεί κάποιος να τα βλέπει απ' έξω ή τώρα να ξεκινάει και να τρομάζει. Και το καταλαβαίνω. Mm-hmm. Και εγώ έτσι ήμουνα πριν από 2 μήνες, ας πούμε, μάλλον πριν από 3 με 4 μήνες, δεν ήξερα τίποτα. Τέλει. Τα μάθα κι εγώ όλα από την αρχή. Είναι όντως αυτό που λες, να έχεις περιέργεια και βλέπω ότι έχεις κάνει κάποια πράγματα που κι εγώ θέλω να τα κάνω, οπότε πιστεύω είμαι και στο σωστό μονοπάτι.
0: Είναι απίθανο το ότι κατάφερες μέσα σε 90 μέρες, από 90 μέρες έτσι, σκέψου, μέσα σε 90 μέρες από το... Έχω μία επιδερμική αίσθηση στο να έχω στημένο ένα εργαλείο που μου κερδίζει, τι να σου πω, θέλεις να πούμε ότι σου κερδίζει μία ώρα τη μέρα.
1: Εγώ έκανα υπολογισμούς όλο το stack μου και ήταν πάνω από 20 ώρες την εβδομάδα.
0: 20 ώρες την εβδομάδα είναι απίθανο. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. 20 ώρες μπορείς να καταλάβεις πόσα πράγματα μπορείς να κάνεις σε 20 ώρες. Αν αυτές τις 20 ώρες τις αφιερώσεις στην εργασία σου και αμείβεσαι με 50 ευρώ την ώρα, αμέσως έβγαλες χρήματα, έτσι. Δηλαδή, είναι πραγματικά, έχεις βγάλει 1000 ευρώ, ας πούμε, από το πουθενά. Ναι,
1: ναι. Πραγματικά, όντως, έτσι είναι. Και θα προσπαθήσω κι εγώ όλα αυτά που λες να τα κάνω, γιατί πολλοί δυσκολεύονται με τα αγγλικά, δυσκολεύονται. Πιστεύουν ότι όταν βλέπεις κάποιον, νομίζω ότι είναι ειδικός. Ενώ είμαστε σε μια τεχνολογία που όλοι τώρα το κάνουμε. Δηλαδή βγήκε το Open Club πριν από 3 μήνες και όλοι, συγγνώμη, 2 πόσο είναι τέλος πάντων, και όλοι τότε ξεκίνησαν να το χρησιμοποιούν. Τότε βγήκε.
0: Μα ναι, μας έχει βοηθήσει τόσο πολύ όλη η συνδεσιμότητα, που δεν έχεις δικαιολογία να πεις ότι δεν το κάνω. Και αυτή τη στιγμή αυτός που θα έχει το αβαντάζ είναι αυτός που πραγματικά έφαγε περισσότερες ώρες από σένα και αυτές τις 20 ώρες που εσύ κέρδισες τις επανεπένδυσε και έκατσε άλλες 20 και ασχολήθηκε και άλλες 20 και το πήγε παρακάτω. Με την έννοια ότι αν δεν αρχίσεις να συνδυάζεις και δεν έχεις αυτή την έμφυτη περιέργεια για να συνδυάσεις, σκέψου ότι εγώ κάθε φορά που βλέπω ένα καινούριο ρέπο που κάνει κάτι, παίρνω, το δοκιμάζω. Αυτό, έχοντας μια ομάδα 52 ανθρώπων, θα μπορούσα πανεύκολα να πω, παιδιά, έχει βγει αυτό το ρέπο, δοκιμάστε το και θέλω αύριο ένα τέλειο report στο γραφείο μου, να έρθει στο email μου και να μου πείτε δουλεύει, δεν δουλεύει. Όχι, γιατί αυτό θα ήταν γνώση εξαντανακλάσεως, δεν θα το δοκίμαζα εγώ. Θα το δοκίμαζα κάποιος από την ομάδα και θα μου έλεγε δουλεύει, δεν δουλεύει. Είναι η προσωπική του άποψη. Μπορεί εγώ βλέποντας κάτι και πολλές φορές δοκιμάζοντας πράγματα πιο βαθιά τεχνικά, έχω ιδέες που λέω, α, μήπως να συνδυάζαμε αυτό με κάτι άλλο. Να σου δώσω απλό παράδειγμα, προσωπικό ας πούμε. Βελτίωσε πάρα πολύ το Open Claw την διαχείριση των tokens όταν μέσα στο Soul MD, στο αρχείο που έχει για τις βασικές του ρυθμίσεις, του έφτιαξα μία παράμετρο που την έλεγα stress. Και του έλεγα ότι όταν θα βλέπεις μία εργασία η οποία θα την υπολογίζεις ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο token consumption, θα ανεβάζεις το stress level σου και θα προσπαθείς να μειώσεις το token consumption σαν να είσαι στρεσαρισμένος ότι τρως πάρα πολλά λεφτά. Και θα μου βάζεις και ένα αντίστοιχο εικονιδιάκι, ένα emoji, ρε παιδί μου, όταν μου στέλνεις στο Slack το report και θα μου λες ότι ναι, ωραία, θα το εκτελέσω, αλλά έχω στρες τόσο. Και όταν βλέπα εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι αυτό ήταν πορτοκαλί ή κόκκινο, σημαίνει ότι θα έτρωγε πάρα πάρα πολλά tokens, με αποτέλεσμα να δω ότι από τότε που το εκτέλεσα αυτό έφτιαξε το token consumption, γιατί έφτιαχνε κάθε φορά που έκανε την ανάλυση και πήγαινε να δώσει στους άλλους agents να τρέξουν τις εργασίες, επειδή έβαλα το stress, έδινε στα open source μοντέλα περισσότερη δουλειά για να μην χαλάσει tokens και να λειτουργήσει έτσι. Αυτό τώρα. Δεν υπήρχε περίπτωση, αν δεν το δοκιμάσω με τα χεράκια μου, να λειτουργήσει. Έτσι. Ήταν κάτι που το είδα εγώ μόνος μου, ας πούμε.
1: Ναι, και ειδικά τώρα βλέπουμε το AI, πραγματικά, εγώ που παρακολουθώ και τα νέα, κάθε μισή μέρα, θα πω εγώ, βγαίνει και κάτι καινούριο.
0: Ναι, ισχύει.
1: Πώς μπορεί κάποιος να ενημερώνεται χωρίς να τα μαθαίνει όλα, δηλαδή να έχει κάπως φιλτραρισμένη την πληροφορία?
0: Δες, ένα ωραίο φίλτρο που μπορεί να κάνει είναι να βάλει το ίδιο το AI να του μαζεύει την πληροφορία. Απλά θέλει ένα πάρα πολύ καλό prompting, έτσι ώστε εσύ να επιλέξεις τις πηγές, εσύ να ξεσκαρτάρεις τις πηγές, τα keywords, να του λες πώς να σου κάνει summaries. Είναι πάρα πολύ καλό το AI σε αυτό, στο να σου φέρει κάθε πρωί ένα ωραίο brief. Ναι, ναι. Και επειδή εμείς είμαστε και ανάποδα από την Αμερική, στην ουσία θα σου φέρει θα σου φέρει τα βραδινά νέα της Αμερικής, σχεδόν φρέσκα όσο εκείνοι κλείνουν τη μέρα τους. Άρα σε αυτό πρώτα βάλε το AI και φτιάξε ένα dashboard να σου τα ξεχωρίζει. Και ένα δεύτερο, προσπάθησε να βαθύνεις στο δικό σου γνωσιακό αντικείμενο. Δηλαδή, αν σε ενδιαφέρει η αστρονομία, η βιολογία και όλα αυτά, μην ψάχνεις general AI news. Υπάρχουν άπειρα, άπειρα. Ειδικά το κομμάτι του general, κάθε μέρα αυτές οι εταιρείες, οι περισσότερες, είναι εισηγμένες. Άρα πρέπει να παράξουν και δισογραφία για να μπαλανσάρουν την τιμή της μετοχής. Άρα το να βγάζει 10 press releases η Nvidia, ναι, θα τα βγάλει προφανώς. Εισηγμένη είναι, έχει μετοχές, έχει μετόχους. Το πιο σημαντικό είναι να αρχίσεις να παρακολουθείς τους ερευνητές που τρέχουν αυτή την έρευνα. Διάβασε ένα paper. Google ρε αυτούς τους 5 που το έγραψαν. Από αυτούς τους 5 που το έγραψαν, ένας θα έχει και ένα Substack. Πάνε γράψω στο Substack. Από αυτούς τους 5 που το έγραψαν, ο ένας θα είναι πολύ δυνατός στο LinkedIn. Θα γράφει πράγματα στο LinkedIn. Ένας θα έχει μιλήσει και σε 2 συνέδρια, θα έχει ανεβάσει πράγματα τα οποία είναι γύρω από την έρευνά του. Θα μου πεις, είναι βαρετά για το ευρύ κοινό. Ναι, είναι βαρετά για το ευρύ κοινό. Αλλά ας πούμε, για παράδειγμα, το ότι εγώ ήμουν μπροστά στο κομμάτι που έχει να κάνει με το πρώτο, την πρώτη παρουσίαση του Καρπάθη για τα Transformers και για το πώς θα αλλάξουν τα LLMs, μου έδωσε το αβαντάζ αυτή τη στιγμή να τρέχω μια εταιρεία η οποία στηρίζεται στο πώς τα LLMs θα γίνουν non-deterministic. Γιατί 10 χρόνια πριν είδα μια ομιλία που ήταν πάρα πολύ βαρετή για τον υπόλοιπο κόσμο, έτσι, από έναν άνθρωπο που αργότερα πήρε πολύ μεγάλη έκθεση, αλλά τότε ήταν ακόμη ένας ερευνητής ο οποίος ερευνούσε το κομμάτι των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, πριν γίνουν fancy. Το ίδιο έχει να κάνει και με τον άνθρωπο που ασχολείται με τη βιολογία, με τη βιοτεχνολογία, και θα δει 10 ερευνητές που μπορούν να κάνουν ένα breakthrough και να του δώσουν το πάτημα να πάει παρακάτω.
1: Έτσι είναι, και αυτό που προβληματίζει πολλούς είναι ότι μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης, πώς μπορείς εσύ και να δουλεύεις αποδοτικά και να μην χάνεις όμως τη δημιουργικότητά σου.
0: Στο κομμάτι με τη δημιουργικότητα, αυτό που έχω να πω και το απάντησα πρόσφατα, δηλαδή χθες κάποιος σε μια ομιλία μου ήρθε σε μια μεγάλη εταιρεία και μου λέει, αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση, πώς μπορώ να μην χάσω τη δημιουργικότητά μου. Και αυτό που λέω είναι ότι η δημιουργικότητα, το γούστο, ο τρόπος του να μπορείς να επιλέξεις σωστά μια ταινία, έτσι, δεν έχει να κάνει με πληροφορία. Δεν έχει να κάνει ούτε με παραγωγικότητα. Έχει να κάνει με προσλαμβάνουσες. Με το να βγεις έξω μια βόλτα. Με το να ακουμπήσεις τα ποδαράκια σου στο γρασίδι. Με το να μιλήσεις με 10 φίλους και να πιείτε μια μπύρα και να ακούσεις τα σωψυχά τους. Αυτά όλα είναι βαθιά ενσώματες λειτουργίες. Δηλαδή, τις κάνουμε ως αποτέλεσμα της βιοχημίας του σώματός μας. Δεν τις κάνουμε ως γνωστική λειτουργία του εγκεφάλου. Άρα ποτέ, μέσα σε μεγάλα εισαγωγικά το ποτέ, έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα αποκτήσει εύκολα μία ενσώματη λειτουργία χημική. Δεν θα ερωτευτεί γιατί την ώρα που είδε κάποιον στα μάτια κρίνει σεροτονίνη. Έτσι. Μπορεί να καταλαβαίνει τι είναι ο έρωτας γιατί έχει καταπιεί όλη την λογοτεχνία, αλλά η ενσώματη, η δημιουργικότητα, το να μπορώ εγώ να δω ότι αυτό το ποτήρι έχει ένα συγκεκριμένο design, ας πούμε, και αν το βάλω ανάποδα μπορεί να είναι άχρηστο για κάποιον ή πάρα πολύ χρήσιμο για κάποιον άλλον, έτσι. Ναι. Είναι κομμάτι της δημιουργικότητας, αλλά είναι κομμάτι μιας ενσώματης κατάστασης, με το να μπορώ να αγγίξω το ξύλο και να πω «μου αρέσει η υφή του ξύλου». Μπορεί να αναλύσει υφές ένα AI. Μπορεί. Θα επιλέξει τη σωστή. Με βάση τα trends, ναι. Αλλά ποτέ δεν θα αποκτήσει γούστο. Άρα η δημιουργικότητα έχει να κάνει με μια ανθρώπινη εμπειρία. Βγες, ζήστο και κάντο. Έτσι, ξεκάθαρα. Και αυτό παίζει πολύ μεγάλη διαφορά από το απλά το διάβασα. Μπορώ να διαβάσω κι εγώ για ταξίδια στο φεγγάρι, έτσι. Και διαβάζω επιστημονική φαντασία πάρα πολλά χρόνια. Ναι, αλλά δεν έχω ζήσει ένα ταξίδι στο διάστημα. Όταν θα το ζήσω, η ενσώματη εμπειρία μου θα μου δώσει χιλιάδες, μην πω εκατοντάδες χιλιάδες, ερεθίσματα για να κάνω πράγματα.
1: Και να πάμε έτσι και λίγο στο εργασιακό. Πώς αλλάζει η έννοια ή ένας ρόλος στο εργασιακό κομμάτι, όταν πλέον ο ρόλος σου δεν είναι να κάνεις ένα συγκεκριμένο task ή μερικά task, αλλά να, έχεις, να τρέχεις με 10 agents και ο καθένας να κάνει το δικό του task.
0: Όπως έγραψα και στο 2049, το μέλλον της εργασίας είναι υβριδικό. Ο κόσμος θεωρεί ότι το υβριδικό μέλλον της εργασίας σημαίνει να πηγαίνω 3 μέρες στο γραφείο και 2 μέρες να δουλεύω από το σπίτι. Αλλά η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Είναι να μπορώ να συνεργάζομαι με agents, να φύγω λίγο από το job description. Όλος ο κόσμος θεωρεί το job description ότι είναι η περιγραφή της εργασίας μου. Ενώ η πραγματικότητα είναι ότι η περιγραφή της εργασίας μου έχει μέσα της πολλές ροές εργασίας. Δηλαδή, έχω, όταν πρέπει να τελειώσω μία εργασία, λαμβάνω ένα email. Αυτό το email μπορεί να γίνει ένα Excel. Αυτό το Excel φεύγει με ένα άλλο email. Αυτό το άλλο email το λαμβάνει κάποιος και το κάνει ένα PowerPoint. Και στο τέλος αυτό το PowerPoint γίνεται απόφαση σε μία πλατφόρμα. Αυτή η ροή εργασίας δεν είναι όλη ξεκάθαρα ανθρώπινη. Μπορώ αυτό το email να το διαβάσει ένας agent. Μπορεί αυτό το Excel να το διαβάσει ένας agent. Μπορεί να το φτιάξει αυτό το PowerPoint. Άρα αυτό που πρέπει να αρχίσω να καταλαβαίνω είναι ότι το μέλλον της εργασίας, όταν έχουμε τεχνητή νοημοσύνη που δεν σκέφτεται μόνο αλλά πράττει κιόλας, πόσο έτοιμος είμαι να συνεργαστώ με 3 agents που θα πάρουν μία απόφαση και εγώ θα πρέπει να είμαι εκεί, να κρίνω την απόφαση, να πάρω την ευθύνη για το ποια θα είναι η τελική απόφαση και να διορθώσω κάτι που δεν θα έχει πολύ ενσυναίσθηση, δεν θα έχει μια σωστή απόφαση γιατί δεν εξυπηρετεί κάποιους σκοπούς. Αυτό είναι το μέλλον της εργασίας. Είναι το πάω από job description σε workflow και ενώ κάποιος ακούει το workflow και λέει πω όλα θα είναι τεχνολογία, η πραγματικότητα είναι ότι καμία εργασία δεν είναι καθαρά τεχνολογία. Δηλαδή ακόμα και εργασίες που αυτοματοποιήθηκαν σχεδόν 100% δεν είναι καθαρά τεχνογνωσία, είναι έχω γνώση του industry, άρα έχω βαθιά τεχνογνωσία, έχω τεχνολογία και έχω και κριτική ικανότητα ή accountability, εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που είπε τσεκ αυτό φεύγει. Αυτό όσο και τέλεια να γίνουν τα μηχανήματα, στο τέλος θα χρειαζόμαστε κάποιον να πάρει την ευθύνη. Και θα μου πεις, ναι, εγώ θα φτιάξω μια στρατιά από agent και θα παίρνω την ευθύνη. Θα έχεις ρίσκο αν δεν ξέρεις να ορίσεις το κομμάτι της διακυβέρνησης.
1: Νομίζω είπες κάτι που πραγματικά αξίζει, πολλοί θα το χρέωναν, νομίζω, συμβουλευτικές, και είναι πραγματικά, το έχω παρατηρήσει και εγώ, το άκουσα πρώτη φορά από κάποιον άλλον και το έχω παρατηρήσει, ότι πλέον δεν υπάρχουν ρόλοι, υπάρχουν workflows. Και έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Είναι, ας πούμε, μια διαδικασία να βγει αυτό το podcast. Είναι να κάνουμε μια πώληση σε ένα πελάτη. Πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε σε workflows. Και το έχω σημειώσει και να το πω σε βίντεο.
0: Super.
1: Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο insight. Είναι το μέλλον και αυτό βοηθάει και να το ξέρεις και σαν εργαζόμενος και σαν επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας. Τώρα θα σου πω ότι όσο οριμάζει το AI και όλοι χρησιμοποιούμε τα ίδια εργαλεία, πώς μπορεί κάποιος να ξεχωρίσει?
0: Να γνωρίζει σε βάθος, στο κομμάτι της εργασίας, όλα τα σημεία τριβής μιας εργασίας, ποια από τα σημεία τριβής είναι ανθρώπινα, ποια από τα σημεία τριβής είναι τεχνολογικά. Και για να σου το πω και ένα βήμα παραπέρα, μια και λες για το ότι θα χρέωνε για συμβουλευτική, ένας απλός τρόπος για να αντιμετωπίσω μια ροή εργασίας είναι να πάρω ένα χαρτάκι και να πω αυτά τα σημεία τα κάνει άνθρωπος. Αυτά τα σημεία γίνονται με software, αυτά τα σημεία έχουν δεδομένα που τα παράγει είτε ο άνθρωπος είτε το software. Αν αυτά τα βάλω σε μια σειρά με post-its, θα μπορέσω πολύ εύκολα να βρω που υπάρχουν bottlenecks, ένας άνθρωπος καθυστερεί, ένα software καθυστερεί, δεδομένα είναι λυπή και καθυστερούν, έτσι. Που υπάρχουν τριβές, για να πω ότι θα αφαιρέσω αυτές τις τριβές, και θα είμαι χρήσιμος. Αν πάει οποιοδήποτε στην εργασία του, είτε είναι ελεύθερος επαγγελματίας, είτε είναι υπάλληλος σε μια εταιρεία, και πει εγώ από τις 10 ροές εργασίας που έχω έκατσα και διάβασα και έφτιαξα μια ροή δική μου που εδώ και εδώ μπορεί να μπει AI, εδώ και εδώ πρέπει να αντικατασταθεί ο άνθρωπος με AI, Εδώ πρέπει να μπει ένας άνθρωπος για να ελέγχει το AI. Δεν υπάρχει κανένας που θα του πει όχι, πρέπει να φωνάξουμε κάποιον απ' έξω να κάτσει να το κάνει. Οι μισές εταιρείες που συναντάω στο εξωτερικό έχουν ήδη vibe coding πράγματα και οι άλλες μισές προσπαθούν να φτιάξουν ένα πλαίσιο για να κάνουν vibe coding. Θα μου πεις, αυτή είναι η λύση? Όχι, αυτή είναι η αρχή. Η λύση θα είναι όταν αυτά θα συναντηθούν με την οριμότητα της αγοράς, με ανθρώπους που παράγουν AI, που παράγουν λύσεις, με τους hyperscalers, όλους τους μεγάλους που θα φτιάξουν λύσεις. Δηλαδή, το πρόβλημα των startups αυτή τη στιγμή είναι ότι όλοι φτιάχνουν κάτι που στην ουσία ένας hyperscaler αύριο θα το παράξει μέσα στα ίδια features. Δηλαδή, έρχεται ένα AI και λέει, εγώ θα φτιάξω το AI για τους δικηγόρους. Και έρχεται το Cloud και λέει, AI για δικηγόρους. Έτσι. Όχι, εγώ θα φτιάξω το AI για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έρχεται το Cloud αύριο και λέει, ακριβώς. Ναι. Άρα, πρέπει να φύγουμε από τη λογική του, εγώ θα φτιάξω κάτι, θα τυλίξω το Cloud σε ένα καινούριο φιόγκο και να κάνω πραγματική έρευνα, ουσιαστική, σε βάθος. Δεν είναι να φτιάξω εγώ ένα ακόμα AI.
1: Ακριβώς, και το έχω αναφέρει και σε βίντεο μου αυτό, ότι πρέπει να καταγράψεις τι κάνεις μέσα στη μέρα σου και μετά να πας μία-μία τη διαδικασία να δεις τι μπορεί να κάνεις, τι μπορεί να αυτοματοποιήσεις, πού χρειάζεσαι εσύ, πού δεν χρειάζεσαι.
0: Έτσι.
1: Και είναι και το άλλο που είπες. Συνομιλούσα με ένα φίλο μου και μου λέει, θέλω να κάνω μεταπτυχιακό στο AI. Του λέω, οκ, σου αρέσει, οκ. Λέω, τι θέλεις να κάνεις τώρα? Λέει, θέλω να βοηθήσω τις επιχειρήσεις να λύσουν τα προβλήματά τους. Και τι θα το κάνεις τώρα?
0: Ναι.
1: Μα δεν ξέρω. Ό,τι αυτοί ξέρουν. Εσύ θα κάτσεις, ξέρει από προγραμματισμό, ξέρει το παιδί.
0: Οκ. Okay.
1: Μπορεί να κάτσει να κάνει τα πρώτα βήματα. Αυτό δεν θα είναι τέλειο.
0: Για μένα η πρώτη βάση είναι να αφιερωθεί εκεί που έχει γνώση του τομέα. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλω να βοηθήσω τις επιχειρήσεις να μπουν στο AI, δεν λέει τίποτα. Η επιχείρηση είναι ένα ψαράδικο, επιχείρηση είναι και ένας Big Four, ας πούμε, που κάνει consulting. Ποιες επιχειρήσεις θέλω να βοηθήσω, ποια προβλήματα έχουν και πόσο βαθιά ξέρω εγώ αυτό το πρόβλημα. Γιατί ήμασταν στη λογική των startups ότι λύσει ένα ουσιαστικό πρόβλημα και θα γίνει δισεκατομμυριούχος. Και τώρα είμαστε στην ακριβώς ανάποδη πλευρά του το AI έρχεται να λύσει όλα τα προβλήματα και εσύ πρέπει να βρεις έναν τρόπο να παράξεις αξία. Και λες, άμα το AI τα λύσει όλα, εγώ τι θα κάνω? Η πραγματικότητα είναι ότι μέσα από όλα αυτά τα στρώματα οι εφαρμογές AI είναι ακόμα πολύ ψηλά. Δηλαδή, σκέψου, αν είχαμε 5 στρώματα, όπως έλεγε ο Jensen Huang της NVIDIA, κάτω είναι ο ηλεκτρισμός, επάνω είναι τα chips, πιο πάνω είναι τα data centers, πιο πάνω είναι τα LLMs και ακόμη πιο πάνω είναι τα AI μοντέλα που κάνουν κάτι. Ο άνθρωπος αυτός που θέλει να κάνει κάτι είναι ακόμα πιο πάνω, παίρνει ένα πολύ μικρό vertical και κάνει κάτι. Άρα, καλύτερα κάνε focus σε κάτι που ξέρεις καλά και ναι, μπορείς πραγματικά να το λύσεις σε 10 επιχειρήσεις και να λειτουργήσεις. Τώρα, πόσο μεγάλο, αν θα είναι η ομάδα καλή. Και στην τελική, ας αποτύχεις κιόλας, θα μάθεις πράγματα.
1: Έβλεπα τις προάλλες κάποια σχολεία στην Αμερική που έχουν εντάξει το AI. Και έλεγα, ας πούμε ότι έχουν μειώσει τις διδακτικές ώρες. Ότι πάνε τα παιδιά και κάνουν 2 ώρες προσωποποιημένη μάθηση και μετά το υπόλοιπο είναι full δημιουργικό να φτιάχνουν τα ίδια. Πώς το βλέπεις να εφαρμόζεται εδώ στην Ελλάδα, που λίγο είμαστε διστακτικοί με αλλαγές, ειδικά στον εκπαιδευτικό τομέα?
0: Στο κομμάτι της εκπαίδευσης θεωρώ ότι το AI, και το έχω πει πολλές φορές, εκδημοκράτησε την πρόσβαση στη γνώση, ενώ το διαδίκτυο εκδημοκράτησε την πρόσβαση στην πληροφορία. Η διαφορά εδώ είναι πάλι η διακυβέρνηση, είναι πάλι το που βάζουμε τα όρια. Ας πούμε, για παράδειγμα, θεωρώ ότι ένα AI στα χέρια ενός 14χρονου είναι προβληματικό. Γιατί δεν έχει τη διάκριση ότι το συγκεκριμένο AI που του μιλάει, είτε είναι σαν ένα Pokemon, είτε είναι σαν μία ημίγυμνη κινεζούλα, δεν έχει φτιαχτεί για να εξυπηρετεί τα δικά του συμφέροντα. Άρα, στο κομμάτι των ανηλίκων είναι πολύ σημαντικό να μπουν πολύ μεγάλα όρια. Στο κομμάτι της μάθησης είναι επίσης σημαντικό να μπουν όρια στο ποια μοντέλα, με ποια εκπαίδευση, σε ποιο πλαίσιο, πόσο έτοιμη είναι η εκπαιδευτική για αυτό. Άρα θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή όλα τα πανεπιστήμια και οι ιδιωτικές σχολές και τα κολέγια δοκιμάζουν, γιατί έχουν μία απίθανη απειλή μπροστά τους, έτσι, το να πεις, όπως την είχαν όμως και πριν, δηλαδή σκέψου πόσος κόσμος είπε, α, εγώ έμαθα κώδικα από το YouTube. Δεν πήγα να κάνω μεταπτυχιακό. Έκατσα στο YouTube και αφιέρωσα τις ώρες και έμαθα κώδικα από το YouTube. Έμαθα καλό κώδικα. Μπορεί και όχι. Είμαι ο καλύτερος νούμερο ένα προγραμματιστής. Μπορεί και όχι. Άρα σε αυτό βγάζω χρήματα. Ναι. Άρα μια χαρά. Εξυπηρετεί το σκοπό μου. Το ίδιο πράγμα έχει να κάνει και με το τι επιλογές κάνω γύρω από μια μάθηση. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ο εκδημοκρατισμός. Δηλαδή το ότι μπορεί ένας άνθρωπος που είναι σε ένα απομακρυσμένο χωριό, που δεν έχει ένα καλό φροντιστήριο, να τον πάρει κάποιος από το χέρι να του μάθει μαθηματικά, μπορεί να μπει σε ένα AI και να πει «Θέλω να μου μάθεις εξισώς δευτέρου βαθμού και να μου το πεις, είμαι πέμπτη δημοτικού και θέλω να με πας βήμα-βήμα και να μου δείξεις εξισώσεις και να με ρωτάς να καταλάβεις τα κενά μου». Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν σε ένα φροντιστήριο, πληρώνονταν, ξέρω εγώ, 50-80 ευρώ την ώρα και πήγαινε στο παιδί σου για να το μάθει. Τώρα δεν χρειάζεται, μπορείς με 20 δολάρια το μήνα να το έχεις αυτό. Έχεις όμως και την παγίδα να αρχίσω να το χρησιμοποιώ και σαν λυσάρι. Άρα να κάνω αυτό που λέμε γνωσιακό χρέος. Αντί να ρωτάω την διαδικασία, να ρωτάω την απάντηση. Και να την πάρω την απάντηση και να τη χρησιμοποιήσω. Θα κερδίσει αυτός που το χρησιμοποιεί πιο σωστά. Αν με ρωτάς αν τα σχολεία θα το βάλουν, σίγουρα. Ήδη στην Ελλάδα έχουμε το Υπουργείο Παιδείας με την OpenAI, έχει κάνει μια πολύ μεγάλη συμφωνία για τα ονάσια, νομίζω, σχολεία, δεν είμαι σίγουρος, να τρέξουν ένα OpenAI for schools. Θα έχουν όλα τα σωστά guardrails και θα είναι δομημένο όπως πρέπει. Μένει να το μάθουμε. Έτσι, όπως όταν μπήκαν υπολογιστές στα σχολεία παλιότερα, κάποια σχολεία πήγανε σφαίρα και κάποια άλλα παίζανε Pac-Man, έτσι θα λειτουργήσει και αυτό. Είναι άλλη μια τεχνολογία γενικού σκοπού, όμως πρέπει να την ακουμπήσουμε από πολύ νωρίς. Όσο απλά εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι τα σχολεία πρέπει να στρίψουν στις ανθρωπιστικές σπουδές και να πάνε με πολύ βάθος σε αυτό που λέμε ενσώματη εμπειρία. Δηλαδή το παιδί να έχει χρόνο να ανακαλύψει τον κόσμο, να αποκτήσει γούστο, να μάθει να γράφει ποίηση, να ζωγραφίσει ένα πίνακα. Πράγματα τα οποία για πολλές γενιές, η δική μου γενιά που εγώ είμαι, θεωρούμε millennial ας πούμε, είμαι γεννημένος το 82, για πολλές γενιές ήταν ταμπού. Δηλαδή αν στη δική μου γενιά έλεγες «δεν μαθαίνω υπολογιστές», και κάνω ποίηση, ας πούμε, μαθαίνω βιολί, θα σου λέει εντάξει, ξέρω εγώ, είσαι καλλιτεχνική ψυχή. Δεν θα σε βοηθήσει πουθενά στην εργασία σου. Έτσι. Αυτό έπαψε και πρέπει να πάψει. Δηλαδή, αν κάποιος αντιμετωπίζει ότι θα στείλω το παιδί μου ρομποτική για να μάθει για τα ρομπότ, είναι λάθος. Θα το στείλεις ρομποτική για να μάθει να συνεργάζεται, για να μάθει να κάνει project, για να μάθει να έχει αναλυτική σκέψη. Δεν θα το στείλεις για να μάθει να κάνει ρομπότ. Τα ρομπότ θα γίνουν από μόνα τους. Δεν χρειάζεται το παιδί σου. Το παιδί σου πρέπει να μάθει να συνεργάζεται, να μάθει να παρουσιάζει, να μάθει να μπορεί να ανέβει σε μια σκηνή, να κάνει μια παρουσίαση. Έτσι. Αυτό.
1: Οπότε εσύ πώς βλέπεις το AI να ενσωματώνεται, σαν ξεχωριστό μάθημα, πώς είχαμε την πληροφορική, ή σε κάθε μάθημα σαν ένα επιμέρους κομμάτι του?
0: Ναι, εγώ θεωρώ ότι δεν θα ενσωματωθεί σαν μάθημα. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε, ή η πληροφορική. Γιατί δεν έχει να κάνει με μία κάθετη δεξιότητα. Ακόμα και η πληροφορική, όταν ενσωματώθηκε στα σχολεία, ενσωματώθηκε άγαρμα σαν αυτό που λέμε σκληρή δεξιότητα, hard skill. Η πραγματικότητα είναι ότι αν ενσωματώσεις έτσι την τεχνητή νοημοσύνη, είναι σαν να λες, παιδιά, θα σας διδάξω πώς να χρησιμοποιείτε τον ηλεκτρισμό. Δεν μπορείς να τους διδάξεις, πρέπει να τους διδάξεις πώς να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον που υπάρχουν μπρίζες, διακόπτες και όλα αυτά. Άρα θεωρώ ότι η καλύτερη ενσωμάτωση θα ήταν ως μια τεχνολογία γενικού σκοπού σε όλα τα μαθήματα. Πώς αντιμετωπίζει η τεχνητή νοημοσύνη τη βιολογία, τη χημεία, τι χρειάζεται να ξέρω για την τεχνητή νοημοσύνη και τη βιολογία. Ναι, δεν μπορώ να πάω από το να μάθω για τα μονοκοτυλίδωνα και δικοτυλίδωνα ξαφνικά στο ότι υπάρχει το AlphaFold και διπλώνει πρωτεΐνες. Έτσι, δεν είναι μάθημα πέμπτης δημοτικού, αλλά πρέπει να πω ότι υπάρχει ένα AI που μπορείς να μπεις και να δεις τα δικοτυλίδωνα και τα μονοκοτυλίδωνα να λειτουργούν. Να δεις ένα βίντεο AI generated, τον ίδιο τον Mendel, να σου λέει πράγματα στο δημοτικό. Πόση διαφορά θα κάνεις τη μάθηση από το να βλέπεις ένα βιβλίο και να πρέπει να το αποστηθήσεις, από το να σου το πει ένα avatar του Σοκράτη. Πολύ μεγάλη διαφορά. Έτσι. Άρα ας χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο μάθησης, βέβαια με πάρα πολλά guardrails, έτσι, με μεγάλη διαφύλαξη της ασφάλειας, ιδιωτικότητας. Δεν είναι να πετάξουμε λίγο τεχνητή νοημοσύνη στα παιδιά. Είναι να δημιουργήσουμε το ασφαλές περιβάλλον που τα παιδιά θα χρησιμοποιήσουν. Έτσι, όπως σταματήσαμε να ανάβουμε κεριά στα σχολεία και απλά πατάμε το φως και ανάβει η αίθουσα και μπορούμε να κάνουμε μάθημα και το βράδυ. Με την ίδια λογική δεν έχει νόημα να πετάξουμε λίγο τεχνητή νοημοσύνη. Πρέπει να την ενσωματώσουμε με εμπιστοσύνη, να την ενσωματώσουμε με έλεγχο για να έχει νόημα.
1: Οπότε μίλησες πριν και για τα πανεπιστήμια. Τώρα, τι σκοπό έχουν τα πανεπιστήμια? Γιατί από τη μία υπάρχει, η γνώση είναι εκεί έξω. Μπορεί οποιοδήποτε να μάθει σχεδόν το οτιδήποτε. Οκ, δεν θα γίνει γιατρός, αλλά τέλος πάντων, ας πούμε, κάποια πράγματα όπως προγραμματισμός, μάρκετινγκ και όλα αυτά είναι πλέον διαθέσιμα σε όλους. Απ' τη μία, λέω ότι αν πας πανεπιστήμιο θα έχεις αυτές τις τεχνικές γνώσεις, τα μικρά touch points που δύσκολα να τα έχεις αν δεν πας. Απ' την άλλη, μήπως θα ήταν καλύτερο πλέον απλά να κάνεις αυτή τη δουλειά, ειδικά με την τεχνητή νοημοσύνη, όλο αυτό να επιταχυνθεί? Ποια είναι η άποψή σου?
0: Η άποψή μου είναι ότι ο λόγος που πας πανεπιστήμιο είναι εντελώς διαφορετικός από το λόγο που πήγαινες πριν 20 χρόνια. Πριν 20 χρόνια πήγαινες σε ένα πανεπιστήμιο για να έχεις πρόσβαση σε ένα δομημένο κουρίκουλα συγκεκριμένο, όπου άνθρωποι που είναι γνώστες του αντικειμένου και έχουν εμβαθύνει για χιλιάδες και εκατοντάδες χρόνια, τα Ivy League πανεπιστήμια ας πούμε, έχουν δημιουργήσει μια διαδρομή, γνωσιακή διαδρομή, που πρέπει να ακολουθήσεις για να καταλήξεις να εξασκήσεις ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Και φυσικά μέσα από αυτό μπορούσες να συνδεθείς με ανθρώπους της αγοράς, μπορούσες να κάνεις γνωριμίες μέσα από ένα πανεπιστήμιο. Όταν σήμερα, ας πούμε, δεν πας στο MIT γιατί θα σου δώσουν την τέλεια πρόσβαση στη γνώση, πας στο MIT γιατί θα γνωρίσεις 10 αποφύτους του MIT που είναι σε θέσεις κλειδιά που θα σου ξεκλειδώσουν την πρόσβαση σε αυτές τις θέσεις. Δεν πας στο Harvard γιατί τέλος πάντων θα γίνεις καλύτερος δικηγόρος. Πας στο Harvard γιατί υπάρχουν εταιρείες οι οποίες λένε ότι εμείς παίρνουμε μόνο Harvard graduates σε αυτό το κομμάτι. Σε αυτό λοιπόν, στο μέλλον θεωρώ ότι αυτού του τύπου το gatekeeping, δηλαδή το να έχω πρόσβαση σε μια δομημένη γνώση, το να έχω πρόσβαση σε δομημένες ευκαιρίες, θα συνεχίσει να υπάρχει, γιατί τα πανεπιστήμια θα συνεχίσουν να το καλλιεργούν, έτσι, παρόλο που η τεχνητή νοημοσύνη θα μεγαλώσει, αλλά θα προσπαθήσουν όλοι οι gatekeepers, και όταν λέω όλοι, και οι hyperscalers, δηλαδή η Microsoft, αυτή τη στιγμή ο καλύτερος τρόπος, για παράδειγμα, για να μάθεις για ένα συγκεκριμένο εργαλείο μέσα σε μια τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή για την OpenAI, είναι οι ίδιες οι πλατφόρμες learning που έχουν δωρεάν. Δηλαδή το OpenAI έχει, η OpenAI έχει μια πλατφόρμα, νομίζω το λέει Academy, που έχει
1: και το Claude.
0: Και το Claude έχει και η Anthropic και η Nvidia, με άπειρες ώρες βίντεο, πάρα πολύ στοχευμένες, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε κάνουν δικηγόρο? Όχι. Σε κάνουν γιατρό? Όχι. Σε κάνουν υδραυλικό? Όχι. Αυτό που πρέπει να μάθεις λοιπόν, και ο λόγος που θα επιλέξεις, ξέρω εγώ, να σπουδάσεις, είναι για το network, για να πάρεις το, και για τον δομημένο τρόπο πρόσβασης στη γνώση. Το αποδεικτικό, αν θέλεις, που είναι το απολυτήριο, έτσι, ή το να πάρεις, ρε παιδί μου, ένα μεταπτυχιακό, ένα διδακτορικό, στην ουσία θα πιστοποιεί την πρόσβαση στη γνώση. Δεν θεωρώ ότι θα δούμε πολλές εταιρείες ενός ανθρώπου 100 AI δισεκατομμυρίων. Θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε σε αυτού του τύπου τα καπιταλιστικά πλαίσια, εκτός αν έχουμε

0: Τρέχει από όλους τους disruptors που ήταν college dropouts και όλο αυτό το τοξικό πλαίσιο, ρε παιδί μου. Η Ευρώπη λειτουργήσε πολύ διαφορετικά. Δηλαδή, αν δεις οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή έχουν εταιρείες που έχουν valuation πάνω από ένα δις, είναι όλοι διδακτορικοί, ερευνητές, είναι άνθρωποι που απέτυχαν πολλές φορές. Δεν υπάρχει ο hustler εκεί έξω. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι ο hustler και ο εγώ ξενύχτησα 40 βράδια και έμαθα, ξέρω εγώ, να κάνω vibe coding στο YouTube και έκανα το 1 billion. Αυτά είναι ωραία αφηγήματα για να τα βλέπουμε σε shorts και στο TikTok, αλλά δεν είναι πραγματικότητα της οικονομίας εκεί έξω. Η οικονομία είναι πολύ συγκεκριμένη, πολύ δομημένη και κάτω από συγκεκριμένα πλαίσια. Θα μου πεις, θα συνεχίσει να είναι? Θεωρητικά ναι. Πρακτικά μπορεί να συμβούν πολλά.
1: Ωραία, είναι πραγματικά, έτσι είναι τα πράγματα. Και πολλές φορές εντάξει, είναι πολύ ωραίο αφήγημα το να πεις ότι είμαι college dropout, έχω φύγει από το κολέγιο και έκατσα 40 μέρες και έχτισα αυτό. Είναι πολύ πιο διαφορετικό από την πιο σίγουρη καριέρα που πιθανότητα θα έχει και περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας.
0: Κάνει ωραία ο TikTok αυτό, να ξέρεις. Υπάρχουν πάρα πολλά TikToks που έχουν πάρα πολύ πλάκα, που είναι δύο founders που λένε ναι, εγώ είμαι, ξέρω εγώ, MIT dropout, ναι, εγώ είμαι researcher της Meta και απέτυχα. Είμαστε pre-product, pre-revenue και ζητάμε 40 δις. Α, ναι, οκ, okay, θα σας δώσουμε τα μισά, ξέρω εγώ, για 1% της εταιρείας σας. Δεν, εντάξει. Το κομμάτι που έχει να κάνει με αυτού του τύπου της εταιρείας είναι ωραίο το αφήγημα. Η Silicon Valley το έχει ταΐσει πάρα πολύ. Για πάρα πολλά χρόνια όμως, ειδικά στο Σαν Φρανσίσκο, οποιαδήποτε εταιρεία μεγάλωνε λίγο και έκανε πράγματα, εξαγοραζότανε από έναν από τους hyperscalers. Δεν ήταν αυτό το υπέροχο πράγμα. Είναι πιο κοντά στη σειρά Silicon Valley που βλέπουμε, ας πούμε, έχει περισσότερο χαβαλέ από την πραγματικότητα και δεν μπορεί να έχει τόσο μεγάλη διακύμανση. Πρέπει να είμαστε λίγο και to the point, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Δίνεις αξία, λύνεις ένα σημαντικό πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα που λύνεις έχει μια ουσιαστική ερευνητική βάση. Δεν μπορεί, ακούω ανθρώπους που λένε ναι, ασχολούμαστε με AI. Ωραία. Τι σπούδασες? Marketing. Ωραία, σπούδασες marketing. Ασχολείσαι με AI. Σε ποιο επίπεδο? Στο επίπεδο του marketing. Άρα κάνεις κάτι με το marketing. Όχι, όχι. Φτιάχνουμε ένα καινούριο μοντέλο. Ωραία, και πόσους engineers έχετε? Δεν έχουμε engineers, το κάνουμε όλο vibe coding. Οκ. Okay. Όταν θα φτάσεις σε ένα σημείο μπροστά σε έναν επενδυτή, ο βασιλιάς θα είναι γυμνός, έτσι. Δεν θα μπορέσει να απαντήσεις στην ερώτηση, ξέρω εγώ. Ωραία, τα βάρη που έχετε εκπαιδεύσει είναι κλειστά? Όχι. Τι είναι τα βάρη? Δεν γίνεται. Δεν γίνονται αυτά, δηλαδή, τώρα.
1: Ωραία, και θέλω να πάμε σε έτσι λίγο κάποιες γρήγορες ερωταπαντήσεις.
0: Α, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, αρχικά, ποιο είναι το καλύτερο επάγγελμα για τα επόμενα 5 χρόνια, κατά τη γνώμη σου?
0: Το επάγγελμα που σου αρέσει είναι το καλύτερο επάγγελμα. Αυτό που γουστάρεις και ξυπνάς σούπερ καυλωμένος να κάνεις. Δεν υπάρχει το καλύτερο επάγγελμα. Έτσι. Δεν. Ό,τι και να πω εγώ, αν εσύ ξυπνάς και σου αρέσει να ψαρεύεις, σήκω και ψάρευε, θα βρεις μια αγορά να αγοράζεις τα ψάρια. Έτσι. Αν ξυπνάς και θες να κάνεις vibe coding, σήκω και κάνε vibe coding κάτι. Αυτό.
1: Ναι, γιατί ακούμε κάποιον να λένε, ω, γίνε υδραυλικός τώρα, τα επόμενα 5 χρόνια θα έχεις δουλειά.
0: Ναι, το είπε. Ο συγκεκριμένος που το είπε, σήκωσε σκόνη χωρίς λόγο. Γιατί όταν τον ρώτησαν, ωραία, και εσύ τα παιδιά σου τι θα κάνεις? Επειδή δούλευα στην Google πάρα πολλά χρόνια, τα έχω εξασφαλίσει. Είναι απάντηση αυτό, αδελφέ? Anyway, για πάμε παρακάτω.
1: Πόσο κοντά είμαστε στο AGI? Θα έρθει σε 5, σε 25 χρόνια?
0: Για μένα το AGI, να ξέρεις, είναι αφήγημα. Δηλαδή θεωρώ ότι η υπερνοημοσύνη μπορεί να έχει έρθει και τώρα και να μην το ξέρουμε, ή όταν έρθει να μην το καταλάβουμε, αλλά είναι ένα ωραίο αφήγημα μεταξύ των εταιριών στη Silicon Valley για να σηκώνουν περισσότερα valuations. Δεν υπάρχει το super intelligence, δεν ξέρουμε να το μετρήσουμε, και μια γενική τεχνητή νοημοσύνη που έχουμε 10 benchmarks και τα μετράμε, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να έρθει, κατά την ταπεινή μου άποψη, έτσι, μέσα από γλωσσικά μοντέλα και μέσα από νευρονικά δίκτυα. Τα νευρονικά δίκτυα από μόνα τους δεν είναι έτοιμα για να κάνουν υπερνοημοσύνες.

0: Η νοημοσύνη θα μας εξοικονομήσει χρόνο ή θα μας κάνει να δουλεύουμε περισσότερο?
1: Θεωρώ ότι στο επίπεδο του productivity θα μας εξοικονομήσει χρόνο. Το κομμάτι του να δουλεύουμε περισσότερο, αν εσύ επανεπενδύεις το χρόνο που σου κερδίζει στην εργασία, έχει καλός, ο άλλος επιλέγει να το κάνει γυμναστήριο. Έτσι.
0: Λοιπόν, εδώ έχουμε και το βιβλίο σου, το 2049. Πώς θα είναι το χρήμα το 2049?
1: Έχω ένα κεφάλαιο που λέω η αξία, έτσι, που αναφέρω μέσα και κομμάτια που έχουν σχέση με το bitcoin και κομμάτια που έχουν σχέση με τα CBDCs, που είναι τα Central Bank Digital Currencies. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να πάμε σε ένα πλήρες αποκεντρωποιημένο χρήμα, δηλαδή να έχουμε ψηφιακά πορτοφόλια που εμείς είμαστε υπεύθυνοι για το αν θα χαθούν ή όχι. Νομίζω ότι η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή της αρέσει να έχει και τον πατερούλι που ελέγχει τις τράπεζες, ας πούμε. Το σύστημα έτσι όπως έχει φτιαχτεί, το monetary system, δεν είναι επίσης φτιαγμένο για αποκέντρωση. Άρα αν λέγαμε το χρήμα το 2049, θα έλεγα ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν ψηφιακά νομίσματα, όχι απαραίτητα κρυπτονομίσματα, έτσι.
0: Κάποια νέα τεχνολογία.
1: Ναι, και κομμάτια τεχνολογιών που συναντιούνται. Δηλαδή, αν μπορέσει να συναντηθεί το κομμάτι των Central Bank Digital Currencies με ένα ουσιαστικό αποκεντρωμένο δίκτυο που θα κουμπώσει όμως με έναν ουσιαστικό οργανισμό που μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα γίνει πληθωριστικό ή πώς θα αισθανόσουν αν εσένα έλυγαν τα ευρώ που έχεις στο πορτοφόλι σου για να γλιτώσουμε τον πληθωρισμό, δεν θα σου άρεσε να σου πει ότι ξέρεις παίρνεις 1000 ευρώ το μήνα μισθό, αλλά αν δεν τα φας μέχρι τις 29, στις 30 λίγουν και θα πάρεις καινούρια γιατί πρέπει να φτιάξουμε τον πληθωρισμό. Άρα το χρήμα θα είναι ψηφιακό, αλλά πρέπει και οι οργανισμοί και τα συστήματα και το καπιταλιστικό σύστημα δεν λειτουργεί έτσι αυτή τη στιγμή, να προσαρμοστούν.
0: Ποια είναι μια πραγματικότητα του 2049 που δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα?
1: Η πραγματικότητα που δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα είναι δεν έχουμε καταλάβει ότι δεν υπάρχει ένα μέλλον, υπάρχουν πολλαπλά μέλλοντα, ότι εμείς επιλέγουμε στο ποιο μέλλον θα ακολουθήσουμε και ότι δεν θα ζούμε ούτε σε μια ουτοπία, ούτε σε μια δυστοπία. Η επιλογή έρχεται πάντα κάπως στη μέση. Άρα το αν, ας πούμε, για παράδειγμα, εμείς κάνουμε όλες τις λάθος επιλογές σήμερα για να μην έχουμε ποιοτικό νερό σε 10 χρόνια, γιατί, ας πούμε, το παράδειγμα της κλιματικής κρίσης είναι τεράστιο και πολύ βαρύ, είναι οι επιλογές που κάναμε σήμερα. Το ότι πριν 30 χρόνια μία τεχνολογία γενικού σκοπού ήρθε, τα πλαστικά, έτσι, και φτιάξαμε πλαστικά δοχεία και δεκαπλασιάστηκε το εμπόριο, γιατί δεν χανόντουσαν πια, δεν οξυδωνόντουσαν μέσα στα ξύλινα δοχεία ή δεν είχαμε μεταλλικά δοχεία και μπορούσαμε να φτιάξουμε μικρότερα δοχεία από PVC. Δεν είχαμε στο μυαλό μας ότι σε 20 χρόνια θα τρώμε μια πλαστική πιστωτική κάρτα το χρόνο σε μικροπλαστικά. Και πολλά άλλα, έτσι. Έχω μια διαφήμιση που δείχνω στους μαθητές μου της Exxon Mobil του 64, που είναι δυσέλιδη κιόλας διαφήμιση για ένα καινούριο εργοστάσιο που άνοιξαν τότε και λέει έχουμε τόση ισχύ για να λιώσουμε τους πάγους. Και έχει ένα μεγάλο παγόβουνο που τότε οι πάγοι δεν υπήρχαν στη συζήτηση ότι όλα τα fossil fuels, τα ορυκτά καύσιμα κάνουν τόσο μεγάλο κακό στην κλιματική αλλαγή το 60. Και όμως τώρα μια χαρά τους έλειωσαν τους πάγους. Άρα οι επιλογές που κάνουμε σήμερα και οι καινοτομίες του σήμερα μπορεί να είναι τα προβλήματα του αύριο ή οι λύσεις του αύριο. Το ζήτημα είναι να τις επιλέξουμε σήμερα σοφά.
0: Και μια τελευταία ερώτηση. Αν είχες 30 δευτερόλεπτα με κάποιον για να του πεις πράγματα για να μην μείνει πίσω στο AI, ποια θα ήταν?
1: Ξεκίνα να το χρησιμοποιείς με περιέργεια σήμερα. Αυτό. Λιγότερο από 30, 15 δευτερόλεπτα.
0: Είναι πραγματικά αυτό που συνοψίζει όλη την κατάσταση του AI αυτή τη στιγμή.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, ήταν τιμή μου. Να μην ξεχάσω να τσεκάρουν και το έτσι βιβλίο.
1: Ναι, και 2049.gr θα έχουμε σύντομα και το e-book και το audiobook για όσους έχουν δέπει σαν και εμένα και πολλά ωραία πραγματάκια που θα τα ανακοινώνουμε εκεί.
0: Και πραγματικά συγχαρητήρια και για το ότι έβαλες και τον κόπο να πας και σε e-book και σε audiobook. Γιατί πραγματικά και εγώ, ας πούμε, θέλω να το διαβάσω και σε είχα στείλει και μήνυμα. Θέλω το audiobook. Τα ακούω στο γυμναστήριο, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Σούπερ. Έρχεται, έρχεται.
0: Χάρηκα πάρα πολύ, Δημήτρη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
4: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
5: This is Rafael Bittencourt from Engra. On September 12th, we'll meet again at the Rock Hard Fest in Athens for a great concert for you. So you're all invited.
6: This is Gutler from Enslaved, and I'm also in Blood, Fire, Death, a tribute to Corthon and Bathory. And on Friday, September 11th, we are performing at Rock Hard Festivals in Athens, Greece. So this is something you absolutely don't want to miss. So see you all there.
7: Hello, we are Dirk Schneider.
8: And we can't wait to see you all at the mighty Rock Hard Festival in Athens on September 12th.
9: Hello, Greece. This is Timo from Star Warriors. And I have very good news for you guys. We're going to play at Rock Hard Festival in Athens on September 11th. And we're going to have a special 90s set. So come and check us out.
10: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
11: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
12: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
13: Μου αρέσει να μετακινούμε με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες οι φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το κράνος. Μείνε μαζί μας.
14: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
15: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
14: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
15: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
14: και φαντασία!
15: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών Οθέσπης. Σας περιμένουμε!
16: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
17: Hello everyone, this is Engelbert. I can't wait to come to Germany for a very special concert at the Marktplatz in Westhofen. August the 15th, I will be singing some of my classic songs, like Portofino, and some new material, some great songs that I've just recorded. So mark your calendars, and I'll see you then, okay?

Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελεύθερης ελληνικής ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Open.

σας και απόψε, όπως κάθε Πέμπτη βράδυ, θα είναι ο Βασίλης Βασιλάκης να σας κρατήσει συντροφιά για περίπου 2 ώρες, αναζητώντας και ακούγοντας παλιές και αγαπημένες επιτυχίες. Θα πω και πάλι ότι η εκπομπή δεν αναφέρεται από κάποιον ειδικό σε άλλους ειδικούς. Είναι μια εκπομπή ευχάριστη για να μας θυμίσει παλιές αναμνήσεις και να μας ζωντανέψει παλιές θύμησες. Φίλοι μου, φίλες, καλή ακρόαση.

εισαγωγή πάνω στα τρία κομμάτια τα οποία ακούσαμε, ήθελα απλά να σας προειδεάσω για το τι πρόκειται να ακούσουμε στην απόψινή εκπομπή. Στη συνέχεια η εκπομπή θα είναι μια νοέρη μεταφορά σε αυτή τη δεκαετία που οι σημερινοί πενηντάριδες και κάτι, τότε που αυτοί ήταν νέοι, τότε που όλα ήταν εντελώς διαφορετικά από ό,τι σήμερα φυσικά, τότε που όλα ήταν πιθανόν πιο αγνά, αλλά σίγουρα πολύ πιο ρομαντικά. Ήταν τότε που ο Τέρι Τσάκς μας κρατούσε συντροφιά και εμείς το χέρι της δάμας μας, ακούγοντας.

Ήταν τότε που τα πάρτι ήταν η διασκέδασή μας, διότι δεν υπήρχαν τα μπαρ που υπάρχουν σήμερα για να βγούμε να διασκεδάσουμε. Ήταν τότε που ο προκαθορισμένος χρόνος επιστροφής στο σπίτι ήταν επιβεβλημένος. Ήταν τότε που όλοι μας χορέψαμε μαζί με τις ντάμες μας

Κριστόφ λοιπόν τραγουδούσε «Ο Μοναμούρ», «Αλίν», «The Girl from Salina». Και ήταν τότε που εμείς ξεροσταλιάζαμε στον κινηματογράφο για να δούμε τον Αλμπάνο να τραγουδάει για χατήρι του αγαπημένου του πλουσιοκόριτσου στην ταινία «Νελ Σόλε», τα κομμάτια που ακολουθούν.

Φυσικά στα πάρτι δεν υπήρχαν μόνο τα blues που χορεύαμε εμείς, εννοώντας φυσικά όχι τη μουσική blues, αλλά τα slow κομμάτια. Υπήρχαν και άλλα κομμάτια shake, κομμάτια shake, όπως αυτό εδώ.